0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε Ερασπορ. Ακούτε Ερασπορ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Eraspor.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδα στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ήταν καλή ώρα, φίλες και φίλοι, καλοκαίρι, όπως τώρα, του 1949. Η Μιούρελ, μια 17χρονη μαθήτρια και μαζορέτα, επέστρεφε αργά το βράδυ από ένα χορό του σχολείου της στο Λόκλαντ, του Οχάιο. Δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί το σώμα της βρέθηκε κάτω από μια γέφυρα της περιοχής, άγρια κακοποιημένο. Η τοπική αστυνομία βρέθηκε αμέσως κάτω από τεράστια πίεση, καθώς η κοινή γνώμη απαιτούσε δικαιοσύνη για το χρυσό κορίτσι της πόλης. Οι αρχές άρχισαν να συλλαμβάνουν και να ανακρίνουν οποιοδήποτε νεαρό είχε έστω και την παραμικρή σύνδεση μαζί της ή είχε θεαθεί στην περιοχή εκείνο το βράδυ. Το true crime, μυστήριο όπως πήρε μια εξωφρενική τροπή, όταν η αστυνομία στράφηκε σε μια νέα επαναστατική για την εποχή μέθοδο. Τον ανιχνευτεί ψεύδους στον πολύγραφο. Ανέκριναν τρεις υπόπτους φίλους της κοπέλας, οι οποίοι κάτω από την αφόρητη ψυχολογική πίεση και τα μπερδεμένα αποτελέσματα του μηχανήματος, κατέληξαν να ομολογήσουν το έγκλημα, εμπλέκοντας ο ένας τον άλλον σε υποτιθέμενο σχέδιο που πήγε στραβά. Όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, έγινε το απόλυτο χάος, κυρίες και κύριοι. Οι συνήγοροι υπεράσπισης απέδειξαν ότι οι ομολογίες ήταν πλήρως κατασκευασμένες από την αστυνομία, η οποία είχε τροφοδοτήσει τους νεαρούς με λεπτομέρειες της σκηνής του εγκλήματος για να κλείσει την υπόθεση, ενώ οι ενδείξεις του πολύγραφου ήταν εντελώς αναξιόπιστες. Οι νεαροί αθωώθηκαν πανηγυρικά, η αστυνομία ξεφτυλίστηκε δημόσια και η δολοφονία της Μιούρελ Μπάλντριτς παρέμεινε επίσημα άλυτη, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς η βιασύνη των αρχών μπορεί να καταστρέψει μία έρευνα. Λέω, είπα αυτή την ιστορία γιατί έχουμε πολλές βιασύνες γενικά και έχουμε πολλά νταραβέρια το τελευταίο διάστημα που εμπλέκονται και οι αρχές, φίλες και φίλοι. Είναι η Ρασπόρ. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, απέναντι μου έξω στη μεγάλη αίθουσα, κρεμασμένη στα κουμπάκια της κονσόλας των ήχων, η Ματίνα Κανελοπούλου. Είμαστε και δύο από νωρίς εδώ για να ετοιμαστούμε, ώστε να βγει αυτή η εκπομπή κρυστάλλινη και όχι ακλάδια κρυστάλλια, μην τα μπερδεύουμε, αυτά τα παίρνουμε από τη λαϊκή, λοιπόν, στα αυτιά σας και βέβαια να προσπαθήσουμε με τα θέματα, είτε από αθλητικά, είτε γενικής φύσεως, ξέρετε, έχω και μια τρέλα, ό,τι με ρωτάτε επί παντός επιστητού, προσπαθώ να το απαντήσω, δεν πάνε κοινωνικό το θέμα, πολιτικό, μουσικό, αντιτρομοκρατικό, όλα. Χτες λέγαμε, ας πούμε, θυμήθηκα για τη 17 Νοέμβρη και το βιβλίο της συγχωρεμένου του μέντορά μου, του Δήμου Μάρκο Μπότσαρη, που είχα διορθώσει, είχα κάνει κασέ διορθώσεις και rewriting στις εκδόσεις Σοκράτης. Από εκεί και μετά, η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με τους γνωστούς τρόπους. Σπορ κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία των SMS, το πενταψήφιο νούμερο, η κονσόλα της News Phone τώρα μόλις την άνοιξα, οπ, έχει έρθει ένα μήνυμα νωρίς, είναι το 045 στέλνει πολιτικο-κοινωνικά μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν ξέρω τι κάνει σ' άλλες. Αχ πατρίδα μου καημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει, το ξεκινάει. Και ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρος βγάζεις τώρα, έχει βάλει στίχους από τραγούδια. Εξακολουθούν να θεωρούν τους Έλληνες ραγιάδες, καταλήγει, απλώς τους πρόχνουν εκτός Ελλάδος για να μείνουν μόνοι, είναι το σχόλιο του 045. Είπαμε σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 και να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, όμως ο 045. Υπάρχει επίσης η αλληλογραφία της Erasport, μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές, erasport.gr είναι το, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό σας, να στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι. Επίσης, για όλες τις εκπομπές της Erasport υπάρχει το Viber, όπου έχετε εξοικειωθεί οι περισσότεροι μαζί του. Βλέπω εδώ, το άνοιξα τώρα και ο Άγγελος νωρίς 5 και 58 έχει στείλει καλημέρα καλή Τετάρτη σε όλους με μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Την έχω ανοίξει από νησί, Σαντορίνη, μπορεί να είναι Άγγελε, υποθέτω, αν και οι περισσότερες Κυκλάδες και τα νησιά εκεί του Αιγαίου σε αυτό το στυλ είναι. Για να στείλετε όπως ο Άγγελος λοιπόν και οι υπόλοιποι που έχουν στείλει, φανταστείτε, πριν ακόμη ξεκινήσουμε, έχουν στείλει 48 άτομα στο Viper μήνυμα. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας που υπάρχει στο κινητό τηλέφωνο, γράφετε πάνω δεξιά στην αναζήτηση Eurosport στα αγγλικά και μας βρίσκετε. Αν δεν θέλετε εσείς να στείλετε μήνυμα, αλλά θέλετε να μείνει για τις υπόλοιπες εκπομπές Eurosport το Viper, στείλτε μια τελεία και θα μείνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Επάνω δεξιά θα μείνει Eurosport, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η σελίδα που έχω φτιάξει τον Ιούνιο του 2015, όταν ξεκίνησε η ΕΡΤ, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο τίτλος της είναι Breakfast με Sport, δηλαδή ο τίτλος της εκπομπής, το Breakfast το γράψετε στα αγγλικά ή Greeklish. Όπως θέλετε να μας βρείτε, μπαίνοντας στο προφίλ σας στο Facebook εκεί. Και όταν μας βρείτε, μπορείτε να στέλνετε και εκεί μήνυμα, να κάνετε δημοσίευση και από εκεί να σας παραπέμψει και στο WhatsApp. Αν θέλετε, όπως στο WhatsApp θα το δω εγώ στο κινητό μου. Λεωνίδα Σιαντή, στο φιλαράκι μου από τα Σέρα, που ζει και εργάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στέλνει νωρίς νωρίς την καλημέρα του, και ο Παύλος από τη Θήβα μας καλημερίζει εμένα και όλη την πρωινή παρέα. Στο WhatsApp έχουμε και το Viper, πέρα από τις εκπομπής έχουμε και το Viper το δικό μου, όπου και εδώ 4-5 στέλνετε τα μηνυματάκια σας, και υπάρχει βέβαια και το Messenger. Με αρκετούς από εσάς είμαι φίλους, επιλέγετε να στείλετε, να ανοίξετε αυτή την πόρτα επικοινωνίας με αυτή εδώ την εκπομπή. Και το τελευταίο βέβαια που αφήνω πάντα είναι το SMS. Όσοι έχετε το τηλέφωνο μου, μου στέλνετε μηνύματα εκεί. Να, πριν 5 λεπτά έστειλε ο Θανάης ο Λολιούσης την καλημέρα του σε όλους και καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Να σε καλά, Θανάση. Αμέσως μετά από ένα λεπτό από το Θανάση, ο Αποστόλης, ο Αντωνίου, ο φίλος μας ακροατής καθημερινός από Καλαρίτες, και τρίτος, 6 και 10, 2 λεπτά πριν, Νάτος ο Βαλάντης, ο φίλος μας ο Τσιγκάνος, εμφανίστηκε. Η λαϊκή σας χαιρετά και εσένα και τη Ματίνα, λέει. Χτες μου άρεσε στη Μολυβιά που πήγες να τραγουδήσεις. Βάλ το αν θες. Αν να το βάλουμε μετά, να το βάλουμε. Ψάξα να βάλουμε πρώτο τραγούδι, το Στελάρα, τη Μολυβιά. Θα το πάω πολύ χαμηλά όμως εγώ, εντάξει. Λοιπόν, έστειλε και ο Βαλάντης το μήνυμά του. Βέβαια και έχουμε και παραγγελιά και ένα τραγούδι από τον Εύζωνα, τον Εμίλιο Γεωργουδιό, από το Burn, το Deep Purple, το άλμπουμ, το Mistreated, αλλά αυτό θα το βάλουμε όχι πρώτο ξένο, δεύτερο ξένο, παρατέταρτο, πριν τις εφημερίδες. Είχαμε δηλαδή και μια παραγγελιά και σήμερα για τα ξένα τραγούδια. Και το μόνο που μένει να σας πω είναι μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα θα ακούσετε στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας διάφορα πράγματα, γιατί κοιτάω πάντα στο CNN πριν έρθω, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το Ιράν, όλα αυτά τα οποία, γιατί είμαι κατά των πολέμων γενικά, το ξέρουν όσοι ακούν αυτή την εκπομπή. Υπάρχει σε ισχύ ο αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ, όπως διάβασα νωρίς στο CNN. Ποιος ήταν, οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι κατέστρεψαν αμερικάνικα οπλικά συστήματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ο Τραμπ ακυρώνει τα τέλη 20% στα στενά του Ορμούς. Τα αντικαθιστά με εμπορικές συμφωνίες. Εμπορικές συμφωνίες το βάζω εντός εισαγωγικών. Μπορώ να καταλάβω τι θέλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ή αυτοί, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι από πίσω και ελέγχουν τον πλανήτη. Γιατί μην νομίζω ότι επειδή ένας Αμερικανός πρόεδρος έχει το προσωνύμιο πλανητάρχης, αυτός ελέγχει τον πλανήτη. Έχουν βγει δύο Αμερικανοί πρόεδροι και λένε αφήστε. Επειδή λεγόμαστε πλανητάρχες, νομίζετε ότι εμείς τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχει βάλει τέλη αποζημίωση 20% και σε λιγότερο από 24 ώρες ανακοίνωσε ότι θα πες το, θα αντικατασταθούν με εμπορικές συμφωνίες. Τι να... Δηλαδή φοβερά και τρομερά πράγματα. Και είπε ότι του τηλεφώνησαν, λέει, ηγέτες διαφόρων χωρών, στο CNN δηλαδή τα διάβαζα αυτά, και του είπαν ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν στη ΣΥΠΑ αντί να τους χρεώνει με τέλη για τη διέλευση του Ορμούζ. Τι μπορώ να καταλάβω? Δεν μπορώ να καταλάβω πού πάει όλη αυτή η ιστορία, που είναι κάποιοι οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια καθημερινά με το κλείσιμο των στενών, με έτσι όπως πάει η αγορά του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου και ούτω καθεξής. Πόσα να βγάλουν, ρε παιδιά? Πόσα τελικά? Ας το σταματήσουν λίγο. Λοιπόν, παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων καπουτοδαχτές μέχρι 24 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, όσοι δεν έχετε κάνει δήλωση, πήρατε, έδωσε μια παράταση εκεί το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών και μπορείτε να κάνετε την δήλωσή σας. Α, μια είδηση πάλι που είδα στο CNN, δεν ξέρω αν το πούνε σε δίση εμάς. Αμερικανός σεισμολόγος, λέει, κρατείται εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην Κίνα για κατασκοπία. Και αποκαλύφθηκε χτες. Και το, ξέρετε ποιος το είπε? Το αποκάλυψε η οικογένειά του σε μια προσπάθεια, όπως έγραφε το αμερικάνικο δίκτυο, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. Και λέει ότι όσες προσπάθειες και να έχει κάνει η Προεδρία της Αμερικής, δεν έχουν αποδώσει καρπούς για την απελευθέρωση τους. Φανταστείτε, κρατείτε 2 χρόνια στην Κίνα για κατασκοπία. Και το βγάλανε χτες. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το όνομά του. Είναι Αμερικανός πολίτης, αναγνωρίζεται, όπως έγραψα επισήμως, ως άδικα κρατούμενος στην Κίνα από κάποιον οργανισμό εκεί και έχει γίνει έτοιμα απελευθέρωσης. Η κινέζικη κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει πάνω στο αίτημα αυτό. Βγήκε η γυναίκα του και είπε ότι γύρω στις 600 μέρες, τώρα αν δεν κάνω λάθος, χθες το βράδυ το διάβαζα, έχω να μιλήσω μαζί του. Τώρα τι να σας πω. Και βγήκε ένας υπεύθυνος κινέζικης διπλωματίας και είπε ότι δεν υπάρχει χώρα σήμερα, πως δεν υπάρχει στη χώρα σήμερα καμία υποτιθέμενη άδικη κράτηση. Άρα τι έλεγε? Το φωτογραφίζει ότι οι Κινέζοι είχαν κάνει την έρευνά τους, το ένα τον άλλο, πιθανότατα τον παρακολουθούσαν και καιρό, και ότι τον έχουν βάλει μέσα για κατασκοπία και έχουν στοιχεία. Και όπως έλεγαν τα στοιχεία, το έργο του για τον εντοπισμό των υπογείων πυρηνικών δοκιμών χρηματοδοτήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό και το Υπουργείο των Εξωτερικών. Και σύμφωνα με το Reuters, που το ψάξα λίγο χτες το θέμα, το έργο του ήταν επικεντρωμένο για τον εντοπισμό πυρηνικών δοκιμών στη Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, αυτά είδα χτες, αυτά είναι τα θέματα. Και στα αθλητικά, βέβαια, τι να πεις για το χθεσινό παιχνίδι. Μια παιχνιδάρα, Ισπανία πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νίξε 2-0 τη Γαλλία και στο Άρλινγκτον του Τέξας. 37 διεθνή παιχνίδια ήττη η Φουριαρόχα, ισοφάρισε το ρεκόρ της Ιταλίας. Έλεγα να το βάλω χτες αυτό στο δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν το έβαλα αν θα ισοφαρίσει, γιατί λέω κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, χτες δηλαδή, για να το βάλω σήμερα. Λοιπόν, και είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς. Είδαμε μια Ισπανία να παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, σεμινάρια ποδοσφαίρου, πραγματικά σεμινάρια ποδοσφαίρου. το ποδόσφαιρο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πω εγώ, παίχτηκε χτες, όλα τα όπλα της Γαλλίας κατάφεραν να τα περιορίσουν. Οι παίχτες της Εθνικής Ισπανίας, με τα συστήματα βέβαια που είχε βγάλει το τεχνικό επιτελείο, ξέφεραν οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη. Έβλεπα κάτι πλάνα χτες για την ιστορική πρόκριση στον τελικό. Άμα δείτε φωτογραφίες, βίντεο και βάλετε πανηγυρισμού στη Μαδρίτη, έγινε ένας κακός χαμός. Η Ισπανία, πέρα από το 37 διεθνή παιχνίδια ATT, σπάει και άλλο ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που μετρά 8 διαδοχικές νίκες σε νοκάουτ αγώνες Euro και Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντιμετωπίσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ήταν η ατάκα του De La Fuente, ο οποίος αποθέωσε και τους ποδοσφαιριστές του μετά την πρόκριση. Ήταν αυτός διαιτητής για ημιτελικό Μουντιάλ, ήταν η ρητορική ερώτηση του De Sab έπειτα από τον αποκλεισμό της Γαλλίας. Ένας De Sab ο οποίος, ο κύκλος μάλλον του οποίου ολοκληρώθηκε στον πάγκο της εθνικής ομάδας μετά το μικρό τελικό, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, για να τον περιγράψω εγώ μαζί με τον Γιάννη Παπανικολάου, να δούμε, θα είναι η Γαλλία η ομάδα μου που θα περιγράψω. Η άλλη ποια θα είναι, Αγγλία ή Αργεντινή, που παίζουν σήμερα στις 10, είναι ο δεύτερος ημιτελικός εκεί στην Ατλάντα, που είχα πάει στην Ατλάντα το 2005 και πέρασα ωραία ζάχαρη. Πάρα πολύ όμορφα είχα περάσει στην Ατλάντα. Εκεί είχα πάει στο CNN και τα λοιπά. Είχα κάτσει 2 εβδομάδες και είχα περάσει και από την Αθήνα. Όχι τη δικιά μας, να ξέρετε, εκεί στην Ατλάντα γενικά έχει και Αθήνα. Έχει μια περιοχή, όχι μέσα στο downtown, μέσα στην πόλη, απ' έξω. Εκεί στην Ατλάντα λοιπόν δεν υπήρχε αυτό το γήπεδο που θα γίνει σήμερα ο ημιτελικός, όταν πήγα εγώ. Πήγα και είδα και ένα παιχνίδι, τώρα που το θυμάμαι, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, γιατί εμένα μου αρέσει το NBA από μικρό παιδί, και πήγαινα στους Bulls και είμαι τυχερός και ευλογημένος που έχω δει τους Bulls με αυτή τη μεγάλη ομάδα, με τον καλύτερο αθλητή του πλανήτη, τον Michael Jordan, τον Pippen που δεν πήγαινε πίσω, τον τρελό τον τατουαζάκια και όλος, τον Stockton, όλα αυτά τα παιδιά, τον Bulls που σάρωναν τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, ούτε αυτό το γήπεδο που είχα πάει του μπάσκετ υπάρχει πλέον, γιατί τον γκρεμίσανε και έχουν φτιάξει άλλο. Είναι πολλά τα χρόνια, οι Αμερικάνοι γκρεμίζουν, φτιάχνουν καινούργια. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι κάνουν κατεδαφίσεις και πάνε να φτιάξουν κάτι καλύτερα. Λοιπόν, τι άλλο, η Ισπανία έχει μετατρέψει τους ημιτελικούς απέναντι στη Γαλλία σε πελάτες, καθώς πανηγύρισε την τρίτη διαδοχή νίκη επί των τρικολόρ σε μεγάλη διοργάνωση την τελευταία τριετία. Εγώ, επειδή είναι η ομάδα μου η Γαλλία από μικρό παιδί με Γαλλία, τους λέω τρικολόρ. Να μου πεις και άλλες σημαίες έχουν 3 χρώματα επάνω, αλλά το τρικολόρ έχει μείνει για τη σημαία της Γαλλίας από τότε που εγώ ήμουν μαθητής στο δημοτικό. Το ξέρω αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάθε χώρα έχει τους δικούς τους ιδιωματισμούς στη γλώσσα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοι γράφουν και περιγράφουν τη Γαλλία και τη λένε η μπλε. Υπάρχει ένας ιδιωματισμός των Γάλλων που είναι αποκλειστικά για την πάρτη τους, όπως έχουμε και εμείς ιδιωματισμούς. Εντάξει. Λέμε κάποια πράγματα και εμείς. Εγώ, ας πούμε, λέω 0 πρωτοτέλους κακάριζε, αντί να πω μακάριζε, για αυτούς που μιλάνε και λένε πολλά. Αυτός είναι ένας ιδιωματισμός. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι έχουν για την πάρτη τους το αλεμπλού. Λοιπόν, αυτό το μπλε που λένε για την ομάδα. Αλλά αυτό είναι ένα σύνδημα δικό τους. Η ομάδα χρόνια, αν δεν θες να την πεις Εθνική Γαλλίας και να το λες συνέχεια, τους λες τρικολόρ. Τέλος πάντων, γι' αυτό το λέω, τρίτη διαδοχή νίκη επί των τρικολόρ της Ισπανίας. Και τι άλλο, Κυριακή στις 10 το βράδυ είναι ο τελικός, να το πούμε. θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Ο μικρός τελικός από την ΕΡΤ2 Σπορ, όπως σας είπα, την Κυριακή στις 12 η ώρα το βράδυ. Και εδώ είμαστε εμείς, η ΕΡΑΣΠΟΡ, για να περιγράψουμε και τα δύο παιχνίδια. Νέα διέξοδο χτες, εκλογές για τον προεδρικό θόκο στη Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Κιάνια Λαφούζο να ισοψηφούν για άλλη μια φορά, 7 ψήφους ο καθένας. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο Μάκη Γκαγκάτση της ΕΠΟ και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αρχιερεσίες για τρίτη φορά, με την ΕΠΟ αυτή τη φορά να μην ψηφίζει λευκό, οπότε θα έχουμε αποτέλεσμα και θα πάρει θέση η ΕΠΟ, να δούμε. Εγώ υπολογίζω προς τα που θα πάει η ΕΠΟ, αλλά δεν προδικάζω πράγματα. Προδικάσετε τα εσείς με μηνύματά σας. Λοιπόν, πώς είναι το πρώτο τραγούδι? Ωραία. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χτες ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31 ετών Γάλλος αμυντικός Μπαπτίς Ανταμαρία, ενώ ο κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος τα ερχόμενα 24 ώρα, καθώς απομένει να οριστικοποιεί τη συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη. Μια εβδομάδα πριν το επίσημο παιχνίδι με την Πάξη στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πλέον θέλουν να κάνουν χωρίς βιασύνη άλλες δύο κινήσεις. Κεντρικός αμυντικός και μέσος θα ολοκληρώσουν το μεταγραφικό παζλ των Πρασίνων. Στο μεταξύ, το απογευματινό φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίντ θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, όπως σας είπα και χτες, κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών των δύο ομάδων. Στις 7 η σέντρα του αγώνα, με ενημέρωση βέβαια από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση, όπως ο φίλος του Παναθηναϊκού και γενικά όποιος φίλος θέλει να το δει, τηλεοπτικά από τον Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει 3 το μεσημέρι. Απόψε στις 8 η Ένωση παίζει με την Φιτέσε, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Sport 1. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον ατζέντη του, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων ο Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ τον 19χρονο μέσο Χρήστο Φίλη, ένα από τα πιο σημαντικά project των τμήματων υποδομής, έδεσαν οι Ερυθρόλευκοι με συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ισχύον ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Ακούσαμε τους Ramones, οι οποίοι Ramones ήταν αμερικάνικο punk rock συγκρότημα. Σχηματίστηκε σε μια γειτονιά εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Forest Hills. Και από κάτι παιδιά το 1974. Βέβαια ένα συγκρότημα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, αναγνωρίζονται συχνά ως ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του είδους εκεί punk. Δεν σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, να τα λέμε αυτά, αλλά είχαν μεγάλη επιρροή εκεί στην κουλτούρα του punk, και μάλιστα όλα τα μέλη υιοθέτησαν το επίθετό τους να τελειώνει στο επώνυμο Ramon, αν και δεν είχε κανάς βιολογική συγγένεια, να το πούμε αυτό. Πες το μεταξύ του. Εμπνεύστηκαν, όπως έχουν πει οι ίδιοι, από τον Paul McCartney, ο οποίος χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Paul Ramon, όταν οι Beatles δεν λεγόντουσαν σκέτο Beatles, αλλά The Silver Beatles. Έτσι ξεκίνησαν οι Beatles, έτσι, για να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Πολλές συναυλίες. Περιόδευαν ασταμάτητα 22 χρόνια το συγκρότημα. Μου φαίνεται εκεί γύρω στα 14-15 studio album έχουν κάνει, και κάποια στιγμή σε μια περιοδία που κάναν το 96, την έχω πει πάλι την ιστορία, εκεί στο LA, στο Los Angeles, ανακοίνωσαν ότι, παιδιά, διαλυόμαστε. Κυρωνία της τύχης, μέχρι το 2014 και τα τέσσερα αρχικά μέλη είχαν πεθάνει, δηλαδή ο Joey, ο Didi, ο Johnny ο κιθαρίστας και ο drummer ο Tommy. Είχαν πεθάνει, ηρωνία, ε. Λοιπόν, αυτά με τους Ramones, φίλες και φίλοι. Είχα μείνει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να περάσω στον Ατρόμητο, ο οποίος ενέταξε το δυναμικό του τον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Μάγνουσον, και ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στα Πάτρια Ιδάφη περίπου 10 χρόνια. Φοράει και πάλι την Αστέρα, θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, και χθες αναμενόταν στην Ελλάδα και ο 25χρονος βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους αρκάδες Γιάννης Νικοπολίδης και Δημήτρης Χουχούμης αποτελούν παρελθόν από την Κηφισιά. Στο μπάσκετ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό έως το 2030, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού, ενώ έως το τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ο Τζέντι Όσμαν για να επισφραγίσει την συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Στο τένις, Τσιτσιπάς ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί του Περουβιανού Ινάσιο Μπούς στην πορεία του στο τουρνουά του Γκντάνσκ, ενώ την Αγγλίδα Χάρι Εντάρτ αντιμετωπίζει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στη φάση των 16 του Athens Open. Στο Στίβο, νέα πρωτιά για τον Μίλτο Ντεντόγλου, αυτή τη φορά στο Istvan Gyulai Memorial της Βουδαπέστης, με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8-31. Η Dubai FC ανακοίνωσε μέχρι το 2029 τον Τζάβι Πασκουάλ. Η Φενέρμπαξε είναι κοντά συμφωνία με τον Γουίλ Κλάιμπερν. Ο Λούκα Μόντριτς, σύμφωνα με την Corriere dello Sport, 40 χρόνων ο Μόντριτς, θα υπογράψει με τη Μίλαν νέο ετήσιο συμβόλαιο. Συνεχίζει ο Μόντριτς. Το πάει να γίνει Ρονάλντο και αυτός. Λοιπόν, και τέλος η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου, Γιούρι Τίλεμανς, από την Άστον Βίλα. Τον ήθελε, λέγαμε τις τελευταίες μέρες, ότι τον βολιδοσκοπεί και τελικά κατάφεραν εκεί στο Manchester να τον αποκτήσουν. Λοιπόν, 6 και 37,5 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου του 2026. Αυτά, φίλες και φίλοι, έχω ξεκινήσει με πολιτικο-κοινωνικο-πολεμικά ζητήματα. Κλείσαμε με τα αθλητικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο έτσι σε τίτλους που σας είπα. Καμιά σαρανταριά ειδήσεις που βρίσκονται στον άρθρο της αθλητικής επικαιρότητας. Ανοίγω ένα φάκελο με τα μηνύματα, να το φιλαράκι μου το Σοπέντζι. Νωρίς στέλνει την καλημέρα του άρχοντας, που λέω, των ελαιοχρωματιστών και όχι μόνο βέβαια. Και ανώλευες καλημέρες Δημήτρη και στην παρέα σου στέλνει ο Πάνος ο Βοιατζής, ο φίλος του Ηρακλή και από τη Θεσσαλονίκη, τελειώσει τη δουλειά του και πάει για το σπίτι. Τις καλησμέρες μου. Εν τω μεταξύ η Ισπανία ακόμη παίζει όσο χρειάζεται, δεν κάνει το δυνατό της παιχνίδι, είναι η ατάκα του Γιάννη, ο οποίος μας καλημερίζει και σχολιάζει. Αυτό είναι έξω στη Γερμανία. Ο Γιάννης στο Νίρμπουργκ είχε στείλει την άλλη φορά ωραία πράγματα. Στη Φραγκφούρτη είναι, αν θυμάμαι καλά, από τα μηνύματα που στέλνει. Ο Άγγελος Σωσά Λαγκαδά, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στη Ματίνα και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Καλή εκπομπή και μετάδοση το βράδυ. Δεν έχω μετάδοση το βράδυ, την Κυριακή έχω το μικρό τελικό. Είναι η Γαλλία με την Αργεντινή, ξέρω εγώ, λέω εγώ, Γαλλία-Αργεντινή λέω ότι θα περιγράψω μαζί με τον Παπαγεωργίου την Κυριακή το βράδυ στο 10 η ώρα. Αλλά μπορεί να είναι Γαλλία-Αγγλία, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εύχομαι να είναι καλύτερο το παιχνίδι σήμερα. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Μας στέλνει ο Άγγελος Μίχος. Και ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Αυτά με το Viber το δικό μου. Στη σελίδα μας να την ανοίξω. Πατρίτσια Καλευρά, πρώτη-πρώτη, 6 και 1 λεπτό τώρα, ξύπνησε πιο νωρίς το κορίτσι μας σήμερα, στέλνει την καλημέρα της. Ο Γιάννης Παπακυριαζής, σταθερός και αυτός στη σελίδα, καλημέρα Δημήτρη, λέει και Ματίνα, όπως τα έβλεπα έγινε, τους κλείδωσαν τους Γάλλους Ισπανοί και πάπαλα. Να περάσει και η Αργεντίνα σήμερα και να δούμε ωραίο τελικό. Στη νίκη Βόλου, εγώ νομίζω άμα περάσει η Αγγλία θα δούμε καλύτερο τελικό. Η Αργεντινή που την έχω περιγράψει και 2 φορές δεν μου γεμίσει το μάτι. Γιάννη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Στη νίκη Βόλου, χαμόγελα εκτός των αγωνιστικών χώρων και για την κατασκευή της νέας κερκίδας που χτίζεται και έχει στείλει εδώ δύο κοπέλες που συζητάνε. Τι λέει? Πώς γίνεται, της λέει ο Ιμιανής, ο άντρας σου να είναι πάντα χαρούμενος και ο δικός μου όλο να γκρινιάζει? Και λέει η άλλη, του μαγειρεύω και μετά τον αφήνω να πάει εκδρομή με τη μοτοσυκλέτα του. Α, το έχει πιάσει το νόημα η κοπέλα. Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχετε καλή Τετάρτη, με υγεία για όλους. Καλή εκπομπή. Σήμερα να δούμε ωραίο μάτς και βλέπω έκπληξη για Αγγλία. Χτες η Γαλλία δεν τράβηξε και το έχασε το παιχνίδι. Γιατί έκπληξη η Αγγλία, ρε Τάσο? Μέχρι στιγμής η Αγγλία έχει παίξει καλύτερα από την Αργεντινή. Ο Γιάννης, το φιλαράκι μου, παπουτσής πάνω από τα Γιάννηνα, εκεί με το πετάγκα. Καλημέρα. Πώς εξηγείτε ότι το άλμα εις μήκος είναι το μόνο άθλημα που επιδόσεις είναι πολύ μικρότερες από το παρελθόν? Ξέρω εγώ. Σπορέ Γιάννη. Όλοι ανεβαίνουν, ναι. Έχει και ένα δίκιο ο Γιάννης. Όλα τα οι επιδόσεις πάνε προς τα πάνω. Έχεις και ένα δίκιο, να σου πω την αλήθεια. Δημήτρης Ρατζεσκάκης, ο φιλαράκι μου εκεί από την Πεύκη. Δημήτρη, βάλε το Αχ Σοφία από Πάριο, αφιερωμένο για γρήγορη ανάρρωση στη γυναίκα του πεθερού μου. Λοιπόν, είχαμε δύο παραγγελίες. Την πρώτη με τον Καζατζίδη τη βάλαμε. Α, βάλουμε και δεύτερο για το 7.25 εκεί περίπου, το Αχ Σοφία, αφού το θέλει ο Μιτσάρας, ο φίλος μας. Καλημέρα. Έλα ρε φίλε Κώστα, αυτό ντυρλαντά αύριο. Άντε βάλε και τρίτο να κλείσουμε με ντυρλαντά με Διονύση Σαββόπουλο. Κώστα, συνέχεια το ντυρλαντά ζητάς. Τι γίνεται? Άλλο τραγούδι δεν έχει, μπάγκα σου. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Δημήτρη και καλή εκπομπή. Στέλνει το φιλαράκι μου ο Μάνος στο Τρυπιά, ο μουσικός μας εκεί από τα Χανιά, που κάνει το καθιερωμένο του δρομολόγιο και εργάζεται τώρα. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκωδίας μας στέλνει ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, ο τραπεζικός μας εκεί από την Άξο. Καλημέρα παιδιά. Μου λέγε ένας, ρε Αντώνη, αυτός ο Αντώνης ο Τσιπλάκης λέει σου στέλνει κάθε μέρα μήνυμα, τώρα που θα πας να Άξο να τον γνωρίσεις. Λέω κάτσε ρε, έχει έρθει και εδώ στο στούντιο δύο φορές ο άνθρωπος. Τι να γνωρίσω. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Τελικά πολύ μικρή αποδείχτηκε η ομάδα της Γαλλίας. Απόψε υποστηρίζω τους Άγγλους, λέει. Εντάξει, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ουπ, να και ο αδερφός μου, ο Βασίλης ο Καραγιοβάνης. Και αυτός ξύπνησε νωρίς να πάει για δουλειά, ο Μπιλάρας. Καλημέρα αδερφούλη, λέει. Καλώς το να. Σήμερα θα έρθει ο Βασίλης στο σπίτι εκεί στην αυλή μαζί με τον Ανδρέα τον Μιχαλούπουλο και τα άλλα τα παιδιά, να δούμε τον αγώνα. Θα κάνουμε και μια ψηλό μπουρζουαζία. Ψηλό, όχι χοντρό. Δεν θα φάμε πολύ. Κάνα πεντάρι κιλά προβάτα. Δεν είναι πολύ. Καλημέρα Μιτσάρα. Έκλεισε στον ΠΑΟΚ, λέει. Τελικά η μόνιμη αλλαγή της Μάλμε. Τελικά καλά τα έλεγε ο Μίνος. Τρεις μεταγραφές που θα κάνουν κρότο στην Ελλάδα, λέει ο Χρήστος Κριανόπουλος χαμογελώντας. Θανάσης Γκόρδης, τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη, συμφωνώ με όλες τις τοποθετήσεις σου. Πρώτον, και για Τραμπ, ο οποίος και αυτός έχει και άλλους από πίσω, με μια διαφορά. Στην εξίσωση της πολιτικής συμπεριφοράς του μπαίνει και ο ναρκισισμός. Εδώ έχεις δίκιο, φίλε Θανάση. Σωστός. Και για το ότι η Γαλλία πρέπει να λέγεται από τους Έλληνες μεσογράφους τρικολόρ και όχι μπλε. Χάρηκα για τον αποκλεισμό τους. Είναι υπερόπτες. Τρίτον, υστερόγραφον, ο Γκαγκάτ σήμερα θα ψηφίσει Αλαφούζο. Γι' αυτό και η σπασμωδική επιστολή Μαρινάκη. Εγώ δεν παίρνω θέση. Εσύ είπες την άποψή σου, φίλε Θανάση και συνάδελφε και φιλαράκι εκεί από την όμορφη Καβάλα. Έχω πει Καβάλα, είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις Ελλάδος και δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβω πάνω βόρεια, όπως και θα ανέβω τώρα στις αρχές του μήνα Αυγούστου. Θα περάσω από την Καβάλα. Νέα Ηρακλίτσα για ρακέτα, νέα Πέραμο Κωνσταντάκη και στο φίλο. Τι να κάνουμε την ιστορία, τι να κάνουμε. Την περατζάδα μας από εκεί, από εκείνα τα μέρη. Μπα αυτό το Γιώργο το Ρούσο, το φιλαράκι μου. Καλημέρα, Ζωροκώστας από Νάξο, καλή εκπομπή. Καλώς τον Κωστή. Θοδωρής Λιμπέρης, τελικά ο Βαλάντης για κουβάδες είχε πάει με τον Ηλία με τόσο κόσμο που πήγε κουβά χτες. Λέει, άκουτσου σου λέει, Βαλάντη ο Λιμπέρης. Καλημέρα, στέλνει ο Άγγελος ο Καραφλιάς. Ο Κρίς Κατσής, καλημέρα, σε περιμένω Λίμνο. Αριστερά, δεν μπορώ να έρθω Λίμνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και να πω και στο γυναικάκι σου, είδα νωρίς το πρωί ότι η γενέθλια ή έκανα λάθος. Θα πούμε και στην Τζέννη Λαδά, λοιπόν. στη γυναίκα του Chris, χρόνια πολλά. Και έχει γενέθλια σήμερα και η Λίτσα Φωτοπούλου. Εδώ η δικιά μας, το Λιτσάκι. Κάτω το κορίτσι μας. Η κοντοπατριώτισσα. Εκεί. Του φίλου μου, του Νίκου του Ψευδού. Που παίζαμε ρακέτα χρόνια. Του γυρίζει στο πιτσβόλι τώρα βέβαια ο Νίκος. Κάτω Κρέστενα. Και τα λοιπά. Και επίσης έχει φίλα. Νίκου του Ψευδού. Που παίζαμε ρακέτα χρόνια. Του γυρίζει στο πιτσβόλι τώρα βέβαια ο Νίκος. Κάτω Κρέστενα. Και τα λοιπά.

Πολύ, είναι κάπου τώρα πρωί με τα γενέθλια. Ο Νίκος από Κίμη Εύβοιας, πολύ ωραία φωτογραφία ο Νίκος μας στέλνει. Ένα ηλιοβασίλεμα, να και ο Γιώργος ο καπετάνιος. Γιώργο, πότε θα μπω στο καράβι, ρε? Να με πας καμιά περατζάδα. Να αφήσω. Δεν είμαι κατά αυτό, ξέρεις, τα έχω ξαναπεί. Θέλω να πηγαίνω δρόμο, όποτε γουστάρω να φεύγω, όπου θέλω να πηγαίνω κτλ. Αλλά τώρα μια και συνέχεια στέλνει να κάνω και μια περατζάδα. Όταν έγραφα στο νέο περιοδικό Εφοπλιστής αυτή την ιστορία για έναν καπετάνιο. Είχα τα τηλέφωνα των καπετάνιων, μου τα είχε δώσει η Ένωση των Συνταξιούχων, η Ένωσή τους, και έπαιρνα τηλέφωνα και μου λέγανε μια περίεργη ιστορία από όταν κινδύνευσαν. Φανταστείτε, είχα βάλει και ιστορίες με πλοία τα οποία καίγανε κάρβουνο και πηγαίναν Ατλαντικό. Λοιπόν, πήγαινα, έκανα και κάποια θέματα και έμπαινα μέσα. Δηλαδή, στον ΑΙΑΣ 2 με τον καπετάν Σιδερή, το Μαμίδη. Ιστορία εκεί που έκανε αυτά τα παλαβά και το ένα τ' άλλο, τις κόντρες, ωραίος τύπος ο καπετάν Σιδερής. Έχω κάνει αρκετά ρεπορτάζ και σε άλλους. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, λέει ο Γιώργος ο καπετάνιος, θα διαβάσουμε και το μήνυμα του. Πρώτον, νέα μετόλιο δεν έχουμε, θα είναι κρίμα να φύγει και δεν έχει Σάσο πέρα του Σλούκα που δεν βγάζει όλη τη σεζόν μόνος του. Κάτι θα πάρει. Δεν μπορεί. Δύο, όχι να γίνει ο Μόντρης σαν τον Ρονάλντο, ηλικιακά το λέω. Α, το γράφεις κάτω. Εκτός και αν εννοείς ηλικιακά. Γιατί σαν παιχνίδι ο ένας οργανώνει και ο άλλος κοροϊδεύει. Ηλικιακά το λέω. Λεμεσό είναι τώρα ο Γιώργος. Α, έχει υστερόγραφο. Δεν ταιριάζει πρώτα να είναι ο μικρός τελικός, να ξέρεις τρίτους τέταρτους και μετά ο τελικός να γίνει τελετή γιορτή. Δεν ξέρω, ρωτάω. Τι να σου πω. Συνήθως ο μικρός τελικός γίνεται πριν το μεγάλο τελικό. Χρόνια τώρα. Εντάξει. Έτσι το έχουν καθιερώσει. Και τη, έστειλε και άλλο. Πάρε το κοντό και να μου πείτε πότε μπορείτε να σας βάλω στη λίστα και μετά έρθετε κανονικά. Αλλά να έχετε άδειες, λέει. Αλάσκα, Χαβάη, Αυστραλία, Μεσόγειο. Λοιπόν, Χαβάη έχω πάει, αλλά Αυστραλία έχω πάει, Μεσόγειο την έχω γυρίσει. Μόνο Αλάσκα δεν έχω πάει. Οπότε για εκεί πάνω, άμα είναι. Γιώργο, Αλάσκα δεν έχω πάει. Τι έχουμε? Όχι, πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Πάμε τραγούδι. Ο Εμίλιος Εργουδιός, ο Εύζωνας, το έχει παραγγείλει.

0: Όπως ακούτε από την γέφυρα, πάμε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τελικά εσύ, Εύζωνα, Μιστρίτιτ μου είπες, τον Μπέρν έπεσε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το βάλουμε το Μιστρίτιτ την άλλη εβδομάδα. Γιατί είναι και τραγουδάρα και καλύτερα τώρα που έπεσε τον Μπέρν. Γιατί το Μιστρίτιτ είναι και 7,5 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Sport Day. Μεγάλη φωτογραφία Μαρινάκη, πρωτοσέλιδο. Τίτλος ενωτικός. Στεναρή αντίσταση στο Βαγγέλη Μαρινάκη στις μεθοδεύσεις των αντιπάλων του με ταυτόχρονη προσπάθεια για υποψηφιότητα κοινή αποδοχή. Επάνω, φωτογραφία του Ορτέγκα. Η River επιμένει συμφωνία με τους Αργεντινούς. Ολυμπιακός έχει απορρίψει ήδη μία πρώτη προσφορά για τον Ορτέγκα, ωστόσο αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Στον τελικό Ισπανία, σε ένα καρεδάκι, μπάσκετ έδεσε Χουάνσο, αφορά τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός προς συμφωνία με Ντόρσεϊ. Ναι, δεν σας το πω αυτό. Όλα δείχνουν ότι θα συμφωνήσει, θα το πούμε μετά. ΠΑΟΚ, τάχα άλλη τριετίας, ΑΕΚ 50-50 για Πινέδα, Παναθηναϊκός ώρα για Βάλς στη Βιέννη με την Ραπίντη Πράσινη στις 7. Live Sport, Χουάντσο 2030 με 11 εκατομμύρια ευρώ είναι το ένα βασικό θέμα, γιατί έχει δύο. Με υπέρτιτλο, ο Γιαννακόπουλος τίναξε ξανά την μπάγκα στον αέρα. Ο Ισπανός παικταράς συμφώνησε με τον Επτάσφαιρο και θα έχει ηγετικό ρόλο για τα επόμενα 4 χρόνια. Και κάτω φωτογραφίες αρκετές, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Σαβίδης, Ηλιόπουλος, Γκαγκάτσης κτλ. Προς εποχή Αλαφούζου στη Λίγκα είναι ο τίτλος. Όλα δείχνουν ότι με την ψήφο της ΕΠΟ θα εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος της Super League. 50-50 ο Πινέδα για ΑΕΚ Μοντερέι, σε ένα άλλο τίτλο. Ίστατη κίνηση 4 εκατομμύρια είπα για άλλον στόπερ. Ένα τίτλος που αφορά τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Βίβα Ρόγα η Ακούπα. Γκίζι Χατζηδιάκο, για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Θέλει Τζόουνς Γκαρσία. Ολυμπιακό είναι αυτό το θέμα. Επιστροφή Κουρμπέλη, σας τα είπα, για τον στον Αστέρα. Να ανοίξω το φως των σπορ. Δυνατά για όσο τον έχει η φωτογραφία των 23χρονων μπακ της Σεβίλης, με τη φωτογραφία της Σεβίλης, ο οποίος, όπως γράφει η εφημερίδα, είναι κοντά στον Ολυμπιακό μέσω Νότιχαμ. Παίζει River Plate για Ορτέγκα, προβάδισμα για δεξιά Σάλιαγκα ή Βρουσάη, ώστε να είναι μαζί με Μαφέο. Αριστερά ισπανικό αντίδοτο, η Ρόχα με αστήρευτη κατοχή μπάλας και άψεγαστη αμυντική λειτουργία προσγείωσε τη μέχρι τες πυραυλοκίνητη τη Γαλλία 2-0. Έχει και τον Ογιαρθάμπαλ εδώ να πανηγυρίζει. Επάνω δεξιά από το λογότυπο στα χαρακόμματα, ένας ακόμη αγώνας μίσους ανάμεσα στη Αγγλία και Αργεντινή θα δώσει απόψε στην Ατλάντα το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Κάτω, παιχνίδι τακτικής με Τζον Γκαρσία, είναι ένας τίτλος για τον μπάσκετ Ολυμπιακού. Τεστ Αυστριακών, ο Παναθηναϊκός δίνει φιλικό με τη Rapid. Arsenal καλεί Τζόλι, τον έχει και φωτογραφία τον 24χρονο Έλληνα διεθνή. Χουάντσο έως το 2030, ένα άλλο καρεδάκι κάτω δεξιά στη βάση του φωτός. Ώρα των σπορ, Πινέδα μεγάλη φωτογραφία, φάκελος Πινέδα ο τίτλος, όλα τα δεδομένα στην καυτή υπόθεση του Μεξικανού Χαφ, η στάση της ΑΕΚ και το φρέσκο ρεπορτάζ από το Μεξικό. Θέμα, η σχέση ζωής του Ζούπκοφ με τα δίκτυα, ξεκάθαρος ο Μινάς Λισάνδρου, εν αγνία μου η πρόταση Μαρινάκη, είμαι κάθετα αρνητικός για την προεδρία τη Super League. Δεύτερο τεστ απόφυση 8, Κοσμοτέ Σπορέν απέναντι στην Φίτε, σε γράφει η εφημερίδα. Με την πανίσχυρη Βίμπορ κληρώθηκε στο EHF European League η ΑΕΚ και αναφέρεται βέβαια στο handball γυναικών. Και κλείνω με κόκκινο πρωταθλητή τις ελληνικές αθλητικές εφημερίδες. Το φαινόμενο στα δίκτυα του θρύλου, επιβεβαίωση για Ολυμπιακό και Ορνάντο Χιλ. Ο μάνατζερ του αποκάλυψε ότι μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στον Παραγουανό διεθνή τερματοφύλακα. Δυνατά για όσο, ο αριστερό μπακ της Σεβίλης, βασικός υποψήφιος για Αντι Ορτέγκα. Το κλειδί για τον Άμπραμπατ σε ένα άλλο. Βόμβα από Αμερική, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στον Γκαρσία. Και κάτω, πραξικόπημα, άστραψε και βρόντιξε ο Μαρινάκης, όχι στη στημένη πρόταση της ΕΠΟ για εναλλάξ προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτά με τις αθλητικές. Πάμε ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όχι, βγάλει διαφήμιση, περιμένετε λίγο. One Voice Business and Politics μοιράζει έργα και λεφτά το τεχνικό επιμελητήριο. Απογευματινή, 700 ευρώ η μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία της επαγγελματικής ασφάλισης, λέει. Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, για τον Κακλαμάνη, λέει. Ελεύθερη ώρα ζούμε, αλλά και τα μπάλαλα που προφήτεψε ο πατροκοσμάς, ζούμε τάλαλα και τα μπάλαλα. Έκτακτο μήνυμα, λέει, του δούλου του Θεού Δημητρίου. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Η ομάδα των 12 είχε υπηρεσιακή οργάνωση σε ένα άλλο αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου για, το Μαρφίνι, για τη Μαρφίνι αυτό. Εστία, εκλογές καλύτερα το 27, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλαιο, να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, σε ένα φορέα. Ο λόγος, προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, για την Έστωρα είναι αυτή. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, το πρωτοσέλιδο. Τα νέα όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Εσπρέσο, σέρβις ντροπής σε beach bar της Πάρου. Σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα, σ' άλλο στα social media. Κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σταρ, δεν ανοίγει. Άνοιξε. Ένιωθε απόλαυση σκοτώνοντας βρέφη. Σοκάρουν περιγραφές της Αγγελίας για τη σαδίστρια φόνησα αθώων παιδιών. Μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετερχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Εργατική αλληλεγγύη, και τελειώνουμε, άλλη μία έμεινε, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων. Και ορθόδοξη αλήθεια υπό τη σκέπη του Αγίου Παϊσίου στο εργοστάσιο λιπασμάτων Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100,000 κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια, περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ, ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη, έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθετα τον Όλμο. Και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Το βάλαμε πρώτο, έτσι. Κάναμε λίγο. Φίλε Βαλάντη, δεν βάλαμε πρώτο Καζατζίδη που ήθελες. Βάλαμε για τον Δημήτρη από την ΠΕΦ και το φίλο μου το Μιτσάρα, το Φραντισκάκι. Αφιερωμένο για Γρήγορη Ανάρρηση στην πεθερά του. Λοιπόν, το τραγούδι που μας ζήτησε και με Γιάννη Πάριο ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουλίου 2026, εδώ. Δημήτρης Λουκάκης στο μικρόφωνο. Πώς λέγεστε? Ματίνα Κανελόπουλου στη ρύθμιση των ήχων. Έξω ήρθε και η Ήρα Επανανίδου. Βέβαια, Ήρα, τώρα μας βάζει τα τραγούδια. Βρίσκει τα τραγούδια τα οποία έχετε κάνει εσείς παραγγελίες. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, δεν θα βάλει κάτι δικό της, γιατί μετά θα βάλουμε τον Καζατζίδη και θα κλείσουμε με τον Τυρλαντά που ζήτησε και ο άλλος ο φίλος του Διονύση Σαββόπουλου. Ουρές από ταξιδιώτες έξω από τα πλοία. Βλέπω τώρα απευθείας στον Πειραιά. Πραγματικά έχει μια ουρά. Και εντωμεταξύ, από ό,τι βλέπω, είναι όλοι νέοι άνθρωποι. Και αυτό με ευχαριστεί. Όλοι νέοι άνθρωποι. Και έχει βάλει και μια κοπέλα, ο Σκάι, όμορφη, μια συνάδελφο. Ρωτάει εκεί τα παιδιά και τα λοιπά. Σταματάνε τα παιδιά, βλέπουν και μια κοπέλα έτσι νεαρή και αυτή και σταματάνε. Όμορφα και ωραία, και τώρα μας το γυρνάει στο πολιτικό. Ωραία είχε. Κοιτάγαμε έτσι τον κόσμο, ο οποίος φεύγει, πάει στα νησιά να ταξιδέψει. Και αυτό που μου άρεσε, θα το επαναλάβω για τρίτη φορά, μην σας παράξενε, ήταν όλοι νεαροί. Έτσι βγαίνει, φεύγει ο κόσμος, πάει. Να δούμε πότε θα φύγουμε κι εμείς. Μια και καλή. Α, πάρουμε αυτή τη σύνταξη να τελειώνουμε. Λοιπόν, λέω για σύνταξη, να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Παπαδόπουλο εκεί στο, πώς να το πω τώρα, Ίκα, έτσι το λέγανε παλιά ρε παιδιά, στο Εγάλεο, στο προϊστάμενο, τον φίλο της ΑΕΚ, αλλά παρακολουθεί συνεχώς Ατρόμητο εκεί στο Περιστέρι. Και βέβαια πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μια και λέμε για καλημέρες, να υπενθυμίσω και τον τρόπο επικοινωνίας. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα στην αρχή, έχετε ρωτήσει τι πράγματα, μας έχετε καλημερίσει. Κονσόλα της News Phone ανοιχτή για το πενταψήφιο νούμερο που στέλνετε τα μηνύματά σας. Συνήθως εκεί δεν στέλνετε πολλά. Έχει στείλει ο 045, έστειλε και δεύτερο. Τι λέει? Το να σκορπάς φόβο, αβεβαιότητα, ανταηλίκη στους πολίτες και να συνεχίζεις να παριστάνεις σε σωτήρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάλι έτσι ένα πολιτικό μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο 045. Σπορ και ένα μήνυμα, αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία για να στείλεις μήνυμα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση και ο πλούτος αραλίκη. Στέφανος από Καλαμαριά. Να το. Ο Στέφανος στέλνει και εδώ το μήνυμά του στο email. Για να στείλετε όπως ο Στέφανος email, το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι, διεύθυνση είναι απλή, ερασπορ παπάκι, ερασπορ χωρίς τάφ, εντάξει, papakier.gr. Όμορφα και ωραία. Υπάρχει το Viber της ERASPOR, δεν έχω πει μηνύματα, το έχω αφήσει τελευταίο, έχουν έρθει 73 μηνύματα, θα τα δω τώρα όλα μαζεμένα, γιατί είχα ξεκινήσει και είπα τα μηνύματα από το Messenger το δικό μου, από το μήνυμα. Θοδωρή Λιμπέρη, είπα στον Ηλία να παίξει Γαλλία να κερδίσει, αλλά ο Βλάκας δεν ξέρει γράμματα και έκανε Ελλάδα και έβαλε να κερδίσει Ισπανία και κερδίσαμε 100 ευρώ, λέει ο Βαλάντης. Το σταυρό μου σου βάζει για υπογραφή, τον έβαλε δίπλα και στο δελτίο. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Βαλάντης απατώντας το Θοδωρή, το φίλο μας. Υπάρχει το Messenger, το δικό μου, η σελίδα που έχουμε Breakfast με Σόρου, γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook, μας βρίσκεται όμορφα και ωραία. Το Viper το δικό μου, που ο Γιώργος Τσέλιγκας τώρα έκανε μια παύση στη δουλειά, μας ακούει από νωρίς ο Σκατζούρης, ο φίλος μας από τα Φάρσαλα, ο Γιώργαρος, έκανε ένα διαλυματάκι, μας στέλνει την καλημέρα του και σε όλο τον κόσμο, λέει ο Γιώργος. Και Χρύσα Παντελέρη, όσες ομάδες εθνικές υποστήριξα, λέει, μείνανε εκτός. Πόσο γκαντέμο είμαι, λέει η Χρύσα Παντελέρη, εντάξει, δεν πειράζει.
Τι άλλο. Η Ισπανία δεν ήταν πέναλτη και δεν έδειχνε κίτρινες. Η δε Γαλλία δεν μπορούσε. Καλημέρα, λέει ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Εμίλιο, το πατάουξες, υποθέτω. Έγινε λάθος το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. Και το Μπέρν από το ίδιο δίσκο είναι. Και το Μιστρίντι στον ίδιο δίσκο είναι. Τι άλλο, έτσι στα γρήγορα, για να τελειώνουμε με. Ανά η Αθανασία Κοζομπόλη. Δημήτρη, μια καλημέρα από καρδιά σου εύχομαι. Όμορφη ώρα να έχεις με υγεία. Σηκώθηκε και η Αθανασία μας και καλημερίζει, όπως καλημερίζει και ο Γιώργος ο Μίχαλος. Πάμε στο Viper τώρα. Στέλιος Δέδες, παρόν. Μπιλ Μπάφας, επίσης. Χρήστος Λιάκος από Κόρινθο. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε πιο κοντά στη σύνταξη, λέει. Ο, πες τα φίλε Χριστάρα, και μην βάλεις γελάκια, μην βάζεις γελάκια μετά. Στα σοβαρά να τα λέμε αυτά. Καλημέρα η Χρύσα, η οποία εδώ, ο, καλημέρα, καλή εκπομπή, ο Νίκος από Πάτρα. Ο Θανάης ο Τζοβάρας, Παρδαλίτσα Λακασούλη, παρόν και αυτός. Ο Θανάης ο Γεωργούλης από τα Γιάννηνα. Ο Θωμάς ο Καραμπούλης, η ώρα είναι 6:15 και ακόμη δεν ανέφερες καν ότι χθες το βράδυ είχαμε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει ρε φίλε, το είπα μετά, την άλλη φορά τα λέω πιο γρήγορα. Τράβα. Πάλι σου έχω πει ότι ακολουθούμε ένα άλλο στυλ εμείς. Εδώ υπάρχουν εκπομπές και στο δικό μας ραδιόφωνο και σε άλλα ραδιόφωνα που πάνε παρά με τον παραδοσιακό, τον πατραπαράδοτο τρόπο. Εγώ από τότε που ήμουν μικρός και πήγα και παρακολούθησα κάτι πραγματάκια στα εξωτερικά, και μετά με την έλευση του web που μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις, γιατί όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κώστας Μότσης, μόνο αν είχες ραδιοφωνάκι παγκοσμίου λήψεως θα μπορούσες να ακούσεις και πράγματα. Υπήρχαν ραδιόφωνα παγκοσμίου λήψεως. Λοιπόν, και όπως έλεγε ο Κώστας μια φορά, ένα πρωινό ήμουνα με τον Κοντό και κάτι λέγαμε εδώ, δεν του άρεσε και προσγειώνεται το αεροπλάνο που ερχόταν, κάπου είχε πάει για κάποια δουλειά. Εδώ στην Ελλάδα έρχεται κατευθείαν από το ελληνικό σφαίρα εδώ και λέει, τι λέγατε ρε, λέει, νομίζετε ότι είναι έτσι τα πράγματα? Του λέω εγώ, στα έτσι είναι τα πράγματα, εγώ ο συνήθως, εγώ το κόντρα. Λοιπόν, και του λέω, και εσύ τι άκουσες, αφού είσαι στο αεροπλάνο? Ρε, έβαλα τον πιλότο, λέει, με το ραδιοφωνάκι παγκοσμίου λήψεως και ακούγαμε. Και εκεί έγινε ο σαματάς. Άρε Κώστα, κατάλαβες Θωμά μου? Θωμά, εντάξει, τι θα κάνουμε. Και νωρίς το είπα, 6:21, να ξέρεις, και νωρίς το είπα, γιατί συνήθως λέω τα δικά μου. Μετά έγινε όλη αυτή η ιστορία και είπα για το CNN και τι γίνεται, δεν σε ενδιαφέρει? Τον ημιτελικό τον έχει δει όλος ο κόσμος, το σχολίασα, 6:21, δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, με την ιστορία του Τραμπ, με το ένα με το άλλο, έτσι, τίποτα? Σου λέω, δεν είμαστε, όταν είμαι τουλάχιστον μόνος μου, προσπαθώ να καλύψω ένα τεράστιο φάσμα ειδησιογραφίως και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τι να κάνουμε. Καλημέρα Δημήτρη, εσένα και σε όλη την παρέα. Στίχος μας απογοήτευσε. Τι λέει? Μας απογοήτευσε η Γαλλία. Χθες να δούμε σήμερα να θα συμβεί το ίδιο με την Αργεντινή. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Γιώργος, σπαστικά. Τέλεια η Ισπανία. Περίμενε ένα γκολ από τους Γάλλους, δεν τα κατάφερα. Ο Γιώργος από το Αίγιο. Καλημέρα, Γιώργα, ρε. Και το μάτς Γαλλία-Ισπανία έδειξε ότι κερδίζει τέτοια παιχνίδια όχι μόνο με μπόλικο ταλέντο, αλλά και με πολύ τακτική. Αν θες να εξοδοτέρωσεις αυτό το ταλέντο, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Αυτό ήταν περίπου το σχόλιο μου, αν ακούσατε και εμένα. Γιάννης Μεχίλης, καλημέρα. Καλή εκπομπή να έχεις. Πολλούς χαιρετισμούς στον κουμπάρο μου, τον καπετάνιο, τον Αντώνη. Λέει ο Γιάννης. Ο Νίκος, μάλλον ο Μέση βλέπω να το σηκώνει, λέει ο Νίκος από το Ήλιον.
Τι άλλο, απορώ με ορισμένους που δεν υπολόγιζαν την Ισπανία. Μιλάμε για την ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, αίτητη για 3 χρόνια σε 37 παιχνίδια. Είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο στο κράτημα της μπάλας. Δικαιώθηκαν οι στοιχηματικές που από την αρχή έδιναν την Ισπανία πρώτο φαβορή, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Α, την Ισπανία είχαν δώσει πρώτο. Εντάξει, λογικό είναι να σου πω για την αλήθεια. Καλημέρα από Αρτέμιδα, Φόρτσα Αργεντίνα. Μίκρου του Ζεύη, Δημήτρη για Αργεντινή. Η Αργεντινή θα περάσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε Μανώλη Κοντροπατριώτη, από την Λούτσα. Δεν με έχει πείσει εμένα η Αργεντινή. Να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα, Τσέλο Τύρναβος. Τι λέει, Βανς Ρέμος. Ο Λέο Ταύρος. Νίκος Θοδωρίδης. Καλημέρα, να είσαι από Αλεξανδρόπολη. Ρετσίνα και τσιπουράκι, λέει να πιούμε. Α, δούμε τώρα. Αν φτάσω να... Έχουν γίνει ένας κακός χαμός. Καμιά φορά φτάνω μέχρι εκεί. Περνάμε απέναντι στην Τουρκία γιατί έχω κάτι φιλαράκια και τα λοιπά. Ξαναγυρνάω. Αλλά μου είπε ένας, έχει γίνει χαμός στα σύνορα. Γίνεται χαμός με τα σύνορα της Τουρκίας. Κάτι έλεγχη, κάτι αυτά. Έχει φοβέρες ουρές. Και άμα βλέπω ουρά εγώ, είμαι σαν τον Τζάκονα. Έβγαλα μια ουρά. Σας όλο και την ατάκα. Δεν την έχω βάλει. Εκεί που κλείνουμε με τις ατάκες. Είχε πάει στον ουρολόγο Τσάκονας και εκεί του έλεγε ο ουρολόγος, μα ναι παιδί, και λέει τελικά τι έχεις, λέει. Έχω βγάλει μια ουρά πίσω, του λέει. Ουρά, λέει, και τι δουλειά έχω κολλήσει με την ουρά. Ουρολόγος, του λέει, δεν είσαι. Λοιπόν. Όχι πως δεν έχει ομάδα, αλλά τέτοιο πέναλτι δεν δίνονται στον Ολυμπιακό, σαν το χέρι πέναλτι υπέρ της Γερμανίας που δεν έδωσε στο Euro. Πλάκα θα έχει να μην αφήσει ο Τραμπ το Σάντσες να πάει τελικό, λέει ο Δημήτρης, ο Καλογιάννης. Ο Νίκος Απολιτάκης καλημερίζει από Ρέθυμνο. Ωραία φωτογραφία που έχει βγάλει από ένα S εκεί. Ετοιμάζεται σε μια αριστορή 180 να κάνει με Δευτέρα πατημένος που λέγαμε. Καλημέρα Δημήτρη, ο 3D, ο Τζιμάρας, ο Φώτης, καλημέρα, καλή εκπομπή από Βόνιτσα. Ο Στάθης, ο Ανανιάδης, τι λέει, Αλεξανδρόπολη, στο βάθος η Σαμοθράκη, ποτίζοντα τις ελιές, καλημέρα. Ωραία φωτογραφία την άνοιξα, Στάθη Ανανιάδη. Δεν ξέρω πώς σε είπα, Αντωνιάδη, μπορεί να κάνω λάθος. Καλημέρα Δημήτρη, ο Ντεσάμπ με τη Γαλλία σου κατάφερε εσείς να έχει διαχειριστεί 15 χρόνια την καλύτερη συνολικά φορνιά που έχει περάσει και να πάρει ένα μουντιάλ που θα το παίρνανε και μόνοι τους να κατεβαίναν τόσα χρόνια χωρίς προπονητή και δεν κατάφερε ποτέ να παίξει και μπάλα με τέτοιο ρόστερ. Στα κρίσιμα που χρειάζεται καθοδήγηση μια ομάδα, λίγο τόσα χρόνια, λέει ο Χρήστος ο Σκούρος. Αν το πάμε και έτσι. Για μένα η Πορτογαλία είχε καλύτερους παίχτες φέτος από όλες τις ομάδες, για μένα. Άμα δεις, αν δεις ένα-ένα ξεχωριστά σε κάθε θέση, μη σου πω και δύο σε κάθε θέση, είχε καλύτερους. Τι έκανε, δεν έφτασε ούτε καν πρέμι τελικά. Καλημέρα σας, άθλια η Γαλλία χτες, χωρίς δύναμη και τελώς μπλοκαρισμένη από την Ισπανία. Τρεις εβδομάδες για άδεια, Φωτόπουλος Γιώργος από Αμφιθέα Μεσίνης. Τρεις εβδομάδες, Χρήστος. Καλημέρα Μιτσάρα, υγεία, δύναμη σε όλους. Ο Καζάκος. Ποιος γκαντεμόσαυρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Γαλλία χτες το πρωί? Γατάκια, θέλατε να κερδίσει κιόλας. Ποιος ήτανε? Δεν ξέρω. Χρήστος Σπρίτσας. Καλημέρα σε όλους με υγεία. Πολύ στημένο μου φάνηκε το χθεσινό. Τι στημένο, ξέρω. Στείνονται η μη τελική παγκοσμίου, δεν γίνεται. Τι λέει, μάνα γιατί με γέννησες μια νύχτα με φεγγάρι και τώρα που μεγάλωσες δεν μου δώσες Φεράρι. Από τη συλλογή μου από η ζωή, ωραίο. Κώστας, καλημέρα. Εσύ λέει και ο Πανούτσος ο Αντώνης, λέει ο Κώστας από την Πάτρα. Τι ώρα το στέλνει, 7 και 4. Α, μάλλον για την Αμερική λες. Γιατί ο Αντώνης ο Πανούτσος, ξέρετε τι ήτανε? Επειδή έχω κάνει διευθυντή σε 9 ομοσπονδίες, διευθυντή επικοινωνίας. Στην Πυγμαχία, στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, δεν έχω αναλάβει την ομοσπονδία ποτέ, αλλά έχω κάνει διευθυντή επικοινωνίας σε ένα τουρνουά Ακρόπολης που κάνανε. Και έχω παρακολουθήσει και άλλα τουρνουά. Ο Αντώνης Πανίτσος ήταν διαιτητής Πυγμαχίας, να ξέρετε. Για όσους δεν το ξέρουν. Καλημέρα, φίλε. Τώρα, καλός ή κακός, μην με ρωτήσετε. Δεν μπορώ να σχολιάσω, αλλά ήταν διαιτητής Πυγμαχίας. Ο Κανέλος στέλνει την καλημέρα του.
Για να δω, κάτσε γιατί βλέπω εδώ του Στέλιου. Αυτός με βρίζει συνέχεια, κάτσε δύο λεπτά να το ανοίξω. Α, το μόνο φάσμα λέει που μπορείς να καλύψεις είναι αυτό της βλακείας. Είδες, δεν σου είπα εγώ. Στέλνει συνέχεια μήνυμα. Ρε τον Μπαλάσκα τον πυροσβέστη στην Άρση Βαρών, σου έχω ξαναπεί. Για γράψε, τι τον έχεις. Τα έχω βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Τους διαχρονικούς αθλητές της Άρσης Βαρών. Να ξέρεις, εσύ μπορεί να με βρίζεις, αλλά εγώ στις διαπροσωπικές σχέσεις τις έχω από μικρός και έχω βοηθήσει πολύ κόσμο. Μπαρμπαστέλιο, τον έχεις τίποτα? Γιατί αυτός ήταν τρομερό παιδί. Καλοσυνάτος το ένα το άλλο. Όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή. Ο Στέλιος ο Μπαλάσκας, ο Βασίλης ο Ρεμπέλης, το φιλαράκι μου ο Μπιλάρας, ο Μαγκανάς. Όλοι. Λοιπόν, τι άλλο? Άσος να λένε, μακάρι να ήταν όλοι δημοσιογράφοι σαν και σένα. Τι κομπιούτερ αυτός ο Ρόδρη, λέει ο Μαρκίσιος Ντεσάντ από το Λουτράκι. Φίλε, μια και λες για το Ρόδρη, δεν προλαβαίνω τώρα να το αναλύσω και θα πάμε σε τραγούδι. Πόσο είναι? Λοιπόν, έχει κάνει το καλύτερο, τα καλύτερα του παιχνίδια σε αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και είμαι ευχαριστημένος εγώ και ευτυχισμένος. Βλέπω ανθρώπους έτσι να ξεπερνάνε τραυματισμούς που είχαν με κατά τέτοιο τρόπο. Στη διάρκεια του μάτς κάπου στο 25ο μετά τη διακοπή, αναρωτιόμουν με ποια μεγαθύρια είχε παίξει μέχρι στιγμής η αρμάδα στο Παρίσι. Μετά συνέχισα να μην αναρωτιέμαι και απολαμβάνω τους μεγάλους να παίζουν με τους μικρούς. Αυτά, λέει ο Νίκος ο Μανδραβέλης. Πάμε. Τραγουδίσκο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Γυρίσατε. Γυρίσαμε 7 και 33 πρώτα λεπτά μόλις τώρα. Είναι πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026. Στρίψαμε στροφή, πάμε να κάνουμε τον Τεπαγέ. Τελική ευθεία μέχρι τις 8. Εδώ παρέα με δύο κορίτσα, την Ματίνα Κανελοπούλου και την Ήρα Πανανίδου. Από νωρίς όλοι μαζί. Πολλοί από εσάς έχετε στείλει μηνυματάκια, ρωτάτε, απαντάτε, στέλνετε την άποψή σας, η περισσότερη για τον χθεσινό ημιτελικό. Κάποιοι έχετε κάνει και προβλέψεις για σήμερα. Ο Γιώργος Τσέλικας μου στέλνει ένα φορτηγό μεσανό, εδώ λέει έτοιμος για να ξεφορτώσει. Αν ήμουν και φίλε θα σε βοήθαγα. Δημήτρη Λουκάκη, καλημέρα. Είσαι τεράστιος, μοναδικός. Όταν θα φύγεις με σύνταξη, που στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, η πρωινή ζώνη στην Ελλάδα θα είναι πολύ φτωχή. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης ο Χατζάκης. Και στο Viper που στέλνει το δικό μου το μήνυμα, Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλημέρα Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές. Περίμενα τη Γαλλία, αλλά ούτως ή αλλιώς η Αγγλία θα το πάρει. Λέτε ρε παιδιά. Θοδωρή Λιμπέρη, δεν το ήξερα αυτό. Για τις ευχές δεν ήξερα, την είδηση την ήξερα. Ζούγκας 7 Θάσος, καλημέρα Δημήτρη. Έχει βουλιάξει το νησί από κόσμο. Υγεία να έχουμε. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα σε εξοχικό, λέει ο Ζούγκας, ο φιλαράκι μου Μητσάρας από τη Θάσο. Καλημέρα Δημήτρη. Εντάξει, φορτώθηκε το εργαλείο. Μου στέλνει ο Γιώργος ο Νάκος. Καλώς το Γιώργαρο. Εκεί το φιλαράκι από την Χαλκίδα. Και γιατί είχα στείλει εκεί το παπάκι για βάψιμο το σκελετό, ένα παπάκι που κάνω ανακατασκευή. Καλημέρα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που συμβαίνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μια ομάδα φτάνει στον τελικό και να έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ. Εάν υπάρχει και την ξέρετε, παρακαλώ να μου το πείτε, να το μάθω και εγώ. Ευχαριστώ, για χαρά. Ο φιλαράκος μου, ο Πέτρος ο Καράκαλος, ο παλιός παρατηρητής. Καλημέρα Δημήτρη, την Ισπανία δεν την υπολόγιζε κανένας. Άκουγα και τους αερασπορείτες, όλοι βλέπανε Γαλλία. Προσωπικά δεν είμαι φαν της Ισπανίας, αλλά έλεγα μην τους κρεβάτε, δεν είναι εύκολη, λέει ο Λάμπρος ο Παλαιοκώστας. Εδώ έστειλε ο Γιάννης από τη Θήβα ότι. Ο Γιάννης από τη Θήβα, αυτό λέει, δεν θυμάμαι. Κάποιος ότι η Ισπανία ήταν. Στο. Οι στοιχηματικές την έδιναν φαβορή. Έκατσα να δω. Ναι, ο Γιάννης από τη Θήβα. Α, και έστειλε και άλλο τώρα. Καλά αμφισβητούν, λέει, το πέναλτι της Ισπανίας. Ο ορισμός είναι. Ναι, κάποιοι το αμφισβητούν. Εγώ το δω και εγώ πέναλτι. Αφού τέθηκε τέτοιο ζήτημα στην κουβέντα. Καλημέρα Μίτσο, είσαι με στον ιστό τους πάλι. Κότσιρας Κουρμπέλης. Για να δούμε. Ο Γιάννης Πολυμενάκος. Και... καλώς το φίλο μου τον Πάπη τον Παπαδάτο. Ρε, εσύ είσαι μνημόνευσα χτες, ρε. Ροκές βάζω την πρώτη ώρα. Έβαλα σήμερα Μπέρν, Deep Purple και βάλαμε και Ramones. Όλους αυτούς τους τρελάρες που δεν είχαν καμιά συγγένεια μεταξύ τους, αλλά είχαν το επώνυμο Ramones. Ξέρεις γιατί το πήραν από τον Paul McCartney, ο οποίος Ramones είχε βάλει και αυτός όταν οι Beatles δεν λεγόντουσαν σκέτο Beatles, ήταν The Silver Beatles. Και το κάνανε και αυτοί οι τρελοαμερικανοί εκεί από τη Νέα Υόρκη. Και το είχα βάλει και Ραμόν σήμερα. Έβαλα και τον Ροβρακέ στην πρώτη ώρα. Και σε μνημονεύσαμε κύριε Παπαδάτε χτες με αφορμή τους Deep Purple και ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στον Ιούλιο. Θυμηθήκαμε τότε που πήγαμε συναυλία στο Ελληνικό και έλεγα εγώ τα δικά μου ότι ο δικός μου και αγαπημένος μου τραγουδιστής ο Ιαν Γκίλαν κάποια τραγούδια δεν έβγαινε η φωνή του να τραγουδήσει και δεν επιχείρησε να τα τραγουδήσει. Όπως το Child in Time που το θεωρώ τον ύμνο της rock μουσικής. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Γκέκας, το φιλαράκι μου εκεί με τις αποζημιώσεις, σας έχω πει αν θέλετε να σας βοηθήσει. Καλημέρα Μιτσάρα, η καριέρα του τραγουδιστή σε περιμένει, ποτέ δεν είναι αργά. Φιλαράκο. Μιτσάρα γίγαντα. Λοιπόν, ένα βγήκε απ' έξω. Άμα πω το όνομά σου πάλι θα σου στείλει ο άλλος μήνυμα τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε ο Λαδόπουλος και μόλις άκουσε ότι τραγούδησα μου την είπε στα ακουστικά. Ετοιμάζεται για την εκπομπή για μετά. Ο Μιχάλης. Καλημέρα και από τα κορίτσια, μικρές γαλίδες. Στέλνει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Τι είναι αυτά, ωραία φίλε. Τα γίδια. Λοιπόν, στην φωτογραφία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Περίμενα πώς και πώς να δω το Γαλλία-Ισπανία, αλλά τελικά έπαθε ένα τύχημα με το μηχανέ και δεν το είδα. Λέει ο Κώστας από τη Σαντορίνη. Καλό υπόλοιπο. Καλά να είσαι, φίλε. Χτύπησες, τι έγινε. Είσαι εντάξει. Θανάσης, μακριχώρη Καρδίτσας. Περιμένω να το πάρει η Ισπανία. Δείχνει ποιο ομάδα. Χαιρετίσματα στο φίλο μου Ανίλα. Τι άλλο, ο Κώστας, καλημέρα Δημήτριο Τσαβαλιάς, όλα καλά με Ισπανία δεν λέω, αλλά πολύ αντιτουριστική ομάδα ρε φίλε, στο μάτι δεν μου αρέσει καθόλου, ελπίζω στο τελικό οι αλήτρες Αργεντίνοι να την τελειώσουν και μαζί αυτό το ποδόσφαιρο τι κοιτάκα, τέλος πια με αυτό το πράγμα 15 χρόνια τώρα, φτάνει πια, ο Τσάβιο 13 από το Αγρίνιο είναι αυτός. Δεύτερη βοήθεια. Στέλνει ο Χρήστας. Ποιος ήταν στην παρέλα στο Παρίσι. Λοιπόν, Αριανός Καλαμαριώτης. Μιτσάρα, τα λεφτά που προσφέρονται στους Έλληνες μπασκετμπολίστες με τη διάταξη αναγκαστικής χρησιμοποίησή τους και με την προσφορά που υπολείπεται τη ζήτηση θα την άκουσαν στον αέρα τα ταμεία των ΚΑΕ αλλά και τα αποδυτήρια. Λέω ο Μιτσάρας, ο συνονόματος. Στην άποψή του, ο Κυριάκος, αυτός ο Ρόντρι, τι παιχταράς είναι, θυμίζει πολύ Μπουσκέτς στα καλά του. Σας είπα, ο Ρόντρι σε αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου έχει κάνει τα καλύτερα παιχνίδια του και ήρθε και από τραυματισμό. Λοιπόν, βασικό συντελεστή στην πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ζορμπαλάς λέει και αυτός αυτό που λένε οι περισσότεροι για το καλή επιτυχία. Καλημέρα από Πρέβεζα. Τι νέα έχουμε από μπάσκετ Παναθηναϊκό? Τελικά το Λιόπουλος θα φύγει. Τι λέει ο Παναθηναϊκός στο ρεπορτάζ? Τίποτα, ανοιχτά όλα φίλε, με τον Άσο Αλέξη. Τα είπαμε και πιο νωρίς, εντάξει, δεν από την Πρέβεζα φίλος, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Όλα ανοιχτά είναι ακόμη για τον Άσο. Πιστεύω θα πάρει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην πάρει παίχτη εκεί. Λοιπόν, ο Νεκτάριος τι λέει? Ενώ στην αρχή δεν σε γούσταρα καθόλου, όταν σε πρωτοάκουσα τώρα σε πάω. Να τα, να τα. Λοιπόν, σε έχω ευχαριστηθεί τόσες μέρες μόνος σου. Τον Κοντό δεν μπορώ ακόμη. Εντάξει, εμένα με συμπάθησε τον Κοντό. Θέλει και σιγά σιγά και με τον Χριστάρα. Καταρχήν μου αρέσει λέει, που διαβάζεις τα μηνύματα και σε βρίζουν. Κατά δεύτερον, μου αρέσει η ζωή που κάνεις. Την έκανα και εγώ κάποτε. Μπράβο, φιλαράκι, δικός μου είσαι Νεκτάριε. Αλλά από εδώ και πολλά χρόνια με έχουν φάει υποχρεώσεις. Καλά, ρε φίλε, η Μολευγιά πάει με Τερλέγκα. Καλημέρα. Δεν ήταν Τερλέγκα, ρε. Δεν το βάλαμε με Τερλέγκα. Δεν την είχαμε με Αγγελόπουλο. Τι να κάνω. Δεν την είχαμε. Με Λιδάκι τη βάλαμε. Δεν την είχαμε με Αγγελόπουλο. Τι να κάνω, δεν είναι. Έχω βάλει τραγούδια σε αυτή την μπάγκα και δεν τα βρίσκω. Το Μυστρίτητα, ας πούμε, που ζήτησε ο Εμίλιος Γεωργουδίος από χτες το βράδυ να βάλω, το είχα βάλει εγώ το 16, αν θυμάμαι καλά, 17 στην μπάγκα. Και τώρα δεν το βρίσκω. Δεν το βρήκα δηλαδή. Η Ισπανία θεωρούνται από πολλές στοιχηματικές και στατιστικά μοντέλα όπως ο υπερπολογιστής της Όπτα με 16% πιθανότητα ως το απόλυτο πρώτο φοβορή λόγω του τίτλου της ως πρωταλήτρια Ευρώπης. Η Γαλλία μοιραζόταν την κορυφή στις περισσότερες αποδόσεις. Στην πρώτη τετράδα των επικρατέστων ομάδων πριν από τις 11 διοργάνωσεις βρισκόταν σταθερά επίσης η Αγγλία και η κάτοχος τίτλου Αργεντινή. Τελικά έπεσαν μέσα 100%, συμπληρώνει ο Γιάννης από τη Θήβα που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ηλίας από την Καλυθέα, αν θες πάλι πες τη συνταγή από τον Μέλανα Ζωμό. Να την πω, λες, φίλε, την έχω πει τόσες φορές. Τέλος πάντων, βάζω μέσα γλυκόριζα, τζίντζερ, γαϊδουράγκαθο το οποίο το χτυπάω, όχι με ολόκληρο το σπόρο, πρέπει να το χτυπήσετε, πράσινο τσάι, ταραξάκο, οπωσδήποτε ταραξάκο, αυτή η ρίζα πικραλίδας είναι ό,τι πρέπει για τον καρκίνο, τι άλλο, κουρκουμά τζίντζερ το είπα, αγκινάρα τσουκνίδα, Λουίζα, η Λουίζα κάνει καλό ημικρανίες, χοληστερίνη και κυταρίτιδα, όσοι έχουν, όσες, και όσες έχουν βέβαια, βασιλικό, γάλλιο και ρίχνω και μέσα μια κουταλιά μέλι για να γλυκάνει, ή αν μου έχει τελειώσει το μέλι ζάχαρη καρύδας και μισή κουταλιά κανέλα και ηλάνης. Λοιπόν, εντάξει λέει από την Καλυθέα. Γιάννης, καλημέρα, ελάτε να πάμε σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο. Ναι, είπες, πανηγύρι φίλε εκεί, γουρνοπούλα και τα λοιπά. 18 βαθμούς τώρα λέει. Ο Ηλίας τη λέει, πάντως Μιτσάρο Ρόδρυ φάνηκε πολύ παραπάνω με Ρουίθ παρά με Πέδρη δίπλα του, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, σωστά. Δεν ρώτησαν πάει με Τερλέγκα, σου είπαν πάει... Α, δεν ξέρω, ρε Νεκτάρι, τι να σου πω τώρα, νομίζω. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, μακριά από τοξικότητα, μια ζωή την έχουμε, νομίζω Αγγλία θα το πάρει, λέει ο Γιώργος Τσίπος. Λάδι σήμερα η θάλασσα και η απόλυτη σιωπή, ξέρεις την όλη μέρα να μην ακούς τίποτα εκτός από τζιτζίκια, καθαρίζει το μυαλό. Πού είσαι ρε στη θάλασσα? Δεν είσαι εκεί στο πυργί? Λοιπόν, για να δω εκεί στα μέσα, στα μηνύματα που έρχονται από την... Δεν ανοίγει κιόλας. Όχι, είναι χθεσινοβραδινό. Χθεσινοβραδινό είναι αυτό το μήνυμα. δεν είναι για την δικιά μας εκπομπή. Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης εδώ. Καλή εβδομάδα. Τα γαλάκια δεν τα πήγανε καλά, λέει ο φίλος μας, γράφει μόνο ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Γιώργος Σοβάνης, καλημέρα. Τσέλο, δεν έμαθες ακόμα ελληνικά? Τι ακαταλαβίστηκα μας λες, λέει ο Γιάννης. Ελαντέ. Χρήστος Κρυαλόπουλος, κάνεις καμιά σούζα το Λαδόπουλο, λέει, να τον προσέχεις. Μην τον δίνεις το μέλλον να ζωμώ. Θα κυνηγάει τις γυναίκες μετά. Ο καλημέρα Δημήτρη, 5 μέρες για άδεια. Μαρόκο ερχόμαστε, έλα ρε. Λάμπρε. Ο Λάμπρος Σταθόπουλος και ο Γιάννης Ολαζάρου. Σχολάσαμε, λέει, και πάμε για ύπνο. Την καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, απόψε όλοι οι παίκτες της Αργεντινής θα παίξουν για τον συγχωρεμένο τον Ντιέγκο. Αγαλία παραλίγο και τριμπαλόρ. Φιλιά, λέει ο Γιάννης, ο αεξής από τα Γιάννηνα. Ο άλλος ο Γιάννης μας στέλνει την καλημέρα του. Και ο Νίκος, είναι απίστευτο το πώς έχει επηρεάσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κοντά 20 χρόνια τώρα. Ο άλλος ο Γιάννης μας στέλνει την καλημέρα του. Και ο Νίκος, είναι απίστευτο το πώς έχει επηρεάσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κοντά 20

Δεν έχει βέβαια κανένα φουγάρο εκεί πάνω από τα γραφεία της Super League για να βγάλουν σήμερα λευκό καπνό, γιατί θα αναδειχτεί σήμερα ο πρόεδρος, σήμερα το μεσημέρι. Πολλές πιθανότητες, πιο πιθανός είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί όπως άφησε να προνοηθεί ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, η Ομοσπονδία θα πάρει θέση και δεν θα ψηφίσει λευκό στον τρίτο εκλογικό γύρο. Η ψήφος ΕΠΟ θα πάει στον κύριο Αλαφούζο εφόσον έχει αντίπαλο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενδέχεται ο κύριος Μαρινάκης να μην είναι υποψήφιος, γνωρίζοντας από πριν ότι θα χάσει με ψήφους 8-7. Και ο πρόεδρος του Παραολυμπιακός τοποθετήθηκε για τις εξεκλήσεις, τα εκλογικά, σημειώνοντας ότι υπήρχαν πολλές πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ ανέφερε ότι η πρόταση της ΕΠΟ ήταν στημένη και ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι υπέρ της εκλογής Αλαφούζου. Και όπως καταλαβαίνετε, πάμε για εκεί σήμερα. Όλα δείχνουν ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού θα εκλεγεί σήμερα με την ψήφο της ΕΠΟ και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της απόσυσης Μαρινάκη. Πάλι ο Γιώργος ρώτησε και χτες, Δημήτρη λέει, χτες μας είπες για τον Πινέδα, κάπου διάβαζα για 50-50. Κοίταξε να δεις, φίλε, είπα χτες στην άποψή μου εγώ ότι είναι δύσκολο να πάει ο Πινέδα, γιατί η ΑΕΚ ζητάει αρκετά χρήματα και δεν ξέρω αν τα δώσουν εκεί οι Μεξικανοί. Το σύριαλ Πινέδα, όπως και να το κάνουμε, συνεχίζεται. Και μάλιστα τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν διαρκώς στην πατρίδα του. Βγήκε ο Μέρλο χτες κάποια στιγμή, ποιος είναι ο Μέρλο να μου πείτε, ένας από τους πλέον αξιόπιστους δημοσιογράφους της Λατινικής Αμερικής σε θέματα μεταγραφών, και εμφανίζεται πλέον πολύ πιο επιφυλακτικός όσον αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του Μεξικανού στη χώρα του για, για λογαριασμό της Μοντερέι. Εγώ σας έλεγα χτες ότι είναι δύσκολο. Αξιώνει χρήματα η ΑΕΚ, ο προπονητής της ΑΕΚ τον θέλει, τον υπολογίζει, έκανε και δήλωση γι' αυτό πριν τρεις μέρες, και αυτά όλα τα έβαλα εγώ σε μια κατσαρόλα, τα έβρασα και σας είπα χτες την άποψή μου. Πριν Αλέκτορ φωνήσε, το απογευματάκι βγήκε αυτός λοιπόν ο δημοσιογράφος που σας είπα, ο Μέρλο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο λέγεται, έτσι για να σας πω και ολόκληρο το όνομά του, που θεωρείται εξπέρ σε θέματα μεταγραφών, και είπε ότι είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτός ο Αργεντινός ρεπόρτερ, και το είδανε και οι συνάδελφοι εδώ από τις δηλώσεις του, ήταν σίγουρος πριν λίγες μέρες ότι υπήρχε συμφωνία της Μοντερέι με τον Πινέδα και τα λοιπά. Και τώρα είναι κάπως πιο επιφυλακτικός. Τι να σας πω. Πάντως, αν τον θέλει ο προπονητής της ΑΕΚ, βέβαια θέλει και η ΑΕΚ να βάλει λεφτά στα ταμεία της, και η Μοντερέι δεν φτάσει στο ποσό που αξιώνει η ΑΕΚ, δεν θα φύγει ο Πινέδα. Είναι απλά τα πράγματα. Για μένα, Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χάρηκα για την Ισπανία, στέλνει ο Στέφανος Αργυρόπουλος. Καλημέρα, φίλε. Υπομονή, σε δύο εβδομάδες θα είμαι Λιξούρη για διακοπές, στέλνει ο Κοντοπατριώτης, ο Σπύρος Λιναρδάτος. Πάνω Αθέρα, από πάνω είμαι εγώ. Όπως κοιτάς κάτω το Λιξούρη, από πάνω είναι ο Αθέρας. Εκεί είμαστε εμείς, το χωριό. Δημήτρη, ναι, Πετράν μου, τώρα δεν με βγάζει ο δρόμος από την Καλυθέα. Δεν πάω καθόλου μπάτι και τα λοιπά, γιατί πηγαίνω, έρχομαι στην Λούτσα, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχουμε πει το καφεδάκι μας, αλλιώς σας έπαιρνα τηλέφωνο. Καλημέρα Δημήτρη, καλή ακρόαση. Δεν υπάρχει πιο οικονομικός προορισμός από την Πρέβεζα, τόσο στην εστίαση όσο και καταλήματα. Από τα χειρότερα Μουντιάλ ever, μας στέλνει ο Αποστόλης ο Ορφανός. Μ' αρέσει η Πρέβεζα εμένα πάρα πολύ. Έχω πάει αρκετές φορές. Έχω πάει στο φίλο μου τον Βασίλη το Ρόιμπα. Έχω πάει στο άλλο το φιλαράκι μου, τον είχα και τερματοφύλακα επί σειρά ετών στις ομάδες που ήμουν παίκτης και προπονητής, το Χρήστο Μπόνι. Πάω στην Πρέβεζα τακτικά. Καλύτερα, καλημέρα, είστε το καλύτερο κανάλι. Δεν το αλλάζω με τίποτα εδώ. Από τα όμορφα Γιάννηνα, μας στέλνει η Ελένη Βάγια. Να σε καλά, Ελένη μου.

0: Για το φιλικό είπες, είπα νωρίτερα για το φιλικό, το άκουγε τώρα, το στέλνει δεύτερο μήνυμα που έλεγα για την ΑΕΚ, δίνει απόψεις 8, η ΑΕΚ δεύτερο φιλικό επί Λεωνδικού Εδάφους, δοκιμάζει τις δυνάμεις με την Φιτέσε, η Ερασπόρ θα έχει ενημέρωση, να το ξέρετε, και θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορ, ένα ακόμη τεστ για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει την ΑΕΚ δοκιμάζοντας πρόσωπα, σχήματα, αγωνιστικές συνεργασίες για να ετοιμαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Το πρώτο δείγμα, να θυμίσω, απέναντι στην Ντεκράφ Τσαπ ήταν θετικό. Είδαμε καλά στοιχεία από την ΑΕΚ και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πιο απαιτητικός αντίπαλος η Φιτέσε, θα ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας για στους παίχτες της ΑΕΚ, πρέπει να βρουν καλύτερο ρυθμό κατά την άποψή μου. Τι άλλο, μεγαλύτερη συνεχή και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Εδώ κάποιο άλλο μήνυμα για να σας απαντήσω. Ο Γιώργος από τη Μεσίνη τη λέει, διάβασε στα πρωτοσέλιδα, Δημήτρη, για τον Όσο. Ναι, διάβασα για τον Όσο. Έκανε Ολυμπιακός μια επίσημη πρόταση στη Σεβίλη, από ό,τι είδα χτες το βράδυ σε κάποια site, και όπως έγραψε η ισπανική εφημερίδα ΑΣ, η Nottingham Forest χτύπησε την πόρτα της ομάδας Ανδαλουσίας για αυτόν τον Ισπανό αριστερό μπακ, αλλά πρόσθεσε ότι πιθανότατα τον θέλει για να τον πάει στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από αυτά που έγραψαν κάποιοι συνάδελφοι που είναι φιλαράκια και τους ακολουθώ και στο Facebook, και τους έστειλα ένα μήνυμα από κάτω να μου δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, ο Ολυμπιακός πρόσφερε 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και γι' αυτό είναι αισιόδοξοι οι περισσότεροι ότι είναι κοντά στη συμφωνία. Βέβαια, ένας φίλος, επίσης τον είχα για αυτόν παίχτη στην ομάδα μου, είπε ότι η Σεβίλη αξίωνε, ζητούσε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Ολυμπιακός θα δώσει 6 και μπόνους. Θα δούμε αν θα βρούνε την χρυσή τομή. Εγώ απλά σας λέω τα δεδομένα. Και μια και λέμε για Ολυμπιακό, να πούμε και για τον Ορτέγκα πώς γίνονται και οι διαπραγματεύσεις με River Plate και τα λοιπά. Σας τα λέγαμε για αυτά από χτες. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως τα δημοσιεύματα χθες στη Λατινική Αμερική έλεγαν ότι η ομάδα του Buenos Aires κατέθεσε πρόταση για τον αριστερό μπακ της ομάδας των Ερυθρολεύκων, αλλά απορρίφθηκε και οι Αργεντίνοι επανήλθαν με νέα πρόσφορα. Τι εδώ, Θανάση, Μάμπραβαλ, Θανάση μου, δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούγονται πάρα πολλά ονόματα γενικά στις ομάδες μας την περίοδο των μεταγραφών, την οποία χαρακτηρίζω εγώ χαριτολογώντας προεκλογική περίοδο, έτσι τη λέω, την περίοδο των μεταγραφών. Δεν ξέρω τι θα γίνει για τον Άμπραμπατ. Πάντως ακούγεται και ο Μπρόζοβιτς και ο Άμπραμπατ. Τι να σου πω, για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός ο Άμπραμπατ, το έχω πει και παλαιότερα. Παναθηναϊκός σήμερα δίνει και αυτό ένα φιλικό. Το είχα πάει στην αρχή, το μια και είπαμε, για την ΑΕΚ 7 εναντίον της Rapid. Σας το είχα γράψει και χτες, σας το είχα πει και το είχα γράψει στο δελτίο ειδήσεων, διάρκειας 120 λεπτών. που είναι το τέταρτο και τελευταίο πριν την πρώτη αναμέτρηση αντίον της Ουγγρικής Πάξη. Ο αγώνας με την Πάξη γίνεται την Πέμπτη στις 23 του μήνα, είναι το εκτός έδρας παιχνίδι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλάμπρια Κρίστιανσεν διάβαζα ότι δεν θα παίξουν σήμερα, ο Ιταλός δεξιός μπακ ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση και θα υποβληθεί εξτάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος προβλήματος. Αν δεν προλάβει ο Καλάμπρια, έλεγε το ρεπορτάζ ότι ο Τσάπρας που θα παίξει σήμερα μπακ θα παίξει και στο παιχνίδι το επίσημο. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ο Κάτρης κατά την άποψή μου σαν εναλλακτική λύση. Α, περιμένουμε να δούμε. Αν το δω το φιλικό σήμερα. Το έχει ο Sky και ενημέρωση και εμείς εδώ από την Ερασπορ. Το έχει ο Sky στις 7. Όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού εκείνη την ώρα δεν είστε σε καμιά παραλία, δεν παίζετε καμιά ρακέτα, δεν έχετε αράξει το αμαρτωλό κορμί σας κάτω από έναν ήλιο που δεν θα καίει πολύ εκείνη την ώρα, καλό είναι να το δείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τι άλλο να πούμε? Κυρία μου, κλείστε την πόρτα εσ' αύριο τα σπουδαία.
1: Και βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης που έγινε στο Άρλινγκτον του Τέξας. Η Φούρια Ρόχα παρέμεινε έτσι για 37 διεθνή παιχνίδια ήττη, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ιταλίας, ενώ επόψε επίσης στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Όσο για το μεγάλο τελικό, θυμίζουμε ότι θα γίνει στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο υπερσύγχρονο στάδιο εκεί της Νέας Υόρκης. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για τον προεδρικό θόκο Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Ελαφούζο να ισοψηφούν μετρώντας έκαθος από 7 ψήφους. Μετά την απόρριψη συμβιβαστικών προτάσεων που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάγκη Γκαγκάτση και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αρχιερεσίες για τρίτη φορά, με την ΕΠΟ αυτή τη φορά, όπως ανέφερε χθες ο κ. Γκαγκάτση, να μην ψηφίζει Λευκό αλλά να παίρνει θέση. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χτες ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Ταχάλι και ο 31 ετών Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστη Σανταμαρία, ενώ κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος τα επόμενα 24 ώρα, καθώς απομένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη. Μια εβδομάδα πριν το επίσημο παιχνίδι με την Πάξη στον Παναθηναϊκό έχουν λειτουργήσει ιδανικά στα μεταγραφικά. Σήμερα έχουν το απόγευμα φιλικό στη Βιέννη με τη Rapid. Θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπι συμφωνίας των προπονητών των δύο ομάδων. Στις 7 η σέντρα του μάτς με ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και η αναμέτρηση ΣΑΕΚ με την Χρόνικεν που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει 3 το μεσημέρι. Απόψε η Ένωση παίζει με την Φιτέσε με ενημέρωση από την Ερασπορ και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, ο στόχος του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Παραγωγός τερματοφύλακος Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ τον 19χρονο μέσο Χρήστο Φίλη, ένα από τα πιο σημαντικά project των τμήματων υποδομής, έδεσαν οι Ερυθρόλευκοι με συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας. Την ίδια ώρα, αγγλικά ρεπορτάζ θέλουν τη Χαλ να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενέταξε το δυναμικό του των 33 ετών Ισλανδό Στόπερ Μάγνουσον. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έπειτα από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Χτες αναμενόταν στην Ελλάδα και ο 25χρονος βραζιλιάνος επιθετικός Ρικαρντίνιο για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους Αρκάδες. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικολοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ έως και το 2030 επέκταναν ο Παναθηναϊκός και ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για να επιστραγεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Στο τένις με νίκη 2-0 επί του Περιβιανού Ινάσιο Μπους ξεκίνησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πορεία του στο τουρνουά του Γκσταντ, ενώ την Αγγλίδα Harriet Dard αντιμετωπίσει 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στη φάση του 16 του Athens Open. Στο στίβο, νέα πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Ίστβαν Γκιουλάι Memorial της Βουδαπέστης, με τον δίσης χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 31 εκατοστά. Στην Dubai Basketball Club μέχρι το 2029 ο Τσάβι Πασκουάλ. Κοντά στη συμφωνία με τον Γιουλ Κλάιμπερν είναι η Φενέρμπαξε. Σύμφωνα με την Κοριέρε Ντελο Σπορ, ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς θα υπογράψει με τη Μίλαν νέο ετήσιο συμβόλαιο. Ενώ τέλος, η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγούς Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκόλ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
16: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
15: Έρα σπορ.
16: Με,
15: με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

Πρωτοτυπία, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Υπάρχει κανείς που περίμενε ότι σήμερα το πρωί, μετά την μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, θα ξεκινούσαμε με ισπανικό τραγούδι? Καλά, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή οι στοιχηματικές δεν το δέχονταν καν ως στοίχημα, παιδιά. Δέλτα πι έγραφε δίπλα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026. Ξεκινάει το γκολ από, τι να πούμε, από τη Μαδρίτη, να το πούμε έτσι, από την Βαρκελόνη, από τη Σεβίλη. Το γκολ που φέρνει την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γκολ από τα αποδυτήρια λέγεται εκπομπή, αλλά εντάξει, είπαμε να το κάνουμε λιγάκι, να το κανιβαλίσουμε λιγάκι.

παρεούλα για περίπου 3/4 ακόμη, ως τις 9 δηλαδή, με το τι έχει συμβεί και το τι περιμένουμε να συμβεί, όπως καταλαβαίνετε και από το ξεκίνημα, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο το κομμάτι, θα το καταναλώσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, στην χθεσινή πολύ μεγάλη και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και εξίσου πολύ εύκολη πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας, και στην απόψινή, επιτρέψτε μου να την πω, μητέρα των μαχών ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

Εντάξει, χάθηκε το πόμολο, αλλά με προσπάθεια της τελευταίας στιγμής το Ματινάκι κατάφερε να το ξανασυναρμολογήσει και να το επαναφέρει στην κορυφή της κεφαλής. Το Ματινάκι, το Κανελοπουλάκι είναι μαζί μας στην μουσική, όχι μουσική, στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Παραλυρία από το μικρόφωνο, Μιχάλης Λαδόπουλος. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι μέσω SMS. Γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό το μηνύματάκι σας στη συνέχεια και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Erasπορ χωρίς τάφι στο τέλος, παπάκι r.gr το email του σταθμού. Erasπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, πάνω δεξιά στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, με το δεύτερο τρίτο γράμμα βλέπετε το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τελειώνει και εκεί η ιστορία. Μπαίνετε στη σελίδα μας, στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Τι να πει κανείς για τον χθεσινό βραδινό ημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Τι να πει κανείς για αυτή την Ισπανία, ρε παιδιά. Δηλαδή ακόμα και ο πιο αισιόδοξος Ισπανός που ξέρει την εθνική του ομάδα περίμενε ότι ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο φαβορή για την πρόκριση η Γαλλία, αλλά με τέτοιο ποδόσφαιρο και με τόση επιτρέψτε μου άνεση που πήραν το εισιτήριο οι Ρόχας, έχω την εντύπωση ότι ελάχιστοι το περίμεναν.

Το χθεσινό παιχνίδι και η χθεσινή εικόνα των Ισπανών ήταν ο ορισμός της ομάδας, ο ορισμός της προσήλωσης στην τακτική, ο ορισμός του στραγγαλισμού του αντιπάλου. Κάπως έτσι κύλησε το χθεσινό παιχνίδι. Οι Ισπανοί ήξεραν προφανώς, γιατί ο Ντε Λα Φουέντε είναι πολύ καλός προπονητής και προφανώς ξέρει να διαβάζει τον αντίπαλο. Οι Ισπανοί ήξεραν ότι οι Γάλλοι έχουν αυτό το ταχύτατο, την ταχύτατη ανάπτυξη όταν κλέβουν την μπάλα, και οι Ισπανοί φρόντισαν να μην κλέψουν σχεδόν ποτέ την μπάλα, ή τέλος πάντων να κλέψουν σε ελάχιστες περιπτώσεις την μπάλα, και όταν έκλεβαν την μπάλα δεν είχαν κανέναν, μα κανέναν όμως χώρο για να αναπτύξουν αυτό το γρήγορο ποδόσφαιρο και να βγουν στη γρήγορη επιθετική μετάβαση. Το πνίξιμο, ο στραγγαλισμός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, σε μια ομάδα που είχε πετύχει 16 γκολ στα 6 προηγούμενα παιχνίδια, και μάλιστα με 7,8 τελικές, κοίταζα τα στατιστικά, με 7,8 τελικές στην εστία ανά παιχνίδι, μέσο όρο. Χτες οι τελικές των Γάλλων στην εστία ήταν μία όλοι και όλοι, και υπήρχαν, εντάξει, okay, και δύο στο τελευταίο διάστημα συν τα χασομέρια, άλλες δύο τότε όταν τα πάντα είχαν κρυθεί και λίγο Εμπαπέ, λίγο Ντεμπελέ προσπαθούσαν με κάτι σούτ από μακρινή απόσταση, έτσι να το πω όσο πιο γλυκά γίνεται, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Δεν τα καταφέρανε. Απέναντί τους ήταν οι Ισπανοί, οι οποίοι χτες συμπλήρωσαν 6 παιχνίδια έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ. Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, οι Ισπανοί έχουν 7 τελικές στην εστία σε όλα τα προηγούμενα τους 6 παιχνίδια, σε βάρος τους τελικές στην εστία, έτσι. Αυτή ήταν η στατιστική, να το πούμε έτσι, εικόνα των ομάδων, και τελικά οι Ισπανοί επικράτησαν, θα το ξαναπώ, με ευκολία που δεν την περίμενε κανείς. Πολλοί περίμεναν ότι αυτή η καλκουρδισμένη μηχανή του Ντε Λα Φουέντε είχε πολλές πιθανότητες να κάνει αυτό που έκανε, αλλά ελάχιστοι πιστεύω περίμεναν θα το έκανε τόσο μα τόσο εύκολα.

Και μην ξεχνάμε και αυτό το case study που λέμε και στο χωριό μου των Ισπανών, των εθνικών ομάδων των Ισπανών, δηλαδή να καταρτίζουν ένα πλάνο αγωνιστικό το οποίο εφαρμόζεται από την Εθνική Βρεφών και συνεχίζει να εφαρμόζεται σε όλα τα επόμενα κλιμάκια μέχρι και την Εθνική Ανδρών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εθνικές ομάδες δεν είναι ομάδες που συγκεντρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι, παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι, εντάξει έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τώρα, δεν είναι παίχτες που έχουν μάθει τόσο πολύ ο ένας το παιχνίδι του άλλου, οπότε γνωρίζοντας από πιτσιρίκια το πλάνο, το σύστημα, την τακτική και όλα τα συμπαρομαρτούντα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια μπορούν να το εφαρμόσουν πολύ πιο εύκολα από άλλους. Και πάρτε και πάλι το παράδειγμα της Ισπανίας, ότι αυτό το πλάνο έχει αναλάβει να το εκτελέσει ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ένας προπονητής ο οποίος είναι στις ισπανικές εθνικές ομάδες από το 18 ή 19. Είχε ξεκινήσει από την ΚΑΠΑ 19, μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πέρασε από την Ολυμπιακή ομάδα πριν καταλήξει στην Εθνική Ανδρών. Δηλαδή και πάλι έπαιρνε παιδιά τα οποία ουσιαστικά λίγο πολύ τα ήξερε και πολύ περισσότερο τον ήξεραν τα παιδιά, το τι καπνοφουμάριο Ντε Λα Φουέντε, συστήματα, τακτικές και όλα τα υπόλοιπα, και έφτασε εδώ που έφτασε.

Και έκαναν και, μάλλον όχι κατέριψαν, ισοφάρισαν παγκόσμιο ρεκόρ οι Ισπανοί. Παραμένουν αίτητοι σε 37 παιχνίδια. Η προηγούμενη επίσημη ήττα τους χρονολογείται από το μακρινό 2023, 28 Μαρτίου για την ακρίβεια, ήττη 3 χρόνια και 108 ημέρες. Δεν το βγάλα τώρα από το μυαλό μου, αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση, το έκανα και το μέτρησα από χτες. 3 χρόνια και 108 μέρες, μια ήττα από τη Σκωτία 28 Μαρτίου 23 για τα προκριματικά του Euro. Αυτή είναι η τελευταία επίσημη ήττα και η τελευταία ανεπίσημη, αν προτιμάτε, φιλική. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, 22 Μαρτίου 2024, 2 χρόνια και 114 ημέρες, μια ήττα 1-0 από την Κολομβία. Έκτοτε η Εθνική Ισπανίας μετράει 37 παιχνίδια αίτητη, 27 νίκες και 10 ισοπαλίες και μιλάμε για παιχνίδια κανονική διάρκεια και παράταση. Έτσι δεν μιλάμε για τον τελικό του Nations League του 25 που είχαν χάσει από τους Πορτογάλους, αλλά στα πέναλτι 2-2 είχε τελειώσει το 120 λεπτό, 5-4 οι Πορτογάλοι στα πέναλτι και πήραν αυτοί τότε το Nations League. Δεν μιλάμε για πέναλτι, μιλάμε για καθαρά αγωνιστικά λεπτά μέσα σε ολόκληρο το χόρτο και όχι στο χόρτο που περιλαμβάνει η περιοχή, μια από τις δύο περιοχές.

0: matter of time.
1: Και μια και λέμε και για στατιστικά, αυτά ήταν τα γενικά της Ισπανίας, τα προσωπικά του De La Fuente. Το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω αυτός ο άνθρωπος. 13 νίκες και μία ισοπαλία στα 14 παιχνίδια του που έχει σε παγκόσμιο κύπελο και γιούρο με την Εθνική Ισπανίας. Και μάλιστα σε αυτά τα 14 παιχνίδια με το 13-1-0 έχει δεχτεί η Φούριας Ρόχα μόλο ήταν κάτι μεταξύ μόλις και μόνο και βγήκε μόλο ο μόλος της παραλίας, μόνο 5 γκολ. Αυτή είναι η Ισπανία λοιπόν που περιμένει τον αντίπαλό της απόψε 10 η ώρα το βράδυ στον άλλο ημιτελικό. Επιτρέψτε μου να τον χαρακτηρίσω τη μητέρα των μαχών και για αυτά που κρύβει πίσω του ο συγκεκριμένος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Όχι, φίλε Χρήστο, καλημέρα καταρχάς. Δεν έχουμε κρεμάσει ισπανική σημαία έξω από το ραδιομέγαρο. Καμία σχέση, απλώς προσωπικά τουλάχιστον μου έκανε μεγάλη εντύπωση η άνεση με την οποία εφάρμοσε το σχέδιό της η Ισπανία και η άνεση με την οποία, το είπα και νωρίτερα, με την οποία εξουδετέρωσε πλήρως το παιχνίδι των Γάλλων. Κάποιοι λένε και για υπεροψία, γαλλική υπεροψία, έχοντας την καλύτερη εικόνα κλπ. Μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο θεωρούσαν ότι θα περάσουν εύκολα. Δεν νομίζω, και δεν νομίζω γιατί δεν είναι τέτοιος τύπος και τέτοιος προπονητής ο Μπλαν. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπλαν να αφήσει υπεροψία στα αποδυτήρια των Γάλλων. Αυτό. Λοιπόν, 8:30 πάμε, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα παραστεί στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην Ανακρίτρια, ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ

Και όπως μου γράφει σκοπτικά ο Χρήστος, ο ίδιος Χρήστος που νωρίτερα με είχε ρωτήσει αν έχουμε κρεμάσει και ισπανική σημαία έξω από το ραδιομέγαρο, το σίγουρο λέει φίλε είναι ότι ο Μπλαν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα στα αποδυτήρια της Γαλλίας, γιατί προπονητής είναι ο Ντεσάν. Όντως παιδιά, είπα Μπλαν είναι ο Ντεσάν, μου στείλατε και 2-3 ακόμα μηνυματάκια. Προφανώς και ο Μπλαν μόνο αν έπαιρνα κανένα τηλέφωνο να μιλήσω με τον Ντεσάν θα μπορούσε να παίξει ρόλο στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας. Ομοσπονδιακός των Γάλλων είναι προφανώς ο Ντεσάν, έτσι.

φίλος ο Νεκτάριος, ρεσί φιλαράκι, λέει παρουσιάζει στη Γαλλία, αλλά και είχε πιθανότητες 90-10 να κερδίσει. Η Ισπανίνα έτυχε τόσα παιχνίδια, το είπαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, είναι άσχημο. Καλέ μου φίλε, αν έχεις ακούσει. Καλημέρα και σε σένα καταρχάς, γιατί λες μετά με πολύ αγάπη καλημέρα. Αν έχεις ακούσει, έχω πει για την άνεση με την οποία επιβλήθηκαν οι Ισπανοί, για το ποδόσφαιρο που έπαιξαν, τον ορισμό του ομαδικού ποδοσφαίρου, για το πως στραγκάλισαν τους Γάλλους, για το πως δεν τους άφησαν ούτε στιγμή να κάνουν το παιχνίδι τους, και για το πόσο δίκαιη ήταν η πρόκριση, το ότι πριν το παιχνίδι οι περισσότεροι θεωρούσαν όχι απλώς φαβορή, σούπερ φαβορή τη Γαλλία, δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ έλεγα ότι μην το θεωρείτε και τόσο πολύ σίγουρο, γιατί οι Ισπανοί έχουν μια καλοκουρδισμένη μηχανή και τα λοιπά. Αλλά και εγώ θεωρούσα ότι όχι στα τέτοια ποσοστά που τους έλεγαν οι άλλοι, αλλά θεωρούσα ότι ένα 55-45, 60-40 το έχει η Γαλλία. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν την παρουσίασα με 90-10, το αντίθετο.

Λοιπόν, και επειδή εμείς εδώ αναλαμβάνουμε και πάντα την ευθύνη των λεγόμενων μας, καταρχάς παράληψη να καλωσορίσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία αντικατέστησε την Ματίνα Κανελοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τις ευθύνες. Το Σάββατο, όσοι είχατε ακούσει το απόγευμα την εκπομπή, είχα πει ότι ο διαιτητής στο απόψινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή θα είναι ο Μαρτσίνιακ, ότι είχε οριστεί από το περασμένο Σάββατο. Κάπου το είδα, βλακωδώς δεν μπήκα στη διαδικασία επαλήθευσης παύλα επιβεβαίωσης. Είπα την αηδία μου ότι θα είναι ο Μαρτσίνιακ ο τελικός. Ποιος Μαρτσίνιακ? Κανείς Μαρτσίνιακ δεν είναι. Ισμαήλ Ελφαθ λέγεται ο 44χρονος που θα σφυρίξει στο απόψινό παιχνίδι. Αμερικανο-Μαροκινός 44, γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 σε ηλικία 19 χρόνων. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά σε μικρές ηλικίες, και εδώ είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Ήταν από τους παίκτες που είχε σαν βασικό συνήθειο μέσα στο παιχνίδι να γκρινιάσει τους διαιτητές. Δεν υπήρχε διαιτητής που να μην είχε ακούσει τα σχολιανά του από τον Ελφαθ. Κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς του λέει: ρε φιλαράκο, μας έχεις πρίξει, δεν πάει να γίνεις διαιτητής? Και όπως καταλάβατε, πήγε και έγινε. Τέταρτο παιχνίδι που σφυρίζει στο παγκόσμιο κύπελο: Ιαπωνία, Ολλανδία, Ισπανία, Ουρουγουάη, Νορβηγία, Βραζιλία, τα τρία προηγούμενα. Ενώ ήταν τέταρτος διαιτητής και στο τελικό του Κατάρ ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία.

Ένα παιχνίδι το απόψινό που έχει ιστορία 64 ετών, γιατί τότε πριν από 64 χρόνια, το 62 δηλαδή, πρωτοσυναντήθηκαν οι δύο ομάδες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, εκ των οποίων τα 60 χρόνια είναι ταραχώδης, θα μπορούσαμε να την πούμε, ιστορία. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στην Χιλή το 62, φάση ομίλων. Η Αγγλία είχε κερδίσει την Αργεντινή με 3-1, και το δεύτερο, από όπου ξεκινάνε και τα, να το πω ευτράπελα, να το πω έτσι περίεργα, να το πω επεισοδιακά, ήταν το 66 στο Γουέμπλεϊ, πρώιμη τελικός εκείνη του παγκοσμίου κυπέλου. Κάποια στιγμή γύρω στο μισάρο ο αρχηγός της Αργεντινής, ο Αντώνιο Ράτιν, κάνει ένα φάουλ στον Μπόμπι Τσάρλτον, του κάνει παρατήρηση. Τότε δεν υπήρχαν κίτρινες κόκκινες κάρτες, από το επόμενο παγκόσμιο, το 70 στο Μεξικό, άρχισαν να χρησιμοποιούνται. Ρούντορφ Κράιτλαϊν, ο Γερμανός διαιτητής, του κάνει παρατήρηση σαν του λέει ότι θα σε αποβάλω. Έχει αρχίσει να μουρμουράει ο Ράτιν στον διαιτητή, αλλά όμως που κανείς από τους δύο δεν ήξερε άλλη γλώσσα πριν πλην της μητρικής του, ο Ράτιν του δείχνε το περιβραχιόνιο, ο Γερμανός έδινε να μην καταλαβαίνει. Τελικά του λέει ότι φύγει, αποβάλεσαι, με κινήσει προφανώς των χεριών. Όπως δικαιολογήθηκε αργότερα, υποστήριξε ότι του μιλούσε απειλητικά, που κατάλαβε τώρα, χωρίς να ξέρει αργεντίνικα, ότι ο Ράτιν του μιλούσε απειλητικά, είναι άλλο καπέλο. Ο Ράτιν δεν έβγαινε, κατσικώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έλεγε να του φέρουν μεταφραστή για να μπορέσει να συνεννοηθεί με το διαιτητή. Ακούστε παιδιά, φοβερές σκηνές, έτσι. Κάποια στιγμή έκατσε και στο κόκκινο χαλί που ήταν, προοριζόταν για την Βασίλισσα Ελισάβετ, προκάλεσε την οργή των Εγγλέζων. Τελικά μετά από κανένα δεκάλεπτο πλάς που είχε μείνει στον αγωνιστικό χώρο, έφυγε, και έχει μείνει και ιστορική από εκείνο το παιχνίδι η δήλωση μετά το τέλος του Σερ Ραλφ Ράμσεϊ, του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, που είχε αποκαλέσει τους Αργεντίνους ζώα, και μάλιστα είχε πει ότι οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας αρνήθηκαν να ανταλλάξουν φανέλες μετά το τέλος του παιχνιδιού με τους αντιπάλους τους. Και μάλιστα ενισχυτική της συγκεκριμένης δήλωσης του Ράμσεϊ ήταν και η δήλωση πολλές δεκαετίες αργότερα του Τζορτζ Κοέν, αμυντικός της Αγγλίας εκείνο το παιχνίδι, που είχε πει ότι εντάξει, να γίνει ένα δυνατό μαρκάρισμα, ένα σκληρό τάκλιν, το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί είχαν ξεπεράσει τα όρια, έφτυναν, τράβαγαν τις τριχίτσες στο σβέρκο, έτσι, δηλαδή την κατάληξη φαντάζομαι εννοούσε των μαλλιών στο σβέρκο, τράβαγαν αυτιά, αυτό που έκαναν δεν ήταν ποδόσφαιρο.

Για τον προημιτελικό το 86 στην πόλη του Μεξικού τα πάντα είναι γνωστά μέχρι και την μικρότερη λεπτομέρεια. Λίγα χρόνια μετά τη σύραξη, ναι, των Αργεντίνων με τους Γάλλους στα Φόκλαντ, με την κατάσταση να είναι ούτως ή άλλως τεταμένη, φρόντισαν και τις παραμονές του παιχνιδιού εκείνου του προημιτελικού στην πόλη του Μεξικού να την φορτώσουν ακόμα περισσότερο με ένθεν κακήθεν δηλώσεις. Από τη μια οι Αργεντίνοι μιλούσαν για εκδίκηση, από την άλλη οι Άγγλοι με εθνικιστικές κορώνες για θρίαμβο στο πεδίο των μαχών, το πήγαιναν κάπως έτσι. Ήρθε να δέσει το γλυκό με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και εντάξει, ουσιαστικά εξηλαίωση και για τον Ντιέγκο αλλά και για το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε σε εκείνο το παιχνίδι, που πέρασε τη μισή εθνική Αγγλίας από το κέντρο του γηπέδου μέχρι να φτάσει να περάσει και το Σίλτον και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, κάποια χρόνια μετά ο Μαραντόνα έχει ζητήσει συγγνώμη από το Σίλτον για εκείνο το γκολ που πέτυχε με το χέρι, αλλά ο Σίλτον δεν την είχε δεχτεί.

τρίτο επεισοδιακό παιχνίδι, τέταρτο στη σειρά, τρίτο όμως επεισοδιακό ανάμεσά τους, φάση των 16, των 98 στο Σεντετιέν, ματσάρα, 2-2 κανονική διάρκεια παράταση, 4-3 η Αργεντίνη στα πέναλτι, με χαρακτηριστικό σημείο του παιχνιδιού, την αποβολή του David Beckham, όταν ο Diego Simeone του είχε κάνει φάουλ περίπου εκεί κάπου στη μεσαία γραμμή. Είχε πέσει ο Μπέκαμ από κάτω, Σιμεών από πάνω, έντεχνα, έξυπνα και σιμεωνίστικα, να το πούμε και έτσι, δεν τον είχε αφήσει να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα στο βίντεο, στη φάση φαίνεται ότι με την παλάμη του έχει ουσιαστικά στηριχθεί στη μέση του Μπέκαμ για να μην σηκωθεί. Όπως περνάει δίπλα από τα πόδια του Σιμεώνο του Μπέκαμ, ο Μπέκαμ σηκώνει λίγο το πόδι, τον βρίσκει ελάχιστα τον Σιμεώνε. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, η αντίδραση του Σιμεώνε ήταν σαν να τον έχουν πυροβολήσει με 8 σφαίρες από τα 3 μέτρα. Ο Μίλτον Ίλσεν, ο διαιτητής, ο Δανός, τσίμπησε, έδωσε κόκκινη κάρτα στον Μπέκαμ και μάλιστα μετά από 2-3 χρόνια σε συνέντευξή του Σιμεώνε το είπε και ο ίδιος, έπεσε στην παγίδα, λέει ο διαιτητής, έπεσα, αν είναι, ακούστε τι είπε, θα μου πεις ό,τι θέλει, λέει, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, έπεσα όμορφα στο έδαφος, λέει, και παρασύρθηκε ο διαιτητής και ότι η σωστή απόφαση θα ήταν να του δείξει κίτρινη. Αυτό ήταν το τρίτο επεισοδιακό παιχνίδι. Το επόμενο, πέμπτο στη σειρά, το 2002, φάση ομίλων Σαπόρο, η Αγγλία είχε κερδίσει 1-0 με ένα πέναλτι του Μπέκαμ. Τίποτα, όλα κύλησαν ομαλά. Το μοναδικό που ξεχώρισε από εκείνο το παιχνίδι ήταν ο έξαλλος πανηγυρισμός του Μπέκαμ, κυριολεκτικά έξαλλος, όταν σκόραρε στο πέναλτι. Προφανώς ήταν λύτρωση για την αποβολή του 4 χρόνια μετά, που εν πολλής στήχησε στην ομάδα του. Λοιπόν, 5 ματσάκια, 62 στη Χιλή, 5 ματσάκια των δύο ομάδων σε τελική φάση, 62 στη Χιλή, 3-1 οι Άγγλοι, 66 στην Αγγλία, 1-0 οι Άγγλοι, 86 στο Μεξικό, 2-1 η Αργεντινή, 98 στο Σαπόρο, στο Σεντιτιάν, συγγνώμη, στη Γαλλία, 4-3 στα πέναλτι η Αργεντινή, και 2002 στο Σαπόρο στην Ιαπωνία, 1-0 η Άγγλοι. Έκτο παιχνίδι απόψε και θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Μέχρι στιγμής έχουμε 3 Αγγλίες και 2 Αργεντινές.

Έχουμε και το πριμ για τους Άγγλους. Πριμ όχι σε περίπτωση πρόκριση στον τελικό, αλλά σε περίπτωση κατάκτησης. Όπως λέει ο Guardian σε ένα ρεπορτάζ του, υπερδιπλάσιο από αυτό που θα έπαιρναν οι Άγγλοι αν κατακτούσαν το παγκόσμιο στο Κατάρ. Η FIFA θα δώσει περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, από στην ομοσπονδία της ομάδας που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Από αυτά το μισό ποσό θα το κρατήσει τα ταμεία της ομοσπονδίας, αυτό έχουν αποφασίσει οι Άγγλοι, και το υπόλοιπο θα μοιραστεί στην ομάδα. Δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Τούχελ, μοιραστεί στην ομάδα. Δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Τούχελ.

ευρώ, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πάει έτσι, θα πάει κάπως ανάλογα με τα λεπτά των συμμετοχών. Και μάλιστα πάλι στο ρεπορτάζ αυτό του Guardian λέει ότι τα αγγλάκια οφείλουν πολλά στις αγγλιδούλες που είχαν βγάλει στα κεραμίδια και στα μανταλάκια την Ομοσπονδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών το 2023, που είπε ότι δεν δίνω τίποτα παραπάνω από τα 200 χιλιάρικα που προβλέπει η FIFA για κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε που είχε γίνει Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία το 2023. Οι Αγγλιδούλες έκραξαν την Ομοσπονδία και προφανώς για να μην την κράξουν και οι Αγγλιδούλοι, σκέφτηκε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνει αυτό που σας περιέγραψα στο ξεκίνημα.

Λοιπόν, και όπως η παύση ήταν γιατί με ενημέρωσε ο Λουκάς για ένα ωραίο στατιστικούλι, μια και μιλήσαμε για στατιστικά νωρίτερα, με τα καινούργια δεδομένα, με τρεις ομάδες πλέον να μένουν ως διεκδικήτριες του παγκοσμίου κυπέλου. Η μία είναι η Ισπανία που είναι ήδη στον τελικό, και η άλλη είναι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που με αυτό που αλίευσε ο Λουκάς από το Football Meets Data, οι Ισπανοί έχουν 59% πιθανότητες να κατακτήσουν το κύπελο. Και για να καταλάβετε τι είναι ο αποψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, οι Άγγλοι έχουν 21% και οι Αργεντίνοι έχουν 20% πιθανότητες. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν υπάρχει φαβορί, και έχω την αίσθηση ότι όποια από τις δύο περάσει απόψε στον τελικό της Κυριακής, θα μειωθεί κατά 4-5% το ποσοστό της Ισπανίας και θα πάει κάπου στο 53-47, 52-48, κάπως έτσι θα είναι η μοιρασιά των ποσοστών των δύο φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Επαναλαμβάνω, όποια από τις δύο, είτε Αγγλία είτε Αργεντινή, πάρει απόψε το εισιτήριο.

Βομβαρδίζει ο Λουκάς. Ισπανία, πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα με 8 σερί νίκες σε τελικές φάσεις. Ναι, σε νοκάουτ, όχι όμιλο, σε νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, θα μου πεις λογικό ρε φίλε, τελική φάση είναι και όμιλος. Σε νοκάουτ παιχνίδια είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου. 8 σερί λοιπόν.

Φίλε Μπάμπη, κάτσε να εμφανιστεί ο Λουκάς, μήπως ξέρει αυτός. Δεν είμαι ο Δημήτρης καταρχάς, αλλά δεν πειράζει. Η Γουμενίτσα, ξέρεις ρε Λουκά τη συχνότητα? Τώρα κάτι είπες εσύ, περιμένεις. 100

101 αμέσως, αλλά το είπε από μακριά και δεν άκουσα τίποτα. 101 φίλε Μπάμπη από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα στο φίλο τον Νότιο 7. Κάτσε να δούμε έτσι λίγο γρήγορα και στα mail. Ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος, στην πορεία που κάνει νίκη σήμερα Αγγλίας, λέει και it's coming home. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Ο Θωμάς, ο φίλος μας από την Σουηδία, Viva España λέει, η σύζυγός μου είναι ισπανόφωνη σαν μητρική γλώσσα, ήλπιζα και ελπίζω στην Ισπανία, και μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφιούλα ο φίλος ο Θωμάς από την Σουηδία. Καλημέρα και σε σένα Θωμά. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός παιδιά, συγγνώμη δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε εδώ από το από το Viber μηνύματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που χαίρονται που την πάτησε ο Εμπαπέ, υπάρχουν αρκετοί που μιλάνε για την υπεροψία των Γάλλων έτσι όπως εξελίχθηκε η διοργάνωση και με την εικόνα που είχαν δείξει μέχρι στιγμής οι μπλε. Υπάρχει και μια παραγγελιά ενός φίλου, η οποία παραγγελιά του θα εκτελεστεί με το κλείσιμο της εκπομπής, το τραγούδι που ζήτησες φίλε Μάνο. Απλώς να πω κάτι που διάβασα χθες ρε παιδιά, και αφού έπεσα κάτω από τα γέλια μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως είναι δυνατόν σε ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και μάλιστα σε συμμετοχή της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο να γίνονται τέτοια πράγματα. Και να κλείσουμε με αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι αδικία να διαβάσω κάποια μηνύματα ενώ έχετε στείλει πάρα πολύ στο Viber. Λοιπόν, Σενεγάλη, λένε ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Το ένα κακό ήταν ο τρόπος που αποκλείστηκε από το Βέλγιο με αυτά τα δύο γκολ σε δύο λεπτά στο τέλος του παιχνιδιού και το 3-2 με πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης. Ακούστε τώρα, έχει ξεκινήσει ένας σχετικός χαμός από τον τύπο για γενικά το πώς λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα η Σενεγάλη, αστοχίες στην αποστολή, δηλαδή λάθος επιλογές παικτών, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πρόβλημα στο τεχνικό επιτελείο και στην οργάνωσή του και πως έφτιαχνε τα προγράμματα, ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις στις συνθήκες προετοιμασίας. Αυτά θα μου πείτε τι μας λες Ρελαδόπουλε, δεν είναι μόνο η Εθνική Σενεγάλης. Λοιπόν, ο κύριος Αμπτουλαγέ Φαλ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, παραδέχτηκε ότι ο γιατρός που είχε η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης την τελευταία δεκαετία, τι ειδικότητα είχε ρε παιδιά νομίζετε? Η παύση ήταν για να αποκτήσει και ένα έτσι suspense. Ο άνθρωπος παιδιά είναι γυναικολόγος, με ευτήρ γυναικολόγος, είναι ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης και μάλιστα όχι τους τελευταίους 4-5 μήνες, δεν τον είδαμε στην αρχή, τον είδαμε μετά, τα τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση με αθλητιατρική δηλαδή, καμία σχέση με ορθοπαιδική, καμία σχέση. Ήτανε με ευτήρας γυναικολόγος. Και έμπαινε στα αποδυτήρια και τώρα τι έλεγε στους παίχτες ρε παιδιά, μήπως έχεις καθυστέρηση αγαπητέ Ισμαήλ Ασάρ, δεν ξέρω, μήπως είσαι έγκυος αγαπητέ Τάδε. Αυτό, να δείτε τι γίνεται στον κόσμο. Ο φίλος ο Θοδωρής, το είδα τώρα και γελάω, το ρινολαρυγκολόγος θα έλεγα, όχι φίλε, ακόμα χειρότερα, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.

Λοιπόν, αυτά. Καλή σας ημέρα. Να περάσετε όμορφα και το βράδυ μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την μητέρα των μαχών ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Η Ισπανία, παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο, νίξε τη Γαλλία με 2-0 και γίνει πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής Ιγκοθάμπαλ και Όλμο για τους Ρόχας, οι οποίοι επέστρεψαν στο τελικό 16 χρόνια μετά. Η Γαλλία είναι μια από τις καλύτερες, αλλά σήμερα αντιμετώπισε την κορυφαία ομάδα του κόσμου, σχολίασε ο Ντελαφουέντε, που έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελλο και γύρω χωρίς ήττα, φτάνοντας στα 14. Έχει 13 νίκες και μια ισοπαλία. Ήταν αυτός ο διαιτητής για ημιτελικό Μουντιάλ, το ρητορικό ερώτημα του Ντεσάμπ, ο κύκλος του οποίου θα ολοκληρωθεί στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας με το μικρό τελικό την Κυριακή. Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται σήμερα στις 10, διεκδικώντας το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Αυτή θα είναι η έκτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε παγκόσμιο κύπελλο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Μια διεξόδοστες εκλογές για τον προεδρικό θόκο στην Super League, με τους διεκδικητές Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να ισοψηφούν μετρώντας έκαστος από 7 ψήφους. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν αρχιερεσίες για τρίτη φορά, με την ΕΠΟ αυτή τη φορά να παίρνει θέση. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χτες ο 28χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Τάχα Άλι και ο 31 ετών Γάλλος αμυντικός Μπαπτίστ Σανταμαρία. Κατοίκος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού έφτασε ο Χορχέ Σάντσες για λογαριασμό της Άτλας. Μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση διάρκειας 120 λεπτών τη Rapid στις 7 η σέντρα του αγώνα, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. 120 λεπτά μοιρασμένα σε 2-60 λεπτά θα διαρκέσει και αναμέτρηση ΣΑΕΚ με τη Χρόνικερ, που θα γίνει το Σάββατο και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Απόψε στις 8 η Ένωση παίζει με την Φιτέσε, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Sport 1. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο παραγωνός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Την ίδια ώρα, αγγλικά ρεπορτάζ θέλουν τη Χαλ να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Αμυντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενέταξε το δυναμικό του τον 33 ετών Ισλανδό στόπερ Χόρνουντ Μάγκουνσον. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έπειτα από περίπου 10 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν ο Γιάννης Νικοπολίδης και ο Διαμαντής Χουχούμης. Στο μπάσκετ, έως το 2030 επέκτεναν Παναθηναϊκός και Χουάντζε Ραγκό με τη συνεργασία τους, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού. Στο τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για να επισφραγίσει τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Με νίκη 2-0 επί του Βεριανού, η Νάσιο Μπούς ξεκίνησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πορεία του στο τουρνουά τένις του Γκσντάν. Την Αγγλίδα Χάρι Εντάρτ αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στη φάση των 16 του Athens Open. Νέα πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Istvan Gyulai Memorial της Βουδαπέστης, με τον δύσχρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 31 εκατοστά. Η Φενέρμπαξε ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Jason Greenwood από τη Marseille με κόστος 39 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η Manchester United οριστικοποίησε την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Η Dubai Basketball Club ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Τσάβι Πασκουάλ, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Τέλος, μια ιστορική στιγμή για την τουρκική διαιτησία σημειώθηκε στην NBA Summer League, καθώς η Τσισίλ Γιουνγκόρ έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής από την Τουρκία που σφύριξε αγώνα της διοργάνωσης. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet? Και να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια, περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ, ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη, έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθε τον Όλμο. Και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο για 3-5-2 πηγαίνουμε σήμερα το σύστημά μας. Λουκάς, Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σου, Λουκά. Καλή σου μέρα. Χρυσούλα Αντωνιάδη, επιλογές στις μουσικές μας αλλά και στους ήχους. Πάμε δυνατά για να ακούσουμε νέα των ομάδων όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, αλλά και όχι μόνο. Και βέβαια, χθες είχαμε μια παράσταση από την Ισπανία απέναντι στην Γαλλία. Κατάφεραν να περάσουν οι πρωταθλητές Ευρώπης σε ακόμα έναν μεγάλο τελικό. Είχε να το κάνει ακριβώς 16 χρόνια η ομάδα του De La Fuente, ενός μαέστρου, ο οποίος κατάφερε να αντιστήσει απέναντι στη Γαλλία και να την εξουδετερώσει, καταφέροντας να περάσει, όπως λέγαμε, στον τελικό, με έναν Ρόδρυ βγαλμένο από αυτά που είχαμε δει πριν από μια διετία, όταν είχε καταφέρει να κερδίσει τη χρυσή μπάλα. Σήμερα το βράδυ η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή σε μια άλλη ματσάρα που θα στείλει είτε τους παίκτες της Αγγλίας με τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να πρωταγωνιστούν στο τουρνό αυτό στον τελικό, είτε απ' την άλλη τον Λιονέλ Μέση να διεκδικήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα προλάβουμε. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας.
1: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλημέρα. Ποιος θα περάσει σήμερα?
1: Πιστεύω η Αγγλία, αλλά τώρα τελευταία δεν είμαι πολύ καλό στι προβλέψει. Και χθε πίστευα περισσότερο ότι η Γαλλία θα ήταν αυτή η οποία θα παίρναγε από το ζευγάρι.
0: Αγγλία, είπε.
1: Αλλά η Αγγλία, ναι.
0: Παίξτε Αργεντινή, παιδιά. Ακούσατε τον Νίκο Καραγιάννη. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα. Γεια. Όχι, πλάκα κάνω. Περίμενε. Κάτσε.
1: Αλλά εντάξει, χθε ο De La Fuente έκανε μάτι τον Ντεσάν από ένα σημείο και ύστερα.
0: Δεν του δίνει την μπάλα να παίξει. Τι πυρηνικά έλεγε, τι μπροστά, τέσσερις παιχταράδες που έχει, δεν έφτασε μπάλα εκεί. Δεν τους άφησε
1: όχι,
0: να πάρουν.
1: Όχι, δεν έφτασε μπάλα και με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε η Ισπανία, έλεγχε απόλυτα το ρυθμό, δεν άφησε ποτέ τη Γαλλία να ξεδιπλώσει τις επιθετικές αιρετές.
0: Αλλά, ρε Νίκο, με Ραμπιό και Τσουαμενή τώρα στη μεσαία γραμμή, απέναντι στους άλλους τώρα, απέναντι σε Ρόδρυ, απέναντι σε παίκτες που νομίζω στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον υπερτερεί η Ισπανία. Υπήρχε μια λογική σε αυτό. Απλώς δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα είναι τώρα. Και ο Ρόδρυ σε αυτό το τουρνουά που δεν ξεκίνησε καλά, αλλά σιγά σιγά το βρήκε. Ο Φαμπιάν Ρουίθ που ξεκινάει βασικός στη θέση του Πέδρη και δεν το περιμένει κανένας αυτό. Και όμως όχι μόνο βγαίνει, είναι από τους καλύτερους παίκτες στο παιχνίδι. Και βλέπεις τον μπάγκο ότι έχει Ισπανία, στα χάφ λέω πάντα. Και λες, βάζω Πέδρη όποτε θέλω μέσα, βάζω Μερίνο όποτε θέλω μέσα. Είναι νομίζω εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει και ο De La Fuente.
1: Ναι, αυτό είναι περισσότερο νίκη προπονητή είναι αυτή. 100%. Ας αφήσουμε όμως το Μουντιάλ, πάμε στην ΑΕΚ.
0: Πάμε.
1: Στην ΑΕΚ όπου κινούμαστε στον αστερισμό του Ορμπελίν Πινέδα.
0: Με αυτό ασχολείται όλος ο κόσμος βέβαια και μηνύματα που έχω συνέχεια.
1: Φαντάζομαι, είναι σίγουρο αυτό. Χθες το βράδυ, τα ξημερώματα, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο προχώρησε σε μια ανάρτηση όπου αναφέρει ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει δώσει το πράσινο φως στην Μοντερέι και τώρα η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι τα δεδομένα είναι απλά. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στο τραπέζι για την Ένωση. Όλα τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που ανέφεραν ότι διαπραγματεύονται οι δύο ομάδες δεν στέκουν. Ωστόσο, όπως έχουμε πει, τα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση είναι όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Υπάρχει μια ρήτρα η οποία φτάνει το 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει οποιαδήποτε ομάδα από το Μεξικό. Δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής αυτό το ποσό στην Ένωση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε και να μιλάμε για διαπραγματεύσεις. Αν υπάρξει ομάδα από το Μεξικό που θα δώσει αυτά τα χρήματα στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Το θέμα όμως είναι, Βασίλη, και τι θέλει ο Ορμπελίν Πινέδα.
0: Άκου
1: δηλαδή
0: τώρα.
1: Μπορεί να έρθει ο ίδιος.
0: Επειδή το θέτεις αυτό, νομίζω πως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Μόλις επιστρέψει ο Πινέδα με το καλό και γίνει η κουβέντα, θα καταλάβουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Αν δεν θέλει να μείνει, θα βρει έναν τρόπο η ΑΕΚ να καρποθεί κάποια χρήματα και να τα ρίξει στην αγορά για να πάρει έναν παίκτη. Και καλύτερο από τον Πινέδα, ίσως, αν τα καταφέρει, γιατί και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Απ' την άλλη, αν θέλει, τα πράγματα είναι επίσης πολύ απλά, γιατί εκεί το κάνεις μια γενναία αύξηση αποδοχών και ενδεχομένως να κάνεις και μια υπέρβαση και κρατάς τον MVP της περσινής σεζόν. Τα λέω καλά?
1: Ναι, σίγουρα. Απλά η γενναία αύξηση αποδοχών έχει γίνει. Η αλήθεια είναι η πρόταση η ΑΕΚ έχει καταθέσει.
0: Κοντά στα 2 εκατομμύρια.
1: Έχει φτάσει, έχει βάλει το 2 μπροστά στις ναι, τα αποδοχές του Μεξικάνου.
0: Μαζί με μπόνους, Νίκο κλπ. Αλλά εγώ λέω για υπέρβαση, ίσως και κάτι παραπάνω ο Ηλιόπουλος δεν τα χαλάσει. Και αν θέλει ο παίκτης, ξαναλέω.
1: Αυτό είναι. Είναι στη θέληση του ποδοσφαιριστή. Αν ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θα είναι πρόβλημα το οικονομικό. Από την άλλη, αν ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και έχει πλέον την επιθυμία να γυρίσει στο Μεξικό, η Ένωση πρέπει αναγκαστικά να μάθει να ζει και χωρίς τον Ρουμπέλιν Πινέδα. Πρέπει να βγει. Άμα θες τη γνώμη μου σε αυτό, θέλει να, πρέπει να, να καρποθεί ένα ποσό το οποίο μετέπειτα θα μπορεί και να το διαχειριστεί στην αγορά για να μπορέσει να βρει και τον αντικαταστάτη του. Και ο Χαβιέρ Μπάλτα ήδη έχει ποδοσφαιριστές στη λίστα του οι οποίοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν τον Ρομπελίν Πινέδα. Είναι κάτι
0: φυσιολογικό
1: απόλυτα από τη στιγμή που είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ρήτρα. Και οποιαδήποτε ομάδα, κάποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έρθει να τον αγοράσει. Οπότε ένα σοβαρό κλαμπ όπως λειτουργεί πλέον η ΑΕΚ δεν γίνεται να μην έχει τις εναλλακτικές της.
0: Ειδικά συγκεκριμένο ο Ριμπάλτα, αυτό πήγα να σου πω, με πρόλαβες. Εδώ κουβεντιάζουμε εμείς εδώ και ένα μήνα και για το τι θα γίνει με τον Πινέδα. Ο Ριμπάλτα δεν θα έχει βρει ήδη αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποφασίσει να φύγει, έτσι δεν είναι? Λογικό.
1: Ναι, αυτό. Βεβαίως. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ έχει πάρει και τα καλά χρόνια του Ρομπέλιν Πινέδα, έτσι. Mm. Δεν είναι ότι. Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ για μικρό χρονικό διάστημα. Ο Πινέδα αγωνίζεται από το 2022 στην Ένωση. Έχει πάρει τα καλά χρόνια και τώρα μένει να δούμε τι μελιγενέστε για την συνέχεια. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.
0: Όχι πάντως πώς γίνεται να την καταστήσει ένα παίκτη σαν τον Πινέδα εύκολα, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, στα δικά μάτια για τον MVP της φετινής σεζόν. Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και πάλι και το έχει ξανακάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα Πινέδα. Αλλά νομίζω πως όντως δεν μπορεί ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής, μιλάω για τον Ριμπάλτα, να μην έχει στην ατζέντα του και να έχει μιλήσει ενδεχομένως ίσως και με κάποιους ποδοσφαιριστές. Μιας και λέμε για ποδοσφαιριστές, καλά θα πούμε για το φιλικό σε λίγο, τι άλλο είναι προτεραιότητα? Είναι και θέμα το θέμα του Γεωργίεφ, ρε φίλε. Αν πούμε ότι είναι δεξί μπακ, θα πάει να πάρει στόπερ, φαντάζομαι. Αν είναι στόπερ, θα πάει να πάρει δεξί μπακ.
1: Ναι, εντάξει, ο ποδοσφαιριστής αναφέρει ξεκάθαρα, λέει ότι είναι στόπερ.
0: Ρε, τι λέει ο Νίκολιτς, τι με νοιάζει, τι λέει ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής.
1: Ο Νίκολιτς λέει ότι είναι στόπερ ο ποδοσφαιριστής, γιατί τον βλέπουμε στην προετοιμασία, δεν είμαστε εκεί και με τα παιδιά τα οποία,
0: εκεί
1: και με τους άλλους οι οποίοι βρίσκονται στην προετοιμασία, που στόπερ τον δοκιμάζει αυτή τη στιγμή τον Βούλγαρο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Άρα βλέπεις για δεξιμπάκ να πηγαίνει.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Νομίζω δεν αλλάζει τον προγραμματισμό ιδιαίτερα αυτό, δηλαδή ένας κεντρικός αμυντικός θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
0: Άρα θα πάει Γεωργίεφ δεξιά. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μείνει ο Ρώτα πάλι. Μην μου τα λες αυτά τώρα.
1: Όχι, όχι, θα μείνει μόνο στο Ρώτα.
0: Έμεινε πέρσι.
1: Αλλά ο κεντρικός αμυντικός είναι μια απόκτηση η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει τον κίτρινο μαύρο οργανισμό. Ένας παίκτης από την αρχή, ο οποίος θέλει να έχει στοιχεία που να έχει ως προτέρημά του την ταχύτητα, για να μπορέσει να βοηθάει και στο transition. Ο Μάρκο Νίκολας ο ίδιος μετά τις δηλώσεις του στο φιλικό με την Τεγκράφσα που είχε αναφέρει ότι θα κινηθούν για 2 με 3 ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ. Σίγουρα ένας είναι ο κεντρικός αμυντικός, ένας παίκτης έχουμε πει ότι θα είναι πίσω από τον επιθετικό από την αριστερή μεριά και θα καλύπτει ουσιαστικά το κενό το οποίο άφησαν η Ζωάο Μάρο και Ρομπέρτο Περέιρα, και δεν αποκλείω να κινηθεί και για παίκτης στο δεξιάκρο της άμυνας από τη στιγμή που βλέπουμε τον Γεωργίεφ να παίζει περισσότερο στόπερ.
0: Εγώ βλέπω θα παίξουμε στοίχημα και θα σε κερδίσω σε αυτό, όπως ξέρεις, δεν χαρά. Ναι. Ή θα παίξει ή θα πάει για δεξιμπά και θα πάει για στόπερ. Πιστεύω τώρα, έτσι. Γιατί ο Γεωργίεφ σου λέω και πάλι, λες εσύ ότι παίζει στόπερ. Ναι, άρα θα πάει για δεξιμπά. Αν πούμε ότι είναι δεξιμπά, θα πάει για στόπερ. Δεν νομίζω θα πάει για τους δύο. Νομίζω τώρα, έτσι. Θα το δούμε. Βεβαίως αλλάζουν αυτά και είναι και, ξέρεις, με βάση τα τι βλέπεις τα φιλικά, γιατί έχει και φιλικό σήμερα, γι' αυτό το λέω. Αλλάζεις και γνώμη και έχεις και δικαίωμα να το κάνεις και ο Νίκολης το κάνει αυτό το πράγμα. Έλεγε πριν από καιρό για 4 κινήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ήδη 3, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και πάει για άλλες 2 ή 3, λέει. Άρα άλλαξε αυτό που λέμε σχεδιασμός και προσαρμόζεται ο άνθρωπος σε αυτά που θέλει.
1: Αλλά ναι, εντάξει, η προετοιμασία πάντα είναι ένα κομμάτι το οποίο έβλεπε οποιοδήποτε προπονητής, βλέπει παίκτες οι οποίοι σε ποιες θέσεις μπορούν να παίξουν ακόμα. Στην ΑΕΚ όμως φέτος είναι μια κρίσιμη σεζόν, δηλαδή έχει την ευκαιρία η Ένωση να μπει στην League Face του Champions League και δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο ρίσκο το να μην έχει η Ένωση το καλύτερο δυνατό roster μέχρι τα play-off του Champions League, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Ναι, σήμερα στις 8 η ώρα το απόγευμα έχει φιλικό η Ένωση με την Φίτεσε. Εκεί αναμένεται να δούμε και τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό με την Τεγκράψα. Είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μείνει εκτός. Χθες ο Σέρβος επιθετικός μπήκε και στην προπόνηση, στην απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ. Οπότε θα τον δούμε και κόντρα στην Φίτεση, 8 η ώρα το φιλικό. Αναμένεται να δούμε και Χρήστο Αλεξίου που δεν είδαμε, ναι, κόντρα στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Καλή σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Χρήστο που στέλνει μήνυμα με 300. Δεν ξέρω να γίνεται κάτι. Είναι κανονικά βασικός για φέτος. Αν υπάρξει πρόταση, θα το κουβεντιάσουν, φαντάζομαι. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα και στην Αρκαδία. Φυσικά ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Όχι τώρα. Αν υπάρξει ρήτρα και καταβολή της ρήτρας και σε μία δόση όπως θέλει, ΑΕΚ, τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει συνέχεια. Το ζήτημα είναι να έχεις κάνει τα κουμάντα σου για τη συνέχεια. Και Ηλία, καλημέρα και σε σένα. Πατρίδα, από κάτω κι εσύ, γιγαντά μου. Άρης Γάτας. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μια και λέω για πατρίδες, εγώ έχεις και εσύ μια δικιά σου. Έναν άνθρωπο που ξέρεις πάρα πολύ καλά, έναν άνθρωπο που τον έχεις ζήσει στο ρεπορτάζ πάρα πολύ. Μιλάω για τον Γιώργο Καραγκούνη, θες. Καλά, είδα.
2: Α, ναι.
0: Τι αν, ναι, ναι. Τι λίγο είναι. Τι, επειδή δεν στα λένε οι άλλοι, να στα μη στα πω κι εγώ.
2: Εντάξει, εντάξει. Ναι, κάναμε μια ωραία έτσι. Χθες είχαμε και τον Γιώργο Καραγκούνη, είχαμε και τον Κώστα Μανολά.
0: Τον είδα και τον Κώστα, σωστά.
2: Μάλιστα, ο Γιώργος ο Καραγκούνης ήταν ο μοναδικός που, σε αντίθεση με όλους εμάς που βλέπαμε Γαλλία, προέβλεψε ότι η Ισπανία θα προκριθεί και δικαιώθηκε απόλυτα στο τέλος της βραδιάς.
0: Έβλεπε τα χαφ προφανώς, Άρη.
2: Ακριβώς. Γιατί είχε και εικόνα, είχε πάει στο Μουντιάλ ο Γιώργος και παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια. Ναι, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Καραγκούνη στο βράδυ και ένα πολύ λίγο πριν πω για το ρεπορτάζ πάνω εγώ. Για την εθνική ομάδα θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ για την επόμενη μέρα, γιατί το λέει ο Καραγκούνης, ο φυσικός αρχηγός αυτής της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε και θα πρέπει να αλλάξουμε πολύ. Και ότι ο Καραγκούνης είπε μια πολύ ωραία τάκα, ότι ταλέντο είναι η διαχείριση της κρίσιμης ώρας και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί ξέρεις, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την εθνική ομάδα, για το ταλέντο που έχουν οι παίκτες και γιατί αυτό δεν μετουσιώνεται σε αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Και επειδή συζητάμε για το Μουντιάλ, είναι μέρες Μουντιάλ, επειδή μας πληγώνει και μας στεναχωρεί το γεγονός ότι η εθνική δεν παίζει σχετικά σε αυτό το παγκόσμιο γήπεδο, έχουν περάσει πλέον πόσα, 12 χρόνια από όταν παίξαμε τελευταία φορά. Θα πρέπει λίγο να προβληματιστούμε γενικότερα με τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε το μέλλον, γιατί έρχονται παιχνίδια το Σεπτέμβριο και μετά, τα οποία θα δείξουν αν πράγματι αυτό που λέμε ταλέντους στους παίκτες μπορεί να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα. Παρένθεση αυτό.
0: Ναι, δεν έχει αδικό. Και πάνε και 64 ομάδες από ό,τι φαίνεται για μετά. Λένε, το κουβεντιάζουν. Ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες. Τώρα να λείπεις από το πάρτι από εκεί τώρα με 48 ομάδες είναι λιγάκι ζώρικα.
2: Να πω και κάτι, Βασίλη, το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Η ομάδα που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης από τον όμιλο το δικό μας, ναι, ήταν η χειρότερη για την ΑΕΤ στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό. Αναφέρουμε στη Σκωτία. Mm-hmm. Να καταλάβουμε δηλαδή πόσο δεν μεγάλο είναι το μέγεθος και της αποτυχίας, γιατί αυτοκριτική δεν έχει γίνει από εκείνη την ιστορία και μετά του αποκλεισμού. Και επειδή αυτοκριτική κάνει καλό πολλές φορές, για να δούμε να πάμε παρακάτω, εμείς το περάσαμε στα ψηλά. Λέμε ότι στάθηκαμε άτυχοι, ότι κάποια παιδιά δεν παίξαμε και το σχετικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο την αλήθεια κατάματα. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία σε έναν όμιλο που, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μόνοι μας χάσαμε αυτή την πρόκριση και βλέπουμε ότι στο Μουντιάλ η Σκωτία που πήγε ουσιαστικά στη θέση μας δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο.
0: Πάμε παρακάτω στα τωρινά, στα της ομάδας του Παναθηναϊκού τώρα. Έχει φιλικό σήμερα.
2: Φιλικό, ναι, στις 7 η ώρα. Έχει μια αντιμορφία, γιατί αποφάσισαν από εκείνους δύο προπονητές να παίξουν 120 λεπτά, δηλαδή 90 θα γίνει μια μικρή διακοπή και μετά θα παίξουν άλλο 30 λεπτό μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Αυτό έγινε γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν να έχουν χρόνο συμμετοχής περισσότεροι παίκτες, γιατί πλέον έχει μαζέψει ιστορία χρονικά. Ο Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο μάτς που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρόβα τζενεράλε αυτή η ενόψη του παιχνιδιού την άλλη εβδομάδα με την Μπάξη και τον Κρική, η οποία σημειωτών έπαιξε χθες και έβαλε και αυτή 4 γκολ. Και φαίνεται ότι και αυτή αρχίζει σιγά σιγά να είναι έτοιμη πριν τα παιχνίδια του Conference League. Και επειδή ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, έχει πάρει παίχτες, δεν θα έχει πολλά περιθώρια ο Νίστρουπ να παίξει πολλά αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής για να μπορεί να ξέρεις τεστάρει τους περισσότερους από τους προσφέρειστες. Γι' αυτό και σήμερα θα γίνει αυτό το φιλικό και συμφωνήθηκε να παίξουν συν 30 λεπτά στο τέλος για να παίξουν οι υπόλοιποι παίχτες. Τώρα θα δούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, Βασίλη, αυτούς που θα δούμε σήμερα να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Θα τους δούμε και την Πέμπτη.
2: Ακριβώς, θα τους δούμε και την Πέμπτη. Σε ένα σχήμα που αναμένεται να είναι κάτω από το δοκάριο Πένια, θεωρώ ότι ο Τσάπρας θα παίξει δεξιά, με τον Κυριακόπουλο αριστερά, που είχε πέρα στο κέντρο της άμυνας να παίξει ο Ντεφράι μια θέση. Διεκδικούν είτε ο Ίγκασον είτε το Μπάν, νομίζω δεν θα παίξουν μαζί. Ντεφράι και Ίγκασον στα παιχνίδια που θα έρθουν τα επίσημα. Τα Μαράκη Τσέρι ίσως να είναι στη μεσαία γραμμή. Στο 10 να μένεται είναι ο Γιάνγκουσιτς. Έχουμε βεβαίως και τον Αντίνο με το Ζαρουρί δεξιά και αριστερά και τον Ντετέι Φορ.
0: Αυτός βλέπεις.
2: Εκεί πάει το πράγμα. Πάνω κάτω δηλαδή έτσι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ένα 4-2-3-1, να το πούμε έτσι, που μπορεί να το δούμε να σχηματίζεται, μπορεί να έχει και παραλλαγές. Κάποια στιγμή να γίνεται και 4-4-2 με τον Γιάνγκουσιτς να είναι πίσω από τον Τετέι.
0: Στη μεσαία γραμμή με εντυπωσιάζει αυτό που λες. Καλά, για τον Καμαρά ξέραμε ότι θα παίξει. Ο Τσέριν κερδίζει θέση ή την εμπιστοσύνη, αν θέλεις, για αρχή του Νίστρουπ. Και απ' την άλλη, ο Γιάνγκουσιτς κάνει παπάδες. Τι λες?
2: Ναι, και κυρίως για τον Γιάνγκουσιτς που πέρσι δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής, δηλαδή ήταν στα ζήτητα. Ο Μπενίτεθ δεν τον υπολόγισε ουσιαστικά καθόλου. Αλλά αυτός ο μικρός είχε έρθει με πολλές περγαμηνές από την Κροατία. Ήταν και αρχηγός Εθνικής Ελπίδων, τον ήθελε Δυναμό Ζάγκρεπ. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι και στις επιλογές για το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί το παιδί αυτό, ξέρεις, ουσιαστικά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί πέρσι στον Παναθηναϊκό δεν είναι καθόλου χρόνο. Και νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της σκέψης που είχαν στον Παναθηναϊκό να αξιοποιήσουν τους παίκτες τους. Για τον Τσέριν θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, ο Τσέριν όταν ξεκίνησε η σεζόν δεν έφερε πολλές ελπίδες, ακόμα και να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πολλοί έλεγαν ότι είναι ένα παιδί που δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που περίμενα στον Παναθηναϊκό, αλλά βλέπεις ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Έχει παίχτες εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Είναι και ο Κοντούρης, είναι και ο Σιώπης, είναι και ο Τσέριν, είναι και ο Τσιριβέγια.
0: Το Σιώπη βλέπεις να μένει τελικά?
2: Και ο Καμαρά. Μαζεύονται πολύ εκεί, Βασίλη. Μαζεύονται πολύ. Δηλαδή τώρα σου είπα μανιμάνι 5-6 παίχτες. Συν το 8 άρι που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάει 7. Συν ένα ακόμα χάφ που μπορεί να αποκτήσει στο 10 ή 8-10, μπορεί να κάνει από μία με δύο μεταγραφές και θα πάει 7-8 παίχτες. Δηλαδή...
0: Μου δίνεις 2-3 λεπτά, Άρη, να κάνουμε λίγο το διάλειμμα μας και να γυρίσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Λοιπόν, με Άρη Γάτα θα επιστρέψουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα. Εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία Θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ακούτε Ερασπορ.
9: Πάμε δεύτερο μέρος εκπομπής, 352, με Αργάτα συνεχίζουμε και κουβεντιάζαμε για τη μεσαία γραμμή, πώς διαμορφώνεται η ιστορία. Εγώ θα πω ότι με προβληματίζει περισσότερο, αν υπάρχει κάτι να σε προβληματίσει αυτή τη στιγμή, γιατί πάνε καλά τα πράγματα, μην κρυβόμαστε στο Παναθηναϊκό, ειδικά αν τα συγκρίνουμε σε σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά την ενίσχυσή του. Στα άκρα, κυρίως γιατί Πελίστρι, πώς θα πάει, τι θα γίνει, αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν θα κρατήσει αυτό τον παίκτη, θα πάρει κάποιον άλλον στη θέση του. Αντίνο ακόμα δεν έχει δείξει πολλά πράγματα, θέλει χρόνο από ό,τι φαίνεται, φάνηκε ως τώρα. Και δεν ξέρω η δική σου γνώμη ποια είναι για τη θέση αυτή συγκεκριμένα, Άρη.
10: Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει ένταση στα πλευρά του και πρέπει να δώσει και ταχυδύναμη τέτοια που να σε πείθει ότι η πλάγη χαφ του και αντίπαλη περιοχή μπορεί να πατήσουν, αλλά κυρίως μπορεί να σκοράρουν με ευκολία. Έχω στο μυαλό μου και παίκτες όπως ο Τάισον, ας πούμε, το ΠΑΟΚ, ή στο μυαλό μου οι παίκτες του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, που τις χρονιές που πήραν τα πρωταθλήματα αυτές οι ομάδες έδιναν πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι τους, οι πλάγοι, ταχυδυναμικοί. Δηλαδή, όχι αυτό το ζήτημα ο Παναθηναϊκός, θα συμφωνήσω. Δηλαδή, θέλει να προσθέσει περισσότερο δύναμη, περισσότερο. Όχι ακριβώς ταχύτητα, αλλά ξέρεις αυτό που λέμε ο μπουκαδόρος προσφεστής το ένα εναντίον.
9: Να πατήσει περιοχή, να εκτελέσει. Αυτό που λες. Ο Κοϊτάο, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα.
10: Να δώσει την τελική προσπάθεια, τελική πάσα, να μπορεί, ας πούμε, να αριθμητικά περάσει ένα εναντίον ενός και να έχει. Δεν το είχε ο Παναθηναϊκός αυτό και δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά με τον Πελίστρι είχε ζήτημα, γιατί ο Πελίστρι δεν έβαζε και την μπάλα στα δίχτυα. Μου λέει κάτι χαρακτηριστικό, ρώτησα. Που τον είχαμε προκαλέσει πριν από καμιά δεκαριά μέρες και λιγότερο στην εκπομπή στο Game Changers, ότι συζητούσαμε με τον Μαρσέλο Μπιέλσα για τον Πελίστρι. Γιατί τον ρωτούσε, τον έπαιρνε ο Μπιέλσα, είναι φίλοι, και τον ρωτούσε για τον Πελίστρι, γιατί του λέγει ότι Υπάρχει ένα ζήτημα, του λέει, γιατί όταν φτάνει μπροστά στο κουτί, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Του είπε χαρακτηριστικά ο Μπιέλσα, λέει, 3 χρόνια περιμένουμε, λέει, να το κάνει αυτό.
9: Έχει υπομονή ο Μπιέλσα.
10: 3 χρόνια, λέει, περιμένουμε τον Μπιέλσα να το κάνει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ζήτημα αυτό το Παναθηναϊκό στόχο. Γιατί ενώ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δημιουργεί συνθήκες με τη δύναμη και την ταχυδύναμη έτσι που έχει. Την ταχύτητα δεν σκοράζει.
9: Υστέρησε τελειώματα. Ναι.
10: Να σου πω. Σκοράζουν οι πλάγοι χάφτου του Παναθηναϊκού.
9: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Πες μου κάτι, μια κουβέντα μόνο θέλω για να πάμε και στον Μπάμπη που περιμένει. Για τον Φαντρόκελεν. Υπάρχει πόκερ εκεί, ξεκάθαρα. Υπάρχει κουβέντα πολύ, υπάρχει υπομονή που χρειάζεται. Ο Γκιλντιρίμ κάνει διάφορα δικά του.
10: Ξεκίνησε, ναι, στραβά αυτή η ιστορία. Για λέω, ξεκίνησε στραβά με την έννοια του Παναθηναϊκού. Ενώ κάναν την προσπάθειά του στην αρχή. Μετά του δημιουργούσε θέματα ο Γκιλντιρίμ. Ο πρόεδρος της Samsung Sport. Τελευταία ενημέρωση ήταν ότι ο Φαντρόκελεν, ενώ γνωρίζαμε ότι επιθυμεί, θέλει να παίξει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, ότι τελικά τα βρήκε με νέο συμβόλαιο. Τώρα αλλάζει πάλι το δεδομένο. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να κάτσει να επιμείνει ο Βασίλειο Παναθηναϊκός.
9: Και να χάσει χρόνο κι άλλο.
10: Ναι, γιατί από την πρώτη φορά αυτό το οποίο βγήκε από τον Παναθηναϊκό ήταν ότι δεν θα κάτσουν να μπουν σε αυτή την ιστορία με τον Τούρκο. Δηλαδή, ο οποίος μία τα λέγει έτσι, μία τα λέγει διαφορετικά, μία χάλαγε την διαπραγμάτευση και γενικότερα έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι εντελώς, ξέρεις, σε όλο. Mm-hmm. Okay. Ποτέ να πεις ότι με σιγουριά θα συμβεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Τη δεύτερη εκεί.
9: Μάλιστα. Ωραία.
10: Οπότε θα δούμε.
9: Άρη, ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλε.
10: Αυτά. Έγινε, Βασίλη. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Ηλία, καλή σου μέρα και σε σένα, από Ελασσόνα που μου στέλνεις μήνυμα, και στον άλλο Ηλία, ο οποίος με ρωτά αν πήγα στο παιχνίδι με την Grasshoppers. Δεν πήγα, το είδαμε στη τηλεόραση. Αν ξέρω τι θα γίνει με την πλατφόρμα του Sport FM TV και πόσο θα πληρώνουμε, κάτσε να βγει πρώτα και μετά θα μάθουμε κι εμείς. Σήμερα Sky θα δεις τον Παναθηναϊκό. Και μεταγραφικές κινήσεις μιλήσαμε με Άρη για τα περισσότερα. Πάμε και στον Μπάμπη Παπαζογλου. Καλημέρα, φίλε.
1: Έλα, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Χαίρομαι. Ο Τζολάκης πώς είναι?
1: Καλά είναι και ο Τζολάκης.
0: Ενδιαφέρεται πολύ κόσμο γι' αυτό. Καλά θα είναι λογικά. Η Χάλ.
1: Δεν είναι ενδιαφέρεται εξής πολύ κόσμο. Είναι ότι ενδιαφέρεται η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και όπως έχουμε πει, αν μπει η Αγγλία που μπήκε.
0: Βάζεις και Μπράιτον μέσα στο παιχνίδι?
1: Για την Μπράιτον ήξερα ότι τον παρακολουθούσε το προηγούμενο διάστημα και ήταν στις περιπτώσεις που εξέταζε μετά τον Κοστούλα να κάνει και άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Mm. Αλλά αυτό που έχει βγει πολύ δυνατά από χθες είναι η Χάλ.
0: Η Χάλ.
1: Και τώρα οι Άγγλοι λένε για 20-20 πλάς. Εκεί υπάρχει κουβέντα. Γενικά εγώ είχα πει εδώ και καιρό ότι για τον Ολυμπιακό υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να... Γιατί όπως και να το κάνουμε, κανένας δεν θέλει να χάνει βασικούς παίχτες του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η Αγγλία. Γιατί πολύ απλά ξέρουμε, Βασίλη, ότι δίνουν πάνω από 20 εκατομμύρια εύκολα. Και γιατί αυτά τα ποσά ο Ολυμπιακός πουλάει αυτούς τους παίχτες πάνω από 20. Και γιατί είναι και Premier League. Δηλαδή δεν αλλάζουν τον παίχτη. Δηλαδή είχα πει ποτέ δεν ασχολούμουν ουσιαστικά με τουρκικές ομάδες. Καταλάβαινα, ήξερα ότι δεν τον έψηναν και ξέρεις, αγωνιστικά από πλευράς φιλοδοξίας. Και γι' αυτό είδες ποτέ δεν έγινε και κάτι με τουρκική ομάδα σοβαρό. Αλλά τώρα είναι πιο σημαντικό. Και ναι, το παρακολουθούμε. Και ξέρεις, έρχεται και Δένι, με όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται από Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για το Χίλ, τον goalkeeper, τον Παραγουάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έλεγα στην αρχή, δεν έχει νόημα ο Ολυμπιακός να έχει κάνει πρόταση από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα πώληση στο Τζολάκι. Δεν έχει νόημα να πάρει τέτοιο goalkeeper. Θα είχε νόημα να είχε διερευνήσει την υπόθεσή του για να είναι έτοιμος αν όντως έρθει η πρόταση για τον Τζολάκη. Όμως το γεγονός ότι επέμεναν τόσο πολύ Αργεντινή για συζητήσεις των δύο ομάδων, καταλάβεις από ένα σημείο και μετά ότι κάτι υπάρχει για τον Τζολάκη. Δεν είναι θεωρητικό και ξέρεις μπορεί και αν κτλ.
0: Και κυρίως να σου πω κάτι, Μπάμπη μου, είναι και ψημένος ο παίκτης να φύγει. Φαίνεται αυτό. Θέλει να φάνει το πρώτο βήμα τώρα. Και ειδικά είναι Αγγλία τώρα, Premier League, φίλε, τον αδικείς κιόλας. Δεν τον αδικείς.
1: Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που θα ρωτήσεις αν ένας παίκτης ενδιαφέρεται να πάει στην Αγγλία. Και να σου πει όχι, ξέρω εγώ, θέλω να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους, που αυτό, που εκείνο. Είναι Premier League. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται.
0: Είναι βιτρίνα, εννοείται. Και από εκεί πέρα είδες, ακούς και για Arsenal. Αν σε δουν στην Αγγλία μια χρονιά στη Hull ή οποιαδήποτε ομάδα, ή δύο, σωστά, μετά μπορεί να κάνει κίνηση να τον πάρει μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Και γιατί να το χάσει αυτό, ναι. Και τα λεφτά είναι πολλά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. 20 πλάς είναι πολλά.
1: Δεν δίνει παίχτες. Είναι διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή, ο Ortega δεν θα ζητήσει, που θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει για να απελευθερώσει και μια θέση ξένου, δεν θα πάει σε αυτά τα νούμερα. Αλλά για τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, τον Πιρόλα, τον Έσε, καλά και για τον Έσε ίσως όχι 20, αλλά γενικώς θα πάει εκεί, θα πάει σε πολλά χρήματα για να του δώσει τους παίχτες.
0: Για στόπερ που είπες νωρίτερα, μιας και τον ανέφερε στον Πιρόλα, έκανε τα κουμάντα του, είδες, πήρε τώρα τον Κάρμο. Που τον ξέρει κιόλας, παίζει.
1: Και ο Μπονίνι που βγήκε από την
0: Ισπανία
1: δεν έχει υποχωρήσει, βέβαια. Εντάξει, δεν έχει υποχωρήσει και πολλά λεφτά.
0: Άρα κάνει τα κομμάτια. Στην τερματοφύλακα είναι αυτό, λες, ως λύση που έχει προκριθεί ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, δηλαδή.
1: Ήξερα ότι έχει εξεταστεί και η περίπτωση του ΣΑ να γυρίσει.
0: Του
1: ΖΟΣΕ ΣΑ που τον ξέρει ο Ολυμπιακός, ξέρει ο ΣΑ την ομάδα. Λιγότερο θέμα προσαρμογής, πιο εύκολα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, στο προσκήνιο αυτή η περίπτωση του Χίλ. Της Αλορέτζο. Αλλά για τον Πιρόλα θέλω να πω, απλώς να σημειώσω, το έχω πει πολλές φορές, ότι οι Ιταλοί που τον θέλουν, γιατί είναι δεδομένο τον διαφωνεί για τον Πιρόλα, δεν είναι Άγγλοι για να σου δώσουν πολλά λεφτά. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να σου δώσουν, αλλά δεν είναι εύκολο να φτάσουν εκεί. Τα 20 πλάς για ομάδα Premier League είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Το είδαμε πέρσι με τον Κοστούλα, που είδε πήγε διαπραγμάτευση, έφτασε 38 καθαρά συμπόνους. Και πήγε εύκολα. Πήγε εύκολα. Γιατί για τον ήθελα.
0: Να σου πω τώρα.
1: Ναι, αν γίνει αυτό, θα είναι πλέον στις ράγες που λέμε μεταγραφή για να τελειώσει.
0: Κουβεντιάζουμε για αυτούς που θα φύγουν και πώς θα αντικαθίστανται. Τώρα, για αυτούς που πρέπει να έρθουν έτσι κι αλλιώς, η κουβέντα. Για το Ρόκα, για παράδειγμα. Για μένα, να σου πω λίγο τη γνώμη μου για αυτό τον παίκτη.
1: Ναι. Έχεις άποψη?
0: Έχω άποψη, κυρίως διαβάζοντας πράγματα για αυτόν και βλέποντας κάποια.
1: Εγώ βιντεάκια έχω δει.
0: Βιντεάκια κλπ. Από αυτά που διαβάζουμε όμως, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε με αυτά που διαβάζουμε. Αν έρθει εδώ μπορεί να κάνει παπάδες. Μπορεί να μην σταματιέται ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά. Σωστά.
1: Όπως το λες, είναι παίκτης ομάδας. Δηλαδή, κοιτάνε οι προπονητές σε άλλα πράγματα.
0: Αν τον θέλει ο προπονητής, προφανώς παίζει ρόλο με τη Λίμπαρ. Εννοείται.
1: Για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Αυτός έρχεται.
1: Αυτός περιμένουμε να τελειώσει να ανακοινωθεί. Εκεί έχουμε φτάσει από προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα λέω μια μεταγραφή είναι όταν ανακοινώνεται. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει στη ζωή μας. Αλλά από προχθές και από αυτά που ξέρουμε εμείς, αλλά και από αυτά που βγαίνουν από την Ισπανία, είναι ότι είναι τελειωμένο.
0: Ότι είναι τελειωμένο.
1: Ναι, τελειωμένο βέβαια. Τελειώνει πέτρα όταν ανακοινώνεται. Το επαναλαμβάνω.
0: Ποιος άλλος.
1: Γιατί πρέπει. Σήμερα η ομάδα πάει η Ολλανδία. Πάει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει φιλικά προστατευτά, αλλά τέσσερα φιλικά. Δύο Παρασκευή Σάββατο, δύο την άλλη εβδομάδα Παρασκευή Σάββατο. Και μετά έχει προγραμματικό Champions League. Οκ, συνήθως οι ομάδες πάνε στα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια του καλοκαιριού, κυρίως με την ομάδα την περσινή. Δηλαδή περισσότερο ομοιογένεια, αλλά θα χρειαστεί και νέους παίχτες. Ποιος θα μας περιμένει με χαφ, αλλά δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι, γιατί εκεί που έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός είναι και δύσκολες υποθέσεις και θα χρειαστεί προφανώς και λίγο υπομονή. Ενώ τύπου ή τους ίδιους τύπου Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς ή διαφορετικού τύπου π.χ. Καντιού της Λοριάν.
0: Για τον Άμραμπατ τώρα, αν δίνουν 20 εκατομμύρια που σ' ακούγεται στην ομάδα του, γεια σας.
1: Ναι, οι Άραβες το έχω.
0: Πήγαινε πάρε τον Ουνάι άμα είναι. 20 εκατομμύρια έκανε για αυτούς.
1: Μην το συζητάμε καν για κανένα. Το έχω δει χρόνια τώρα, Βασίλη μου, και το καταλαβαίνουμε. Είτε είναι Ολυμπιακός, ελληνική ομάδα, είτε είναι μια ομάδα η κορυφαία της Ευρώπης. Εάν μπουν οι Άραβες και θέλει ο παίκτης να πάει η Αραβία, δεν χρειάζεται να συζητάς. Δεν πρόκειται ποτέ να τους πλησιάσει, να τους φτάσει τα λεφτά.
0: Οπότε
1: δεν υπάρχει και λόγος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Λέω, γι' αυτό είπα ή τον ίδιο ή τύπου. Και εγώ έλεγα πάντα, το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού για τον Άμραμπατ δεν είναι τόσο προφανώς η Φενέρ. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Λεφτά θέλει και η Φενέρ, και άμα τα έχει και από άλλο θα τον δώσει. Αλλά το συμβόλαιό του. Μιλάμε για 4,5 πλάσ. 4,5 δεν δίνονται στην Ελλάδα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Δεν δίνονται. Όχι, δεν δίνονται τον Ολυμπιακό. Δεν δίνονται από καμία ομάδα. Στα καλύτερά του. Γιατί μετά ξεφεύγει, αρχαλάνει ισορροπίες και δεν είναι τόσο απλό. Λέω λοιπόν ότι αν γίνει αυτή μια μεταγραφή, θα γίνει σίγουρα στα χαφ. Εννοείται δεξιμπακ πίσω από το Μαθαίο και θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει οριστικά σε μια ελληνική λύση και παιδί που πρόκειται από τις ακαδημίες τύπου Σαγιάκα.
0: Καλή περίπτωση.
1: Και αριστερά, αυτό που βγήκαμε χθες το μεσημέρι, και για πρώτη φορά το είχα δει στην Ισπανία, δηλαδή σε ένα λογαριασμό και μετά το βγάλε Κιάς. Και υπήρχαν και πολλά, είναι του Όσο, τη Σεβίλη. Αυτό το παιδί είναι 29 ετών, ένα αριστερό μπακ, παίζει και εξτρέμ. Και έπαιξε με τον Αλμέιδα, τον έβαλε στην πρώτη ομάδα τη Σεβίλη και έπαιξε πέρσι. Και εμφανίζεται να τον θέλει, μάλλον έκανε πρόταση η Νότιχαμ. Αλλά η Ισπανία το συνδέουν με τον Ολυμπιακό. Έχει μια λογική. Όπως και να το κάνουμε, έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: 29 ετών να πάει στην Νότιχαμ είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αυτά περιμένουμε, Βασίλη.
0: Okay.
1: Και εννοείται, αν φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος άλλος. Και εννοείται να δούμε και τι θα γίνει και με τον Αντρέ Λουίς, που το είχαμε ψηλοσίγουρο ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει γίνει ακόμη. Ακόμη που μιλάμε, δεν έχει γίνει. Μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο. Όσο έχουν μια δυναμική μεταγραφές, αυτά όμως θα περιμένουμε 2-3 πράγματα άμεσα και θα δούμε και τι θα γίνει με τις παίχτες που θα φύγουν.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Και Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και νομίζω ότι συγκινητική ήταν η συνέντευξη που έδωσε Βασίλη. Ειλικρινά δεν το γνώριζα και με συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είδες τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ασφαλώς την είδα. Ασφαλώς. Ξέρω πάνω από 25 χρόνια, οπότε έχω την τιμή να μιλάω με ένα παιδί το οποίο να εκτιμώ αφάνταστα.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τέτοια επίθεση φιλίας δεν περίμενα πρωί-πρωί, αλλά σε ευχαριστώ που είδες και τη συνέντευξη στο οίκιο στην Έλληνα Παπαβασιλείου που δώσαμε προχθές. Πες μου κάτι, ρε φίλε. Επειδή βλέπω τώρα αυτά που μου είχες πει, ξέρεις, θα παρακολουθώ. Μου λες, ρε παιδί μου, ότι Δευτέρα, Τρίτη θα γίνει αυτό. Τετάρτη θα γίνει αυτό. Πέμπτη, Παρασκευή θα γίνει αυτό. Με τις μεταγραφές αυτές αναφέρομαι.
1: Και γίνονται, νομίζω.
0: Και γίνονται. Τετάρτη σήμερα έχουμε Χατζηδιάκο, μου έλεγε, σωστά.
1: Ναι, απλά λίγο καθυστέρησε μία μέρα διότι υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις, κάποια με τα συμβόλαια και όλα αυτά. Νομίζω ότι το αργότερο αύριο θα είναι εδώ, όπως επίσης και το οχτάρι, ένα χαφ που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συν ακόμη και ένα σέντερφορ. Από εκεί και μετά ακολουθεί ένας εξτρέμ. Ακολουθεί ένας εξτρέμ, ένας και ένας

0: εκατομμύρια, παίρνει και την υπεραξία που πήγε στο Μουντιάλ, θα πάει και τα χρήματα που πόσες μέρες έλειπε, οπότε μια χαρά είναι.
1: Ναι, σωστά. Τώρα για εξτρέμ που είπες, μιλάς για πίσω από τον, μάλλον μπροστά
0: τον... Δεξιό εξτρέμ.
1: Α, όχι μπροστά τον Τάισον, εκεί η θέση είναι...
0: Δεξιό εξτρέμ, να έχει backup, να έχει ένα ρόστερ, ένα χάφ, ένα οχτάρι, επαναλαμβάνω,
1: center four,
0: Χαζιδιάκος, Χαζιδιάκος, δεξιό back, και από εκεί και μετά θα ακολουθήσει ακόμη, πιθανόν ακόμη μία μεταγραφή. Όλα αυτά... Μέχρι 30, αρχές, μέχρι 30 του μήνα παίζει ο ΠΑΟΚ στη Ρεβάνς εδώ στη Γήπεδο της Τούμπας και νομίζω ότι μία Αυγούστου, δύο, εκεί κάπου θα γίνουν και ακόμη δύο κινήσεις.
1: Σαντα Μαρία και Τάχα Άλλη νομίζω είναι δύο περιπτώσεις αρκετά καλές στα δικά μου μάτια, ειδικά η δεύτερη του Τάχα Άλλη.
0: Η Τάχα Άλλη είναι ένας παίκτης ο οποίος μου διάλεξε. Είδα το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σουηδία, σαν σταματημένος έφυγε.
1: Το φιλικό, ναι.
0: Από σαν σταματημένος πέρασε τέσσερις παίκτες εκεί.
1: Και τον Χατζηδιάκο και τον...
0: Ναι, ναι.
1: Και, το, ναι. Και στη δεξιά πλευρά.
0: Από αριστερά.
1: Το Βαγιανίδη.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα. Ότι... Αυτός ο τύπος ξέρεις τι έχει φοβερό, έτσι. Έπαιζε μπάλα, έπαιζε φουτσάλ μέχρι τα 21 του.
0: Ναι,
1: το έκανε ανάποδα αυτό. Συνήθως όταν σταματάνε την μπάλα πηγαίνουν στο φούτσαλ. Αυτό ξεκίνησε έτσι και πήγε μετά στο 11-11. Φοβερή περίπτωση.
0: Και το θέμα είναι ότι οι γονείς του ήρθαν από τη Σομαλία στην Σουηδία και πήγαν εκεί, εγκαταστάθηκαν, έκαναν οικογένεια και βγήκε αυτό ο παίκτης. Mm-hmm. Δεν μεγάλωσε, δεν ήταν Μπρούκλις, ήταν στη φτώχεια.
1: Μπρούκλις.
0: Μα πώς θα γίνει, ναι, Μπρούκλις, να τα έχει όλα και τα αυτά.
1: Ναι.
0: Ήταν εμείς και εμείς.
1: Να σου πω, αυτός και ο Σάντα Μαρία είναι αυτοί που πρόκειται να παίξουν λογικά την άλλη εβδομάδα. Κάποιος άλλος υπολογίζει ότι θα έρθει και θα μπορεί να είναι να αγωνιστεί. Χατζηδιάκος λες.
0: Στη λίστα εκτός απρόβλεπτου θα δηλωθεί ο Χατζηδιάκος, ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Εκτιμώ.
1: Οι τρεις αυτοί λες.
0: Τρεις αυτοί. Συμφωνώ. Τώρα άμα γίνει έκπληση και δηλωθεί και το οχτάρι, το χαπ, ο οποίος οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης με παραστάσεις από ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Γενικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Μάλιστα. Προτεραιότητα δική σου βάσει αυτά που βλέπεις, ποια είναι η θέση ο center for τώρα?
0: Το χαφ.
1: Το χαφ,
0: Το οχτάρι.
1: Μάλιστα.
0: Και ακολουθεί έπεται συνέχεια κατευθείαν δηλαδή στο center for. Να σου πω ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις που λέω έχουν ήδη βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν κλείσει η δουλειά. Δεν είναι ότι θα πάμε για να βρούμε ένα παίκτη που να έχει τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Απλά ορισμένες διαδικασίες που γίνονται και εκεί είμαστε στις συζητήσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και οπότε και υπόψη είναι ότι και οι παίκτες αυτοί που αναφέρω έχουν δώσει την κατάθεσή τους για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Ευχαριστώ
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Πολλά στο Βλαδίμηρο. Στο Βλαδίμηρο. Σήμερα του Βλαδίμηρου, Βασίλη.
1: Έχεις κανέναν.
0: Αλλά μετά από δύο μέρες γιορτάζει ο Πλατανιάς, στον Πλατανιά, ήταν δίπλα στον Πλατανιά, είναι η Αγία Μαρίνα. Είναι εξ Αγίας Μαρίνας. Είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, αδερφέ μου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο.

0: Διαβάζω εκτακτήδης, έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού πριν από λίγο βγήκε αυτό. Σε ηλικία 92 ετών η εμβληματική ηθοποιός μας. Θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι, οπότε πάμε πρώτα στον Τάσο Πακλατζή και θα αναφερθούμε σε λίγο πάλι σε αυτό το θλιβερό γεγονός που μάθαμε πριν από λίγο. Πάμε. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους τηλεσοκράτες.
0: Πώς είσαι παλικάρι μου, μηνύματα λαμβάνω εδώ πέρα. Θα αλλάξει το διοκτησιακό καθεστώς, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Αυτό μας ενδιαφέρει, λέει. Και ο Γιάννης στέλνει μηνύματα για τα μεταγραφικά. Τι γίνεται, για πες.
1: Δεν υπάρχει στασιμότητα γενικότερα σε όλα τα θέματα. Δεν φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή.

0: Θα περιμένουμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. Όντως και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον μεταγραφικό σχεδιασμό και την ουσία δηλαδή τις μεταγραφές, υπάρχει μια στασιμότητα. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μπασίρου, δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η ομάδα έχει επιστρέψει από χθες στη βάση της μετά από μια εβδομάδα περίπου στην Πτολεμαϊδα και προετοιμάζεται για ακόμα μια εβδομάδα εδώ, προετοιμάζεται και αγωνιστικά αλλά και γενικότερα ως κλαμπ για να φύγει 21 του μηνός στην Ιταλία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Παρεμπιπτόντως τρομερά φιλικά φίλε αυτά που έχει κλείσει. Με Αταλάντα, με Νάπολη μέσα, με Μόντσα, το λέω καλά?
0: Ναι, σωστά το λες. Και το μεγαλύτερο φιλικό από αυτά που έχει κλείσει ο Άρης είναι 12 του μηνός στην Ιταλία, παίξει με την Νάπολη. Την περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, ουσιαστικά προπέρσινη, γιατί πέρσι το κατέκτησε η Ίντερ, αλλά και δεύτερη Νάπολη. Είναι σε καλό φεγγάρι γενικότερα η ομάδα του Ιταλικού Νότου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Άρη είναι ότι ενώ πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, λέγαμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν κινούνται μεταγραφικά, οι υπόλοιπες ομάδες άρχισαν να φορτσάρουν και να κλείνουν ποδοσφαιριστές. Ο Άρης έχει μείνει σε μία συμφωνία, όχι μεταγραφή, συμφωνία ουσιαστικά, και δεν έχει περάσει στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή, τους έχει λοκάρει, τους έχει βρει ο Ρέγγες, είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν να παίξουν το ρόλο του βασικού στην ομάδα, γιατί ο Άρης έχει βασικές ελλείψεις στον κορμό του. Παίκτες που θα πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους, θα παίξουν και θα είναι δυνητικά μια 16-17 ποδοσφαιριστών που θα μπουν στο rotation της ομάδας του.
1: Εκεί πονάει πολύ πάντως είναι, δεν έχει αριστερό μπακ κανένα. Στόπερ υπάρχει Λειψανδρία στα στόπερ σίγουρα.
0: Μόνο Φαμπιάνο.
1: Μόνο Φαμπιάνο.
0: Δεξιά θέλει οπωσδήποτε έναν τερματοφύλακα. Θέλει έναν τερματοφύλακα. Και αυτά από τη μέση και κάτω, Βασίλη. Αν δούμε και τι γίνεται από τη μέση και πάνω. Γιατί
1: εκεί είναι μπέρδεμα. Πρέπει να φύγουν κάποιοι.
0: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που κάποιοι θα φύγουν.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα πρέπει να τους αντικαταστήσει, γιατί δεν υπάρχει πέρσι. Ήταν, αποκτήθηκε για βασικός. Δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Υπάρχει Γκαρέ, που αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος παίκτης της ομάδας του Άρη, αλλά είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο, άρα από τώρα θα πρέπει να μεριμνήσει για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και στην κορυφή, εκεί όπου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, και θα περιμένουμε μια εξέλιξη, αν γίνει με τον Μωρόν, για να δούμε αν ο Άρης πάρει άλλο επιθετικό. Γιατί ναι, μεν ο Αλφαρελά ήταν στην προετοιμασία, αλλά δεν υπολογίζεται, όπως δεν υπολογίζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και πέρα από την μεσοεπιθετική γραμμή, το κυριότερο πρόβλημα θα έλεγα ότι εστιάζεται στο κέντρο της άμυνας και στους πλάγιους οπισθοφύλακες. Άρα καταλαβαίνει κανείς, αν το μαζέψουμε όλο αυτό που συζητάμε, ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει να βγάλει μια προετοιμασία μην έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν τη ραχοκουκαλιά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι δώρον άδωρον.
1: Και τα φιλικά, ρε φίλε, γι' αυτό το λόγο γίνονται δυνατά φιλικά. Για να δοκιμαστούν οι παίκτες που θα παίξουν την επόμενη χρονιά. Άμα δεν έχουν έρθει αυτοί, τι να λέμε τώρα. Γιατί να
0: παίξουν. Το να έρθουν και πέρσι οι περισσότεροι ήρθαν πριν από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Και ήταν εντελώς ανέτοιμοι. Εντελώς ανέτοιμοι. Άσχετα που έγιναν και κακές επιλογές. Πολλοί παίκτες είχαν το ίδιο αγωνιστικό στυλ, δεν μπορούσαν εναλλακτικά να καλύψουν άλλη θέση ευθύνης. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες στην ίδια θέση και ο προπονητής έχει μια δυσκολία να είναι πιο ευέλικτος στο σχήμα το βασικό. Αυτά πέρσι τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Φέτος έχουμε φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού και ο Άρης δεν έχει κινηθεί με τα γραφικά και έχει περάσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Πώς θα πάει να κάνει μια προετοιμασία στην Ιταλία, στην Πρέσια και να δώσει τα φιλικά με τους νεαρούς που κανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19? Όχι, είναι αδόκιμο αυτό. Νομίζω ότι ο Άρης θα ξαναπέσει στην ίδια διαδικασία, μια λούπα η οποία πάλι θα τον οδηγήσει σε έναν προβληματισμό, και το κυριότερο είναι ότι θα αργήσει να μπει στην καθημερινότητα του πρωταθλήματος στη συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι 22-23 αρχίζει και το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι μακριά. Είναι ένας μήνας και κάτι. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, από ποια οπτική γωνία για να το δούμε, ο Άρης έχει αργήσει στην μεταγραφική του ενίσχυση. Θα πρέπει να τρέξει, να κάνει ένα μπαράζ ανακοινώσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει βρει ποδοσφαιριστές, έχει συζητήσει με ποδοσφαιριστές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είδες ότι ο Μάγκνουσον υπέγραψε άλλου. Υπήρχαν στόχοι με τους οποίους έχει μιλήσει ο Άρης και ποδοσφαιριστές όπως ο Μαντσίνη, ο Φούντας, που έκλεισαν αλλού. Δεν θα περιμένουν ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Να μπουν στο κομμάτι τη προετοιμασία.
1: Το θέτει πολύ ωραία. Το θέτει πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά.
0: Θα ελπίσουμε να αλλάξει άμεσα για το καλό τη ομάδα.
1: Ευχαριστώ, ρε Τάσο. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, με Χρυσούλα Αντωνιάδη να επιλέγει να τιμήσουμε την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Με τον Λουκά Λουκά στην παρέα και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά, και σένα. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο 352. Ήμασταν, σας αφήνουμε. Γεια χαρά.
2: Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ματίνα Καναλοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως. Επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας χάρη σε γκολ τον Ολιαρθάμπαλ και Πόρο και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ρεκόρ αίτη του σερί σε τελικές φάσεις Euro και Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία με μόλις 5 γκολ παθητικό. Τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για τον Didier Deschamps, ο μικρός τελικός του Σαββάτου. Η μητέρα των μαχών απόψε στις 10 στην Ατλάντα, που Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, με μετάδοση από Era Sport και RT1. Νέο αδίέξοδο χτες, εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, με Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν και πάλι από 7 ψήφους. Οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν για τρίτη φορά σήμερα, με την ΕΠΟ να ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει λευκό, αλλά θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ, Ταχάλη, με το δικέφαλο του Βοράν, ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολαίου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μεσοεπιθετικό. Φιλικό διάρκειας 120 λεπτών δίνει 7 ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από τον Sky. Φιλικό και για την ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία τη Φιτέσε με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, που επέκτηνε τη συνεργασία του με τους Πράσινους ως το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για το πρώτο γύρο του τουρνουά του Κστά, το Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 και το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ.

0: Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αγγλίδα Χάριε Ντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο Meeting East Bangulai Memorial της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Μαρσέη έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωση Φενέρμπαξε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα στη Manchester United. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Με επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα το 10 με Τζιάνι Αρμάντο Παπαγεωργίου.
1: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, έναξι πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Έτσι θα αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ και για το επόμενο, για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε εδώ παρέιτσα με την εκπομπή Φανέλα με το 10. Γνωρίζουμε ήδη τη μία φιναλίστ του τελικού της Κυριακής, του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, και αυτή είναι η Ισπανία που έκανε αληφή την Γαλλία, που είναι αλήθεια, δεν το περιμέναμε. Αλλά το χθεσινό ήταν παράσταση για έναν ρόλο, πραγματικά αγνώριστη. Οι Γάλλοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης, είναι στον τελικό και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μετά το 2010. Σήμερα αργά το βράδυ, Ελλάδος έτσι και Ευρώπης, θα γνωρίζουμε και τον άλλο, την άλλη φιναλίστ, τον άλλο φιναλίστ. Απόψε 10 η ώρα το βράδυ, Αργεντινή, Αγγλία, κυρίες και κύριοι. Σε άλλη μια μάχη που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, όλος ο φιλαθλός κόσμος περιμένει και αυτό το παιχνίδι και αυτόν τον ημιτελικό. Σίγουρα υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον και χθες το βράδυ, σε μια βραδιά, σε μια μέρα που δεν ήταν καλή για τους Γάλλους, δεν κατάφεραν να γιορτάσουν όπως θα ήθελαν με πρόκριση τον τελικό τη μέρα της Βαστιλής.

Ο Ντελαφουέντε διάβασε αρκετά καλά την αναμέτρηση, κλείδωσε όλα τα ατού των Γάλλων, δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση, σοβαρά τουλάχιστον. Και με ένα ωραίο, ένα μεστό παιχνίδι κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Ματίνα Κανελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου Ματίνα, καλημέρα. Ο Λουκίνη, ο Λουκάς Λουκάς είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα Λουκά. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, μαζί σας μέχρι τις 12. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Γνωστή τρόπη επικοινωνίας, σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μέσω του Viber, αλλά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί μηνύματα με σχολιασμό της επικαιρότητας, ερωτήσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε.

Στην επικαιρότητα πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου βεβαίως. Έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο στα 92 της χρόνια.

Η Μάρο Κοντού που γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 με καταγωγή από τα Ψαρά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φινός Φιλμ, τον Αριστίδη Καρίδη Φούξ, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Ο πατέρας της ήταν ένας πειραιώτης έμπορος που δεν τον γνώρισε, δεν πρόλαβε τουλάχιστον να τον γνωρίσει, καθώς έφυγε από φυματίωση όταν εκείνη ήταν μόλις 2 ετών, και μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι. Φυσικά πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το 1960 κάνει τον ντεπούτο της σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ταινία της Φινός Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια». Πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία της Φίνος το 1963 ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Έχει συμμετοχή σε πάνω από 50 κινηματογραφικές, είχε συμμετοχή σε πάνω από 50 κινηματογραφικές παραγωγές.

Για να επιστρέψουμε στην αθλητική επικαιρότητα, να σας πούμε ότι είχαμε ισοψηφία και πάλι χθες το γνωστό νούμερο 7-7 στην μάχη για την προεδρία της Σούπερ Λίγκας ανάμεσα στη Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ΕΠΟ, όπως κάνει πάντα, έριξε λευκό, αλλά η διαρροή που υπάρχει είναι ότι σήμερα η ΕΠΟ θα ψηφίσει, κυρίες και κύριοι. Θα ρίξει κανονικά ψήφο, οπότε θα βγει λευκός καπνός. Για να δούμε πού θα ρίξει την ψήφο του ο κύριος Γκαγκάτσης.

Βάλουμε κάτω δια της ατόπου αγωγής, θα πούμε ότι η ΕΠΟ λέει η λογική ότι θα ψηφίσει Γιάννη Αλαφούζο. Και αυτό γιατί ο κύριος Γκαγκάτσης ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕΠΑΟΚ μέχρι να γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με την στήριξη του ΠΑΟΚ αλλά και του Ολυμπιακού, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτές τις εκλογές ψηφίζει Γιάννη Αλαφούζο. Άρα, θα το ξέρουμε σήμερα.

Πάντως θες να πούμε ότι αφού φάνηκε ότι πάμε σε ένα νέο αδιέξοδο, έτσι σε μια ισοψηφία, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με επιστολή που έστειλε στην Super League πρότεινε πέραν της Κάτιας Κοξενόγλου και του Μινάλη Σάνδρου τον Γιώργο Μποροβίλο για την Προεδρία, ενώ εξαπέλυσε επίθεση σε Γιάννη Αλαφούζο και στον Μάκη Γκαγκάτσι. Μίλησε, έκανε μια επίθεση στον Μάκη Γκαγκάτσι, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μιλώντας για διασυρμό του πρόεδρου της ΕΠΟ. Και φυσικά πέταξε τη σπόντα του και για την διοίκηση του Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος που δεν συμφωνώ, γράφει στην επιστολή του, με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου, δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Και τι λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού είναι καταστροφική η παρουσία του στην διοίκηση του Τριφυλιού αυτά τα 14 χρόνια. Για να προστατεύσω το συνεταιρισμό, για να προστατεύσω την Λίγκα, δεν θα ήθελα τον Αλαφούζο εκεί για να έχει την ίδια τύχη ο συνεταιρισμός με τον Παναθηναϊκό.

Πάντως, σε επαναλαμβάνω, ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται να παίρνει δυνατά στο παιχνίδι, στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Βαγγέλη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι όντως ήταν καταστροφική η παρουσία του στην διοίκηση του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λογικό, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Μάλιστα, πέρασε μια περίοδο άκρος μνημονιακή. Σας θυμίσω, εγώ δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν τους υπαλλήλους της ΠΑΕ, όχι τους ποδοσφαιριστές. Αλλά για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά τις επιλογές του, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να επενδύσει στο προϊόν του. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, έτσι. Θα τον δούμε από εδώ και πέρα και ως πρόεδρο της Super League. Δεν φαντάζομαι να είναι καταστροφική η παρουσία του εκεί. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, εντάξει, έχει μάθει ρε παιδιά. Το πούμε ξεκάθαρα.

Μιας και αναφερθήκαμε στο Γιάννη Αλάφουζο, να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό, ο οποίος θα δώσει σήμερα την πρόβα τζενεράλ εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη την επόμενη εβδομάδα, στις 23, την επόμενη Πέμπτη, στην Ουγγαρία. Φιλικό λοιπόν στη Βιέννη θα δώσει στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Rapid, με μετάδοση από τον Sky, ενημέρωση από την Era Sport. Ένα φιλικό μάλιστα που μετά από συμφωνία των δύο ομάδων θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Γιατί είπαμε, οι προπονητές δοκιμάζουν τώρα, θέλουν να βλέπουν, θέλουν και παραπάνω χρόνο να βγάλουν τις ιδέες τους, να βάλουν παίκτες που τους ταιριάζουν στα θέλω τους. Οπότε 120 λεπτά νομίζω είναι αρκετά. Φιλικό έχει και ΑΕΚ σήμερα που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία την Φιτέσε, με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορτ 1, ενημέρωση από την Ερασπορ.

Για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Xdad, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Ελβετό Jerome Kim. Για την φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αγγλίδα Harriet Dart. Στο μπάσκετ, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ ανανέωσε, επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολυεργαλείο του Τριφυλιού παραμένει στην διάθεση της ομάδας και φυσικά θα δουλέψει, νομίζω, για πρώτη φορά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς.

Ο Δημήτρης λέει καλημέρα. Είπα εχθές ο Μάκης θα ψηφίσει συνεταιρισμό ΠΑΟ. Συνεταιρισμό ΠΑΟ, ΠΑΟΚ. Υπογράφει συνεταιρισμό ΠΑΟ, ΠΑΟΚ. Εννοεί ο Δημήτρης. Ναι, το είπες όντως χθες. Μετά το νέο παδιέξοδο, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, η ΕΠΟ, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, σήμερα θα ψηφίσει. Καλημέρα Γιάννη Λεβέντη, σήμερα ξεκινάει από το μεσημέρι να λέγεται από Super League σε Super League και όπως είπε ο Super Μάριος, η παράγκα θα πέσει. Χρήστος από Μαμβακουά Καρακάργα. Είδατε, υπάρχει αυτό το μέτωπο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, στηρίζουν Γιάννη Αλαφούζο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γελάω με το μήνυμα του Κώστα. Αλαφούζο Γιαννάκη, γι' αυτό χαίρεσαι. Πάω Γιαννάκη. Αν με έχεις ακούσει εμένα όλα αυτά τα χρόνια τι έχω σούρι στον Γιάννη Αλαφούζο, μάλλον δεν θα μ' άκουγες έτσι. Δεν θα με έχεις ακούσει. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Σύνδεση με Earth News Radio. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Μένετε συντονισμένοι, έχουμε πολλές ειδησούλες και φυσικά θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

την Ιρέστα, ρεσιτάλ έτσι Ματίνα Κανελοπούλου, το καταλαβαίνετε, ήδη έχω και μηνύματα. Ο Τζον Γουέιν λέει καλημέρα σας, καταπληκτικές μουσικές επιλογές, παιδιά, τα εύσημα στην Ματίνα. Καλημέρα, γιατί λέμε μάτι ο κόσμο, είναι σαν να απαξιώνουμε όλη τη ζωή που ζούμε, ο Δημήτρης το λέει. Όχι, Δημήτρη μου, η ζωή είναι ωραία, αλλά ο κόσμος είναι μάταιος, πώς να το κάνουμε. Και το λέμε μάταιο γιατί ξέρεις, γεννιέσαι και κάποια στιγμή θα πεθάνεις, ρε παιδί μου.

Καλημέρα, ο Μακρόν, όπως ο Αποστόλης από το Αίγιο το λέει αυτό. Ο Μακρόν την ημέρα της Βαστήλες κάλεσε το Μητσοτάκη. Πάλι καλά που καθάρισε μόνο με δύο. Λέει Αποστόλη. Και συνεχίζει, Γιάννη, ο Γκαγκάτσης βγήκε με τη βοήθεια του Μαρινάκη στην ΕΠΟ. Με αντίθετους Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Είναι γεγονός αυτό. Σήμερα θα ψηφίσει Αλαφούζο. Την χορηγία γρήγορα στον Πανεγιάλιο, λέει η Μαρινάκη. Περιμένει εκεί την χορηγία για την ομάδα του, τον Πανεγιάλιο, την ομάδα του Αιγείου. Ο Νίκος λέει καλημέρα, δηλαδή ο Αλαφούζος κρίνεται αποτυχημένος επειδή η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα και δεν κρίνεται επιτυχημένος που πήρε μια ομάδα βουτυγμένη στα χρέη και πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τη ξεχρέωσε. Δηλαδή στα οικονομικά αυτός ο επιχειρηματίας δεν παίρνει άριστα και φοβόμαστε μήπως οικονομικά καταστραφεί η ΕΠΟ, όχι η ΕΠΟ, η Σούπερ Λίγκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το λέει αυτό, αλλά το λέει αυτό, δεν το λέει σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Λέει ο Μαρινάκης κρίνεται αποτυχημένος, ρε παιδί μου, εκ του αποτελέσματος 14 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, πώς να το κάνουμε. Ο Μάριος ήρθε στα 2 χρόνια, πήρε πρωτάθλημα.

Αλλά αν θες την άποψή μου, επειδή τα έχω πει αυτά, θυμάσαι κάποια στιγμή, ενώ υπήρχε αυτή η εξυγίανση που λέμε των οικονομικών και τα λοιπά, είχε φέρει έναν απίθανο, τον ξέχασα κιόλας, προπονητή, και του τα έδωσε όλα. Όλα, πάρτα, πάρε ό,τι θες. Και φεύγανε τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, και ξαφνικά την επόμενη χρονιά έκλεισε η κάνουλα. Εντάξει, δεν είναι και λογική αυτή και δεν είναι και καλή οικονομική διαχείριση, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Γιατί εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί.

Και όπως λέει ο Δήμητρης από την Κατερίνη, καλημέρα σας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λεφτά είχαν πάντα και μάλλον πάντα θα έχουν. Δεν ήθελαν να δώσουν. Τώρα με πίεση από τα 15 χρόνια χρυσές επιτυχίες, πολλή πίεση από ανθρώπους που θέλουν να την πάει και με το νέο δημοτικό γήπεδο Βοτανικού, κάνει την τελευταία απέλπιδα προσπάθεια, λέει, για τον Αλαφούζο. Ο Άρης λέει, γιατί με το Μαρινάκι σώθηκε η Σούπερ Λίγκα, θα τους καταστρέψει τάχα μου ο Αλαφούζος. Να και ο Άγγελος Πανάθας από Κατερίνη, όπως υπογράφει. Καλημέρα Γιάννη, λέει, ανταποδίδω την καλημέρα, Άγγελε. Ο Γιώργος, Γιάννα ρε, καλημέρα, γνώρισε τη Γαλλία χθες. Όλη κουβά, όντως ήταν σκιά του εαυτού της η Γαλλία. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, κάποιος την κλείδωσε τη Γαλλία. Και οι Ισπανοί πραγματικά έπαιξαν εκπληκτικό παιχνίδι. Ήταν αρκετά καλά διαβασμένος ο Ντελαφουέντε, που πάει μετά το Euro να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή. Να δούμε πρώτα απ' όλα τον αντίπαλο. Απόψε το βράδυ θα τον γνωρίζουμε. Ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, καλημέρα, τουλάχιστον πέρασε στα τελικά η πιο ομάδα στο σύνολό της. Χωρίς κέντρο σε αυτή την εποχή του ποδοσφαίρου δεν πάει πουθενά, όπως η Γαλλία. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα, εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί όταν περιγράφετε τους αγώνες του Μουντιάλ στην τηλεόραση είστε τόσο υπέρ της Αργεντινής και του Μέση. Έπρεπε να πάρει κόκκινη, δεν το είπατε. Την Αίγυπτο η διαιτησία τη διάλυσε, δεν το είπατε. Υποτίθεται ότι είστε αντικειμενικοί. Αντικειμενικοί είμαστε, ρε Δημήτρη μου, αλλά με την Αργεντινή είμαστε λίγο υποκειμενικοί, γιατί εμείς, ξέρεις, που είμαστε γεννημένοι εκεί στην δεκαετία του 70 και έχουμε. Εγώ το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα, που θυμάμαι, όταν ήμουν 9 χρονών, ήταν το Μουντιάλ στο Μεξικό το 1986. Και όσοι έχουν δει εκείνο το Μουντιάλ, έχουν δει τον Διέγκο. Έχουν γίνει Αργεντινοί, ρε παιδί μου, και δεν αλλάζουν. Οπότε είμαστε και λίγο υποκειμενικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την Αργεντινή. Μπορείτε να μας το καταλογίσετε. Ο Κώστας, καλημέρα Γιαννάρα, σήμερα δουλειά και το βράδυ φεύγουμε με άδεια για επταχώρη Καστοριάς. Άντε ρε Κωστή, καλά να περάσεις. Ο Κυριάκος Ιωνικός, καλημέρα κύριε Γιάννη, ο κοντός και πρώτος σκόρερ της παγκόσμιας και παγκόσμιος πρωταθλητής, επί δύο λέει, Φόρτσα Αργεντινή. Ναι, και πρώτος σκόρερ βγήκε ο Μπαπέ, περίμενε, έχουν μείνει οι Άγγλοι μέσα. Να δούμε τι θα κάνουν απόψε. Είναι και ο Χάρι Κέιν στο παιχνίδι.

και ο Στάθης από το Ζέλη. Πανάθα όπως υπογράφει. Καλημέρα αρχοντό Μαγκαγιάννη. Αν ανέβεις χωριό τον Αύγουστο, πάρε τηλέφωνο να έρθω να κεράσω προβατίνα. Έχει αφήσει και το κινητό. Να σε καλά ρε Σταύα, ρε.

0: Παρέμβαση. Λουκάς Λουκάς έχει μπει στο στούντιο, άρα κάτι έχει συμβεί. Καλημέρα σας, κύριε Λουκά.
1: Γεια σου, Γιαννάκη.
2: Τι σε είναι? Λέω Γιαννάκη γιατί είσαι μικρότερος.
0: Ναι, είμαι. Είμαι. Και όταν ήρθα εδώ ήσουν μεγαλύτερος.
2: Έτσι.
0: Το, μην κοιτάς που μεγάλωσα εγώ τώρα πιο πολύ από
2: και
0: σένα.
2: Και μικρό εγώ.
1: Έχει δίκιο ο φίλος που είπε για το Μέση. Αλλά πέστε μου και χθες, δεν ήταν κανένα δύο φάσεις κόκκινες κάρτες?
0: Ναι.
1: Από σκαριές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στους αστραγάλους. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Εγώ θα δεχτώ ότι πολλές φορές δεν είναι θελημένες οι προσπάθειες των παιχτών που κάνουν τέτοιες ενέργειες. Δεν πάβει όμως με το γράμμα του νόμου
0: να τιμωρούνται,
1: να πρέπει να τιμωρηθούν.
0: Ναι.
1: Το γιατί θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί και στις επόμενες 100 γενιές. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Από την άλλη όμως, γιατί λέει πολύς ο κόσμος, γιατί είσαστε υπέρ της Αργεντινής και εσύ είπες το λόγο που πολλοί κόσμος στην ηλικία σου, ίσως και πιο μεγάλη, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά γουστάρουν την Αργεντινή. Την τότε, τη μετέπειτα και την τώρα του καλύτερου.
0: Εσύ έχει μείνει, μωρέ, από το Μεξικό στην καρδιά. Δηλαδή...
1: Ναι, εγώ πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Εγώ, κατά ένα περίεργο λόγο, ήμουν πάντοτε με τη Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Άκουγα το μύθο του Πελέ.
0: Ναι. Είχες προλάβει, ας πούμε, το.
1: Όχι,
0: το...
1: όχι.
0: Όχι, δεν το έχεις προλάβει.
1: Πρόλαβα το μύθο.
0: Ναι.
1: Αυτό που ακουγόταν. Και είμαι τυχερός που τον άγγιξα όταν έρθε το 2006 στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και είχε έρθει εδώ στο τεράστιο αυτό το. Διαφήμιση δεν κάνουμε στο μόλ, για να μην λέμε μισές κουβέντες. Και πραγματικά και εγώ εντυπωσιάστηκα όπως και ο ίδιος. Με τον κόσμο που υπήρχε εκεί και μάλιστα θυμάμαι επειδή ήμουν πολύ κοντά του, γιατί ένα σπόρο είχα πάει, και είχε πει σε κάτι παιδάκια 12-15 χρονών, λέει: συγγνώμη, λέει, αλλά τι έχετε ακούσει εσείς για μένα? Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ούτε ο μπαμπάς σας
0: δεν με έχει προλάβει.
1: Δεν με έχει προλάβει. Ναι. Γιατί το παιδάκι 12-15 το 2006, λογικά είχε ένα μπαμπά 35.
0: Έτσι.
1: Ο Πελέ σταμάτησε το 75-76.
0: Έπαιξε το 74, δεν θυμάμαι, στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας.
1: Όχι, τώρα και εμένα με
0: μπορεί πιέσαι. Να έχει παίξει, μπορεί να έχει.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Το 70 ήταν το τελευταίο του.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, και με ακολουθούσε αυτός ο μύθος. Και μεγάλωσε η αγάπη μου για τη Βραζιλία όταν είχα δει την πιθανά δεύτερη μεγάλη ομάδα της Βραζιλίας, τουλάχιστον για να μην πούμε όλων του παγκοσμίου κυπέλου, το 82 στην Ισπανία, που ασώψεται ο δαίμονας ο Ρώση και η παρέα του, που κάναν τι κάναν τότε στη...
0: με Σόκρατες και τα λοιπά.
1: Δηλαδή αυτή η Βραζιλία και αυτοί οι παίχτες σήμερα θα ήταν ανυπολόγιστη αξία.
0: Ναι.
1: Σκέψω ότι ο Ζίκο, που ήταν ο λεγόμενος Λευκός Πελέ τότε, πήγε στην Ουντινέζε 2 χρόνια μετά με σημερινά λεφτά 1.000.000 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Πρόσεξε, τίποτα σήμερα.
0: Ναι.
1: 380 εκατομμύρια τότε.
0: Ήταν πολλά λεφτά.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την Αργεντινή του 86, τον Μαραντόνα με άλλους 4-5, που μοιάζει πάρα πολύ η Αργεντινή τωρινή με τον Μέση, που είναι περίπου μια ομάδα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή η Αργεντινή του 86, όπως την είδαμε και όπως την γνωρίσαμε, δεν είχε αυτό το επίπεδο, αυτή την ποιότητα παιχτών που έχει η Αργεντινή των τελευταίων χρόνων.
1: Πάντοτε, Γιάννη, θα σκέφτεσαι ένα πράγμα. Η Αργεντινή εκείνη είχε αυτούς που είχε για την εποχή εκείνη. Ναι. Η Αργεντινή τωρινή, γιατί έχουν αλλάξει εποχές, προπονήσεις, βοηθήματα με την καριέρα.
0: Ναι, τελείως διαφορετικό είναι το
1: ποδόσφαιρο. Έτσι, μπράβο. Όμως οι σταθερές είναι ίδιες. Μαραντόνα και άλλοι 4-5 άντε 6 το 86, Μέση 4-5 άντε 6 το 2026.
0: Και το 2022 που το κατέκτησε, βέβαια.
1: Τότε ήταν κάνα δύο παραπάνω, κάτι, ναι. Τη Μαρία, κάτι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όταν μένει στα καλά του κτλ. Τώρα, άμα βάλει τον Μαραντόνα δίπλα, τον τερματοφύλακα, τον Αλβάρες, τον Μαρτίνες,
0: Το Ρομέρο,
1: μετά ψάχνεσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι κάπως ήταν και τότε η Αργεντινή. Μου διαφεύγει ο ταματοφύλακας, ο Μαραντόνα φυσικά, ο Βαλντάνο, ο Μπουρουσάγα, ο Χωσέ Λουίς Μπράουν στο κέντρο άμυνας, που είχε βάλει και γκολ.
0: Σωστά.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία.
0: Με τη Δυτική Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Τα λες για να μαθαίνουν, ναι, και ιστορικά, έτσι, οι νέοι.
1: Και νομίζω και στο κέντρο ήταν ένας Ολλανδικό Ετσέα, αν θυμάμαι καλά. Εδώ τώρα η μεγάλη διαφορά της αγάπης του κόσμου, ανεξάρτητα αν είναι Αργεντινή φίλαθλοι ή όχι, έξω από την Αργεντινή, είναι ο καλλιτέχνης που τον έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, ο Μέση, 39 χρονών. Ακούστε τα επιτεύγματά του μέχρι σήμερα. Τι θα κάνει το βράδυ και αν θα πάει τελικό θα το δούμε.
0: Θέλω πρόβλεψη, ε.
1: Περίμενε. Ακούστε τα επιτεύγματά του μέχρι σήμερα. Τι θα κάνει το βράδυ και αν θα πάει τελικό θα το δούμε.
0: Θέλω πρόβλεψη, ε.
1: Περίμενε.

0: 11 και έχει κερδίσει 10 συν φάουλ, 14, και είναι 39 χρονών. Λοιπόν, άμα αυτά δεν τα λαμβάνει κάποιος υπόψη του, για να, αν λέγεται Μέση, αν λέγεται Παπαγεωργίου, δεν εξετάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μιλάμε.
1: Κατά γενική ομολογία, και όποιος βλέπει μπάλα καταλαβαίνει ότι αυτός ο τυπάκος είναι ότι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο.
0: Και σου λέω και ένα ωραίο που είναι το Ντεσού. Θα θυμόσαστε, πιστεύω αρκετοί, ότι πριν κάμποσους μήνες, κανένα χρόνο περίπου, είχε βγει ένα φωτογραφικό στιμιότυπο στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: που τέτοιο καιρό το 2007, όντας ο Γιαμάλ, ένας στρουμπουλός μπέμπης, μέσα σε μια λεκάνη, ναι, τον έκανε μπάνιο.
1: Νομίζω ήταν για την Benetton διαφήμιση.
0: Κάτι δεν θυμάμαι, ναι. Πάντως ήταν ο Γιαμάλ 2-3 μηνών.
1: Είδες χοντρούλης που ήταν ο Γιαμάλ.
0: Ήταν στρουμπουλός, λοιπόν. Τον έκανε μπάνιο ο Μέση.
1: Ο Μέση στο ξεκίνημα του με το καρεδάκι. Μπράβο, θυμάσαι το
0: λοιπόν,
1: μαλάκι.
0: Και έρχεσαι να σκεφτείς τώρα τι. Τον άγγιξε αυτός ο άνθρωπος, πώς να μην γίνει παιχταράς ο Γιαμάλ.
1: Είναι αυτό που λέμε το άγγιγμα του Μίδα,
0: Κάθεσαι να σκεφτείς κάτι τέτοια. Καλός ή κακός.
1: Και πρόσεξε, μπορεί να
0: το. Το κοινό του στοιχείο ποιο είναι τώρα.
1: Ποιο.
0: Θα σε τρελάνω, κάτσε.
1: Κάθομαι.
0: 2006 πρώτο Μουντιάλ του Μέση.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι φανέλα φορούσε, το νούμερο 19.
1: Το 19 φορούσε στο πρώτο.
0: Τι φανέλα φοράει ο Γιαμάλ, το 19.
1: Ναι. Τη φοράγε και ο Μιχάλης Κωνσταντίνο.
0: Άστο αυτό. Προχτές τι έκανε ο Γιαμάλ, έκλεισε τα 19.
1: Ναι.
0: Και θα παίξει τελικό 19 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα. Είχε και νομίζω, μεγάλη το επιθυμία
1: είχε
0: ποια είναι.
1: Και γενέθλια χτες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Γιαμάλ,
0: έκλεισε τα 19 ναι, προχτές. Την Τρίτη. Ναι. Τη Δευτέρα. Λοιπόν. Και μεγάλη το επιθυμία να παίξει τελικό με το Μέση.
1: Θα το δούμε κι αυτό. Ευελπιστώ τουλάχιστον. Γιατί υπάρχει και Αγγλία που δεν μπορείς να τη ξεγράψεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα.
0: Εκείνο που θα πει κανείς για την Αγγλία σε σχέση με την Αργεντινή, αλλά επειδή η Αργεντινή είναι μπαρτοκαπνισμένη σε τέτοιες ιστορίες.
1: Και μεσοαμυντικά είναι πάρα πολύ καλή, έτσι να το πούμε. Δηλαδή αυτή η Αργεντινή πολύ δύσκολα μπορείς να τη κάνεις
0: λοιπόν,
1: φάση.
0: Είναι ότι έχει φάει μεγαλύτερη κούραση από τους Άγγλους.
1: Ναι, γιατί έχει παίξει τρεις παρατάσεις.
0: Λοιπόν, έτσι, αυτό παίζει τον ρόλο του.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς δεν έχω τώρα πρόχειρο τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει οι παίκτες της Αργεντινής για να παίξουν τα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Νομίζω κάπου διάβαζα μια είδηση χτες ότι ο Μέση δεν προπονήθηκε για να ξεκουραστεί να πάρει ανάσεις.
0: Μα λογικό είναι.
1: 39 χρονών, το ξαναείπαμε. Και θα, αν προχρηθεί σήμερα στον τελικό, θα διεκδικήσει τον back-to-back δεύτερος. Και νομίζω μετά ξεπερνάει και τον Διέγκο, γιατί θα έχει δύο κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλλων.
0: Μεταξύ μας, τον Διέγκο τον έχει ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, γιατί.
0: Πρώτος σε συμμετοχές σε Μουντιάλ. Θα μου πεις, τότε ο Διέγκο έπαιξε με 16 ομάδες. Σωστό. Αλλά δεν πάβει όμως ο ένας να παίζει στα 39 του και ο Διέγκο να έχει σταματήσει στα 34.
1: Εντάξει, για άλλους λόγους.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πρώτο σκόρερ στα Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ και σε assist στα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ένα τρόπο ο ένας, ένα ο άλλος. Άρα, ποιος υπερτερεί με βάση τα στατιστικά.
1: Με βάση τα στατιστικά και όσα έχει πετύχει ο Μέση, υπερτερεί. Αλλά εμάς έχει μείνει, ξέρεις, αυτό το θεοποιημένο στοιχείο του Διέγκου στο μυαλό.
0: Για ποιο λόγο, ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Για αυτό που έχουμε πάθει, να το βάλουμε και το μπασκετικό στην κουβέντα, με τον Τζόρνταν και τον Γκάλ.
1: Γι' αυτό λες έχει γίνει.
0: Γιατί. Ο Μαραντόνα ήταν το σημείο μηδέν, αν θέλεις, της σύγχρονης εποχής του ποδοσφαίρου. Πριν το Μαραντόνα και μετά το Μαραντόνα ακόμα περισσότερο, δεν υπήρξαν παιχταράδες.
1: Υπήρξε.
0: Όχι. Όχι, κατάλαβες πως πέρα. Λοιπόν, έτσι ήταν και με τον Τζόρνταν. Πριν τον Τζόρνταν στο NBA δεν υπήρχαν παιχταράδες. Μετά τον Τζόρνταν δεν έχουν υπάρξει παιχταράδες.
1: Βέβαια, αλλά είναι το σημείο καμπής.
0: Μπράβο. Στην Ελλάδα. Πριν τον Γκάλι δεν υπήρχαν παιχταράδες για τα δεδομένα της εποχής μας.
1: Ναι, υπήρχαν.
0: Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Με την εμφάνιση του Γκάλι λοιπόν άλλαξε το μπάσκετ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και βλέπεις την αποδοχή που έχει και ο Τζόρνταν ακόμα τώρα και ο Γκάλις ακόμα περισσότερο για μας, γιατί είναι τα σημεία αναφοράς και η επίδραση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο που λέμε του μπάσκετ και ο Μαραντόνα φυσικά στο ποδόσφαιρο. Μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία κουβέντας στα γύρω-γύρω του καθενός.
1: Ναι.
0: Αν έχουν κάνει ζημιά ή όχι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι. Εκεί μετά είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί ας πούμε τώρα, μη μου πεις ότι όταν σου λέει κάποιος τη λέξη Ζιντάν, η πρώτη σου εικόνα ποια είναι, η κουτουλιά του. Και ενώ αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τα απίστευτα.
1: Είναι παπάδες, τεράστιος παίκτης.
0: Όμως τι σου

0: πιο έντονο όταν ακούς τη λέξη Ζιντάν.
1: Ο τελικός του 2006.
0: Και η κουτολιά που έδωσε στο.
1: Στο Ματέρατσι.
0: Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μέση μέχρι τώρα, στα γύρω-γύρω, εγώ δεν έχω δει κάτι κραυγαλαίο.
1: Ναι.
0: Κάτι μικρά έχουν βγει με κατηφορίες, μα δεν είναι και μόνος.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι και μόνος. Και στο φινάλε, είναι δυνατόν ο Μέση να είναι μονίμως πάνω από τα οικονομικά του στοιχεία?
1: Δεν γίνεται, όχι. Δεν
0: έχει
1: γίνεται.
0: Κάποιον άνθρωπο.
1: Ένα, κάποιος λογιστής εκεί που τα ελέγχει.
0: Τι έχουμε,
1: Πες μας τώρα, μπες στο ρεζουμέ. Αγγλία, Αργεντινή, απόψε. Προγνωστικά, προβλέψεις, Λουκάς Λουκάς.
0: Σου είπα και πριν. Θα παίξει μεγάλο ρόλο το πώς θα βγει στο γήπεδο η κούραση των παιχτών της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν έχει πολλές επιλογές ο Σκαλόνι, ίσως παίξει ρόλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, θα πω ότι όπως το λένε και οι ίδιοι Άγγλοι, αν δεν γίνει και τώρα το θαύμα, θα μου πεις πήγε στον τελικό του, πες το, του γύρω πριν 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι, η Αγγλία.
1: Σωστά.
0: Αλλά σε μουντιάλ.
1: Τους λείπει αυτό από το 66. Ναι. Το θέλουνε. Το... Ναι. Υπάρχει αυτή η προσδοκία.
0: Εάν δεν το καταφέρει και τώρα, πότε θα το καταφέρει, θα σκεφτεί κάποιος. Γιατί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, από θέμα ταλέντου και πληθώρας παιχτών με ταλέντο, ίσως είναι η καλύτερη στιγμή της Αγγλίας.
1: Και έχουν και έναν Μπέλιγχαμ που κάνει πράγματα και θάματα σε αυτό.
0: Σωστά.
1: Το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αλλά όπως εχθές, επειδή το πες και εσύ πριν από λίγο, πολλοί κόσμος ήταν αναφανδόν υπέρ της Γαλλίας.
1: Με αυτά που είχαμε δει.
0: Μπράβο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε κάτι παρόμοιο και το βράδυ. Δηλαδή, οι περισσότεροι σκέφτονται ότι έχει φούρια η Αγγλία σε σχέση με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί επειδή είναι, θα το πω ποδοσφαιρικά, μην πνιγείς και πιάσεις τη γουλιά σου, πιο κολοπετσωμένη ομάδα
1: η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή,
1: ναι.
0: Σε τέτοιες καταστάσεις. Και επειδή το είδες από την επόμενη στιγμή της πρόκρισης στον ημιτελικό, τι είπαν οι περισσότεροι παίχτες? Θα παίξουμε για τον Μέση για να πάρει το δεύτερο τρόπαιο. Όταν λοιπόν οι συμπαίκτες του Μέση έχουν τέτοια διάθεση, τώρα θα μου πεις θα το καταφέρουν, θα μας το δείξουν.
1: Θα δείξει.
0: Αλλά όταν στο δηλώνουν αυτό, καταλαβαίνεις τη σύμπνοια και το τι θα δούμε το βράδυ. Αν τώρα η Αργεντινή δεν μπορέσει να αντιμετωπίσει την Αγγλία, μεγά της με χαρά της Αγγλίας να πάει στο τελικό και όμορφα και καλά.
1: Τι προτιμάς, μία μάχη ευρωπαϊκή στον τελικό? Ή μία μάχη ανάμεσα σε μία ομάδα της Ευρώπης και μία ομάδα
0: εδώ
1: της Λατινικής
0: Αμερικής? Εδώ που έχει φτάσει, χωρίς να σημαίνει ότι αν προκριθεί η Αργεντινή στο τελικό θα το κατακτήσει κιόλας, αλλά είμαι της άποψης πάντοτε, όταν είναι να φεύγει από το ποδόσφαιρο, από τον αθλητισμό και δει στο ποδόσφαιρο ένας μεγάλος αθλητής παίχτης, πρέπει να φεύγει με την κορυφαία του στιγμή. Είτε συμμετέχοντας ο Μέση τώρα στο τελικό,
1: ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
0: Μπράβο. Είτε κατακτώντας το, ανεξάρτητα αν το έχει πάρει 4 χρόνια πίσω.
1: Είναι γιατί θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία να κάνει το back to back. Και
0: ναι,
1: πρόσεξε, στο προηγούμενο.
0: Γιατί είναι 39.
1: Ναι.
0: Να φύγει δηλαδή, αν φύγει, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
1: Δεν θα παίξει και στο επόμενο.
0: Ξέρω εγώ τι με αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι στην Αργεντινή μια διοργανώτρια. Είναι διοργανώτρια.
0: Δεν το ξέρεις. Εντάξει, μου φαίνεται παλαβό να το δούμε. Ναι. Αλλά θα ήταν ωραίο να το ζήσουμε και αυτό. Αλλά άλλο τι επιθυμούμε εμείς. Και άλλο τι σου δίνει το ποδόσφαιρο.
1: Άλλο τι θα βγει στον αγωνιστικό.
0: Γιατί η χτεσινή Ισπανία που κατατρόπωσε στην κυριολεξία τη Γαλλία, ποιος μπορεί να της πει δεν δικαιούται να πάρει το παγκόσμιο?
1: Δικαιούται, αλλά και δεν την περίμενε και κανείς αυτή την.
0: Όχι, εγώ με το Βέλγιο που τη δα όλο το 90
1: το
0: λεπτό.
1: Δηλαδή στο πακέτο διάλειμμα. Αλλά το περίμενε όντω, δηλαδή θεωρούσε ότι
0: είπα,
1: η Ισπανία θα κάνει τέτοια
0: πλάκα.
1: Σου
0: είπα, δύο φίλου. Αν καταφέρει και βάλει πρώτη γκολ και πιέσει την άμυνα της Γαλλίας, την αμυντική λειτουργία πιο καλά, που σημαίνει ότι της πήρε και το κέντρο, γιατί έκανε ο Ρόδρυ απίστευτο, όχι μόνο ο Ρόδρυ, αλλά
1: το κέντρο είναι το μόνο σημείο που υστερεί η Γαλλία.
0: Λοιπόν, είδες πόσο εύκολα, εύκολα, δηλαδή το λες τη λέξη εύκολα, και λες, παιδάκι μου, μη υπερβάλλω. Όχι.
1: Όχι, ήταν όταν, σβηστή,
0: όταν το πρώτο σουτ το έκανε ο Εμπαπέ στο 68 στα πουλιά. Τι να συζητάμε.
1: Ναι, ήταν αρκετά διαβασμένος, να το πούμε αυτό, ο Ντελαφουέντε, δηλαδή τους κλείδωσε απόλυτα τους.
0: Και το μεγάλο πρωτάθλημα της Ισπανίας ποιο είναι? Ναι, και λέμε για ποδόσφαιρο, υποδομές, νοοτροπία κτλ. Ο Ντελαφουέντε έχει φτάσει να είναι προπονητής διαδρόμου της Ισπανίας όταν έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια. K17, K19, Ολυμπιακές ομάδες κτλ. Άρα τους περισσότερους παίχτες.
1: Τους ξέρει από πιτσίρικα.
0: Είναι δημιούργημα δικό του.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι εύκολο μετά να έχουν αυτοί οι παίχτες στην εθνική ομάδα τη λογική μιας ομάδας.
1: Ναι, είναι και το μεγάλο προτέρημα, επειδή έχει τύχει να ταξιδέψω και με την εθνική νέων και τα λοιπά. Θυμάμαι το 12 ότι όλα τα κλιμάκια των Ισπανών ξεκινάνε και παίζουν το ίδιο.
0: Μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
1: Ναι, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν αλλάζει αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Από τα
0: ακριβώς.
1: Παιδιά μέχρι την πρώτη ομάδα. Είναι η ίδια φιλοσοφία.
0: Γι' αυτό βγάζουν τέτοια εικόνα στο γήπεδο.
1: Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα σκεύη μου.
1: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Εδώ έχουμε ακόμα καιρό. Πότε φεύγεις?
0: Τέλη Αυγούστου, αργές Σεπτέμβρη, να είμαστε καλά.
1: Πάμε χωριό.
0: Θα πάμε.
1: Κλασικά. Παραπόταμος.
0: Έτσι. Αστέρας.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, όχι σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε Μισελ Λαδό, Μιχάλης Λαδόπουλος, και μετά από ένα τραγούδι επιστρέφουμε.
0: Ζεσουή Φατιγέ.
1: Έτσι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ακόμη μία παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA, που προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει τη 15 λεπτή ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως, επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας χάρη σε γκολ των Ογιαρθάμπαλ και Πόρο και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ρεκόρ αίτη του σερί σε τελικές φάσεις γύρω για Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Λουίς Ντελαφουέντε, που έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία με μόλις 5 γκολ παθητικό. Τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για τον Didier Deschamps, ο μικρός τελικός του Σαββάτου. Η μητέρα των μαχών απόψε στις 10 στην Ατλάντα, όπου Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, με μετάδοση από Era Sport και Ertena. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, με Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν και πάλι από 7 ψήφους. Οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν για τρίτη φορά σήμερα, με την ΕΠΟ να ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει λευκό, αλλά θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Και με τη βούλα παίκτη του ΠΑΟ Κοτά Χάλι με το δικέφαλο του Βοράν ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολέου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μέσο επιθετικό. Φιλικό διάρκεια 120 λεπτών δίνει στις 7 ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από τον Sky. Φιλικό και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία τη Φιτέσε με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερναγκόμεθ, που επέκτηνε τη συνεργασία του με τους Πράσινους ως το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Κστάτ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς και το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο Meeting East Vangulai Memorial της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Μαρσέιγ έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωση Φενέρμπαξε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα στη Manchester United. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
11: Ακούτε, Έρα Σπορ.
12: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια, παίρνει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για μάλ και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτό θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθετα τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνεται ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58.
11: Ακούτε Ερασπόρ.

0: 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες όσες και όσες και όσοι συντονίστηκατε τώρα. Ματίνα Καρελοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Χόρν και Μαροκοντού. Μαροκοντού και Δημήτρη Χόρν. Είναι μια μέρα όπου έφυγε από την ζωή μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η Ματίνα Καρελοπούλου λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια, πολύτιμος συνεργάτης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μαλάμης, φοβερή φυσιογνωμία ο Λουκάς Λουκάς στην Ερασπορ. Και Αγγλία Αργεντινή, υπάρχει κάποια περιγραφή Γιάννη στην Ερασπορ που να περιγράφει τον αγώνα? Κοίτα, εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε μεγάλο Μανώλη Μαυρομάτι από εκείνο τον προημιτελικό του 1986 στο Μεξικό, έτσι για να σας βάζουμε σε κλίμα για το απόψινο παιχνίδι, αυτήν την μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Μπιάκος Ελέστε και τα Λιοντάρια. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν εκείνο το 2-1 σε εκείνο τον προημιτελικό που ο Ντιέγκο σε ένα μόλις μάτς, σε ένα μόνο παιχνίδι, κατάφερε να βάλει τον γκολ με το χέρι του Θεού, όπως έχει μείνει στην ιστορία, και βέβαια τον γκολ του αιώνα όταν ξεκινάει από το κέντρο και τους περνάει όλους παιδιά μέχρι να σημειώσει τον γκολ για την ομάδα του, για την Αργεντινή. Πάμε να θυμηθούμε με την φωνή του μεγάλου Μανώλη Μαυρομάτι.
1: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ, στα χέρια των Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο Χοτς πίσω για τον Μαραντόνα.

Αυτό είναι το, η περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη, το χέρι του Θεού, έτσι. Ακούτε τον μεγάλο Μανώλο να λέει ότι με το χέρι μπάλα, αφού βλέπει και το replay. Ο διαιτητής όμως και ο επόπτης πήγαν, έδειξαν σέντρα. Οι άκρη διαμαρτυρήθηκαν. Κανείς δεν το είδε εκείνη την ώρα παρά μόνο ο Σίλτον και η αμυντική της Αγγλίας. Το γκολ μέτρησε κανονικό και, κανονικά και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού.

0: πάμε να ακούσουμε και τον γκολ του αιώνα σε περιγραφή Μανώλη Μαυρομάτη για την τηλεόραση της ΕΡΤ σε εκείνον τον προημιτελικό του 1986. Πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε.
1: Μαραντόνα, Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίς, θα ξεφύγει τα βμάτια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Πούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε κοντοπική εμφύζηση, Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ. Μαραντόνα και γκολ, 2-0 το σκορ, στο 54 λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε την πάση. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σήμερα στον κόσμο, θα κάνει το 2-0 για την Αργεντινή. Ξανά η φάση και το super goal του Diego Armando Maradona εναντίον της Αγγλίας.
0: Έτσι λοιπόν κρίθηκε εκείνος ο προημιτελικός

φελισιτά. Τώρα πάει να τη σπάσει Ματίνα στους Ιταλούς που δεν είναι στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Φελισιτά, φελισιτά. Ο Σίμος λέει υπάρχει και ο μικρός τελικός το Σάββατο, θα σε βάλει 4 γκολ. Ακούς Λουκά, ο Εμπαπέ λέει 4 γκολ θα βάλει στο μικρό τελικό και θα τον περάσει το Μέση. Όπως λέει ο Λουκάς, αυτό νομοτελειακά θα συμβεί στο άλλο, στο επόμενο Μουντιάλ. Αν είναι ο Εμπαπέ καλά, έτσι. Αλλά το ωραίο είναι, λέει ο Λουκάς, ότι στην ενδοσυνεννόηση στα αυτιά μου, ότι για τα επόμενα 4 χρόνια, αν ο Εμπαπέ δεν πετύχει γκολ στον μικρό τελικό, και αν ο, βέβαια μπορεί να συγκρουστούν για στο μικρό τελικό, δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αν αποκλειστεί σήμερα η Αργεντινή, το Σάββατο μπρος Κυριακή 12 η ώρα το μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός θα είναι Αργεντινή Γαλλία, εκεί θα κονταροχτυπηθούν οι δύο πρώτοι σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου.

Έλα, να μην το χαλάμε τώρα, γιατί έχουμε και αγγλόφιλους ρε Μάτι. Εντάξει, εμείς είμαστε με την Αργεντινή. Βάλε και ένα It's Coming Home έτσι να μην παραπονιούνται. Να μην παραπονιέται ο Σαντοριναίος πρώτα απ' όλα που το έχει καημό. Έτσι με ωραία τραγουδάκια θα πάμε, με ωραία διάθεση. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.

Για ο Βασίλης Παπανικολάου, η Μαυρόγατα, λέει ο 572. Θα γυρίσει, ρε παιδιά, ο Παπανικολάου. Το ξέρω, σας έλειψε. Καλημέρα, το μεγάλο πρόβλημα της Αγγλίας είναι ότι δεν έχει τερματοφύλακα. Αλλιώς είναι ο Μαδάρα, Γιώργος Ηρακλάρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Για πες, Γιάννη, τι του έκανε ο διαιτητής του Ντεσάν που τον κατηγόρησε? Τίποτα, μου, μια χαρά. Τώρα ο Ντεσάν είχε τα παράπονα και την πίκρα του αποκλεισμού. Ο Τζεού λέει καλημέρα, μας πρίξατε με τον Μπέση. Όχι, μωρέ, μην τα λες αυτά τα πράγματα.

Ο Δημήτρης λέει: το δέχομαι, αλλά αν δείτε στατιστικά, κάνει πάμε ότι είναι στημένο για την Αργεντινή. Κανένας έλεγχος VAR για μια φάση κατά της Αργεντινής. Τόσα πέναλτι υπέρ, κάρτες υπέρ, οτιδήποτε αμφισβητούμενο υπέρ κτλ. Έλα, Δημήτρη, υπερβολικός είσαι και εσύ τώρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Γιάννη, θα πιάσω και τα δύο θέματα που έχεις ανοίξει. Πρώτον, βγήκε ο Μαρινάκης χθες και είπε αποτυχημένο τον Αλαφούζο και βγήκαν τώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τον υποστηρίξουν που οι ίδιοι το λένε τόσο καιρό αποτυχημένο. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεύτερον, Γιάννη, είμαι 32 χρονών, βλέπω μπάλα από τα 12 που μπορούσα να αντιληφθώ κάποια πράγματα, βλέπω 20 χρόνια μπάλα, τόσο καλή και αλάνθαστη ομάδα δεν έχω ξαναδεί. 103 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, δεν έκαναν μισό λάθος, απίστευτο. Για την Ισπανία λέει ο φίλος μας, ο Μιχάλης όντως ήταν πάρα πολύ καλή.

Και μας ενημερώνει και ο Λουκάς Λουκάς τώρα στατιστικά για την Ισπανία και πώς έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό της Κυριακής δηλαδή. Σε όλο το Μουντιάλ, από τη φάση των ομίλων μέχρι και χθες το βράδυ, έχει δεχτεί 10 φάσεις. Εντός εστίας μιλάμε πάντα, έτσι, όχι εκτός εστίας, εντός εστίας 10 φάσεις. Κάτι λέει και αυτό νομίζω, παιδιά, για την μεσοαμυντική λειτουργία των Φουριάς Ρόχα. Και είναι σωστό και αυτό, χθες αντιμετώπισε την Γαλλία που είχε βάλει 16 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Και το είδατε ότι μισή φάση δεν έγινε από τους Γάλλους, τουλάχιστον σοβαρή, έτσι. You should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody. Ας κοιτάξει τα χάλια το Μαρινάκης, λέει, και για την εγκληματική οργάνωση, για τους καμένους φούρνους και πολλά άλλα, και μετά να μιλάει για τον Αλαφούζο. Καλημέρα Ιωάννη, 100% δική η πρόκριση της Ισπανίας, όπως όμως και 100% ήταν και μη δική η πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του γύρω πριν 2 χρόνια. Ξόφθαλμο χέρι κουκουρέγια στον ημιτελικό με Γερμανία. Αν υπάρχει θεία δίκη, Αγγλία ή Αργεντινή θα το σηκώσουν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Για να δούμε. Ο Σωτήρης μας το, όχι, ποιος μας έστειλε το μήνυμα, ο Χρήστος. Στα Τρίκαλα έχουμε το πιο άθλιο σήμα, κάντε κάτι, λέει ο Σωτήρης. Ακούν οι τεχνικοί μας, θα τα αποκαταστήσουν και αυτά, μην αγχώνεσαι, έχουμε τους καλύτερους εμείς εδώ. Ο Χρήστος, Λουκάς, κινητία, εγκυκλοπαίδεια. Όπως ακούω, το Γιάννη είναι έτοιμος να φωνάξει Λαμέλα.

Και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο δεν λείπει από την παρέα μας. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που είπα Ισπανία. Όσον αφορά την Αργεντινή που είπες ότι είσαι, εγώ μισούσα Αργεντινή με Μαραντόνα γιατί είναι εξωγηπαιδική του ζωή και συμπαθώ Αργεντινή λόγω Μέση, μιας και έπαιξε μπάρτσα στην ομάδα μου από την Ισπανία. Ή της Ρεάλ πονάτε που ο Μέση έπαιξε Μπαρτσελόνα. Ρε Χριστάρα, για πες μου τώρα, έχω μια πορεία τώρα που στέλνεις τα μηνύματα. Στηρίζεις και εσύ Γιάννη Αλαφούζο όπως κάνει ο ΠΑΟΚ? Να μου απαντήσεις σε παρακαλώ για προεδρία της Super League. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην παρέα της Ερασπορ. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ο Παναγιώτης λέει από πότε ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για το καλό του Παναθηναϊκού. Ενώ συνεχίζει αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελλο, όχι και εμείς οι παλιοί που προλάβαμε τη Βραζιλία του 70, να είμαστε με την Αργεντινή που το 78 είχαν κανονίσει να παίζουν αργότερα για να ξέρουν το αποτέλεσμα των άλλων.

Βάγκα, καλημέρα σας παρακαλώ. Πείτε στον κύριο Λουκά, άκου Λουκά, πως τα επιτεύγματα που είπε πως κάνω μέσα στο Μουντιάλ, απάτησε ο ίδιος γιατί τα κάνει. Είναι ο μόνος που λατρεύεται έτσι και από συμπαίκτες. Είναι δηλαδή ο κατά κύριο λόγο εκφραστής, παραδείγματος χάρη 90% των επιθέσεων της ομάδας. Άρα θα φτάσει αυτούς τους αριθμούς. Κι άλλος μεγάλος παίχτης θα τους έφτανε. Εντάξει, μην τα απλοποιείς έτσι τα πράγματα, Βάγκ. Μην τα απλοποιείς έτσι. Και αυτό που λέει και ο Λουκάς είναι 39 χρονών. 38 στα 39. Δεν είναι ένας παίχτης στα 25, στα 30. Ο Πάνος, καλημέρα Μάστορα, καλή εκπομπή. Αν πάει τελικό Αργεντινή θα κάνει πάλι μπάνιο τον Γιαμάλ, όπως τον έκανε μικρό. Έλα ρε. Ο Βαγγέλης Ονότου, είχα πει ότι το υπερβολικό φαβοριλίκι της Γαλλίας δεν θα της βγει σε καλό. Τώρα λέω ότι θα το πάρει η Αργεντινή και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλη μου. Ο Χρήστος, μόνο ΑΕΚ, Μαρκό. Ο Νίκος, καλημέρα από την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, την Αύπακτο. Όποιος περάσει από Αγγλία Αργεντινή θα το πάρει και ποντάρω περισσότερο Αργεντινή. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα και στην όμορφη την Αύπακτο, πώς λες. Ο Μάνος, η Γαλλία κοιμόταν όρθια. Μπράβο στην Ισπανία, φοβερή ομάδα. Να και ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα από την Κοζάνη ο Φάνης. Γιάννη Αγιάννη, τώρα κλαίνε τα γαλάκια και τα παπαγαλάκια οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Art News Radio. Δίνουμε μικρόφωνο στην Ματίνα Κανελοπούλου να πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και να έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο RTNews Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μουντιάλ της Σουηδίας το 1958, μετά το τέλος του τρίτου ομίλου, η Ουγγαρία, σε κακή κατάσταση και με πολλούς τις παίχτες όπως ο Πούσκας να είναι απόντες εξαιτίας των προβλημάτων στη χώρα μετά την αποτυχημένη Ουγγρική Επανάσταση, ισοβάθμισε με την Ουαλία στη δεύτερη θέση και θα αγωνιζόταν σε μπαράζ στις 17 Ιουνίου στο γήπεδο Ρασούντα της Σόλνα για ένα εισιτήριο στους 8 για τα προημιτελικά. Μια μέρα πιο πριν όμως έγινε ένα γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό που είχε και άμεση επίδραση στον αγώνα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ίμρε Νάγκη, ύστερα από περίπου 2 χρόνια φυλάκισης, θανατώθηκε διαπαγχωνισμού με την κατηγορία της προδοσίας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από το γεγονός και ο κόσμος στη Σουηδία αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα μπαράζ. Με μόλις 2.823 θεατές στο γήπεδο, η ομάδα της Ουαλίας πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι η Ουγγαρία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, το 2-1 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Εκεί δυστυχώς για την ομάδα της Ουαλίας τελείωσε και το όνειρο, αφού έπεσε στη Βραζιλία και τελικά υπέκυψε, έστω και στο 66, με ένα γκολ του Πελέ που έγραψε το τελικό 1-0. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της Ουαλίας επισκιάστηκε από ένα μη ποδοσφαιρικό γεγονός και έλαβε χώρα μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Μόλις 2.823.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε 11 και 37 λεπτά η ώρα. Η Ματίνα Κανελοπούλου συνεχίζει να δίνει ρεσιτάλ με τα τραγούδια. Τα τραγούδια της νομίζω σας φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό το πρωινό, το ζεστό πρωινό, θα ανέβουν αρκετά, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Για μας τους ποδοσφαιρόφιλους θα ανέβει αρκετά και στις 10 το βράδυ. Έτσι εκεί ο υδράργυρος θα πιάσει κορυφή. Ορίστε, και πρόστιμο στα σαμπ, λέει η Ματίνα. Αν δεν φοράς γυλαίκο και κάνεις σαμπ, το σωσιβιάκι, έτσι, αυτό εννοώ με το γυλαίκο, 150 ευρώ. Θα έρχεται επιτόπου το λιμενικό και θα εισπράττει. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι για την ασφάλεια. Για την ασφάλειά μας κάθε χρόνο, αν και είμαστε μια χώρα η οποία περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε τα υπέροχα νησιά μας, πάρα πολύ πνιγμή, ρε παιδιά, κάθε χρόνο πάρα πολύ πνιγμή, δυστυχώς. Ματίνα Κανελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου, ετοιμάζεται για διακοπές, μετράει αντίστροφα. Ο Λουκάς Λουκάς, πολύτιμος συνεργάτης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αργεί ακόμα μπρος το τέλος του Αυγούστου. Αυτός φεύγει όταν γυρνάμε οι υπόλοιποι, κατάλαβες, για να μας κοροϊδεύει. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια σας όλα, είναι πάρα πολλά, δεν θα σας αφήσω έτσι, να το ξέρετε. Κανένας παραπονεμένος. Ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος λέει, Γιάννη, από πότε είσαι στην Έρα Σπορ, θυμάσαι? Θυμάμαι, ρε Κώστα μου, είναι δυνατό να μην θυμάμαι? Ήρθα τον τέλη Σεπτέμβρη του 99 και η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα με τον άιμνηστο, τον μεγάλο, τον Κώστα τον Μότσι, που του οφείλω πάρα πολλά, η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα, δεν ξεχνιέται, είναι 1η-1η του 2000. Ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται.

Ο Σπύρος λέει Αγγλία Αργεντινή 1-3, οπότε πάλι θα κλαίνε. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη μου από το Ηλιόλου στο κατακόκκινο Καρλόβασσά μου. Φόρτσα στα λιοντάρια, φόρτσα στην Αγγλία. Ο Γιώργος το στέλνει. Ο Χατζηγιάννης. Ο Νίκος ο Μαρινάκης ήταν τόσα χρόνια πρόεδρος στη Super League. Τώρα γιατί τέτοια τρεμούρα να ξαναβγεί πάλι? Τι κέρδος έχει από όλο αυτό, θα μας πει κάποιος? Εντάξει, διαχειρίζεσαι τα της Λίγκας, ρε παιδί μου, τι κέρδος να έχεις? Πρεστής περισσότερο, είμαι ο πρόεδρος στη Super League, τι να κάνουμε τώρα? Ο Αποστόλης ο Καραφλός από το Αίγιο, όταν ο Λαφούζος πριν κάποια χρόνια ήταν σε ένα φιλικό στο γήπεδο του Πανεγιάλου και κάτι του έλεγα, τραβάγανε όλοι φωτογραφίες με τα κινητά του, έλεγα να μην πάει κόντρα στο Μαρινάκι. Ο Ηλιόπουλος πήγε στο Γλέντι για το ευρωπαϊκό και για το πρωτάθλημα. Εμένα από τότε με βρίζουν στο Αίγιο και οι Παναθηναϊκοί και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί. Και συνεχίζει Γιάννη, γιατί θα παίξετε 120 λεπτά, θα έχετε και παράτα με τη Rapid. Μην ξεχάσετε να κάνετε και ενυδάτωση, λέει ο Αποστόλης. Ενώ συνεχίζει και λέει άσε να περάσει ο μήνας που με έχει τιμωρήσει ο Παπα-Νικολάου και να έρθει μετά, εξάλλου κουρασμένος θα γυρίσει. Και κλείνει, από πότε έγινε πολύ ναύπακτος, έχασα επεισόδια. Μια χαρά πολύ, ο πανέμορφη είναι η ναύπακτος, μωρέ, με το κάστρο της μην είσαι κακός. Ο Παντελής, καλημέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε που είσαι ο μοναδικός που ασχολείται και μας εγκληματίζει κατάλληλα για την κορυφαία διοργάνωση του κόσμου και δεν μιλάς για τα εγχώρια δράματα του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο. Παρεπιπτόντως, περνάω κάθε μέρα Λάρισα Καρδίτσα Τρίκαλα, το σήμα είναι μια χαρά παντού. Καλή εκπομπή να έχεις, να σε καλά Παντελή. Να και ο Γιάννης έχει φαγωθεί εκεί και δεν μπορούμε να έρθουμε. Καλημέρα το Σάββατο το πανηγύρι που περιμένει πώς και πώς η νεολαία με μουσικό σχολείο Τρίπολης, Γουρουνοπούλα και αρκαδική φιλοξενία. Είσοδος δωρεάν με αγάπη Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη, το σουλάρι είναι εκεί. Πανηγύρι στο σουλάρι Αρκαδίας έφτασε. Όπως και κάθε χρόνο τώρα το Σάββατο παιδιά. Να τρέξετε για τη Γουρουνοπούλα την υπέροχη. Εμείς δεν προλαβαίνουμε, εμείς δεν θα δοκιμάσουμε δυστυχώς Γιάννη μου, αλλά θα σκεφτόμαστε. Ο Δημήτρης κανένα bed builder για σήμερα θα δώσει κανείς? Μόνο Ολυμπιακός, δώστε ρε παιδιά κανένα bed builder για το Αργεντινή Αγγλία. Ο Χρήστος ο Σκρέκας, καλημέρα. Πριν 4 χρόνια αποφάσισαν επιτέλους να παίξουν όλοι για τον Μέση και δικαιώθηκαν. Τώρα δηλαδή να αλλάξουν τη συνταγή επιτυχίας. Ό,τι και να γίνει πάντως σήμερα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που για 20 συνεχόμενα χρόνια απολαύσαμε τον Μέση. Αυτό είναι γεγονός. Το Μπίλτερ το δίνει ο Λουκάς. Γκολ γκολ και γκολ Μέση. Μικρό Μπίλτερ είναι. Δώσε κάτι πιο εξελιγμένο ρε να οικονομήσει ο κόσμος. Ρε Λουκίνιο. Και over 5,5 corner λέει. Ορίστε, έχετε τα 3 σημεία για τον bet builder. Λουκάς, Λουκάς speaking. Breeze drifting on by. You know how... Ο Στυλιανός ο Γκίκας, καλημέρα σας. Τι έχετε κάνει στο ερτεκό website? Δεν παίζει το ράδιο στον υπολογιστή, μόνο αν πάω από άλλο τύπου radio για να ακούσω. Ο Στέλιος από Λουξεμβούργο νομίζω παίζει μόνο και στο Ερτέκο. Μπορείς να ακούσεις ζωντανά το πρόγραμμα. Επίσης πότε έρχεται ο Πετράν? Μας έκανε δούλος της φανέλας με το 10 και μετά εξαφανίστηκε. Ο Πετράν γυρίζει μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάντε λίγο υπομονή, μετράμε αντίστροφα. Θα έρθει και θα μας μιλάει αμερικάνικα. River running free. Ο Νίκος λέει ξέρουμε από πού είναι ο κύριος που είπε για την Ναύπακτο και κοντά σου είναι στο Αίγιο. Ζηλεύει μου φαίνεται Νίκο μου Αποστόλης. Ο Γιώργος Άντα Αριανάρα, πάμε για πρωτάθλημα. Ο Γιώργος από το Μαρκόπουλο.

Ο Μιχάλης Ορφανός στόχο λέει. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτας. Ορίστε, άλλο bad builder. Το ξαναλέω για να γράφετε. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτες. Γενικά οι over 2,5 κάρτες. Όχι ο Μέση.

Να και ο Κουκουτσίλης δίνει με να ακούσει στοιχήματα ο Κουκουτσίλης αμέσως ρε παιδιά. Bet Builder, Βασίλης Κουκουτσίλης. Goal goal, over Messi. Α, over Messi Kane, penalty κάρτες 3,5. Τι σημαίνει αυτό ρε, για βάλαμε και εμένα στα... Τι σημαίνει, goal goal, α, goal goal over. Goal goal over 2,5 δηλαδή το παιχνίδι. Messi Kane, penalty. Και over 3,5 κάρτες. Το Messi και εν τι, ότι θα εκτελέσουν πέναλτι, αυτό λες. Στείλ το Κουκουτσίλη.

Πάμε να βάλουμε και ένα κουιζάκι, μας το δίνει ο Λουκάς, είπαμε, πολύτιμος συνεργάτης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας χθες από τους Ισπανούς να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που θα έπαιζε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς, είτε γύρω είτε παγκόσμιο κύπελο, λες, παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος είναι ο μοναδικός λοιπόν που το έχει κάνει αυτό? Για στείλτε να δούμε όσο προλαβαίνετε. 13 λεπτά έμειναν.

Βραζιλιάνος είναι, για βρείτε τον, για βρείτε τον. Έπαιξε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Και να τους δώσουμε μια βοήθεια, μωρέ, μην ψάχνουνε. Αμέσως θα σου λέω, δεν κάνεις για δάσκαλος, τίποτα. Εκεί θα τα βάζεις τα παιδάκια κάτω από την κόλλα να γράφουν διαγώνισμα, τίποτα, ούτε μια βοήθεια, ρε Λουκά. Δώσε κάτι, ρε, στο λαό.

Ο Δημήτρης λέει, όλοι αυτοί που λένε για τη διαιτησία στο παγκόσμιο, μάλλον είναι παραθυλαϊκοί και το λένε από συνήθεια. Έλα ρε κακίες. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, Αποστόλη Καραφλέ από το Αίγυ και το λένε από συνήθεια. Έλα ρε κακίες. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, Αποστόλη Καραφλέ.

Ο Κώστας το βρήκε, ο Παντελής το βρήκε. Για να δω ποιος άλλος το βρήκε. Ο Πελέ δεν έχει παίξει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Για αυτούς που στείλατε Πελέ, ο Προκόπης το βρήκε. Ποιος άλλος?

Δημήτρης που λέει ο Ρονάλντο το 94, το 98 και το 2002 έχετε πιάσει καλά τα παγκόσμια κύπελα. Εκεί είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει στους τρεις τελικούς. Δεν είναι ο Ρονάλντο όμως, γιατί το 94 ήταν στην αποστολή, δεν έπαιξε στον τελικό.

Ο Βασίλης το βρήκε. Πήγε να κάνει το λάθος με τον Πελέ, αλλά το βρήκε τελικά ο Κουκουτσίλης. Όπως το βρήκε και ο Ιωάννης ο Μανάζης, ο Φώτης το βρήκε, ο Πέτρος το βρήκε, ο Μιχάλης Ορφανός το βρήκε. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Σας βλέπω ενημερωμένους. Άντε να το πούμε, ο Καφού είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τρεις συνεχόμενους τελικούς με την ομάδα του τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν το θυμόμαστε και πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο για άλλους λόγους, γιατί η εθνική ομάδα, εντάξει, δεν τα είχε πάει και πολύ καλά στην πρώτη του συμμετοχή. Όχι, δεν το θυμόμαστε καλά, το έχουμε βγάλει λίγο από το μυαλό μας. Τον τελικό το θυμόμαστε όμως. Βραζιλία-Ιταλία και το χαμένο πέναλτι του μεγάλου Ρομπέρτο Μπατζό. Έγινε και διαφήμιση, θα το έχετε δει και οι νεότεροι. Γνωστού αλκοολούχου ποτού.

Μαυρογατίδιου, η νέος loser ο Λουκάς θα μας στείλει κουβά και θα σας κυνηγούν στην Ερασπορ. Το Λουκά να τον ακούτε, παιδιά, είναι ψαγμένος. Να και το 94 στο τελικό, γι' αυτό λέμε τρεις συμμετοχές. Ο Καφού για λίγο ότι πρόλαβε εκείνη τη συμμετοχή. Στο 87 είχε περάσει τον τελικό. Εκείνη τη Βραζιλία τη θυμόμαστε Λουκά, βέβαια, έτσι, με Μπεμπέτο, Ρομάριο, Ταφαρέλ, βέβαια. Λέγεται όλα λέγεται. Όλα τα έχει ρε, όλα τα έχει ρε ο Λουκάς ρε. Την ενδεκάδα όλη μου δίνει στα αυτιά. Ο Μπεμπέτο δεν ήταν που πανηγύριζε, που κούναγε το μωρό? Αυτός δεν τον είχε ξεκινήσει γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα του, ε? Μασάρο, το Μασάρο να ξεχνάς. Ξεχνάει ότι μα παιχτάρα αυτή. Μας λέει και την Ιταλία, έτσι. Λουκάς, κυρίες και κύριοι. 17 χρονών ήμουνα τότε, Λουκίνιο. 18 Λουκάς,

Ήρθε και ο μεγάλος Φώτης Παρόλας, πανέτοιμος να συγκλονίσει τα πλήθη που περιμένουν με αγωνία την παρουσία του για άλλη με ένα άλλο μεσημέρι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ είναι για το πρώτο ημίχρονο. Οι τελικές και η απόδοση του Δελτίου έπεσε κάτω από το 15. Για να δούμε τι έχει δώσει. Αγγλία-Αργεντινή 2-3 γκολ. Το Μπεντ Μπίλτερ το έχει παίξει κιόλας, έτσι. Μου το έχει στείλει παιγμένο. Άντερ 4,5 Αργεντινή κόρνερ. Άντερ 4,5 στο πρώτο ημίχρονο κόρνερ. Γενικά του παιχνιδιού. Συν μία προσπάθειες Μακάλιστερ. Συν μία προσπάθειες Μπέλιχαμ στα σουτ. Για το πρώτο ημίχρονο Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ, έτσι.

Τι δρόμο βρε Γιάννη, λέει ο Χριστάρας από τον Εύος μου. Από τον Κολοσσό χάνεις, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ ισχυρή ομάδα φέτος και έχει γυρίσει και ο μεγάλος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αυτή την αλληλεπίδραση, την ακρόαση και αυτή την μέρα. Εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Δέκα η ώρα το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι, ο δεύτερος ημιτελικός, παρόλα, έλα πρόγνωση, τώρα. Χίλεϊ, παράταση ποιος, πέναλτι ποιος, να τα λες όλα. Το Χ δεν λέει κάτι. Θα τα πει μετά στην εκπομπή, λέει. Τα κρατάει, δεν τα λέει από μένα τα αποκλειστικά. Σε μένα τα αποκλειστικά, λογικό είναι. 10 η ώρα λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Μαθαίνουμε το ζευγάρι του τελικού ουσιαστικά. Ξέρουμε τη μία ομάδα, αυτή είναι η Ισπανία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα, ραδιοφωνική φυσικά από την Ερασπορ. Έχουμε και φιλικά, έτσι. Πάρτε κόσμο να βλέπετε μπαλίτσα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Βέβαια δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου με το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουμε βγει εκτός ρυθμού. Στη Βιέννη στις 7 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Rapid στην πρόβα General ενώπιση των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ένα φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Βάλτε δηλαδή και το ημίχρονο μαζί. Βάλτε μια μισή ώρα μπάλα. Έτσι. Θα ξεκινήσει σε 7. Λίγο πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός, ο δεύτερος θα έχει τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και στις 8 φυσικά έχουμε και το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φιτέσε. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα το δείξει τηλεοπτικά ο Sky, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Το παιχνίδι της ΑΕΚ θα το δείξει η Κοσμοτέ Sport 1, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκίνιο. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου ήταν στη συντροφιά σας για αυτές τις 2 ώρες. Μιχάλης Λαδόπουλάκη, ο Ντελαφουέντε ήρθε για αποκλειστική συνέντευξη. Το Φώτη Παρόλα, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Κασελάκης De La Fuente. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος στις 12 ακριβώς με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και φυσικά Φώτης Παρόλας, μοναχικός καβαλάρης. Για την συνέχεια παίρνει σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε και πάλι στις 7. Γιατί θα έχουμε και την ενημέρωση του φιλικού του Παναθηναϊκού. Πρώτα ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρυθμίση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ακόμη μια παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA, που προγραμματίζει για το ημίχρονο τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζαστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει τη 15 λεπτή ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως, επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας χάρη σε γκολ των Ολιάρθαμπαλ και Πόρο και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ρεκόρ αίτητου σερί σε τελικές φάσεις γύρω για Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Λουίς Ντελαφουέντε, που έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία με μόλις 5 γκολ. Παθητικό τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για τον Didier Deschamps, ο μικρός τελικός του Σαββάτου.

0: Η μητέρα των μαχών απόψε στις 10 στην Ατλάντα, όπου Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής με μετάδοση από Eurosport και Ερτένα. Νέο αδιέξοδο χθες σε εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, με Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν και πάλι από 7 ψήφους. Οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν για τρίτη φορά σήμερα, με την ΕΠΟ να ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει λευκό, αλλά θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, που θα γίνει και πάλι στην Ολλανδία για το επόμενο δεκαήμερο, αναχώρησε ο Ολυμπιακός. Και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟ Κοταχάλη με το δικέφαλο του Βορρά να ακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολαίου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μέσο επιθετικό. Φιλικό διαρκείας 120 λεπτών δίνει σε 7 ο Παναθηναϊκός με την Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από τον Sky. Φιλικό και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία τη Φιτέσσα με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, που επέκτηνε τη συνεργασία του με τους Πράσινους ως το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του ΞΤΑ, το Στέφανο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη παίζει το απόγευμα με την Αγγλίδα Χάρι Εντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο Mythic Istvan Gyulai Memorial της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Μαρσέιγ εναντί 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Φενέρμπαξε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Αστον Βίλα στη Manchester United. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Eurosport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Φώτης Παρόλας με μπάλα κι άλλα.
1: Eurosport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Eurosport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Eurosport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eurosport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, καλό μεσημέρι, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Μαζί θα περάσουμε τα επόμενα σχεδόν 50 λεπτά εδώ από την Era Sport, μπάλα κι άλλα, η περίφημη εκπομπή. Να σας πω την αλήθεια τώρα, Ματίνα, τώρα θέλω να εξομολογηθώ μερικά πράγματα, παρακαλώ, κάμερα ένα, εδώ σε μένα, κοντινό. Όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή και κουβεντιάζαμε πώς θα την κάνουμε με το ΣΥΦ, είχα πει να βάλουμε έναν τίτλο που λέγεται, τώρα λέγεται αλλιώς, ας πούμε, αυτό που είχα στο μυαλό μου, λέγεται Cooling Break, λεγόταν. Και έλεγα να το βάλουμε, λέω, την εκπομπή να τη βγάλουμε Cooling Break. Δηλαδή, μέσα στον οριμαγδό των εκπομπών με τα αθλητικά, τα γκολ, τις διαφωνίες, τις φωνές, τις διαμαρτυρίες, είναι, δεν είναι, offside, είναι, γκολ, δεν είναι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ξαφνικά μπαίνει η εκπομπή Cooling Break. Κατάλαβες τι έλεγα, Λουκά μου? Αυτό σκεφτόμουν. Λέω, είναι ένας ωραίος τίτλος, Cooling Break, δηλαδή ξεκινάει το πρωί Λουκάκης. Μετά ακολουθεί Σαντοριναίος, Δρυμώνας, μετά Παπα-Νικολάου, μετά φωνές, Βραχάλη, μετά τηλέφωνα, εξελίξεις, τσακωμοί, ιστορίες. Μετά, οπ, ερχόταν μια εκπομπή Όαση για μια ώρα. 12 με μία. Ναι, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, λίγο, αχ, να καθαρίσει το κεφάλι σου. Λέω, Cooling Break. Λέω, κάθεται λίγο έτσι. Ξέρεις το, όταν σκέφτεσαι. Όχι, μου λέει, μπάλα κι άλλα. Ό,τι πει, λέω, η διεύθυνση. Εμείς τι είμαστε εδώ, απλοί υπάλληλοι. Και έρχεται τώρα το Μουντιάλ. Καταλαβες για πού το πάω, Ματίνα. Έρχεται το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, μετά από σχεδόν ένα χρόνο και με δικαιώνει. Βέβαια, εν μέρη, γιατί το λέει hydration. Κατάλαβες, δηλαδή με πρόδωσε λίγο, αλλά η ιδέα η κεντρική ότι πέφτουν κλωτσές, φωνές, διαιτητές, διαμαρτύρονται, οι φίλαθλοι, οι παράγοντες, ο προπονητής, ξαφνικά ο hydration. Κατάλαβες, για ακούστε αυτό όμως.
1: Quand tout s'illumine dans tout Paris,
0: ο Εμπαπέ είναι αυτός.

Γενικότερα οι μουσικές και τα όργανα που ακούτε, η ορχήστρα είναι η ομάδα της Γαλλίας. Μιλάμε, πήγαινε τρένο μέχρι χτες. Τι ώρα? 11, γιατί μετά φάνηκε ότι 11 και μισή, 11 και 20. Δεν μπορούσαν τα παιδιά. Η Αηδός εδώ έχει καταλάβει τι έρχεται και φωνάζει. Ακούγονται και κάποιες λέξεις που δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά με τη μετάφραση και τα πάθη των Γάλλων, τα χθεσινοβραδινά, γιατί θα διακόψουμε για λίγο. Έχουμε τον Γιώργο Μίνου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργος, ακούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν από Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 7 η ώρα έρχεται η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, έρχεται από τη Δουμεκάγη. Έρχεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια ακολουθούν τρεις άλλοι ποδοσφαιριστές. Ένα οχτάρι, ένα χαφ, ένα σέντερφορ και ένας αμυντικός. Αυτά μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά
1: ο Χατζηδιάκος έρχεται αύριο στις 7 στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
0: Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε κάθεκτη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε πίσω. Για Ματίνα, βοήθησε, παιδί μου. Ματίνα, κάνε ολοπούρου στερήν στον ήχο. Για άκου. Λουκάς στην παραγωγή, assist, ναι, διεύθυνση ορχήστρας και τα λοιπά, τα ξέρετε. Αναγκάζομαι να βάλω την Μπριζίτ Μπαρντό τώρα που τραγουδά, κατάλαβα, για να παρηγορήσω τους φίλους μου, τους Γάλλους, γιατί χτες είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι από το πρωί παρελάσεις, ήταν μια εορταστική ημέρα. Δεν άντεξαν τα παιδιά, το βράδυ ήταν κουρασμένοι. Τι να κάνω, χθες μετά το μάτσα κάτσα τα έγραψα αυτά τα τραγούδια, Ματίνα, γιατί λέω λίγο να παρηγορήσω, να συμπαρασταθώ. Δηλαδή μετά το δεύτερο γκολ των Ισπανών, δεν ξέρω αν δείτε την κάμερα που πλησίασε και έκανε ένα κοντινό στον Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν ακούσατε και τις δηλώσεις μετά, λέει, δεν είχαμε παραταχθεί, δεν ήταν τακτική αυτή για έναν ημιτελικό μουντιάλ. Τι να κάνω, δεν πειράζει, that's life. Εκεί που περιμένεις και είσαι καβάλα στο άλογο και λες ο Μερβριόνι και τα λοιπά και πας καβάλα και τρέχεις, ξαφνικά βγαίνουν κάτι Ινδιάνοι από τη γωνία, Ναβάχος, τι ήταν αυτοί, Ρόχας, πώς τους λέγονται, κατάλαβες. Και αυτό το Λάτιν, το ποδόσφαιρο, ο τρόπος, η αλλαγή μεταξύ των παιχτών, οι πάσες, τα ξεμαρκαρίσματα, έγινε και αυτό το δόλιο πέναλτι, τι το θυμήθηκα τώρα, το έχω ξεχάσει. Τα βλέπεις. Και χαλάσατε τη σούπα. Γιατί ο Ντεσάμπ είχε κανονίσει. Είχε δηλώσει ότι εγώ μετά την κατάκτηση, μετά από τον τελικό που θα πάει η Γαλλία, αλλά ξέρετε, τα είπαμε και χτες, αυτή η έπαρση και ξέρεις, είναι λίγο χάνεις πόντους. Αλλά υπήρχε, ρε παιδάκι, με αυτό το ξέρεις, το φρύδι σηκωμένο και το μονόκλ και αυτό το στυλάκι. Μετά την κατάκτηση, μου ξέφυγε πάλι, θα σταματήσω μετά το Μουντιάλ, δηλαδή θα σταματήσω και αισθανόταν ότι θα το έχω πάρει, θα το έχω σηκώσει, θα φτάσω θριαμβευτής στο Παρίσι κάτω από τον πύργο και εκεί εν μέσω αποθέωσης θα αποχωρήσω. Αυτή είναι κάτι μαροκινή, ξέρεις, από προχτές έχουν ξεμείνει. Χαρά στο Μαρόκο. Πήρα το φίλο μου τον Ουναή, μου λέει, αγοράκι μου, μου λέει, ευτυχώς, γιατί άμα ήμασταν εμείς, τους Ισπανούς θα τους είχαμε κάνει, πώς το λένε, παέγια. Δεν ξέρω να τα ακούσατε, κουράγιο, λέει, κουράζ. Σας λέω, τα έχω μελετήσει τα τραγουδάκια, είναι ένα κένα, γιατί εντάξει, κατά τις 2 και 4 είχα τελειώσει. Μην ξεχνάω τους φίλους μου, τρόποι επικοινωνίας, παλιός κλασικός αγαπημένος, εγώ δεν ξέρω μέχρι να αυτό, πάντα θα το αναφέρω, στο 54-160 το παλιό κλασικό SMS, γράφετε σπορ για να έρθει εδώ, μην πάει στο Earth News, μην πάει στο δεύτερο, μην πάει κόσμος, μην πάει βραχαία, έτσι, γράφετε σπορ, έρχεται εδώ το μήνυμα μετά από ένα κενό, τον πόνο σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί σήμερα έχουμε άλλη μεγάλη μάχη, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Στο δεύτερο μέρος. Τώρα έχω να παρηγορήσω τους Γάλλους. Έτσι, αδέρφια Γάλλοι, Λας Γαλλία, συμμαχία, τα ξέρετε τώρα. Στέλνει ο άλλος μήνυμα τώρα και λέει ο Donald Duck Day. Ξέρετε, ο κωδικός είναι για τον Καντέμις που είχα πει χτες. Λέω, σας παρακαλώ, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Όλα γίνονται. Ποδόσφαιρο είναι. Άμα ήταν, δεν θα παίζανε. Θα παίζανε, δεν θα παίζανε. Παίζουνε, γιατί αν παίζανε, ας πούμε, έγινε αυτό που έγινε, το αναπάντεχο. Αν δεν παίζανε, ξέραμε. 26% φαβορεί η Γαλλία.

Ξέρετε, μετά, επειδή έχω κάτι φίλους Γάλλους και Μιχάλη, ξέρεις εσύ, Μισελ, μετά τη στεναχώρια και όλα αυτά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, βγήκα λίγο έξω να ξεσκάσω και πάω σε ένα παραλιακό κλαμπ, Μιχάλη μου, και εκείνη την ώρα έπεσε αυτό το τραγούδι. Τώρα τι να κάνω, το έβαλα κι εγώ στη συλλογή. Γιατί αυτοί δεν σέβονται τίποτα, οι άλλοι πενθούν και οι άλλοι να χορεύουν κάτω να τα δίνουν όλα, ας πούμε. Δεν πειράζει, χάσαν την Eurovision, χάσαν τώρα και το Mundial. Πού θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός. Λοιπόν, για όσους θέλουν να γίνουν πιο αναλυτικοί, υπάρχει το mail erasport@r.gr, και για όσους θέλουν την αμεσότητα και την επικοινωνία και να στέλνουν και φωτογραφίες, να παρηγορούν ή να λένε τα δικά τους, να βάζουν και τα quiz και ό,τι άλλο θέλουν, υπάρχει το Viber, έχει μπει στη ζωή μας εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Πώς να το πω, στέλνετε φωτογραφίες, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor, μπαίνετε μέσα στο οργανισμό της Eraspor και αρχίζει αυτή η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, ξέρετε, να έρθουμε πιο κοντά. Στείλτε τα δικά σας, να πούμε τα δικά μας. Κοκ. Το ξέρω το κοκ τι είναι, έτσι. Όχι αυτό το γλυκό, το άλλο.

φτάνει να βλέπω εδώ. Έρχονται φωτογραφιούλες. Καλημέρα, Φάνη μου. Τι γίνεται εκεί πέρα στην Κοζάνη, όλα καλά? Το τραβάω, το κάρω μια χαρά. Δεν μπόρεσα, Μιγάλη. Τι να κάνουμε, παιδιά μου? Θέλετε να ξαναγίνει ο αγώνας? Δεν γίνεται, τώρα θα μπορέσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει αρχίσει από χτες ότι ναι, και δεν μας θέλανε και θέλανε τους άλλους που είναι πιο όμορφοι, φοράνε ωραία μπλουζάκια και καταλαβαίνετε. Μαξί, οι Ρόχας χτες κατέβηκαν για να μην τους μπλοκάρουν και μην τους κομπλάρουν, κατέβηκαν με άσπρα. Άσπρη φανέλα. Δεν φοράγαν το κόκκινο, ξέρεις, να δικαιώσουν και το χρώμα. Θα το βάλουν στον τελικό αυτό. Αργότερα θα ματίνα, θα σε δω, θα λείπεις, δεν ξέρω. Γιατί και αυτό. Άλλο πρόβλημα και αυτό. Θέλουν τώρα εδώ. Δεν με αντέχουν οι γυναίκες. Ήδη αυτές που ήταν δίπλα μου φύγανε, πήραν άδεια. Και στην ηχοληψία. Μισή ώρα αντέχει η Ματίνα, μισή ώρα η Χρυσούλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Καλημέρα στο Θεοφάνη, λοιπόν, στον Αντώνη, στον Κρίς, είναι κοντά μας, ο Γιώργος από τα Τρίκαλα, καλημέρα, καλή εκπομπή, ο Χρήστος, καλημέρα, Φωτάκο, υγεία, δύναμη για όλους, μεταγραφάρες, λέει ο Θρύλος, μεταγραφάρες, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, στο μπάσκετ, δυναμώνει το ΕΣΑΚΕ, έχουμε και τις ψηφοφορίες. Αυτό το θέμα θα το κρατήσω όμως για μετά, έτσι. Αυτό τώρα για το ποιος θα βγει πρόεδρος. Έχει πολλή αγωνία. 7-7 η πρώτη. 7-7 η δεύτερη. Σήμερα 3:30 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη και φαρμακερή. Σαν τον Πάπα. Θα βγει λευκός καπνός. Για να δούμε. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα Φώτη. Ξέρεις, σοβαρά το λέει. Δεν είχε παίξει με μεγάλη ομάδα. Αν δεις το πρόγραμμα, μόλις τη βρήκαν οι Ταύροι, τους τακτοποίησαν μια χαρά. Και μετά τους έκαναν φουάγκρα. Μ' αρέσουν αυτά, έτσι. Συνεχίζω. Να είτε υπότες και κοκκινσταδόρες θα το σηκώσουν οι σταυροφόροι εκεί που θα πάει, έτσι κι αλλιώς. Αν δεν το πάρει η Αγγλία, δεν μ' αρέσουν αυτοί οι χρησμοί. Αν το ένα, εφόσον θα γίνει το άλλο, ή το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, θέλω να είσαστε. Εντάξει. Δηλαδή, πρέπει να πούμε αλήθεια τι συμβαίνει. Με ποιον είσαι, με την Αγγλία, με την Ισπανία ή την Αργεντινή? Τρεις μήναν τώρα πια. Οι δύο το βράδυ θα φάνε τα μουστάκια τους, θα ξέρουμε τα μεσάνυχτα. Άντε, πες να έχει και παράταση, μία η ώρα θα ξέρουμε. Στέλιος, εγώ το είχα πει από εχθές. Τώρα γιατί δεν το έπαιξα, δεν ξέρω. Το λέει και η διαφήμιση, μάλλον το έλεγε παλιά. Το βλέπεις, το παίζεις. Παίξ' το λίγο. Βάλε ένα ταλιράκι, δεν αναβάλει πολλά. Βάλε χιλιάδες. Μπα εξηγηθώ. Τι είμαστε, τίποτα φθινιαρίδες? Γιατί τόσο κακούλης, λέει η Ρούλα. Όχι κακός, παιδιά. Χούμορ κάνουμε, σιγά. Πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Ο Φίλιππος έχει βγάλει μια φωτογραφία εδώ με την κόκκινη φανέλα της Ισπανίας, κανονικά. Έτσι. Ο Φίλιππος από τον Γκεζεκίρχεν. Φίλιππε, βάστα. Κυριακή βράδυ, λες να έχουμε Latin τελικό. Θα δούμε. Ο Τζόρτζ είναι εδώ, έστειλε φωτογραφία από το Καρλόβαση, φοβερό ηλιοβασίλεμα, Γιωργάρα. Μας έφτιαξες το υπόλοιπο της εκπομπής. Και κανένα τέταρτο θα είμαι τώρα αλλού.

Ωραίο ήχο έχει αυτό το τραγούδι. Έχει ωραίο μπάσο. Καλό. Μια δόση δροσιάς λοιπόν από το κατακόκκινο καρλό Βασισά μου. Εντάξει, το καταπίνω αυτό, το προσπερνάω το κατακόκκινο. Καλημέρες όλο τον κόσμο, λέει ο Τζόρτζ. Ο Αλέξανδρος, όλα τα λεφτά, λέει, είναι η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Είναι η καλή ηχολήπτρια. Και αυτή και η επόμενη που θα έρθει. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Ο ηχολήπτης μου λέει, μίλα, σταμάτα. Μουσική, σταμάτα. Άντε να γράψω κανένα κείμενο εγώ.

μουσικούλα έτσι χαλαρά. Αριστοτέλης λέει, σούπερ η εκπομπή, θέλω να μου φέρετε το Μέση τον Ολυμπιακό. Κάτσε, είναι μικρός ακόμα. Μη βιάζεσαι. Έχει ακόμα ένα χρόνο να περιπλανηθεί. Εξάλλου το ρώτησε στον Μπέκαμ. Τον είδε με το κουστούμάκι. Χωρίς την κυρία ήταν. Τυχώς. Δεν τον αφήνει η ρούπη. Μιλάμε, ο άνθρωπος πάει στο, για τσιγάρα πάει και είναι δίπλα στο περίπτερο. Από μέσα κρύβεται μέσα να μην τη δει. Δεν τον αφήνει η ρούπη, παιδιά. Είναι φοβερή. Ο Γιάννης λέει, θα ανέβω εγώ αφού δεν έρχεσαι εσύ. Όχι, το θέμα είναι να έρθω εγώ, ρε Γιάννη. Άμα είναι να έρθεις εσύ, τι θα φάμε τώρα. Εκεί πέρα, πάνω στο κύμα πρέπει να φάμε. Κάποια στιγμή θα έρθω. Τώρα ψήνω και τον κοντό, ψιλοβαριέται, δυσκολεύεται, δεν μπορεί τις στροφές. Μου λέει να πάμε ευθεία. Του λέω, καλά, κάτσε. Του λέω, οικονομήσουμε τώρα που θα με το στοίχημα που θα παίξω και θα το σηκώσει η Αργεντινή. Το έχω παίξει από την αρχή δηλαδή αυτό. Κατάλαβες. Θα πάρουμε ένα κότερο και θα πάμε με το κότερο. Ψήνεσαι, μου λέει, με κότερο, ναι. Ο Παναγιώτης αφήνει να νοηθεί ότι πια Γαλλία και πια, ας πούμε, Αγγλία. Εδώ εορδακάρα λέει, εορδιακάρα. Ο Ερδοεκός το καϊμάρι της Εορδαίας. Υπέροχη πρωινή συντροφιά, βέβαια. Πρωινή δεν τη λες αυτή την ώρα, μεταξύ μας, έτσι Παναγιώτη. Απόγευμα κοντεύει. Και μπέλο και σε ένα ντόνα κοζί ποέτικα. Λοιπόν, επειδή οι φίλοι μου οι Γάλλοι μου έστειλαν κάτι μηνύματα εδώ, λέει φτάνει. Ξέρεις, εντάξει. Ναι, τα λένε, μου λένε και μερικά γαλλικά, αλλά εντάξει. Ευτυχώς δεν θα τα μεταφράσω όλα. Το ρίχνω στο ιταλικό τώρα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, γιατί βενζίνη είπε ότι ανεβαίνουν οι τιμές.

Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Άλλη τρικολόρ και άλλη φολκλόρ. Το παραφράζω, Παναγιώτη, και θα πάμε φυλακή με αυτά που γράφεις. Χάλι μαύρο η Γαλλία. Λες και τους είπαν, παίξτε όσο χειρότερα μπορείτε. Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο δεκάλεπτο έβλεπα ότι έχουν μπει κάπως ο παιδάκι με άνθρωποι διστακτικά, φοβισμένα, άτολμα. Δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή κιόλας που έδωσα και αυτό το πέναλτι, που το αστείο, αλλά ήταν πέναλτι, μην ακούω τώρα διάφορα, έτσι, τύπου Ντεσάν, ο άνθρωπος γύρισε, δεν τον είχε δει το Γιαμάλ και ήθελε να διώξει την μπάλα να φτάσει στο Ακαπούλκο. Πέτυχε το Γιαμάλ, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι πέναλτι, τι να κάνουμε. Λες και το περίμενα αυτό το μπενζίνα, έτσι, το πετυχαίνω πάντα. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεκάδες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράσταση στη μοναξιά μας, πιο καλή μοναξιά, τα έχουμε πει, τα χιλιοτραγουδισμένα είναι εξάλλου, τι να πούμε εμείς. Με τη Ματίνα Κανελοπούλου θα προχωρήσουμε, τόσο μας αντέχει, προθερμαίνεται η Χρυσούλα τώρα. Πάμε στο δελτίο από το Earth News, 2 λεπτάκια και επανερχόμαστε. Πω, άκου.

0: ho visto l'uomo, non ho votato la pecora, sono perseguito dal lupo.
1: Salvo l'uomo che bussa alla mia porta.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα με αποφασιστική απάντηση, απειλή Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

Αν και είναι λίγο αυστηρή η Ελένη έτσι που τα λέει, έτσι, είναι αυστηρή. Παρότι ο ρυθμός είναι έτσι πιο καλοκαιρινός σε αυτό το remix που διάλεξα να ξεκινήσουμε το ημίωρο, είναι λίγο αυστηρή. Ακού λοιπόν και ξέρεις, ακού. Είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Άντε παίρνε. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήρθε, διαδέχτηκε. Εσύ θα αντέξεις 25 λεπτά ή θα γίνει αλλαγή, ξέρεις, στο 20 λεπτό. Τι ιστορία, με τι να φεύγεις. Άντε, καλό δρόμο. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα πάμε, ευτυχώς, γιατί δέχομαι οχλήσεις, παρενέσεις, συμβουλές, να γίνει εκπομπή 2 ώρες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι κείμενα θα πρέπει να φέρω, ένα τόμο ολόκληρο, άμα είναι να γίνει 2 ώρες εκπομπή. Ποιος θα τον κουβαλάει. Αυτό είναι δεν είναι το θέμα να είσαι γραφή. Το θέμα είναι ποιος θα κουβαλάει τον τόμο. Κατάλαβες, γιατί εντάξει, είμαστε και μια ηλικία. Λοιπόν, μέχρι τη μία, Λουκάς Λουκάς εδώ στις επάλξεις και βέβαια όλες και όλοι εσείς που στέλνετε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρες που είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει από τις δουλειές τους, έχουν πάρει άδεια, δεν έχουν διάθεση, κάνει ζέστη, υδρώνεις. Δεν έχεις όρεξη, ρε παιδάκι μου, να στείλεις μήνυμα. Έχεις το μυαλό σου στην άδεια, στην παραλία και ούτω καθεξής. Κι όμως είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλές οι φωτογραφίες, όπως αυτή από τον Νικόλα εδώ. Νικόλα, τι είναι αυτό? Φοβερό πράσινο, ουρανός, έτσι κάτω και το μπλε της λίμνης, θάλασσας, τι είναι αυτό? Ταξιδεύουμε κι εμείς μαζί με τους φίλους. Είπαμε για το Γαλλία, Ισπανία, τώρα τα έχουν αναλύσει οι συνάδελφοι, θα τα πούνε και οι επόμενοι. Τι να λέμε τώρα? Προσθεί το μίσος και ο έλλειος παραγμός, αδέρφια, ενωθείτε. Και βέβαια το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή. Πού να δείτε τι ετοιμάζουν για τον τελικό. Θα τα πούμε όμως μετά. Τώρα το βράδυ έχουμε ένα ακόμα ντέρμπι. Αγγλία-Αργεντινή. Πω, θύμισες που φέρνει αυτός ο αγώνας. Τι να πρωτοπιάσεις, τα Φόκλαντς, τον γκολ του Μαραντόνα με το χέρι, χίλιες δυο άλλες στιγμές που οι Άγγλοι αισθάνονται ότι είναι ρηγμένοι και ότι αδικημένοι και ξέρετε, μια ιστορία τύπου Ξανθόπουλου. Το βράδυ λοιπόν οι Άγγλοι θα προσπαθήσουν να το φέρουν σπίτι. Προσπαθούν χρόνια, αλλά έτσι είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα κάτσει, σου λέει, ξεκινάμε εμείς, θα το φέρουμε σπίτι, τώρα θα είναι φέτος, δεν ξέρω. Τι να σας πω, εγώ πάντως είμαι με τους απέναντι. Συνεχίζουμε να παίζουμε κανένα ιταλικό τραγουδάκι, διότι η Ιταλία είναι η μεγάλη απούσα, έτσι, και να μην ξαναγίνει αυτό παρακαλώ. Οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν γι' αυτό και αν χρειαστεί ας γίνουν οι ομάδες από 48-64, ας γίνουν 128, όσο χρειάζεται για να είναι η Ιταλία, μην πω και η Ελλάδα μέσα, διότι γιατί να μην είναι η Ελλάδα μέσα. Αν είναι 64 οι ομάδες, νομίζω αν δεν είναι η Ελλάδα μέσα στο επόμενο Μουντιάλ θα υπάρχει χοντρή παρεξήγηση. Γιώργος, του χρόνου στη Βουλγαρία θα πάμε να δούμε τον τελικό. Το είπε και ο Καπουτζίδης. Είναι δίπλα από το χωριό του, έλεγε στη Μαρία την Κοζάκο. Θα εκδράμουμε όλοι μαζί σε ένα πούλμαν. Τι είναι, τώρα δύο ρίτσες είναι από πάνω εκεί. Τρεις, θες να είναι, με ένα pit stop. Τρεις ωρίτσες, θα πάμε εκεί. Το βράδυ λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Ένα ακόμα ντέρμπι, Αγγλία-Αργεντινή, στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. 10 η ώρα η έναρξη, 12 αν όλα πάνε καλά το τέλος. Αν είναι ισόπαλοι, που πιστεύω ότι κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ, θα έχει και παράταση το βράδυ. Σας το λέω να είστε προετοιμασμένοι. Η Αργεντινή έχει σκοράρει 3 γκολ σε κάθε ένα από τα 4 τελευταία της παιχνίδια στο Μουντιάλ. Κανονική διάρκεια και παράταση. Η Αγγλία έχει χάσει μόλις 2 από τα 14 μάτς κόντρα στην Αργεντινή. Σας λέω τα στατιστικά τώρα για να έχετε μια εικόνα. Αυτός θα είναι ο έκτος ημιτελικός για την Αργεντινή στην τελική φάση του Μουντιάλ. Πήρε την πρόκριση και στις 5 προηγούμενες περιπτώσεις, η επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης. Καταλαβαίνετε ότι το βράδυ θα έχουμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο αγώνα ποδοσφαίρου. Συγκρούονται δύο κόσμοι. Συγκρούονται, πώς να το πω τώρα, το κεφάλαιο, ο καπιταλισμός με τους αγωνιστές και τους επαναστάτες. Τώρα θα μου πεις ο Μέση δεν είναι και τόσο. Εντάξει, είναι ρε παιδάκι μου, τώρα μην μου το χαλάτε. Ακούσουμε και κάνα μπλουζάκι τώρα.

0: Συγγνώμη για την απουσία, αλλά έκανα κάτι συνεννοήσει εδώ πέρα με ένα δώσατζι που έχει έρθει. Μου ζητάει κάτι δόσει, του λέω δεν μπορώ τώρα. Γόρι μου, μαζεύω για διακοπέ. Μου λέει δώσε κάτι, πώ θα πάω στο αφεντικό. Τώρα είμαστε διαπραγματεύσει. Τι να κάνουμε. Εδώ γίνονται διαπραγματεύσει για να βγει ο πρόεδρο, λέει, τη Τίχημαν Super League. Έτσι τη λέγεται, έτσι, ναι. Μετά τι ισοψηφίε Αλαφούζου Μαρινάκη, ανοίγω παρένθεση τώρα από το Μουντιάλ, πετάχτηκα εδώ δίπλα που γίνονται οι εκλογέ. 3:30 το απόγευμα θα γίνουν οι εκλογέ. Είπαμε 7-7, οι δύο προηγούμενε ψηφοφορίε. Τώρα παρεμπαίνουμε το αποτέλεσμα. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν μένω τόσο στο ότι ποιος θα βγει πρόεδρος. Μένω και θέλω να θυμηθώ μισό λεπτό, διότι έχουμε αποκλειστικότητες εδώ, δεν είμαστε άντε-άντε. Κατάλαβες. Γιατί μέσα από τα αστεία, καταλαβαίνεις, λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες. Συμφωνείς? Συμφωνεί. Και η ραδιοσκηνοθέτρια. Ψάχνω να βρω εδώ μια δήλωση που έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άμα δεν την βρω, δεν πειράζει, θα την πω από το μυαλό μου, θα την πω. Είπε ο Μαρινάκης ότι δεν γίνεται να γίνει πρόεδρος στην Στοίχημαν Super League ο κύριος Αλαφούζος, γιατί λέει δεν τα έχει πάει καλά στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια. Πώς γίνεται να τα πάει καλά, λέει, σε ολόκληρη λίγκα? Σωστό, λογικό. Έχουμε, σαν εκπομπή, έχω μία πρόταση. Σ' άρεσε, ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία πρόταση. Να βγει πρόεδρος ο Αλαφούζος, Βαγγέλη μου, έτσι, και εσύ έλα να αναλάβεις τον Παναθηναϊκό. Αφού λες ότι δεν τα πήγε καλά, άρα εσύ κόπτεσαι. Θέλεις να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, ρε παιδάκι μου. Έλα να μας δείξεις πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει καλά με πρόεδρο τον Αλαφούζο στην Στοίχημαν Super League. Λέω εγώ μια πρόταση, ρε παιδάκι μου. Γιατί δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε. Είμαστε όλοι αδέρφια σε αυτή τη γη. Το λέει και το τραγούδι, δεν το λέει. Φίλοι και αδερφοί, είμαστε όλοι σε αυτή τη γη. Εγώ θα σας τα λέω δηλαδή. Πρόεδρος ο ένας στην Super League. Και ανέλαβε, εντάξει, τόσες ομάδες έχεις. Νότιχαμ, Ρίο Αβε, Φλαμέγκο, ξέρω εγώ, Τζιτζι Μπρίτζι, Ολυμπιακό. Ανέλαβε και τον Παναθηναϊκό, ρε παιδάκι μου. Να μας βοηθήσεις και εμάς λίγο να αναρριχηθούμε. Αφού υπάρχει τέτοια ενδιαφέρον, λέω. Βάσει τη δήλωση. Δεν βγάζω το μυαλό μου. Συγγνώμη.
1: Επιστρέφω στο Μουντιάλ. Μην ανησυχείτε.
0: Τα βλέπεις.

Τα λέει James χρόνια. James Brown. El Professor. Και αυτός. Μετά το Casa de Papel, μάλλον μετά βγήκε το Casa de Papel, πριν ήταν ο James Brown. Χθες κάνανε το ρηφιφί οι Ισπανοί, δεν το περίμενε κανένας με αυτόν τον τρόπο που έγινε, χωρίς αντίσταση έτσι. Και μάλιστα θα βγει και άλλο επεισόδιο Casa de Papel, λέει, βάσει με τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Με τον El Professor δεν θα λέγεται 13, θα λέγεται 14. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, πάμε στο σημερινό αγώνα, όπου είπαμε είναι... Ένας αγώνας όχι ανάμεσα σε δύο χώρες μόνο, έτσι το εκλαμβάνω εγώ και έτσι από αυτά που διαβάζω, αλλά ανάμεσα σε πολιτισμούς, σε νοοτροπίες. Είναι πολλά που παίζονται. Βέβαια έχει ξεκινήσει στο X κυρίως, αλλά και σε άλλα, μια ιστορία ότι οι Αργεντινοί την πάνε τρένο. Αυτό φοβάμαι μήπως επηρεάσει το βράδυ. Θα τα δούμε όλα όμως, επιτάπητος. Επί του χόρτου. Κατάλαβες. Θα τα δούμε. Τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ναι, την πάνε. Κάποιοι άλλοι λένε τι λες. Σε παρακαλώ τώρα. Παίζει μπάλα. Έχει Μέση. Ναι, αλλά και οι άλλοι έχουν Μπέλιγχαμ. Κατάλαβες τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση λέμε έτσι. Έχουν, πώς το λένε, Χάρι. Χάρι Κέιν. Πολλοί θα ήθελα να με λένε έτσι. Τυφώνα. Για κάτω έτσι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα. Δεν το πέτυχα. Πήγα στο ληξιαρχείο, δεν μπόρεσα να το αλλάξω. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Στα του Μουντιάλ, μόλις πριν από λίγο με ενημέρωσαν τι είπε ο Εμπαπέ μετά τη λήξη του αγώνα. Σας είπα για το στιγμιότυπο που μετά το δεύτερο γκολ ήταν ο Εμπαπέ και έκανε, ξέρεις, σήκωνε τα χέρια και περπατούσε προς την έξοδο, αλλά τελευταία του λέει δεν τελείωσε το μάτι, μισό λεπτό, ξαναγύρισε και άρχισε να πέσει, αλλά μετά το τέλος του αγώνα έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν ήταν εμφάνιση αυτή. Δεν είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Η τακτική ήταν τέτοια που δεν άρμοζε σε ένα τέτοιο μεγέθους, κλάσης, κρισιμότητας, ημιτελικό. Την τακτική ποιος την κάνει ρε παιδιά. Και το μόνο που δεν είπε, αλλά το είπε, με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε εμένα, είναι αυτό που θα ακούσατε τώρα στη συνέχεια, αναφερόμενος γενικότερα ρε παιδάκι μου. Δεν έδειξε, ούτε είπε όνομα, αλλά μονολογούσε. Ακούστε. Μαλαϊκά, να κουπέντα μαλαϊκά. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα, η Αντζελίκ είναι αυτή, θα διαφωνήσω εγώ με την Αντζελίκ. Μου λέει, ήμουν δίπλα του, Φώτη, αλήθεια σου λέω. 3:10 το βράδυ, τα ξημερώματα με πήρα. Σας είπα, χτες το βράδυ δούλευα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, μάτι δεν έκλεισα. Και με παίρνει η Αντζελίκ και μου λέει, θα το τραγουδήσω αυτό που μου είπε ο Εμπαπέ. Λέω, ποιο? Μου λέει, να. Και κλακ, μου το έστειλε. Δεν μπορούσα τώρα εγώ αυτό να μην το παίξω. Το παίξαμε, εντάξει. Ήταν μια δήλωση ανθρώπου που ήταν αυτόπτης, όχι αυτόπτης, λάθος, αυτίκος Μάρτης. Τι να πω τώρα εγώ. Ήταν μια παρέμβαση. Οφείλω, επειδή είμαστε λάτρεις της αλήθειας και δεν μπορούμε να κρύβουμε τίποτα κάτω από το χλωοτάπητα, να το παίξω και να ακουστεί. Να θυμόσαστε ότι ακούστηκε μόνο εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή από την Ερασπόρ, έτσι. Σημειώστε το. Ρίχνουμε στροφές τώρα.

Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση τώρα της Kelsey Rose Bowers. Για να σας λέω εδώ, αυτά είναι αποκλειστικότητες, έτσι. Κανονικά δεν έπρεπε να τα λέω. Έπρεπε να paper listening, έπρεπε να είναι τώρα η εκπομπή. Έπρεπε να είναι δωρεάν. Δεν θέλω γέλια. Συγγνώμη. Έτσι, τέλος πάντων, θα αρκεστώ σε αυτό το που δίνεται κάθε μήνα τη συνδρομή στην ΕΡΤ. Λοιπόν, η Kelsey Rose Bowers είναι μοναδική Αγγλίδα στον κόσμο που στον ημιτελικό δεν θα υποστηρίζει τη χώρα της. Κατάλαβες. Θα υποστηρίζει την Αργεντινή. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ένας μικρός χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία με την Kelsey Rose Bowers, η οποία είναι μοναδική Αγγλίδα σε όλο τον κόσμο που στον ημιτελικό του Μουντιάλ δεν θα υποστηρίζει τη χώρα της, αλλά την Αργεντινή. Ο λόγος της απόφασης της αυτή ακούει στο όνομα του αγαπημένου της Μάρκος Σενέση, ο οποίος είναι μεταξύ των επιλογών του Σκαλόνι, παίζοντας και τα 90 λεπτά του αγώνα με την Ιορδανία, όπου ο Μπισελέστε κέρδισε με 3-1. Μάλιστα, τη Δευτέρα το βράδυ έκανε ένα live στο TikTok όπου εξήγησε την απόφασή της δίνοντας απαντήσεις στα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχθεί. Είναι μια τρελή κατάσταση. Δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, είπε αρχικά. Είναι απίστευτο που η Αγγλία παίζει με την Αργεντινή στα ημιτελικά. Τι να κάνω τώρα, έχω το αμόρε μου να χωρίσω, να τσακωθώ. Δεν μπορώ, θα αναγκαστώ να τον υποστηρίξω, λέει. Είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί αυτό. Για μένα αυτή η κατάσταση είναι ασυνήθιστη. Είμαι Αγγλίδα και το γεγονός ότι η Αγγλία έφτασε ημιτελικά είναι σπουδαίο. Αλλά μπάστα. Ως εκεί. Έτσι δεν είναι, δεν μπορώ τώρα εγώ να τσακωθώ με τον. Πώς τον είπαμε. Τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβες. Απ' την άλλη, ο σύντροφός μου αγωνίζεται με την Αργεντινή. Αν δεν βάλω φωτιά στο σπίτι μου. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τι θα κάνατε. Εσύ τώρα που είσαι. Πες, λέμε, άσκηση τώρα. Πες ότι είσαι με κάποιον που είναι άλλη ομάδα. Θα πας κόντρα. Όχι, μαζί του θα. Κόντρα. Αμά, να τα, επανάσταση. Πες ότι είσαι με κάποιον που είναι άλλη ομάδα. Θα πας κόντρα. Όχι, μαζί του θα. Κόντρα. Αμά.

τον στηρίζει. Πέσανε, κατάλαβες, οι Άγγλοι να τη φάνε. Όχι, δεν γίνεται δεκτό αυτό. Ένα γαλλικό τραγουδάκι τώρα για να ξανακαλοπιάσω τον Εμπαπέ.

Καλό μεσημέρι στον Τζον Γουέιν. Ο Ινφαντίνο λέει είναι άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Το παραφράζω λίγο Τζον Γουέιν, γιατί εντάξει, μερικοί σας έχω πει να είστε λίγο κόσμοι. Έτσι. Πώς θα τα μεταφράσω. Καμιά φορά θα τα διαβάσω εγώ πώς είναι και θα γίνει εδώ το come to see. Αλεσάντρο έστειλε μια φωτογραφία. Πού είναι, από την Πούλια. Πολύ ωραία είσαστε εκεί. Γεια σου Αλεσάντρο, καλημέρα. Ο Άγγελος επίσης, μου αρέσει που οι πιο πολλοί στέλνουν και φωτογραφίες από παραλία. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη, με αγάπη. Γεια σου ρε Άγγελε. Ο Νικόλας από την υψηλή γέφυρα της Κοζάνης είναι η φωτογραφία. Έλα. Κοζάνη Σέρβιον, μάλιστα. Πολύ ωραία είστε εκεί παιδιά. Θερμοκρασιακά πιστεύω να είσαστε καλύτερα από ό,τι εδώ. Καλημέρα για το σημερινό παιχνίδι. Αν και είμαι ο παδός της Αργεντινής, θέλω να κερδίσει η Αγγλία. Τι είσαι, μπατζανάκης της Bowers? Μήπως είσαι συνδιεκδικητής? Θες να χωρίσεις με τον άλλον εσύ, ε? Το κατάλαβα. Η Αγγλία για να τιμωρηθεί η κλοπή. Α, ποια κλοπή ρε παιδιά? Σιγάρε, ε. Δεν υπήρχε VAR τότε. Η Αγγλία πήρε ολόκληρο. Λουκά, έτσι δεν είναι? Η Αγγλία αυτό που πήρε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ, δεν είχε περάσει η γραμμή μέσα. Είχε σκάσει πάνω στη γραμμή, ήταν από ό,τι μου είπανε 3 πόντους μέσα από τη γραμμή η μπάλα, αλλά τότε τι να κάνει ο linesman, έπεσε στην έδρα της, φώναζαν από την εξέδρα οι Βρετανοί, γκολ, γκολ, γκολ, έδωσε γκολ. Θα μου πεις μετά έβαλα κι άλλο ένα, μπήκε τέταρτο. Εντάξει. Ναι, αλλά άμα ήταν ισόπαλο το μάτς, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτές είναι μεγάλες κουβέντες. Θέλουν πολλή ανάλυση. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πλησιάζουν και προς το τέλος της εκπομπής. Για το χέρι του Θεού ο λόγος και όλα αυτά. Λοιπόν, έχω μπροστά μου την αποκάλυψη του προγράμματος. Θα την κρατήσω όμως για τον εαυτό μου. Θα την πούμε αύριο μεθαύριο, θα δούμε. Τι θα γίνει στον τελικό. Στον τελικό, παιδιά, το ημίχρονο. Αυτά που έχετε συνηθίσει για 10 λεπτά, τα ξεχνάτε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. 10 λεπτά ημίχρονο δεν γίνεται στον τελικό. Θα γίνει λέει γύρω στα 25 συν πλην, μπορεί από 20 και πάνω μέχρι 30, γιατί έχουν να εμφανιστούν Σακίρα, Μαντόνα, Μπίπερ, BTS και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπαλέτα, λέιζερ, εξωγήινοι θα κατέβουν. Ναι, το Enterprise θα προσγειωθεί στο κέντρο του γηπέδου, αλλά αυτά θα τα πούμε λίγο πριν τον τελικό. Χωράει ένα ακόμα τραγούδι, παρακαλώ, χωράει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι.

κλασικό τραγουδάκι, Luigi Tenco, αν θυμάμαι καλά. Το έχουν πει πολλοί, το έχουν διασκευάσει και γυναικείες φωνές και πιο πρόσφατα πάρα πολύ, αλλά αυτή η εκτέλεση με το πιανάκι και τη φωνή του Luigi νομίζω είναι... Για ακούστε. Βλέπω να μας πηγαίνουν βράδυ. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, τα πράγματα είναι καλά. Είδαμε τον ενεμή τελικό. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από το ποδόσφαιρο που είδα, πακετάροντας τώρα, έτσι. Ούτε πολλές φάσεις είχε, ούτε μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν λέω για γκολ, που μπήκανε δύο με το ζόρι και το ένα με πέναλτι, έτσι. Μέχρι στιγμής ο αγώνας που μου άρεσε ήταν το Αίγυπτος-Αργεντινή. Για μένα ήταν ο καλύτερος, έτσι. Έστω και αν υπήρξαν οι φωνές, οι διαμαρτυρίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Την νίκη την πήραν τελικά οι συμμετέχοντες.

παίκτες και ο ίδιος ο Μέση με μία assist και ένα γκολ. Και τώρα περιμένουμε το βράδυ να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες που είπαμε δεν αντιπροσωπεύουν μόνο ποδοσφαιρικά, έτσι, τις σχολές τους. Αντιπροσωπεύουν πάρα πολλά πράγματα. Θα είμαστε εδώ αύριο, θέλω να πιστεύω, εκτός αν έχω παρεμβάσεις το βράδυ, ξενυχτήσει και αργήσει το μάτσο να τελειώσει, μπουνε γκολ, έχουμε φωνές, διαμαρτυρίες, VAR, αυτά, παρατάσεις, πέναλτις και πάει η ώρα 3-4, για να σχολιάσουμε το τι έγινε. Τώρα, είτε η Αγγλία πάει, να σας πω την αλήθεια, είτε η Αργεντινή, νομίζω είναι δύο εισάξιες ομάδες και τις περιμένει η Ισπανία να τις καταπιεί. Διότι η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα από πλευράς τακτικής. Βλέπετε πως εκμυδένει σε Μπαπέ και τους συναυτό και πέριξ από αυτόν. Και βέβαια μετά από όλα αυτά νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και την επίθεση, είτε είναι αυτός, είτε λέγεται Μπέλιχαμ και Χάρι Κέιν, είτε λέγεται Μακάλιστερ και Μέση. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος θα αποχωρήσουμε, θα πέσουν τίτλοι τέλους, θα μεριμνήσει γι' αυτό η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Να ευχαριστήσω τον Λουκά Λουκά, όλες και όλους εσάς που ήταν κοντά μας στην παρέα. Τα υπόλοιπα αύριο, μπάλα κι άλλα, επεισόδιο νούμερο 444, αύριο στις 12, μόνο από την Eurosport. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Η μητέρα των μαχών απόψε στις 10 στην Ατλάντα, όπου Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετάδοση από Era Sport και Ερτένα. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας και πήρε πανάξιο το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Σε μια ακόμη παραβίαση των κανονισμών, ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA, προγραμματίζει για το ημίχρονο τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστον Μπίπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται σχεδόν να διπλησιάσει τη 15 λεπτή ανάπαυλα. Σήμερα αναμένεται να βγει λευκός καπνός όσον αφορά τον πρόεδρο του Super League, καθώς χθες Μαρινάκης και Αλαφούζος αναδείχθηκαν εκ νέου ισόπαλοι με ψήφους 7-7 στις 3.30 η ψηφοφορία. Για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, που θα πραγματοποιηθεί και πάλι στην Ολλανδία για το επόμενο δεκαήμερο, αναχώρησε ο Ολυμπιακός. Μία ανάσα από τους Ερυθρόλευκους, ο Μανώλης Άλιακας. Και με τη βούλα παίκτη του ΠΑΟΚ από χθες, ο Τάχα Άλι με τον δικέφαλο ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολίου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μεσοεπιθετικό. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Φιλικό διάρκεια 120 λεπτών δίνει στις 7 ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από τον Sky, ενημέρωση από την Era Sport. Φιλικό και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στην 8 στην Ολλανδία την Φύτεση, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από Era Sport. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ζηλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού Χουάντσο Αναγκόμεθ, που επέκτηνε τη συνεργασία του με τους Πράσινους το 2030 και συνολικές απολαύες 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Ξτάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη παίζει το απόγευμα με την Αγγλίδα Χάργεθ Ντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο meeting της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Μαρσέγια έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσέ, ολοκληρώνοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή της στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμονς από την Άστον Βίλα στη Manchester United. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο storiesports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Θα κάνει τη σέντρα κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Ιγκαρθάμπαλ, ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για Μάλ και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Ιγκαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη Βούλα, Σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθα τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνεται ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρύσα Αντωνιάδη είναι στους ήχους και Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Στο Γκουβά από χθες το βράδυ η πλειοψηφία όσων υποστήριζαν πως η Γαλλία θα περνούσε την Ισπανία και θα ήταν και το πρώτο φαβορί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Τελικά αποδείχθηκε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα, είχε καλύτερη τακτική, καλύτερη στρατηγική και γι' αυτό επικράτησε. Οι Γάλλοι μπορεί να είχαν δύο ενδεκάδες, μπορεί να είχαν αθλητικότητα, αλλά δεν είχαν το ομαδικό παιχνίδι, τον τρόπο σκέψης, τις έξυπνες κινήσεις και τις αποφάσεις των Ισπανών. Η Ισπανία πήρε θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και απόψε περιμένουμε Αγγλία, που θέλω εγώ, ή Αργεντινή του Μέση, στο last dance του κατά πολλούς κορυφαίου παίκτη στον κόσμο. Και όταν λέω κατά πολλούς κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, μιλάω για όλες τις εποχές. Ο Μέση, ειδικά αν πάρει και αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα συγκρίνεται ευθέως με Πελέ, Μαραντόνα και τους άλλους μεγάλους του παρελθόντος για τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών. Αλλά αυτά θα τα πούμε και αύριο, να δούμε και το απόψινο παιχνίδι, γιατί με βάση τα χθεσινό βραδινά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι ως προς τα φαβορί, τα outsider, τις προβλέψεις όταν είμαστε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Έχουμε πολλά πράγματα που θα συζητήσουμε και στην σημερινή εκπομπή. Έχει εξελίξεις. Λιγότερες στο μπάσκετ σήμερα, περισσότερες στο ποδόσφαιρο. Αλλά βεβαίως θα συζητήσουμε και τα θέματα του Μουντιάλ. Και βεβαίως μέχρι τις 2 μια έκπληξη για σας από την Era Sport και την εκπομπή. Ένα special δώρο. Έχουμε την επίσημη συλλογή της Panini. Το έχουμε μπροστά μας, αυτό το άλμπουμ. Αυτό το καταπληκτικό συλλεκτικό δώρο που μαζεύαμε από μικρή και τώρα όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα ήθελαν και θέλουν να το έχουν στη βιβλιοθήκη τους. Το έχουμε μπροστά μας και θα το δώσουμε σε έναν τυχερό. Από τώρα και μέχρι και 5 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους τρόπους που γνωρίζετε, Viber, mail, ακόμα και με SMS στο 54160 με το ονοματεπώνυμό σας και ο νικητής θα μας δώσει μετά το κινητό του τηλέφωνο για να πάρει ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος από το γραφείο και να τον ενημερώσει για τον τρόπο που θα παραλάβει το δώρο του. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τις 13 και 55 είναι η λήξη. Χρύσα, να μου το θυμίσεις, για να κάνουμε την κλήρωση. Σας περιμένω με τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα με τα μεταγραφικά θα ασχοληθούμε. Με τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο. Θα σας πω και τις εξελίξεις στο μπάσκετ. Πρώτα στο ποδόσφαιρο. Γιώργος Μήνος για το θέμα Χατζηδιάκου. Θα μας πει σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τις μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ, διότι έχει μπει στην τελική ευθεία η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να στελεχώσει το ρόστερ. Θα αφήσει κάποια κενά για αργότερα, εννοείται, όλες οι ομάδες το κάνουν, αλλά τώρα κλείνει τον έναν μετά τον άλλον τους παίκτες, οι οποίοι φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Χατζηδιάκος θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο Γιώργος Μήνος τώρα θα έχει το χρόνο για να μας τα πει. Έλα Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές. Ο Παντελής Χατζηδιάκος θα είναι κάτοικος Τούμπας από αύριο. Αύριο σε 7 η ώρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε φυσικά. Θεωρούσα ότι θα έχει έρθει την Τρίτη. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα είναι εδώ ο διευθυντής παίκτης, ο οποίος θα συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αντί 1.200.000 ευρώ. Τα χρήματα που πήρε η Κοπενχάγη για να τον αφήσει ελεύθερο. Είναι μία μεταγραφή από αυτές που είχαμε πει και τώρα ακολουθούν άλλες τέσσερις μεταγραφές. Άλλες τέσσερις μεταγραφές, αρχηγενωμένες από ένα χαφ, επαναλαμβάνω χαφ, οκτάρι, ο οποίος αναμένεται μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο Σάββατο, και ακολουθεί μετά μέχρι το Σαββατοκύριακο ένα σέντερφορ. Ένας αμυντικός και ένας εκτρέμ.
0: Λοιπόν, υπάρχει και η συμφωνία με την Atlas για το Σάντσες, έτσι.
1: Ναι, για με το Σάντσες.
0: Ο Τάχα Άλλη ήταν ο τρίτος που ανακοίνωσε ο
1: ΠΑΟΚ. Ο Σάστρε πήγε στο ΑΠΟΕΛ, το πήρε εκεί ο Βρίζας. Μια χαρά έκανε ο Βρίζας, το πήρε τον Σάστρε.
0: Και υπάρχει και η πρόταση του ΑΠΟΕΛ για τον Μπάλντε, έτσι.
1: Ναι. Αυτό θα το δούμε. Αλλά τώρα βλέπω τον κύριο Πακλατζή, ο οποίος είχε ζωντανό θέμα χθες με τον Παρταλίδη εκεί και μας έλεγε για τη συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό και ο Τάσος είναι δίπλα μου. Να πούμε τώρα και τον ΠΑΟΚ, ότι ο δικαιώματος της Βορρά από σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία ενός του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Οι Ρουμάνοι είπαν ότι έδωσαν τη δημοσιότητα να παίξουν σε άλλο, όχι στο γήπεδο, αλλά σε κάποιο άλλο γήπεδο. Η λίστα για τον ΠΑΟΚ θα είναι μέχρι 17 τα ξημερώματα, προς 18. Νομίζω ότι αστόντο που θα μου δούμε σήμερα το μέγεθος που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Βέντε, πόσες προπονήσεις θα χάσει, αλλά δεν. Οι άνθρωποι του είναι καταδικαστικοί, ότι δεν είναι σοβαρό από ό,τι λένε, αλλά τα λόγια κτίζεις παλάτια.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που δεν έχει σχέση με τα μεταγραφικά και την προετοιμασία. Ναι,
1: και σήμερα
0: αυτό
1: περιμένουμε στις 3.30 ώρα,
0: ναι, τι?
1: Το νέο πρόεδρο της Super League. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι με τον Αλαφούζο. Ναι.
1: Η εκτίμησή μου, εσύ ποια είναι η εκτίμησή σου?
0: Η εκτίμησή μου
1: είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Μαρνάκης θα μείνει στη θέση του αφού έχει πάει απέναντι σε όλους τους άλλους. Ο ΠΑΟΚ πήγε με τον Αλαφούζο και θα βγει ο Αλαφούζος. Ο Γκαγκάτσης πήγε με τον Αλαφούζο ουσιαστικά.
1: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει κάνει, αξίζει να σημειώσουμε, ότι έχει κάνει πρόταση να υπάρχει
0: δεν το δέχεται ο Μαρινάκης, άρα πήγε με τον Αλαφούζο.
1: Από εκεί και μετά δεν το θα αποφασίσει ο Μάης Κακάζης.
0: Θα ψηφίσει τον Αλαφούζο.
1: Ώστε είναι τρίτη επιλογή. Για ποιο λόγο? Για να μην έχει θέμα η Super League και η ΕΠ. Η Ομοσπονδία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Αρχίζει δηλαδή νέα με τοπική. Μετά τα παράπονα του Ολυμπιακού για τον Λανουά, τώρα με τοπική και με τον ίδιο τον Γκαγκάτση.
1: Ξεκάθαρη θέση του Μάκη Γκαγκάτση, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχει ακριβώς πει το τι έκανε και λευκό τη μια φορά, λευκό την άλλη.
0: Και αφού δεν δέχτηκαν το ένα συν ένα.
1: Έχει κάνει πρόταση, από εκεί και μετά δεν έγινε δεκτή. Όπως από ό,τι διαβάζω, δεν έγιναν δεκτές και δύο προτάσεις του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού, του κ. Μερνάκη, για τον Μινά Λισάνδρου και τον Γιώργο Μπρόβιλο. Οπότε Δεν θα μπαίνουμε σε μια
0: και επειδή έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, όπως ακριβώς το λέμε, και επειδή φαίνεται ότι ο Γκαγκάτσης πήγε καθαρά με Σαββίδη,
1: όχι
0: Λιόπουλο,
1: πήγε καθαρά. Πώς... Θεωρεί, επαναλαμβάνω, απλά θεωρεί ότι η λύση για να μην μείνει.
0: Εγώ μιλάω επί τη ουσία τώρα. Θέλω να το πάω λίγο παρακάτω.
1: Δηλαδή, αν πήγε με το Μαρινάκι, θα έλεγες, γιατί πήγε
0: θα έλεγα πήγε με το Μαρινάκι. Θα έλεγα πήγε με το Μαρινάκι. Τώρα βλέπω.
1: Είπε ένας βλέπω ένας, τώρα. Ένας
0: βλέπω απλά τώρα λοιπόν. Βλέπω τώρα εγώ τη διαμορφωθήσα κατάσταση. Δεν κάνω σχόλιο. Λέω το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι πρότεινε ένα συν ένα για τη δική του ψήφο που θα έγερνε τα πράγματα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν το δέχτηκε ο Μαρινάκης. Πάει με τον Αλαφούζο και τους άλλους που υποστηρίζουν Αλαφούζο για να υπάρχει και ένα αλλαγή στη Σούπερ Λίγκα και ενδέχεται, εκεί το προχωράω το πράγμα, δεν το σχολιάζω, ναι, καταγράφω το γεγονός. Βλέπω δηλαδή ως απλός παρατηρητής τι συμβαίνει. Και εκτιμώ και εγώ αυτό που εκτιμάς και εσύ, ότι πάμε για εκλογή Αλαφούζου στην Προεδρία της Σούπερ Λίγκας μετά την εποχή Μαρινάκη, άρα σε εποχή Αλαφούζου με βάση τα δεδομένα που αναλύσαμε. Και βλέπω ότι μπορεί την τελευταία στιγμή, επειδή έτσι είναι το κλίμα, έτσι είναι διαμορφωμένες αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες, να αποσυρθεί ο Μαρινάκης, να μην υπάρχει υποψηφιότητα Μαρινάκη σήμερα, αφού δεν δέχτηκαν και τις δικές του προτάσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα, όπως τα λέω εγώ.
1: Ναι. 3,5 ώρα. Εσύ είσαι πιο κοντά στα κέντρα των αποφάσεων.
0: Ναι, οπότε... βλέπω λοιπόν ότι ο ένας έμεινε στη θέση του, ο άλλος έμεινε στη θέση του. Η ΕΠΟ πρότεινε για να μην αποφασίσει να ψηφίσει υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, πρότεινε κάτι που δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός, που δεν το δέχεται ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
1: Ο κύριος Μαρινάκης όμως πρότεινε, παραλαμβάνω,
0: απορρίφθηκε. Απορρίφθηκαν αυτά. Απορρίφθηκαν.
1: Όχι, απορρίφθηκαν από τους ίδιους.
0: Ναι, απορρίφθηκαν.
1: Από τον κύριο Αλεξάνδρου και τον κύριο Πορωβίλο.
0: Ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία εγώ. Μένω στην ουσία και βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Άρα είναι προφανές, κοντά στο νου και γνώση, είναι προφανές ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης πάει με την πλευρά Αλαφούζου. Και έτσι θα κριθεί, είτε αν παραμείνει στην κούρσα της διεκδίκησης μιας νέας θητείας στην Σούπερ Λίγκα, στην Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είτε όχι. Είτε παραμείνει είτε όχι. Απλώς το νέο στοιχείο που δίνω, κατά κάποιο τρόπο νέο, συζητείται τις τελευταίες ώρες και από άλλους, όχι μόνο από μένα, ότι υπάρχει πιθανότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, να μην είναι καν υποψήφιος στις 3,5 ώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να τους αφήσει δηλαδή να προχωρήσουν μόνοι τους. Αυτό.
1: Θα δούμε, ναι. Βαγγέλη. Θα δούμε. Θα εκφράσει την άποψή του, θεωρώ, εκτιμώ.
0: Μα βουίζει ο κόσμος το έχει τούμπανο. Δεν συμφωνήσανε Γκαγκάτσης με Αλαφούζο σε αυτή τη διεκδίκηση.
1: Με Αλαφούζο.
0: Αυτός δεν θα είναι ο πρόεδρος.
1: Ναι, τι δεν συμφωνήσανε. Δεν συμφωνήσανε ποιοι.
0: Στις επιμέρους. Γιώργο, δεν με παρακολουθείς. Σου λέω ότι υπάρχουν κατατεθειμένες προτάσεις από όλες τις πλευρές. Δεν συμφωνήσανε σε κινήσεις αποδοχής προεδρείο. Δεν προχωρήσανε ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά.
1: Η πρόταση,
0: αφού δεν συμφωνήσανε, είναι φως φανάρι. Η ΕΠΟ, ο Γκαγκάτσης δηλαδή, θα πάει με την υποψηφιότητα Αλαφούζου. Αυτό σου λέω. Και ενδέχεται να μην είναι καν υποψήφιος ο Μαρινάκης. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Όλα τα άλλα είναι προφανή.
1: Αυτό δεν είναι καινούριο, Βαγγέλη. Όταν είναι 7-7 και εσύ να είσαι πρόεδρο και όταν είναι 7-7 και ξέρεις ότι με την ψήφο του 8ου, τότε από τι λες.
0: Επειδή πολλά συμβαίνουν στη ζωή. Επειδή πολλά συμβαίνουν. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα μπορούσε κάποιος να γυρίσει, που λέει ο λαός. Αλλά...
1: Ο ήλιος να γυρίσει από τη Δύση, να δίνει από τη Δύση.
0: Γιώργο, δεν με καταλαβαίνεις. Είπα τα ενδεχόμενα.
1: Ο ήλιος μπορεί να
0: δίνει. Δηλαδή, εσύ βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Είναι σαν τις μεταγραφές αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε μια ομάδα να αλλάξει άποψη για τον ΑΒ γάμα δέλτα λόγο. Αλλά δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Και προκύπτει ότι μπορεί να αποσυρθεί κιόλας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού από την διεκδίκηση.
1: Θα δούμε.
0: Τα προφανή είπαμε, τα προφανή.
1: Λοιπόν, σε δύο ώρες, σε δύο ώρες κάποτε εκεί ήταν τα γραφεία της ΕΠΑΕ, Συνοδού Αστροναυτών. Θυμάσαι εκεί στο Μαρούς κοντά, Συνοδού Αστροναυτών. Και κάθε φορά γινόταν πολλά επεισόδια. Οπότε τώρα δεν ξέρω που είναι η Super League, τα νέα γραφεία, αλλά τότε στην οδό αστροναυτών, κολούσε εδώ αστροναυτών με τα θέματα αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ευχαριστώ. Δεν, όταν θα έχουμε επόμενη μεταγραφή ΠΑΟΚ θα τα ξαναπούμε.
1: Την ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο θα τις περιμένουμε τις άλλες τρεις. Ωραία, Γιώργο.
1: Και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Του Βλαδίμηρου, έχεις κάποιο Βλαδίμηρο.
0: Ο Γιάνκοβιτς, ο Γιάνκοβιτς γιορτάζει.
1: Ο Βλαδίμηρος γιορτάζει, ναι. Να το ξέρεις.
0: Ο Γιάνκοβιτς.
1: Και μάλιστα και, καλός.
0: Έγινε μάνατζερ, έγινε μάνατζερ. Είναι
1: σχολιαστή, τον είδα και
0: πάει, δεν θα ξανασχολιάσει. Τώρα είναι ατζέντη παιχτών. Δεν μπορεί να σχολιάσει.
1: Α, δεν θα σχολιάσει.
0: Όχι. Δεν είναι, πλέον, αφού είναι επίσημα και με το χαρτί της FIBA εκπρόσωπος παιχτών, είναι αντιδεοντολογικό να σχολιάζει τους παίκτες πλέον.
1: Και μία ερώτηση, Βαγγέλη, θέλω να σε πω.
0: Καντινά, γιατί πρέπει να πάω στο άλλο θέμα.
1: Ο Καπικιόνι, πού βρίσκεται, ο Καπικιόνι αυτός ο μάνατζερ, πού βρίσκεται.
0: Κοίτα, σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω κιόλας αν ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει, δεν έχουμε κανένα ζήτημα.
1: Νομίζω, 35 χρόνια
0: ο γιος του, μαζί. Ο γιος του.
1: Εγώ μιλάω για τον πατέρα, θυμάμαι πριν, μαζί πριν 35 χρόνια που έκανα...
0: Την υπόθεση στο Γιάνκοβιτς μέσα.
1: Με Ντούσαν Ιβκοβιτς.
0: Και με στο Γιάνκοβιτς. Ήταν και ο εκπρόσωπος
1: του Γιάνκοβιτς. Ναι. Και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς με το Άιντε Μπρέμπρε, το θυμάσαι.
0: Βεβαίως. Το Λιόπουλο, εσύ μπορείς να μου πεις τι γίνεται. Γιατί εγώ έχω το ρεπορτάζ.
1: Αφού το έχεις μπορεί να το πεις εσύ. Εγώ ήθελα να ψέφτω στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία, έγινε. Θα τα πω εγώ σε λίγο. Σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς.
1: Όχι στην υποπρασία. Είναι το γνωστό, η γνωστή τακτική.
0: Μην ανησυχείς, το ρεπορτάζ το σημερινό
1: το
0: λέει
1: πέθανε, όμως,
0: ότι δεν γίνεται πλειοδοσία. Ναι, δεν γίνεται, γιατί συνεννοούνται οι ομάδες, οπότε ναι. Δεν θα γίνει εδώ δημοπρασία σε αυτή την περίπτωση. Έτσι μαθαίνω. Οπότε
1: το
0: θα
1: συνέστημα
0: τα...
1: πέθανε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είμαστε στο 2026.
1: Το συνέστημα πέθανε. Αυτό προπονητής, άλλο εθνική ομάδα, άλλο προπονητής.
0: Κοίταξε τις τελευταίες ώρες για το θέμα του Λιόπουλου. Υπάρχει ανατροπή των δεδομένων. Θα τα πω μετά τις και μισή. Άσε να κρατάμε σε αγωνία τους ακροατές. Γιατί σήμερα λέγαμε θα τελειώσει η μεταγραφή. Υπάρχει κόλλημα. Θα τα πούμε σε λίγο. Χρύσα, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μήνο και με τη δική σου βοήθεια να πάμε με τραγουδάκι στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μία απάντηση σε τέτοιους είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρα της Βάγιας Νέστορα. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης αρκετά άτομα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία, στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζεται ότι συνδέονται από τα έργα του μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κολυνδρό Πιερίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: Vamos a arrancarlo con altura.
10: El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Λοιπόν. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο συνέχεια, πάμε μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μέχρι να πάμε στις διακοπές και θα δούμε μετά. Θα βγαίνουμε και από τις διακοπές, Λουκά, και από τη θάλασσα. Μέσα από τη θάλασσα θα βγαίνουμε και θα δίνουμε τις ειδήσεις. Λοιπόν, συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το άλμπουμ, το συλλεκτικό της Πανίνη. Βλέπω τα μηνύματά σας, με όλους τους τρόπους στέλνετε. Θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα δίκαιος για τον νικητή. Να πω επίσης ότι ευχαριστούμε τον κόσμο που στέλνει μηνύματα από παντού, ειδικά τα παιδιά από την Κρήτη. Λοιπόν, ο Νίκος είναι μεγάλος φίλος άλλωστε, και φυσικά προσπαθώ να απαντήσω, παιδιά, τις περισσότερες φορές σε όσα ξέρω από αυτά που ρωτάτε. Εγώ σπανίως διαβάζω μηνύματα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι φανατικοί ακροατές της εκπομπής, τους ικανοποιώ. Όταν ξέρω όμως, άμα δεν ξέρω κάτι που ρωτάτε, τι να σας πω εγώ τώρα. Και δεν μπορώ να λέω ονόματα στον αέρα που δεν θα αποδειχθούν αληθινά. Δεν είναι δηλαδή πραγματικό το ενδιαφέρον κάποιων ομάδων, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, για μεταγραφές. Εμείς λέμε πάντα αυτό που ισχύει. Και συνήθως επιβεβαιώνεται. Όχι όλες τις φορές, τις περισσότερες. Λοιπόν, Μουντιάλ τώρα. Παναγιώτης Βαρούχας, για να μας πει αν έγινε κάτι διαιτητικά χθες, που νομίζω ότι ήταν καθαρή η επικράτηση και κυριαρχική μάλιστα η επικράτηση της Ισπανίας, αλλά πάντα θέλουμε την άποψη Παναγιώτη Βαρούχα, χωρίς να τον κουράσω, έπειτα από παράκληση Λουκά Λουκά, επειδή είναι και γείτονες και επειδή τον θέλω και στους Game Changers. Σε θέλω και στους Game Changers, θα έρθει σήμερα.
1: Δεν μπορώ να έρθω.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Κάνεις τα κλειστά σου. Είσαι για λίγες εμφανίσεις. Δεν είσαι για χόρταση.
1: Η εκπομπή καταρχάς. Ναι. Είναι καταπληκτικές οι εκπομπές που κάνεις, ειδικά εχθές με τον Κώστα,
0: ναι,
1: και με τον Σοφοκλή προχθές και τον Σωτήρη. Δηλαδή,
0: και Καραγκούνης βγήκε επίσης
1: και Καραγκούνη
0: στο τέλος,
1: μετά, ναι, που έβγαλες, και εντυπωσιάστηκα κιόλας,
0: ναι,
1: από τα γήπεδα του ελληνικού που έδειξε.
0: Πω, στο ελληνικό γίνεται χαμός.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, τι ωραίο πράγμα έχουν φτιάξει.
0: Φανταστικό. Εκεί φανταστικό, μια καινούργια πολιτεία δημιουργείται.
1: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
0: Μια καινούργια πολιτεία, μια καινούργια Αθήνα μέσα στην Αθήνα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι καταπληκτικό.
0: Κοίτα, εμείς επειδή είμαστε γείτονες στα βόρεια, πρέπει, ναι, ναι, θέλουμε 45 λεπτά, 50 για να πάμε εκεί κάτω,
1: ναι,
0: αλλά τέλος πάντων οι άλλοι που είναι πιο κοντά είναι τυχεροί.
1: Τρομερό έργο, μπράβο, μπράβο. Και ο Γιώργος καλά έκανε και το έδειξε χθες. Και εσύ που τον έβαλε στον Γιώργο, να πούμε,
0: έτσι,
1: για να δείξει εκεί την κατάσταση.
0: Και Μανολάς Αυτοκράτορας από την Άξο.
1: Και ο Κώστας από την Άξο, από το χωριό της μάνας μου.
0: Πω, τρομερός.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι περισσότεροι πήγανε κουβά. Είπα και στον πρόλογο, Παναγιώτη, κουβά, κουβά οι περισσότεροι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα Γαλλία.
0: Όλοι.
1: Χθες όμως,
0: ναι, η Γαλλία...
1: Δεν έκανε τίποτα η Γαλλία, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία.
0: Μόνο έδειξε... ο Καραγκούνης και το τεκμηρίωσε γιατί θα κερδίσει, ναι, η Ισπανία. Μόνο ο Καραγκούνης.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν η Ισπανία, το έπαιξε το παιχνίδι δυνατά, ρε παιδί μου. Πολύ δυνατά.
0: Τακτική.
1: Ο Γιαμάλ, είναι κάτι άλλο. Έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο.
0: Έτσι.
1: Τώρα πάμε τώρα το διαιτητή που,
0: ναι,
1: λοιπόν, μην το ματιάσουμε. Αυτό τον είχα ξαναβάλει, είναι αυτός που τον είχαν βγάλει και βγήκε στον αέρα να μιλήσει και δεν ήξερε καλά αγγλικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χτες όμως, και μπράβο του, ούτε βαρ περίμενε για τον πέναλτι, ούτε τίποτα. Το έδωσε αμέσως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν ήταν εύκολο ή δύσκολο και το ένα και το άλλο.
0: Το
1: σημασία και άλλα είναι δύσκολα, εύκολα, δεν το δίνουν.
0: Ναι.
1: Προβληματικό ήταν ο βοηθός ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Αυτός έχασε ένα offside, τυχερός ήταν όμως που δεν είχε φάσει συνέχεια. Και ο διαιτής έκανε, έπνιξε 2-3 κάρτες, τις οποίες μπορούσε να τις δώσει, ειδικά αυτό με τα πατήματα, με τις τάπες. Και ήταν και τυχερός,
0: ναι,
1: γιατί δύο περιπτώσεις ήταν παράβαση πατήματος, λίγα χιλιοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί... Θα βλέπαμε τι θα γινόταν και τι θα έδινε.
0: Σωστά.
1: Το ΒΑΡ φυσικά θα έκανε παρέμβαση, αλλά από τη μια μπράβο του που έδωσε την παράβαση του πέναλτι άμεσα και από την άλλη εκεί που δεν έδωσε και την εσκάρτη σε αυτά τα πατήματα.
0: Ερώτηση.
1: Ένα άλλο. Ερώτηση.
0: Ναι, πες το.
1: Ένα άλλο. Πάλι το ημιαυτόματο έδειξε την παράβαση άμεσα. Αυτό είναι για τη Super League, έτσι.
0: Στο offside.
1: Πάμε. Ναι.
0: Για τη Super League πάντοτε, ναι, θα το επισημαίνουμε με αφορμή και αυτό το γκολ του Γιαμάλ που σωστά ακυρώθηκε. Διότι πρέπει να μπει Τώρα να βγάλουν και πρόεδρο στις 3:30 Παναγιώτη, δεν ξέρω αν άκουγες, τα είπαμε με το μήνο.
1: Ναι, ναι, τα άκουσα.
0: Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να το ακούσει τώρα, αν βγει ο Αλαφούζος και επισήμως στις 3:30 πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, το κάνει αυτός. Να πιέσει.
1: Όποιος και να βγει.
0: Ναι, ναι. Λέω, επειδή πάνε προς τα κοίτα νερά τώρα
1: και
0: αυτή την εποχή.
1: Επειδή η εταιρεία,
0: ναι.
1: Επειδή η εταιρεία αυτή θα πρέπει να το κάνει το σχέδιο αυτό. Για να δείχνει το, την αμεσότητα άμεσα στην παράβαση.
0: Ναι, άμεσα.
1: Και,
0: άμεσα.
1: Και να το δείχνει και
0: εντάξει, το πολύ μπορεί να πληρώσουν κάτι παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Να πληρώσουν, ρε παιδί μου, για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, μην είναι ακριβή στα πίτουρα και φθηνή στα λεύρη, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: ακριβώς.
0: Ο χθεσινός από το El Salvador ο διαιτητής δεν έκανε το μεγάλο λάθος, δεν έκρινε
1: δεν
0: τίποτα.
1: Έκανε, όχι, μάλιστα. Δεν έκρινε, δεν έκρινε.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε για τον απόψινό, είναι ο Ισμαήλ Ελφαθ.
1: Έτσι. Κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί ήδη άρχισαν διαμαρτυρίες.
0: Αυτός είναι Αμερικανός.
1: Είναι Αμερικανός. Αυτός την άλλη φορά που έπαιξε,
0: ναι.
1: Δεν ήταν τίποτα του ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Βλέπω ότι έχει σφυρίξει Παναγιώτη το Ιαπωνία-Ολλανδία, το Ουρουγουά-Ισπανία και το Βραζιλία-Νορβηγία. Στο Βραζιλία-Νορβηγία
1: ναι, ναι.
0: Υπήρξαν κάποια παράπονα τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά όχι πολύ τον μεγάλα. Ωστόσο θεωρείται μέτριος. Όμως, μέτριος.
1: Το, μπράβο, και είναι ο διαιτητής που είπε τρία παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο
0: Λουκάς μου λέει τώρα, ο γείτονάς ο Λουκάς μου λέει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλές δημόσιες σχέσεις πρέπει να έχει αυτός. Για να παίξει μη τελικό.
1: Εντάξει, στην Αμερική.
0: Αμερικανός στην Αμερική, ναι. Ναι.
1: Ναι. Ο Λουκάς πήγε πιο βαθιά.
0: Ναι. Ο δικός σου πάντως ο Ματσίνιακ δεν έχει εμφανιστεί.
1: Αυτό ο Αγγέλη κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει.
1: Εντάξει, ναι. Ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Μη δεις περάσει η Αργεντινή στο τελικό και δεις καλά Ματσίνιακ.
0: Οπα.
1: Και να γελάει κάθε πικρά.
0: Περίμενε τώρα. Δώσε μου και την πρόβλεψή σου για το Αγγλία-Αργεντινή. Εχθές είπαμε οι περισσότεροι 9 στους 10, ας τον Καραγκούν είναι ειδικός. Ξέρει 200 κιλά μπάσκετ,
1: ναι,
0: για να πω. Μπάλα.
1: Εντάξει,
0: μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα με ρώτησε στον αέρα, λέει, ξέρεις από πότε, από πότε έχουμε να πάμε, ρώτησε σε μεγάλη διοργάνωση. Και του λέω από τότε που σταμάτησες εσύ, το 2014, από το τελευταίο παιχνίδι Ελλάδα-Κωνσταρίκα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος με 139 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ρέκορντμαν. Ο Καραγκούς.
1: Ναι,
0: οπότε αυτός ξέρει πολλά κιλά μπάσκετ.
1: Καλώς ο Γιώργος, γύρισε στην Ευρώπη, γύρισε τα πάντα όλα.
0: Πάλι μπάσκετ είπα. Πάλι μπάσκετ
1: ναι, ναι, είπα. Ναι,
0: πολλά κιλά μπάλα. Πολλά κιλά μπάλα.
1: Από συνήθεια.
0: Τώρα, τι πιστεύεις εσύ για το Αγγλία-Αργεντινή?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, οι Νοτιοαμερικάνοι κοντράρουν λίγο τους Ευρωπαίους, έτσι. Και η Αγγλία μέχρι στιγμής δεν έχει εντυπωσιάσει.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να περάσει η Αργεντινή. Έτσι, αν και αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες, και, γιατί και χτες το παιχνίδι, αν δεν γίνει το πέναλτι,
0: ναι.
1: Μην νομίζω ότι θα είναι εύκολο μετά για οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί η Γαλλία ήταν καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάτι δείχνει αυτό. Κάτι δείχνει. Έγινε το πέναλτι, άνοιξε το σκορ. Μετά μαζεύτηκαν οι άλλοι πίσω, βγαίνανε στις κόντρες. Οπότε ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Έτσι
1: ακριβώς,
0: γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Θα έχουμε και το δεύτερο φιναλίστ σήμερα. Εάν υπάρξει μεγάλη φάση, αύριο θα έρθει στην τηλεόραση. Αν υπάρξει ενόψει των τελικών, έτσι, Σαββατοκύριακο, και ενόψει του μεγάλου τελικού της Κυριακής, εννοείται.
1: Και την Παρασκευή μπορεί να τα δει.
0: Αλλά μπορείς και την Παρασκευή, αν δεν προλαβαίνεις.
1: Την Παρασκευή θα τα κλείσουμε όλα μαζί.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι στον Παναγιώτη Βαρούχα. Τραγουδάκι Χρύσα και μετά Μπάμπης Παπάζογλου.

Μέχρι να βρούμε τον Μπάμπη, αν δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση αυτή τη στιγμή, αλλιώς θα τα πω εγώ τα θέματα τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Να πω ότι παρατηρείται στασιμότητα τις τελευταίες ώρες στο θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, της μετακίνησης του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό σε ΠΑΟΚ ή Άρη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε μια ώρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το πιο πιθανό είναι να μείνει στον Παναθηναϊκό, να μην φύγει δηλαδή. Πώς σας είχαμε πει ότι όταν έφυγε ο Όσμαν, ο Μπράντοβιτς μίλησε με τον Χουάντσο και είπε ο Χουάντσο, εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος της καριέρας μου στον Παναθηναϊκό, και έγινε. Τώρα λοιπόν σας λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να τον δώσει για μικρές προτάσεις, για μικρά οικονομικά ανταλλάγματα, ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε τον Άρη. Και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, επειδή το ρώτησε και ο Γιώργος Μήνος νωρίτερα, πλειοδοσία. Δεν υπάρχει πληστηριασμός. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης. Συνεννοούνται κιόλας οι ομάδες. Το έχω πει πολλές φορές το τελευταίο 15ήμερο. Συνεννοούνται κιόλας οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις του. Δεν καίγεται. Τον θέλει τον παίκτη, αλλά δεν καίγεται. Και ο Άρης έχει πλαν B, το Λαριτζάκι. Τον θέλει τον παίκτη, αλλά επίσης δεν καίγεται. Άρα, εάν ο Παναθηναϊκός δεν τον δίνει με συγκεκριμένα ανταλλάγματα οικονομικά, με buyout δηλαδή 600-800 άντε 1 εκατομμύριο, τότε πολύ δύσκολο θα γίνει μεταγραφή. Και το πιο πιθανό είναι να μείνει πλέον στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν βλέπω αυτά που είχατε ακούσει, ότι εγώ δεν τα είχα πει, ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια για να πάρει τον Τολιόπουλο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει μέχρι το εκατομμύριο, δηλαδή μπορεί να δώσει και 2 και 3 και 5. Τι θέλει να δώσει, λέω τώρα. Θέλει να δώσει μέχρι ένα εκατομμύριο. Ο Άρης έχει κάνει μια αρχική πρόταση 600.000 και νομίζω ότι έκανε και μια βελτιωμένη πρόταση. Για το buyout μιλάμε. Άλλο το συμβόλαιο του παίκτη, άλλο αυτά που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με τόσα χρήματα και με τέτοια ποσά δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον παίκτη. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή 13 και 45 και 52 που μιλάμε εμείς. Σε μια ώρα μπορεί να έχουν ανατραπεί τα δεδομένα και να έχουμε ανατροπή στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή η ανατροπή έχει να κάνει με τη βεβαιότητα κάποιων τις προηγούμενες μέρες ότι ο παίκτης θα μετακινηθεί. Τώρα λέμε ότι μάλλον ο παίκτης μένει στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι για το θέμα Τολιόπουλου. Τώρα, για το θέμα Λαρετζάκη. Ο Άρης διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό το πλαν B που έχει λοιπόν για αυτή τη θέση. Δεν έχει υπάρχει αποτέλεσμα όμως ως προς το buyout, συζητάμε πάντα, που θα δώσει ο Άρης στον Ολυμπιακό για να πάρει το Λαρετζάκι. Η υπόθεση αυτή εξαρτάται μετά την ανανέωση του Παπανικολάου και από το τι θα γίνει με το walk-up. Και εδώ δεν έχουμε επίσης εξέλιξη ουσιαστική. Ανέβηκε το Ντουμπάι στην προσφορά του, δεν τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, που εδώ και 10 μέρες λέμε ότι θα κρατήσει σίγουρα, θέλει να κρατήσει σίγουρα τον Τζόζεφ για να είναι κατοχυρωμένος στον Άσο με Μοντέρο, Μακιντάιρ, Τζόζεφ, και θα δει τι θα κάνει με την ιστορία του Γόκαπ και την ανοιχτή διαπραγμάτευση που υπάρχει με το Ντουμπάι. Μια είδηση ακόμα για το Ντουμπάι που ανακοίνωσε τον Πασκουάλ, ο βοηθός του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα και πρώην βοηθός του Τσάβη Πασκουάλ στη Ζενίτ, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, θα είναι στο τεχνικό team, θα είναι βοηθός προπονητής στην Dubai BC τη νέα χρονιά. Αυτή είναι μια επιπλέον είδηση, επειδή αναφερόμαστε στην περίπτωση Walkup που θέλει να παίξει στο Dubai. Με ρωτάτε εδώ για κάποιες κινήσεις που κάνει η ΑΕΚ. Η τελευταία είναι για τον Ντάουντι Junior που έπαιξε στη Μακάμπι. Δεν έχει ανακοινωθεί η οριστική συμφωνία. Βλέπει και άλλους παίκτες. Η ΑΕΚ δεν αποκλείεται να ανανεώσει προώρα και το συμβόλαιο με τον Δημήτρη Φλιώνη. Ρωτάει ένας άλλος φίλος αν ο Μωραΐτης, σε περίπτωση που φύγει ο Τολιόπουλος, πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής δεν έχει καμία ενημέρωση ακόμα, επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή η στασιμότητα στο θέμα Τολιόπουλου. Το Περιστέρι έκλεισε τον Τζέιλεν Φίντς και οι υπόλοιπες ομάδες βλέπετε ότι κινούνται για να κλείσουν σιγά σιγά τα ρόστερ τους. Κάτι άλλο μεγάλο σημερινό δεν υπάρχει από τις μεταγραφές, από το μεταγραφικό μέτωπο των ομάδων του μπάσκετ. Κλείνουμε την ενότητα την μπασκετική και την αναφορά μου σε αυτά τα ζητήματα τα μπασκετικά με την πληροφορία
ότι στο προσκλητήριο που θα στείλει ο Σπανούλης τις πρώτες μέρες του Αυγούστου στους διεθνείς μας, στο προσκλητήριο που θα στείλει θα συμπεριλαμβάνεται ακόμη και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σίγουρα θα επιλέξει έναν Naturalizé. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ο Ντόρσεϊ, ο Naturalizé που θα επιλέξει ο Σπανούλης. Ο Ντόρσεϊ που έβγαλε και βίντεο, έχει ξεκινήσει τη δική του ατομική προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προετοιμασία κατά πάσα πιθανότητα της εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια 28 Αυγούστου στο ουδέτερο της Τυφλίδας με την Ουκρανία, 31 Αυγούστου στην Αθήνα με την Ισπανία, θα ξεκινήσει εκτός απρόοπτου στις 19 Αυγούστου. Αυτά και για τα τελευταία μπασκετικά νέα. Αν υπάρξει κάτι μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή θα σας το πούμε. Αναζητείτε ακόμα, δεν βλέπω Λουκά Λουκά, βλέπω αλλαγή σκυτάλη στην παραγωγή, βλέπω Άγγελο Ζαραϊδόνη. Άγγελο Ζαραϊδόνη παίρνει το ρεπό του. Άγγελο Μπάτζιο είναι σήμερα. Ρομπέρτο Μπάτζιο, μπορούμε να ψάξουμε μήπως βρούμε τον Μπάμπη, τον Παπάζολου, διαφορετικά ανταπόγω του Ολυμπιακού, μετά το τραγουδάκι που θα βάλει η Χρύση Αντωνιάδη.

Λοιπόν, δεν πειράζει, τον έχουμε αύριο τον Μπάμπη. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα. Αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός κινείται σε όλα τα μέτωπα. Γι' αυτό ήθελα τον Μπάμπη. Διότι γίνονται οι μεταγραφές, ειδικά στον Ολυμπιακό, που έχει μείνει, η αλήθεια είναι, πίσω σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές ως προς τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο μεταγραφικό μέτωπο. Αλλά συμφώνησε και τελείωσε την μεταγραφή του Ρόκα, συμφώνησε με την Τζιρόνα. Επίσης έχει συμφωνήσει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Πλέον μένουν τα διαδικαστικά για να γίνει και επίσημα παίκτη στον Ερυθρολεύκονα. Αναμένεται μάλιστα μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός όμως δεν στέκεται εκεί. Έχει τις επαφές του με την Ζενκ Πάουλη για τον Σάλιακα. Το έχετε ακούσει από το πρωί. Θέλει να προχωρήσει και αυτό το θέμα. Και επίσης θέλει πολύ γρήγορα να κλείσει και τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις, και βεβαίως στέλνει μήνυμα ότι θα διαπραγματευτεί με τις ομάδες και τους παίκτες που θέλει, που έχει στη μικρή του λίστα ο Μεντιλίμπαρ, αλλά με τους δικούς του όρους, και γι' αυτό η περίπτωση του Στάνιτς δεν προχώρησε.

Τώρα το μεγάλο θέμα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, πέρα από τους παίκτες που θα έρθουν, είναι και το ποιοι θα φύγουν. Και βασικά το μεγάλο θέμα είναι, το θίξαμε χθες αναλυτικά με τον Μπάμπη Παπάζολου, αλλά συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις σε αυτά τα ζητήματα. Είπαμε τα μεταγραφικά ζητήματα είναι δυναμικά. Η ΧΑΛ κινείται πλέον δυναμικά για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Δεν έχει μείνει στα λόγια. Έχει προχωρήσει σε πρόταση, σε προτάσεις μάλλον. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και οι δικές μου πληροφορίες. Γι' αυτό ήθελα και τον Μπάμπη για να το συζητήσουμε. Η ΧΑΛ ανεβάζει τις προσφορές της συνεχώς για τον Τζολάκη και αυτή τη στιγμή, όπως λένε και οι Άγγλοι, είναι front runner για την απόκτησή του. Η πρώτη πρόταση, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε κυρίως από το περιβάλλον του παίκτη και των εκπροσώπων του, ήταν από την ΧΑΛ για 16 εκατομμύρια. Αλλά ο Ολυμπιακός, μας τα έλεγε και ο Μπάμπης, έχει βάλει πολύ πιο ψηλά τον πήχη. Όπως για παράδειγμα για τον Αντρέ Λουίς, θέλει να πάρει περισσότερο από 18 που είχε ακουστεί στην αρχή, περισσότερο και από τους ξένους για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή και μάλιστα τερματοφύλακα εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο Τζολάκης, και σε νεαρή ηλικία βάζει πολύ ψηλότερα τον πήχη. Και η ΧΑΛ, μαθαίνουμε, αυτή η πληροφορία έρχεται από την Βρετανία, ανεβάζει την προσφορά, ανεβάζει την προσφορά στα 20 και πλέον 100.

εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, μπορεί να πάει και στα 21 και στα 22 εκατομμύρια. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι δηλαδή. Γίνεται πολύ μεγάλο παιχνίδι στην περίπτωση αυτή τη μεταγραφική. Και ο Ολυμπιακός, επειδή τον θεωρεί τεράστιο κεφάλαιο, τον Τζολάκη, δεν θα τον δώσει με λίγα χρήματα, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, γιατί ακούτε τα ποσά και μπορεί η έκφραση λίγα χρήματα να ξενίζει αρκετούς ή έστω κάποιους. Άρα το ποσό που προσφέρει Χαλ, τουλάχιστον αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ, έχει ανέβει πάνω από τα 20 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, όμως η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή. Μπορεί από ώρα σε ώρα να γίνει μεταγραφή, μπορεί όμως να πάρει και μέρες. Θα το δούμε, και μπορεί να μην γίνει και καθόλου αν δεν τα βρουν οι ομάδες. Όμως σε σχέση με τις άλλες ομάδες που είχαμε προαναφέρει από την περασμένη Παρασκευή κιόλας, η Χαλ είναι αυτή που προηγείται στην κούρσα για να αποκτήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Με ένα ποσό αυτή τη στιγμή που προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μεταγραφική υπόθεση. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. Έληξε ο χρόνος για το διαγωνισμό, για το άλμπουμ το συλλεκτικό της Panini. Έχω αρκετά μηνύματα και στο 54160 με SMS που έχετε στείλει και mails έχετε στείλει και στο Viber της Eraspor, οπότε θα βάλω με σειρά, με αύξοντα αριθμό, πρώτα τα μηνύματα στα SMS για να μην αδικήσω κανέναν. Μετά θα προσθέσω το Viber και μετά τα mails και θα δω το συνολικό αριθμό για να μου πει η Χρύσα ένα νούμερο. Σε ένα-δύο λεπτά βάλει ένα τραγουδάκι, Χρύσα, για να κάνω αυτή τη δουλειά, καθώς πηγαίνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής και ενώ περιμένει ο Κώστας Κουκουλάς για να έρθει για τις επόμενες δύο ώρες.

Λοιπόν, γυρίσαμε. Ο Γκατσίνοβιτς μάλιστα έχει δώσει και μία συνέντευξη για την ανανέωση για ακόμα 2 χρόνια της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Έχει πει ότι είναι τιμή μου να πάρουμε. Είναι τιμή μου που το έκανα και η ΑΕΚ με τίμησε και εγώ τιμάω την ΑΕΚ. Να πάρουμε, θέλω κι άλλα. Κι άλλα. Πολλά πρωταθλήματα. Και εμείς τώρα θα κληρώσουμε έναν νικητή για να πάρει το συλλεκτικό άλμπουμ της Πανίνη. Από το 1 μέχρι το 89 θέλω ένα όνομα, Χρύσα. Το 21 ταιριάζει με την τελευταία είδηση με την ΑΕΚ. Το 21, για αυτά που είπα για τον Γκατσίνοβιτς, θα το βρω, θα το βρω. Λοιπόν, το όνομα είναι Σταύρος Αυγέρης από το Viber. Οπότε πρέπει να μου στείλει ο Σταύρος Αυγέρης τον αριθμό του για να επικοινωνήσει ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος μαζί του για να πάρει το δώρο του. Μπορεί και τώρα, μπορεί και αργότερα, θα το βρούμε εμείς μέσα στα μηνύματα, στο Viber. Όπως έστειλε τη συμμετοχή του, θα στείλει και το μήνυμά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ολοκληρώσαμε. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ξανά μαζί αύριο, μεταξύ 1 και 2, με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Χρύς Αντωνιάδη ήταν στους ήχους. Λουκάς Λουκάς στην αρχή και μετά Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής στο μεγάλο παιχνίδι το βράδυ. Για να μάθουμε το δεύτερο φιναλίστ για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, μιλάμε από χθες η Ισπανία. Περιμένει είτε Αργεντινή είτε Αγγλία και βεβαίως 7 με 8. Game Changers με καλεσμένο σήμερα, όπως χθες είχαμε Κώστα Μανολά από την Άξο, Γιώργο Καραγκούνη από το Ελληνικό, σήμερα πάλι από το Ελληνικό Άγγελος Χαριστέας. Θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιον ακόμα πολύ μεγάλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα όμως ο Άγγελος Χαριστέας θα είναι στους Game Changers. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Με, ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

κάνει τη σέντρα κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι. Θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη. Έχουμε πέναλτι στο 20ο λεπτό. Ο Ογιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον. Βγείτε όλοι εκτός περιοχής. Μην πατάτε τη γραμμή. Ο Ογιαρθάμπαλ γκολ. Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Ογιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πεδροπόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθα τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνεται ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58.

Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Είναι σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ερασπόρο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ακούσατε νωρίτερα πως η Ισπανία ουσιαστικά έσβησε χθες την Γαλλία, σαν να μην μπήκαν ποτέ στο γήπεδο οι Γάλλοι ή σαν να μην τους επέτρεψαν, νομίζω καλύτερο και πιο σωστό, ότι δεν τους επέτρεψαν οι Ισπανοί να μπουν στο γήπεδο. Δεν ήταν απλά πρόκληση σε έναν τελικό, ήταν ένα 90 λεπτό παράδοσης μαθημάτων ποδοσφαίρου από τους Ισπανούς χθες. Το πόσο εύκολα και το πόσο, έτσι τουλάχιστον το βλέπεις από τηλεόραση, κατάφεραν να κλειδώσουν τα άτου της Γαλλίας και να πάρουν πανάξια την πρόκρισή τους για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Απόψε στις 10, πάλι από την ΕΡΤ και πάλι από την ΕΡΑΣΠΟΡ, ο άλλος ημιτελικός, Αγγλία-Αργεντινή. Θα ρισκάρω να πω ότι παίζονται πολλά περισσότερα πάντα σε αυτό το ζευγάρι από ένα απλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Από και πέρα, όσον αφορά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δύο ώρες, στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ο Παντελής Χατζηδιάκος για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε χθες και την απόκτηση του Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Αλή. Στις 3.30 η κρίσιμη ψηφοφορία της Super League. Σήμερα, ό,τι και να γίνει, θα βγει λευκός καπνός για τον νέο πρόεδρο. Καθώς χθες, στη δεύτερη ψηφοφορία, Μαρινάκης και Λαφούζος αναδείχθηκαν εκ νέου ισόπαλοι με ψήφους 7-7. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, πολύ κοντά στον Μανώλη Σάλια Κάι Ερυθρόλευκη, που είναι σε επαφές με την ΧΑΛ για την πόλη του Κωνσταντιτζολάκη.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του συμβολέου του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Φιλικό για την Ένωση σήμερα. Αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία τη Φίτεσε. Για το παιχνίδι θα μπορείτε να ρονιστά από την Ερασπόρ. Ενώ τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από το Κοσμοτέσπορ 1. Φιλικό και για τον Παναθηναϊκό, στις 7 αντιμετωπίζει την Rapid Vienna. Το παιχνίδι μάλιστα έχει διάρκεια 120 λεπτά, ενημέρωση από την Era Sport και με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι του Sky. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για τα επόμενα 4 χρόνια, συνολικές απολαβές 11 εκατομμύρια ευρώ. Στο τένις, για το τουρνουά του Γκστάντ και το δεύτερο γύρο, Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Η Μαρία Σάκαρη για τη φάση των 16 του Athens Open αντιμετωπίζει επίσης το απόγευμα την Αγγλίδα Χάργιτ Ντάρτ. Το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε από το RT2. Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένο για μετά τις 18:30.

Φενέρμπαχτσε απέκτησε τον Γκρίγου, τον Μαρσέγκ. 39 εκατομμύρια ευρώ δίνουν οι Τούρκοι για να πάρουν τον παίκτη, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τους. Ενώ η Manchester United είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς από την Αστον Βίλα.

Επίσης να πω ότι ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικαρντίνιο, και επίσημα λοιπόν παίχτης του Αστέρα ο Βραζιλιάνος, θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Ενώ να θυμίσω ότι και ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια. Για όλα αυτά αλλά και πολλά άλλα θα μυρίσουμε τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη μεσημερινή ραδιοφωνία της Ερασπόρ.

0: Ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, καθώς ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την απόκριση του Ταχάλη, ενώ αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος, καθώς ο Δικαιοφόλος θα βρήκε σε όλα με την Κοπενχάγη για την απόκτηση του περισσότερα. Από τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Σε όλα τα βρήκε ο ΠΑΟΚ, όπως λέει και ο Γιώργος Τότσικας, ο οποίος είναι δίπλα μου, μαζί με τον Άκη Ακίμωγλου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Δικαιοφόλος φορά, όπως ο Τάχα Άλλη, όπως ο Σάντα Μαρία, έτσι και ο Χατζηδιάκος, θα περάσει εδώ το αεροδρόμιο Μακεδονία για να υπογράψει συμβόλαιο, 3 συμβόλαια, 1.200.000 ευρώ το χρόνο, και ένα ποσό που είναι η Κοπενχάγη, και ήταν κάτι κοστούμας για τα επόμενα 3 χρόνια. Παραμένουν τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το τέλος, μέχρι 31 του μήνα του 29. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από αυτή τη μεταγραφή, η οποία αναμένεται να αφηχθεί αύριο σε 7 η ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, την Παρασκευή το πρωί θα γίνουν τα απαιτούμενα βίντεο, τα γνωστά που συνηθίζεται η ΠΑΟΚ, και συνέχεια θα μεταβεί για να κάνει προπόνηση με την ομάδα που σήμερα ξεκινάνε οι προπονήσεις, η αντίστροφη μέτρηση για τη τελική ευθεία για το ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα το ευρωπαϊκό που έχει 23 του μήνα, δεν ξέρω τον αντίπαλο, αυτό θα μαθεί.
0: Θα το ξέρουμε αύριο το βράδυ, Γιώργο, έτσι.
1: Αύριο το βράδυ. Επίσης, εκτός από τον Χατζηδιάκο, θα γνωρίζουμε, θα αφηχθούν ακόμη 3 ποδοσφαιριστές, αρχηγενωμένοι από την ένα σκάφ, επαναλαμβάνω, οκτάρι είναι, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται Παρασκευή Σάββατο, και φυσικά ένα center forward και μετά ένας extreme, δεξιό extreme. Και ακολουθεί η επόμενη εβδομάδα, η αποστολή μπορεί να είναι να φύγει, θα αναχωρήσει 22 του μήνα το πρωί, δηλαδή στην Πολωνία ή στη Ρουμανία.
0: Θα το ξέρουμε αυτό αύριο. 0-0 είχε έρθει η Δυνάμο Κιέβ με την Κλούση στο πρώτο μάτς. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο στη Ρουμανία που είναι η ρεβάνς, έτσι Γιώργο.
1: Αυτό ακριβώς. Περιμένουμε. Αναμονή χωρίς χρέωση. Περιμένουμε.
0: Ωραία.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν δυνατάσει μεταγραφές, όπως ακριβώς έχουν προαναγγείλει. Απλά έγινε καθυστέρηση κατά μία, κάνα 24 με το Χατζηδιάκο. Εχθές τον περίμενε το Χατζηδιάκο. Για σήμερα τον περίμενα, αλλά.
0: Έρχεται αύριο, έτσι. Εντάξει.
1: Μία μέρα.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος, νομίζω.
1: Τώρα περιμένουμε ακόμη 3 ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, ένα σκάφ οχτάρι, ένα center four, ένα extreme και ένας δεξιός αμυντικός, αφού ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σάντζεφ στην Άτλας, οπότε ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για ένα δεύτερο αμυντικό. Και μετά την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και άλλα θέματα.
0: Έγινε Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την
1: ώρα. Πολλά στο Βλαδίμηρο σήμερα. Βλαδίμηρος, χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Αρκετά και εδώ τα θεματάκια. Το ένα έχει να κάνει με την αναμενόμενη επέκταση της συνεργασίας με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για άλλα 2 χρόνια. Αυτό ήταν κάτι γνωστό. Περιμένουμε απλά την επισημοποίηση από την ΑΕΚ. Έχουμε το φιλικό το βράδυ στις 8 στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Και υπάρχει πάντα και αυτή η σαπουνόπερα από το Μεξικό με το θέμα του Πινέδα. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Πώς είσαι?
0: Καλά. Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω να ξεκινήσουμε με τον Πινέδα.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω και το θέμα το οποίο επικρατεί στο κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ περισσότερο απ' όλα. Μια νέα ανάρτηση του Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ενός αξιόπιστου δημοσιογράφου από το Μεξικό, αναφέρει ότι ο Ορμπέλιν Πινέδα συμφώνησε με την Μοντερέι και έχει δώσει το πράσινο φως στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να μπει σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Να πούμε ότι η Ένωση δεν έχει κάποια πρόταση στο τραπέζι, δεν προτίθεται να κάτσει και στο τραπέζι με καμία ομάδα για τον Ορμπελίν Πινέδα. Υπάρχει, τα δεδομένα είναι απλά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει αυτή η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων, έτσι είναι.
1: Η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, άμα θέλει μια ομάδα να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, πρέπει να καταβάλει αυτό το ποσό στην ΑΕΚ και μετέπειτα, αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση, να τα βρει και με τον ποδοσφαιριστή.
0: Εντάξει, απλά πάντα υπάρχει αυτή η ρήτρα. Όντως, Νίκο, έχεις δίκιο. Απλά ξέρεις, αν αληθεύει αυτά που γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στο Μεξικό, ο οποίος και χθες και ο Γιάννης Αντωνίου και σήμερα εσύ ανέφερε ότι είναι αξιόπιστος, δηλαδή δεν γράφει από την κοιλιά του θέματα. Αν ο Πινέδα όντως θέλει να φύγει και η Μοντερέι έρθει με 7 εκατομμύρια, δεν είναι εκατομμύριο κάτω από τη ρήτρα. Η ΑΕΚ θα θέλει να κρατήσει έναν παίχτη ο οποίος έχει δείξει τάσεις φυγής λέγοντας ναι στην Μοντερέι ή της δίνοντάς της την άδεια να μιλήσει με την ΑΕΚ. Δηλαδή καμιά φορά ναι μεν υπάρχει ρήτρα, αλλά πες πάντα υπάρχει και αυτή η ευελιξία αν βλέπεις ότι δεν θέλει και ο παίχτης έτσι να συνεχίσει. Ναι, δηλαδή, μετά θα τον χάσει έτσι νομίζω. Μένει ελεύθερος
1: ναι,
0: το άλλο.
1: Κοίταξε, εγώ σε αυτό το οποίο είπε είναι και το σημείο κλειδί. Είναι ανάλογα.
0: Ναι, ξέρεις, εγώ βάζω ένα υποθετικό σενάριο στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι, όχι. Είναι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Το σημείο κλειδί στην υπόθεση είναι η στάση που θα θέλει να δείξει.
0: Η στάση του Πινέδα, έτσι, ναι. Γιατί σου λέω, με βάση αυτό που γράφει σήμερα ο συνάδελφος στο Μεξικό, ότι ο Πινέδα έχει πει στην Μοντερέι, πηγαίνετε να μιλήσετε με την ΑΕΚ, εγώ είμαι οκ. Γράφει αυτό, είναι κάτι συγκεκριμένο. Θα δούμε. Δηλαδή, πιστεύω θα τραβήξει πάλι αυτή η ιστορία.
1: Ναι, είναι μια υπόθεση η οποία.
0: Κάθε καλοκαίρι τη ζούμε, έτσι.
1: Είναι μια. Αυτό ακριβώς. Είναι μια υπόθεση την οποία τη ζούμε κάθε καλοκαίρι στον πλανήτη ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα. Μόλις θα επιστρέψει, θα γίνουν και πιο ουσιαστικές οι συζητήσεις με την Ένωση για την παραμονή του ή όχι στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και το πρωί στην εκπομπή Σύστημα 352 στο Βασίλη Μπακόπουλο, η Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι έτοιμος να αντικαταστήσει, όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό, τον Ορμπελίν
0: τον Πινέδα. MVP της περσινής σεζόν, έτσι δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, ναι, είναι ο MVP της περσινής σεζόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καταλανός Τεχνικός Διευθυντής της Ένωσης έχει δείξει ότι αν μη τι άλλο έχει την γνώση της αγοράς και μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι μεταγραφές του έχουν πιάσει. Ο στόχος πάντως της ΑΕΚ είναι ο Πινέδα να μείνει στην ομάδα και αυτό θα του γίνει και μια γενναία αύξηση αποδοχών τόσο στα χρήματα που έχει να πάρει ως net, δηλαδή στο καθαρό ποσό που έχει να πάρει, όσο και με τα bonus. Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις του Ορμπελίν Πινέδα με την Ένωση θα παίξει και η δυνατότητα να του δίνει η Ένωση κάποιες δικλείδες ασφαλείας ουσιαστικά για να μπορέσει να επιστρέψει στο Μεξικό αν υπάρχει κάποιος σοβαρός οικογενειακός λόγος.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως φαντάζομαι, αν όχι αυτή, την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα. Πινέ, θα τελειώσει και η άδειά του, γιατί λογικό είναι να έχει πάρει περαιτέρω άδεια λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Μεξικό. Και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί την άλλη εβδομάδα θα λυθεί και αυτό το θέμα. Είτε μένοντας, είτε λέγοντας και ο ίδιος, παιδιά, αφήστε με να φύγω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει και με την επιστροφή του, φαντάζομαι, Νίκο, περισσότερο στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Ωραία. Από την αρχή του καλοκαιριού για τον,
0: για τον Πινέλο.
1: Εκεί ουσιαστικά από τις 20 Ιουλίου και έπειτα, τότε θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον του Ρομπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ.
0: Πάμε και λίγο στο φιλικό. Δεύτερο τεστ σήμερα στις 8 παίζει η ΑΕΚ με την Φίτεσε. Τι περιμένουμε να δούμε και από τον Νίκολιτς σήμερα?
1: Περιμένουμε να δούμε αρχικά Αλεξίου, που δεν είδαμε στο πρώτο φιλικό με την The Grafsat, τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε πάνω κάτω έναν το σχηματισμό ουσιαστικά ίδιο με, την, με το προηγούμενο φιλικό. Ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό σε σχέση με, την, με το πρώτο το οποίο έδωσε η Ένωση επί Ολλανδικού εδάφους. Μένει να δούμε αν θα είναι έτοιμος ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά στην χθεσινή απογευματινή προπόνηση και είναι στην διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό φιλικό. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν έπαιξε ο Γιόβιτς, ούτε ο Γιόβιτς, ούτε ο Ζήνη. Ο Ζήνη νομίζω ότι δεν θα είναι έτοιμος ούτε για σήμερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε φυσικά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ. Είδαμε, πήραμε μια πρώτη γεύση από Ζούτκοφ και Κάιρινεν, αλλά όσο περισσότερο αγωνίζονται στην ομάδα, τόσο περισσότερο θα τους καταλαβαίνουμε και εμείς σχετικά με τον στον τρόπο παιχνιδιού τον οποίο θα παίζει. Και οι μεταγραφές άλλωστε θα δείξουν και τα νέα στοιχεία τα οποία θα θέλει να βάλει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Από εκεί και πέρα να πούμε φυσικά αυτό το οποίο είπαμε και στο ξεκίνημα για τον Μιλιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος επισημοποιήθηκε ουσιαστικά η παραμονή του στην Ένωση μέχρι το 2028. Επισημοποιήθηκε για μένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο με την έντευξη του Σέρβου μεσοεπιθετικού, την οποία την έκανε αποκλειστικά στα ελληνικά. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ταυτιστεί με την Ένωση, καθώς είναι ο παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει και το πρώτο γκολ στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό απέναντι στον Ιωνικό και μια γκολάρα, μιας και το θυμηθήκαμε τώρα αυτό το τέρμα. Και στις δηλώσεις του είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είπε ότι θέλει ακόμα περισσότερα πρωταθλήματα. Δείχνει ότι έχει ακόμα κίνητρο με την Ένωση. Και αποτελεί και ένα παίκτη ο οποίος αναμένεται να τον δούμε και σε διαφορετικό ρόλο την φετινή σεζόν, σύμφωνα με αυτό το οποίο τουλάχιστον βλέπουμε μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι από την προετοιμασία, καθώς ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς μέχρι στιγμής δοκιμάζεται περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Χαραγιάννης με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς μετά την ανανέωση της δράσης.
2: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος ότι θα μένω για δύο άλλη χρόνια στην ομάδα. Είναι η τιμή μου ότι θα μένω εδώ. Ομάδα είναι τόσο μεγάλη. Ξέρω ότι είμαι ήδη στην ιστορία την ομάδα και ελπίζω ότι θα μπορούμε να πάρουμε πολλές πρωταθλητές. Είχαμε πάρει ήδη δύο, αλλά θέλουμε περισσότερα.
0: Θέλω περισσότερα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, λοιπόν, είπε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 2:30. Θα βάλουμε μια ανατελή και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με σημερινή εφημερίδα τη Ερασπόρ. Χρυσούλα Αντωνιάδη, ρυθμίση των ήχων. Άγγελο Μπάντζιο και Άγγελο Ζαραϊδόνη, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα όμω με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Γιατί είμαστε μια περίοδο, νομίζω, που έρχονται αρκετοί παίχτε για να συμπληρώνουν σιγά σιγά το παζλ για το νέο ρόστερ του Γυραιού στην επιστροφή του στην Super League. Κώστα Κούση μαζί μα. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι ο Ηρακλής είναι σε μια περίοδο έντονης ζύμωσης, σε μια μεγάλη κινητικότητα. Φέρνει παίκτες, δοκιμάζει παίκτες, προπονείται την ίδια στιγμή, ετοιμάζεται για το κύριο στάδιο της προετοιμασίας του. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες για τον Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο πιο σίγουρος και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ίσως να έχει έρθει και σήμερα, δεν έχουμε ενημέρωση μέχρι στιγμής. Είπαμε ότι είναι ένα παιδί 20 χρονών που ήταν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτε στην εθνική ομάδα K19 της Ισπανίας, δευτεραθλητής Ευρώπης πέρσι, πρωταθλητής Ευρώπης πρόπερσι. Μάλιστα θα πάει στην Αθήνα κατευθείαν να συναντηθεί με τον Μονεβασιώτη, με τον κύριο Μονεβασιώτη, να υπογράψει εκεί στο γραφείο του. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ηρακλή. Θέλει δηλαδή να γίνονται όλα υπό την παρουσία του, να έχει αυτό στην επίβλεψη, να έρχονται οι παίκτες, να τους γνωρίζει, να υπογράφουν μαζί κτλ. Θα μείνει λοιπόν ο Μουνιώθ στην Αθήνα για μία μέρα και μετά θα ανεβεί στην Τολεμαΐδα για να συνεχίσει να ενσωματωθεί μάλλον στην προετοιμασία της ομάδας του Βάλτερ Ματζάρη, η οποία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ο Κάρλος Μορένο, ο Καρλής όπως έχουμε πει, ένα παιδί επίσης με τα ίδια σχεδόν βιογραφικά στοιχεία υπό την έννοια της ηλικίας από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μαζί με το Μουνιώθ λοιπόν και ο Καρλής αναμένεται να κάνει την ίδια πορεία, να πάει δηλαδή πρώτα Αθήνα να υπογράψει με τον Μονεβασιώτη και κατόπιν να ανεβεί και αυτό στην Τολεμαΐδα να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτή είναι η σημερινή, ας το πούμε, είδηση, η σημερινή πληροφορία, η εξέλιξη. Και περιμένουμε βεβαίως και άλλους παίκτες, περιμένουμε εξελίξεις. Σήμερα πάντως η ομάδα προετοιμάζεται κανονικά. Είπαμε δεν υπάρχει φιλικό μέχρι στιγμή στο πρόγραμμα για τον Βάλτερ Ματζάρη.
0: Ωραία. Έγινε Κώστα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά.

0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε και σε αυτό του Παναθηναϊκού και εδώ έχουμε φιλικό απόψε, μάλιστα διάρκεια 120 λεπτών. Στις 7 παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στην Βιέννη. Ίσως μια, θα μπορούσα να πούμε, δεν ξέρω, είναι νωρίς βέβαια που προβάλλει Τζενεράρα ενώπιση των αγώνων με τους Ούγγρους την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια υπάρχουν και εδώ τα ανοιχτά μέτωπα στις μεταγραφές. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους αγροτές. Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά. Στον Παναθηναϊκό πώς είναι? Καλά και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι καλά, πάντως έτσι.
1: Ναι, είναι καλό το κλίμα, κακά τα ψέματα. Και νομίζω ότι έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, το παιχνίδι το απόψινο αποτελεί προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει μείνει μια εβδομάδα για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στην Πάξη στην Ουγγαρία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι έχει την ευκαιρία ο Νίστρουπ αυτή τη βραδιά να κάνει και τις δικές του τελευταίες πινελιές να βάλει για να μπορέσει να μοντάρει μια εντεκάδα που θα παίξει την άλλη Πέμπτη στο ΠΑΚΣ στην Ουγγαρία, το πρώτο μάτς το ευρωπαϊκό. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο προπονητές συμφώνησαν το παιχνίδι απόψε να γίνει 120 λεπτά, δηλαδή να έχουμε το 90 λεπτό, να υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα σαν δεύτερο
0: ημίχρονο.
1: Και από εκεί ακριβώς, ναι, μετά να παίξουν όλα 30 λεπτά οι ομάδες, έχοντας τη δυνατότητα και οι δύο προπονητές να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες για να τους δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται και να έχουν αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρεις, η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, γιατί οι περισσότεροι από τους παίχτες έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχουν και πολλά παιχνίδια μπροστά για να μπορέσει να δει ο Νίστρουπ ποιους θα χρησιμοποιήσει. Άρα υπάρχει χρόνος συμμετοχής. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος νομίζω Κώστα ότι αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δηλαδή δεν θα μου φανεί παράξενο να δώσει την απόψινή αναμέτρηση των Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσάπρας να παίξει δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Με τον Ντεφράη και ίσως τον Ντουμπάι, τον Ίγκασον, μάλλον ο Ντουμπά θα είναι αυτός που θα είναι δίπλα του στην κεντρική αμυντική γραμμή. Με τον Καμαρά και τον Τσέριν στο κέντρο. Από εκεί και πέρα με τον Αντίνο, με τον ίσως τον Ταμπόρδα που μπορεί να παίξει από την αρχή και τον Γιάνγκουση σίγουρα. Και μοναδικό προθυμένο να δούμε τον Τετέι. Δηλαδή σε ένα 4-2-3-1 που θα παίξει ο Νίστρουπ αυτή τη βραδιά. Από με παραλλαγές, με ψευτοεννιάρι του Γιάνγκουσιτς, μπορεί να το δεις να γίνεται και 4-4-2, 4-4-1-1. Να το πω καλύτερα, ναι. Έτσι αδόκιμα. Εντάξει, τα συστήματα αλλάζουν, διαφοροποιούνται κάθε φορά. Οπότε εκεί πάνω κάτω θα κυμανθεί μια πρώτη ενδεκάδα που μπορεί να δούμε για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Για να μπορέσει μετά σιγά σιγά να κάνει και τις αλλαγές του και να δει και τους παίκτες τους υπόλοιπους σε τι κατάσταση βρίσκονται για να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει το νερό στα βλάκια. Τώρα
0: με τα γραφικά Φαν Ντρόγκελεν, τι λέμε? Τι λες μάλλον, όχι τι λέμε?
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτή η κατάσταση, ναι. Λέω, δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, γιατί η ιστορία αυτή έχει μπερδευτεί από την αρχή, γιατί ο πρόεδρος Άρσουν Τσφόρ, ο Γκιλντιρίν, δεν έδειξε σημάδια, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι διαχειτικός να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν ανέντοτο στην αρχή. Μετά ο ίδιος ζήτησε να αρχίσουν πάλι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό. Μετά εξέφρασε ο παίκτης την επιθυμία ότι θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και να παίξει στον Παναθηναϊκό. Μετά οι Τούρκοι έβγαλαν ότι τον παίκτη τον έχουν δει κάποιες ομάδες και ουσιαστικά έχουν πρόταση. Μετά οι Τούρκοι πάλι έβγαλαν ότι ο παίκτης συμφώνησε να μείνει στην ομάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα λαλούμ σε αυτή την κατάσταση, στο οποίο ο λαλούμ Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει την πρώτη ώρα. Ουσιαστικά το ξεκαθάρισε ότι δεν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, αν θέλει, των εντυπώσεων, το οποίο παιχνίδι των εντυπώσεων επιχειρούν να δημιουργήσουν κυρίως οι Τούρκοι από την πλευρά τους. Το κάνουν συχνά για να ανεβάσουν και τη συμμετοχή του παίκτη, ναι. Και να ανεβάσουν και την τιμή του παίκτη και να μπορέσουν να πάνε παρακάτω.
0: Πάντως φέτος ο Παναθηναϊκός άρεσε μεταγραφές. Η τακτική που έχει ακολουθήσει το έχει βγει. Δηλαδή και τον Καμαρά πήρε με τον τρόπο που ήθελε να τον πάρει και τον Κρίστιανσεν τα κατάφερε παρά το γεγονός ότι πέρασε από πολλά κύματα. Δεν έχει τον τρόπο του να κάνει αυτό που θέλει, να παίρνει μάλλον αυτό που θέλει όπως το θέλει, έτσι.
1: Ναι, γιατί και χρήματα δίνει αρκετά ο Γιάννης Αλαχούζος και γιατί υπάρχει ένας πολύ καλός προγραμματισμός αυτή τη στιγμή από Νίστρουπ και από Στέφανο Γοτσόλ. Δηλαδή βλέπεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Τώρα θα βγει αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή θα το δούμε στα αποτελέσματα. Έτσι όπως τουλάχιστον διεξάγεται το πράγμα και αν ο Νίστρουμ στο τέλος της χρονιάς γίνει ο πρωθυπουργός του Παναθηναϊκού, όπως είπε και ο καλός μου φίλος ο Φάνης Παπαθανασίου στην εκπομπή του στο update στην τηλεόραση. Είπε ο Φάνης λοιπόν προχθές ότι να δούμε αν ο Νίστρουμ γίνει ο Δανός πρωθυπουργός για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει να πάρει ο Δανός το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι
0: εντάξει,
1: απλό
0: πράγμα. Τεράστια επιτυχία.
1: Αυτός που θα το πιστωθεί, θα έχει πιστωθεί μια απίστευτη επιτυχία, ναι. Μια τεράστια επιτυχία. Είμαστε πολύ νωρίς όμως ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Εντάξει, τώρα έχει το πρώτο σκόπελο μπροστά του Άρη να περάσει στη φάση του ομίλου. Έτσι, να πάει στον
1: ένα ακόμη θέμα, Κώστα, το οποίο θέλω έτσι λίγο να σταθούμε, ναι. Έχει να κάνει με τις εκλογές της Λίγκας. Εκεί όπου στον Παναθηναϊκό περιμένουν να δουν σήμερα και το αποτέλεσμα, ποιο θα είναι. Υπήρχε αδιέξοδο χτες με την ψηφοφορία του 7-7. Η πρόταση της ΕΠΟ ήταν τη μια χρονιά να διοικήσει ο ένας παράγοντας και την άλλη χρονιά να διοικήσει ο άλλος παράγοντας των ομάδων. Στον Παναθηναϊκό δεν το αρνήθηκαν, ούτε είχαν λόγο να πούν κάτι αντίθετο. Ήταν ενωτική η κίνηση του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι σε αυτό φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ο Γιάννης Αλαφούζος αλλά και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, πάντα ο Αλαφούζος είχε μια ενωτική διάθεση στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στο πλαίσιο αυτό η πρόταση η οποία τελικά δεν πέρασε να διοικήσουν οι παράγοντες χωρίς να υπάρξουν ούτε μαριονέτες αν θέλεις πρόεδροι ούτε να μπουν ξεχωριστά άλλοι μπροστά συνένεσε. Τώρα δεν βρέθηκε λύση, δεν βρέθηκε συνένεση, δεν επετέφθη δηλαδή η συμφωνία και περιμένουμε να δούμε σήμερα στη νέα ψηφοφορία πώς θα εξελιχθεί αυτή
0: την
1: η
0: την οποία Άρη θα κρίνει ουσιαστικά η ΕΠΟ, έτσι, η ψήφος της ΕΠΟ είναι αυτή που θα...
1: Την οποία θα κρίνει η ψήφος της ΕΠΟ γιατί το 7-7...
0: Δεν σπάει μπετόν αρμή για τις δύο πλευρές.
1: Ακριβώς, ναι. Έγιναν δύο ήδη ψηφοφορίες. Άρα λοιπόν η ψήφος της ΕΠΟ η οποία μέχρι τώρα ήταν λευκή, πείθεστε πάντα η ΕΠΟ να μην ψηφίζει για να μην παίρνει αν θέλει θέση, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό ποιος θα ηγηθεί στη Λίγκα. Ωραία. Το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Έγινε Άρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.

0: Λοιπόν, και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάμε σε αυτό του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε στην παρέμβαση μας τον Πάγκο Πάζογλου. Ο Άρης νωρίτερα αναφέρθηκε και στο θέμα των εκλογών τη Super League. Το αναφέρω γιατί η βασική αντίπαλη είναι ο Βαγγέλης Βανονέξης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά πρώτα απ' όλα πάμε στα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Τα μεταγραφικά που είναι πάρα πολλά είναι για τερματοφύλακα, είτε να έρθει ο Χίλη, είτε να φύγει ο Τζολάκης. Είναι ο Όσο, είναι και ο Σάλιακας. Είναι πάρα πολλά. Μπάμπη, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα να τελειώσει, να ανακοινωθεί, να έρθει η χώρα μας, δεν ξέρω αν θα πάει στην Ολλανδία, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Ο Ζωέλ Ρόκα, έτσι, ο εξέλεγμα. Γιατί είναι κλεισμένος, αλλά πρέπει να οριστικοποιηθεί και να πάει η απόκτησή του. Αυτή είναι χρονικά η πρώτη μεταγραφή. Και από εκεί πέρα προχωρούν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Το δεύτερο που έχει θέσει ο Ολυμπιακός είναι απόκτηση χαφ. Δεν έχουμε κάτι εκεί που να έχει τουλάχιστον προχωρημένο. Το τρίτο είναι ένα δεξί μπακ πίσω από τον Μαφέο, και αυτή τη στιγμή που ο Ροντινέη υπολογίζεται οριστικά πλέον ως εξτρέμ και αναμένεται να αποκτηθεί ο Σαλιάκας. Θυμίζω ότι ο
0: Σαλιάκας από τις Ακαδημίες Ολυμπιακού, δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ένα παιδί που έχει βγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει παίξει στον Ολυμπιακό και μπαίνει και μπορεί να μπει και στην λίστα των γηγενών ποδοσφαιριστών. Ένα παιδί που έχει παίξει και στην Εθνική, μπαίνει και μπορεί να μπει και στην λίστα των γηγενών ποδοσφαιριστών. Ένα παιδί που έχει παίξει και στην Εθνική ομάδα,

0: οποίο έχει κάνει με την πρώτη ομάδα 6 παιχνίδια. Κυρίως έκανε με την ΚΑΠΑ 19 και είχε παίξει και με την ΚΑΠΑ 19 στο Youth League ο Σαλιακάς. Οπωσδήποτε θα είναι δηλαδή, μια τέτοια μεταγραφή θα μας βοηθήσει στον Ολυμπιακό και στις θέσεις που είναι για την Ευρώπη. Ναι. Και παράλληλα αποδεικνύεται αυτό που είπαμε χθες το μεσημέρι, θυμάσαι μόλις είχε βγει από την Ισπανία, την περίπτωση του Όσο, του νεαρού μπακ, αριστερού μπακ της Σεβίλης, ότι και αυτή πιθανότατα θα προχωρήσει. Παράλληλα βέβαια με παραχώρηση κάποιων από τον δύο, εκ των δύο αριστερών μπακ, πιθανότατα εδώ έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ούτως ή άλλως αυτή ήταν η στόχευση και του Ολυμπιακού, τουλάχιστον βλέποντας ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτόν, με παραχώρηση του Ορτέγκα. Άρα παράλληλα θα γίνονται κάποια πράγματα και βλέπουμε ότι όχι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου θα μπουν και άλλοι παίχτες στο ρόστερ του Ολυμπιακού και θα δεθούν στη διάθεση του Μεντιλίβαρ. Δηλαδή με αυτά και με αυτά, με Ρόκα, με ένα χαφ, με το Σάλιακα δεξιά, με τον Όσο αριστερά, παράλληλα να αποχωρηθεί ο Ορτέγκα, θα είναι 4 νέοι παίχτες, 4 διαφορετικά πρόσωπα. Σύντομα, τον Σίλβα που μπαίνει τώρα στην προετοιμασία σήμερα, πάει, έχει αναχωρήσει το πρωί αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. 5. Και αν οριστικοποιηθεί και το θέμα της παραχώρησης του Τζολάκη και της απόκτησης του goalkeeper με τον Ορλάντο Χίλ στο προσκήνιο, θα πάμε σε 6. Πέραν όλων όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, και θα αλλάξει και πολύ ο Ολυμπιακός, αρκετά. Βέβαια σε επίπεδο ενδεκάδας, με παραχώρηση Τζολάκη αλλάζει σίγουρα σε πρώτη φάση, θα αλλάξουν ο goalkeeper και οι δύο back, αν υποχωρήσει το Ορτέγκα και αποκτηθεί όσο, εντάξει θα είναι και ο Μπρούνο, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες θα έχουν προβάδισμα πλέον για να παίξουν και θα μείνει η θέση των στόπερ με Ρέτσο και Πιρόλα από πέρσι, εσύ τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς. Ο Κάρμο δεν θεωρείται και καινούριος παίκτης, εδώ τα λέμε, ήταν στην ομάδα, την ξέρει καλά. Και από εκεί πέρα θα αλλάξει πολύ ο Ολυμπιακός και μέσω επιθετικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, Κώστα. Χωρίς να φτάσουμε καν στην επίθεση, έτσι. Χωρίς να φτάσουμε
1: καν στην επίθεση. Είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό, Πάπη, γιατί δεν ξέρω.
0: Είναι ο Ελκαμπή, καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει κάτι. Δηλαδή, όταν πια θα είναι και οι τρεις συνδυάσει με τη Λίμπαρ. Και οι τρεις να είναι στην ομάδα, δύσκολο. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε προετοιμασία και για το πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον το τρίτο προκριματικού γύρου, τα Ρέμι και Γιάρεμτσου. Δεν έχει άλλες επιλογές.
1: Ναι, γιατί βέβαια, ο Ελκαμπή έχει παραπάνω άδεια. Έτσι,
0: έχει παραπάνω άδεια. Βέβαια, ο Ελκαμπή θα μπει στην προετοιμασία τέλη του μήνα, αλλά θα είναι λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, με το Μεντιλίβαρ και την εκτίμηση που του έχει, αν τον δει λίγο καλά, μπορεί να τον έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει αλλαγή τώρα στο σεντερφόρ. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό.
1: Ωραία. Μπάμπε, αυτό έχει να κάνει σοβαρά στα μεταγραφικά. Είναι ανοιχτά όλα τα αρκετά μέτωπα.
0: Και να πω απλώς για το Τζολάκι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πλέον βάζουν οι Άγγλοι στο παιχνίδι και άλλες ομάδες. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι το παρακολουθούν και άλλες ομάδες, αλλά βάζουν το παιχνίδι Brighton, Lynch, Aston Villa.
1: Τις βάζουν ως παρακολούθηση ή ως παρακολούθηση. Γιατί πια με τη Χάλ φαντάζομαι υπάρχει κουβέντα. Έτσι.
0: Ναι, τώρα ξέρουν όμως όλο κάθε ενδιαφέρον μας ότι πάει μια ομάδα να τον πάρει. Εκεί αποφασίζει, θα μπει ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να περιμένεις. Δεν έχει κάτι να περιμένεις. Μέχρι τώρα μπορούσε να περιμένεις. Όταν μαθαίνεις για να παίξει που ενδιαφέρεσαι ότι έχει μπει άλλη ομάδα να τον πάρει, πρέπει να αποφασίσεις ή θα μπεις κι εσύ, ή απλά δεν θα μπεις ποτέ. Οκ, okay, θα χάσεις τον παίχτη. Είναι τόσο απλό.
1: Ωραία. Μπάμπη, πάμε και λίγο στο. Επειδή σε μισή ώρα περίπου είναι και εκλογές στη Super League, λίγο στην πλευρά του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη, όσον αφορά την διαδικασία. Τρίτη και Φαρμακερή. Σήμερα 7-7. Τι πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι θα γίνει, πού θα κάτσει η πηγή όσον αφορά στην ΕΠΟ?
0: Εάν δεν αλλάξει κάτι και από αυτά που έχει πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ουσιαστικά έχει κατηγορήσει ευθέως, δηλαδή, όχι με
1: επιστολές. Ναι, έχει δείξει,
0: με
1: όσα είπε
0: και με επιστολές. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Ότι
1: στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι θα ψηφίσει τον Αλαφούζο, έτσι.
0: Τι άλλο να πω εγώ και εσύ? Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε σε αυτό. Εάν δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν τα λέω εγώ και εσύ, είναι πλέον ρεπορτάζ. Το λέει ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτά που ανέφερε στο Συμβούλιο της Super League, αλλά και με την επιστολή που έστειλε στις ομάδες, Super League να πάει στις ομάδες, που πρότεινε να μην είναι ούτε εκείνος ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος. Εξήγησε ότι δεν έχει κάτι προσωπικό με τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά εξήγησε ότι θεωρεί ότι είναι καταστροφική η παρουσία του Παναθηναϊκού και κατά επέκταση το ίδιο θα είναι και στην Super League. Και πρότεινε κοινής αποδοχής πρόσωπα τα οποία αρνήθηκαν από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, όχι μόνο αρνήθηκαν. Ο κύριος Λισάνδρου είπε ότι δεν είχε και κάποια ενημέρωση. Έτσι. Δεν ξέρω για τον κύριο Βοροβίλο, ο οποίος επίσης.
0: Δεν ήταν προϊόν.

0: διαπραγμάτευσης και προϊόν επαφές αταφών. Ο Ανανάκης πήγε χθες για να γίνει μια, όπως και ο Γιάννης Σολοβούς, πήγαν για μια εκλογική διαδικασία. Ήρθε πάλι 7-7 και από ό,τι αντιλήφθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πλέον θα ψήφιζε η ΕΠΟ. Και από ό,τι αντιλήφθηκε, τουλάχιστον αυτό λέει ο ίδιος, ναι, είναι ότι είναι προαποφασισμένο να πάρει θέση η ΕΠΟ που δεν παίρνει ποτέ και να ψηφίσει για μια Βαφούζο. Αυτό είναι τόσο απλό.
1: Έχοντας κάνει βέβαια την πρόταση της ΕΠΟ νωρίτερα για, για 50-50, ξέρεις. Να μειώνας. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν το δέχτηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχουν στο σκεπτικό ότι δεν μπορεί να αλλάζει ο πρόεδρος μια φορά, ένας μια ώρα. Να αναλάβει κάποιο.
1: Έχει ξαναγίνει πάντως ο παρελθόν. Ναι, στο ίδιο δίπολο βέβαια. Κόκαλης Βαρνογιάννης, έτσι.
0: Τότε ήταν μοιρασμένοι Τζίγκερ και.
1: Ναι, και Πέτρος Κόκαλης.
0: Και Ντέμις Νικολάηδης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, νομίζω ήταν αυτό το.
0: Αλλά εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η άποψη του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας πρόεδρος που θα αναλάβει για όσο διάστημα πρέπει να αναλάβει. Και επειδή ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε συστράτευση, σύμβλεψη, ταύτιση από όπως το βλέπει ο καθένας, Παναθηναϊκού ΑΕΚ ΠΑΟΚ, και επειδή ο ΠΑΟΚ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, είναι αντιπροέρχεται όπως και να το κάνουν, προέρχεται την πλευρά του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κανένα μυστικό ότι ήταν στον ΠΑΟΚ ο Μάκης Γκαγκάτσης. Αυτό κατήγγειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είχε ουσιαστικά εμπορία από την Ευάλ Σαββίδη να ψηφίσει Αραπούς. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο περίεργο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, αλλά έχει πει όλα από χθες. Και επιχείρησε μάλιστα με αυτή την κίνηση ο Μαρινάκης, αυτό μπορεί να ερμηνεύσει κανείς, να πιάσει και τους άλλους, να το πούμε σε εισαγωγικά, εκτός να είναι σε εκθέσει με αυτή την θέση. Αφού δεν βγαίνω ούτε εγώ ούτε ο Αλαφούζος, βγει κάποιος άλλος. Αυτή ήταν η άποψη του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού. Προφανέστατα θα δούμε το αποτέλεσμα, αλλά παραλαμβάνω δεν έχει βγει κάτι άλλο τον Ολυμπιακό και δεν είναι και νόημα. Μετά μπορεί να βγει. Εννοείται. Μετά τη διαδικασία.
1: Ωραία. Έγινε πάει μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ.
1: Επίσης. Λοιπόν, ήταν και ο Μπάσο Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε ένα λεπτάκι περίπου από τις 3. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι. Θα του πάρει την μπάλα για μάλλον και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον. Βγείτε όλοι εκτός περιοχής. Μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ. Γκολ. Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθα τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ, μέρος δεύτερον. Βίβια Νικολοπούλου πλέον στη ρύθμιση των ήχων, πήρε τη σκυτάλη από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλιάς σε μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.
1: Δυο δημιουργίες από μάτ να με βολέψουν και έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, κρύβομαι μέσα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Ατρόμητο. Είχαμε καιρό να έχουμε νέα από την ομάδα του Περιστερίου. Να όμως που έχουμε μεταγραφή και μάλιστα νομίζω αρκετά σημαντική. Ο Άγγελος Μπάτζιος είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σωστά, ο Ατρόμητος ανπέκτησε τον Χόμντουρ Μάγνουσον, 33χρονο στόπερ, ο οποίος είναι 91, είναι πολύ ψηλός. Από τον Λεβαδιακό έπαιζε πέρσι, ελεύθερος ήρθε στην ουσία στον Ατρόμητο. Τον γνωρίζουμε καλύτερα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, που έκατσε 3 χρόνια. Βέβαια ήταν άτυχος και έπαθε τη ρήξη χιαστού.
0: Είχε σοβαρό τραυματισμό, τον πήγε αρκετά πίσω. Έτσι,
2: σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Νομίζω στο πρώτο λεπτό το είχε πάθει κιόλας, ήταν τόσο άτυχος. Επίσης έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη χώρα του, από την Ρέικιαβικ. Μετά πήγε δανεικός, μάλλον τον αγόρασε η Ιουβέντους, αλλά δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι στην πρώτη ομάδα. Έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19 μέχρι να πάει δανεικός στη Σπέτσια και στη Τσεζένα. Αγωνίστηκε επίσης και στην Bristol City. Πήρε καλή μεταγραφή στη Ρωσία και στη Τσέσκα Μόσχας, που έπαιξε πολλά παιχνίδια εκεί πέρα και ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς της. Έπειτα πήγε στον Παναθηναϊκό, μετά πήγε στη Λιβαδιά, στους έντερους πράσινους και κατέληξε τώρα στον Ατρόμητο στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι είναι μια σημαντική κίνηση, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Άρη στις αρχές του μήνα, αλλά ναι, νομίζω ότι είχε, η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στην Αθήνα, δηλαδή να είναι εδώ και να μην μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό επέλεξε μεταξύ άλλων και τον Ατρόμητο, ένας από τους λόγους που τον έκανε να μείνει
2: στην Αθήνα. Σωστά. Θυμίζει και πολύ και την περίπτωση του Τσούμπερ, που είχε ακουστεί τον Γενάρη για τον Άρη ο Τσούμπερ, ο οποίος κατέληξε και αυτός στον Ατρόμητο, ήθελε και αυτός Αθήνα, οπότε είναι πανομοιότυπες οι
0: μοιάζει,
2: περιπτώσεις.
0: Ναι. Για δύο χρόνια, έτσι.
2: Δύο χρόνια, ναι.
0: Η συμφωνία του Μάγνουσον με τον Ατρόμητο. Υπάρχει κάτι στο άμεσο μέλλον, δηλαδή κάποια κίνηση που θα δούμε τις επόμενες μέρες?
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει βγει κάτι δημόσια. Και για τον Μάγνουσον ήταν πολύ σαν μυστική μεταγραφή, να το πούμε έτσι. Δεν είχε γραφτεί πουθενά.
0: Δεν είχε διαρρεύσει το όνομά του.
2: Ναι, οπότε μάλλον έτσι θα κινηθεί και για τις υπόλοιπες ενισχύσεις της ομάδας του. Αν και πιστεύω το ρόστερ είναι σχετικά πλήρες, δηλαδή υπάρχουν παίχτες σε πολλές θέσεις.
0: Υπάρχουν και μάλιστα είχε κάνει και μια δήλωση, νομίζω προχθές, ο κύριος Πανός στην πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν και είχε πει 4, stopper και half. Ο stopper ήρθε.
2: Απεκτήθηκε, έμειναν δύο παίχτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πνευμονίδη που είχε πάει δανεικό στη φετινή σεζόν, δεν αγωνίστηκε και τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι πλάνα έχει ο Ολυμπιακός, μήπως τον παραχωρήσει ξανά δανεικό
0: στον
2: Ατρόμητο για άλλο ένα χρόνο. Και ίσως είναι αυτή η μεταγραφή χαβ, δεν γνωρίζουμε.
0: Τις
2: επόμενες ημέρες θα γίνει.
0: Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, να θυμίσω 10 ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ 1 και την Eras Sport Αγγλία-Αργεντινή, ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου χθες. Και τα είπαμε και στην αρχή, θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συνέχεια με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Η Γαλλία ουσιαστικά έσβησε την Γαλλία και πήρε σημαντική και πήρε εύκολη, πολύ πιο εύκολη από ό,τι ίσως αναμενόταν πρόκριση στον τελικό, παρατούντας ρεσιτάλ ποδοσφαίρου για 90 λεπτά στο Ντάλλας. Λοιπόν, να φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μπούκα. Έχουμε αρκετά να πούμε και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά, και γι' αυτό δεν ξέρω αν προφορηθεί ο Δημήτρης, θα κάνουμε μια κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ του γνωστοποίησε ότι απέσυρε την πρότασή του για τον Βασίλη το Λιόπουλο. Δεν ξέρω αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, αν θα μείνει στο Παναθηναϊκό ή αν τελικά θα παίξει μόνο στο Άρης τις επόμενες ώρες για τον παίκτη. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πληροφορήθηκε αυτή την κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι αποσύρει την πρότασή της προς τον Βασίλη Τολιόπουλο. Εντάξει, αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση τακτικής, εγώ νομίζω.
0: Είναι πολύ πιθανό. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1: Καθώς η πρόταση αυτή υπάρχει στο τραπέζι εδώ και περίπου 10 μέρες για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο και του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη. Θεωρώ πως η στάση αναμονής του Παναθηναϊκού, καθώς ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει επίσημα ότι παραχωρώ τον παίχτη, αλλά κρατάει στάση αναμονής, και εγώ νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με τον 30χρονο Γκάρ Κώστα, καθώς ο ίδιος νομίζω είναι κάπως αναποφάσιτος ως προς πού θα συνεχίσει την καριέρα του.
0: Είναι αναποφάσιστος αν θα φύγει ή αν έχει αποφασίσει ότι θα φύγει, αλλά είναι αναποφάσιστο πού θα πάει.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι του αρέσει πάρα πολύ και το project του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη. Ο ρόλος του σίγουρα θα είναι αναβαθμισμένος, όπως έχουμε πει. Εγώ νομίζω ότι επειδή στον Παναθηναϊκό δεν θα έχει το χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί, νομίζω ότι είναι αναποφάσιστο ως προς το ποια ομάδα
0: θα πάει. Και όχι το αν θα φύγει ή όχι.
1: Θυμίζω ότι ο Γιώπουλος, συγγνώμη που διακόπτω, Κώστα, είχε υπάρξει παίχτης και των δύο ομάδων. Απλά στον Άρη αγαπήθηκε πάρα πολύ τα χρόνια που ήταν στο σύλλογο. Ανέβασε το σύλλογο, έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις και υπάρχει ένα δέσιμο, και ίσως ο παίχτης, όχι ίσως, βασικά είναι ξεκάθαρο ότι σκέφτεται και τι είδους, σκέφτεται μάλλον και το ότι αν πάει στον ΠΑΟΚ,
0: τι αντιδράσεις θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή την απόφαση, έτσι.
1: Δηλαδή πρέπει να μπει και αυτό στο τραπέζι για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος είναι ένα παιδί έτσι αρκετά συναισθηματικό, και έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει και το δέσιμο με τον Βασίλη Σπανούλη, και σίγουρα στο μυαλό του στριφογυρίζει στο πού θα ήταν καλύτερο την τωρινή σεζόν να παίξει. Καθώς και τα project και του Άρη και του ΠΑΟΚ είναι πολύ ελκυστικά, είναι πολύ ελπιδοφόρα, και βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες τον θέλουν πάρα πολύ. Πάντως δεν νομίζω ότι το ότι ο ΠΑΟΚ απέσυρε επίσημα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρεται για πάντως από την περίπτωση. Το εγώ νομίζω ότι είναι στάση αναμονή. Είναι ένα πόκερ, βασικά. Ένα πόκερ το οποίο στείνεται για την
0: γύρω από τον παίκτη.
1: Ναι, τον Βασίλη Τολιόπουλο. Και βλέπω ότι και ο Παναθηναϊκός δεν έχει επισημοποιήσει κάτι από τη μεριά του. Και αυτό νομίζω προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή τομή και για τον σύλλογο αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε οι πληροφορίες, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, βέβαια, επειδή περνάει ο καιρός, νομίζω θα βγει η απόφαση, και πρέπει πρώτα ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει τι θα κάνει με τον παίχτη, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασίσει το 100% και ο Ζέλη Μιλοβράντοβιτς τι θα κάνει με τον παίχτη, αν όντως δεν τον χρειάζεται ή θέλει να του δώσει μια ευκαιρία. Νομίζω πρώτα πρέπει να περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό τι θα κάνει, και ύστερα θα καταλάβουμε ως προς τι θα γίνει με τον ίδιο τον παίχτη και πού θα καταλήξει, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Άρη.
0: Ωραία. Άρα είμαστε σε στάση αναμονής όλοι, Δημήτρη, και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι, για το τι θα κάνει ο Βασίλης Ολεόπουλος, που έχει γίνει αυτές τις μέρες, είναι αρκετά καυτό το όνομά του, έτσι, όσον αφορά στο μπασκετικό του μέλλον. Από εκεί πέρα, τι άλλα θέματα μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι?
1: Εδώ να πούμε ότι επειδή χθες το βράδυ βγήκε ότι ο Κόρι Τζόστεφ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, δηλαδή ήταν έτσι λυμμένη αυτή η απόφαση, καθώς και το κλαμπ είναι ευχαριστημένο, αλλά και ο ίδιος ο παίχτης είναι ευχαριστημένος από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Βέβαια, αυτή η πιθανή παραμονή σημαίνει ότι πολύ δύσκολα πλέον θα συνεχίσει ο Thomas Walkup στον Ολυμπιακό, καθώς δεν είναι θέμα μόνο το οικονομικό και ό,τι έχει συμβεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, πλέον είναι και θέμα ρόλου και χρόνου, καθώς ο Ολυμπιακός ήδη έχει τρία πρωινικά στο ρόστερ του. Θυμίζω, είναι ο Κόντι Μίλε Μαρκετάρη, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι, ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίχτης στην Ευρωλίγκα, αλλά και ο πολυτιμότερος παίχτης των Ισπανικών τελικών, ο Γιάν Μοντέρο, και πλέον είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Άρα έχουμε ήδη τρεις παίχτες οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν τη θέση του άσου. Άρα κατανοούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Thomas Walkup, ο οποίος μοιάζει μετά από 5 χρόνια να αποχωρεί από το λιμάνι του Πειραιά. Και αυτόματα, Κώστα, πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει all-in για την περίπτωση του Tyler Dorsey. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει και ένα ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα με τον μάνατζερ του παίχτη. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει την πρόταση η οποία είναι κοντά στα θέλω.
0: Σε αυτά που θέλει ο Ντόρσεϊ, έτσι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι ακριβώς η πρόταση που θέλει ο Ντόρσεϊ, δηλαδή να είναι 3 εκατομμύρια το χρόνο, μπορεί να είναι 2,7-2,8, απλά νομίζω ότι και
0: μπορεί να είναι και λιγότερα και να υπάρχουν κάποια μπόνους, για παράδειγμα, που να αγγίζουν αυτά τα 3 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, μπόνους που είναι στόχων. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά υπάρχει θετικό κλίμα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως φαίνεται, δίκαια θα δώσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς έχει και ελληνικό διαβατήριο και νομίζω ότι είναι και σε μια ηλικία στα 30 που από εδώ και μπρος έκανε μια εντυπωσιακή σεζόν και από εδώ και μπρος νομίζω και για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι στο prime του, θα είναι στο peak του και θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για την ομάδα του Πειραιά.
0: Χθες είχαμε την ανανέωση του Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ. Δημήτρη, 11 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, έτσι ξανατινάχτηκε η μπάνκα στον αέρα στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εκτινάχθηκε, αλλά ήταν κάτι που το ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης, αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός. Δηλαδή και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και για τις αθλητικές επιδόσεις του Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος είναι κοινό μυστικό, Κώστα, ότι όχι προαλήφεται ο ίδιος, αλλά όλοι στον οργανισμό θεωρούν ότι μπορεί να γίνει ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού, καθώς έχει δώσει πάρα πολύ δείγματα και ως αθλητή αλλά και ως ανθρώπου. Και νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ και στον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή, χθες εκφράστηκε και ο μεγαλομέτοχος με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο τον παίχτη, όπως και πριν λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο παίχτης έκανε ένα post με το οποίο έγραφε 2030 και είχε ένα τριφύλι από δίπλα. Δηλαδή και οι δύο πλευρές ήθελαν πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία και θυμίζω ότι ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ θα μείνει μέχρι το 2030, άρα θα συμπληρώσει 7 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό. Ισπανός παίχτης που δεν το βλέπουμε αυτό συχνά, έτσι. Δηλαδή συνήθως οι Ισπανοί παίχτες αγωνίζονται σε ισπανικές ομάδες και ολοκληρώνουν και την καριέρα τους στη χώρα τους. Όμως υπάρχει ένα δέσιμο με τον παίχτη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ίδιο τον παίχτη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα εγώ να.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άμα υπάρξει κάτι άλλο,
0: θα
1: πάρουμε τηλέφωνο.
0: Έγινε, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη να δούμε εδώ αν έχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με το όσο έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες με τον Τάσο Πακλατζή, καθώς και το μεταγραφικό κομμάτι αλλά και το διοικητικό, γιατί ήταν είναι ένα καλοκαίρι το οποίο μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μέχρι στιγμής παραμένουν στάσιμα. Λοιπόν, Τάσο Πακλατζή μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι,
0: Κωνσταντίνε. Ξακούμε, Τάσο, μια χαρά. Καλό μεσημέρι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η ομάδα έχει επιστρέψει. Συνεχίζει την προετοιμασία της εδώ στην Θεσσαλονίκη πριν αναχωρήσει για την Ιταλία στις 20 του μηνός. Αυτό είναι δεδομένο. Και ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε τις πρώτες κινήσεις του Άρη, γιατί δεν έχει ακόμα άνοιξε ένας κύκλος με τον Μπασίρου, ο οποίος φέρεται και με τη διαρροή που είχε κάνει ο Άρης ότι συμφώνησε με τους κίτρινους, αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο, δεν έκανε στην Ελλάδα. Και περιμένουμε να δούμε την επόμενη κίνηση του Άρη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι σταδιακά θα γίνει, όταν λέω σταδιακά, τις επόμενες ημέρες, έτσι. Γιατί θα φύγει η αποστολή η 21 του μηνός για την Ιταλία και όπου έχει κλείσει και τα φιλικά και δεν μπορεί να δώσει τόσο σημαντικά φιλικά με τόσο καλές ομάδες όπως η Αταλάντα, η Νάπολη, η Μόντσα κτλ. Χωρίς να έχει τους παίκτες, έστω το 60%, το 50% των παικτών που θα πάρει ο Άρης για την επόμενη περίοδο μαζί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ή να τους έχεις αυτά τα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, έστω και στο φιλικό με την Νάπολη που αργεί ακόμα, που είναι 12 του Αυγούστου. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν από την περιοχή σε ολοκληρώσφαιρα όλο αυτό, για το οποίο πηγάζει μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Άρης θα ανοίξει ένα μπαράζ ανακοινώσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και θα. Στην επόμενη εβδομάδα, όχι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εβδομάδα, με την άλλη Τετάρτη, Πέμπτη, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας χρονικός ορίζοντας που είναι πολύ πιθανό να τρέξουν οι εξελίξεις πολύ γρήγορα με ένα παράζ ανακοινώσεων σε ό,τι έχει να κάνει και είναι σημαντικό αυτό στην ενίσχυση και αφορά στην ενίσχυση της ομάδας. Ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε βασικούς, τα λέμε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, έχει πολλά κενά πραγματικά στο σύνολό του Μιχάλη Γρηγορίου. Και μια που αναφέρθηκα στο Μιχάλη Γρηγορίου, μίλησε στους παίκτες του μετά το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας και τους είπε ξεκάθαρα ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο κομμάτι αυτό για την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών και την ένταση που είχαν στην Πτολεμαΐδα στις μέρες αυτές που παρέμεινε η ομάδα εκεί. Τους είπε ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, έδειξε να ξεχωρίζει κάποιους, λέγοντας ότι όχι ο ίδιος, αυτό βγαίνει και μέσα από, το staff το ποδοσφαιρικό και γενικότερα από την αίσθηση που έχει και ο ίδιος ο προπονητής και οι υπόλοιποι, ότι ξεχώρισαν σε αυτό κάποιοι οι οποίοι έχουν και βαριά συμβόλαια, έτσι όπως ο Ράσιτς, ο Φαντιγκά, ο Καντεβέρε, ο Γένσεν, είναι παίκτες πρώτης γραμμής, θεωρούνται πρώτης γραμμής, γιατί σίγουρα ένας νεαρός από την ΚΑΠΑ19 δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση στην προετοιμασία, γιατί είναι φιλόδοξος, έχει και το κίνητρο, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει και με τους ποδοσφαιριστές που είναι επαγγελματίες χρόνια, όπως αυτούς που ανέφερα. Όλοι αυτοί έδειξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση, έδειξαν ότι είναι ορυξάτη και φάτη, και έδωσε με το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο και ο προπονητής του χρησιμοποίησε και σε διαφορετικές θέσεις, δηλαδή με διαφορετικό χώρο ευθύνης, κυρίως ο Γένσεν, για τον οποίο Γένσεν έχω να πω, καθώς υπάρχει αυτό το θέμα, ότι πέρσι τον χρησιμοποίησε και ως στόπερ. Ο άνθρωπος στην Bundesliga έπαιζε ως half, στον Άρη έχει παίξει και ως ψευτοεννιάρη, έχει παίξει και στο 8-10, έτσι. Αυτή είναι η θέση του. Είναι ένας χαφ όχι τόσο πολύ τελικάτος, αλλά ένας χαφ που κουβαλάει την μπάλα, είναι πίσω από τους επιθετικούς κτλ. Το χρησιμοποίησε και ως κεντρικό αμυντικό. Άρα αυτό είναι κάτι ευχάριστο για τον προπονητή, εν πάση περιπτώσει, αφού έχει τους πρωτοκλασσάτους του παίκτες, αυτούς που έχει τώρα στην ομάδα, να έχουν τη διάθεση για να πετύχουν πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου ο Άρης βρίσκεται λίγο πριν από την ανακοίνωση ονομάτων που έχουν να κάνουν με τους παίκτες. όλο αυτό το χρονικό διάστημα επεξεργάζονται, τους έχει μιλήσει, τους έχει λοκάρει η ΠΑΕ μέσω και του τεχνικού διευθυντή και περιμένουμε να μάθουμε τις ανακοινώσεις.
0: Λογικά από, από την άλλη εβδομάδα, Τάσο, όπως είπες, έτσι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, μπορεί και πιο σύντομα. Ναι. Αλλά το πιο πιθανό είναι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Ωραία. Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Εδώ μας θα προκύψει κάτι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν Τάσο Πακλέτζη με το ρεπορτάζ του Άρη. Άνω τελεία. Βάρη τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον στην μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ελασπόρ. Βιβιάννη Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα.

0: Σωστά με ρεπορτάζ Αστέρα Τρίπολης, γιατί είχαμε πει και στον πρόλογο ότι έχει μεταγραφεί όσον αφορά παίκτη, αλλά και μια προσθήκη στην στελέχωση του Συλλόγου για τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας. Θα μας περισσότερα σε λίγο Βασίλης Κούβαλης και μετά θα πάμε και Νέα Υόρκη για παγκόσμιο κύπελο, καθώς στις 10 το βράδυ έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ο Τσόρι Ντομίνγκες μάλιστα είπε νωρίτερα ότι είναι πολλά περισσότερα από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και νομίζω ότι έχει δίκιο ο πρώην Αργεντινός, πρώην άσος του Ολυμπιακού, για το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι και για τους Άγγλους αλλά κυρίως για τις Αργεντινούς. Το είχαν δείξει και το 86 και στο μεταξύ του παιχνίδι στην προημιτελική φάση, αλλά και στα όσα είχε πει ο Ντίγκο Μαραντόνα στην ομιλία του προς τους παίκτες του λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Αγγλία, τότε στη σκιά των όσων είχαν συμβεί στα νησιά Φόκλαντς. Πριν πάμε σε αυτό όμως, θα πάμε στην Τρίπολη, Βασίλης Κούβαλης μαζί μας, γιατί έχουμε μεταγραφή ή μεταγραφές αν θέλετε. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και στους ακροατές. Το λέγαμε από χθες ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση επιθετικού αστέρας Άκτορ και ο επιθετικός που ανακοινώθηκε επίσημα και είναι παίκτης του αστέρα Άκτορ για 2 χρόνια είναι ο Βραζιλιάνος 24 χρονών Ρικάρντο Βιάννα Φίλιο. Υπέγραψε μέχρι το 2028, ανακοινώθηκε επίσημα. Είναι ένας παίκτης που έχει και εικόνα και παιχνίδια League Face Champions League και έχει και εμπειρία από ευρωπαϊκά κλαμπ και πρωταθλήματα. Έχει παίξει στην Γκρέμιο, τη Μαρίτιμο, την Αθλέτικο Γκοϊανένσε, Λεύκη Σόφιας, Βικτόρια Πλιζέν, Μακάμπι Χάιφα, Καϊράτ. Και ο ίδιος ο Βραζιλιάνος σε μια δήλωσή του μετά από την υπογραφή του συμβολαίου είπε ότι είναι μια πρόκληση καινούρια για εμένα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την επιθυμία τους να έρθω στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε με συγκέντρωση, οργάνωση και πάθος τους στόχους μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και την προετοιμασία μου για τη νέα σεζόν. Αυτά από τον Ρικαρντίνιο, Βραζιλιάνος εξάλλου, έτσι θα τον αναφέρουμε κι εμείς, και πέρα από το όνομα που είναι το όλο μαζί κάπως διαφορετικό. Ξέρουμε ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν αρκετά ονόματα στις φανέλες. Περιμένουμε όμως και Δημήτρη Κουρμπέλη, έτσι, που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα. Είναι δεδομένο ότι θα υπογράψει, μπορεί και σήμερα μέσα στην ημέρα, ίσως και αύριο. Πάντως είναι τελειωμένη και αυτή
0: η μεταγραφή
1: για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Πήρε το 10, έγινε η 10η μεταγραφή. Ο Ρικαρντίνιο δεν πήρε το 10 νούμερο, αλλά είναι η 10η μεταγραφή. Δεν ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης που λέγαμε χθες ότι θα είναι η 10η μεταγραφή. Τελικά τον πρόλαβε ο Ρικαρντίνιο. Θα δούμε και επίσημη ανακοίνωση για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Όμως έχουμε και ανακοίνωση για διευθυντή στις ακαδημίες του Αστέρα Άκτορ, που είναι ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης λοιπόν και επίσημα, το ξέραμε, είχε κυκλοφορήσει, ήταν δεδομένο ότι θα είναι ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ο διευθυντής της Ακαδημίας του Αστέρα Άκτορ. Έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν για 11 χρόνια στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και σαν προπονητής πήρε και το πρωτάθλημα στα 17 και στην ΚΑΠΑ 19 και ήταν και στην Youth League συνεργάτης εκεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του Youth League από τον Ολυμπιακό το 2024, του Champions League δηλαδή. Ο Μαυρογεννίδης από το Σεστής τον ξέρουμε, στον Ολυμπιακό με πρωταθλήματα, στον Άρη, στον Ηρακλή, το Θρασίβουλο, και ο ίδιος με ταπεινότητα δήλωσε ότι ευχαριστεί τους ιδιωτικούς άκτορες για την εμπιστοσύνη. Θέλουμε να δουλέψουμε σε υψηλά πρότυπα και επαγγελματικά, σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους της Ακαδημίας. Στόχος μας είναι η ανάδειξη ποδοσφαιριστών για την πρώτη ομάδα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Και καλή σεζόν σε όλους στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και τη μεταγραφή του Ρικαρντίνιο που ανακοινώθηκε και επίσημα. Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι μαζί μας. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, μάλλον σε εσένα, έτσι.
2: Γεια σου Κώστα, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Ρικαρντίνιο, είναι δυνατόν να μην είναι καλός αυτός ο παίκτης.
0: Εντάξει, θα δείξει. Δεν ξέρουμε. Δεν ήταν όλοι οι Βραζιλιάνοι που έχουν παίξει στην Ελλάδα καλοί. Κάποιοι ήταν, κάποιοι Σέματα. Δεν ήταν, έτσι. Όπως χθες για παράδειγμα. Αλλιώς περίμεναμε τη Γαλλία, αλλιώς βγήκε και αλλιώς ήταν η Ισπανία, έτσι, η οποία τους έσβησε. Δηλαδή την εξαφάνισε από το γήπεδο και από το παγκόσμιο κύπελλο και από το γήπεδο χθες το βράδυ.

0: Ναι, δηλαδή όταν έψαξα στο τέλος να δούμε ποιες είναι αυτές οι 10 τελικές προσπάθειες των Γάλλων, ήταν όλες πραγματικά αστείες, έτσι. Είχαν έναν έξτρα αμυντικό, τον Ουνάι Σιμών, τον τερματοφύλακα, δηλαδή που είσαι ήδη πόσο ψηλά έπαιζε στη περιοχή. Το λέω αυτό για την άμυνα της Ισπανίας αρχικά και μετά θα δούμε τι έγινε στην επίθεση. Είναι ένα κόμπακτ σύνολο, αδιανόητο, το οποίο σπάει ρεκόρ τα οποία δεν φαίνονται, όπως δεν φαίνονται οι παίκτες της Ισπανίας στην ενδεκάδα. Όπως και λες το, έτσι ακριβώς είναι και τα παιχνίδια της. Τσούκου, έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι στο τελικό και μάλιστα να, να συγκαταλέγεται ως φαβορί.
1: Εντάξει, θα με βάσει την εικόνα που είχε χθες και το γεγονός ότι Πέτρο δεν είδαμε μια ομάδα που μπήκε στο γήπεδο και κατασπάραξε την αντίπαλο, δηλαδή την έκλεισε τα καρέ της, βάραγε από εδώ, βάραγε από εκεί, πέτυχε δύο γκολ και την κέρδισε.
0: Είναι δύσκολο και να το κάνει,
1: ναι. Ναι, την κέρδισε χαλαρά, δηλαδή σβηστά τελείως, δεν την άφησε να κάνει καμία ευκαιρία. Εκμεταλλεύτηκε τις λίγες που έκανε αυτή, δηλαδή είχε τα δύο, το πέναλτι, τον γκολ και τον γκολ που ακυρώθηκε του Γιαμάλ. Άντε να έχει άλλη μία, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αλλά σβηστά, δηλαδή πήγε στον τελικό σαν να έπαιζε όχι με τη Γαλλία, ξέρω, με μια εθνική της πλάκας, έτσι.
0: Και ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει την Ισπανία στο Μουντιάλ?
1: Ποια είναι?
0: Γιατί ο Καποβέρντε.
1: Ναι, μπράβο. Α, σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω γενικά σε όλα τα Μουντιάλ που έχει παίξει. Οκ.
0: Είναι αίτητη η Ισπανία.
1: Ένα γκολ έχει δεχτεί, Πέτρο, όμως, έτσι.
0: Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ, είναι μια αδιανόητη ομάδα, όπως φαίνεται. Και ξαναλέω, το έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες που συζητάμε, χωρίς να έχει Ραούλ, Τσάβι, Νιέστα, Μοριέντες, Τόρες, Πουγιόλ.
1: Δεν έχει αυτούς, ναι, τα λαμπερά ονόματα, αλλά έχει παιχταράδες, δηλαδή ο Ρόδρυ τώρα. Χωρίς να τρέχει ήταν χθες ο γήπεδο. Δηλαδή, αν τον είδαμε να τρέχει, ήταν ελάχιστο, γιατί λένε όλοι στο νέο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να τρέχουν σαν άλογα δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι έπαιζε με το μυαλό του. Ήταν εκεί που έπρεπε να πάει, που πήγαινε η μπάλα πριν πάει η μπάλα, χωρίς να. Να υδρώσει, όπως λέμε, να κλατάρει από το τρέξιμο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έχει μοιράσει 665 πάρτι στην Ιντιάλ. Είναι εντάξει, δεν ρωτήσει.
1: Και παρόλα αυτά είχε 12 χιλιόμετρα χθες, έτσι, μέσα στο γήπεδο, ήδη η απόσταση που δίνει.
0: Ναι, ναι, είναι. Η κριτική δεν έχει πολλά λόγια να πει. Νομίζω ότι του κατασπάραξε του Γάλλου. Όχι με την έννοια ότι του έκλεισε τα καρέκλα και του έκανε ευκαιρίε. Για μένα, όταν έχει αυτή την ενδεκάδα η Γαλλία, που θετικά είναι αδιανόητη. Βγαίνει ο Ντουέ και ο Μπαρκολάκη, βγαίνει ο Ντουέ για παράδειγμα. Βγαίνει ο Σρική, ένα σωρό παίχτες και δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες.
1: Πέτρο, φάση δεν είχαν, έτσι. Ένα σούτ του Εμπαπέ, θυμάμαι, εκεί στα τελειώματα, κάποιο 70 κάτι, έτσι αυτό.
0: Και τον Τεμπελέ, αυτά τα δύο
1: σούτ. Ναι, αυτά τα δύο σούτ.
0: Τα χέρια Σιμών και τα έγκυψε, ναι. Μπράβο και χαλάλι του. Νομίζω είναι και λίγο άδικο ο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε στη συνέντευξη του Ντεσάν. Κατηγόρησε γιατί. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Μια χαρά ήταν.
0: Δεν έκανε τίποτα. Και σε δύσκολο παιχνίδι, έτσι, με ξύλο, με μονομαχίες. Είχε δηλαδή πράγματα μέσα στην αγωνιστική. Νομίζω ότι μια χαρά ανταπεξήλθε.
1: Και το πέναλτι ήταν πέναλτι. Ήταν βλακεία του αμυντικού της Γαλλίας που δεν έλεγξε το περιβάλλον. Έτσι, οκ. Δεν ήταν.
0: Ο οποίος κακομοίρησε ο Ντίν, ενώ έχει κάνει καλό τουρνουά γενικότερα. Είναι ο λιγότερο στάρ από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με το Γιαμάλ και γενικότερα από την πλευρά είχε πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι ο Ερνάντες για το διάστημα μπήκε, μπορεί να πει ότι ήταν και λίγο καλύτερο, αλλά.
1: Εντάξει, και ήταν όμως πια που έχει γίνει 2-0 και έχει σβήσει και η Ισπανία, δηλαδή δεν πάει για κάτι άλλο, έτσι.
0: Πάντως, αλλά είχε επηρεαστεί και από το πέναλτι που έκανε.
1: Πάντως, Πέτρο, εγώ ξέρεις, έκανα μια βόλτα στο διαδίκτυο, βρήκα τους τίτλους. Οι Ισπανοί, μάλλον, ευνηδιάστηκαν και οι ίδιοι από την πρώτη ομάδα. Ήταν πολύ φτωχοί σε φαντασία. Δηλαδή, οι περισσότεροι πήγαμε τελικό και πόσο μεγάλη. Δηλαδή, τι πιο απλό. Απλά ήταν μια εφημερίδα και αυτό το τίτλο το κράτησε. Γιατί χθες ήταν 14η Ιουλίου, είναι πολύ μεγάλη επέτειο στη Γαλλία. Είναι η γιορτή της Βαστήλης, έτσι. Έγραφε λοιπόν μια εφημερίδα. Η Ισπανία κατέλαβε τη Βαστήλη, έγραψε. Νομίζω ήταν ο πιο εφάνταστο τίτλο που μπορούσε να βρει. Απ' την άλλη, η ΕΚΙΠ διά τον Αστέρας για την Γαλλία, ότι έσβησε δηλαδή. Πτώση από ύψος μια άλλη εφημερίδα και το τέλος Αμερικανικού Ονείρου ήταν κάποιες από τους τίτλους που είχαν οι γαλλικές εφημερίδες χθες. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Δηλαδή, πιστεύαν οι Γάλλοι, Πέτρο, θα το πάρουν αυτό το μοντέλο.
0: Ναι, γι' αυτό και είναι λίγο τραβηγμένα αυτά που λέω τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν διά τον Αστέρας η Γαλλία. Ο Μαδάρα έχει. Αυτή ήταν πάνω κάτω αυτό το παγκόσμιο κύκλο. Συν ό,τι καινούργιο προκύψε από μια ακαδημία τη Παρίσι Τζερμέν τη Μονακό τη Μαρτέη.
1: Έβγαλαν πίκρα πολύ μεγάλη και θυμό. Πίστευαν ότι θα το πάρουν, νομίζω, έτσι, Πέτρο.
0: Βέβαια. Αυτό πίστευαν και ο κόσμο. Θέλει τότε ότι θα μαθήσει και αν και να φάνε πίσω θα βάλουν μια άλλη μπροστά και διάφορα τέτοια. Μπράβο τη στην Ισπανία πάντω, η οποία είναι ομάδα που στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε γυναίκες, σε επίπεδο νέων, σε επίπεδο πιο νέων, σε επίπεδο ελπίδων, ό,τι θέλει, είναι πάντα εκεί, έτσι, όπως συζητάμε.
1: Πέτρο, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ο προπονητής της είχε τα τμήματα υποδομής των εθνικών ομάδων. Δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα, έτσι, δηλαδή.
0: Όχι, αφού λένε ότι την αγγελία, από αγγελία την βρήκε.
1: Ναι, και μάλιστα κάποιοι είχαν γράψει ηρωνικά Ντελαχού όταν ανακοινώθηκε η Ισπανία, δηλαδή ποιος είναι αυτός. Και όμως έχει δημιουργήσει μια οικογένεια και η Ισπανία είναι κάτι το. Τώρα εντάξει, είναι κάτι που το συζητάμε και το γιο μου καμιά φορά. Ότι είναι καλή παντού. Δηλαδή είναι στο ποδόσφαιρο, είναι στο μπάσκετ, βγάζει ταινίστες, βγάζει οδηγούς Φόρμουλα. Ναι, είναι καλή παντού. Αυτό σημαίνει ότι παίρνει μια αθλητική παιδεία από πολύ μικρά τα παιδιά σχολεία μέχρι να γίνουν επαγγελματίες ο καθένας στο είδος του, έτσι.
0: Και δεν μιλάμε για χώρα σαν την Αμερική να πεις ότι έχει άπειρες επιλογές. Είναι ο λόγος για τον οποίο αποθεώνουμε τον μπάσκετ των Ιουγκοσλάβων που λέγανε παλιά, Κροάτες, Σέρβες και διάφορα τέτοια που έχουν προμερίσει πολύ, αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση αποτελέσματα των Ισπανών. Έτσι.
1: Πάμε και στο άλλο. Σήμερα.
0: Θα πούμε κανένα δύο νεάκια πρώτα. Πρώτα απ' όλα ζητάνε, έτσι. Αναλαμβάνει η Γαλλία από την
1: Εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει άλλο ένα παιχνίδι ο Ντεσάν, αλλά ναι, αναλαμβάνει μετά.
0: Δηλαδή είπε χθες ο Ανδρή, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ντιντιέ Ντεσάν για το ότι έχει κάνει στην ομάδα της Ιταλίας και έχει δίκιο να το λέει. Και θα πέσει σαν προπονητής, έκανε αυτά τα πράγματα. Έστω στην Ιταλία στην κορυφή του κόσμου. Είναι τρομερό υλικό, αλλά δεν έχει σημασία και άλλοι το έχουν καταφέρει. Το έχουν προσπαθήσει, δεν το έχουν
1: και το έχουν καταφέρει, έτσι, ναι.
0: Και του λέει ότι τώρα αναλαμβάνει ο Ζιντάν, του λέει παρουσιάστρα και του λέει τι είπε. Εσύ το είπε, αλλά το έγραψε σήμερα και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Γενικότερα έχουν μπει σε μια διαδικασία Ζιντάν από εδώ και το εξή. Κιλιάν Εμπαπέ άσκησε κριτική μετά το τέλο του αγώνα. Σαφή τεχμέ μπορεί να πει κανεί. Για τον Ντεσάν, είπε ότι ήμασταν τρεις εναντίον δύο στο κέντρο και απέναντι στην Ισπανία αυτό είναι πολύ σκληρό. Ο Ρόδρυ και ο Φαμπιάν βοήθησαν όλο τον χρόνο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Σαν να λέει, γιατί δεν βάλαμε και κανένα παίχτη παραπάνω. Το πλάνο της Γαλλίας ήταν να πιέσει ψηλά για να χαλάσει το ρυθμό της Ισπανίας, όμως αυτό απέτυχε πλήρως. Υπήρξε ξεκάθαρη έλεγχη επικοινωνία στο πρεσάρισμα και είπε, εξέφρασε την άποψη δηλαδή, ότι η ομάδα ήταν να παίξει man-to-man για να αναγκάσει τους Ισπανούς να τρέξουν μαζί της, αντί να τους δώσει ελεύθερο χρόνο. Εκτός από τον Ντεσάν, βεβαίως, ο Εμπαπέ ανέλαβε την ευθύνη και την απόγεια της απόδοσης των παιχτών, λέγοντας ότι το παιχνίδι της Γαλλίας ήταν πολύ σλόπι. Ήταν πρόχειρο, δηλαδή, τεχνικά. Τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να πω ότι πριν από την κλήρωση, η FIFA τοποθέτησε τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες βάσει του FIFA Ranking σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια και πλευρές του ταμπλού των νοκάουτ. Μάλιστα, χωρίς να εξηγηθεί τότε, αντί για το ένατο όμιλο που είχε βγει η Αργεντινή, είχε μπει στο 10ο ή αντί για το 10ο ή στο 9ο, κάτι τέτοιο. Έπρεπε για να λειτουργήσει το σύστημα και να μην διασταυρωθούν πρόωρα οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες που θα ράγκουν στην κλήρωση. Έπρεπε και οι τέσσερις ομάδες να τερματίσουν την πρώτη θέση των ομίλων τους και όλες τα κατάφεραν. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκε το σενάριο να παίξουν μεταξύ της φάσης των 16 ή στα πρώτη τελικά. Και έτσι κλείδωσαν κατά κάποιο τρόπο τα παιχνίδια Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Έχει να κάνει με τις 48 ομάδες. Με την επέκταση του Μουντιάλ 48 ομάδες προσθέθηκε δηλαδή ένας επιπλέον γύρος. Αυτό σήμαινε ότι με το παλιό σύστημα οι κορυφαίες ομάδες ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έπαιζαν μεταξύ τους και κάποιες θα έφευγαν πάρα πολύ νωρίς. Η FIFA ήθελε να εξασφαλίσει ότι τα μεγάλα blockbuster, να το πω έτσι, θα φέρουν τελευταίαση και θα δεξαχθούν στο μεγάλο, στο φινάλε της διοργάνωσης. Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται στο Wimbledon, στο τένις και πλέον στο νέο φορμάτ του Champions League, όπως είναι η πρώτη φορά.
1: Χρησιμοποιήθηκε στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Που χρησιμοποιήθηκε, ναι, που τέσσερις κορυφαίες του πλανήτη επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά και φτάνουν μαζί στην τετράδα. Τώρα, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, για να πάμε στο άλλο ματς, η Βικτόρια Βιγερουέλ, είπε στους Άγγλους πειρατές και εισβολείς.
1: Εντάξει, από τα Φόκλαντ είναι αυτό, έτσι.
0: Από τα Φόκλαντ, που οι Άγγλοι ήταν Φόκλαντ, οι παραδοσιακοί, οι Αργεντινοί ήταν είναι Μαλδίνες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πριν από το παιχνίδι, βγήκε σαφέστατη η οδηγία από την FIFA ότι δεν θα υπάρχουν σημαίες, δεν θα υπάρχουν πολιτικά μηνύματα. Αυτό που κάνει πάντα δηλαδή. Ο προπονητής της Αργεντινής, ο Σκαλόνι, είπε ότι είναι τρέλα το να αναμειγνύεται η πολιτική με τον αθλητισμό. Αυτό που λέμε όλοι δηλαδή και αυτό που θεωρούμε όλοι. Αλλά η τοποθέτηση της Villarreal και όχι μόνο και social media κτλ. Υπάρχουν πολλοί που είναι.
1: Εντάξει, είναι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, το άλλο χθες ήταν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Σήμερα εδώ παίζονται πάρα πολλά. Έτσι, Αγγλία-Αργεντινή δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Πέτρο, γι' αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Έτσι.
0: Εκτός από την πολιτική χρειά του πράγματος, υπάρχει και μια τρομερή ιστορία από πίσω, ας πούμε, που έχει να κάνει με την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ από τον Σιμεώνε. Με το σόλο του Όουεν, με το χέρι του Θεού.
1: Με το χέρι του Θεού, αλλά τώρα είχε μια εικόνα η ΕΡΤ δύο φορές στην εκπομπή που δείχνει. Ήταν το χέρι του Θεού και μετά είναι που τους έβαλε όλους στη σειρά και τους πέρασε έναν, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλους πόσο. Για τα δύο, έτσι. Δεν είναι μόνο το χέρι του Θεού, είναι και μετά που τους στοιχίζει και μπαίνει με την μπάλα στο τέρμα.
0: Εννοείται. Βέβαια. Πριν σου πω για το Halftime Show και τι άλλο σκοπεύουν να γίνει εκεί στο Τηλεπιλίξη, να σου πω τελικά, επειδή το συζητήσαμε λίγο χθες, ότι η FIFA ενέκρινε το αίτημα της Αργεντινής να αγωνιστεί με την Navy Blue εμφάνιση, την εκτός έδρας της Σκούρας δηλαδή.
1: Ναι, της Σκούρας, όπως και το 86 στο Ολυμπιακό τελικό.
0: Ναι, τεράστια ψυχολογική σημασία. Είναι η ίδια εμφάνιση που έχει διέκοπε Μαραντόνα με τον γκολ του Θεού και την εκτός έδρας της Σκούρας δηλαδή.
1: Ναι, της Σκούρας, όπως και το 86 στο Ολυμπιακό τελικό.
0: Ναι, τεράστια ψυχολογική σημασία. Είναι η ίδια εμφάνιση που έχει διέκοπε Μαραντόνα.

0: την ατάκα του Ζλάταν που είπε ότι το καλώδιο έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε με το ΕΚΕ. Λόγω εκείνου του γκολ, δηλαδή η Αγγλία με το καλώδιο στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Γενικότερα πάντως αν εξαιρέσει τον Γκουάντσα που θα εκτίσει την τελευταία ποινή της τιμωρίας του και το κέντρο των προφανών, εντάξει, που χτύπησε το παιδί τόσο στον καρπό του και έκανε χειρουργείο, αλλά είναι ακόμα εδώ. Είναι όλοι σε πλήρη σύγκριση και να μένουν δηλαδή, πάρα πολύ καλές δεκάδες. Θυμίζω ότι την πρώτη προπόνηση που έγινε μετά το προημιτελικό, ο Μέση έκανε μια αποθεραπεία, πήρε μια ανάσα, δεν πήγε στο κανονικό πρόγραμμα και λέγανε ότι αμάν τι έγινε, δεν θα παίξει μέσα και να τρέφουμε. Αλλά τελικώς ο Μέση δεν έπαιξε πραγματικά για δικούς του λόγους αποφόρτησης κτλ. Τώρα, πάρα πολλή συζήτηση για το Halftime Show που θα είναι το πρώτο και ιστορικό στην ιστορία του Μοντιάλ. Λένε ότι θα υπάρχει ανάπαυλα 20 λεπτών, 20 θέλουν οι ποδοσφαιρικοί, 30 θέλουν οι Αμερικανοί που θέλουν να κάνουν show, κάνε 25 λεπτό το υπολογίζω, για να μην γκρινιάξει ο κόσμος. Να πούμε ότι υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Global Citizen και θα μαζέψει κάποια χρήματα για παιδιά. Λένε ότι σκοπεύουν να φτάσουν το 1 εκατομμύριο δολάρια, μάλιστα από κάθε στήριο που πωλείται ούτως ή άλλως το 1 δολάριο που γίνει εκεί, για να μαζέψουν αυτά 100 εκατομμύρια. Τέλος πάντων θα έχει πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλούς. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS, ο Speed, ο Tom Cruise. Ποιο ξέρει λέει, τι θα κάνει ο Tom Cruise, θα κατέβει κανένα ελικόπτερο.
1: Ξέρω εγώ, ναι, Mission Impossible, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα κάνει διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Ναι. Και ο Ice Speed, αυτό ο τρελό και ο YouTuber ο Αμερικανό, ο οποίο θέλει πει ζωάρα κάνει. Τον βλέπω εδώ πέρα. Συναναστρέφεται με του καρταράδε όλου, με Ανρί, με Ζλάτα, με. Φοβερά πράγματα. Και επίση έχουμε βάλει το χρυσό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχει ήδη διαρρεύσει η βαλίτσα που θα το μεταφέρει. Είναι μια τσάντα Louis Vuitton τέλος πάντων. Μαζί, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι εκτός από τους δύο αρχηγούς, ποιοι άλλοι θα είναι αυτοί οι οποίοι.
1: Που θα συνοδεύσουν το ναι, τρόπαιο, έτσι.
0: Ναι. Κάποιοι legends θα είναι πάντων. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Θα τα μάθουμε και αυτά προσωπικώς.
1: Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Πέτρο Οργιανίδης από τη Νέα Υόρκη. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή Είμαι Σιβηρινή, ρε, εφημερίδα της Ερασπόρ. Η Βίβια Νικολοπούλου και η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν σύγχρονοι στον ήχο. Ο Άγγελος Μπάντζος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλάπι. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Τσοπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Να είστε όλοι καλά.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Τι είναι η ηλεκτροκίνηση και πώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινόμενου θερμοκηπίου? Η ηλεκτροκίνηση είναι η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση οχημάτων αντί για συμβατικά καύσιμα όπως η βενζίνη ή το πετρέλαιο. Αυτό επιτυγχάνεται με ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρίες οι οποίες φορτίζονται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου ή άλλων πηγών ενέργειας, παραδείγματος χάρη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και τη μείωση εκπομπών του διοξιδίου? Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν καίνε καύσιμα, άρα δεν εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα κατά την οδήγηση, σε αντίθεση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που είναι μεγάλοι ρυπαντές. Αν η ηλεκτρική ενέργεια που φορτίζει τα οχήματα παράγεται από αιωλική, ηλιακή ή υδροελεκτρική ενέργεια, τότε η συνολική ρύπανση του κύκλου ζωής μειώνεται δραστικά. Εκτός από διοξίδιο, τα ηλεκτρικά οχήματα δεν εκπέμπουν καυσαέρια, παραδείγματος χάρη οξύδια αζότου, σωματίδια που επιβαρύνουν την υγεία και εντείνουν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης. Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, 60-80% σε σχέση με τους θερμικούς ηλεκτροκινητήρες που παρέχουν 20-30%, γεγονός που σημαίνει μικρότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Η ηλεκτροκίνηση συνδυάζεται με έξυπνες πόλεις, βιώσιμες μετακινήσεις και πράσινες τεχνολογίες, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα του τομέα των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται

0: Είναι για περίπου το 1 τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τι είναι η μικροκινητικότητα και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας στις πόλεις? Η μικροκινητικότητα, micromobility, αναφέρεται σε όλα τα μικρά, ελαφριά, συνήθως ηλεκτροκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις μικρών αποστάσεων μέσα στην πόλη. Παραδείγματα είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, τα e-scooters, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, οι bikes, τα κλασικά ποδήλατα, τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα μίας ή δύο θέσεων. Τι πρόβλημα λύνει? Λύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να μετακινούνται χωρίς αυτοκίνητο. Προσφέρει λιγότερη ρήπανση, λιγότερο θόρυβο και τι σημαίνει αυτό? Καθαρότερος αέρας και πιο ήσυχες γειτονιές. Προσφέρει όμως και ευελιξία. Βολεύει ιδιαίτερα για τις τελευταίες αποστάσεις, παραδείγματος χάρη από το μετρό μέχρι το σπίτι. Συμβάλλει και στην υγεία, ειδικά το ποδήλατο προάγει τη σωματική δραστηριότητα. Πώς μπορεί όμως να αλλάξει τις πόλεις μας? Οι πόλεις μας γίνονται πιο ανθρώπινες. Οι δρόμοι και οι πλατείες μπορούν να γίνουν πιο φιλικές σε πεζούς και ποδηλάτες. Νέες υποδομές, ποδηλατόδρομοι, χώροι στάθμευσης μικρών οχημάτων, σταθμοί φόρτισης. Εξοικονόμηση χρόνου για αποστάσεις 2 έως 5 χιλιόμετρα, συχνά είναι πιο γρήγορη από το αυτοκίνητο και είναι και οικονομική. Κοστίζει λιγότερο, ειδικά μέσω κοινόχρηστων συστημάτων. Υπάρχουν όμως και οι προκλήσεις. Η ασφάλεια, τα ατυχήματα, η έλλειψη κράνους. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και νομοθεσία για τα όρια ταχύτητας και τους χώρους στάθμευσης. Ενσωμάτωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να λειτουργεί συμπληρωματικά. Στην ουσία, η μικροκινητικότητα μπορεί να κάνει τις πόλεις πιο βιώσιμες, καθαρές και ευέλικτες, αρκεί να υπάρξει σωστός σχεδιασμός. Ένα αυτοκίνητο μικροκινητικότητας είναι και το Citroën AMI. Ένα μικρό ηλεκτρικό τετράτροχο όχημα, σχεδιασμένο για εύκολες μετακινήσεις στην πόλη, με πλεονεκτήματα όπως η δυνατότητα εύκολου παρκαρίσματος, η ευελιξία σε στενά δρομάκια και το χαμηλό κόστος χρήσης. Στην Ελλάδα μπορεί να οδηγηθεί από 16 ετών και με δίπλωμα μοτοποδηλάτου, κάνοντάς το προσιτό σε πολλούς χρήστες. Πλεονεκτήματα είναι η ευκολία μετακίνησης και στάθμευσης, είναι ιδανικό για το κέντρο της πόλης, καθώς παρκάρει παντού και λύσεται με άνεση σε στενά δρομάκια. Είναι οικονομικό, έχει χαμηλό κόστος χρήσης και αποτελεί μια προσιτή επιλογή για οικονομικές μετακινήσεις. Έχει όμως και μειονεκτήματα. Έχει μικρή τελική ταχύτητα, η μέγιστη ταχύτητά του είναι 45 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς εντός πόλης. Συμπερασματικά λοιπόν, το Citroën AMI είναι μια εξαιρετική πρόταση για όποιον ψάχνει ένα οικονομικό, ευέλικτο και πρακτικό όχημα για την πόλη, ειδικά για μετακινήσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αυτά για σήμερα. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποιος

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, να δούμε σήμερα ποιος θα καλέσει τον Buenos Aires ή τον Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες κανονικά. Βίβιαν, δεν έπρεπε να τους μιλάμε σήμερα. Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ πάω Γαλλία, ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Από αυτούς που είμαστε εδώ, δηλαδή τους δύο άγγελους, τη Βίβιαν, εσένα και εμένα, οι δύο που είμαστε με Ισπανία, με σιγουριά κιόλας, ήμασταν εμείς οι δύο. Χθες, είπα.
1: Ναι.
0: Ναι, πες τα.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ μίλησα για άλλο θέμα.
0: Τι.
1: Ξέρω μπαλάρα. Για Κουκουρέγια μίλησα, το θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το γυνηγάει ακόμα τον Εμπαπέ. Σπίτι του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι το εξής. Καταρχάς εκεί.
1: Θαύμασε Κουκουρέγια, λέγε.
0: Ναι, μα γενικά εκεί η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα και.
1: Καλά, δεν είναι κανένα τυχαίο ο Κουκουρέγια τώρα. Επειδή κάνουμε πλάκα.
0: Τον πήρε στη Ρεάλ καταρχάς.
1: Ναι, σωστά.
0: Τον πήρε Ρεάλ. Και μάλιστα η Ρεάλ δεν είχε παίκτη στην Ισπανία. Και αυτός που έχει πλέον τον απέκτησε στην πορεία, δηλαδή όταν έγινε μεταγραφή του.
1: Εντάξει,
0: σήμερα τι βλέπουμε.
1: Ήταν να σου
0: σήμερα
1: πω.
0: Να πω... Ναι.
1: Χθες, μια κουβέντα και πάμε στο σήμερα. Θα κάνεις πάλι γκαλόπ.
0: Ξέρω, εγώ δεν βλέπω τίποτα σήμερα, γάμο το γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω
0: βάλε μπίπ στο σήμερα.
1: Λοιπόν. Οι ντίβες.
0: Ναι.
1: Και. Η πραγματικά ισχυρή, η πραγματικά δυνατή. Αυτό. Οι άλλοι πήγαν να παίξουν με τη φανέλα. Δεν γίνεται μόνο αυτό. Καταρχήν, αυτό που είδα, την πίεση παντού σε όλο το γήπεδο χθες, έπαθα πλάκα, ρε Γιάννη. Mm. Γιατί λέμε ταλέντο, εντάξει, καλό είναι το ταλέντο. Αθλητικότητα. Τακτική από τον Δελαφουέντε. Τακτική. Φοβερή τακτική.
0: Και πέρα από...
1: Δεν ήταν τυχαίο. Μόνο τυχαίο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Μα δεν μπορούσαν να κάνουν σου ούτε τις προκοπήσεις.
1: Τίποτα.
0: Και μ' άρεσε πάρα πολύ και ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, ο οποίος καθάριζε όλες τις φάσεις ως τρίτο center back. Δηλαδή ότι έβγαινε πολύ έγκαιρα,
1: ναι,
0: και δεν άφηνε μπαλιά πίσω από την πλάτη της άμυνας να γίνει απειλή. Γιατί αν φύγει ο Εμπαπέ από πίσω, από την άμυνα μαζεύει την μπάλα του τέρμα. Τέλος πάντων, βλέπετε τίποτα σήμερα. Εγώ δεν βλέπω, παιδιά. Σοβαρά μιλάω. Μάσαγα στάχια, μάσαγα δάφνες που μου έκανε η πυθία κλπ. Και δεν μπορούσα να δω τίποτα. Δεν έχω προαίσθημα. Εκείς είναι κάποιες φορές που λες έχω ένα προαίσθημα. Σήμερα δεν έχω. Λοιπόν, ακούω. Καταρχάς, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Βίβια, για πες. Δεν έχει. Αϊπνία έχεις. Δεν έχει σήμερα. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, οι δύο άγγελοι μαζί μας.
0: Οι άγγελοι θα μας πούνε τώρα να δούμε πως σήμερα είναι πιο.
1: Μπάτζιος και Ζαραϊδόνης, παιδιά. Αργεντινή, Δακοτό, Ζαραϊδόνης, ναι. Μπάτζιος, Άγγελος, Αργεντινή όλοι.
0: Όλοι Αργεντινοί, οι δύο άγγελοι.
1: Εγώ Άγγλος πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Εγώ δεν βλέπω.
1: Αγγλίας,
0: για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω κάτι. Δεν μπορώ να δω το μάτς πριν στο μυαλό μου. Ή πολλές φορές βλέπω στο μυαλό μου, ξέρεις ποιος θα πανηγυρίζει μετά. Οπότε δεν έχω κάτι να πω σήμερα και ό,τι πω θα πω στην τύχη. Επίσης είναι άλλο τι συμπαθείς. Είναι άλλο τι συμπαθείς. Έτσι, και θες να κερδίσεις.
1: Όχι άλλο αυτό, και άλλο τι θες να κερδίσεις.
0: Ναι. Τόσο, αυτό το ότι βλέπεις είναι η χειρότερη ερώτηση που μπορεί να μου κάνουν, ξέρεις, στο μπάσκετ. Βλέπεις, τι να δεις, ας πούμε. Είναι τόσο. Και ξέρεις, όσο περισσότερα ξέρεις για κάποια πράγματα, δηλαδή πόσες λεπτομέρειες επισέρχονται μέσα στη διαδικασία αυτή ενός αποτελέσματος, τόσο πιο δύσκολα βγάζεις συμπέρασμα.
1: Σωστά. Λοιπόν, θεματάκια έχουμε στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, ναι, έχουμε.
1: Έχουμε θέματα, έχουμε θεματάκια. Κυρίως με Παναθηναϊκό έχουν να κάνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Βέβαια και με Ολυμπιακό να δούμε, γιατί υπήρχαν αυτές οι επαφές και με τους ανθρώπους του Πουλακίδα και όλα αυτά. Αλλά πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αμέσως στον καλό φίλο, τον Νίκο, τον Καραγιώργη. Νικόλα μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ούτε αυτό το περιμέναμε από τον ΠΑΟΚ να αποσύρει την. Όπως δεν περιμέναμε την πρόταση τελικά που έγινε την τεράστια στον Όσμαν και την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δεν περιμένουμε και αυτό που έγινε σήμερα, την απόσυρση, ναι, ενδιαφέροντος.
0: Και το βασικό είναι το γιατί.
2: Είμαστε όλοι πάνω στα τηλέφωνα, πρέπει να πούμε ότι, ναι, όπως καταλαβαίνετε, ναι, επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκο ό,τι συνέβη και μάλιστα με επιβεβαίωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο
3: Είναι φήμη, είναι απλό ρεπορτάζ, είναι επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ.
2: Είναι επιβεβαιωμένο, είναι επιβεβαιωμένο.
3: Αυτό, ναι.
2: Στα όρια της διαρροής, όπως συνηθίζουμε να λέμε στη δημοσιογραφική διάλεκτο, είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ ότι έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Τώρα, ο λόγος ο οποίος, έτσι όπως διαρρέεται από την Αστρόμαυρη ΚΑΕ, είναι ότι αφού έγινε επαναξιολόγηση του ρόστερ και των κινήσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, κρίθηκε ότι ο Διεθνής Γκάρ δεν είναι απαραίτητος.
3: Καλά, αυτό το έλεγες και από χθες εσύ. Σε άκουγα και για τον Άρη. Και για τον Άρη το έλεγες αυτό, ότι είναι γεμάτος και ο Άρης, που θεωρητικά μένει μόνο στο κυνήγι του Τολιόπουλου πια.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περισσότερο, αν θέλετε, εντυπώσεων, επικοινωνιακή, με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ γεμάτες θέσεις στον Γκάρ και σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάμε την αξία του παίκτη, ο οποίος τον εκτιμώ ιδιαίτερα.
3: Βέβαια, τι, η παιχτάρα είναι.
2: Είναι από τους καλύτερους Έλληνες παίχτες. Δεν υπάρχουν παίχτες με το χαρακτήρα και τις ικανότητες του Τολιόπουλου γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, αλλά και αν έλεγε ναι ο Παναθηναϊκός και ο Τολιόπουλος, τι θα γινόταν, θα τον φορτωνόταν ο Πάους? Αυτό λέω εγώ.
2: Τώρα από εκεί πέρα το ζήτημα είναι άλλο. Για να περάσουμε τώρα στην επόμενη ώρα, για να μην πω επόμενη μέρα. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτή η πρόταση που έχει καταθέσει ο Άρης, η οποία είναι σίγουρα αρκετά χαμηλότερη από αυτή την οποία κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, χωρίς πάντως τα νούμερα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, όπως λένε άνθρωποι και των δύο ομάδων, αλλά και του Παναθηναϊκού, να ευσταθούν και να πηχούν την πραγματικότητα.
3: Ναι.
2: Είναι χαμηλότερα τα ποσά τα οποία δίνουν οι δύο ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κρατάει, που έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι, η Βαγγέλη και Γιάννη. Αυτός είναι ο οποίος θα αποφασίσει. Επίσης γίνεται πολύ μεγάλη σύνδεση με χθεσινοβραδινή ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος όπως συνηθίζει ρωτούσε το γάτο του για τον, και έχει ένα διάλογο για τον Τολιόπουλο. Μπορεί να μην είναι τυχαίο ούτε αυτό. Θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό το σενάριο του Τολιόπουλος να παραμείνει στον Παναθηναϊκό.
3: Εγώ το βλέπω το πιο πιθανό αυτό. Προσωπικά, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, η πρόταση του Άρη παραμένει στο τραπέζι, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η πρόταση ικανοποιεί τα συμφέροντα και γενικότερα τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν θα παραχωρούσε έναν παίκτη που είναι περιουσιακό του στοιχείο και μάλιστα πέρυσι το καλοκαίρι υπέγραψε με αυτόν τριετές συμβόλαιο και σίγουρα ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες, ειδικά οι δύο μεγάλες, αλλά και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ πλέον, χρειάζονται και θέλουν να έχουν έντονο ελληνικό στοιχείο και να έχουν έναν δυνατό ελληνικό κορμό.
3: Και ειδικά τον Τολιόπουλο που τον προετοιμάζουν για διάδοχο του Σλούκα κατά κάποιο τρόπο. Γιατί εντάξει, στο δύο περισσότερο Τολιόπουλο, στον Άσο σου ο Σλούκα. Ο Σλούκα είναι ο Μέγα Σλούκα.
2: Ναι. Απλά είναι ένα παίκτη ο οποίο σίγουρα ξεχωρίζει από του Έλληνε γκάρτ, από του Έλληνε περιφερειακού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι σίγουρα σημαντικέ, κρίσιμε οι επόμενε ώρε, αλλά νομίζω ότι η είδηση νομίζω ότι θα βγει από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και η πληροφορία για το που βαδίζει αυτή η υπόθεση.
3: Τον δίνουμε, δεν τον δίνουμε απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα του Παναθηναϊκού, αλλά βέβαια και δεν είναι μυστικό ότι ο Τολιόπουλος έχει δεθεί με τον Άρη. Δεν είναι μυστικό ότι ο Τολιόπουλος αισθάνεται και ο ίδιος το έχει πει ότι χρωστάει πολλά στον Άρη, διότι στον Άρη θα πρέπει να πούμε ότι τη χρονιά που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με προπονητή τον Γιάννη Καστρίτη στη δεύτερη θητεία, το θυμίζουμε, είχε έρθει με απολαβές 25.000 ευρώ. Και δεν είναι μηνιαίες οι απολαβές, είναι οι απολαβές ενός χρόνου για τον Τολιόπουλο.
3: Φαντάσου,
2: ο οποίος τη φετινή χρονιά εκτοξεύτηκε σε περισσότερες από 500.000 ευρώ και βλέπουμε ότι είδαμε ότι να έχει προτάσει από ΠΑΟΚ και Άρη με εφταψήφιο ποσό ετήσιες απολαβές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γενικά ο Τολιόπουλος θεωρεί ότι ο Άρης τον βοήθησε πάρα πολύ, του έδωσε αυτή την όθηση που είδε.
3: Ο Άρης και η Εθνική με το Σπανούλι όμως, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι Νικόλα. Νομίζω ότι συμφωνείς.
2: Έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές το σεβασμό του προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο άλλωστε υπήρξαν και συγκάτοικοι στη σεζόν που ο Τολιόπουλος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, τότε πάρα πολύ μικρός βέβαια σε ηλικία. Όλα αυτά είναι νομίζω λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή 100% είναι ποια φανέλα, τι χρώματος φανέλα να φορά του χρόνου ο Τολιόπουλος. Είναι πολύ πιθανό τελικά να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά να δούμε αν ο Άρης είναι διατεθειμένος να αυξήσει την οικονομική πρόταση, αυτή που υπάρχει στο τραπέζι δηλαδή εδώ και μερικές μέρες, ή αν θα επιμείνει σε αυτό το οποίο είχα δώσει οι άνθρωποι του ως διαρροή, νομίζω την Κυριακή το βράδυ, ότι ο Άρης δεν πρόκειται να μπει σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Και μπορεί τώρα να μην υπάρχει ΠΑΟΚ, αλλά με δεδομένο ότι ο Άρης έχει ήδη κάνει κάποιες κινήσεις και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα λέγαμε ότι έχει κλείσει και τις θέσεις της περιφέρειάς του. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και με τους παίκτες που παρέμειναν, δηλαδή Μήτρου Λόγκ και Μποχωρίδης, οι οποίοι παραμένουν από την περσινή ομάδα, αλλά και ο Στέλιος ο Πουλιανίτης. Έχει έρθει ο Ματ Μόργαν, έχει έρθει ο Νένο Δημητρίεβιτς. Παράλληλα, περιμένει τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό για το αν θα μείνει ελεύθερος ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, με το οποίο έχει συμφωνήσει προφορικά ο Άρης. Και καταλαβαίνετε ότι τα πάντα είναι σε εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για να δούμε τελικά που θα καθίσει η μπύλα σε αυτή την υπόθεση και αν ο Τολιόπουλος θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ή αν τελικά ο Άρης είναι διατεθειμένος να αυξήσει την οικονομική του προσφορά ή δεν ξέρω αν μπορεί να πείσει αυτή που έχει καταθέσει ήδη τον Παναθηναϊκό για να τον παραχωρήσει στους κεντρινόμαυρους.
0: Επειδή ακροατές ρωτάνε αν έχουμε περίπου εικόνα για το ύψος της οικονομικής προσφοράς του Άρη.
2: Νομίζω περίπου ότι είναι στα 700.000 ευρώ.
0: Για τον Τολιόπουλο ή για τον Παναθηναϊκό?
2: Για τον Παναθηναϊκό. Για, για τις απολαβές του Τολιόπουλου, αυτά πάντοτε φυσικά δεν καταλαβαίνετε ότι είναι
3: τίτες,
2: παύλα,
3: ακριβώς δεν τα ξέρουμε. Ότι
2: αυτά τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα νωρίτερα για τα ψήφια, όπως ακούγεται ότι οι απολαβές του Τολιόπουλου, εφόσον δεχόταν να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, να επιστρέψει, αν θέλετε, στο παλέ, στο Νίκ Γκάλισκον, θα ήταν 1,2-1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Δηλαδή για τριετές συμβόλαιο κάπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, με αυτά και με εκείνα δηλαδή μας λες ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αν νομίζω ένα θέμα του Άρη μένει με τον Έρλ να κλείσει ή έχει κλείσει?
2: Νομίζω ότι είναι θέμα ορών, γιατί θα πρέπει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πραγματικά αξίζει το κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αυτόν, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ του Άρη. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος στο παρελθόν και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει απορρίψει τουλάχιστον τρεις προτάσεις από ομάδες EuroLeague. Και λέγεται ότι και προτάσεις και από τις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Μια εξ αυτών και τις δύο και για την Παρτίζαν γίνεται λόγος, έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ. Εφόσον μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί της Πέμπτης, διότι υπάρχει και διαφορά ώρας με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν δεχτεί πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο από ομάδα του NBA, κάτι που νομίζω ότι αφού δεν έγινε μέχρι τώρα το θεωρώ πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι 95% να συμβεί αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή να μην δεχτεί πρόταση από εγγυημένο συμβόλαιο, διότι ο παίκτης τελικά δεν πήρε μέρος στο Summer League του Las Vegas και μιλάμε για ένα παίκτη με 220 παιχνίδια στο NBA. Ίσως να θεώρησε περιττό να πάρει μέρος στο Summer League για να αποδείξει σε ποιους, αυτούς που τον ξέρουν τόσα χρόνια έπαιζε στο NBA. Σε διάφορες ομάδες.
3: Πιο πιτσιρικάδες, έτσι, και ναι, θέλουν φυσικά, να αναδειχθούν εκεί για να μπορέσουν να κάνουν συμβόλαια.
0: Με αποτραυματισμούς που έρχονται και λοιπά, για να βρουν λίγο ρυθμό ή ψάχνουν ομάδες.
2: Μέχρι αύριο το πρωί λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση για εγγυημένο συμβολέου προς τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ενεργοποιείται η συμφωνία που υπάρχει με τον Άρη, λέγεται ότι υπάρχει και υπογεγραμμένο συμβόλαιο σε αυτή την περίπτωση, με διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 4 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτή θα είναι η πιο ακριβή κίνηση, αν θέλετε, του Άρη ενός της νέας χρονιάς. Θα είναι δηλαδή ο παίκτης με τις μεγαλύτερες απολαβές στο ρόστερ της ομάδας 2026-2027. Ένας παίκτης ο οποίος για δύο χρόνια φίτησε στο φημισμένο πανεπιστήμιο του Βιλανόβα.
3: Κάθε τέσσερα για, όχι το χρόνο, για δύο χρόνια.
2: Μόλις. Δύο το χρόνο. Διετές
3: δύο το χρόνο. Με
2: συνολικές απολαβές 4 εκατομμύρια
3: λίγα
2: δολάρια.
3: Λίγα είναι, πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Φυσικά και δεν είναι λίγα. Είναι
3: πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, ο Άρης,
3: αν βάλει τα λεφτά του Μόργαν, του Δημητρίεβιτς, τον που έχει πάρει ο Άρης, είναι πολύ ψηλά το μπάτζετ για του Άρη. Δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν είναι
2: μπάτζετ επίπεδο EuroLeague, Βαγγέλη.
3: Έτσι, δηλαδή, και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι.
2: Ακριβώς που έχουν το ίδιο μπάτζετ με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ τη επόμενη χρονιά. Επομένως, και αυτή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για τον Άρη, αποκτώντας αυτόν τον παίκτη με τις παραστάσεις στο NBA. Και γενικά έναν παίκτη ο οποίος, αν κάποιος αναζητήσει και δει βίντεο από τη θητεία στο NBA, θα δει ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και μάλιστα συνδυάζει και αυτό που θέλει ο Σπανούλης. Παίζει και στη θέση 4, αλλά παίζει και στη θέση 5. Δηλαδή έχει αυτή την ευελιξία, αυτό που λένε οι Αμερικανοί versatile. Και επίσης, σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται και η διορία, η προθεσμία, το EuroLeague Out, που έχει το συμβόλαιο που υπέγραψε το νέο τον περασμένο Γενάρη μέχρι το 2029, ο Αμίνου Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόταση από ομάδα της EuroLeague η οποία να πληρώνει, να καταβάλει αυτό το ποσό στον Άρη, πλέον τρέχει κανονικά, ισχύει το συμβόλαιο αυτό που έχει υπογράψει ο Νουά μετά τις πολύ καλές του εξαιρετικές του εμφανίσεις και την επέκταση συνεργασίας που του πρότεινε ο Άρης και την υπέγραψε ο Γάλλος. Εδώ πλέον το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών, διότι οι σχέσεις τους είναι η αλήθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τεταμένες. Κυρίως επειδή ο Γάλλος έβαλε κάποια πράγματα στο τραπέζι, ζήτησε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το χρόνο συμμετοχής του, αλλά και με το ρόλο που θα έχει.
3: Ναι.
2: Θυμίζουμε ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά όπως βλέπετε με τις κινήσεις που κάνει ο Άρης είχε αποκτήσει άλλους 4-5 παίκτες επιπέδου Νουά. Επομένως, ο Γάλλος δεν μπορεί να έχει τον ίδιο ρόλο, ούτε επίσης μπορεί να έχει και τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Και η κίνηση που γίνεται με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ρέλι είναι σε μια θέση που παίζει ο Νουά. Επίσης, ο Άρης πάντοτε περιμένει, να το πούμε και αυτό, τον Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι μια υπόθεση την οποία όλοι απορούν γιατί δεν ακούμε μια για τον Θανάση. Για το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός της καριέρας του. Διότι πολύ απλά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόταση από ομάδα του NBA, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, τότε ο Θανάσης θα επαναπατριστεί και θα παίξει στον Άρη. Και ο ίδιος έχει εκφράσει αυτή την επιθυμία και ουσιαστικά υπάρχει μια συμφωνία και είναι παίκτης που τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλη. Εντάξει, ποιος δεν θα τον ήθελε ένα τέτοιον παίκτη, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Είναι παίκτης ο οποίος είναι αποδυτηρίων, παίκτης με φοβερή ενέργεια.
3: Και παρέα με τον αδελφό του βέβαια.
2: Και αυτό πάρα πολύ
3: σημαντικό.
2: Σίγουρα θα χαρεί και ο Γιάννης βλέποντας τα δύο αδέρφια του ακόμα περισσότερο να παίζουν στον Άρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ναι. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ γενικότερα για τον Άρη.
3: Νίκο μου, φέτος έχετε πολλή δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Και έχουμε, αλλά και εσείς που τα δείτε από κοντά
2: όλο
3: τα γεγονότα.
2: Αυτό, από πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ.
2: Ναι, με καθαρίσεις και με παγωγές σε διάφορα καθεστώτα.
3: Αρκεί να έχει συνέχεια αυτή η έκρηξη του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό,
3: αυτό είναι που ελπίζουμε όλοι δηλαδή. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναβιώσουν οι παλιές καλές μέρες των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης μας. Έτσι.
2: Η οικονομική δυνατότητα, αν θέλετε, η οικονομική επιφάνεια που διαθέτουν και ο κύριος Μιστακίδης αλλά και ο κύριος Σιάου, νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση γι' αυτό, εφόσον εγγυώνται αυτό, εφόσον οι δύο τους φυσικά είναι αποφασισμένοι και διατεθειμένοι να συνεχίσουν να επενδύουν στις δύο πολύ μεγάλες ομάδες της πόλης.
0: Πες μου κάτι, έχουμε τίποτα άλλο?
3: Από ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο,
0: Ναι, ΠΑΟΚ δεν...
2: Από ΠΑΟΚ όχι, δεν νομίζω ΠΑΟΚ ότι έχει κάτι. Αυτό που έχει τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες περιμένουν στη Θεσσαλονίκη τον Τσέντι Όσμαν.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω αύριο.
0: Βλέπεις να γίνεται υποδοχή.
2: Αυτό θα το κρίνει ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι όπως και να το δεις.
0: Ξέρεις γιατί ο Άρης έκανε την υποδοχή με το Σπανούλη.
2: Και εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση τεράστια.
0: Για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή...
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω. Περιμένουμε ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για αυτό το πράγμα και για το αν τελικά υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση, αν και μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε π.χ. με τον Νίκ Καλάθη, που επίσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση που πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, δεν έκανε κάποια συνέντευξη τύπου, απλά έκανε αυτό που κάνουν όλες οι ομάδες ή οι περισσότερες εξ αυτών. Ξέρετε, αυτά τα βίντεο που ετοιμάζουν και ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διαβάσουν, να ακούσουν και οι φίλοι της ομάδας, οι φίλοι των ομάδων τις πρώτες δηλώσεις. Έχουμε Ηρακλή αύριο κλήρωση. Μία η ώρα το μεσημέρι.
3: Με Παγκαζόπουλο εκεί ο Ηρακλής.
2: Ακριβώς. Και Μύκονος, η οποία είναι στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τον Ηρακλή και φυσικά ενδιαφέρει τόσο τον Κολοσσό όσο και τον Προμηθέα. Διότι σίγουρα μια από αυτές τις ομάδες, δηλαδή είτε ο Κολοσσός είτε ο Προμηθέας, θα είναι σίγουρα στο FIBA Eurocup, διότι αγωνίζονται αγωνίζονται μεταξύ τους, μάλλον τίθεται αντιμέτωποι στη φάση των προημιτελικών των προκριματικών του BCL. Επομένως, θα είναι οι τρεις, μπορεί και τέσσερις ελληνικές ομάδες, αν κάποια από τις δύο δεν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στους ομίλους στην κανονική περίοδο του BCL, μία η ώρα στο Μόναχο. Περιμένουμε την κλήρωση αυτή για να δούμε σε ποιους ομίλους θα τοποθετηθούν οι ελληνικές ομάδες που παίρνουν μέρος στην δεύτερη τάξη διοργάνωση της FIBA, με τον Ηρακλή να συνεχίζει να αναζητά τον έκτο ξένο που θα είναι ο βασικός του σέντερ. Έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σαράντη Μαστρογιανόπουλο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στο Ιβανόφιο και φυσικά περιμένει τις καραμπόλες Βαγγέλη και Γιάννη στον Παναθηναϊκό για να δει αν μπορεί να έχει την επόμενη χρονιά στο
3: κεφάλι
2: το Δημήτρη Μωραΐτη.
0: Ο Μωραΐτης πάντως, έτσι για να ξέρετε, επειδή τον είδα τώρα πριν από λίγο, είναι στο κλειστό του Άγιο Θωμά και κάνουν προπόνηση Μήτογλου, Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης. Ποιος άλλος ήταν? Και αυτός που μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ο Γκριγκόνης. μέσα σε αυτούς και κάνουν προπόνηση.
1: Είναι ο Γκριγκόνης ήδη μέλος της Ζάλγκυρης, βέβαια.
0: Ναι, έτσι. Μπορεί να έχει μείνει για καλοκαίρι άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, άλλος, τι, τόσα χρόνια,
0: τόσα χρόνια είναι εδώ.
1: Πλάκανες.
0: Αλλά κάνουν προπόνηση, δηλαδή με αυτό το στυλ. Όχι προπόνηση με προπονητή κανονικά επίσημα, αλλά για να ξεμουδιάζουν και
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, να off-season αυτό που κάνουν. Λοιπόν,
1: Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αν προκύψει τίποτα στο μεταξύ, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, φυσικά.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Έγινε, Νίκο.
1: Λοιπόν, πάντα περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Λίγκας ποδοσφαιρικής. Mm. Έτσι, μόλις υπάρξει τελικό αποτέλεσμα σχετικά με τις υποψηφιότητες όσο προς τον Πρόεδρο, εδώ είμαστε, θα σε ενημερώσουμε άμεσα. Και λέει ο φίλος εδώ κάτι ενδιαφέρον, περίμενε να το βρω, γιατί είναι πάλι τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Κάτι για το Θανάση έλεγε, ότι είναι ιδανικός, λέει, για να μαρκάρει τον Όσμαν. Για το Θανάση, πλάκα πλάκα, έχει δίκιο. Ότι είναι ιδανική περίπτωση
0: του Θανάση. Μπορεί να μαρκάρει οτιδήποτε, αλλά
1: ναι, ναι, ναι. Κάτσε, περίμενε να το βρω, να σου πω όπως το λέει. Ότι είναι ιδανικός, λέει, αν τελικά τον αποκτήσει ο Άρης, για να μαρκάρει τον Όσμαν. Και δεν έχει άδικο. Γρήγορο παιδί, με γρήγορα πόδια, αθλητικός και μπορεί να ματσάρει τον Όσμαν.
0: Είναι αυτό, ξέρεις, ότι μεταξύ προχθές που βάλαμε κάτω του Άρη το ρόστερ, είδαμε ότι ο Τολιόπουλος, αυτό δεν θα έχει πολύ χρόνο.
1: Ναι, το σου φίλος ο Γάμα Κάπα είναι.
0: Ναι. Ναι. Ότι ο Τολιόπουλος έχει πολλούς παίκτες, ας πούμε.
1: Μα το λέγε,
0: αναφέραμε.
1: Άκουγα τον Νίκο χθες και το λέγαμε και εμείς. Είναι γεμάτες οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Mm. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, από και για τον ΠΑΟΚ το βάλαμε.
1: Τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, και με καλούς παίκτες, όχι δευτεράδες.
0: Μην φανταστεί κανείς, δηλαδή, ότι ο Βασίλης θα παίξει, ξέρω εγώ.
1: Θα πήγαινε και θα 25. Είχε. Μπράβο, αυτό. Ναι.
0: Εντάξει,
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι. Μια μικρή, θα έλεγα.
0: Είναι φιλή της ζωής για τον μπάσκετ.
1: Μπράβο, όπως το λες. Εγώ θα έλεγα λίγο ανάσταση του ελληνικού μπάσκετ. Όχι, είναι φιλή της ζωής. Ναι. Είναι όπως το πες, ναι. Είναι ακριβής. Πολύ ακριβές αυτό που λες, δηλαδή. Φιλή της ζωής για τον ελληνικό μπάσκετ. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και η ισχύς έχει συνέπειες σε άλλους τομείς.
0: Μα κυρίως.
1: Βλέπε επιρροή σε ΕΣΑΚΕ, σε ΕΟΚ, σε διαιτησίες, στο ένα, στο άλλο. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Όταν λέω επιρροή, εννοώ να υπάρχει, να υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Γιατί πλέον θα διεκδικήσουν μερίδιο από όλα, όλες οι ομάδες. Ειδικά οι ισχυρές, οικονομικά ισχυρές. Δεν θα έχουμε το δίπολο δηλαδή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μόνο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. CDs, a mindful heart.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, πάμε, εδώ είμαστε. Γιάννη, έχει που πούμε. Συνεχίζουμε μάλλον. Συνεχίζουμε, πάμε. Ναι.
1: Σκέψε να είχαμε φύγει ξαφνικά. Λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι σήμερα.
0: Κάτσε, περίμενα. Να ακούσουμε την κομματάρα αυτή λίγο, ρε Γιάννη.
1: Θυμίζω, έχει παίξει για να το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Τι ήταν... Σε αντίθεση. Ναι, εντάξει, σε αντίθεση.
0: Μόλις είχε μάθει ότι θα πέθαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε αντί... Είχε προσβληθεί για τον.
1: HIV.
0: HIV. Και έγραψε αυτή την κομματάρα.
1: Και σε αντίθεση το ότι όλες οι διοργανώσεις Ευρωλίγκας και λοιπά βάζαν το We Are The Champions στην Αθήνα που το πήρε ο Λιμός, μπήκε αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό. Λοιπόν, λίγο Freddie Mercury Queen. Πάμε. Κομματάρα.

0: Ας go on, λοιπόν, φίλε.
1: Ναι. Έτσι είναι. Είναι αυτό που λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται, με άλλα λόγια.
0: Αυτό.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε, γιατί πολλοί φίλοι παρακολουθούν και τώρα προσφέρεται η περίοδος, έχουμε την εθνική Under 20, η οποία παίζει το πρώτο νοκάουτ σήμερα.
0: Ισραήλ.
1: Παίζει με το Ισραήλ στις 7 η ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να το δει στο YouTube της
0: Ομοσπονδίας.
1: Ναι, στο YouTube και της νομίζω και της διοργάνωσης.
0: Ναι, και στην
1: διοργάνωση, ναι.
0: Και FIBA.
1: Ναι, της FIBA. Τρίτη ήρθε μετά την ήττα της από την Ισπανία στο τελευταίο μάτς του Group C η εθνική μας, το Ισραήλ, που πάντα διακρίνεται σε αυτές τις ηλικίες.
0: Έχουμε μία νίκη, δύο ήττες. Ναι. Το Ισραήλ έχει δύο νίκες, μία ήττα.
1: Ναι. Και το Ισραήλ είχε δεύτερο στον δύο όμιλο και από εκεί και πέρα παίζεται η πρόκριση εθνική που έχει παίκτες όπως ο Λέφας, ο Ταχτσίρας, ο Νικολαίδης, ο Ξανθόπουλος, ο Χατζής, ο Ροζακίας, ο Γιώργας, ο Πρέκας, ο Κομιανίδης, ο Σημακόπουλος, ο Πατρίκης, ο Παγώνης. Ξέχασα κανένα, έκατσε. Να δω που ξέχασα κανένα. Νικολάηδης, τον είπα, τον Απόστολο, ο Απόστολος Νικολάηδης, έτσι μην μπερδευτούμε, Ροζακίες, Γιώργας, Πρέκας, Χωμιανίδης, Σημακόπουλος, Πατρίκης, Παγώνης, όχι αυτή είναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και κλείσει...
1: με προπονητή το Κωνσταντίνο Κώστα Παπαδόπουλο, έτσι.
0: Mm-hmm. Και είχαμε κλείσει και της μιας άλλης μικρότερης εθνικής με Σπανούλη μέσα, με Ιω Σπανούλη, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά επειδή το μάτς είναι σήμερα αυτό, αξίζει να το παρακολουθήσετε. Εμένα με ενδιαφέρει. Πολλά
0: η ώρα νομίζω είναι, ή κάνω λάθος.
1: 7-7.
0: 7-7, μπράβο.
1: Τα παιδιά τα έχω δει και να παίζουν με τις ομάδες τους πολλές φορές. Mm-hmm. Θέλω να τους δω και με την εθνική ομάδα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν έρχεται αύριο και Μπουσέλε.
0: Έρχεται και Μπουσέλε αύριο, ναι. Περνάει από η εξετάση, τυπικό είναι, γιατί εντάξει, μια χαρά ήταν. Τι λέει εδώ ο φίλος, κάτσε, περίμενε.
1: Κάτσε, δεν έχουμε σχολεία. Θα σχολιάσουμε γι' αυτό. Του Χουάντσο, πώς φάνηκε μέσα στο 20, μέσα στο 30.
0: Τίποτα.
1: Αναμενόμενο,
0: Αναμενόμενο μεν, αλλά είναι και μια
1: ένδειξη. Επιβράβευση, τι είναι.
0: Όχι. Είναι μια σημείωση, μια δυνατή, ξέρεις.
1: Δήλωση
0: του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον Όσμαν. Είναι έτσι ή όχι.
1: Μάλλον.
0: Απλά πράγματα είναι. Μάλλον. Είναι δεδομένο ότι υπήρξε το ενδιαφέρον. Το έχουμε πει από την Ρεάλ πάρα πολλές φορές. Δεν είχε προχωρήσει ο Χουάντσο σε κατευθείαν διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ. Δεν ξέρω τα ποσά που γράφουν, ήταν τεράστια, αυτά δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον της Ρεάλ, ναι. Αλλά ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός προχώρησε αμέσως μετά την ιστορία με τον Όσμαν στην ανανέωση εμπιστοσύνης και συμβολέου με τον Χουάντσο, κάτι δείχνει.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον πολλά δείχνει.
1: Επίσης εγώ δεν βάζω...
0: Φώναξα λίγο, ναι.
1: Δεν βάζω καθόλου στο τραπέζι ο Παναθηναϊκός να θορυβήθηκε επειδή έφυγε ο Όσμαν. Και
0: τον
1: πώς,
0: ήθελε, το ξαναλέω σήμερα,
1: ναι,
0: τον ήθελε,
1: ναι,
0: ο Μπράντοβιτς.
1: Εννοώ να θορυβήθηκε και να πάει να τους δει.
0: Εδώ είναι η διαφορά με τον Χουάντσο. Τον Χουάντσο πραγματικά, με τα χαρακτηριστικά που έχει, τα αγωνιστικά, τον ήθελε οπωσδήποτε 100% ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, ένα παίκτη που μπορεί να παίξει εξίσου καλά άμυνα.
1: Rebound πολύ. Και έχει και το σούτο.
0: Και έχει το σούτο, θανατηφόρο. Δηλαδή είναι παίκτης που ταιριάζει γάντι στον Ομπράντοβιτς. Γάντι. Ήθελε και τον Όσμαν, το έχουμε πει μία και δύο και τρεις και δέκα φορές όντως.
1: Επαναλαμβάνω, δεν μου το βγάζει τον
0: Όσμαν. Αλλά ότι δεν κεγόταν, λες.
1: Ναι, δεν εκοβεφλεύες.
0: Ναι, εντάξει. Okay, μπορεί και έτσι να είναι. Αυτό πάντως ήταν μια δήλωση του Παναθηναϊκού, αυτή η κίνηση.
1: Και θα είναι προφανώς ο επόμενος αρχηγός, γιατί ο Σλούκας νομίζω άλλη μια χρονιά είναι να παίξει.
0: Άλλη μια χρονιά, βέβαια. Και φέτος είναι και μετά.
1: Γιατί έχει παικτεί.
0: Είναι και πολύ αγαπητός. Είναι πολύ αγαπητός ο Όσμαν και στα αποδυτήρια. Όσμαν, λέω, ο Χουάντσο. Και στα αποδυτήρια. Όχι, Όσμαν μια χαρά ήταν. Το παιδί ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα, ποτέ δεν είχε κάνει με κανένα
1: δεν
0: πρόβλημα.
1: Κόλαγε, δεν κόλλαγε. Αυτό
0: ναι, όχι.
1: Είπα και εγώ.
0: Όχι, για τον τέτοιο λέω. Δεν ξέρουμε. Ερωτούν πολύ για τον Καμπάτσο. Δεν ξέρω από πού προκύπτει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καμπάτσο, ρε παιδιά. Δεν το ξέρω.
1: Είναι από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο και ήδη στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, δηλαδή και να συναντηθεί με τον Διαμαντίδη, λέει, θα κάνουμε πλάκα τώρα λίγο. Ναι. Να το ελαφρύνουμε. Να του πει. Να του πει ο Διαμαντίδης, ας πούμε.
1: Να δει ο
0: προϊστάμενος του, λέω εγώ έτσι.
1: Να δει ο Καμπάτσο αν ελάφρυνε ο Διαμαντίδης και μπορεί να το σηκώσει τώρα.
0: Παίξε καλή άμυνα εδώ ή παίξε εκεί. Πλάκα θα έχει.
1: Δεν κάνει, δεν ασχολείται ο Διαμαντίδης.
0: Όχι, ρε, δεν ασχολείται. Σιγά μην ασχοληθεί. Αυτά για εκάλου.
1: Δεν είναι
0: καλά. Παλιά ξινά στα φίλια αυτό που είχε γίνει τότε.
1: Όχι με αυτό και γενικά δεν είναι στο προβλητικό team. Θέλω να πω την άλλη δουλειά του.
0: Για πλάκα σου λέω. Για πλάκα, για πλάκα.
1: Τι θέλω να πω, άλλες μετά. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Για παράδειγμα, η Ντουμπάι, η οποία δεν ξέρω, θα μαζέψει καμιά τριανταριά παίκτες όπως το πάει.
0: 40.
1: Έχει κλείσει το, έκλεισε τον Blossom Game που έφυγε από το Μονακό.
0: Ο Blossom Game δεν θα ήταν μια καλή λύση για Ολυμπιακό.
1: Για να
0: μην... παίκτες, για να μην ενδιαφερθεί.
1: Ναι, πάνε να πει ότι.
0: Ότι δεν ήταν ναι, για κάποιο λόγο δεν τον που ήθελε. Είχε στοχεύσει ο, ναι. ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Πάντως τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε παίκτη που
1: ναι,
0: θα ήθελε ο Μπαρτζόκας.
1: Ίσως, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Μα και του Χέις Ντέιβις θα παρέπεμπαν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ενδιαφέρθηκε. Θα το είχαμε μάθει αν είχε ενδιαφερθεί για τον Blossom Game. Και από την αρχή που γραφότανε, είδες ότι ήμασταν διστακτικοί. Δηλαδή δεν μας προέκυπτε από κάπου. Γιατί γράφονται πολλά ονόματα, αλλά πρέπει να προκύπτουν. Όπως δεν όχι, δεν προκύπτει. Δεν υπάρχει. Για τον Γκαρσία που γράφτηκε ότι έχει πρόταση, κάποιος ξένος, ο Ισπανός το έγραψε.
0: Ότι... Ναι, όχι ο Ισπανός, τον Σπέρς, ο ρεπόρτερ.
1: Α, αυτός, εντάξει. Πρέπει να μην πετυχαίνει βαλσαμωμένο πουλί. Ναι. Γιατί ο Γκαρσία δεν χωράει στο Ολυμπιακό.
0: Μα είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ο Γκαρσία είναι 3. 3-2.
1: Δύο περισσότερο. Ναι, 3-2. Ναι, αλλά δύο περισσότερο να σου πω.
0: 2-3, ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει 4-3.
1: Δεν έχει.
0: Έτσι δεν είναι. 4-3.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αυτές που θα ήθελε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν τίθεται θέμα.
0: Ότι είναι παικτάρα είναι ο Γκαρσία. Και μάλιστα και πέρσι, αν δεν απαντώνει, ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον ίδιο παίκτη. Άλλες οι απαιτήσεις.
1: Μα πέρσι δεν είχε κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ.
0: Ναι, τότε που υπήρξε το ενδιαφέρον για τον Γκαρσία δεν είχε κλείσει καν τον Γουόρντ. Έτσι, τον οποίο λίγο αργότερα απέκτησε.
1: Παρεμπιπτόντως στο Las Vegas, όποιος ρωτάει τώρα, είναι και 46, δηλαδή είναι ακόμα αξιμέρωτα.
0: Ναι, αν και πάντως...
1: έχω μάθει δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Τσιάρας εκεί παρεμπιπτόντως. Όχι μόνο ο Τσιάρας, πολύ. Είναι και, εκτός από του Ολυμπιακού και είναι και πάρα πολλοί προπονητές Έλληνες. Οι άνθρωποι του μπάσκετ είναι και ο κύριος Σταυρόπουλος που είναι για την Αρμάνη. Εκεί έχει το εξής. Έξω έχει 45 βαθμούς, δεν τολμάς να βγεις έξω. Και μέσα στα γήπεδα έχει μείον 5, ξέρω εγώ, με τα air condition. Δηλαδή, για να πας να δεις, είναι γήπεδα όπως είναι τα τένις που είναι στο Roland Garros ή στο Wimbledon, που είναι σειρά και διαλέγεις σε ποιο πας. Έτσι είναι, έχει γήπεδα διάφορα, μια σειρά γήπεδων εν πάση περιπτώσει, και διαλέγεις ποιο θέλεις να παρακολουθήσεις, ποιο σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, εκεί όλοι οι προπονητές που παρακολουθούν ή όποιοι παρακολουθούν οι επιτετραμμένοι των ομάδων φοράνε μπουφανάκι δυνατό, όχι ψηλό. Ξέρεις, δεν στέκεσαι. Εγώ αυτό, ξέρεις, είναι αρχή μου από τα μαθήματα που πήραμε στο Τόκιο. Και το 5 ήταν, στο Τόκιο πήραμε πρώτη φορά. Δηλαδή μπουφάν σε χώρα που έχει 40 βαθμούς για το γήπεδο. Και στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή θέλεις οπωσδήποτε φούτερ μέσα στο γήπεδο. Ειδικά αν ήταν πρωινό το μάτς και δεν ήταν οι εξέδρες γεμάτες. Ξέρεις, μιλάμε για καστανιέτες τα δόντια από το κρύο.
0: Είναι λοιπόν, πολύ δυνατό το air conditioning.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του προπονητή του Ολυμπιακού. Η οποία κάποιος με ρώτησε γιατί φοράει φούτερ. Του λέω, ξέρεις τι, έξω έχει, πώς το λένε, 45 βαθμούς. Δεν τολμάς να βγεις. Δεν σε παίρνει. Δηλαδή παθαίνεις έγκαβα, ας πούμε, να βγεις έξω, αλλά μέσα έχει ψύχος, δρυμή. Λοιπόν...
0: φίλε, 100, μας λέει, χαιρετώ. Όσες φορές λέω, έχω στείλει SMS, έχω φάει πόρτα, λέει, επειδή ίσως υπογράφω Βασίλης Θρύλος από τη Σαχάρο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Και μάλλον, λέει, σας κάθεται ανάποδα. Φίλε, Βασίλη, επειδή το διαβάζουμε και μόνο, καταλαβαίνεις ότι όχι μόνο δεν τρως πόρτα, αλλά είναι πρόσδεκτοι όλοι. Όσοι μας στέλνετε κόσμια, σωστά μηνύματα, με επιχειρήματα, με πασχετική, με πασχετικό περιεχόμενο, ανεξαρτήτως
1: δεν θα είχαμε πρόβλημα και από την Κουρούτα να ήσουν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: αφού πιάσαμε εκεί την περιοχή.
0: Καμία σχέση. Και κάτι άλλο που ρωτάει ο 695.
1: Τι μήνυμα έστειλε όμως, έστειλε κάποιο μήνυμα.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Το αποδεικνύουμε, δεν τρώει πόρτα. Ό,τι μήνυμα θέλει, στείλ το. Θα το πούμε. Θα το διαβάσουμε. 895. Γιατί δεν θα είναι αρχηγός, λέει, μετά το Σλούκα ο Μήτογλου, που τα ξέρετε όλα. Μπορεί και αυτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Ο Μήτογλου είναι Έλληνας παίκτης. Που είναι και πιο πολλά χρόνια τον Χουάντσο, δεν είναι.
1: Έχει δύο θητείες.
0: Είχε την πρώτερη θητεία, ναι. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, πιθανό είναι.
0: Όλα εντάξει, αυτά δεν τα κανονίζουμε εμείς. Ναι. Είπαμε κάτι. Μα εδώ. Και πέρα δεν είμαστε.
1: Και ο Σλούκας έγινε αρχηγός την πρώτη του χρονιά. Όπως είχε γίνει και ο
0: Γκαρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, νομίζω, η δεύτερη περίπτωση. Ο άλλος που είχε γίνει αρχηγός την πρώτη του χρονιά ήταν ο Γκάλης. Δηλαδή
0: μόλις πήγε. Μόλις είχε πάει στην Ζωνάρη.
1: Είπε Παυλίσεβιτς προπονητής τότε.
0: Α, στον Παναθηναϊκό λες. Ναι.
1: Και λέει αρχηγός ο Γκάλης. Που ήταν.
0: Καλά, δεν γινόταν κι αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν γινόταν κι αλλιώς.
1: Νομίζω ότι κάποιος ήταν η σειρά του.
0: Ο Θεός τώρα.
1: Κάποιο ήταν η σειρά. Και δεν θυμάμαι πιανού. Και λέει, εντάξει, εννοείται ότι αρχηγός θα είναι ο Γκάλης και δεν διαφώνησε κανείς του προπονητής.
0: Πλάκα με τώρα. Όταν έρχεται ο Μάικλ Τζόρνταν της Ελλάδας σε μια ομάδα με τέτοιες φιλόδοξες όπως ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Να σου πω την αλήθεια, μπορεί να έχει και δίκιο ο φίλος, ίσως να το έμπλεξα εγώ με το WOCAP, με την έννοια ότι αν έμενε, ο WOCAP ήταν υπαρχηγός φέτος. Γι' αυτό πήγε, κάπου πήγε, στον Πρωθυπουργό που πήγανε. Είχε πάει ο Παπα-Νικολάου
0: τότε που είχαν WOCAP, μετά την κατάκτηση.
1: Ο WOCAP πήγε γιατί είναι υπαρχηγός, είναι δεύτερος αρχηγός του Ολυμπιακού. Μάλλον
0: είχε πάει Παπα-Νικολάου, αρχηγός και ο υπαρχηγός.
1: Ναι, ο προπονητής και ναι. Ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ίσως να τον πέδρεψα εγώ με εκεί. Πάντως είναι και αυτός από τους αγαπητούς παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Υπάρχει, λέει, κάποια περίπτωση ο Πάρης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει καμία περίπτωση για κόκκα στον Παναθηναϊκό. Τον θεωρώ ιδανικό, λέγεται, την αμυντική νοοτροπία του Μπράντοβιτς.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν τον έδινε ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Γιατί τώρα.
0: Δεν τον έδινε ο Ολυμπιακός, είναι απλό.
1: Ο Ολυμπιακός μπορεί να τον δώσει κάπου, αλλά μπορεί να του βάλει όρο ότι δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ξέρω. Ναι. Εξάλλου πρέπει να.
0: Την οψιόν δεν έχει ο Ολυμπιακός, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, συμβόλαιο έχει, δεν έχει οψιόν.
0: Α, συμβόλαιο. Ο οψιόν έχει ο Ντόρσεϊ. Συγγνώμη, δεν έχει.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν. Άμα θέλει, τον κρατάει το WOCAP.
0: Αυτό λέω.
1: Και χωρίς να το πει τίποτα. Απλά δεν θα το κάνει γιατί.
0: Να μιλήσουμε για WOCAP. Είναι παραμένει μπλεγμένη ιστορία.
1: Εγώ πιστεύω ότι μια.
0: Παραμένει.
1: Σήμερα αύριο, όχι σήμερα αύριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε πολλά νέα. Θα έχουμε νέα και από το WOCAP και ίσως και από τον Ντόρσεϊ.
0: Εντάξει, Γιάννη, η παραμονή του Τζόζεφ.
1: Γι' αυτό, γιατί ήταν το.
0: Λέει πάρα πολλά.
1: Το πενθήμερο. Δεν έχει παραμείνει ακόμα. Έχει ένα πενθήμερο.
0: Επίσημα δεν έχει παραμείνει.
1: Ναι, αλλά έχει ένα πενθήμερο που προφανώς. Συμπίπτει με το να γίνει συζήτηση με το WOCAP, γιατί αν φύγει ο WOCAP, ο Τζόζεφ έχει ένα πενθήμερο που προφανώς συμπίπτει με το να γίνει συζήτηση με το WOCAP, γιατί αν φύγει ο WOCAP

0: γύρω στο 2,5-2,6 και θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής, αυτές είναι οι ενδείξεις μάλλον.
1: Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι με τον Ντόρση και βρει κάποια επαφή στο οικονομικό, γιατί το οικονομικό είναι το θέμα ξεκάθαρα, το walk-up θα τον προστατεύσει προς τον κόσμο που έχει λίγο, τα έχει πάρει λίγο με τον τρόπο που
0: και για μένα αδικά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Γιατί αδικά, αν κάποιος κάτσε, θα τα έχει πάρει, είναι η διοίκηση. Δεν είναι η οπαδή, δεν τον πληρώνει η οπαδή του Ολυμπιακού τόσο καιρό που τον αποθέωναν. Ναι.
1: Και ο walk-up, πέρα από το
0: χειρίστηκε άσχημα, το ξαναλέμε. Το πάμε την πρώτη στιγμή. Αλλά
1: θεωρώ...
0: δεν μπορεί ο καθένας απ' έξω, ο οποίος χειροκροτεί από τη μία πλευρά, από την άλλη να θεματίζει.
1: Όχι,
0: αυτούς που πραγματικά όχι, μπορεί, αν να στεναχωρεί, πείραξε να, είναι να τα Αγγελόπουλοι.
1: Ναι, μα και αυτό. Τον κόσμο μπορεί να τον πειράξει. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να τον πειράξει, ρε παιδί μου. Απλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και τι έχει προσφέρει ο walk-up στην αναρρίχηση, αναγέννηση του Ολυμπιακού μετά την Α2. Δηλαδή, ο walk-up είναι από τις βασικές συντελεστές και παρέμεινε μέχρι και τώρα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, γιατί είναι ένας παίκτης που όποιον πάρει του βγάζει τα σηκώτια. Δηλαδή, αμυντικά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Και ας λέμε ότι ο Μακιντάιρ παίζει άμυνα, δεν παίζει σε αυτό το επίπεδο άμυνα.
0: Ναι, όχι. Ο walk-up ξέρει να παίζει.
1: Και ξέρει και την ομάδα.
0: Και ξέρει να παίζει και σκληρή και πολλές φορές και υπέρ του δέοντος σκληρή άμυνα. Ναι.
1: Αλλά καλά,
0: που δεν φαίνεται.
1: Παίζει το επιστημονικά.
0: Άριστα. Ναι. Μπράβο. Επιστημονικά σκληρή, μην το πω διαφορετικά. Ναι. Άμυνα. Ο walk-up αυτό δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Σε αντιπαραβολή, σε αντιπαράθεση μάλλον. Εγώ ξαναλέω το παράδειγμα του Ναν, ο οποίος το παιδί προσπαθούσε να παίξει άμυνα.
1: Μα και ο Σερέλης το είπε.
0: Και έφευγαν τα χέρια του δεξιά-αριστερά, δηλαδή δεν ξέρει να το κάνει.
1: Ο Σερέλης
0: όπως ο Γκάλης, ο Νίκος. Έπαιζε το ο άνθρωπος, ο Θεός αυτός. Έπαιζε άμυνα,
1: ήξερε.
0: Αλλά.
1: Ήξερε, απλώς κράτησε δυνάμεις.
0: Ναι. Πάντως είναι και αν το ξέρεις.
1: Ο Γκάλης ήξερε.
0: Ο Καλαϊτζάκης ξέρει να παίζει άμυνα το παλικάρι, δηλαδή. Φαίνεται. Θα παίξει και τη σκληρή άμυνα και την επιθετική άμυνα και το δυνατό heads out. Άριστα όμως. Mm. Όπως ο walk-up. Ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν έχει τελειώσει μεταγραφές.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Ο Άσος είναι τώρα που έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές του playmaker που θέλει. Του Άσου. Κόμπο, Άσου. Άσου. Άσου.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Άσου.
0: Ο οποίος θα πρέπει να σκοράρει και να έχει διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν ζητούσε μέχρι τώρα, γιατί τα έβριξε από τον Όσμαν ο Μπράντοβιτς. Να πληρώσει δηλαδή και τους πόντους. Αλλά ενδεχομένως ακόμα και σε κάποιο βαθμό και το transition του Όσμαν. Ζητάει άλλα πράγματα. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο προσανατολισμός και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα πια προς διάθεση. Γιατί από τον Όσμαν.
1: Έβγαλε και 2 εκατομμύρια πάνω. Συν το συμβόλαιο που κλείδωσε.
0: Συν το συμβόλαιο.
1: Δηλαδή στην ουσία 4 εκατομμύρια χοντρικά.
0: Γύρω στα 4.
1: Ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε έτσι, ωφελήθηκε.
0: Όχι ότι έχει πρόβλημα.
1: Ναι,
0: να έχει και τον Όσμαν. Αλλά τώρα πια είναι και οικονομικά πλέον.
1: Άνετος.
0: Πιο άνετος ακόμα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η τιμωρία, η σχετική. Ναι. Το fair play.
1: Ναι. Το financial fair play.
0: Ναι, το
1: αλλά
0: financial
1: έχει
0: fair play,
1: την...
0: είπα, άκουτε.
1: Αυτή την άνεση έχει των 4 εκατομμυρίων που στην ουσία 2 μπήκαν και 1,900 δεν βγαίνει. Yeah. Λοιπόν, 1,900 κάπου τόσο είναι. Λοιπόν, επίσης, τι ήθελα να πω, Νίμπο πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ναι, αρχίζει να φτιάχνει, να μαζεύει παίχτες στην Μπαρτσελώνα σιγά-σιγά. Τώρα εντάξει, νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει και τις πρώτες τις επιλογές. Δηλαδή είναι και τι θα βρει, είπαμε. Είναι πολύ αργά τώρα για να πάρει εκείνη πρώτη, δηλαδή να διαλέξει αυτό που θέλει 100%. Mm-hmm. Άλλη, λέγεται ότι ο Μότλεϊ θα έχει πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μότλεϊ είναι 26-31 και ένας έτσι τίμιος ψηλός, ξέρω εγώ. Ο Σατοράνσκι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε χθες, ότι πήγε στη Χάπουελ Τελαβίβ. 34χρονο 2-1. Αυτό το 2-1 είναι το πλεονέκτημα του για playmaker. Αλλά είπαμε δεν είναι σε prime time αυτή τη στιγμή ο Σατοράνσκι. Δηλαδή δεν είναι στα καλύτερά του, εκτός αν έχει συμπαρασυρθεί από την εικόνα της Μπαρτσελώνα τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν είναι καλή η Μπαρτσελώνα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ευάλωτη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Ευάλωτη. Και έχει φάνει και ως

0: σειράς ομάδας και παίκτες.
1: Όσο για το άλλο που γράφει ΑΣ, ότι έφαγε πόρτα, λέει, από τον Ρούμπιο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, θυμάσαι που το έχουμε πει ήδη.
1: Εγώ είχα πει ότι ήταν εντελώς φιλολογικό και πολύ επιδερμικό και όχι, καμία σχέση.
0: Και είπε ο Ρούμπιο ότι εγώ δεν φεύγω, επειδή είναι ιδιαίτερο παιδί. Είναι ιδιαίτερο
1: με
0: παιδί.
1: Με τα δικά του ναι. προσωπικά θέματα ναι, που έχει
0: ιδιαίτερο.
1: Και όλα αυτά.
0: Είπε εγώ δεν ναι, φεύγω. Ναι, ναι. Δεν φεύγω, δηλαδή δεν εξέτασε Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς, Ζορμπάς κλπ. Εγώ ναι, δεν θέλω
1: δεν
0: να φύγω.
1: Ήταν, ήταν πολύ επιδερμικό το.
0: Ναι, αλλά υπήρξε.
1: Αν σε θέλαμε και αν θα ήθελες. Ναι. Αυτό αν.
0: Ναι,
1: όπως μπορεί να έχει γίνει με άλλους 5-6, 7-8.
0: Αλλά ήρθε, νομίζω ότι είναι από ναι. αυτούς που είχαν επαφή. Που λέγαμε ότι έχει πάρει κάποιους παίκτες τηλέφωνο ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, 5-8. Να πούμε κανένα μήνυμα.
1: Εντάξει, στα 35 τώρα.
0: Παραπάνω είναι.
1: 36, τώρα γίνεται 36 νομίζω. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: και 37. Λοιπόν, χρωστάω επειδή τώρα άνοιξα το Messenger, χρωστάμε με τον Γιάννη να διαβάσουμε το χθεσινό του μήνυμα. Ο Chris λέει, καλησπέρα στους αγαπητούς. Όταν ένας παίκτης κατά τη διάρκεια της σεζόν τραυματιστεί, πληρώνεται κανονικά? Ευχαριστώ. Φυσικά πληρώνεται κανονικά.
1: Αυτό που έλεγαν οι Αγγελόπουλοι, ότι είναι εκεί η ομάδα και στα δύσκολα. Εδώ στα δύσκολα, να σου πω κάτι. Αν και πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αλλά θα μιλήσουμε για τον Evans. Τον έβλεπα σήμερα και συγκινήθηκα πραγματικά. Να δω το παλικάρι αυτό.
0: Πού τον έβλεπες?
1: Σε βιντεάκια που έκανε προπονήσεις κατά μόνος του. Και πολύ εύστοχο στα τρίποτα και όλα αυτά. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο, λιγότερο δεν είναι, από ένα χρόνο το Αχίλιο, είναι στα παρκέ και προπονείται. Είναι εκεί το σκυλί. Και μπράβο του. Μακάρι να βρει και την ηθάκη του και όλα να συνεχίσει. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι άλλες απαιτήσεις. Πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Και ο Φαλ πληρωνόταν.
1: Αλλά είναι συγκινητικό να βλέπεις ένα παίκτη μετά από δεύτερο τόσο σοβαρό στον τραυματισμό.
0: Τρίτος.
1: Ναι, μπράβο, είχε τη Αλγύρη. Λοιπόν, και να τον βλέπεις εκεί να το παλεύει.
0: Ναι, νομίζω είναι ένας
1: πραγματικά σημαντικό.
0: Είναι ένας παίκτης τον οποίο περισσότερο άνθρωπος και μεταπαίκτης. Που τον συμπάθησαν όλοι. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι στη θέση του. 5 ώρα, οπότε πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η μητέρα των μαχών απόψε στο Μουντιάλ, καθώς στις 10 στην Ατλάντα, Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, με μετάδοση από την Era Sport και την Ερτένα. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως. Επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας, χάρη σε γκολ των Ογιαρμπάλαθ και Πόρο, και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ρεκόρ αίτη του σέρις τελικές φάσεις Euro και Παγκοσμίου Κυπέλου από τον Λουίς Ντελαφουέντε, που έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία με μόλις 5 γκολ παθητικό. Τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για τον Διντιέ Ντεσάν, ο μικρός τελικός του Σαββάτου. Στο μεταξύ, σε ακόμη μία παράβαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA, που προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστον Μπίπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει τη 15-λεπτή ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, με Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν και πάλι από 7 ψήφους. Οι αρχαιρεσίες θα επανεληφθούν για τρίτη φορά σήμερα, με την ΕΠΟ να ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει λευκό, αλλά θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, που θα γίνει και πάλι στην Ολλανδία για το επόμενο δεκαήμερο, αναχώρησε ο Ολυμπιακός. Και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλι, με τον δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολέου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μέσο επιθετικό. Υλικό διάρκειας 120 λεπτών δίνει στις 7 ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από το Sky. Φιλικό και για την ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία την Φιτέσε με μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ, που επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Πράσινους ως το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου ο ΠΑΟΚ, παρότι είχε κάνει την καλύτερη προσφορά προς τον 30χρονο γκάρντ, αλλά και τον Παναθηναϊκό. Μόνο στο παιχνίδι της διεκδίκησης έμεινε ο Άρης, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τους Πράσινους, οι οποίοι δεσμεύουν τον παίκτη με συμβόλο και θέλουν ένα σεβαστό ποσό ως αποζημίωση. Για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το απόγευμα τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη παίζει το απόγευμα με την Αγγλίδα Χάρι Ντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο meeting Istvan Gyulai Memorial της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα στα 8.31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Marseille έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Fenerbahçe, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα στη Manchester United. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια. Περνάει μπάλα από τον Γκαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι. Θα του πάρει την μπάλα για Μάλκη. Έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Γκαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον. Βγείτε όλοι εκτός περιοχής. Μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γκαρθάμπαλ. Γκολ. Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γκαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο. Συγκλίνει και παίζει κάθε τον Όλμο και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα στο 58.
8: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, χρωστάμε από χθες. Θυμάσαι ότι η τελευταία στιγμή είδα ένα μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος είναι πολύ τακτικός φίλος και ακροατής και στέλνει μηνύματα. Τον οποίο το έχω πει ότι πάντα κάτι θέλει να πει πίσω από αυτά που λέει και τα λέει λίγο συγκαλυμμένα. Κάτι.
1: Ό,τι, για πες μου.
0: Θα σου πω, ρε παιδί μου, τι εννοώ. Λέει, Γιάννη, το χθεσινό διαβάζω, εντάξει. Επειδή στο χώρο στάγα είπα τελευταία στιγμή, δεν το πρόλα. Καλησπέρα. Εάν υποκύψει ο Ολυμπιακός στις απαιτήσεις του WOCAP, θα υπάρξει κακό προηγούμενο και μεγάλη ευθύνη θα έχει ο Μπαρτζόκας. Είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί.
1: Κολλάει ο Μπαρτζόκας.
0: Πέλατε, περίπου θα σου πω. Κάτσε να το τελειώσω και θα σου πω. Είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί άσος ανάλογης αξίας, ακόμα και καλύτερος από το WOCAP. Αυτή η αύξηση του budget δεν προκύπτει από φυσιολογική διαδικασία, Γιάννης. Λοιπόν, γιατί ο Ντόρση. Πώς προκύπτει να πάρει ξαφνικά από ένα 903 που ήθελε 3,5. Ένα αυτό. Όλη η ομάδα πέτυχε και θέλουν όλοι λεφτά, γιατί βλέπουν να παίρνουν λεφτά αυτοί που έρχονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, και έχουν συμβόλαιο βέβαια, είπαμε. Αυτή είναι η άλλη πλευρά της όχθης. Ο Μπαρτζόκας μπορεί να φταίει γιατί τον έκανε τόσο καλό και τόσο χρήσιμο παίκτη στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν μια αμφίδρομη σχέση. Και ο WOCAP δεν ήταν αυτός που είναι όταν εμφανίστηκε στον Ολυμπιακό, αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός ήταν αυτό που έγινε αν δεν είχε τον Ντόρσεϊ. Το WOCAP, άντε πάλι. Το WOCAP.
1: Τώρα, αν και τον Ντόρσεϊ πέρσι.
0: Ναι, και τον Ντόρσεϊ πέρσι. Αλλά θέλω να πω, ο WOCAP ήταν σταθερά όλα αυτά τα 5 χρόνια. Και ο Φαλ. Μόνο πέρσι δεν ήταν και το πήρε ο Ολυμπιακός. Μπορεί να σημαίνει αυτό τίποτα. Εγώ θεωρώ τον Φαλ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που για μένα σε κάποιους τομείς είναι πιο επιδραστικός από τον Μιλουτίνοφ. Λοιπόν. Άρα τι, γιατί τον έκανε καλό παίκτη.
1: Αρκεί να μην του κάνουν φάουλ στο τέλος.
0: Ναι, σωστό. Αυτό είναι το μειονέκτημα του.
1: Ναι. Αυτό είναι το κολπό.
0: Και το μειονέκτημα του Μιλουτίνο είναι ότι δεν είναι τόσο δυνατό στην άμυνα. Έτσι ως κυματοθράφτης να περιμένει.
1: Ναι,
0: και δεν
1: είναι. Δεν είναι το σκιάχτρο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αμυντικά και πολλές φορές. Δεν βυθίζεται.
1: Μια και μιλάμε, θα πατήσουμε στο φύλλο.
0: Όταν παίζει ξύλο, ο αντίπαλος δεν βυθίζεται. Φοβάται πολύ το. Φοβάται. Ξέρεις.
1: Γιάννη μου, όσο ξέρουν μπάσκετ, όλοι οι υπόλοιποι σέντερ του Ευρωλίγκα ξέρει ο Μιλουτίνοφ μόνος.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Έτσι.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να έχει ένας πλήρης φορ πλέον. Σέντερ.
0: Σου λέω, θυμάμαι.
1: Σέντερ φορ.
0: Παλιά, πολύ παλιά, τη συζήτηση που έκανε ο Γιαννάκης με τον Μπουρούση. Που του λέει με αυτό το ύψος, εσύ πρέπει να πηγαίνεις κάτω. Δηλαδή κάτω, όταν λέμε κάτω, ξέρεις. Έχετε την εικόνα του Μιλουτίνοφ να είναι έξω από το τρίποντο. Και ο Φαλ ξεκίναγε έξω τον τρίποντο, αλλά μετά, όταν ήθελε να αποστάρει, τον έπαιρνε παραμάζωμα τον παίχτη και έπαιρνε την μπάλα κοντά στο καλάθι. Αυτό ο Μιλουτίνοφ το κάνει πολύ λίγες φορές. Γιατί δεν έχει αυτό που έχουμε πει, δεν έχει τα πόδια και το εκτόπισμα που έχει ο Φαλ. Λοιπόν, για να πλησιάσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι. Αυτό θέλει ο Μπράντο εισβολή από το Φαλ. Να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Αυτό που έκανε παλιά δηλαδή με τον Μπατίστ που θα είναι στο προπονητικό επιτελείο.
1: Γιατί έχει αθλητικότητα με Λεσόρ, έτσι. Έχει αθλητικότητα με Γιαμπουσέλε που τον βάζει στο 5 αν δεν πάρει άλλο ψηλό, λέμε τώρα. Αλλά δεν έχει αυτό που έχει ο Φαλ. Έτσι. Δηλαδή συμπληρώνει ένα ψηλό στον άλλο, τον Παναθηναϊκό. Αν κρίνει κανείς από τις μέχρι τώρα επιλογές του Μπράβο.
0: Και για να κλείσουμε το μηνύμα του Γιάννη, εκτός αν εννοείς ότι του πλέκει το εγκόμιο κάθε φορά. Τι θες να πει, ψέματα ή ξέρει πώς θα γίνει το πράγμα.
1: Ναι, αυτό έπρεπε να το εκτιμήσει ο ίδιος ο WOCAP όμως.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι.
1: Έπρεπε να το εκτιμήσει ο ίδιος. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Έχει να κάνει με το χειρισμό του WOCAP στην ιστορία όλη. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά θέλω να πω δηλαδή να πει ότι δεν είναι καλός παίκτης ο WOCAP, ενώ το πιστεύει. Και γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί ο WOCAP στις κριτικές και στις. Δεν εκτιμάται τόσο η προσφορά του. Είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο. Το έχουμε συζητήσει μαζί και σου έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη επίθεση με playmaker, ένα. Πώς το λένε.
1: Ένα παίκτη που δεν απειλεί.
0: Του Λαδόρο κλπ. Πώς το λένε. Ο καθένας σου το λέει.
1: Δεν απειλεί, δεν απειλεί.
0: Ναι, δεν απειλεί.
1: Δεν είναι σταθερή απειλή για το καλάθι του αντιπάλου.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι.
1: Το έχει το τριποντάκι.
0: Ναι. Φέτος το είχε και περισσότερο γιατί ήταν
1: ναι,
0: και καλά.
1: Σε αυτό ναι, ναι.
0: Άλλες φορές που ήταν με τη μέση του σε άθλια κατάσταση, τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλά. Όντως. Αλλά θέλω να πω ότι ο WOCAP τρέχει την ομάδα όσο κανείς άλλος. Δεν την ξέρει. Δηλαδή και καλύτερος παίκτης που λέει να βρεθεί, δεν σημαίνει ότι θα τρέξει την ομάδα όπως ο WOCAP. Εννοείται ότι κάποια στιγμή όλοι φεύγουν. Ξέρεις, Και οι πρόεδροι αλλάζουν. Όχι, οι πρόεδροι δεν αλλάζουν. Οι προπονητές αλλάζουν, οι παίκτες αλλάζουν. Κάποια στιγμή και στο φινάλε δεν παίρνουν όλες οι ομάδες. Οι ομάδες που παίρνουν την Ευρωλίγκα δεν έχουν όλες το walk-up για να το πάρουν. Ή τον Ναν κλπ. Του παίρνουν κι άλλες. Ή έχουν προπονητή τον Μπράντοβιτς, έχουν κι άλλοι προπονητές πάρει Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εννοείται αυτό ότι. Απλά θα αργήσει λίγο κάποιος.
1: Κοίταξε, είναι να, η διάρκεια,
0: να μάθει την ομάδα και το παιχνίδι.
1: Η διάρκεια, σε αυτό που διαφέρει ο Γόκα με άλλα guard, με άλλους playmaker, είναι η διάρκεια στην προσφορά του. Mm. Και η συνέπεια με την οποία υπηρετούσε το σχέδιο Μπαρτζόκα, το Μπαρτζόκας μπάσκετ. Αυτό.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι υποτιμημένος στη συνείδηση του κόσμου. Και αυτοί που το
1: λένε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού.
0: Ήταν το καλά του πόντου.
1: Ναι. Ποιο βάζει 30 είναι παικτάρα.
0: Σωστά.
1: Και όταν δεν βάζει 30 είναι το απολύτως πρόβατο. Ναι. Τον πυροβολούμε. Να σου πω, μα λέει ο Στέργιος.
0: Τι έγινε.
1: Είστε καλά σήμερα, λέει. Μήπως έχετε πυρετό.
0: Γιατί.
1: Ξεχάσατε να κράξετε ένα ταμάνι. Φίλε Στέργιο, συγγνώμη, το παραλείψαμε σήμερα.
0: Κάτσε να δούμε αν έκανε τίποτα σήμερα. Και θα... θα πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Θα
0: πάρω ένα τηλέφωνο σε ένα συνάδελφο στην Τουρκία.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Και αν βρω αφορμή, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θα το ξεχάσω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν θα παραλείψουμε.
1: Ναι. Τώρα ακόμα δεν ξέρω την επόμενη ομάδα του, γιατί λέγονται και γράφονται πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θα κοτσάρει φέτος.
0: Ναι. Δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος. Επίσης ο Οσμάν δεν θέλει, όπως και ο Μπόγκα, να παίζουν βασικοί από 25 λεπτά.
1: Ρε Σιγιάννη, απλή
0: ερώτηση. Ο Ρογκαβόπουλος πόσο καιρό θα μείνει έξω?
1: Όχι, τώρα πρέπει να είναι...
0: Το δεν υπάρχει.
1: Αυτή η ρήξη της που έπαθε είναι μια περίεργη, ένας περίεργος τραυματισμός. Δεν επιδέχεται θεραπείας, μόνο κορτιζόνες και το ένα και το άλλο για να φεύγει λίγο πόνος. Έχει πάρα πολύ πόνο, από ό,τι μου είχαν πει τότε... Από την στιγμή που είχε πάθει τη ρήξη, την ολική ρήξη από
0: Πελματίας,
1: μπράβο. Έχει πολύ πόνο για ένα μήνα περίπου, 1,5. Πραγματικό πόνο. Αλλά μετά επιστρέφει πλήρως, χωρίς εγχειρήσεις, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί λέει.
1: Τώρα
0: δεν
1: πρέπει να είναι καλά ο Ρογκαβόπουλος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν το παιδί αν προπονείται, δεν νομίζω ακόμα. Αλλά...
0: Δεν τον είδα να σου πω σήμερα. Αλλά
1: ναι.
0: Μπορεί να το
1: όχι, δεν μπορεί.
0: Να μην τον πρόλαβα. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί ο Χρήστος το δεν
1: είπε,
0: υπάρχει
1: ότι...
0: και ο Ρογκαβόπουλος. Μήπως.
1: Μια χαρά θα είναι ο Ρογκαβόπουλος.
0: Όχι, το δεν υπάρχει, μήπως είχε κάνει τραυματισμό που ξέφυγε εμένα. Που είναι πολύ
1: σοβαρό. Αυτό ήταν. Και γιατροί μου το λέγανε αυτό, έτσι. Ότι είναι επώδυνος με πάρα πολύ πόνο, αλλά μετά από 1,5 μήνα φτιάχνει εντελώς και είναι μια χαρά. Θα είναι μια χαρά.
0: Ο Μάκης, ο φίλος μου, λέει: πιστεύω ότι αν ήθελε ο Μπράντοβιτς τον Όσμαν, θα τον κρατούσε ο Παναθηναϊκός. Βάσει και το ζήτο μπαρτζοκισμός, προφανώς είναι φίλος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Θάνος. Εξίσου τακτικός και με συμμετοχή. Ρε παιδιά, με το Σλούκα τι θα γίνει? Εκτός τα πολλά λεφτά που παίρνει, βγάζει με το παραμικρό πλέον τραυματισμούς, με συνέπεια η ομάδα να το στερείται σε κρισιμότατα μάτς. Και φέτος είναι ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη. Πέρσι εκεί που τον χρειαζόμασταν, τελικούς με Ολυμπιακό και μάτς με Βαλένθια, απουσίαζε και κόστιζε πολύ. Αυτό δεν τον θέλω για να παίξει με τον Κολοσσό, Μύκονο, αλλά και τα κρίσιμα μεγάλα μάτς. Ευχαριστώ. Και όμως, Θάνο μου, αν θυμάσαι καλά, αν δεν έπεσε με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θα είναι του χρόνου, είπε ο ίδιος Αταμάν που είχε σκοπό να τον βάλει λίγο, ότι με την παράταση και όλα αυτά, εκεί έπαθε τη ζημιά. Τον έβαλε παραπάνω.
1: Σωστά.
0: Εκεί είναι πρόβλημα της ομάδας. Και αναγκάστηκε ο Σλούκας, ο οποίος βοήθησε εκείνο το μάτς, να μην γίνει έκπληξη, ας πούμε, και πάει ο Παναθηναϊκός να πάει για διπλό οπωσδήποτε στην Πηλαία μετά. Εντάξει, είπαμε, τα έχουμε πει ότι για τον Σλούκα αυτό κάθε χρόνο περνάει. Για όλους, και για τον Παπα-Νικολάου ισχύει αυτό, και για τον Σπανούλη ισχύει αυτό, και για τον Πρίντιζη ισχύει αυτό, γιατί είναι πιο πρόσφατοι μεγάλοι που έχουν. Άλλοι έχουν τελειώσει, άλλοι τελειώνουν τώρα. Δηλαδή πάνε προς το τέλος της μεγάλης καριέρας τους. Mm-hmm. Και είναι και αυτό. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ο τραυματισμός αυτός έχει συνέπειες και του χρόνου. Δηλαδή θα θέλει ειδική μεταχείριση.
1: Για ποιον λες, για τον Σλούκα?
0: Ναι, θα θέλει ειδική μεταχείριση.
1: Κοίταξε, το να μαζέψει νερό στο γόνατο δεν είναι κάτι ασύνηθες.
0: Ναι, αλλά είναι ότι γύρισε.
1: Αλλά νομίζω ξανά, ότι με τη θεραπεία αυτή δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω αυτό. Πάντως Επειδή κάποιοι τον κατηγόρησαν και για την εθνική, ο Σλούκας είναι τραυματισμένος. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν μπορούσε. Μην...
1: Ούτε ο Ντόρσεϊ μπορούσε να παίξει.
0: Μιλάμε.
1: Και ο Ντόρσεϊ είχε πρόβλημα τραυματισμού. Επειδή κατηγορήθηκε και ο Σπανούλης και για τους δύο αυτούς. Ναι. Άλλοι ήταν που μπορούσαν να αγωνιστούν. Ναι. Και από ό,τι διαβάζω, τώρα θα γίνει πανστριατία. Ενώπιον των αγώνων με... με Ουκρανία και Ισπανία.
0: Η λογική των προσκλήσεων.
1: Ναι, δεν γίνεται και διαφορετικά, ρε Σιγιάννη μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εθνική είναι.
0: Ή μάλλον της αντιμετώπισης των προσκλήσεων. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα.
1: Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι υπονόησε και ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Θυμάσαι ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και όλα αυτά, θα πάρουμε μέτρα, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ναι, ήταν ξεκάθαρο.
1: Και λογικό είναι αυτό. Ναι. Δεν μπορεί, ήταν μεγάλες και οι δύο σφαλιάρες. Ηχηρές φαλιάρες και από την Πορτογαλία. Όχι, και από την
0: και
1: Ρουμανία.
0: Και δυσκολεύουν και τα πράγματα, δηλαδή κινδυνεύουν.
1: Και ουσιαστικά να δυσκολεύουν τα πράγματα, να μείνουμε εκτός παγκοσμίου. Ναι. Ναι.
0: Για πρώτη φορά από το πόσο, από το 17 που ξεκίνησαν τα παράθυρα. 16-17 κάπου εκεί ξεκίνησαν. Δηλαδή η πρώτη μεγάλη διοργάνωση στο παγκόσμιο είναι το 19. Ο αείμνηστος Κουρτόπουλος δοκιμάστηκε πρώτος στα παράθυρα. Με μεγάλη επιτυχία. Καλησπέρα στην παρέα μας, λέει ο Μανώλης. Αυτή η Ισπανία μοιάζει πολύ με την Ισπανία του 8-10-12 που πήρε τρεις σερί διοργανώσεις. Παρόλο που δεν έχει τόσο μεγάλα ονόματα. Που είχε τότε. Προφανώς εννοείς για την Ισπανία του ποδοσφαίρου, από ό,τι κατάλαβα, Μανώλη μου. Γιατί είναι τέσσερις, το μήνυμα ήρθε πολύ νωρίς, οπότε εκείνη την ώρα μιλάγαμε για ποδόσφαιρο. Γιατί δεν δώσαμε αφορμή να μιλήσουμε για την εθνική Ισπανία στο μπάσκετ. Λοιπόν.
1: Λέει,
0: ο Ιωάννης, που είναι τακτικός, δηλαδή πιο τακτική παρουσία του Ιωάννη στην εκπομπή μας παρά τη δική μας, να ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασχετικούς. Διαφωνώ κάθετα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει backup χαμηλότερης ποιότητας του Βεζένκοφ στο 4. Με άλλα χαρακτηριστικά, ναι, έχει αποδειχθεί ότι σε αρκετά παιχνίδια ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα ικανό τεσάρι να μπορεί να παραμείνει ώρα στο παρκέ όταν ο Βεζένκοφ δεν τραβάει και υπάρχουν ομάδες που τον κλειδώνουν. Άρα χρειάζεται παίχτης πρώτης γραμμής για να δημιουργηθεί και ανταγωνισμός με τον Βεζένκοφ και να καταβάλει προσπάθεια ο Σάσα να βελτιωθεί και στην άμυνα. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά το χαμηλότερης εννοούσαμε ίσως οικονομικής εμβέλειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ψάχνει κανένα παίχτη από κολέγιο, ας πούμε, για να είναι ό,τι να είναι, αλλά οικονομικής εμβέλειας, αν εννοούσαμε. Αν το είπαμε αυτό, δηλαδή, δεν θυμάμαι πώς το είχαμε αναφέρει αυτό. Εν πάση καταγράφει και
1: λοιπόν,
0: Ιωάννη μου η άποψη.
1: Εδώ υπάρχει ένας hater για μένα και ένας που σε αγαπάει πολύ, ο φίλος ο Πιμή. Καλησπέρα Γιάννη, μπράβο σου για τις εκπομπές που κάνεις. Γιάννη είπα, το τονίζει. Όχι Βαγγέλη, έχουμε και hater, τι να κάνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί όμως.
0: Καταρχάς,
1: ας μας το.
0: Μία εκπομπή έχω κάνει μόνος μου. Ένα. Δεύτερο, χωρίς.
1: Όχι, ρε παιδί, με αυτά που λέει ένας κι άλλος. Αυτό λέει. Μαζί κάνουμε τις εκπομπές.
0: Καλά. Άλλο αν μπορεί να συμφωνεί με. Επειδή ποτέ δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Ίδιες απόψεις 100%. Άλλη μόνο τότε δεν χρειάζεται. Στο ξαναλέω, το έχω πει πολλά χρόνια πριν από τη συχνότητα εδώ. Ότι αν δύο συμφωνούν πάντα. Όταν δύο συμφωνούν πάντα, τότε ο ένας είναι άχρηστος. Εάν δύο διαφωνούν πάντα, τότε και οι δύο είναι άχρηστοι.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις πάντα αντίθετη άποψη, έτσι για να έχεις αντίθετη άποψη. Ενώ αν συμφωνούν πάντα, σημαίνει μπορεί να τα πει και ένας, δεν χρειάζεται και δεύτερος. Λοιπόν, και έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές σε κάποια πράγματα. Και εννοείται ότι η εκπομπή μας είναι η αλληλεπίδραση.
1: Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για μια εκπομπή αυτό. Ποτέ, μα ποτέ, και με τον Κώστα, ποτέ, μα ποτέ, δεν προσυνεννοούμαστε.
0: Αφού καθόμαστε απέναντι.
1: Σχετικά με αυτά που θα πούμε.
0: Είναι σαν να είμαστε αντίπαλοι.
1: Και νομίζω μια, αν έχει κάποια επιτυχία που λέμε, αυτή η εκπομπή είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους.
0: Μπαίνουν και.
1: Τίθεται στο τραπέζι απευθείας, χωρίς να έχουμε πει τίποτα. Πουθενά.
0: Μάλιστα, πολλές φορές θα λέει κανείς ότι είμαστε τσακωμένοι, σαν μπιγμάχοι, που είναι ο άλλος στη μία γωνιά.
1: Ας το πιστεύουν, καλό είναι αυτό.
0: Και ο άλλος είναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτό λέω ότι δεν ερχόμαστε σε επαφή, λες και απαγορεύεται, ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν. Πώς σας φαίνεται καμπάτσο, όλοι με καμπάτσο. όταν θα έχουμε πρωτογενές ρεπορτάζ που δεν βγαίνει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να τη γράφω κανένα ρε Γιάννη και να λέω πράγματα τα οποία τα βλέπω εδώ εκεί. Το πρωτογενές ρεπορτάζ έχει σημασία.
0: No.
1: Και με βάση αυτό πορευόμαστε στην εκπομπή. Όταν θα έχουμε λοιπόν πρωτογενές ρεπορτάζ για οποιονδήποτε, φυσικά και θα το πούμε. Πάντως... Δεν είμαστε νέα της σπηλιάς εδώ να λέμε οτιδήποτε αναπαράγει κάποιος. No. Έλεος.
0: Μα το ψάχνουμε κιόλας, αν δεν έχουμε χρόνο.
1: Αερασπορ είναι εδώ, έτσι.
0: Επιφυλασσόμεθα κάθε φορά.
1: Αερασπορ. Το υπενθυμίζω αυτό. Είπε προχθές ο Γιάννης για Γιαμπουσέλε την περασμένη εβδομάδα. Βγήκε του Γιαμπουσέλε ώρες μετά το όνομα. Απλό είναι. Ο Γιάννης το είχε πει από το απόγευμα. Όταν άλλοι δεν τολμούσαν να μιλήσουν για Γιαμπουσέλε.
0: Την προηγούμενη μέρα,
1: ναι. Από την προηγούμενη μέρα το έχεις πει.
0: Και την άλλη ανακοινώθηκε.
1: Αυτό κάνουμε εδώ και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αξιοπιστία πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω. Είναι σημαντικό για μένα πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έγραψε κάποιος, είπε κάποιος. Το αναπαρήγαγαν στα social media και πρέπει αυτό, εμείς να υιοθετήσουμε. Όχι.
0: Αυτό,
1: αν δεν το μάθω εγώ ή εσύ αυτό απευθείας,
0: γι' αυτό
1: με κάποιο τρόπο και δεν το
0: ακούτε πολλές φορές,
1: δεν θα το πούμε. Είναι απλό.
0: Ακούτε πολλές φορές και λέμε κάτι που γράφεται, αλλά λέμε ότι δεν μας προκύπτει από κάπου. Που σημαίνει ότι αν δεν το τσεκάρουμε, εντάξει, το λέμε για να έχετε κι εσείς. Εντάξει, σαν να διαβάζετε, ας πούμε, ένα site ή μια εφημερίδα, έτσι να ενημερωθείτε τι παίζει. Αλλά αν δεν το επιβεβαιώσουμε και εμείς με το δικό μας ρεπορτάζ, δεν το υιοθετούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλλον λοιπόν, λέει είναι κλεισμένος, γι' αυτό λέει για να ανεβάσεις τόνους. Ανεβάσεις τόνους. Άλλο Χριστόφορο, εντελώς άλλο σου είπα, τέλος πάντων, δεν κατάλαβε ο φίλος. Ανέβασα τόνους εγώ τώρα. Απλά λέω ότι είμαστε ρασπόρ και ό,τι λέμε ισχύει. Λοιπόν, παρακάτω.
0: Όχι, ανέβασες τόνους.
1: Ότι
0: σου είπε Βίβιαν που φώναξε. Όχι τώρα, πριν.
1: Α, πριν, ναι, πριν, ναι. Κάτι είπα, όχι, όχι. Κάτι...
0: Άσχετο τώρα, ναι. Χωρίς λόγο, αλλά.
1: Καλά κάνει.
0: Μίλησες πιο έντονα. Λοιπόν, στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, λέει ο Ευάγγελος, ο Οσμάν ήταν ηγέτης της Εθνικής Τουρκίας και μαζί με Σεγκούν την έφτασαν στον τελικό της διοργάνωσης. Απ' την άλλη, ο Χουάντσο ήταν από τα χειρότερα τεσσάρια μαζί με τον Μίτογλου στη διοργάνωση. Οπότε η ανανέωση αυτή δεν αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με την αποχώρηση Οσμάν. Ναι, απλά ο Βαγγέλης εννόησε την μεταχείριση. Δεν εννόησε την
1: αντικειμενική.
0: Την αξία ή οτιδήποτε.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε. Βίβιαν, ώρα. Πάμε. Ώρα για πολιτικές ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα έχει σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, αφού εξολοθρεύσαμε τη Βίβιαν Νικολοπούλου, θα δοκιμάσουμε τώρα τις αντοχές της Ολυμπίας Γιανικοπούλου. Πες μου με τα νεύρα τους. Όποια αντέξει, ξέρεις. Όποια μας αντέξει.
1: Λέω, λοιπόν, έχουμε πλάκα παντός. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Ολυμπίσσα. Λοιπόν, ο Θανάσης εδώ, φίλος. Αυτά είναι ωραίες πλάκες. Βαγγέλη, μπράβο για τις εκπομπές. Βαγγέλη, είπα, όχι Γιάννη. Αυτά είναι τα ωραία. Έχω κι εγώ έναν φίλο.
0: Όχι, δεν έχεις έναν, έχεις πολλούς. Όταν έλειπες, μου κάνανε εμένα ανάκριση.
1: Αυτά λοιπόν, είναι τα ωραία, ρε φίλε.
0: Πού είναι ο Βαγγέλης και λοιπά.
1: Αυτά απολαμβάνουμε.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ο Μάκης λέει, χθες το στείλα, σήμερα το διάβασες. Εντάξει, Μάκη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει. Κάτσε λίγο, γιατί είμαστε εδώ.
1: Κάτσε. Προηγείται του Νίκου.
0: Διάβασα.
1: Γιατί δεν λέτε την αλήθεια, λέει, για τον Φαλ. Για να τον αφήσει ο Μπαρτζόκας, κάτι ιατρικό γνωρίζει. Και ο Παναθηναϊκός την πάτησε μαζί του. Έλα, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δηλαδή, θεωρείται μια ομάδα.
0: Είπαμε βαριά καρδιά.
1: Τον, ο Γιάννης καταρχήν και εγώ. Που πραγματικά το πιστεύω αυτό. Είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό. Αλλά έπρεπε. Έχει τρεις σέντερ.
0: Ναι, πόσα λεφτά θα έχει.
1: Έτσι.
0: Στη θέση αυτή.
1: Από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Ή αν πήγαινε στη Ρεάλ, λέω εγώ, έτσι. Αν πήγαινε στην Μπαρτσελώνα, δεν θα ήξερε το φάκελο, τον ιατρικό, δεν θα υπέβαλες όχι μία, σε δύο, σε δέκα ιατρικές εξετάσεις. Και ξέρω εγώ επιπλέον ότι έχουν μπει όροι στο συμβόλαιο του Φαλ, που δεν θα χρειαστούν ενδεχομένως καθόλου να ενεργοποιηθούν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πείτε το απλά με τα χρήματα που δίνει ο Παναθηναϊκός. Χάλασε την πιάτσα και έχει γίνει μέτρο σύγκρισης τα συμβόλαια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ιστερόγραφο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που γκρίνιαζε επί παιδουλάκι για τα λεφτά της ΕΣΕΚΑ και μίλαγε για κόφτες. Τώρα τι έγινε.
1: Τώρα έχει ο Παναθηναϊκός τα λεφτά. Απλό είναι. Και ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και προχθές. Ότι κάποτε γέλαγε η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα και η Τσεσκά με τα μικρά μπάτζετ των αιωνίων. Τώρα γελάμε εμείς με τα μικρά μπάτζετ και με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Είναι απλό.
0: Και είναι σαν το χρηματιστήριο. Άλλες φορές ήταν πιο ψηλό. Υπήρχαν και άλλες φορές στο παρελθόν που τα ελληνικά μπάτζετ ήταν πιο ψηλά. Υπήρξε μια ύφεση και τώρα ξανά ανέβηκε μετά το 22.
1: Πάντως,
0: μετά το 23.
1: Αν πάνε όλα κατευχήν, δηλαδή έχουμε πραγματικά σημαντικές και ομάδες, θα είναι οι τέσσερις ομάδες, είναι την ΑΕΚ 5, έτσι λέμε τώρα, θα μου θυμίσει μέρες 90 και Θόδωρο Καρατζά που έλεγε είναι το δεύτερο καλύτερο, το δεύτερο ή το πρώτο έλεγε.
0: Πρώτο.
1: Το πρώτο έλεγε, εντάξει. Μάλλον υπερέβαλε και ο Μακαρίτης, ο
0: όχι,
1: φίλος μας.
0: Από παίκτες είχε.
1: Από παίκτες, ναι, σε επίπεδο η ΑΣΕΜΠΕ ήταν πάντα η καλύτερη.
0: Σε επίπεδο οργάνωσης και γηπέδων και συνθηκών.
1: Αλλά θα μου θυμίσει κάτι από αυτή τη ρίση του άιμνησου του Θόδωρου Καράτσα, του πρόεδρου του ΕΣΑΚΕ τότε, που έλεγε το ελληνικό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Γιατί φέτος με ΠΑΟ και Άρη αναβαπτισμένους και την ΑΕΚ πάντα εντυπωσιακά καλή και σταθερά καλή, θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά λένε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος κρίνεται από το επίπεδο της τελευταίας ομάδας, όχι της πρώτης. Γιατί μία μπορεί να.
1: Είναι και αυτή μία από τις. Ενδείξει παράμετρος.
0: Δηλαδή, ξέρεις, το ρωσικό, ξέρω εγώ, ή πιο άλλο. Το λιθουανικό που έχει τη Ζάλγκυρης.
1: Ναι, εννοείς ότι.
0: Δεν είναι το επίπεδο
1: εκεί η Ισπανία Ζάλγκυρης. Υπερέχει.
0: Ναι,
1: το εκεί. Ισπανικό πρωτάθλημα σε αυτό που λέει ο Γιάννης υπερέχει οπωσδήποτε. Εκεί μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Τενερίφη, ξέρω εγώ, και να χάσει η Ρεάλ για πλάκα. Α, Τενερίφη, μια και είπαμε. Ρε φίλε, Καλιγκάη. Παλί. Επέστρεψε ο Καλιγκάη. Μετά από δύο χρόνια. Παναθηναϊκό πέρασε, δεν ακούμπησε. Εντάξει, το παιδί δεν ξέρω, μπορεί να διοικήθηκε κιόλα. Είχε θανατηφόρο σουτ. Έτσι. Επέστρεψε στην Ισπανία, δεν θυμάμαι πού. Δεν έριφε, νομίζω. Έκανα καλό πρωτάθλημα.
0: Και ο Μπρασδίκη στη Μάλαγα, παρεμπιπτόντως, ναι.
1: Μετά λέει εγκαταλείπω δύο χρόνια. Κάπου ήταν σε μια ομάδα NCAA και τώρα επέστρεψε στην Τενερίφη πάλι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Καλιγκάη, δεν ξέρω πώ τον θυμόσαστε.
0: Νομίζω ότι περισσότερο το θυμόνται. Γιατί έχει γίνει μια συζήτηση για την περίπτωση του. Ο Γιάννης διευκρινίζει. Μισό λεπτό. Για αυτό που είπε πριν, ότι για το κασέτου Walkapi για την, τέτοια, την μη φυσιολογική διαδικασία της αύξησης του budget. Καλησπέρα Γιάννη. Αυτό που λέω είναι καθαρό, δεν είναι συγκεκαλυμμένο. Για τα δεδομένα λεφτά που ζητά ο Walkup και όπως τα ζητά, δεν μπορεί ο Μπαρτζόκας να βρει ανάλογο ή καλύτερο παίκτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βρει ανάλογο ή καλύτερο παίκτη. Μπορεί να βρει καλύτερο παίκτη, αλλά να ξέρει την ομάδα και να την πηγαίνει όπως ο Walkup δεν μπορεί να βρει. Θα του φάει χρόνο. Μα ο Μοντέρο είναι καλύτερος παίκτης από το Walkup μπασκετικά. Αλλά σε ομάδα.
1: Να πάρει στα χαρτιά και στην
0: ναι, σε ταλέντο.
1: Σε ταλέντο. Μπράβο, όπως το λες ακριβώς.
0: Σε ταλέντο.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αλλά
1: πάρα πολλά
0: έχει αποδειχθεί ότι ναι, στο μπάσκετ δεν μετράει. Πρέπει να είναι η χημεία και να είναι η ρόλη κλπ.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε.
0: Κάτσε να το τελειώσω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι δευτερολογία που τη ζητήσαμε κιόλας. Κατά τα δεδομένα, αύριο ένα λίγο καλύτερο παίκτη. Σε προηγούμενο μήνυμα είχα αναρωτηθεί εάν υπάρχει προπονητής στον ΠΑΟΚ και με ενημερώσατε τον Τρινκέρι. Στις υπερβολές που ακούστηκαν για το Λιόπουλο, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για αυτόν. Στην πραγματικότητα, εγώ βλέπω παρέμβαση του Τρινκέρι. Αυτό θα ήθελα και από τον Μπαρτζόκα και να μην αφήσουν τους Αγγελόπουλους να πελαγοδρομούν, να υποκύψουν σε απαιτήσεις του Walkup ή όχι. Γιάννης. Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Θα σου πω απλά, επειδή λες, εάν ρωτήσουν τον προπονητή.
1: Δηλαδή δεν είχα ρωτήσει άνθρωποι του ΠΑΟΚ τον Τρινκέρι, ρε παιδιά, για να κάνουν πρόταση στον Τελειόπουλο. Δεν τον είχα ρωτήσει, δεν ήξερε τίποτα ο Τρινκέρι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σκέλος.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αν
0: και...
1: τον Μπαρτζόκα. Έλα, Μαριάν τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Εκτός αν το έκαναν εν γνώση του Τρινκέρι ότι θα κάνουμε την πρόταση. Ναι. Και μετά θα αποσυρθούμε. Άλλο αυτό. Αλλά τον Ιγέρη σίγουρα ήξερε. Δεν γίνεται να μην ξέρει
0: λοιπόν,
1: ο προπονητής.
0: Κοιτάξτε, οι πρόεδροι ρωτάνε. Τον θέλεις.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
0: Και αν ο προπονητής τους αναλύει ότι χάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρω εγώ. Ή εν πάση περιπτώσει δεν χάνουμε, δεν γεγόμαστε και τόσο. Εντάξει.
1: Για το Γιαμπουσέλε.
0: Και για το
1: ξέρω...
0: αν θα δώσουν τα λεφτά οι πρόεδροι είναι δικό του θέμα.
1: Ναι. Τους είπε ο Μπράντοβιτς, υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις, ρε παιδί μου, στην ίδια θέση του Γιαμπουσέλε. Θέλω αυτόν για αυτό το λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Ότι μπορεί να μου τελειώσει αγώνες. Σε μια σειρά κρίσιμων αγώνων, ο Γιαμπουσέλε θα είναι ο παίκτης που θα πάρει την πατάτα, την καυτή και θα φέρει σέση ο τέλος πέρα στο έργο του, την αποστολή του. Γι' αυτό επελέγει ο Γιαμπουσέλε. Απλά πράγματα. Είναι αυτό που λες. Έχουμε αυτές τις λύσεις. Τι θέλεις?
0: Ναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση
1: είναι,
0: τον θέλεις? Και τι γιατί, πρόεδρε, πιστεύω, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πολλές φορές, πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτός δεν είναι για τόσα λεφτά. Εντάξει. Απλά ο Walkup δεν είναι ένας καινούριος παίκτης. Είναι ένας που ξέρεις ακριβώς και ξέρει και αυτός τι είναι μες στην ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ενδεχομένως να θέλει να εκμεταλλευτεί.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης, παιδιά, μπράβο για τις εκπομπές. Αλλά σαν το Σωτηρίου δεν έχει. Είναι η συνέχεια.
0: Εννοείται.
1: Μας τρολάρουν οι φίλοι.
0: Εννοείται.
1: Εδώ
0: ο
1: Ολυμπιακός.
0: Ο ένας καλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ένας καλύτερος από τον
1: όχι,
0: άλλον.
1: Όχι, είναι από την Εύβοια, δεν είναι από την Άξο που είναι ο Κωστής. Εκτός αν έχει φίλους και στην Εύβοια ο Σωτηρίου. Λοιπόν, και λέει από το Αμέρικα, λέει που βρίσκεται ο Μπαρτζόκας, προέκυψε κάτι ή μόνο η συζήτηση με Πουλακίδα?
0: Εντάξει, και παιδιά, μην φανταστείτε ο Πουλακίδας. Διαβατήριο είναι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς δεν έχει διαβατήριο ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει διαβατήριο ελληνικό. Ένα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες και το παίρνει ο Σονούπο.
0: Δεύτερον, είναι απλά είναι ένας παίκτης καλύτερος από τον Πάπας, να το πω αλλιώς. Που είχε έρθει, που έπαιζε σε ένα τριτοκοσμικό κολέγιο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εντάξει, για να μην. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Το κατάλαβα, ρε Μάκη. Άστε εδώ μεταξύ μας. Λοιπόν, λέει ότι φιλικά το έγραψα κλπ.
1: Και επειδή μας ρωτάνε και οι φίλοι ακόμα, αν δεν έχουμε αποτέλεσμα την ψηφοφορία στη Λίγκα, την ποδοσφαίρα, δεν έχουμε κάποιο νέο.
0: Το κοιτάμε, αλλά.
1: Ναι. Ποιος θα. Περιμένουμε να αναδειχθεί πρόεδρος από στιγμή σε στιγμή, έτσι. Το περιμένουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Ιεράσπορ εδώ είναι. Άμεσα θα έχετε ενημέρωση.
0: Και επειδή η ισοψηφία σπάει με την ψήφο του προέδρου του εκπροσώπου της ΕΠΟ που δεν ψήφιζε λευκό, για να τηρήσει τις αποστάσεις, τώρα
1: εκεί θα παιχτούν όλα.
0: Να.
1: Είναι θέμα χρόνου να υπάρξει τελική απόφαση.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα την προλάβουμε εμείς.
1: Ναι, πάντως μέχρι τέλος εκπομπής για άλλα 10 λεπτά εμείς είμαστε εδώ, θα ενημερώνουμε. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή αποτέλεσμα της τρίτης και τελευταίας ψηφοφορίας, έτσι. Ναι. Στη Λίγκα για την ανάδειξη Προέδρου στην Ένωση των Συλλόγων των Ποδοσφαιρικών. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Τι γίνεται. Δεν μπορούσε, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν μπορούσε, λέει, να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Τζέιμς να μοιράζουν τον χρόνο με τον Σλούκα και Γκραντ. Κωνσταντίνε, θα μιλήσω για ηλικίες μόνο, για τίποτα άλλο. Έτσι, μόνο για ηλικίες. 36 και πάνω. Όχι, ο Γκραντ ακόμα είναι 35. Έτσι. Εντάξει. Οκ. Αυτή η Μουρτερή. Α, είναι φουρθουνιασμένη η πανέμορφη Μουρτερή στην Εύβοια, ε. Να περνάς καλά, Κωνσταντίνε. Αλλά σου απάντησα, νομίζω, θέμα ηλικιών. Βάζοντας κάτω τις ηλικίες των τριών παικτών που απαρνεί. Δηλαδή, μιας χρήσης. Δεν γίνεται. Θέλει και κάποιους νεότερους να μπορεί να βλέπει και την επόμενη μέρα ο Παναθηναϊκός ή κάθε ομάδα. Αυτό λέω.
0: Ο Θάνος λέει για το θέμα Καμπάτσο. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Προτιμώ Μαλεντών, λέει. Καλή συνέχεια. Καλά, εγώ νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς προτιμεί Μαλεντών.
1: Εγώ προτιμώ Μαλεντών. Προτιμώ.
0: Αν και ο Καμπάτσο.
1: Κάτσε, είναι και από τους δύο.
0: Κάτσε, σου πω. Αν και ο Καμπάτσο είναι Αργεντίνος με Σέρβικο τα πέραμα, τον μπασκετμπολίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σαν να βλέπω Σέρβο.
1: Απλά πάντα ξέραμε ότι δεν του άρεσαν τα κοντά. Οι κοντοί playmaker του Πρατοβίου. Βέβαια, είναι μια άλλου είδους περίπτωση παίκτη ο Καμπάτσο. Mm. Είναι μεν κοντός, αλλά είναι θαυματουργός που λέμε. Να. Και άμυνα παίζει και assist είναι.
0: Έχει καρδιά.
1: Σουτ έχει, τρίποντο έχει, δεν ξέρω. Όταν μάθουμε κάτι, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε, θα ενημερώσουμε άμεσα. Τώρα τι λέγεται, γιατί ακούγεται στην διάσα και αν κάποιος έγραψε ή είπε κάτι και θα αναπαρεί αγάναολη, δεν μας αφορά. Όταν μάθουμε, είπαμε. Είναι ρασπόρ εδώ. Εγκυρότητα. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει καλησπέρα και από μένα. Ο Βαγγέλης. Ο Στέλιος, συγγνώμη. Καλησπέρα, Βαγγέλη και Γιάννη. Λέει χαχά, μας έχουν πάρει στο ψηλό εδώ πέρα, επειδή αναφέρω τώρα και τα δύο ονόματα. Δεν ξεχωρίζει. Κανα νέο Παναθηναϊκού ή με δουλειά και τώρα έχω λίγο κενό να ακούσω. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα το έστειλες. Πριν από λίγο. Είπαμε, δεν υπάρχει το όνομα του Καμπάτσο, δεν έχουμε προλάβει εμείς. Δεν το έχουμε εμείς ως δικό μας ρεπορτάζ. Και δεν μπορούμε να το...
1: Όταν. Τέλος με τον Καμπάτσο. Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτάει. Κάτσε, περίμενα να το πει. Όλη την ερώτηση. Δεν μπορεί, λέει, με μαύρους γκάρτο Ζέλικο. Δεν το λέει ρατσιστικά, μα δεν είναι ρατσιστικό. Το θέμα είναι ότι έχει πλέον πιο εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους που έχουν πρώτερη ευρωπαϊκή παιδεία. Έτσι, mm-hmm. Και θέλει Ευρωπαίους, λέει. Σε αυτό δεν συμφωνείτε? Ζορμπά, ρωτάει εμένα προσωπικά. Ο Νίκολας τι ήτανε? Ευρωπαίος ήτανε?
0: Δεν ήταν playmaker, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν playmaker, ναι. Για playmaker, καθαρό playmaker, κάτσε να θυμηθώ. Υπήρχε ποτέ μαύρος στις ομάδες.
0: Στην Παρτίζαν είχε πάρει.
1: Στην Παρτίζαν, δεν ήτανε. Και φέτος ο Τζόνς. Τι ήταν ο Τζόνς? Δεν το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Μπράντοβιτς θέλει παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα. Και επειδή έλειπε τόσα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, επί άταμα λέμε τώρα, έτσι, η άμυνα, ο προσανατολισμός και στην άμυνα, αυτό πάει να διορθώσει. Αν είναι μαύρος, άσπρος, κίτρινος, δεν ενδιαφέρει καθόλου. Πιστεύω εγώ τον Μπράντοβιτς. Θέλει παίκτες να εξυπηρετούν τις δικές του απαιτήσεις. Αυτά.
0: Κάτσε να δούμε τι γίνεται μέσα στη Λίγα, γιατί το έχουμε χάσει. Όχι ακόμα. Οπότε μην τη ίσχυει. Μην τη ίσχυει, θα το μάθεις σε λίγο. Ναι. Ο Κεβάριος Χέις φεύγει από τη Μονακό.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι Επειδή στην αρχή δεν δέχτηκε το 1-1, δηλαδή ένα χρόνο προεδρίας του Αλαφούζου και ένα χρόνο προεδρίας από τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, του κύριου Αλαφούζου και του κύριου Μαρινάκη, τώρα ναι, ένα χρόνο προεδρίας του Αλαφούζου και ένα χρόνο προεδρίας από τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, του κύριου Αλαφούζου και του κύριου Μαρινάκη.

0: που γίνονται αυτή την ώρα στην αυτή ήταν πρόταση της ΕΠΟ καταρχήν, έτσι, να υπάρξει δηλαδή, επειδή είναι 7-7 οι ψήφοι, 7 συγκέντρωνε ο κύριος Αλαφούζος, 7 ο κύριος Μαρινάκης, να πάει στην, ένα χρόνο να είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ένα χρόνο να είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, πρόεδροι στην Λίγκα την Ποδοσφαιρική. Θα δούμε, θα δούμε, είπαμε. Σας λέμε ό,τι τελευταίο έχουμε και θα ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχει γνωσία την παλότητα, τι να κάνουμε.
1: Επειδή πάει για το και τον Κεβαρουσχέης που φεύγει για τη Μονακό, η Μονακό έχει μάλλον θα πάρει τον Ντάρον Ράσελ, τον παίχτη που παίξαμε, αντιμετωπίσαμε με τη Ρουμανία, και είναι παίχτης στην Απόκα, έτσι, είναι ένα 80. Απλά και εκείνη πρέπει η Μονακό δηλαδή να ετοιμαστεί για την περίπτωση που όλα τακτοποιηθούν στο δικαστήριο και κατέβει στο Eurocup.
0: Ναι, εντάξει, και ο Χέις εγκατέλειψε σήμερα τη Μονακό.
1: Τώρα, αυτό δεν είπα.
0: Α, αυτό είπε, sorry. Ναι. Ξέρεις τι διάβαζα, διάβαζα την ερώτηση του Σταμάτη.
1: Τι λέει?
0: Γνώμη για Γιόβιτς, λέει στον Άρη. Ξεκίνησε σαν τεράστιο project. Έτσι.
1: Μετά με τους τραυματισμούς λίγο έχασε και στον Παναθηναϊκό, ναι, που τον είδαμε. Δεν έκανε τη διαφορά.
0: Δεν έκανε διαφορά. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Απλά δεν κάνει διαφορά και οι τραυματισμοί του. Για τον Άρη βέβαια μπορεί να, για τον Άρη μέχρι ένα σημείο
0: μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ναι, να επιστρέψει σε καλές εμφανίσεις, σε καλό στάνταρ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πάντως στην Ισπανία είχε σταθερή παρουσία.
0: Ναι, δεν ήταν, δεν είχε άλλους τραυματισμούς μετά. Μετά τον έναν, ένας νομίζω ήταν ο μεγάλος, ο τραυματισμός του Γιόβιτς, αν θυμάμαι καλά. Μια χαρά είναι ο Γιόβιτς. Μια χαρά είναι.
1: Είναι, το βασικό είναι ότι ο Γιόβιτς, όπως και ο Δημητρίεβιτς, είναι μπασκετική.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή είναι μπασκετική όσον αφορά στις αποφάσεις, δηλαδή το μπάσκετ μπορούν να εξυπηρετήσουν. Εντάξει, αθλητικότητα είναι άλλο πράγμα, θα το ψάξει από αλλού. Ειδικά αν πάρει τον Έρλ που περιμένουμε απάντηση, δηλαδή αν θα τον κλείσει μια ομάδα NBA. Αλλιώς θα είναι.
0: Το λέμε, ρε φίλε, Σταμάτη, όλα τα λέμε. Απλά δεν το είδαμε. Πέφτουν σε οριδόν τα μηνύματα. Λέει, τι πιστεύω εγώ, λέει, και με συγχωρείτε, λέει, αν ακούμε σαν οπαδός. Μια χαρά.
1: Και τι κακό είναι.
0: Με οπαδούς συνομιλούμε. Και με οπαδούς, αλλά με οπαδούς κυρίως.
1: Μηδέρνης μόνο.
0: Μόλις αντιλήφθηκε, λέει ο ΠΑΟΚ, ότι η επικοινωνιακή εφορία θα γινόταν είτε λόγω της προτίμησης παίκτη στον Άρη, απέστευτο ενδιαφέρον, ο ΠΑΟΚ εννοεί. Είτε το αναγνωρίζετε είτε όχι, το brand Άρης είναι μεγαλύτερο. Στα μάτια μου δεν υπάρχει θέμα brand, εδώ είναι θέμα τσέπης, αφενός μεν. Έτσι, δεν είναι μόνο brand, ούτε είναι μεγαλύτερο του Άρη, ούτε μικρότερο. Δεν συμφωνώ με αυτή την... Απλά κάποια στιγμή, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να δώσει ένα μεγάλο buyout. Λέω εγώ μια εξήγηση.
1: Και συνήθως είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς πάντως.
0: Πυροβόλησε.
1: Κάποιος αποσύρεται και μετά από λίγο βγαίνει ότι ο παίκτης πάει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Όταν αισθάνεται ότι δεν θα τον πάρει, συμβαίνει κατά κόρον για να μην χρεωθεί. Στο ποδόσφαιρο κυρίως, εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται, ότι αποσυρώμαστε και λοιπά, γιατί αισθάνεται ότι ο παίκτης πάει κάπου αλλού. Τώρα εδώ δεν είναι. Εντάξει, ο Άρης έχει πιο μεγάλο, ας το πούμε έτσι, παλμαρέ και παρουσία.
0: Σαν μπραντ λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το πούμε αυτό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρό.
0: Άλλος φίλος, ο Αλέξανδρος. Ο ΠΑΟΚ λέει απέσυρε το ενδιαφέρον για τον Λιόπουλο, γιατί ο παίκτης δεν απαντούσε για μέρες, πιστεύοντας ότι θέλει τον Άρη. Και για να βγει από πάνω στον κόσμο, πρόλαβε να αποσυρθεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει και τι κάνει ο Τολιόπουλος με την... Ούτε καν ο Παναθηναϊκός δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ακριβείς διαθέσεις του. Ήθελε να τον δώσει. Δεν ήθελε. Ήθελε ένα πολύ μεγάλο buyout.
1: Το συζητούσε όμως. Εγώ πιστεύω ότι το συζητάει.
0: Ναι,
1: πάνω,
0: ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δηλαδή δεν είναι κόκκινη γραμμή να δοθεί ο Τολιόπουλος, να μην δοθεί. Ξέρετε από την προσφορά.
0: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει διαμειφθεί ανάμεσα στον Τολιόπουλο, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το θέμα. Και τι θέλει και ο παίκτης και τι θέλουν και οι ομάδες. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι ότι απέσυρε ο ΠΑΟΚ την πολύ μεγάλη προσφορά που το είχε κάνει. Αυτό ξέρουμε μέχρι.

0: Τα υπόλοιπα θα δούμε.
1: Απλά το επαναλαμβάνω, αυτό, με αυτό που λέει ο φίλος τώρα έχει μια λογική. Δηλαδή, αν έχεις κάνει μια μεγάλη προσφορά και βλέπεις ότι δεν σου απαντάει ο άλλος, υποθέτεις ότι είναι. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, πολύ είναι συνηθισμένη τακτική. Λες, όταν θα κάνεις μια μεγάλη προσφορά σε κάποιον, λες, πάρε αυτή την πρόταση, ισχύει για 2 μέρες. Αν δεν μου απαντήσεις, δεν ισχύει.
0: Αυτά γίνονται συνήθως.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Αυτές είναι οι προτάσεις, αυτές είναι οι προσφορές.
1: Γιατί τι γίνεται.
0: Και υπάρχουν και προθεσμίες.
1: Παίρνει ο άλλος την πρόταση και την περιφέρει. Συνήθως. Μιλάω για την Ευρωλίγκα τώρα. Ο Τελειόπουλος είναι δεδομένα, είναι μετρημένα τα κουκιά, ας πούμε. Ή θα μείνει στον Παναθηναϊκό, ή θα πάει στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ τώρα πώς ήρθε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, να πάμε. Αύριο πάλι 2 ώρες.
0: 4 η ώρα πάλι. Αύριο μεσημέρι, το απόγευμα.
1: Θα ξέρουμε και το ζευγάρι του τελικού. Εγώ ακόμα δεν έχω έμπνευση, οπότε δεν σας λέω τίποτα. Χθες όσοι
0: μάθατε. Εμένα μου βγήκε το κουκουρέγια παντός. Έτσι.
1: Κουκουρέγια, ναι. Θεός.
0: Λοιπόν,
1: για χαρά, για και χαρά. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι μια ενδιαφέρουσα βραδιά αθλητική. Γεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Έρα Σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eurosport.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή που ασχολείται με όλα τα σπορ. Θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα τη βόλτα μας και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

0: Λοιπόν, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, για να ξεκινήσουμε με Στίβο, ήταν για μία ακόμη φορά ο απόλυτος κυρίαρχος, έναν πραγματικά δυνατό αγώνα μήκους. Ο αλπής του Γιώργου Πομάσκη προσγειώθηκε στα 8.31 στο τελευταίο του άλμα στο meeting Ιστβάν Γκιουλάη και έφτασε στην ένατη νίκη του στη φετινή σεζόν σε σύνολο 10 αγώνων. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον αγώνα στο Μονακό και το άλμα στα 8.61 ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για μία ακόμη έτσι, δυνατή αναμέτρηση. Ξεκίνησε τον αγώνα του με 2 άλματα στα 7.88, συνέχισε με διαδοχικά μεγαλύτερες επιδόσεις στα 8.12, 8.18 και 8.19 και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με αυτό το εντυπωσιακό άλμα στα 8.31, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν δεν είχε αφήσει έτσι σημάδι με το χέρι του στην άμμο. Ο 20χρονος Ολυμπιονίκης μας, ο οποίος διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, πραγματοποιώντας σταθερά μεγάλα άλματα και εμφανίσεις που θα έλεγα ότι επιβεβαιώνουν την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Και τώρα το επόμενο βήμα, η επόμενη διοργάνωση θα είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Βόλο. Το meeting Ιστβάν Γκιουλάη αγωνίστηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατάλαβε την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα 5.90. Ο Μανόλο ξεκίνησε με επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.60, άφησε τα 5.70 και πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.80, ενώ ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.90. Στη συνέχεια ο Πύχης τοποθετήθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί. Ο αθλητής μας θα συνεχίσει τώρα τους αγώνες του στο Diamond League του Λονδίνου. Στους συγκεκριμένους αγώνες, στην πρώτη θέση στον αγώνα κατάλαβε ο Μόντο Ντουμπλάντης με άλμα 6.07. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα το Στίβο και θα πάμε στην πυγμαχία, διότι υπάρχει ένας τεράστιος αναβρασμός και μια έντονη αναστάτωση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Ωστόσο, η χθεσινή εξέλιξη θα έλεγα ότι αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακράς περιόδου προβλημάτων και ήταν θα έλεγα η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς χθες λοιπόν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας για σοβαρές παρατυπίες. Μάλιστα πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τέτοια απόφαση. Και είναι μια απόφαση η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα παράλληλων ελέγχων, διότι είχαμε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αφορούσε ζητήματα διοικητικής λειτουργίας, και από την άλλη είχαμε και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από μια ειδική ελεγκτική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξέτασε τόσο την οικονομική διαχείριση όσο και την διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας. Και για να γίνει κατανοητό λοιπόν το μέγεθος της υπόθεσης, η απόφαση λοιπόν αυτή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώριση στηρίχθηκε βεβαίως και στην δική της έρευνα αλλά και στα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και φέρεται λοιπόν να διαπίστωσαν ότι το ΔΣ της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας γνώριζε και την ύπαρξη του κολλήματος που αφορούσε τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χάρη Μαριόλη, χωρίς να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Στην συνέχεια βεβαίως έγιναν και διάφορες άλλες διοικητικές παρατυπίες, οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Και για να γίνει έτσι λίγο πιο κατανοητό και για να καταλάβετε κι εσείς για τι πράγμα μιλάω, τον Ιούλιο λοιπόν του 2025, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο Χάρης ο Μαριόλης, κηρύχθηκε έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του εφετείου, καθώς λοιπόν υπήρχε σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μια τέτοια καταδίκη δημιουργεί κόλλημα συμμετοχής στη διοίκηση αθλητικού φορέα, και επίσης βάσει αφού του κολλήματος δεν είχε και δικαίωμα ούτε να εκλεγεί αλλά ούτε και να διοικήσει. Μετά λοιπόν το διοικητικό έλεγχο και μετά και από πολλές καταγγελίες, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέληξε στο ότι το ΔΣ γνώριζε το συγκεκριμένο ζήτημα και το απέκρυπτε. Παράλληλα όμως με αυτό βγήκαν και λαβράκια. Και από τον δειγματοληπτικό λοιπόν έλεγχο που έκανε η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έκανε και λόγο για σειρά διοικητικών και οικονομικών παρατυπιών, μετά λοιπόν από έρευνα που κάναμε και εμείς από μέλη έτσι παλαιότερων διοικήσεων, αλλά και από όσα έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα, το πόρισμα λοιπόν αυτού του ελέγχου στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην τήρηση διοικητικών βιβλίων. Διαπιστώθηκαν αθεώρητα βιβλία πρακτικών από τις γενικές συνελεύσεις, από τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Από την περίοδο από το 2029 στο 2024 βρέθηκαν και νέες σελίδες με υπογραφές. Υπάρχει έλλειψη αρρύθμισης στα πρακτικά στοιχεία που σύμφωνα λοιπόν με τους ελεγκτές δημιουργούν έτσι και πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα και την γνησιότητα αυτών των αποφάσεων. Ένα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα αφορά και το βιβλίο των μελών. Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν από το 2020 και μετά δεν υπήρξε η απαιτούμενη ενημέρωσή του. Και το βιβλίο των μελών, για να σας δώσω να καταλάβετε, αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της λειτουργίας ενός αθλητικού φορέα, γιατί αποτυπώνει ποια σωματεία έχουν την ιδιότητα του μέλους και ποια διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες αυτές τις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις. Αλλά αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα διοικητικά λαβράκια, γιατί βγήκαν και οικονομικά. Οικονομικά λαβράκια. Τα οικονομικά λαβράκια αφορούν μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 107.000. Ταμιακές διευκολύνσεις προς τον τότε Πρόεδρο, χρήση χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, πολλές δαπάνες για ξενοδοχειακές διαμονές, οι οποίες δεν έχουν έτσι επαρκή τεκμηρίωση και το αν συνδέονται με τις ανάγκες του αθλήματος. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται και πολλά άλλα εύλογα ερωτήματα, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων καταγράφονταν όλες αυτές τις σοβαρές διοικητικές και οικονομικές παραλήψεις, στην ηγεσία της Ομοσπονδίας βρισκόταν το πρόσωπο αυτό το οποίο σε συνέχεια κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να κατέχει διοικητική θέση. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα στο Διατάφτα, όπου αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας έχει χάσει προσωρινά τουλάχιστον την ειδική αυτή αθλητική αναγνώριση, έχει κατεβάσει κοινώς ρολά και οι συνέπειες σίγουρα είναι πάρα πολλές. Έχει αξία λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει για μια Ομοσπονδία να χάνει την αθλητική της αναγνώριση. Έχει αξία να μάθουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον Αχιλέα τον Γιωργατζά, παλιός πρωταθλητής στην Πυγμαχία, Βαλκανιονίκης, μέλος της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος που ξέρει από Πυγμαχία και το σημαντικότερο είναι ότι ήταν στη διοίκηση, ήταν στο ΔΣ, όταν πρόεδρος ήταν ο Χάρης ο Μαριόλης, και από τις δικές του ουσιαστικά καταγγελίες ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε όλη αυτή η διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούσαν τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, ο Αχιλλέας Γιωργατζάς είναι κοντά μας σήμερα. Αχιλλέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
1: Θεωρώ ότι ναι, ο Ενικός δεν αλλάζει κάτι, ούτε ο πληθυντικός. Δηλαδή, καμιά φορά ο πληθυντικός είναι πρόσχημα, θέλω να πω. Ο Ενικός δείχνει μια διαφορετική οικειότητα και.
0: Και το κρατάμε.
1: Βασικά πρέπει να λειτουργούμε με μια
0: αμεσότητα.
1: Με μια αμεσότητα και να είμαστε λίγο πιο επίγειοι για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτά που θα πρέπει να πούμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, Αχιλλέα, για τον πολύ κόσμο η χθεσινή απόφαση ήταν πραγματικά μια βόμβα. Τώρα, για τους ανθρώπους της Πυγμαχίας ήταν κάτι που σας ευνηδίασε ή ήταν μια εξέλιξη που τη βλέπετε να έρχεται?
1: Όχι, θα πω το εξής, ότι είναι μια κακή εξέλιξη. Ούτε εμείς την περιμέναμε να έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή δεν περιμέναμε να χαθεί η αθλητική ιδιότητα. Ο ρόλος μας δεν είναι να σταματήσει το άθλημα και να κατεβάσει όλα το άθλημα, γιατί η αγάπη μας για το άθλημα, η αγάπη μας για όλο το κομμάτι να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά ένα άθλημα, τα παιδιά, οι γονείς, τα όνειρα του καθενός, δεν πρέπει δηλαδή να πούμε ότι ήταν ο σκοπός να μπει λουκέτο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά θες να πεις λοιπόν ότι δεν ήταν κάτι που το περιμένατε, ούτε κι εσείς. Θέλατε να υπάρχει μια κάθαρση, αλλά όχι με τον τρόπο αυτό.
1: Δεν το περιμέναμε και θα το πω γιατί το περιμέναμε. Περιμέναμε να υπάρχει μια πιο ήπια μορφή. Εντάξει, η Γενική Γραμματεία φυσικά έκανε το καθήκον της, δηλαδή έκανε αυτό που πραγματικά είδε ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά. Ο καθένας από το μετερίζι του, δηλαδή από το χώρο του και από το τι είναι αυτό που διοικεί, παίρνει κάποιες αποφάσεις.
0: Και ίσως και ό,τι προβλέπει και ο νόμος, έτσι.
1: Δεν το προβλέπει και ο νόμος. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι 8 του μήνα έγινε η διαπιστωτική, η οποία καθαίρεσε δύο δέλτα σίγμα, το πω έτσι,
0: ναι.
1: Όχι ένα, δύο δέλτα σίγμα, δηλαδή δύο διοικήσεις τις καθαίρεσε, ήταν έκτοτες,
0: ναι.
1: Και ήταν 8 του μήνα και εμείς μετά από αυτή την απόφαση της Γενικής Γραμματείας καταθέσαμε για προσωρινή διοίκηση και περιμένουμε την απάντηση.
0: Έτοιμα για προσωρινή διοίκηση, μάλιστα.
1: Την περιμένουμε αύριο την απάντηση που θα βγάλει δικαστής, ώστε να δούμε ποιοι θα είναι την προσωρινή διοίκηση.
0: Μάλιστα. Αχιλέα, είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ομοσπονδία Παιχμαχίας χάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Και θέλω να μας εξηγήσεις.
1: Εννοείται και δεν ξέρω κάποια άλλα αθλήματα την έχουν χάσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εικόνα. Δεν θεωρώ ότι έχουν χαθεί οι αθλητικές ιδιότητες από κάποια αθλήματα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Δεν έχω κρατήσει ιστορικό για κάποια άλλα αθλήματα. Θεωρώ ότι. Και με λυπεί ότι χάνει την παγιά.
0: Ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Φτάσαμε, ναι, ακριβώς.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για τους αθλητές, τα σωματεία, τις εθνικές ομάδες.
1: Αυτό που είναι το λυπηρό και δεν μπορεί να αλλάξει προς το παρόν, δηλαδή για τις επόμενες μέρες, είναι ότι όταν δεν υπάρχει η αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας, είναι σαν να μην υπάρχει το άθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν αγώνες, δεν μπορεί να φύγουν οι αθλητές μας στο εξωτερικό. Σταματάει κάθε δραστηριότητα. Πιστεύω ότι όμως θα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, πολύ λίγες ημέρες, διότι από αύριο θα έχουμε διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω ότι θα είμαστε και εμείς με στη διοίκηση.
0: Θέλεις να μας εξηγήσεις τώρα λίγο πόσες παρατάξεις έχουν κάνει αυτή τη στιγμή έτοιμα για προσωρινή διοίκηση.
1: Εμείς δεν είναι θέμα παράταξης. Εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπαμε την κατηφόρα, την κατρακύλα της πυγμαχίας, της Ομοσπονδίας. Διότι αυτή η κατρακύλα τι ήτανε, μπορεί να φαίνονται τα μετάλλια, να φαίνονται οι αγώνες, αλλά όταν διοικητικά είσαι άσπονδος, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να κρατηθείς, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σωστό διοικητικά. Τι μιλάμε, γιατί άθλημα, πώς θα διοικήσουμε ένα άθλημα, δηλαδή με το μαγικό ραβδάκι θα διοικήσω άθλημα. Απλά θα λέμε ότι κάνουμε αγώνες και απλά θα λέμε ότι φέραμε ένα μετάλλιο, αλλά πίσω νικητικά θα είμαστε ανύπαρκτοι.
0: Όχι βέβαια, δηλαδή, χρειάζεται...
1: Θα έχουμε μια διοίκηση που τελικά αυτή η διοίκηση δεν θα είναι η διοίκηση ενός δέλτα σίγμα 9 μελούς. Δηλαδή θα έχει 9 μέλη, αλλά τελικά δεν θα έχουν λόγο τα 9 μέλη.
0: Ναι.
1: Θα διοικεί ένα.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ...
1: Θα κουνάει το ραβδί και άλλοι θα χορεύουνε.
0: Εγώ ρωτώ λοιπόν.
1: Αυτό λέγεται δημοκρατική διαδικασία και αθλητισμός, αθλητική άμυλα. Θα το νομίζω.
0: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Εγώ λοιπόν όμως ρωτώ εάν εκτός από την δική σας ομάδα υπάρχει και άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει κάνει αίτηση.
1: Κατέβηκε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς ενημερωνόμαστε γιατί είμαστε δίπλα στο άθλημα και μαθαίνουμε συνέχεια και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στο άθλημα. 8 του μήνα έγινε η διαπιστωτική από την Γενική Γραμματεία. 9 του μήνα ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν ήδη αποπευστής, δηλαδή ήδη
0: έκδοτος,
1: ναι. Έκδοτος
0: από το 2025, όπως είπαμε
1: ακριβώς, και πάλι ενώ ήταν έκδοτος έφτιαξε τη διοίκησή του όπως την ήθελε αυτός για να τους ελέγχει. Λοιπόν, δημιούργησε πάλι μια ομάδα ανθρώπων και πήγε να ζητήσει να πάρει την προσωρινή ο ίδιος με κάποιους ανθρώπους τοποθετημένους από αυτόν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο ομάδες ουσιαστικά. Είναι η δική σας η ομάδα και η ομάδα.
1: Δηλαδή, να καταλάβετε ότι την Τρίτη που έγινε η εκδίκαση και η εκδίκαση για την προσωρινή και η δικαστής πήρε τις δυο καταθέσεις με τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν και να την διοικήσουν,
0: ναι.
1: Αφού είναι δύο οι περιπτώσεις, ο κύριος Μαριόλης ήταν εκεί. Ήταν στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ο έκδοτος ήταν εκεί. Το κορυφαίο είναι ότι έμαθα ότι έχει τα κλειδιά της Ομοσπονδίας, ο ίδιος, ακόμα, τα κλειδιά της Ομοσπονδίας Εγώ δεν έχω κλειδιά ποτέ μου τη Ομοσπονδία. Τα κλειδιά τη Ομοσπονδία τα έχει ακόμα. Δηλαδή μπαίνει ό,τι ώρα θέλει, επειδή δεν έχουμε και συναγερμό εκεί. Δεν υπάρχει έλεγχο ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει. Τα κλειδιά τα έχει και έχει δώσει και στου συνεργάτε του.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Αχιλλέα, κάτι...
1: πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Το δικαστήριο λοιπόν που θα αποφασίσει, όπω μα είπε αύριο, για την προσωρινή διοίκηση. Έχει στη διάθεσή του όλα τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, γνωρίζει και την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και τα πορίσματα των ελέγχων.
1: Δεν τη γνωρίζει την ανάκληση, γιατί η ανάκληση έγινε μετά, δηλαδή έγινε χτες, να το πω έτσι. Η ανάκληση ήρθε χτες. Δεν τη γνωρίζει την ανάκληση, όχι. Δηλαδή, έγινε μετέπειτα από τη διαδικασία που δόθηκε στο δικαστήριο για την προσωρινή διοίκηση.
0: Άρα, λοιπόν, αν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, θα μπορούσε θεωρητικά να ορίσει πρόσωπα που συμμετείχαν και στην προηγούμενη διοίκηση.
1: Πρόσωπα από ό,τι γνωρίζω στην προσωρινή διοίκηση από την πλευρά, την άλλη πλευρά, το ναι. πω έτσι, δεν είναι πρόσωπα τα οποία ήταν στη διοίκηση.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Είναι νέα πρόσωπα από τους συλλόγους, όμως έχει ένα πολύ σημαντικό μέσα εκεί. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας σύλλογος ο οποίος το είχαμε καταγγείλει, όχι μόνο ένας, είναι πολλοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν φυτέψει. Χωρίς εκλογές,
0: ναι.
1: ανθρώπους στο ΔΣ τους. Δηλαδή, για να μπει σε ένα ΔΣ ενός συλλόγου, πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν φυτέψει λοιπόν ανθρώπους στο ΔΣ, οι οποίοι αυτοί οι φυτεμένοι στις εκλογές του 24 μπήκαν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.
0: Παράνομα,
1: προφανώς. Αυτοί οι φυτεμένοι.
0: Ναι.
1: Που έχουμε και τα ονόματά τους.
0: Ωραία.
1: Έχουμε και τους συλλόγους που τους φυτέψανε.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά τα νέα άτομα που έχουν βάλει και ανήκουν στην ομάδα του κυρίου Μαριόλη, ανεξάρτητα το αν δεν ήταν στο ΔΣ, είναι στην ομάδα του όμως. Θα μπορούσε λοιπόν το δικαστήριο το να τους ορίσει από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει κάποια χαρτιά, έχουμε καταθέσει κάποια πράγματα που εκεί αναδεικνύουν. Δεν μπορώ να παρεύω εγώ στην άποψη του δικαστή ή της δικαστής να πω το πώς σκέφτεται το σκεπτικό της, δεν το ξέρω. Θα το μάθουμε όταν θα εκδοθεί η απόφαση και θα ξέρουμε το σκεπτικό και τη διαδικασία που δημιουργήθηκε. Θεωρώ όμως ότι σαν πολίτης και σαν λογικός άνθρωπος ότι πέρα από το τι έχει συμβεί, εάν γίνει μια συνδιοίκηση, θα έπρεπε να έχουμε εμείς τις πέντε μονάδες από τις εννιά και να έχουν και αυτοί τις τέσσερις. Και θα ήθελα να δω αυτούς τους νέους ανθρώπους πόσο καλά και πόσο τίμια θα δουλέψουν, όχι να κουκουλώσουν, αλλά να καθαρίσουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει το άθλημα. Δεν νοείται ένα Ολυμπιακό άθλημα. Ένα από τα πιο αρχαία αθλήματα, τα πιο σοβαρά και ο βασιλιάς των αθλημάτων, σήμερα να φτάσει στο σημείο να κατεβάζει ρολά. Δεν νοείται, και το ξαναλέω, να φοβάται μια οικογένεια να στείλει το παιδάκι της στην πυγμαχία γιατί φοβάται τι μπορεί να γίνει, όταν εμείς επί χρόνια και σαν πρωταθλητές αλλά και σαν αθλητές δεν έχουμε το ποινικό μας μητρό,
0: ναι.
1: καμία ενόχληση και καμία καταγραφή για βιοπραγία.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ρόλο της...
1: Και προσέξτε, μεγάλο ποσοστό πυγμάχων αθλητών είναι τριτοβάθμιοι. Είναι τριτοβάθμιοι, έχουν σπουδάσει πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν νοείται λοιπόν σήμερα να διοικούν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα και την τσέπη τους και να ζήσουν μέσα στην πυγμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Η πυγμαχία και ο αθλητισμός, ο εραστικός αθλητισμός, είναι η προσφορά, δεν είναι επιμισθή, δηλαδή δεν είναι μισθωτή. Την προσφέρεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό το οποίο θες να πεις. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η προσωρινή διοίκηση, τι έργο πρέπει να επιτελέσει, δηλαδή αύριο θα πάρθει μια απόφαση.
1: Η προσωρινή διοίκηση, το πρώτο μέλημά της είναι να φτιαχτούν όλα τα βιβλία τα οποία είναι στο κενό και στον αέρα επί προεδρίας Μαριόλη, και σε συνέχεια με τον επόμενο πρόεδρο,
0: ναι.
1: που έβαλε. Λοιπόν, να φτιαχτούν όλα αυτά, να κάνουμε επαφή με την Γενική Γραμματεία, καλώς η Γενική Γραμματεία, δηλαδή, προσέξτε, με λυπεί το γεγονός ότι έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι πιο ήπιο. Αλλά από την ώρα που αποφασίζει η Γενική Γραμματεία τι πρέπει να γίνει, καλώς έκανε.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Γενική Γραμματεία, ελάτε σοβαρευτείτε, ελάτε καθαρίστε τη διαδικασία και ελάτε το τραπέζι να συζητήσουμε, φέτε τα αυτά που ζητάμε σωστά, καταγεγραμμένα και ελάτε πάρτε την αθλητική ιδιότητα.
0: Πόσο εύκολο τώρα είναι να φτιαχτούν τα βιβλία 4 ετών.
1: Εμείς το πρώτο μέλημα που θα βάλουμε είναι να πούμε εμείς και να βάλουμε και νομικούς μέσα ώστε να καθαρίσει και να είναι διάφανα τα πάντα, να μην γίνει καμία συγκάλυψη και προς καμία κατεύθυνση. Δηλαδή σας λέω ότι εγώ ο ίδιος που έκανα καταγγελία είπα, πάω την καταγγελία ξέροντας ότι μπορώ να βρεθώ υπόλογος. Αλλά προτιμώ να βρεθώ υπόλογος σε άλφα περίπτωση και όχι να κλείσω το σώμα μου ή να φύγω και να βρεθώ μετά από 6-7 χρόνια και να είμαι όχι με χ προβλεπόμενα, ναι, με χ προβλεπόμενη ευθύνη και να πάω μετά από 5 χρόνια και να έχω 5 χ την πλάτη μου. Δηλαδή είπα ξεκάθαρα και το ξαναλέω. Όποιος ξέρει και σιωπή ή είναι στην ενοχή. Η σιωπή σε αυτά τα δεδομένα είναι συνοχή. Δεν κάνει καλό. Η σιωπή αφήνει κάποιους να δουλεύουν και να γίνονται χειρότεροι, όχι καλύτεροι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω μία πληροφορία ότι κάποια στιγμή στο Διοικητικό Συμβουλίο ζητήθηκε και υπογράφτηκε κιόλας ότι κάποια έγγραφα, κάποιες σελίδες που έλειπαν, κάποια πρακτικά τέλος πάντων που δεν υπήρχαν, ότι χάθηκαν ξαφνικά, επειδή τα πέταξε κατά λάθος μια καθαρίστρια. Ισχύει αυτό το πράγμα, το γνωρίζεις?
1: Όχι, επειδή είμαι στο Συμβούλιο και ήμουν στο ΔΣ εκείνο, εμένα μου τέθηκε ότι η καθαρίστρια πέταξε χαρτιά. Ναι. Όταν τεθεί σε ένα Συμβούλιο ότι η καθαρίστρια πέταξε χαρτιά, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέταξε η καθαρίστρια χαρτιά. Το πρόβλημα μετά ήταν, αυτό που θα μπορώ να πω είναι, αν είχαμε καθαρίστρια. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, τέλος πάντων, αυτά τα χαρτιά τέλος πάντων ήταν αγωνιστικά φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν κάποια θέματα με την έννοια της διαδικασίας ότι ήταν κάποια έγγραφα
0: σημαντικά.
1: Γιατί ήταν μόλις που κάνει πορτομπή, από ό,τι ενημερώθηκα τότε, έτσι. Ήταν κάποια αγωνιστικά φύλλα που αυτά θα δίνανε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να μπουν και να παρακολουθήσουν την προπονητική. Δηλαδή να δοθούν προϋπηρεσίες αθλητικές, δηλαδή ότι είχαν παίξει αγώνες, και να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της σχολής προπονητών.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι το υπέγραψα. Δηλαδή είπα ναι. Δηλαδή όταν έρχονται και λένε ότι ξέρετε κάτι, καθαρίστρια πέταξε χαρτιά.
0: Δεν ήσουν σε θέση να γνωρίζεις τι ακριβώς, γιατί σου περιέγραψαν ότι τα χαρτιά ήταν αυτά, ήταν συγκεκριμένα.
1: Και να υπογράψω όχι, τι ουσία θα είχε.
0: Λοιπόν, Αχιλλέα, μία ανωτελεία βάζουμε. Αχιλλέα, σε παρακαλώ, βάζουμε μία ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 λεπτά, διότι πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα μείνεις στη γραμμή σου όμως, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και να μας πεις έτσι και άλλα πράγματα, καθώς εσύ, όπως είπαμε, ήσουν στο ΔΣ και από σένα ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά μας τον Αχιλλέα τον Γιωργατζά, γιατί κουβεντιάζουμε μαζί του για αυτή την απόφαση να αφαιρέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχία στην ειδική αθλητική αναγνώριση. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, όμως θα βάλουμε στην παρέα μας, διότι η επικαιρότητα προέχει. Θα βάλουμε τον Χρήστο τον Κοντό, διότι έχουμε τον νέο πρόεδρο της Super League. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαστε νέος πρόεδρος Super League για την επόμενη χρονιά. Ο Γιάννης Αλαφούζος, για τη μεθεπόμενη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ήταν η πρόταση της ΕΠΟ που τελικά έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Παραολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριο Αλαφούζος την έκανε αποδεκτή από χθες, αμέσως με τον που καταθέθηκε. Η πρόταση αυτή από την ΕΠΟ έγινε γιατί στις δύο πρώτες ψηφοφορίες υπήρξε μια μετακίνητη παράταξη δυνάμεων, δηλαδή 7-7 έληξαν και οι δύο, δεν υπήρξε κάποια μετακίνηση κάποιας από τις ΠΑΕΠ από τη μία πλευρά στην άλλη, έτσι ώστε να δημορφωθεί πλειοψηφικό ρεύμα για μία από τις δύο υποψηφιότητες του κ. Αλαφούζου και του κ. Μαρινάκη. Λέπως υποπτεύουσα αρχή είχε δηλώσει από την αρχή ότι όσο υπάρχει ανοιχτή αυτή η διαδικασία θα είναι ουδέτερη, με την ψήφο της δεν πρόκειται να στηρίξει τη μία ή την άλλη παράταξη, αλλά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι σε περίπτωση που οδηγηθεί αυτό το αδιέξοδο και δεν υπάρξει, και πράγματι δεν φαίνονταν πουθενά στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στο συσχηματισμό των δυνάμεων, η ψήφος της θα πήγαινε πέρα της υποψηφιότητας του Αλαφούζου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είχε ταχθεί από την αρχή αρνητικά σε αυτή την πρόταση της Ομοσπονδίας, δηλαδή να διοικήσει τη Σούπερ Λίγκα για ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος και την επόμενη χρονιά να την διοικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε κάνει μια αντιπρόταση με κάποιους άλλους υποψήφιους που θεώρησαν ότι είναι σύνδεση αποδοχής, αλλά ήταν όλοι από το δικό του ρεύμα, πλην του κ. Λουσάνδρου που προερχόταν από την ΑΕΚΟ, ο οποίος όμως από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει θέση ότι δεν ενδιαφέρεται να εμπλέκει σε αυτή την ιστορία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπαναχώρησε ο κ. Μαρινάκης, έκανε μια αντιπρόταση να αναλάβει αυτό στην Προεδρία για τον πρώτο χρόνο και ο κ. Αλαφούζος για τον δεύτερο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή. Οπότε θα έχουμε αυτή την διπλή, θα έλεγα, θητεία, έναν χρόνο για τον κύριο Αλαφούζο και έναν χρόνο για τον κύριο Μαρινάκη. Θυμίζουμε ότι σε νορμάλ συνθήκες όποιος ψηφιζόταν θα εκτελούσε χρέη Προέδρου για δύο χρόνια. Τελικά πήγαμε σε μια μέση λύση. Η πρόταση αυτή είναι καθολικά αποδεκτή από όλες τις ομάδες. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε ότι αποφεύχθηκε μια άνευ λόγου και αιτίας κόντρα μέχρι εσχάτων. Οπότε, μπαίνουμε σε μια πιο συμβιβαστική λογική. Και θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση λίγο αυτού του πολεμικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή την εκλογική διαδικασία και να πορευτεί η Super League έτσι με πιο ηρεμία σε κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δική της βιωσιμότητα, δηλαδή χειρισμό τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε ένα θολό τοπίο, έτσι, γιατί υπάρχουν τώρα πλέον δεδομένα διαφορετικά σε σχέση με το δίπολο που υπήρχε μέχρι πριν από δύο χρόνια μεταξύ δύο συνδρομητικών καναλιών. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν μπει καινούργια συμφέροντα πάνω στο τραπέζι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό διακύβευμα, ο χειρισμός των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η σφοδρή μάχη μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την Προεδρία. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή είναι η ευχή όσων θέλουν να δουν ποδοσφαιρικά να προοδεύει, να υπάρξει μια σύμπνοια στις αποφάσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Ό,τι αποφάσεις υπάρχουν να είναι για το καλό του συνόλου των ομάδων και όχι μόνο των ισχυρών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς να επιστρέψουμε στις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, όπου είναι ραγδαίες. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακάλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας. Τα πορίσματα των ελεκτικών αρχών και η αναμονή της δικαστικής απόφασης για την προσωρινή διοίκηση δημορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο πλέον για το άθλημα. Μαζί μας θα παραμένει ο Αχιλλέας ο Γιωργατζάς, ο παλέμαχος πρωταθλητής πυκμαχίας Βαλκανιονίκης και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυκμαχίας και είναι μάλιστα ο άνθρωπος που πρώτος ξεκίνησε τις καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, γεγονός που οδήγησε βεβαίως και στις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Λοιπόν, Αχιλλέα, είσαι μαζί μας, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε έτσι λίγο πίσω στα χρόνια και στην περίοδο που ουσιαστικά εσύ ήσουν μέλος του Δέλτα Σίγμα. Μας είπες λίγο νωρίτερα τι ακριβώς σημαίνει η άρση της αθλητικής αναγνώρισης και το τι μέλη γενέστε. Μας είπες ότι περιμένετε πλέον την απόφαση του δικαστηρίου για την προσωρινή διοίκηση. Οπότε, εσάβριο τα σπουδαία.
1: Αύριο, από ό,τι ξέρουμε, περιμένουμε να βγει η απόφαση.
0: Από το δικαστήριο.
1: Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε, δηλαδή, πιστεύω σε μια δημοκρατική διαδικασία, εφόσον υπάρχουν δύο θέσεις. Δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να απομονωθεί κάποιος, δηλαδή ότι εμείς είμαστε ισοτήρες και άλλοι είναι.
0: Αλλά θέλετε καθαρότητα, φαντάζομαι. Θέλετε διαφάνεια.
1: Εμείς θέλουμε, ακόμα και από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που μπορεί να έχει επιλέξει ο κ. Μαριόλης, θέλουμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην προσδοκάνε κάτι και να είναι καθαροί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το άθλημα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
1: Λαθασμένες λογικές, θα τις βρει μπροστά του.
0: Ναι. Εσύ τώρα ως μέλος του Δέλτα Σίγμα και έφορος και εθνικών ομάδων, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι. Αχιλλέα, έτσι. Εγώ μπήκα στην Ομοσπονδία αρχές του Ιουνίου του 2022, μετά από πανελληνικές εκλογές, εφόσον αποχώρησε λόγω. Δεν υπήρχε πλέον στο 9 μελές ένα μέλος το οποίο έφυγε από τη ζωή. Ναι. Και είχε μείνει καινή θέση και ξαναγίνανε κάποιες πανελληνικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκα εγώ.
0: Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά? Ποιο ήταν το πρώτο περιστατικό που σε προβλημάτισε?
1: Το πρώτο το αρχικό ήταν τα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, περίμενα διαφορετικά τα διοικητικά συμβούλια. Περίμενα να υπάρχει δραστηριότητα με την έννοια των απόψεων, των καταθέσεων απόψεων, των προτάσεων.
0: Πώς γινόντουσαν, δηλαδή? Πώς γινόντουσαν?
1: Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν τα διοικητικά συμβούλια, δεν γίνονταν διαζώσεις, γίνονταν διαδικτυακά, ναι. Ή μέσω email, και κατεπήγον, να το πω έτσι. Λοιπόν, ακόμα και τα οικονομικά, δηλαδή το ψήφισαν και τα οικονομικά. Και ερχόταν δηλαδή τα χαρτιά σε εμάς μέσω το email, δηλαδή τα περιγραμμένα τα οικονομικά, εμείς θα τα διαβάσουμε και να πάμε να κάνουμε Δέλτα Σίγμα. Και δεν κάναμε Δέλτα Σίγμα για να αποσαφηνίσουμε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίναμε. Μπαίναμε και ψηφίζαμε ξεκάθαρα, δηλαδή με ένα ναι και ένα όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ή με ένα ψήφισμα ναι και όχι στο mail.
0: Δεν σας δινόταν δυνατότητα λοιπόν να εκφραστείτε, με λίγα λόγια?
1: Η διαδικασία να έχεις το λόγο και να μιλήσεις κοβόταν επί τόπου, διότι όταν ξεκίνησες να μιλήσεις γινόταν εκατέρωθεν επιθέσεις. Δηλαδή, μίλαγες εσύ και μίλαγαν άλλοι πέντε πάνω σου.
0: Μάλιστα. Εσύ λοιπόν.
1: Οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι ήταν φίλοι μεταξύ τους, ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, πρόεδρος, γραμματέας, αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, ήταν μια μάθα. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ένας, έλεγαν όλοι.
0: Άρα, η δική σου αρνητική απάντηση ξεσήκωνε θύελα αντιδράσεων μέσα στο
1: Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, καταρχήν, όποιος τολμούσε να αντιδράσει, υπήρχε αποκεφαλισμός. Δηλαδή, υπήρχε η διαδικασία η αυτοκρατορική. Δηλαδή, θα σε έβγαζε από μια επιτροπή, ξεκινάει, βγάζει από μια επιτροπή, βγάζει από την άλλη επιτροπή και σιγά σιγά σου αφαιρεί διοικητικές διαδικασίες μέχρι που να σε φτάσει στο σημείο να φύγεις και αν δεν φύγεις θα πας και ένα πειθαρχικό.
0: Και πότε πήρες την απόφαση να απευθυνθείς στις αρμόδιες αρχές και σε ποιους ακριβώς φορείς κατέθεσες τις καταγγελίες σου?
1: Εγώ.
0: Και γιατί ακριβώς?
1: Εγώ στις 26 Δευτέρου του 24, δηλαδή το Φεβρουάριο του 24,
2: Γιατί δεν μπορείς καθημερινά να μπορείς να πεις οτιδήποτε αν αυτό δεν είναι τεκμηριωμένο. Και επειδή εγώ σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να μιλάω και βασικά δεν μ' αρέσει να κατηγορώ κανέναν, εάν δεν έχω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει κάνει λάθος ή
0: σωστό,
2: ότι αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Διοικητικά λοιπόν είχα από τα ΔΣ και από το πώς κινούμασταν πολλά στοιχεία, αλλά αυτά δεν θα μπορούσα να τα παρουσιάσω, γιατί και να τα παρουσιάσω δεν είχαν ουσία. Δηλαδή, πουθενά όπου και να πήγα, ακόμα και στον εισαγγελέα που έκανα, στον αστυνομικό εισαγγελέα που κατέθεσα τις διοικητικές ατασταλίες σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες συγκέντρωσα και τις κατέθεσα, δεν έτρεξε γρήγορα το σύστημα για να μπορέσει να το δει. Δηλαδή, λειτουργήσε η δικασία μετά από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Οπότε, τι έκανα σαν πολίτης, είπα, από την ώρα που έχω πάρει μια αποφάση ότι δεν θα σταματήσω και δεν θα κλείσω τα μάτια μου και το στόμα μου, γιατί θεωρώ ότι είμαι συνένοχος μετά σε αυτή τη διαδικασία, αφού διαφωνώ. Αν συμφωνούσα, δεν το έκανα καθόλου. Αφού διαφωνώ, άρα πρέπει να μαζέψω κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά να μπορούν να τεκμηριώσουν αυτά που λέω, γιατί κινδυνεύεις, αν δεν τεκμηριώσεις, να βρεθείς υπόλογος στη δικαιοσύνη, εσκοπαντία. Λοιπόν, και τα κατέληξα, έκανα την πρώτη καταγγελία που έκανα ήταν στον εισαγγελέα οικονομικών στη ΖΟΕ.
0: Γιατί ακριβώς, ποια ήταν
2: μέσα
0: το περιεχόμενο?
2: Μέσα οικονομικά ήταν καθαρά, μέσα από τα αρχεία που είχα, που τα έπαιρνα για να ψηφίσω ναι όχι οικονομικά, είδα τους κωδικούς, είδα τις διαδικασίες, είδα τι πληρώναμε. Δηλαδή φτάσαμε να πληρώνουμε, πληρώναμε εξ αρχής, μέχρι να δεν είχαμε την ευφυξία, δεν είχε κάποιος την ευφυξία να πληρώνει 9,5 ευρώ Netflix του σπιτιού του.
0: 9,5 ευρώ, συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπή.
2: Δηλαδή δεν είχε κάποιος την ευφυξία,
0: ναι,
2: να πληρώνει με 9,5 ευρώ, 9,22 όπως ήταν, θυμάμαι, δηλαδή κάτω από 10 ευρώ, το Netflix του σπιτιού σου.
0: Το Netflix, δηλαδή, του σπιτιού κάποιου από τα μέλη του ΔΣ πέρναγε στον προπολογισμό της Ομοσπονδίας.
2: Λέω του σπιτιού, γιατί όταν ήρθε και είδα στον κωδικό ότι είναι Netflix, ρώτησα, με συγχωρείτε, έχουμε Netflix στην Ομοσπονδία? Και δεν έχουμε Netflix στην Ομοσπονδία. Άρα,
0: περνάγανε και άλλα τέτοια, δηλαδή.
2: Περνάγανε ρουχισμός, περνάγανε βενζίνες, έξοδα, μετακίνησης, ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αξιωθεί ένα τιμολόγιο που έλεγε αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Τα οποία δεν δικαιολογούνταν.
2: Καταρχήν δεν υπήρχε κανένα πρακτικό που να λέει ότι θα υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις, αυτές οι ομιλίες, αυτές οι συναντήσεις για ανάπτυξη του αθλήματος. Δηλαδή δεν υπήρχε σε κανένα ΔΣ η διαδικασία αιτιολόγησης πριν που θα πάμε, γιατί θα πάμε, ώστε να ψηφίσουν πριν. Αυτά έρχονταν όλα αφού δεν είχαν
0: εκ των υστέρων, δηλαδή, αφού είχαν γίνει όλα.
2: Μετά από 2 μήνες. Εννοείται, μετά από 2,5 μήνες.
0: Ενώ κανονικά η διαδικασία πρέπει να γίνει από πριν.
2: Καταρχήν και στην καταγγελία μου που έχω στείλει και το έγραφα, ήμουν ξεκάθαρος ότι καμία δαπάνη της ΕΟΠ δεν είχε εγκρίσει το ΔΣ σε πραγματικό χρόνο και δεν είχε γινόταν και ανάρτηση στη διάβγεια. Δηλαδή ήμασταν και εκτός διάβγειας.
0: Άρα, δηλαδή μας εξηγείς μια κατάσταση όπου γινόντουσαν πάρα πολλές παρανομίες.
2: Ήταν ξεκάθαρα. Ήταν μια κατάσταση σαν να έχει κάποιος την προσωπική του επιχείρηση, που και στην προσωπική σου επιχείρηση οφείλεις να έχεις ένα λογιστικό σχέδιο, να σε βλέπει ένας λογιστής και να σε καθοδηγεί για να μην κάνεις, οικονομικές παρατυπίες και βρεθείς υπόχρεος ως προς τον οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, ήταν σαν λειτουργεί κάποιος σε μια ιδιωτική επιχείρηση που ο ελεγχτικός μηχανισμός ήταν ο ίδιος. Δεν λογοδότησε σε κανέναν.
0: Αχιλλέα, όταν το 2025 πάρθηκε η απόφαση του εφετείου και απομακρύνθηκε ως έκδοτος ο κύριος Μαριόλης, τα πράγματα...
2: Δεν πάρθηκε, να πω κάτι, δεν πάρθηκε η απόφαση του εφετείου. Εδώ και θέλω να το ακούσω και το διορθώνω. Ο κ. Μαριόλης είχε μια που έλαβα γνώση και εγώ μέσα από μια ανώνυμη καταγγελία. Μου ήρθαν συστημένα και πήγα και παρέλαβα από το, από το ταχυδρομείο συστημένα ένας πάκος και δεν ξέρω και με ένα όνομα που ποτέ δεν μπόρεσα να το βρω και να μιλήσω μαζί του. Μάλιστα το κατέθεσα και στην Γενική Γραμματεία και είπα ότι να ερευνηθεί και αν αυτός ο αποδέκτης συκοφαντεί να έχει τα δέοντα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Όμως από την ώρα που ήρθαν στα χέρια μου χαρτιά που λέγανε για το ποινικό μητρό του κ. Μαριόλη και κάποιες διαδικασίες, δεν μπορούσα να τα κρατήσω και απλά να τα κοιτάω. Τα πήρα, τα έκανα συνημμένα μαζί με το φάκελο που παρέλαβα, το συστημένο φάκελο και τα στοιχεία του αυτού που τα έστειλε.
0: Ναι, και τα πρόδωσες.
2: Και τα έστειλα στη Γενική Γραμματεία για να ελεγχθούν.
0: Μάλιστα. Άρα η Γενική Γραμματεία αποφάσισε και αυτό.
2: Όχι, δεν αποφάσισε η Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία προφανώς και όλες οι διοικητικές καταστάσεις έχουν χρονικό ορίζοντα που το κάνουν αυτό. Δεν το ξέρω, δηλαδή κατά πόσο τρέχουν γρήγορα.
0: Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική.
2: Υπάρχει μια διαδικασία. Εφόσον λοιπόν βγήκε το πόσμα από τη διαφάνεια.
0: Ναι.
2: Και πήγε στη Γενική Γραμματεία και πήγε και στην Ομοσπονδία. Εκεί ήταν και καταγεγραμμένο ότι ο κ. Μαριόλης είχε ποινικό μητρό.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά ο κ. Μαριόλης το ποινικό του μητρό έκλεινε δεκαετία και έπαιρνε διαγραφή τον Μάρτιο του 25.
0: Οριακά δηλαδή ουσιαστικά ήταν τα
2: πράγματα. Το Μάρτιο του 25 δίνει, να το πω έτσι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Να το πω έτσι.
0: Διαγράφεται. Ναι.
2: Διαγράφεται. Στον αθλητικό νόμο όμως δεν υπάρχει διαγράφεται.
0: Δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει.
0: Mm-hmm.
2: Ο αθλητικός νόμος λέει ότι εάν κάποιος έχει καταδικαστεί για κάποιες... Μην αναφέρω τι.
0: Ναι, ή εκκρεμεί. Ή εκκρεμεί. Μία πράξη.
2: Ναι. Και έχει καταδικαστεί για πλαστογραφία. Αυτό τον ακολουθάει.
0: Ναι. Για
2: διαγραφή. Δεν έχει καθαρό μητρό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, που κανονικά η πολιτεία πρέπει να το ψάχνει πιο βαθιά. Γιατί πιστεύω ότι σαν τον κύριο Μαριζό υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Μάλιστα. Εγώ ρωτώ λοιπόν τώρα ότι μετά την απόφαση
2: μετά
0: να κηρυχθεί έκτοτος, τι άλλαξε κάτι στην Ομοσπονδία?
2: Θα σας το πω αμέσως. Μετά τη διαδικασία λαμβάνει υπόψη η Ομοσπονδία, δηλαδή το συμβούλιο που είχε ήδη λαμβάνει υπόψη, ενώ πρέπει να το ξέρετε γιατί το χαρτί αυτό υπήρχε στην Ομοσπονδία, το οποίο κάποια στιγμή εγώ προσπάθησα να το βρω, να το πάρω και ήταν 7 σλάγιστο, δεν μπορούσα. Το πήρανε οι διοικητικοί, επειδή κάναν τον έλεγχο τον οικονομικό και τον διοικητικό. Το πήραν το χαρτί αυτό. Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά δεν το βλέπα, δεν το είχα δει ποτέ μου.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά είχα εικόνα ότι υπήρχε. Και έρχεται να επανεισέψει τη λογική ότι υπήρχε, που πίστευα, το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Και κατ' επέκταση και το πόρισμα το οικονομικό, το οποίο έμαθα ότι το έχει αυτό μέσα καταγεγραμμένο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αφού το αντιλήφθηκε λοιπόν η Ομοσπονδία, κατ' επέκταση και το πόρισμα το οικονομικό, το οποίο έμαθα ότι το έχει αυτό μέσα καταγεγραμμένο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αφού το αντιλήφθηκε.

0: εθνικό ρομάνο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βγάλαμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα.
1: Αυτό είναι πραγματικά
0: οξύμορο. Αυτό δηλαδή έρχεται σε αντίφαση και σε σύγκρουση. Δηλαδή, να λέει κάποιο δεν ξέρω, αλλά τελικά αυτό έχει πρόβλημα, τον ευγάζουμε. Αλλά μετά τον βάζουμε σε πρόεδρο εθνικών ομάδων, τον θέλουμε και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ φυσικά είπα ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν αχυράνθρωποι για μένα. Και ήταν κατευθυνόμενοι. Γιατί προσωπικά στη συμβούλια που ήμουν εγώ, τους το είχα πει. Δηλαδή οι καταγγελίες μου τους είπα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος μου είπε μάλιστα ότι τι να κάνουμε, ρε Γιώργαντζά, αν έχεις το δαχέρι στο μέλι, να το γλύψεις. Και του πάω, όχι, να το γλύψω. Θα το σκουπίσω το μέλι να πάει μέσα
1: αυτό
0: εκεί.
1: Αυτό είναι
0: το
1: τραγικό.
0: Που είναι, ναι. Και θα το πλύω το χέρι μου να μην έχει μέλι πάνω.
1: Σωστά, σωστά. Αχιλέπη, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να...
0: Αυτή λοιπόν η διαδικασία έγινε και ο κ. Μαριώτης και να λειτουργούσε.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο να λειτουργούσε.
1: Άρα δεν άλλαξε τίποτα.
0: Λειτουργούσε
1: λοιπόν.
0: Και σαν πρόεδρος. Δηλαδή, ναι. Από αυτά που συλλέγουμε, λειτουργούσε και σαν πρόεδρος. Ήταν βγαλμένος από πρόεδρο.
1: Ναι,
0: και βγαλμένος
1: ναι.
0: Ότι παραιτήθηκε. Αποπέφθηκε από πρόεδρο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν
1: τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν, ο κ. Μαριώτης σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Έμαθα λοιπόν εγώ και προχτές, γιατί πήγα στην Ομοσπονδία και είπα και στους υπαλλήλους, ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να βάλετε ένα βιβλίο, ένα παρουσιολόγιο, τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όποιος επισκέπτης έρθει εδώ στην Ομοσπονδία, να γράψει το όνομά του, την ώρα που μπήκε, την ώρα που έφυγε, για ποιο λόγο ήρθε στην Ομοσπονδία. Δεν μπορεί ο κ. Μαριώτης, ο έκδοτος κ. Μαριώτης, να κυκλοφοράει μέχρι την Ομοσπονδία και να αλωνίζει και να έχει κλειδιά της Ομοσπονδίας αυτός και οι συνεργάτες του.
1: Μάλιστα, όλα τώρα αυτά...
0: Ο άνθρωπος ο οποίος το 24 κατέβηκε και πήρε την Ομοσπονδία και έγινε πρόεδρος φυτεμένος σε ένα σύλλογο χωρίς εκλογές, τον ευρύκαμε και το έχουμε στείλει στην γραμματεία, φυτεμένος χωρίς εκλογές. Και έκανε εκλογές ο σύλλογος αυτός ένα μήνα μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Έκανε εκλογές. Ο σύλλογος λοιπόν αυτός που έβαλε ότι ο κ. Μαριώτης ήταν το δεύτερο κίνημα του και τον έβαλε εκπρόσωπο να διεκδικήσει την Προεδρία, έκανε εκλογές μετά ένα μήνα τις εκλογές της Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, Αχιλέα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το θέμα είναι και το ζητούμενο, επειδή όλα αυτά πλέον πήρανε την νομική οδό. Έγινε αυτό που έγινε. Είναι βεβαίως αρνητική η εξέλιξη αυτή που υπήρχε. Αλλά εγώ θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, και ενώ περιμένουμε βεβαίως αύριο την απόφαση του Δικαστηρίου για την προσωρινή διοίκηση, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως άνθρωπο του αθλητισμού, ως άνθρωπο της επιχμαχίας. Πολύ σύντομα, έχεις 1,5 λεπτό ακριβώς, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είσαι αισιόδοξος, μπορεί η ελληνική επιχμαχία να γυρίσει σελίδα και να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της?
0: Είναι λάθος κανένας άνθρωπος και πολίτης και ζωντανός οργανισμός να μην είναι αισιόδοξος και να μην ζητάει την αλήθεια και τη διαφάνεια. Είναι το χειρότερο για μια χώρα ευρωπαϊκή με πολιτισμό και με βαθιά αθλητικές ρίζες και με ολυμπιακά αθλήματα να πούμε ότι είμαστε απεσιόδοξοι. Όχι. Πέσαμε, θα σηκωθούμε, θα κάτσουμε στο ύψος μας, θα παλέψουμε και θα φέρουμε την πυγμαχία εκεί που της αρμόζει και εκεί που της ανήκει, να μπει σε κάθε σπίτι μέσα και κάθε οικογένεια να την εκτιμήσει και να την αγαπήσει.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή. Θα περιμένουμε βεβαίως με αγωνία την αυριανή απόφαση του δικαστηρίου. Και μακάρι όλα να πάνε καλά, όλα να μπουν σε μία τάξη, γιατί όπως μας πολύ έτσι, γλαφυρά μας είπες ότι είχε χαθεί αυτή η τάξη, δεν υπήρχε τάξη.
0: Θα ευχαριστήσω την πολιτεία που έστω και αργά λειτουργήσε και πιστεύω πάντοτε στην ελληνική δικαιοσύνη και στους νομοθέτες, στην κρατική μέρημνα, πιστεύουμε. Φυσικά παντοτέ.
1: Αλίμονο να μην πιστεύουμε.
0: Πιστεύουμε και θέλουμε να είναι

0: αρρωγός μας, η Γενική Γραμματεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αχιλλέα Γεωργαντζιά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί μιλάμε για την πυγμαχία, ένα ολυμπιακό άθλημα που έχει φέρει μεγάλες συγκινήσεις και πολλές επιτυχίες εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι λοιπόν όλα να τα δούμε να εξελίσσονται έτσι όπως.
0: Οι άνθρωποι που έχουν πονέσει και έχουν ιδρώσει και έχουν παίξει αγώνες με το εκφόσιμο. Πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι πρέπει αυτό το άθλημα να καθαρίσει.
1: Σε καταλαβαίνω ότι είσαι συγκινημένος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Είστε καλά.
1: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

Είναι ώρες αποφάσεων για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κυρίως στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στη Super League 1 και στην Super League 2. Πριν από λίγο είχαμε τον λευκό καπνό, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όσον αφορά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Τελικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κάνοντας στροφή 180 μοιρών, δέχθηκε την πρόταση της ΕΠΟ, την οποία είχε απορρίψει και την είχε χαρακτηρίσει μάλιστα ως στημένη εχθές, για να υπάρχει συμπροεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο και να μοιραστούν την επόμενη διετία στον προεδρικό θόκο της Super League από ένα χρόνο ο καθένας. Εάν δεν γινόταν αυτό, η ΕΠΟ είχε πει ότι θα ψήφιζε σήμερα, ενώ στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχε ρίξει λευκή ψήφο. Σήμερα είχε πει ότι θα ψήφιζε αν δεν γινόταν δεκτή η πρότασή της και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ψήφιζε την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Προκειμένου λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης να αποτρέψει την εκλογή του Γιάννη Αλαφούζου για δύο χρόνια στην προεδρία της Super League, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την πρόταση της ΕΠΟ και έτσι θα έχουμε τον πρώτο χρόνο, δηλαδή από σήμερα, νέο πρόεδρο της Super League, το Γιάννη Αλαφούζο, και στις 30 Ιουνίου του 2027 θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τέταρτη θητεία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.

0: Τώρα, έτσι είναι το. Αυτό αφορά το θέμα του Προέδρου της Super League. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις όμως που έχουν σημασία. Η πρώτη έχει να κάνει με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Υπήρξε μια πρόταση του Ηρακλή, σύμφωνα με την οποία η πρόταση ήταν να αυξηθούν σε 16 από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή στο πρωτάθλημα 2027-2028, οι ομάδες της Super League. Συζητήθηκε αυτό το θέμα, δεν πέρασε. Η πλειονότητα των ομάδων ήταν αρνητική, θέλουν να διατηρηθεί ο αριθμός 14 στις ομάδες της κατηγορίας. Επομένως, δεν πέρασε η πρόταση του Ηρακλή και δεν πέρασαν και οι προτάσεις Ηρακλή και Άρη για αλλαγή του φορμάτ, για αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος, του αμέσως επόμενου πρωταθλήματος που θα αρχίσει τον Αύγουστο, σε περίπου ένα μήνα δηλαδή. Άρα θα πάμε πάλι με κανονική περίοδο και play-off για τις θέσεις 1 έως 4, για τις θέσεις 5 έως 8 με διαίρεση βαθμών σε αυτό το group, 5 έως 8, και οι υπόλοιπες θέσεις θα είναι τα play-out από 9 έως 14 δηλαδή, και θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας που θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση των play-out. Αυτή είναι η απόφαση όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής και το θέμα της αναδιάρθρωσης. Πριν από λίγο επίσης έγιναν γνωστοί οι αποφάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Super League 2. Συνεδρίασε και εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Περίμεναν να μάθουν τι θα γίνει με την Super League 1 και να αποφασίσουν. Αποφασίστηκε λοιπόν ομόφωνα όσον αφορά το επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2 να διεξαχθεί χωρίς play-off και play-out. Ήταν μια πρόταση που είχαν στηρίξει αρχικά η ΑΕΛ και η Μαρκό, και στη συνέχεια πήρε θέση και ο Πανιώνιος και είπε αποφασίστε ό,τι θέλετε και εμείς θα συμφωνήσουμε. Η απόφαση είναι λοιπόν το πρωτάθλημα να γίνει σε 30 αγωνιστικές, πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου, και θα υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος. Μετά από αρκετά χρόνια δεν θα υπάρχουν play-off και play-out στη Super League 2, από την οποία θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική ομάδα οι 4 τελευταίες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης, και βεβαίως θα προβιβαστούν στην Super League 1 οι 2 πρώτες. Αυτά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε Super League 1 και Super League 2 τις τελευταίες ώρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League είναι σε εξέλιξη, και αργότερα όταν βγουν και οι ανακοινώσεις θα σας ενημερώσουμε για τις άλλες αποφάσεις που ελήφθησαν, και πιθανόν να έχουμε και κάποιον που συμμετείχε στην συνεδρίαση εδώ στον αέρα της Eraspor. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ, στα αμιγώς ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά θα λέγαμε, αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει φιλικό αγώνα στην Βιέννη με αντίπαλο την Rapid, και εμείς δίνουμε το λόγο για τα πρώτα στοιχεία και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εν γέννη στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλησπέρα Γιάννη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο, και με τη σύνδεσή μας ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Rapid Βιέννη ανοίγει το σκορ σε μια ολιγορία, μια λάθος συνεννόηση στην άμυνα των πράσινων. Έρχεται το σούτ μέσα από την περιοχή για τους Αυστριακούς, και έτσι στο 14ο λεπτό η Rapid Βιέννης προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού σε αυτό το φιλικό πρόβα τζενεράλε ουσιαστικά για τους πράσινους, εν ώψη της αναμέτρησης με την Πάξη την επόμενη Πέμπτη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, να έχει κάνει 7 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε τον αγώνα στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την Grasshopper. Συγκεκριμένα, βασικοί παίζουν μόνο η Ντεφράη, Κυριακόπουλος, Αντίνο και Ζαρουρί σε σχέση με αυτούς που ξεκίνησαν το Σάββατο στην Λεωφόρο απέναντι στην ελβετική Grasshopper. Όπως είπαμε, η ενδεκάδα που έχει επιλέξει ο Τζέικοπ Νίστρουμ σε ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, η τετράδα στην άμυνα από δεξιά μπρος στα αριστερά, Τσάπρας, Ντεφράη, Τουμπά και Κυριακόπουλος. Τα δύο αμυντικό χάφ είναι η Τσέριν και Καμαρά. Ο Αντίνο και ο Ζαρουρί είναι στα φτερά της επίθεσης. Ο Ταμπόρδα πίσω από τον προωθημένο Ραστόντερ. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού καθόνται οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τετέ, Γιάγκουσιτς, Ίνγκασον, Παντελίδης, Κοντούρης, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης και Λάβδας. Σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού στην Βιέννη, είναι γνωστό ότι οι δύο σύλλογοι είναι αδερφοποιημένοι και μάλιστα φέτος συμπληρώνονται και 25 χρόνια από αυτήν την αδερφοποίηση. Έτσι από κοινού σήκωσαν και ένα κορεό στις εξέδρες του γηπέδου.
0: Ναι, και κάθονται νομίζω στην ίδια κερκίδα και υπάρχουν και πανό των οργανωμένων και των δύο ομάδων.
1: Έτσι, ένα κορεό, κοινό κορεό σήκωσαν οι φίλοι των δύο ομάδων στα πλαίσια αυτής της αδερφοποίησης που συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια. Όσον αφορά τον Γιάννη Αλαφούζο, που έκανε ανάλυση, άλλωστε το ρεπορτάζ το έχει 100%, το ρεπορτάζ τη Super League και τη ΕΠΟ. Σαν νίκη του Παναθηναϊκού λογίζεται όλη αυτή η εξέλιξη, έτσι, γιατί έκανε πίσω ο Βαγγέλης Μαρινάκης τελικά. Μάλιστα, στην αρχή ζητούσε να έχει την διοίκηση στον πρώτο χρόνο της Προεδρίας. Ο Γιάννης Αλαφούζος αρνήθηκε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τελικά δέχθηκε την πρώτη χρονιά της Προεδρίας του Συνεταιρισμού να ηγείται ο Γιάννης Αλαφούζος τον δεύτερο χρόνο να είναι πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, να πούμε ότι εξελίξεις θα τρέξουν.
0: Υπάρχει για όσα έγιναν στην Super League νωρίτερα, υπάρχει κάποια διαρροή, κάποια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό?
1: Όχι. Δεν έχει κάποια διαρροή, δεν έχει βγει μέχρι στιγμής διαρροή, αλλά φαντάζομαι ότι κι αν υπάρξει διαρροή, κάποια ανακοίνωση, θα είναι μπρος την κατεύθυνση ότι ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος βγαίνουν δικαιωμένοι από αυτή την εξέλιξη, έτσι, από αυτή την διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, να πούμε ότι τρέχουν οι εξελίξεις και εκεί ο Στέφανος Κοτσόλης σε συνεργασία με τον Δανό προπονητή, τον 38χρονο Νίστρουπ, εξετάζουν τις περιπτώσεις που είναι προς άμεση υλοποίηση και έχει να κάνει με την θέση 8, έναν ποιοτικό παίχτη δηλαδή στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος θα είναι ο συνδετικός κρίκος και για την άμυνα, αλλά κυρίως δημιουργικά για την επίθεση του Παναθηναϊκού, και φυσικά και ένας ακόμα στόπερ. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες. Φαντάζομαι όμως η λογική λέει ότι όλα αυτά θα τρέξουν μετά την πρώτη αναμέτρηση με την πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη στις 9 η ώρα Ελλάδος στην Ουγγαρία. Φάνο.
0: Με τον τραυματισμό του Καλάμπρια, τι γίνεται, Γιάννη?
1: Υπήρξε ένας ψιλοτραυματισμός. Ο Τσάπρας έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίχτης ο οποίος θα εναλλάσσεται μαζί με τον Ιταλό και θα δοθεί, φαντάζομαι, ευκαιρία σήμερα και στο νεαρό Βίντρα να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Βίντρα, ο οποίος είναι ο ιός του Λουκά Βίντρα και πλέον προετοιμάζεται με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, και όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικό ταλέντο, έτσι.
0: Μάλιστα. Και πριν ολοκληρώσουμε, πριν κλείσουμε την πρώτη μας σύνδεση, γιατί υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid Vienna στην Αυστρία, θα μας θυμίσει την εντεκάδα ξανά που έχει παρατάξει ο Νίστρουπ.
1: Ναι, ο Πένια είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά μπροστά αριστερά είναι ο Τσάπρας, ο Ντεφράι. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα για τον Παναθηναϊκό, ευκαιρία και έχουμε μεγάλη φάση, κόρνερ τελευταία στιγμή θα απομακρύνουν οι Αυστριακοί. Έχει και ένα πρόβλημα για όσους τον παρακολουθούν, δεν είναι καλή η σύνδεση, δεν είναι καλό το δίκτυο που παρακολουθούμε την αναμέτρηση. Η ευκαιρία που πρέπει να έχει χαθεί από τον Ταμπόρδα, τελευταία στιγμή έβαλαν το πόδι και απομάκρυναν σε κόρνερ η αμυντική της Rapid Βιέννης. Έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ τώρα από δεξιά, απομακρύνουν και πάλι η αμυντική της Rapid. Να πούμε λοιπόν ότι κάτω από τα δοκάρια είναι ο Πένια, από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα είναι ο Τσάπρας, στο κέντρο της άμυνας είναι η Ντεφράι και ο Τουμπά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρά και ο Τσέριν είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Αντίνο Ζαρουρί στα φτερά, Αντίνο αριστερά, ο Ζαρουρί δεξιά, πίσω από τον προωθημένο Ραστόντερ, τον μοναδικό προωθημένο, είναι ο Ταμπόρδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. 21ο λεπτό το φιλικό στην Βιέννη με την Rapid, η οποία προηγείται με 1-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί έχουμε πολλά μεταγραφικά σήμερα. Έχουμε την περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Έχουμε πρόταση στον επιβεβαίωση πρόταση τουλάχιστον από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και αναφερόμαστε στον Ορλάντο Χίλ, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, δημοσιεύματα για πρόταση της Χαλ στον Τζολάκη από την άλλη πλευρά και γενικότερα για ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων για τον βασικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, επιλογή αμυντικού και συγκεκριμένα δεξιού μπακ από την Σεβίλη και βέβαια τις ανοιχτές περιπτώσεις των τελευταίων ημερών, δηλαδή του Άμραμπαντ αρχικά και εν συνεχεία του Μπρόζοβιτς και του Καντιού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για όλες αυτές τις υποθέσεις. Καλησπέρα Μπάμπη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που, που έχει ο Ολυμπιακός και έχουν ανοίξει και άνω, όπως σωστά παρατήρησες, γιατί ο Ολυμπιακός είχε προγραμματίσει στο ξεκίνημα της εβδομάδας να τελειώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, περιμένουμε ανακοινώσεις, και να δεθεί και συνδυάσει με τη Δίμπαρ. Δύο, να πάρει ένα κεντρικό χαφ. Τα ονόματα που ανέφερες παίζουν, αλλά δεν δώσουν προκύπτει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Και να πάρει και έναν δεύτερο δεξιό μπακ, πίσω δηλαδή από το Μαθαίο, και αναμένεται αυτός να είναι ο Σάλιακας. Ωστόσο, παράλληλα κινούνται και άλλες υποθέσεις. Πρώτον, του αριστερού μπακ. Δεν ξεσέκπληξη, είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε να δώσει είτε τον Ορτέγκα είτε τον Μπρούνο και περισσότερες πιθανότητες έχει ο Ορτέγκα για να παραχωρηθεί και στέλνει να πάρει έναν άλλον αριστερό μπακ για να αδειάσουν και οι θέσεις στους μη κοινοτικούς, γιατί και οι δύο μπακ είναι μη κοινοτικοί. Η River Plate τον θέλει τον Ορτέγκα. Βέβαια, τελευταία δημοσίευματα από την Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός τελευταία εκατομμύρια. Η River δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσό. Αυτό το ξέραμε γενικώς, ότι υπάρχει απόσταση σε πρώτη φάση και ότι έχει και εναλλακτική λύση η River από το MLS. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Παράλληλα, είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Όσο, του νεαρού αριστερού μπακ της Σεβίλης. Υπενθυμίζω ότι έπαιξε για πρώτη φορά φέτος στην πρώτη ομάδα και μάλιστα τον έβαλε, του έδωσε αυτή την ευκαιρία να παίξει και κάνει και αρκετές συμμετοχές μέχρι το τέλος σεζόν ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, ένας δικός μας παλιός γνώριμος, και είναι ένα παιδί που έπαιξε και εξτρέμ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αριστερό εξτρέμ, αλλά η βασική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ. Τελευταία πληροφορία από την Ισπανία για τον Όσο αναφέρει ότι η τελευταία πρόταση είναι 6,5 εκατομμύρια, έχει απορριφθεί, αλλά οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αυτό μάλιστα δηλαδή, αναφέρεται τώρα από την Ισπανία πριν λίγα λεπτά, δηλαδή πριν 4-5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Οπότε είναι σε εξέλιξη αυτό το θέμα και παράλληλα είναι σε εξέλιξη και το θέμα του goalkeeper.
0: Ναι.
2: Γιατί για τον Τζολάκη υπάρχει το ενδιαφέρον της Χαλ. Από την Αγγλία προκύπτει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον παρακολουθούν και τώρα πια πρέπει όποιος τον θέλει να κάνει πρόταση. Έτσι δεν είναι. Αν τον θέλεις να μπαίξει και βλέπεις ότι άλλη ομάδα έχει μπει στη διεκδίκησή του, πρέπει να μπεις και εσύ. Αλλιώς τον αφήνεις. Πας σε άλλο στόχο ή τον χάνεις. Και παράλληλα έχουν βγει όλες αυτές τις μέρες και συνεχώς δημοσιεύματα από την Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Σαν Λορέτζο για τον διεθνή παραγωγό goalkeeper που έπαιξε στο Μουντιάλ, το Χιλ. Είναι παράλληλες αυτές οι ιστορίες. Μεταγραφή δεδομένη δεν υπάρχει καμία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άλλωστε ο Τζολάκης έχει πάει με την ομάδα στην Ολλανδία. Αλλιώς δεν θα πήγαινε κιόλας αν ήταν τελειωμένα. Και η λογική, πραγματικότητα αυτή είναι ότι για να πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη σε θέση που υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής, πρέπει πρώτα να δώσει τον δικό του.
0: Ναι.
2: Είτε αυτός είναι ο Ορτέγκα, είτε αυτός είναι ο Τζολάκης. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, περιμένουμε εξελίξεις να προχωρήσουμε.
0: Για τον Ορτέγκα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά έχει βρεθεί παίχτης για αριστερό μπακ.
2: Αυτό είπα, τον Όσο.
0: Τον Όσο που είπαμε, ναι, από την
2: Σεβίλη.
0: Από τη Σεβίλη, ναι.
2: Ήρθε αυτό που προκύπτει από την Ισπανία. Ένα πιτσιρικά που είναι αρκετά επιθετικό μπακ. Και είναι και αυτό ένα παίκτη που τον γνωρίζω με τη Λίμπαρ. Βλέπει πολύ η Ισπανία φέτος. Λόγω με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να εξαντλήσει περιπτώσεις που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δηλαδή, παίκτες που τους γνωρίζει, αλλού τα καταφέρνει, αλλού δεν μπορεί να προχωρήσει και πάει και σε εναλλακτικές λύσεις. Και τη θέλει και η υπόψη του βάσκου προπονητή και εκείνος επιλέγει. Έτσι πάνε οι μεταγραφές. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Θάνο μου, είναι 5 τουλάχιστον ανοιχτά μέτωπα. Μεταγραφή κλεισμένη μέχρι στιγμής του Ρόκα. Και αυτή είναι περιμένουμε να κοινωθεί κιόλας και να πάει και στην Ολλανδία.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί κλεισμένο είναι σχετικό. Και όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, Ήταν πολύ σκληρή η διαπραγμάτευση. Δηλαδή υπολογίζαμε πριν κάνα δεκαήμερο ότι θα κλείσει στα 4,2 αντί 4,5, έχει πάει πάνω από 5. Με μπόνους, με ποσοστά μεταπόλησης και. Πολύ, δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Όταν βέβαια πας στην Ισπανία και πας και ειδικά για νέους ποδοσφαιριστές, έτσι γίνεται. Δηλαδή δικές μας ομάδες στους πιτσιρικάδες πουλάνε πανάκριβα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Το ίδιο κάνουν και στο εξωτερικό. Άρα περιμένουμε αρκετά πράγματα.
0: Και για τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή Καντιού, όπως είπαμε, Άμραμπατ.
2: Του Χαφ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έχει προχωρήσει κάτι, αλλά περιμένω άμεσα. Γιατί είναι παίκτης που θέλει ο Ολυμπιακός για να το ανεβάσει και επίπεδο. Βέβαια, οι επιθέσεις όπως ο Άμραμπατ και ο Μπρόζοβιτς είναι εννοείται πολύ πιο δύσκολες. Ναι. Ο Άμραμπατ, το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες, θυμάσαι. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Φενέρ. Και αν όντως υπάρχει η Αραβία και θέλει ο παίκτης να πάει, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή να πάει η Αραβία, κακώς το συζητάμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλείσει υπόθεση. Και... Κάτι θα το παρακολουθούμε.
0: Όσον αφορά τους τερματοφύλακες, υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και για τον ΣΑ, τον πρώην τερματοφύλακα της ομάδας.
2: Για το ΣΑ ήξερα και το είχα πει εδώ καιρό ότι αν ο Ολυμπιακός χρειαστεί goalkeeper θα πέσει στο τραπέζι. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η συζήτηση γίνεται για το Χιλ.
0: Για το Χιλ, μάλιστα.
2: Ναι, γιατί ο ΣΑ δεν είναι ελεύθερος, αλλά έπεσε η Γουλς. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεσφεύγοντας από την Πρέμιερ, αρκετοί παίκτες ήταν να φύγουν.
0: Άρα, πιο κοντά βλέπεις την περίπτωση του Σάλιακα αυτή τη στιγμή.
2: Για τη θέση του δεξιού μπακ. Mm. Α, για το δεξί μπακ.
0: Ναι, γενικά από τους παίκτες που αναφέραμε ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι να ανακοινωθεί ο Ρόκα και να προχωρήσουμε το Σάλιακα Ολυμπιακό. Καλά το λες.
0: Ναι, ναι.
2: Λογικά, πάντα.
0: Ναι, το Ρόκα δεν τον βάζω, τον θεωρώ σχεδόν δεδομένο, αλλά βέβαια πάντα με την επιφύλαξη ότι πρέπει να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί.
2: Για ποιον λες?
0: Για τον Ρόκα.
2: Ναι, σωστά το λες. Κοίταξε πάντα, Θάνο, με τη λογική του πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Γιατί έχουμε πει, οι μεταγραφές έχουν δυναμική.
0: Ναι,
2: μπορεί αυτή τη στιγμή να σου κρυκλειδώσει μια άλλη υπόθεση που να το κλείσει. Δεν θα χάσει χρόνο. Εννοείται.
0: Τώρα, η αποστολή του Ολυμπιακού έχει αναχωρήσει, βρίσκεται στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
2: Δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. 4 φιλικά. Την Παρασκευή,
0: Ναι,
2: Φορτούνα Σιλτάτ, Σάββατο Άγιαξ. Και την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή πάλι με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και Σάββατο με την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Τελειώνει εκεί ο Ολυμπιακός και θα επιστρέψει. Και θα του μείνουν λίγες μέρες, αφού θα ξέρει βέβαια και τον αντίπαλο, το μάθει και τον αντίπαλο, και θα δει το προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, μην γελιόμαστε, Θάνο. Η ομάδα που θα είναι στην Ολλανδία, όσο πάνε Ζούτα Σίλβα, πάει ο Ρόκα, τα Ρέμι που θα μπει στην προετοιμασία, αν προλάβει ο Ολυμπιακός να πάρει και ένα χαφ, να τον ετοιμάσει ή να το βάλει στην ομάδα με τη Λίμπαρ, αυτή θα πάνε για το τρίτο προκριματικό γύρο. Βεβαίως, αν πάρει τώρα, αν γίνει τόσο γρήγορα και του όσο. Προφανώς θα ετοιμαστεί και αυτός. Ο Σάλιακας έχει το Μαθαίο που έχει μπει από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Του goalkeeper θα έχει ένα θέμα, γιατί αν υποχωρήσει ο Ολυμπιακός αλλαγή οριστικά goalkeeper, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος λίγο να δέσει με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί και ο δεύτερος είναι καινούριος ο Πόβοβιτς στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει να πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν όπως πέρσι Τζολάκης, Πασχαλάκης, και υπήρχε ένας goalkeeper που τον ήξερε, αλλά πρέπει να γίνουν και λίγο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7.30, Μπάμπη. Δώσε μου μισό λεπτό. Ναι. Είναι 7.30 να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Ναι.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, 32 λεπτά μετά τις 7. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και συνεχίζουμε με Μπάμπη Παπάζογλου. Ολοκλήρωσε Μπάμπη για τα θέματα του Ολυμπιακού. Κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα προηγουμένως.
2: Όχι, πλέον περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε και την προετοιμασία. Επίσης, επειδή ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ, έγινε γνωστό πριν από λίγο και όλη η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Mm-hmm. Την αναφέρω γιατί έχει καταγγελίες συγκεκριμένες πέρα από αυτό που
0: λέει. Για πες μας, γιατί δεν την έχουμε
2: αναφέρει. Ναι, ότι πέρα από το να μην αφήσει να μαυρωθεί για να έχει θύμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, εξήγησε καταρχάς ότι λόγω των πολλών διαδικασιών και των άκαρπων έκανα την πρόταση να βρεθεί ένας κοινής αποδοχής πρόεδρος,
0: ναι,
2: και πρότεινα την κυρία Κόξενγλου, τον κύριο Λισάνθου και τον κύριο Μποροβίλο. Είχε να κάνει ξεκάθαρα με το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμπειρία από τη διοίκηση και όλοι με θετικό πρόσημο. Θα μπορούσα να ακούσω και οποιαδήποτε, να ακούσουμε οποιαδήποτε άλλη πρόταση από άλλες ομάδες για πρόεδρο κοινής αποδοχής που θα έχει την ικανότητα και τη γνώση για να ανταποκριθεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η ΑΕΚ έσπασε να αρνηθεί μια τέτοια υποψηφιότητα. Οι φίλοι αθλητών των ομάδων και κυρίως των μεγάλων δεν θέλουν προφανώς στις ομάδες τους δεκανίκια, τις θέλουν πρωτοπόρες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτό αποφάσισε η ΑΕΚ και το σέβομαι. Και πάμε τώρα σε πιο ιδιαίτερα θέματα και με καταγγελίες. Πέρα από τις προτάσεις, η διαδικασία έχει ήδη αμαυρωθεί και εκφυλιστεί με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου και την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο. Από τον κύριο Σαββίδη του ΠΑΟΚ, που έκανε τον υπεύθυνο καμπάνια στο Αλαφούζο και του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ακόμη και γραπτά μηνύματα σε ομάδες, όπου ζητούσε επιτακτικά να ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο και σε μερικές περιπτώσεις θα καλυπτόταν και το μπάτζετ των ομάδων τους, αν ήταν καλά παιδιά. Τα παραπάνω τα καταγγέλλω, τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Την ίδια πίεση.
0: Αυτά λέει ο Μαρινάκης, ότι τα μηνύματα τα έστελνε ο Σαββίδης σε προέδρους άλλων ομάδων.
2: Ναι. Τα παραπάνω τα καταγγέλλω τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Την ίδια πίεση από τον Ιβάν Σαββίδη είχε και ο πρόεδρος ΕΠΟ, όπως μας είχε ενημερώσει ο ίδιος ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τελικά ενέδωσε τις πιέσεις και έφερε μια προσυνεννοημένη και στημένη πρόταση εδώ, ώστε να βρει δικαιολογία να ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο, ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ. Αυτό απαγορεύεται, δεν έχει συμβεί ποτέ. Του κάνω και τώρα την ίστατη στιγμή να μην κάνω αυτό το λάθος, να μην γίνει αυτό το πραξικόπημα από τον ΕΠΟ και τον κύριο Γκαγκάτση, να μην αμαυρώσει και αλλοιώσει με την ψήφο το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας. Και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του συνεταιρισμού για την πρόταση της ΕΠΟ να ορίσει πρόεδρο της Super League. Κάτι τόσο κόντρα στην δημοκρατική και θεσμική λογική, ο καθένας μας, ο κ. Κομπότης, ο κ. Μπέος, ο κ. Σαραφούς, ο κ. Ηλιόπουλος, θέλουν να μπορούν να ελέγξουν ήδη τον πρόεδρο έναν από εμάς, όχι να το κρίνει η ΕΠΟ. Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο στη Super League. Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη, επανέλαβε για τον κ. Αλαφούζο, ότι έχει μάλλον μόνο αποτυχίες και τίποτε άλλο στον Παναθηναϊκό, το ίδιο και στο κανάλι Ουραγός και τα Μίδια με τραγικά αποτελέσματα. Δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη ο συνεταιρισμός. Και επειδή δεν συμφωνείτε να πάμε σε πρόσωπο κοινής αποδοχής και για να μην γίνει το πραξικόπημα της ΕΠΟ, εγώ θα είμαι και πάλι υποψήφιος όπως ο κ. Αλαφούζος. Προτείνω δε σε περίπτωση ισοπαλίας να γίνει κλήρωση και η ΕΠΟ να ψηφίσει λευκό. Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο που αγορεύεται. Αυτή ήταν η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και με συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Ναι, εδώ μόνο να πω κάτι, ότι δεν απαγορεύεται να ψηφίσει η ΕΠΟ.
2: Δεν ήθιστα.
0: Προβλέπεται να ψηφίζει η ΕΠΟ με απόφαση που έχει πάρει η ίδια η Super League εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και κανένας δεν είπε να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δηλαδή θα περίμενα να υπάρχει μια πρόταση που να λέει να αφαιρεθεί το δικαίωμα της ΕΠΟ
2: να
0: ψηφίζει.
2: Να
0: δεν το έχει πει. Δηλαδή είναι άλλο το. Δεν υπάρχει απαγορεύεται. Εδώ είναι τι συνήθιζε να κάνει η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι συνήθιζε
0: κατά
2: να
0: κατά
2: ψηφίσει,
0: την κρίση δηλαδή. Της όμως.
2: Ναι.
0: Κατά την κρίση. Δεν απαγορεύεται λοιπόν. Ναι. Η ΕΠΟ συνήθιζε τα τελευταία χρόνια, βλέπω από την εποχή του Γραμμένου και μετά, από το 2017 και μετά, να μην ψηφίζει για πρόεδρο του Super League. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ενώ η Super League 2, ας πούμε, που έχει και εκεί δικαίωμα ψήφου, έχει ψηφίσει. Λέει το Μαρτσούκο, που είναι τώρα πρόεδρο του Super League 2, σε μια εκλογική διαδικασία, από την εκλογική διαδικασία που έγινε και αναδείχτηκε και ήταν πάλι στη μία ψήφο διαφορά, η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ του και εξελέγει. Έτσι, αυτό απλώς γιατί άκουσα λέξη απαγορεύεται και κλπ. Έτσι να το βάλουμε σωστή του διάσταση το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας κάνεις ένα σχόλιο τώρα για το Αγγλία-Αργεντινή, για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον οποίο θα μεταδώσει για την Era Sport. Τι βλέπεις να γίνεται? Μια πρόγνωση.
2: Δεν μπορώ να κάνω, γιατί τα έλεγα και χθες, πριν το Ισπανία-Γαλλία. Τι βλέπαμε όλοι, Γαλλία. Έτσι δεν λέγαμε. Βλέπαμε. Ήταν το φαβορί της διοργάνωσης. Και έλεγα τουλάχιστον ότι τώρα πια είναι 90 λεπτά. Και είδε η Ισπανία με το δικό της ποδόσφαιρο, δεν άφησε να κάνει καν φάση που λέει ο λόγος, άντε 2-3 φάσεις, της το πήρε εύκολα το ματσάκι. Πώς? Με το δικό της τρόπο. Η Αργεντινή έχει το Μέση, Η Αργεντινή εξαρτάται πάρα πολύ από το Μέση, αλλά αυτό της δίνει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα. Η Αγγλία έχει τη δίψα επιτέλους κάποια στιγμή να το κάνει. Έχει τα προβλήματά της, πάντα έχει τα προβλήματά της η Αγγλία, αλλά έχει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ. Είναι δύο παίκτες που μπορεί να την έχουν τραβήξει με τα γκολ τους μέχρι εδώ. Λέω 50-50. Πραγματικά δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Mm-hmm. Θα σου έλεγα υπό άλλες συνθήκες Αργεντινή περισσότερο, αλλά πλέον το βλέπω αρκετά ισορροπημένο.
0: Αρκετά. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε. Ναι, για πες μας.
2: Αν έπρεπε κάτι έτσι λόγω της κάψας και το ότι βρίσκει κάποια λύση, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή φέτος, ίσως το χωστάει, δεν ξέρω, η Αγγλία ίσως να το χωστάει, αλλά με πολύ μικρή.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα περισσότερο Αργεντινή, γιατί είναι σε φοβερή κατάσταση ο Μέση. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτά που κάνει.
0: Και παρότι λένε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό, ε.
2: 39.
0: Το 39, ναι.
2: Αν και θάνατο έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και με αυτή την εγκλήμαση, με αυτή την προσοχή, με αυτές τις, πώς θα το πω, τις βοήθειες που παίρνουν δηλαδή οι παίχτες για την εγκλήμαση τους, για τη διατροφή τους, για τις βιταμίνες τους, για αυτά δεν υπήρχαν παλιά, έτσι δεν είναι. Τους βλέπεις ότι παίζουν σε μεγάλη ηλικία και καλά.
0: Έχει μεγαλώσει το προσδόκιμο ηλικίας.
2: Έτσι, όπως το λες. Τη ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Ναι.
2: Βέβαια, ο Μέση είναι και πανέξυπνο. Ναι. Δεν τρέχει. Τρέχει 10 φορές, 10 σπιντάκια θα κάνει εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Είναι ένα και έξυπνο. Γιατί δεν χρειάζεται να τρέχει πάνω κάτω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Στην Ισπανία του έβλεπε πώ περικυκλώνανε. Δεν τρέχανε και ασταμάτητα από το ξέρει να του βγει η γλώσσα. Πρέπει να ξέρει το pressing των Ισπανών.
0: Και είδε την Γαλλία με τι συνεχόμενε νίκε, μόνο νίκε μέχρι τώρα, πώ βραχυκύκλωσε κόντρα στην.
2: Και πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει πάει μόλι ένα γκολ. Με κάποιον τρόπο δεν τρώει γκολ αυτή η ομάδα. Γιατί ο Σέντερφορντ τη είναι πρότυπο. Δεν είναι ο Σέντερφορντ που ξέρουμε. Ο Ιαρθάμπαρτ παίζει για την ομάδα. Ο Δε Ρόδρυ έχει επιστρέψει από τον αυματισμό και αυτά. Νομίζω ότι περπατάει και καλύπτει 10 χώρους. Αυτή είναι πραγματικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάζο Παπαζογλου. Φεύγουμε από το καλό βράδυ και σε σένα. Θα σε ακούσουμε αργότερα στις 10 στην μετάδοση του αγώνα του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγγλία-Αργεντινή. Μετάδοση εδώ από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική από την Ερτένα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Πριν όμως δώσουμε τον λόγο στον Γιώργο, θα ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έχουμε γκολ στο φιλικό της Rapid Viennis με τον Παναθηναϊκό. Ποιος το έβαλε, Γιάννη?
1: Και δεύτερο γκολ δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και πάλι από ολιγορία στην άμυνα. Εδώ χρεώνεται ο Τουμπά, νομίζω, τον γκολ αυτό που έχει δεχθεί από την Rapid Viennis. Σε λίγο θα έχουμε και τον σκόρερ, έτσι. Για τους Αυστριακούς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Rapid προηγείται με 2-0 του Παναθηναϊκού, και ενώ είμαστε στο 38ο λεπτό, θυμίζω Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι η διάρκεια του φιλικού θα είναι 120 λεπτών μετά από συμφωνία των δύο ομάδων, για να δοκιμάσουν οι προπονητές να κάνουν τις αλλαγές, να δοκιμάζουν και τα συστήματά τους. Θυμίζω ότι είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού εν όψη της των αναμετρήσεων με την πράξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, με πολλές αλλαγές σε σχέση με την βασική ενδεκάδα που είδαμε το Σάββατο στη Λεωφόρο απέναντι στην ελβετική Grasshoppers. Για να σας δώσω μια εικόνα, στην άμυνα ξεκινάει ο Τουμπά δίπλα στον Ντεφράι, είχε ξεκινήσει ο Ίνγκασον στο παιχνίδι με την Grasshoppers. Ξεκινάει δεξί μπακ ο Τσάπρας λόγω του τραυματισμού βέβαια του Καλάμπρια. Έχουμε αλλαγές και στα αμυντικά χαφ. Είχε ξεκινήσει ο Τσιριβέγια στην αναμέτρηση με την Grasshoppers. Τώρα παίρνει φανέλα βασικού ο Καμαρά. Και φυσικά και στην επίθεση ξεκινάει βασικός ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα που πριν από 7 λεπτά στο 32 έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία. Έκανε ένα πλασέ από θέση μέσα αριστερά και πάλι ο τερματοφύλακας Ραπίτ είπε όχι. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω, οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν ταξιδέψει στη Βιέννη και περίπου 250 φίλοι του Παναθηναϊκού κάθονται στην ίδια εξέδρα. Σήκωσαν και ένα κορεό από κοινού. Ένα κορεό που είχαν φτιάξει οργανωμένοι των δύο ομάδων στα πλαίσια των 25 χρόνων από την αδερφοποίηση των οπαδών των δύο συλλόγων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. 40 λεπτό μάλλον. Rapid Vienna Παναθηναϊκός 2-0 σε φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται αυτήν την ώρα στην Αυστρία, στην Βιέννη. Πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα. Γιώργος Μήνος μαζί μας. Υπάρχουν ειδήσεις και από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Είναι η συμφωνία με τον Τάχα Άλλη για 3 χρόνια. Η συμφωνία με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε όμως και την πρώτη προπόνηση και για τον Τάχα Άλλη αλλά και για τον Σάντα Μαρία. Γιώργο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Νόμιζα να με ρωτήσει πρώτα για το ποιο θα κερδίσει σήμερα. Γιατί η προπόνηση για τον Μπάμπη. Περιμένω πρώτα να με ρωτήσει ή να σε ρωτήσω εγώ ποιο θα
0: κερδίσει. Όλες οι ερωτήσεις. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό. Ναι. Όλες οι ερωτήσεις θεμελιώνονται. Ο Μπάμπης ρωτήθηκε γιατί θα μεταδώσει για λογαριασμό της Έρα Σπορ το συγκεκριμένο αγώνα.
7: Και εμείς που σαν θεατές θα παρακολουθήσουμε.
0: Δεν ρωτάμε. Δεν είναι η εκπομπή των θεατών εδώ τώρα. Λοιπόν, εσύ θα μιλήσει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, Γιώργο. Σε παρακαλώ.
7: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε. Καταρχάς πιστεύω ότι η Αργεντίνη θα κερδίσει σήμερα. Λοιπόν, ένα δεύτερο είναι ότι όπως είχαμε πει και χθες και προχθές, γιατί χθες δεν ήσουν, ο Χατζηδιάκος είναι ο επόμενος παίκτης ο οποίος θα είναι κάτοικος Τούμπας για 3 χρόνια, παραλαμβάνω, 3 χρόνια ο Χατζηδιάκος. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, θα περάσει οι ιατρικές εξετάσεις, συνέχεια θα προγράψει ιατρικά συμβόλαια και φυσικά και θα είναι και στη λίστα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ για τους παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι 23 του μήνα εκτός έδρας. Να δεν ξέρουμε ακόμα ποια ομάδα θα αποκριθεί. Σήμερα που προπονήθηκαν και ο Σάντα Μαρία και ο Σάντα Μαρία και ο Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη θα έχει το νούμερο 22 στη φανέλα και πήρε αυτή τη φανέλα την οποία φορούσε το νούμερο φορούσε ο Σβάπο ή ο Μπιάνκο και τώρα είναι αυτή φορούσε και στο Μάλμε, με τη Μάλμε. Αυτή τη φανέλα φοράει ο Τάχα Άλλη. Ενώ Σάντα Μαρία θα φοράει το νούμερο 7. Σήμερα έκανα την πρώτη προπόνηση. Να πούμε ότι ο Στούντο για 2-3 προπονήσεις θα απέχει και αυτό για προφύλαξη, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την ερχόμενη εβδομάδα για τις προπονήσεις που θα γίνουν ενός του πρώτου αγώνα για το Europa League. Επαναλαμβάνω, η τρίτη μεταγραφή ήταν τον Στούντο, τον Σάντα Μαρία. Και τον Τάχα Άλλη, η τέταρτη μεταγραφή θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ακολουθεί μετά αυτή την εβδομάδα, θα ακολουθήσει ένα οχτάρι, ένα χάφ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια, αυτά είναι 24 ώρα, σε 24 ώρα μετά το νούμερο 8 θα έρθει ένας σέντερ φορ με πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές και όχι μόνο, το ίδιο και το ΧΑΠ και ακολουθεί ένας αμυντικός. Mm-hmm. Από εκεί και μετά περιμένουμε πιθανόν και την άλλη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας, μπορεί και η ομάδα να έχει ταξιδέψει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έρθει το εξτρέμ που λέγαμε, ένα δεξιό εξτρέμ. Και περιμένουμε μετά και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις και φυσικά η ομάδα η οποία θα μεταβεί στην Ευρώπη η Πολωνία ή η Ρουμανία θα επιστρέψει 24 του μήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά την προετοιμασία, Γιώργο, τι έχουμε?
7: Είπαμε ότι η μοναδική είναι εκτός από τον Ελστούντο.
0: Όχι. Πρόγραμμα φιλικών και...
7: Κανένα φιλικό παιχνίδι θα είμαι, γιατί έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Όπως τώρα δεν θα είναι ο Μεϊτέ, δεν θα είναι ο Σορετή, δεν είναι ο Ντεσπότο.
0: Άρα πάει ο ΠΑΟΚ κατευθείαν να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό.
7: Βέβαια, την άλλη εβδομάδα.
0: Πότε μαθαίνει αντίπαλο, Γιώργο?
7: Αύριο βράδυ θα ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος και την Παρασκευή το πρωί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετρούν αντίτροπα για το πού θα πάνε και τα σχετικά.
0: Υπάρχει προτίμηση στον αντίπαλο?
7: Καμία προτίμηση. Και οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Τώρα ο καθένας εκτιμά. Θέλει να πάει Πολωνία, θέλει να πάει Ρουμανία.
0: Ανάλογα με το ταξίδι,
7: Έτσι κι αλλιώς θα πάει με τη Τσάρτερ, θα το ταξίδι και Πολωνία και Ρουμανία. Περιμένουμε να δούμε. Είναι μια αναμέτρηση, είτε μια είτε η άλλη χώρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει την πρόκληση και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσει να ετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα να παρουσιάσει για να πάρει το αποτέλεσμα και όχι για να παίξει τόσο καλό ποδόσφαιρο, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ναι, Γιώργο. Του μήνα θα είναι.
0: Συγγνώμη, επανέλαβε, δεν σε ακούσαμε.
7: Επαναλαμβάνω ότι η ρεβάνς του πρώτου αγώνα του Ευρωπαϊκού θα είναι στις 30 του μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. Πρώτο αγώνα εκτός έδρας, 23 του μήνα, 30 του μήνα, 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας η ρεβάνς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου ξανά, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Παναθηναϊκού. Παρακολουθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννης. Και τρίτο γκολ, Γιάννη.
1: Και τρίτο γκολ πέτυχε η Rapid Βιέννης. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Μάλιστα θα σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο ρέφερι. Τώρα έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0. Ο Χαϊντάρα σκοράρει, επαναλαμβάνω, πάρα πολλά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά που παρακολουθήσαμε την αναμέτρηση που γίνεται στην Βιέννη. Ο Παναθηναϊκός πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 3-0, η Αυστριακή είναι μπροστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο, όπως ακούσατε, Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0. Έχουμε την ανακοίνωση αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, το οποίο άρχισε γύρω στις 3 και τελείωσε τώρα, 8 παρά 10 περίπου. Έχουμε τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που εγκρίθηκαν και βεβαίως της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας, του πρωταθλημάτους ανδρών δηλαδή. Υπάρχει έγκριση όσον αφορά τη διαδικασία για τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων πρωταθλήματος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Αυτό, οι ομάδες δικαιούνται μία φορά όταν έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκό αγώνα να ζητήσουν αναβολή του αγώνα του πρωταθλήματος, της Super League δηλαδή, εφαρμόστηκε και πέρυσι αυτό. Συζητήθηκαν θέματα κλήρωσης, της κλήρωσης του πρωταθλήματος που θα γίνει αύριο στις 9, η κλήρωση του πρωταθλήματος του επόμενου πρωταθλήματος, της Super League. Αυτή η απόφαση έχει ενδιαφέρον, αφορά την διαιτησία. Αποφάσισε η Super League, ενέκρινε την εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ακρίβεια και η διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Goal Line Cameras είναι οι δύο κάμερες που θα μπαίνουν σε κάθε εστία σε όλους τους αγώνες του νέου πρωταθλήματος και θα μπορούν να βλέπουν και να μεταφέρουν στους διαιτητές που είναι στο σύστημα VAR αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη ή όχι τη γραμμή του τέρματος. Είναι ένα σύστημα οικονομικότερο από αυτό που λέμε goal line technology, τεχνολογία της γραμμής του τέρματος. Ωστόσο, θεωρεί η Super League, και μάλλον ορθώς το θεωρεί, ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά της και με αυτό και να μην ξοδέψει περισσότερα χρήματα για να βάλει ένα σύστημα το οποίο είναι πιο ακριβό, ίσως και πιο ακριβές, δεν το ξέρουμε. Πάμε στα θέματα του Άρη τώρα. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, παρότι δεν έχει, καλησπέρα, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτικά, η πληροφορία που έχουμε εμείς και την είπαμε είναι ότι όπως και η πρόταση του Ηρακλή, έτσι και η πρόταση του Άρη για play-off 1 έως 6 στο επόμενο πρωτάθλημα δεν πέρασε, άρα θα ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο όσον αφορά τους αγώνες κατάταξης, δηλαδή θα έχουμε ένα γκρουπ για τις θέσεις 1 έως 4, το δεύτερο γκρουπ θέσεις 5 έως 8 με διαίρεση βαθμών όμως, και όπως έγινε και τα δύο τελευταία χρόνια, έτσι και του χρόνου, από τις πιο κάτω θέσεις, δηλαδή από 9 έως 14, θα μάχονται, θα είναι τα play-out, θα μάχονται δηλαδή οι ομάδες για να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που θα οδηγήσουν στην Super League 2. Υπάρχει, είναι νωρίς τώρα ακόμη, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια διαρροή από την πλευρά του Άρη?
7: Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία διαρροή.
0: Θα μας πεις το δικό σου σχόλιο τότε, γιατί έχεις εντρυφήσει σε αυτό το θέμα.
7: Δεν θα αλλάξει και τίποτα. Αυτό το ξέραμε εκ των προθέρων, γιατί αν υπήρχε διάθεση να αλλάξει το format, θα υπήρχαν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το στήριζαν το συγκεκριμένο. Εντάξει. Αφού είναι ικανοποιημένοι με την περσινή διαδικασία, πάνω, δεν ξέρω και η δική σου άποψη ποια είναι. Γιατί
0: ευτυχισμένοι.
7: Το 5-8.
0: Ευτυχισμένοι με μικρογιώτα, λέω. Είπες εσύ ικανοποιημένοι, λέω εγώ ευτυχισμένοι. Ναι,
7: κατάλαβα. Το 5-8, έτσι πώς έγινε πέρσι, ήταν μια αντεχαποπαρότητα.
0: Ναι, ναι, γιατί συνδυάστηκε με το κύπελο, με το τελικό κυπέλλου που έγινε νωρίτερα. Φέτος τον έχουν ορίσει μετά το πρωτάθλημα, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ας ελπίσουμε. Εμείς δεν ελπίζουμε τίποτα. Τώρα, αν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Μάιο έχει συναυλία τύπου Μετάλλικα και επειδή στήθηκε η σκηνή, γιατί εκεί δεν, η σκηνή δεν στήθηκε στο ένα πέταλο, ας πούμε, στις θύρες, στη θύρα 17, όπως έγινε, ας πούμε, στους Iron Maiden και σε όλες τις συναυλίες που γίνονται στο ΟΑΚΑ, η σκηνή στείνεται στη μία πλευρά, στο ένα τέρμα, ας πούμε. Λοιπόν, η σκηνή στους Μεταλλικά έπιασε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό είμαι το ΟΑΚΑ στην ΕΒΟ, ότι δεν θα υπάρχει χλωοτάβητας μετά. Θα έχει καταστραφεί.
8: Έτσι πάντως ήταν ωραία στην αυλία. Αυτό τουλάχιστον είναι σαφές.
0: Βεβαίως.
8: Είναι ικανοποιημένη με την όλη
0: τέλος αυτή πάντων, έγινε αυτό πέρυσι, πέραν του ωραίου της συναυλίας, ας πούμε, και του συγκροτήματος. Έγινε αυτό πέρυσι και γι' αυτό αναγκάστηκε η ΕΠΟ να πάει τον τελικό νωρίτερα. Και γι' αυτό, για να καταλήξουμε σε αυτό που λες...
8: Ήρθε η συγκυρία να είναι οι ομάδες αυτές που ήταν πέρυσι με αποτέλεσμα ό,τι να βγει στην Ευρώπη μέσω της κατάκτησης του κυπέλλου. Ναι. Πράγμα που έκανε τα play-off μετά, όχι ανούσια, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανούσια μετά η διαδικασία. Δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η πέμπτη θέση, αν θέλει Θάνο, δίνει και οικονομική και ένα οικονομικό κίνητρο στις ομάδες, άσχετα αν δεν είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο, σε ένα βαθμό. Αλλά και η γενικότερη κατάταξη των ομάδων στην πενταετία μετράει και για τα τηλεοπτικά και για ό,τι έχει να κάνει με τη δυναμικότητα των ομάδων πέρα από την κατάκτηση κάποιου τροφέου ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
8: Ο Άρης πήρε την πέμπτη θέση, έκανε ένα ντεμαράζ, αλλά δεν πέρασε η δική του πρόταση. Ωραία, θα δούμε και την επόμενη χρονιά το ίδιο φορμάτ με το φετινό.
0: Το ίδιο, αλλά ο τελικός θα είναι καλώς εχόντων των πραγμάτων.
8: Όπως πρόπερσι.
0: Θα είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος, άρα δεν θα ξέρουν οι ομάδες ποιος θα είναι κυπελούχος.
8: Ποιος θα είναι κυπελούχος και ποιος θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο και καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, με καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο στα χέρια του.
0: Ναι.
8: Ήταν η συγκυρία πέρυσι τέτοια.
0: Αυτό είπαμε. Τώρα, όσο μιλάγαμε, θυμάμαι ότι είχε μια συναυλία η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ, το Σεπτέμβριο μάλιστα.
8: Σοβαρά.
0: Ναι, λοιπόν. Που και εκεί λογικά θα γεμίσει και είχα διαβάσει κάπου ότι και εκεί η σκηνή θα πιάνει όλο τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω. Α δούμε.
8: Εντάξει, υπάρχει και το Καλλιμάρμαρο για αυτές
0: τις παραστάσεις. Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε χθες, θα μείνει για ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και θα λίγο στα θέματα του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε χθες, θα μείνει για ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών εδώ στην

στο πρωτάθλημα, τέταρτο στην ιστορία της. Φέτος πήρε η δεύτερη θέση, βγήκε στο Champions League, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια, ένα μεγάλο κλαμπ ευρωπαϊκό. Ο Άρης όμως από τη δική του πλευρά, όπως είναι η κατάσταση τώρα, θέλει οπωσδήποτε, χρειάζεται να κάνει κάποιες μεταγραφές για να μπορέσει να έχει ο Γρηγορίου σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας που θα αρχίσει στις 21 του μηνός και θα γίνει στην Πρέσια, να έχει τους ποδοσφαιριστές που θέλει, μια ομάδα ποδοσφαιριστών που θέλει για τις θέσεις των βασικών που του λείπουν. Και συζητάμε σχεδόν καθημερινά σε εκπομπές μαζί το απόγευμα και με τους συναντέρφους στη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί σε εκπομπές σε ρασπόρια, το τι χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει βασικές ελλείψεις σε θέση ποδοσφαιριστών που είναι βασική για την, θεωρούνται βασικοί με τα κομμάτια του παζλ που λείπουν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει μια, δεν θα το πω αδράνεια, αλλά μια καθυστέρηση στην έλευση αυτών των παιχτών που θέλει ο Γρηγορίου. Για παράδειγμα, την άμυνά του είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτός. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση αμυντικά και στο κέντρο και, και στις πτέρυγες και στα μπακ, κυρίως αριστερά, γιατί αριστερά δεν έχει κανέναν. Έχουν φύγει και οι δύο παίκτες που πέρυσι καλύπταν αυτή τη θέση. Δηλαδή ο Μεντίλ που πήγε στο Βόλο και ο Φρίντεκ που τελείωσε το συμβόλαιό του. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει μόνο ένα ενεργό συμβόλαιο πρώτης γραμμής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές που παίζουν σε αυτή τη θέση και τους είχε μαζί του ο Γρηγορίου στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Εκεί είναι μόνο ο Φαμπιάνο. Άρα χρειάζεται τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς. Χρειάζεται τον οδοφύλακα, χρειάζεται και έναν δεξιά, γιατί έχει μείνει μόνο ο Φατιγκά. Και μια που ανέφερα το Φατιγκά, είναι ικανοποιημένος από την περιραίωση ατμόσφαιρα, βγαίνει αυτό από παίκτες όπως ο Φατιγκά, ο Γένσεν και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Ράσιτς, ο Γκαντεβέρε, που σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας ξανά είναι πολύ ευδιάθετοι και έδωσαν και το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους, γιατί αυτοί είναι οι παίκτες πρώτης γραμμής για τον Άρη και με υψηλά συμβόλαια. Έδειξαν να το απολαμβάνουν, να είναι στην πρώτη γραμμή. Έβγαλαν με πολύ πάθος αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας και αυτό έχει ικανοποιήσει, αν μη τι άλλο, τον προπονητή της ομάδας του Άρη, ο οποίος έκανε και μια ομιλία στους ποδοσφαιριστές, τους είπε ότι δείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που θέλουμε να πράξουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, είναι ικανοποιημένος και από την νοοτροπία και τη συμπεριφορά. Αυτό κουμπώνει με τους παίκτες που ανέφερα νωρίτερα, που είναι πρώτης γραμμής και έδειξαν να είναι επαγγελματίες, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και κυρίως τους νεαρούς. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Αυτό θέλουμε στα ποδητήρια, να είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι και με αυτή την ένταση, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά που κάνουμε θα βγουν και στην πράξη μέσα στο γήπεδο, είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου μιλώντας στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει, δηλαδή είναι ένα σημείο αναφορά στον Άρη. Θέλει να έχει καλά ποδητήρια, θέλει να έχει παίκτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά υπάρχει και το πολύ μεγάλο θέμα το οποίο ανησυχεί σε έναν βαθμό, και είναι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ο Άρης σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις και συγχρόνως δεν έχει μπει στη διαδικασία να βγει από τα συμβόλαια τα οποία δεν θέλει να τα έχει ενεργά το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν στην ομάδα ποδοσφαιριστές που ήταν στην Τολεμαΐδα, ενδεχομένως να είναι και στην Ιταλία, να πάνε και στην Ιταλία στις 21, αλλά δεν θα βρίσκονται δεν θα είναι στο πλάνο του προπονητή για την επόμενη σεζόν, και αυτό αποτελεί ένα θέμα, δηλαδή πώς θα βρεθεί ο τρόπος, η χρυσή τομή, να μπορέσουν οι δύο πλευρές, και ο Άρης αλλά και η πλευρά των ποδοσφαιριστών, να λύσουν την συνεργασία. Μέσα σε όλα αυτά, να σου πω, Θάνο, ότι αυτό που έχουμε ως πληροφορία είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, ο Άρης θα προχωρήσει σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων. Έχει βρει ποδοσφαιριστές, έχει βρει τους στόχους που θέλει για κάθε γραμμή. Υπάρχουν και εναλλακτικές περιπτώσεις. Και αυτό που θα κάνει, και το περιμένουμε και ευχόμαστε να γίνει με βάση και αυτό που θέλει ο κόσμος

0: της ομάδας του Άρη είναι να προχωρήσει πριν από την αναχώρηση ή έστω και κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία να προχωρήσει στις ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών, γιατί επαναλαμβάνω αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παίκτες ραχουκαλιά, θα είναι παίκτες της βασικής αντεκάδας. Τέτοιους χρειάζεται ο Άρης, χρειάζεται 16-17 ποδοσφαιριστές που να είναι στο rotation της αντεκάδας. Αυτό θέλει και ο Γρηγορίου και σίγουρα νομίζω ότι είναι το πιο ορθολογικό το να έχει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές που θα τους διαχειριστεί στη διάρκεια του πρωταθλήματος να τους έχει και στην προετοιμασία για να μπορέσει να καταστρώσει δαντικά του πλάνα, να γνωριστεί με τους ποδοσφαιριστές, να μπουν και αυτοί μέσα στους ρυθμούς της ομάδας και να είναι έτοιμοι. Το να έρθουν μόλις επιστρέψει η ομάδα από την Ιταλία και να θέλουν και ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, ενώ το πρωτάθλημα θα αρχίζει σε τον ούπο, νομίζω ότι θα είναι μια λανθασμένη κίνηση, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το τι έχει βρει στην αγορά ο Άρης και πόσο εύκολα ή δύσκολα πηγαίνει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το νούμερο θα είναι και πάλι διψήφιο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, εκεί θα φτάσει ο Άρης και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: judge. 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid Viennis. 3-0 προηγείται από το πρώτο η ομάδα της Αυστρίας. Και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει και το φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε στην Ολλανδία. Γιάννης Αντορινέος για τα πρώτα στοιχεία αυτού του φιλικού. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθώς στηρίχθηκε ενός λεπτού συγγύης ένδειξη πένθους για το θάνατο του Ολλανδού διαιτητή, του 38χρονου Ντίπερνικ, που ήταν και VAR του Μάκελη στο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολλοί κόσμος, γιατί έγινε sold out στα εισιτήρια τα οποία διέθεσε η Ολλανδική ομάδα. Με την ΑΕΚ να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Πρινιόλη κάτω τα δοκάρια, Ρότα δεξιά, Πίο αριστερά, Γεωργίε Βρέλβας τα δύο στόπερ, Κάιρινεν και Μάνταλος στα χαφ, Κοϊτά αριστερά, Ζούπκο δεξιά και ο Καλοσκάμης μαζί με τον Βάργα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πάλι ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάζει μια ανάμεικτη ενδεκάδα, οπότε θα έχουμε και αλλαγές σε ό,τι αφορά το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι γίνεται στην πόλη Λούνεν, που είναι περίπου 25 λεπτά από το Apeldoorn, το προπονητικό κέντρο στο οποίο γυμνάζεται η ΑΕΚ. Και αυτό προπονητικό κέντρο είναι, βλέπουμε και ως εικόνα ότι έχει φτωχές εγκαταστάσεις περιμετρικά του γηπέδου. Ακόμα και οι δύο ομάδες κάθονται σε πλαστικές καρέκλες, δεν υπάρχουν πάγκους. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 30 βαθμούς Κελσίου και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ολλανδική ομάδα, η οποία απέχει πολύ από την Vitesse που ξέραμε και είχε αγωνιστεί και ο Νίκος Μαχλάς όταν την είχε αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, πέρασε πολλά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, με την αλλαγή βεβαίως στην ιδιοκτησία να δίνει τη δυνατότητα στον Ρίντιγκερ Ρεν, τον προπονητή, να ελπίζει ότι η εικόνα της θα βελτιωθεί. Έπαιξε φιλικό με τη Ρόντα, έφερε 1-1. 11 Ιουλίου με τη δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ κέρδισε με 1-0. Και να πούμε και την ενδεκάδα της Ολλανδικής ομάδας: Πάντερ Μπεργκ, Πικορά, Ρανόν, Πίντο, Ζουμπέρι, Θενούμ, Μαρκέλο, Μπίτνερ, Μάρτσαλκ, Σελούφ και Στέφεν. Μόλις άρχισε το παιχνίδι, στο δεύτερο λεπτό, είναι το δεύτερο φιλικό που δίνει η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Θυμίζομαι, στο πρώτο φιλικό είχε νικήσει την The Grassup με 2-1 με τα γκολ που έβαλαν ο Βάργα και ο Ζούπκο.
0: Τώρα, πέραν του φιλικού υπάρχει και η δισογραφία που αφορά την ΑΕΚ. Βρίσκεται ξανά στην κορυφή της επικαιρότητας στο θέμα του Πινέδα και του ενδιαφέροντος της Μοντερέα για να τον αποκτήσει. Τι έχουμε εκεί, Γιάννη?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ανακοινώθηκε κάτι που περιμέναμε βέβαια,
0: για τον Κατσίνοβιτς,
1: συνεργασία του Μιγιάτη Κατσίνοβιτς μέχρι το 2028, και έγινε και με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί έδωσε την συνέντευξη ανανέωσης για ένα τετράλεπτο στο ACTV σε βίντεο, όλοι στα ελληνικά. Ο Κατσίνοβιτς και είπε ότι θέλει να κερδίζει πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Ως κορυφαία στιγμή ήταν το ντάμπι του 2023, γιατί ήταν ο πρώτος τίτλος που κέρδισε με την ΑΕΚ, και ανέφερε πόσο πολύ νιώθει δεμένος με την ομάδα της ΑΕΚ. Για τον Πινέδα δεν έχουμε κάποια αλλαγή δεδομένων. Τα πράγματα είναι απλά. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον Πινέδα αν δεν έρθει πρόταση που να καλύπτει το σύνολο της ρήτρας με άμεσα καταβλητό το ποσό, δηλαδή τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τις ομάδες από το Μεξικό. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την πλευρά του Μεξικανού για την ανανέωση της συνεργασίας με την ΑΕΚ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελλο με το Μεξικό, να του έχει κάνει πρόταση με αιτήσεις αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι η συμφωνία, για παράδειγμα, με τον Λούκα Γιώβιτς, που έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο, ήταν στα 2,2. Από εκεί και πέρα είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Με πλουσιοπάροχο πακέτο αποδοχών είχε πάρει ο Γιώβιτς. Υποθέτω ότι κάτι ανάλογο μέσω μπόνους θα δοθεί και στον Πινέδα. Αλλά εκτιμώ ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να κλείσει και θετικά για την ΑΕΚ όταν επιστρέψει ο παίκτης από τις διακοπές του. Θυμίζω ότι 23 Ιουλίου αναμένεται να ενταχθεί στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ, όταν θα φύγει πάλι για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα παίξει άλλα 3 φιλικά. Και όπως και στην περίπτωση του Γιώβιτς, έτσι και εδώ αναμένεται η προσωπική επικοινωνία και επαφή με τον Μάριο Ηλιόπουλο, που έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα λόγω των προσωπικών σχέσεων που έχει οικοδομήσει με τους ποδοσφαιριστές να πείθει για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Οπότε κάτι καινούριο δεν υπάρχει, mm-hmm. ανεξάρτητα από το τι λένε και αναφέρουν από το Μεξικό.
0: Και αυτά που λένε περί επιθυμίας του παίχτη να πάει στο Μεξικό, κάτι που έχετε σε σύγκρουση με αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ, ότι θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ, έχουν βάση ή όχι, πιστεύεις?
1: Δεν υπάρχει γνωρίζεις. Κάτι τέτοιο, δεν έχει πει ο Πινέδα. Όπως η πλευρά του, και θυμόμαστε τον ατζέντη στο Βιγιαρεάλ, ανέφερε το 2024 ότι ήθελε να επαναπατριστεί. Ο Πινέδα δεν έχει πει κάτι τέτοιο στην ΑΕΚ, δεν έχει ζητήσει να φύγει δηλαδή. Και γι' αυτό άλλωστε συνεχίζονται και συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά καταλαβαίνουμε ότι μένοντας 1,5 μήνα στην πατρίδα του λόγω του Μουντιάλ, ότι μπορεί να δέχεται και πιέσεις από το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει από τις χώρες, αλλά επαναλαμβάνω, για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι απλά. Όποιος θέλει τον παίκτη πρέπει να καταβάλει τη ρήτρα για τις ομάδες του Μεξικού, είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, άμεσα καταβλητό το ποσό. Και από εκεί και πέρα, επιθυμία της ΑΕΚ είναι δεδομένη, θέλει να κρατήσει τον Πινέδα, και γι' αυτό άλλωστε του είχε κάνει και πρόταση ανανέωση με μεγάλες αποδοχές.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Θα μας μεταφέρει την εξέλιξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε, το οποίο έχει ξεκινήσει, βρίσκεται στο 6ο λεπτό και είναι στο 0-0. Σε εξέλιξη και το φιλικό του Παναθηναϊκού στην Βιέννη με την Rapid, 52ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός χάνει, βρίσκεται πίσω στο σκορ με 3-0. Και εμείς πάμε ξανά στο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής εκτενώς, που αφορά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τη Γενική Συνέλευση που έγινε στον συνεταιρισμό των ΠΑΕ, στην Super League, και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Πρίτσα, τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο της ΠΑΕ Κηφισιά, και έναν εκ των 14 που ήταν στην σημερινή συνεδρίαση. Καλησπέρα, κύριε Πρίτσα, και ευχαριστούμε πολύ που έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, άρχισε νομίζω στις 3 και τελείωσε πριν από λίγη ώρα, δεχτήκατε να βγείτε και να μας πείτε κάποια πράγματα από αυτά που συνέβησαν εκεί.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μπλούνα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την εκλογή. Τελικά, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση της Super League για το ποιος είναι νέος πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχτηκε την πρόταση της ΕΠΟ, την οποία είχε απορρίψει και μάλιστα την είχε χαρακτηρίσει και ως στημένη, σχετικά με συμπροεδρία Αλαφούζου Μαρινάκη. Και έτσι θα πορευτεί η Super League για τα 2 επόμενα χρόνια, με τον πρώτο χρόνο, δηλαδή από σήμερα, πρόεδρο τον Γιάννη Αλαφούζο, και το δεύτερο χρόνο, δηλαδή από τις 30 Ιουνίου του 27 και μετά, από την 1η Ιουλίου μάλλον του 2027 και μετά, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για να οδηγηθούμε εκεί, έγιναν πάλι εκλογές σήμερα, κύριε Πρίτσα, ή όχι?
2: Να πω καταρχήν, ναι, και να συμφωνήσω ότι ήταν ένα μαραθώνιο συμβούλιο που διήρκησε πάρα πολλές ώρες, γιατί δεν ήταν μόνο η Γενική Συνέλευση, είχε γίνει πριν και Δέλτα Σίγμα για πολλά θέματα, mm-hmm. για την προκήρυξη, για
0: κλειδάρχους
2: που θα χρειαστούν να μπουν mm-hmm. αύριο στη κλήρωση και πάρα πολλά άλλα, και διήρκησε γύρω στις 5 ώρες. Αυτό που θέλω να πω, ότι στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι ότι πριτάνευσε τελικά η λογική και ήρθε ο συνεταιρισμός σε μια συμφωνία χωρίς να χρειαστεί να γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Νέες εκλογές, και αποφασίστηκε να μοιραστεί η φοιτεία ανάμεσα στον κύριο Αλαφούζο και στον κύριο Μαρινάκη τα επόμενα 2 χρόνια. Mm-hmm. Και το σημαντικό απ' όλα είναι ότι συνεχίζει ο συνεταιρισμός ενωμένος, χωρίς να υπάρχει τοξικότητα, και αυτή νομίζω η λύση που βρέθηκε ήταν η καλύτερη δυνατή. Άλλωστε ήταν και η λύση που πρότεινε η ΕΠΟ,
0: ναι.
2: η οποία στην αρχή υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά στο τέλος καταλήξαμε σε αυτή τη λύση.
0: Εντάξει, βέβαια, για την τοξικότητα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, γιατί και χθες διαβάσαμε πράγματα που υπόθηκαν και σήμερα διαβάσαμε ότι από την πλευρά του Προέδρου του Ολυμπιακού υπόθηκαν πάλι πράγματα για παρεμβάσεις, καταγγελίες και για τον Αλαφούζο και για τον Σαββίδη και για τον Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν σε αυτά που υπόθηκαν απάντησε κάτι η πλευρά του Παναθηναϊκού ή η πλευρά του ΠΑΟΚ.
2: Να πω απλά ότι το ποδόσφαιρο από μόνο του είναι ένα mm-hmm. πάρα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα, οπότε εκ των πραγμάτων, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός αγωνιστικών χώρων, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ένταση, γιατί είναι ένα άθλημα όπου ο καθένας θέλει να κερδίζει. Mm-hmm. Εντάξει, όταν ξεφεύγει λίγο η κατάσταση και μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα, εκεί εμφανίζεται η τοξικότητα, που καλό είναι, όπως είπατε, να μην υπάρχει.
0: Ναι. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το εξής. Συζητήθηκαν 2 προτάσεις σήμερα. Δεν ξέρω αν εσείς καταθέσατε, γιατί είχατε και εσείς τη διάθεση να καταθέσετε πρόταση για αύξηση των ομάδων στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα από τις 14 στις 16. Αυτό όμως το έλεγε η πρόταση του Ηρακλή. Ήταν η μία πρόταση, ναι, μαζί με αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, και μία πρόταση του Άρη μόνο για αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Συζητήθηκαν αυτές οι προτάσεις και τι απόφαση ελήφθη.
2: Ναι, συζητήθηκαν οι προτάσεις. Συζητήθηκε καταρχήν η πρόταση του Ηρακλή, στην οποία συμφώνησαν 3-4 ομάδες. Δυστυχώς, με την ψήφο των 3-4 ομάδων δεν θα μπορούσε να γίνει προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οπότε, εφόσον δεν υπήρχε πλειοψηφία, αποσύρθηκε στο τέλος της πρότασης του Ηρακλή για να μην υπάρξουν δυσκολίες στην έναρξη του πρωταθλήματος και στην προκήρυξη που ήταν σήμερα η τελευταία μέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ήθελε 11 ψήφους νομίζω για να περάσει αυτή η πρόταση.
2: Ήθελε 11 ψήφους ναι. Να περάσει, αλλά και με 4 θετικές πάλι mm-hmm. Θα δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι. Οπότε στο τέλος αποσύρθηκε η πρόταση αυτή. Mm-hmm. Χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.
0: Άρα μένουν 14 οι ομάδες και για το επόμενο και για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα.
2: Μένουν 14 οι ομάδες και ο βασικός λόγος, το ότι μένουν 14 οι ομάδες, οι βασικοί λόγοι είναι καταρχήν το κομμάτι των εσόδων που η πρόταση ήταν και η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει πρώτα ένα πλάνο, να γίνει μια μελέτη όσον αφορά τη βιωσιμότητα του συνεταιρισμού. Δεν είναι αντίθετο ο συνεταιρισμός το να γίνουν 16 ομάδες, απλά δεν πρέπει να μειωθούν τα έσοδα. Γιατί οι εμπορικές ομάδες που είναι οι 4 είναι τον Άρη 5, οπότε μετά υπολείπονται άλλες 9 ομάδες. Mm-hmm. Και αν ανέβει αυτός ο συντελεστής της διαίρεσης, θα μειωθούν τα έσοδα για τις υπόλοιπες ομάδες, εάν ναι. προσθεθούν άλλες 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα πρέπει να γίνει μία μελέτη βιωσιμότητας και να ξαναεπανέλθει στο μέλλον. Αυτό mm-hmm. ήταν γενικά που βγήκε από τη συζήτηση περί αυτής της πρότασης του Ηρακλή.
0: Τώρα, οι δύο προτάσεις, Ηρακλή και Άρη, που αφορούσαν την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος, δηλαδή ο Άρης έλεγε, ας πούμε, play-off με θέσεις 1 έως 6 και play-out πιο κάτω, από 7 έως 14, ας πούμε. Αυτή ήταν η πρότασή του.
2: Εκεί που τελικά καταλήξαμε είναι να παραμείνει το προηγούμενο format, το οποίο η πλειοψηφία των μελών των ομάδων το θεωρεί ένα πετυχημένο μοντέλο, γιατί υπάρχουν τα play-offs όσον αφορά το πρωταθλήματος στο 1-4, υπάρχει το group 5-8 όπου όλοι ονειρεύονται, ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες, ότι αν είναι σε αυτό το group θα μπορούσαν πιθανόν να διεκδικήσουν ένα πολύ μεγάλο στόχο, και είναι και το group του υποβιβασμού, το 9-14, mm-hmm. και οι περισσότερες ομάδες θεωρούν ότι είναι ένα πετυχημένο μοντέλο, το οποίο κρατάει συνέχεια σε εγρήγορση όλες τις ομάδες. Είδαμε και στο πρωτάθλημα που τελείωσε μέχρι την τελευταία αγωνιστική πεζόταν το πρωτάθλημα, οι θέσεις Champions League, ποιος θα πέσει.
0: Ναι,
2: αν εξαιρέσουμε λίγο την ατυχία με το κύπελο που δεν είχε προβλεφθεί σωστά και η θέση της Ευρώπης καπαρώθηκε κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, που έγινε ο τελικός κυπέλου νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προσδιοριστεί λόγω του ΆΚΑ και του προβλήματος που υπήρχε.
2: Άστοχη, ναι. Ναι. Ήταν άστοχη αυτή η επιλογή αυτής της ημερομηνίας. Αλλά κατά τα άλλα, αυτό το μοντέλο είναι ένα πετυχημένο μοντέλο που η πλειοψηφία των ομάδων δεν είχε λόγους να το αλλάξει. Mm-hmm.
0: Τώρα, ελήφθη μια απόφαση που αφορά το σύστημα VAR, δηλαδή να μπουν κάμερες στις γραμμές του τέρματος, των δύο τερμάτων, δηλαδή σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος. Πώς καταλήξατε σε αυτή την απόφαση, σε τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει?
2: Ναι, νομίζω αυτό δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από την αρχή, νομίζω λίγο πιο μετά θα μπορέσει τεχνικά να είναι έτοιμο, mm-hmm. αλλά όλα αυτά συντελούν στην ακόμα περισσότερη ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο για την
0: διαφάνεια στις διαιτητικές αποφάσεις, να το πω.
2: Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι των λαθών, που τα λάθη είναι από τους ποδοσφαιριστές, τα λάθη είναι από τους διαιτητές. Είναι ένα γρήγορο παιχνίδι, όπου όσο περισσότερο η τεχνολογία βοηθάει για να υπάρχει διαφάνεια και δίκαιη αντιμετώπιση, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο mm-hmm. μπορούμε να κάνουμε. Το βλέπουμε κιόλας και στο Μουντιάλ συνέχεια. Το θέμα της τεχνολογίας συνεχώς αναπτύσσεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουμε μπάλα με τσιπάκια, η οποία μας λέει αν ακούμπησε, ας πούμε, σε μια κάμερα εν αέρια.
2: Ακριβώς.
0: Ή στον ποδοσφαιριστή και τα λοιπά. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, αύριο σε 9 είναι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
2: Ναι.
0: Εκεί τι μπορούμε να περιμένουμε? Ποιες ομάδες πήραν κλειδάριθμο, αν υπήρχαν αιτήματα από ομάδες, για παράδειγμα η Καλαμάτα που έχει μια περιπέτεια με το γήπεδό της, όπως είχατε και εσείς πέρυσι άλλωστε, να παίξει εκτός έδρας στα πρώτα παιχνίδια.
2: Νομίζω σε γενικές γραμμές όλα τα αιτήματα των ομάδων ικανοποιήθηκαν και έτσι έπρεπε να γίνει. Θυμάμαι mm-hmm. και εμείς όταν ήμασταν στην ίδια δύσκολη θέση πέρυσι, που ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ για να βρούμε γήπεδο, ό,τι αίτημα είχαμε στη Super League έγινε αποδεκτό και είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια mm-hmm. για να μπορέσουμε τις πρώτες αγωνιστικές να βρίσκουμε λύσεις. Η αυριανή μέρα είναι μια ωραία μέρα που είναι γιορτή. Δεν έχουμε το άγχος των αποτελεσμάτων των αγώνων. Είναι μια ημέρα που γίνεται η κλήρωση, Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μέσα σε 1,5 μήνα να αρχίσει το νέο πρωτάθλημα.
0: Η Καλαμάτα τι ζήτησε? Ζήτησε να παίξει εκτός έδρα στα πρώτα παιχνίδια μέχρι να...
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάντως όλα τα αιτήματα γίνανε αποδεκτά.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Από αύριο ή μάλλον από σήμερα, νέος πρόεδρος είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Πήρε το λόγο, είπε κάποια πράγματα για το τι θέλει να κάνει στη Λίγκα, ας πούμε.
2: Αμέσως μετά την εκλογή του, γιατί στις επόμενες 2 ώρες προείδρευσε κανονικά στο συμβούλιο που έγινε και μπήκε κατευθείαν με πολύ ενεργό ρόλο στα νέα του καθήκοντα.
0: Ναι. Έκανε κάποιες εξαγγελίες, για παράδειγμα, για το τι θέλει να πετύχει, έστω σε αυτόν τον ένα χρόνο που θα είναι πρόεδρος.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να αλλάζουν πρόσωπα, να δοκιμάζονται και άλλα πρόσωπα, γιατί όλοι θέλουν να προσφέρουν και ο καθένας από την πλευρά του μπορεί να δώσει πολλά πράγματα ώστε το προϊόν να γίνει ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικό, περισσότερο ελκυστικό και να γυρίσουν ακόμα περισσότεροι φιλάθλοι στα γήπεδα.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο που αφορά την ομάδα σας στην Κηφισιά. Τι να περιμένουν οι φιλάθλοι φέτος?
2: Να πω για την ομάδα μας που εμείς από το Συμβούλιο και από τις ομάδες που συμμετέχουν στο τελείο, ναι, είμαστε η ομάδα που έχει τη μικρότερη ιστορία, είναι το μικρότερο μέγεθος και αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς κάθε μέρα χτίζουμε την ιστορία της ομάδας μας, κάθε μέρα προσπαθούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα η φετινή χρονιά που θα μας βρει είναι η τρίτη σεζόν που θα πάρουμε μέρος στη Super League, υπάρχει περισσότερη εμπειρία και θέλουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί όπως ήμασταν πέρσι και αν γίνεται και ακόμα περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρίτσα, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Κηφισιά. Ευχαριστούμε κύριε Πρίτσα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και φεύγουμε από τα θέματα της Super League. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Ερασπόρ και Ερτένα, Αγγλία-Αργεντινή. Ένα παιχνίδι για το οποίο μπορούν να υποθούν πάρα πολλά και εξωαγωνιστικά. Και είχαμε χθες, Πέτρο, τον αποκλεισμό με έναν πεντακάθαρο τρόπο, αγωνιστικά εννοώ πεντακάθαρο τρόπο, της Γαλλίας από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν το περίμεναν πολύ αυτό να συμβεί. Και την εικόνα του αγώνα να είναι αυτή που ήταν.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι ότι δεν το περιμένετε ακριβώς. Είναι ότι αυτή η Ισπανία σε φρενάρει. Επειδή δεν έχει, νομίζω θα συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, το έχω πει και με άλλους συναδέλφους, ότι δεν έχει τους παίχτες σταρ. Δεν έχει δηλαδή ούτε Μπαπέ, ούτε Μέση, ούτε Κριστιάνο, ούτε Κέιν, ούτε Μπέλιγχαμ, ούτε δεν ξέρω τι. Και άμα πάρει και την Ισπανία ιστορικά, μπορεί να πει ότι δεν έχει έναν Τσάβη, έναν Ιέσ, έναν Ραούλ, έναν Κασίγια, έναν Σέρχιο Ράμος, έναν Πουγιόλ, έναν Μοριέντες, ό,τι θέλει βάζει ο καθένα. Είναι μια ομάδα, ομαδάρα, ένα διανόητο σύνολο, το οποίο μπαίνει μέσα, κάνει τη δουλειά και φεύγει. Δηλαδή ο τρόπος που κέρδισε στη Γαλλία είναι πραγματικά άνω ποταμών. Έτσι. Είναι δηλαδή για να διδάσκεται πραγματικά και προπονητικά σεμινάρια από τον Τελαφουέντε, ο οποίος τρέχει ένα μεγάλο σερί σε γύρω και παγκόσμια κύπελα, με τη μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει φέτος, δεν είναι το Κάπο Βέρντε. Ιστορικό κι αυτό, το λες,
0: ναι,
3: και το πράσινο ακροτήρα. Αυτό δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι. Αυτή η Ισπανία που φτάνει εκεί και έχει. Εγώ δεν θα πω, όποιος και να πάει αντίπαλος στον τελικό, δηλαδή πλέον δεν είναι 50-50, έτσι νομίζω ότι η Ισπανία είναι λίγο παραπάνω. Άλλωστε, από το συγκεκριμένο μονοπάτι ήταν και πιο δύσκολος δρόμος, πιο δύσκολο διάβα δηλαδή. Τώρα το πράγμα έχει ζωρίσει για την Αργεντινή και την Αγγλία επειδή παίζουν μεταξύ τους. Ας πούμε λοιπόν ότι η Ισπανία θεωρητικά λίγο το αξίζει περισσότερο ενδεχομένως, με βάση την απόδοση της από το τουρνουά και λίγο ότι ήταν στο πιο δύσκολο μονοπάτι, άρα χρειάστηκε να αποκλείσει πιο δύσκολους και πιο ικανούς, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά αντιπάλους. Το περιμένουμε το παιχνίδι και αυτό, πως και πως, αν είμαστε τυχεροί, πιστεύω ότι όπου να είναι θα δούμε και τις δεκάδες, θα τις αναφέρουμε βέβαια, αν υπάρχει μια έκκληση, γιατί στην πραγματικότητα όλοι όσοι είναι διαθέσιμοι, εκτός του Κουάντου βεβαίως που τραυματίστηκε, που τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές των 2 ομάδων και τους 2 προπονητές. Το λέω αυτό, γιατί όπως έλεγα και νωρίς, την πρώτη προπόνηση που έγινε μετά την πρόκληση και τελικά από πλευρά της Αργεντινής, ο Μέση δεν έκανε προπόνηση, επειδή ήταν και λίγο ανοιχτή. Για αυτό το 4-20 λεπτό, παρακολούθησαν και οι δημοσιογράφοι. Και λέει: πού είναι κοντός? Τον ήθελαν να τον βρούνε και δεν μπόρεσαν. Αλλά στην πραγματικότητα έκανε αποφόρτηση, οπότε δεν έχει κάποιο άλλο ζήτημα. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Ας πούμε μερικά ακόμα νέα από το Μοντιάλ, αν δεν έχει αντίρρηση.
0: Βεβαίως.
3: Να γυρίσουμε μετά στο παιχνίδι. Να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται, κάτι που είναι γνωστό εδώ και μήνες, έχει κλειδώσει η επιστροφή του Ζιζού στους πάγκους και μάλιστα θα πάει στην αγαπημένη του Γαλλία. Από πλευρά τη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Γάλλων θεωρούν ότι είναι ό,τι πιο normal, ό,τι πιο καλή συνέχεια μπορεί να δοθεί μετά τον Didier Deschamps, ο οποίος είναι απολύτως επιτυχημένος. Φεύγει με όχι απλά με ψηλά το κεφάλι, με πολύ ψηλά το κεφάλι, γιατί έχει πετύχει σπουδαία πράγματα την εθνική ομάδα της χώρας του. και σαν παίκτη εννοείται, αλλά πολύ περισσότερο σαν προπονητή. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είχε εξαιρετικό υλικό, δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είχε παιχταράδες αξίες πολλών εκατομμυρίων και πάρα πολύ έντονες και πολύ καλούς γενικότερα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί από το σύνολο και να πάρει τόπεα, να έχει διακρίσεις, να έχει προβλήματα κλπ. Και λοιπά, έτσι και με διάλειμμα και δεν ξέρω τι. Οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί το Ζουζού μετά το τέλος και του μικρού τελικού και θα ντεβουτάρει τα παιχνίδια του National League που θα γίνουν από Σεπτέμβριο μετά. Μάλιστα, αυτό έρχεται να προσθεθεί και λίγο την κρίνια του Εμπαπέ μετά το τέλος του ημιτελικού χθες, που άφησε μέχρι θεωρητικά έτσι μεταφραστική. Και άμα διαβάσει και τα λόγια του, έτσι μοταμού, αρχίζει καταλήγει. Είπε για τι επιλογέ κυρίω στη μεσαία γραμμή, είπε ότι ήμασταν 3-2 στο κέντρο και φαίνεται στην Ισπανία αυτό είναι πολύ σκληρό. Ο Ρόντεν και ο Φαμπιάν Ρουίν, παρένθεση, δεν έπαιξε ο Πέντρη, έτσι. Έβαλε τον Φαμπιάν Ρουίν στα τελευταία παιχνίδια ο Ντελαφέντε και αυτό το φάνηκε του βγήκε. Είχαν πάρα πολύ χρόνο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Εμείς είχαμε έλλειψη επικοινωνίας κυρίως στο πρεσάρισμα και θα έπρεπε να παίξουμε man-to-man για να αναγκάσουμε τους Ισπανούς να τρέξουν μαζί μας και όχι να τους δώσουμε ελεύθερο χώρο. Άρα καταλαβαίνεις ότι, βέβαια, εκτός των άλλων, ανέλαβε και ευθύνη για την απόδοση των παιχτών και τη δική του πολύ περισσότερο. Είπε ότι το παιχνίδι μας ήταν πολύ πρόχειρο τεχνικά. Οπότε υπήρχε μια μήνυ γκρίνια, αλλά γενικότερα υπήρχε γκρίνια από τους Γάλλους, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν μπει σε μια διαδικασία από ένα σημείο και μετά να τελειώσει το τουρνά, να το πάρουμε, να γυρίσουμε πίσω, να πανηγυρίσουμε και να τελειώνουμε. Έτσι. Αυτό το πράγμα φάνηκε δηλαδή.
4: Ναι. Είχαν μια αυτοπεποίθηση ίσως μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε.
3: Λίγο πέραν του δέοντος ενδεχομένως, αλλά αυτό το πράγμα δεν ήταν από το πουθενά. Προέκυψε από τα παιχνίδια, από το ρόστερ, από το υλικό, από το γεγονός ότι έπαιρνε Μπαρκολάκη και τον Ντουέ, από το γεγονός ότι μας χτύπησε, ξέρω εγώ, του Αμενή, λέω παράδειγμα, δεν πειράζει να βάλουμε τον Κονέφο για αυτό που πεχτάρα είναι. Διάφορα τέτοια που συνέβησαν. Mm. Οπότε εντάξει, πάλα είναι. Τι να κάνουμε. Τακτική από την Ελλάδα στην Ισπανία.
4: Και γυρίζει οποία, που λέγαμε κάποτε.
3: Ναι, ναι, ναι. Η οποία θα είναι ο Μαδάρα, δηλαδή βλέπει επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Γυναικών, νέων, ελπίδων. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το πράγμα που έχουν κάνει οι Ισπανοί. Είναι δηλαδή προς μελέτη πραγματικά. Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι άλλο, το οποίο πια εδώ που φτάσαμε και αρχίσει και γίνεται όλο και πιο έντονο. Γι' αυτό τον περιβόητο διαχωρισμό σε τεταρτημόρια που είχε κάνει η FIFA πριν από την κλήρωση, είχε τοποθετήσει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες βάσει του FIFA ranking τότε σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια και πλευρές του ταμπλού των νοκάουτ. Για να λειτουργήσει το σύστημα και να μην διασταυρωθούν προώρα, έπρεπε και οι τέσσερις ομάδες να τερματίσουν την πρώτη θέση των ομίλων. Ό,τι θαυματώσει θα έλεγε κανείς, όλες τα κατάφεραν. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκε το σενάριο να πρέπει να παίξουν μεταξύ τους στη φάση των 8, πολύ περισσότερο στη φάση των 16, και έτσι κλείδωσαν αυτά τα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή το Γαλλία-Ισπανία και το Αγγλία-Αργεντινή που περιμένουμε. Οφείλεται και λίγο στο γεγονός ότι οι ομάδες ήταν 48, όπου προσθέθηκε μια επιπλέον φάση νοκάουτ, η φάση των 32 δηλαδή, αλλά αυτό σήμαινε ότι με το παλιό σύστημα οι κορυφαίες ομάδες θα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έπαιζαν μεταξύ τους και θα αποκλείονταν. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο τουρνουά τένις του Wimbledon και πλέον στο νέο φορμάτ του Champions League, όπως είναι το κέντρο γιατί που έχει θεσπιστεί. Τέλος πάντων. Τώρα μπορεί να είναι θεωρία συνωμοσία, μπορεί να είναι πράγματα τα οποία σύζουν, ο καθένας θα μεταφράζει και τα βλέπει όπως θέλει. Πάμε, Φόκλαντ. Φόκλαντ.
4: Πάμε, βεβαίως.
3: Πάμε, Φόκλαντ. Άντε, λοιπόν. Και το λέω αυτό γιατί η κυρία Βικτόρια Βιγιαρουέλ, είναι αντιπρόεδρος της Αργεντινής, είπε τους Άγγλους πειρατές και εισβουλείς. Έτσι. Είναι βέβαια γνωστή για τις εθνικιστικές θέσεις που έχει. Εντάξει, υπάρχουν πιο πάντα γιατί το σχέδιο αυτό η FIFA για να την επιφυλάξει απαγόρευσε αμέσως εδώ και μέρες οποιαδήποτε σημαία, κασκόλ από τα νησιά Φόκλαντ ή Μαλβίνες όπως τα λέγανε παλιά οι Αργεντίνοι, Φόκλαντ τα λέγανε οι Άγγλοι. Και είπε λοιπόν η αντιπρόεδρος αύριο παίζουμε ενάντια στους πειρατές παύλα και εταιριστές. Έτσι, πειράτας, ουσουρπαντόρες τις ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής τους καλώνει ο Χάρας και να κάνει λέει παιδιά ψυχραιμία. Δεν πρέπει να μπλέξουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Είναι madness, είπε, όταν μπλέκει η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Ψυχραιμία, είπε, θα συγκεντρωθούμε αποκλειστικά στο ποδοσφαιρικό του πράγματος. Υπολογίζουν 30.000 Αργεντίνοι και 20.000 Άγγλοι, και είναι τους ουδέτερες εννοείται, και γι' αυτό το λόγο που θα έχει πάρα πολλούς και υπάρχει και αυτό το πράγμα γύρω-γύρω. Προφανώς και υπάρχουν έξτρα μέτρα από πλευράς FIFA. Να σου πω επίσης ότι επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τέλος του προημιτελικού που είπε ο Τούχελ ότι ήμασταν πάρα πολύ κακοί, ότι είχαμε θέμα νοοτροπίας και διάφορα τέτοια και το απάντησε ο Μπέλιγχαμ, θυμάσαι έτσι.
4: Ναι, ναι, βέβαια, το σχολιάσαμε κιόλας.
3: Το σχολιάσαμε κιόλας. Πολλοί αυτό θα το θεώρησαν ως έναν τρόπο για να μην ευσυχαστούν τους χρηστές. Ότι ναι, μεν περάσαμε πάρα πολύ σκληρό μπράβο, αλλά άσε να του έχουν λίγο στην τζίτα. Ο Μπέλιγχαμ βέβαια που είχε και ένα ιστορικό, τα είπαμε και εδώ, από ένα παιχνίδι με την Αλβανία που τον έβγαλε και αντέδρασε και μετά τον άφησε ένα πνευματικό και διάφορα τέτοια, ξέσπασε πραγματικά, είπε whatever, whatever, ok, ok. αλλά τελείωσε κάπου εκεί το συγκεκριμένο σύριαλ, υποτίθεται. Αλλά ο Τσίχιλ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έκανε μια έκτακτη συνάντηση με την ομάδα, η οποία βγήκε την επόμενη μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, clear the air. Ήθελε να λύσει άμεσα το θέμα του τελικού και καθάρισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Μπέλιγχαμ, κανένα πρόβλημα με κάποιον από τους προσδιοριστές, είναι όλοι απόλυτα ενωμένοι και όπως θέλει, το εκλαμβάνει. Άμα θέλουμε να το πιστεύουμε, άμα θέλουμε όχι, και αυτό το περιβόητο σλόπι που είπε, που αντέδρασε λίγο αργότερα ο Μπέλιγχαμ. Πάμε τώρα να δούμε περισσότερα πράγματα που αφορούν το συγκεκριμένο παιχνίδι που έρχεται. Γιατί είναι, καλά, έχει και διάφορα πράγματα που έχουν προκύψει για το Half-Time Show, που θα είναι 30 λεπτά από ό,τι φαίνεται, που θα κάνουν grande, ξέρεις, παραγωγή οι Αμερικανοί εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι θα μαζέψουν και 100 εκατομμύρια δολάρια για να τα δώσουν σε ένα, το FIFA Global Citizen Education Fund, δηλαδή ένα ίδρυμα το οποίο βοηθά τα παιδιά να έχουν δικαίωμα σε εκπαίδευση, αθλητισμό, δραστηριότητες και διάφορα τέτοια. Ήδη άλλωστε ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο πηγαίνει σε αυτό το fund. Οπότε τουλάχιστον ας πούμε ότι γίνεται για καλό. Έχει και τελετή λήξης, θα γίνει μια μισή ώρα πριν από τη σέντρα. Έχει διάφορα πραγματάκια δηλαδή. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Γιατί πηγαίνουμε τώρα στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο είναι πραγματικά ματσάρα, γιατί έχει διάφορους λόγους να το περιμένουμε. Ας πούμε στα πιο soft την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ που του έκλεψε, που του ψήφισε με ένα λόγιο Σιμεώνε. Το χέρι του Θεού προφανώς. Την κολάρα του αιώνα επίσης. Διάφορα πράγματα. Και για να ενισχυθεί λίγο αυτό το πράγμα, η Αργεντινή λέει, περιμένουμε να το δούμε. Πώς να το αποτράω, που να είναι. Ενέκρινε η FIFA το αίτημα της Αργεντινής να αγωνιστεί με την Navy Blue. Εμφάνισε αυτή τη σκούρα μπλε, όπως φορούσε το 1986 όταν πέτυχε ο Ντιέγκο τον γκολ, το χέρι του Θεού, και τον γκολ του Λόνα βεβαίως. Και οι Άγγλοι πέσουν τα άσπρα τους, οπότε 40 χρόνια μετά να έχουμε ένα έξτρα λόγο τέλος πάντων να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, που εννοείται σαν να το περιμένουμε πάρα πολύ και πώς και πώς.
4: Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν προγνωστικά είτε από εταιρείες είτε από τους υπερυπολογιστές τόσο για το αυριανό παιχνίδι, για το απόψινό παιχνίδι, συγγνώμη, όσο και για την ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, Πέτρο.
3: Η ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο θα ξεκαθαρίσει πολύ περισσότερο μετά το σημερινό αντίπαλο, αλλά επειδή όντως τα βλέπουν αυτά. Η Ισπανία γενικά την πάει πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η Ισπανία δεν ήταν καν μέσα στα 3-4 πρώτα φαβορί. Δηλαδή είχε Γαλλία, είχε Βραζιλία, είχε Αγγλία, είχε Αργεντινή πάρα πολύ και μετά ήταν οι Ισπανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει να πω ότι το ζήτημα πρόκριση είναι. Το ζήτημα πρόκριση. Η ομάδα η οποία θα προκριθεί όλο και περισσότερο προς Αγγλία πηγαίνει, με βάση βεβαίως και τα πονταρίσματα αυτοπεκτών. Κάπου εκεί γύρω στο 1,75-1,80 σημαίνει την πρόκληση της Αγγλίας. Ενώ σε ό,τι αφορά την κατάκτηση, είπαμε ότι η Ισπανία θα τρομάξει από τον φαίνεται κόσμο. Οπότε πιθανότατα ξέρετε, αυτοί να αρχίσουν να χτυπάνε όλοι και περισσότερο ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Έτσι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Αν έρθει η Αγγλία, θα είναι ένα σούπερ ευρωπαϊκό ντέρμπι. Εξαιρετικό ευρωπαϊκό ντέρμπι που το περιμένουμε από σκοπό. Αν έρθει η Αργεντινή, θα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το σημερινό παιχνίδι, για παράδειγμα, είναι γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια η συμβατική αξία των δύο παιχτών. Στην Αγγλία βεβαίως να είναι καλύτερη, να έχει περισσότερα χρήματα δηλαδή. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Υπάρχει ένας μικρός τελικός, το συζητούσαμε με τον Κώστα. Τα λέμε όλα αυτά γιατί περιμένουμε ακόμα και στην δεκάδα, θα μόνο που να είναι. Το συζητούσαμε με τον Κώστα ότι πόση διαφορά έχει ο μικρός τελικός στο ποδόσφαιρο, στο γύρο δηλαδή, στο παγκόσμιο κύπελο, σε σχέση για παράδειγμα με το Final Four της Ευρωλίγκας που τον έκοψαν φέτος. Είδες ότι δεν τον έκαναν πια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα ο μικρός τελικός στο παγκόσμιο κύπελο έχει μια αξία, είτε είναι Γαλλία Αργεντινή είτε είναι Γαλλία Αγγλία, επειδή οι παίχτες κυνηγάνε ρεκόρ, επειδή γενικότερα, πώς να πω ρε παιδί μου, έχει ένα ενδιαφέρον, οι παίχτες είναι παίχτες, δεν δίνει τίποτα, μόνο μια τέτοια θέση που λέμε για το ονόρε, αλλά είναι άξιο να το παρακολουθήσεις. Νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά λοιπόν, από τα παθητικά.
4: Θα πρότεινα να κλείσουμε και αν έχεις εντεκάδες μπορείς να παρέμβεις ανά πάσα στιγμή να μας τις μεταφέρεις, Πέτρο, για να συνεχίσουμε και τη ροή των υπόλοιπων ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα μιλήσουμε πάλι.
4: Ωραία, μας καλεί, η Νέλη είναι εδώ, σε περιμένει και θα είσαι αμέσως στον αέρα να μας τις μεταφέρεις εντεκάδες του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή στις 10, θυμίζουμε, Era Sport και Ertena. 75ο λεπτό, Rapid Vienna Παναθηναϊκός 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξάγεται στην Αυστρία. 21ο λεπτό, ΑΕΚ Φύτεσε 0-0 σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία. Και εμείς πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Είχαμε πριν από λίγο Νίκο Μπιντέλα την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την επέκταση του συμβολαίου με τον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ έως το 2030.
5: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ήταν κάτι που το γνωρίζαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα χέρια με τον Ισπανό forward για νέο συμβόλαιο που θα τον κρατά στο τριφύλι μέχρι το 2030. Ήρθε και η ανακοίνωση, μια συγκινητική ανακοίνωση θα έλεγα, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και τον κόσμο. Νομίζω είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και ενδεχομένως από το επόμενο καλοκαίρι να είναι και ο νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού, εφόσον, όπως όλα δείχνουν τώρα δηλαδή, ολοκληρώσει σε ένα χρόνο την καριέρα του ο Κώστας Λούκας. Τότε νομίζω το ρόλο του αρχηγού στον Παναθηναϊκό θα τον πάρει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος ήρθε το 2023, έδωσε πολλά στην ομάδα, βοήθησε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από πάρα πολλά χρόνια και δέθηκε πάρα πολύ με την ομάδα και τον κόσμο, και τώρα ο Παναθηναϊκός τον κρατάει παρά τις σιρήνες που ακούγονταν έτσι από την Ισπανία, την πατρίδα του παίκτη και το ενδιαφέρον της Ρεάλ για να τον αποκτήσει.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να σε διακόψω λίγο, Νίκο. Έχουμε τις συνθέσεις, έχει δίκιο ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε τις συνθέσεις του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή. Δεύτερο ημιτελικό στο παγκόσμιο κύπελο. Σε ακούμε, Πέτρο.
3: Νίκο, να σπάμε με βάση τον κυπελούχο. Η Αγγλία παίζει με τον Μπέικφορντ στο τέρμα. Ο Στόουνς, ο Γκέι, ο Τζέιμς και ο Σπένς είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Ντέκλαν Ράις παίζει από την αρχή, από ό,τι φαίνεται ξεπέρασε και το ζηματάκι. Αν το ξεπέρασε, τέλος πάντων, θα δούμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται παίζει στο συγκεκριμένο κύπελο πραγματικά με ζητήματα. Ο Άντερσον, ο Μπέλιχαμ και ο Μόργαν Ρότζερς, ο Χάρι Κέιν και ο Άντωνι Γκόρντον. Αυτή είναι η 11 από πλευράς Αγγλίας. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, είναι ναι, εκτός ο Μαντουάκη, λογικό είναι. Θυμίζω εδώ πάρα πολύ γρήγορα, Φάνο, την τοποθέτηση που έχει κάνει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και πει ότι το καλώδιο έπαιξε καλύτερο μπάλα από ό,τι έπαιξε ο Μαντουέκε. Στο παιχνίδι δηλαδή της Αγγλίας. Ενώ από πλευρά. Εντάξει, αυτό παίζει επειδή είναι τραυματίες ο Σάκα. Είναι απλό παίζει και δεν είναι και καλό.
4: Αλλά το καλώδιο έπαιξε καλύτερα,
3: Ναι, το καλώδιο έπαιξε καλύτερα. Λοιπόν, κάτσε να ρίξει μια ματιά και στα ζητήματα Αργεντινή. Παίζει εννοείται με το Μαρτίνες στο τέρμα. Βλέπω ότι όλοι είναι μέσα κανονικά. Ναι, Άλβαρες, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Μαρτίνες, όλοι ο Μέση βεβαίως, Μολίνα, Παρέδες, Ρομέρο, Σιμεώνε, έτσι Καλιαθήκο. Προβλήματα έχουν ο Κουάντσα. Α, τον Μπαλέρ δεν βλέπω ότι δεν είναι από πλευράς Αργεντινής, αλλά ούτως ή άλλως δεν ήταν εδώ. Αυτά. Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και από Αργεντινή έχεις κάποιο σχόλιο, γιατί είναι ενδεκάδα?
3: Όχι, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενοι. Δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση δηλαδή. Α, αυτό που αρχίζει να αναφέρουμε και αφορά στην Αγγλία είναι ότι ο Στόουν, ο οποίος λόγω των τραυματισμών κτλ. Μπήκε και άλλαξε ουσιαστικά τα 120 λεπτά που έπαιξε με την Νορβηγία, τα 33 που έπαιξε με το Μεξικό, τα 87 που έπαιξε με την Αγγλία κτλ. Ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Μετά το φινάλε τη καριέρα του από την Μάντσεστερ, την οποία ήταν από το 16-17 μετά την Έβερτον, δηλαδή την πραγματικότητα που θα γίνει η τριετία, ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Λέει ο ίδιος ότι τέλος πάντων το ψάχνει, να δούμε τι θα βρει και διάφορα τέτοια. Άρα αυτά που κρατάμε είναι Ρότζερ στη δεξιά πλευρά αντί του Μαντουέκε και το κλασικό 4-4-2 του Σκαλόνι με το Φερνάντες, Μακάλιστερ, Παρέδες και Σιμεώνε. Α, παίζει Σιμεώνε από την αρχή. Α, να, αυτό είναι ωραίο και σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια είχε πάγκο, 71 λεπτά με την Ιρλανδία, πάγκο, ναι. Οπότε παίζει από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό
4: ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Επιστρέφουμε στον Νίκο Μπιντέλα, στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό εν προκειμένου. Αναμένεται, Νίκο, και άφηξη του Γιαμπουσέλε τις επόμενες ημέρες?
5: Ναι, αύριο περιμένουμε στην Αθήνα τον Γάλλο Power Forward Center, ο οποίος θα έρθει για να ολοκληρώσει το πακέτο των ιατρικών εξετάσεων και να ολοκληρωθεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και τυπικά η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι εδώ και μέρες το Τριφύλι έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε με τριετές συμβόλαιο και τον έχει κάνει και έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλωστε ο Γάλλος ψηλός άφησε μετά από μια διετία το NBA, την δεύτερη θητεία του στο NBA, για να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς στις θέσεις 4 και 5, μια μεταγραφή βόμβα θα λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Μια μεταγραφή βόμβα σαν αυτή που κυνηγάει και στη θέση του playmaker, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που καίει πλέον όλους τους ανθρώπους του Τριφυλιού και τον κόσμο φυσικά της ομάδας, ο οποίος περιμένει με αγωνία να δει ποιος θα είναι ο νέος κουμανταδόρος, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι του Τριφυλιού. Φημολογείται ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1, σε συνδυασμό φυσικά και με την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εξέλιξη αυτή με τον Όσμαν έχει διαφοροποιήσει τα πράγματα στον Παναθηναϊκό σχετικά με το τι ψάχνει το Τριφύλι από τον νέο του playmaker. Στην αγορά, όπως είπα, κυκλοφορεί αυτή η φήμη ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να χτυπήσει ένα πολύ δυνατό όνομα από την Ευρώπη που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Υπάρχουν κάποιες φήμες τις τελευταίες ώρες ότι αυτός ο παίκτης ενδέχεται να είναι ο Φακούντο Καμπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο 35χρονος Αργεντινός γκάρντ, ο οποίος και πριν από μερικά χρόνια είχε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, νομίζω πριν 3 χρόνια, το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε έρθει και ο Έργιν Άταμαν στην ομάδα. Αλλά τότε είχε επιλέξει να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που του έδινε ο Παναθηναϊκός. Τώρα μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες. Πάντως νομίζω ότι είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση στη θέση 1 για να ολοκληρώσει έτσι, όπως φαίνεται, και το παζλ εν ώψη της νέας σεζόν, ενώ τα σημαντικά του κομμάτια, γιατί σίγουρα θα γίνουν και κάποιες άλλες προσταφαιρέσεις. Άλλωστε περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την περίπτωση του Τολιόπουλου. Mm-hmm. Αλλά θα μας τα πούνε αυτά καλύτερα, Θάνο, και από τη Θεσσαλονίκη.
4: Θα μας τα πούνε, βεβαίως. Ναι, πάμε τώρα.
5: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό, γιατί σε συνδυασμό με αυτά, με τις εξελίξεις που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη και αυτό που έχουμε μάθει όλοι, τέλος πάντων, ότι απέσυρε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ανεβάζει τώρα προς το παρόν τις πιθανότητες στο να μείνει στον Παναθηναϊκό Τολιόπουλος. Mm-hmm. Άρα δηλαδή θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες. Πάντως το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό, πως θα ολοκληρωθεί η σύνθεση στα γκάρντου με την απόκτηση του playmaker, γιατί θα είναι μια πολύ δυνατή κίνηση.
4: Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αναζητεί παίχτη στο NBA που βρίσκεται ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, δηλαδή, και βλέπει αγωνές.
5: Ναι, κοίταξε.
4: Διαβάζω για Γκαρσία, για παράδειγμα, τώρα λέω ένα όνομα που...
5: Ναι, έχει ακουστεί αυτό το όνομα για τον Δομινικανό Άσο, ο οποίος είχε απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, που του είχε κάνει μια πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ετησίως, αλλά είχε αποφασίσει να κυνηγήσει το όνειρο του NBA και βρήκε συμβόλαιο εκεί και δεν τη δέχτηκε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα στην Αμερική που λέγανε για πρόταση του Ολυμπιακού για συνάντηση με τους εκπροσώπους του παίκτη, μια πολύ καλή συνάντηση, και ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον David Jones Garcia, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να ψάχνει έναν παίκτη στο στυλ του Garcia, ο οποίος ναι μεν παίζει στη θέση 3, όπου εκεί θα ήθελε κάτι ο Ολυμπιακός, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περισσότερο guard. Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίκτη από το 3 προς το 4. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο αυτό ο David Jones Garcia δεν μπορεί να του το δώσει. Αλλά φυσικά θα περιμένουμε να δούμε και τι θα συμβεί και με τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Γιατί ενδέχεται στη συνέχεια να φέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Δομινικανού. Πάντως προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια mm-hmm. σύνδεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν να γίνει κάτι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον David Jones Garcia. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίχτη forward, κυρίως στο 4, αλλά να μπορεί να δώσει λύσεις και στο 3. Και υπάρχουν κάποια ονόματα που εξετάζονται από την αγορά της Αμερικής, γι' αυτό βρίσκονται και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο Las Vegas. Παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται κυρίως εκτός της Summer League του NBA, έτσι, γιατί εκεί δεν υπάρχει και κάτι το ιδιαίτερο όπως φαίνεται. Και υπάρχει φυσικά και η περίπτωση του Τζον Πουλακίδα, του Ελληνοαμερικανού guard, ο οποίος είχε συνάντηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις, γιατί και ο παίκτης θα κυνηγήσει μέχρι τέλους το όνειρο του NBA, όπου αγωνίστηκε εκεί για κάποια παιχνίδια στο φινάλι της σεζόν με τους Dallas Mavericks, αλλά και γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να δει τι θα γίνει με τις υποθέσεις που έχει ανοιχτές. Του Dorsey, για τον οποίο φαίνεται ότι μπορεί από εβδομάδα να έχουμε κάποιες εξελίξεις θετικές, γιατί αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο οι πιθανότητες να παραμείνει στον Ολυμπιακό με επέκταση συμβολέου για την επόμενη τριετία μάλλον, αλλά και με πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που λάμβανε μέχρι τώρα. Και του Thomas Walkup, ο οποίος μάλλον οδεύει προς την έξοδο, όπως φαίνεται. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε την buyout που θα λάβει ο Ολυμπιακός. Και αντίστοιχα είναι και, θα κλείσει και η υπόθεση του Κόρι Τζόζεφ άμεσα, γιατί είχε δοθεί μια μικρή παράταση. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Καναδός θα παραμείνει και αυτό είναι σε πλήρη συνάρτηση και με τις εξελίξεις που θα έρθουν στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κώστας Κούσης. Κώστα, έχουμε αποχώρηση του ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου.
6: Είναι αναστατωμένη όλη η Θεσσαλονίκη, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτό που έχει γίνει πριν από λίγες ώρες, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ διέρευσε εντός εισαγωγικών την απόσυρση του ενδιαφέροντος για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ότι ο λογικό, ότι αγωνιστικά είναι καλυμμένος και ότι δεν βλέπουν το λόγο οι άνθρωποι του Δικεφάλου πλέον να κινηθούν για μια τέτοια περίπτωση από τη στιγμή που στην περιφέρεια έχουν αρκετούς παίκτες. Mm-hmm. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι, χθες ας πούμε για παράδειγμα, δεν ήταν γνωστό ότι έχει αρκετούς καλούς παίκτες?
4: Τι μεσολάβησε? Θα σε ρώταγα δηλαδή αν έκανε κάποια μεταγραφή τις τελευταίες ώρες.
6: Ναι, προχθές ας πούμε που είχε πάλι τον Καλάθι, τον Φώστερ, τον Μήτρου Λόγκ κτλ. Δεν ήταν καλυμμένος έτσι ώστε να κυνηγήσει έναν διεθνή Έλληνα γκάρντ όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος και με τόσα χρήματα. Mm-hmm. Και αν δεν ίσχυαν όλα αυτά, γιατί δεν διέπιστευσε από την αρχή
4: το ενδιαφέρον του?
6: Ναι,
4: και μάλιστα παιδιά, φέρεται να έκανε και πρόταση, να έχει κάνει, ναι, και πρόταση.
6: Ότι, παιδιά, είναι λάθος αυτά τα νούμερα, δημιουργούνται εντυπώσεις στον κόσμο και δεν είναι σωστό να λέμε ότι δίνουμε 5 εκατομμύρια και 5,5 και στο τέλος να αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά αποσκοπούν κάπου. Ίσως και καθαρίζει για την κατάσταση τουλάχιστον τις τρεις εκδοχές για την κατάληξη της καριέρας του Βασίλη Τολιόπουλου. Τις κάναμε δύο και οι οποίες δύο είναι βεβαίως ή ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο βεβαίως ο παίκτης έχει συμβόλαιο, ή ο Άρης, όπου υπάρχει ενδιαφέρον επιβεβαιωμένο, όχι όμως με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία συνδέθηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον ΠΑΟΚ, όχι δηλαδή με τόσα πολλά χρήματα. Και για να το κάνουμε πιο λιανά, ο Άρης δίνει λιγότερο από 100,000 στον Παναθηναϊκό για να αφαιθεί ελεύθερος. Μάλιστα. Ο Τολιόπουλος.
4: Ο ΠΑΟΚ και πόσα έδινε, έχεις εικόνα, Κώστα?
6: Ο ΠΑΟΚ έδινε 1,5.
4: Έδινε 1,5, μάλιστα.
6: Στον Παναθηναϊκό.
4: Στον Παναθηναϊκό, ναι, ναι.
6: Και 1,5 στον παίκτη. Mm-hmm. Οπότε...
4: Καθόλου κακή προσφορά.
6: Πάρα πολύ καλή προσφορά. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης, ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από πολύ χαμηλά εντός εισαγωγικών επίπεδα αποδοχών. Το κέρδισε βέβαια με τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, ας πούμε, από τις 25.000 που έφτανε να παίρνει στον Άρη το χρόνο, έτσι, το χρόνο, δηλαδή από 2.500 και 3, φτάνει τώρα σε αυτά τα νούμερα. Μπράβο του. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα παιδί που μέσα στο γήπεδο έχει αποδείξει ότι έχει κότσια μπασχετικά. Τώρα αυτά τα νούμερα βεβαίως είναι πολύ μεγάλα, είναι στο πνεύμα της εποχής όμως αυτά τα νούμερα. Έτσι, υπάρχει πλειάδα παικτών και δι' Ελλήνων, εδώ βάζω παρένθεση και λέω ότι γι' αυτό και οι ομάδες σκέφτονται να αυξήσουν τους ξένους, ναι. Έχουν παράπονο με την αγορά την ελληνική, με τους μάνατζερ, με τα ίδια τα παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιδιών που έχουν πάρει πολύ καλά ποσά. Δεν θέλω να πω τρελά ή τέλος πάντων παράτερα για την αξία τους, λόγω ακριβώς της διελκυστίδας αυτής που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ, με τους μεγάλους να έχουν αυξηθεί ποσοτικά, ενώ μεγάλους οικονομικά, έτσι από δύο να έχουν γίνει τέσσερις, αλλά και πέντε. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ θα ρίξει χρήματα, όχι τόσο πολλά ή τόσο τρελά. Οπότε σε κάθε περίπτωση κάποιοι παίκτες ωφελούνται. Ο Τολιόπουλος είναι ένας από αυτούς. Το παιδί αξίζει βεβαίως της προσοχής, είναι πλέον, μάλιστα, ο ηγέτης της νέας εθνικής ομάδας και να δούμε.
4: Πάντως το θέμα είναι η απόσυρση του ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδι, ναι, ναι, τώρα μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη το τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Το παιχνίδι σε εισαγωγικά.
6: Ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει τον Οσμάν την Παρασκευή. Mm-hmm. Αναμένεται να είναι και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια τεράστια μεταγραφή, έτσι, που ταρακούνησε, ναι, όλη την Ευρώπη. Αυτό να το λέμε, έτσι, για να μην λέμε μόνο για την περίπτωση του Τολιόπουλου. Mm-hmm. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βεβαίως τα social media χορεύουν στους ρυθμούς του Βασίλη. Λογικό είναι, ο κόσμος ψοφάει, ας με επιτραπεί η έκφραση.
4: Τι λένε δηλαδή οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για την απόσυρση του ενδιαφέροντος?
6: Και τώρα είμαστε στην ημέρα του σιγά τον Τολιόπουλο.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει. Για πες μας και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, επειδή είμαστε λίγο πιεσμένοι τώρα, ναι, με τον χρόνο. Στον Άρη κινούνται για την απόκτηση του Ρόμπινσον.
6: Είναι η μέρα κρίσιμη, mm-hmm, βεβαίως μην ξεχνάμε γιατί εμείς λέμε μέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι 12 η ώρα στην Αμερική. Δηλαδή έχουμε τη διαφορά ώρας. Ναι. Όντως σήμερα τελειώνει το NBA out που έχει ο Ρόμπινσον έρθει στη συμφωνία του με τον Άρη, όπως λένε τουλάχιστον οι κεντρινόμαυροι, που σημαίνει τι, ότι μέχρι σήμερα, αν φέρει πρόταση από ομάδα του NBA, γιατί αυτός ταξιλογικό είναι, κάθε Αμερικανός θέλει να μείνει εκεί, να παίξει εκεί, τότε μένει εκεί. Αν δεν τα καταφέρει μέχρι σήμερα, άντε αύριο λέω εγώ, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας, τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η φερόμενη συμφωνία με τον Άρη, και που θα είναι πολύ σημαντική, βεβαίως, γιατί πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη. Απορούμε πως δεν παίζει στο NBA, έτσι λένε τουλάχιστον οι υπαίοντες. Και η δεύτερη κρίσιμη έτσι, ενότητα της σημερινής ημέρας για τον Άρη είναι ότι τελειώνει το ανάλογο EuroLeague out που έχει για τον Αμίν Νουά, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες του φέτος. Έχει και ο ίδιος βάλει έναν όρο, αν βρει ομάδα από Ευρωλίγκα μέχρι 15 του μηνός να μείνει ελεύθερος. 15 έχουμε σήμερα.
4: Μάλιστα. Άρα από αύριο μεθαύριο θα έχουμε εξελίξεις αυτά τα δύο θέματα.
6: Θα έχουμε εξελίξεις.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Επίσης, Κώστα, ο λόγος στο Γιάννη Παπαγεωργίου, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε και άλλο γκολ και δεν ξέρω τι θα πει ο Νίστρουπ για αυτό το παιχνίδι, αλλά την εικόνα και το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής θα μας τα μεταφέρει εσύ, Γιάννη.
7: Ναι, δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το φιλικό πρόβα τζενεράλε, όπως έχουμε πει, εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων την επόμενη Πέμπτη στην Ουγγαρία με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός στο 90 λεπτό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο είναι πίσω στο σκορ με 4-0. Θα έχουμε και ένα έξτρα ημίωρο, το έχουμε πει, έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες να παίξουν 120 λεπτά. Αυτή την ώρα επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για την παράταση, εισαγωγικά έτσι, γιατί ο έξτρα ημίωρος αυτό το φιλικό. Να πούμε ότι τα γκολ της Rapid τα σημείωσαν στο 14 ο Τυπρός, στο 37 ο Άνταμσεν, στο 43 ο Χαϊντάρα και στο 89 ο Σκάουμπ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ από δεξιά. Ό,τι έχει να κάνει με τις αλλαγές που έχει κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο προπονητής του Τρεφιλιού, έχει πέρασε στην αναμέτρηση Γιάγκουση, Τζίνγκασον, Κάτρι Τετέι, τον Κοντούρι, τον Παντελίδη και τον Τσιριβέγια και έβγαλε τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, τον Τσέριν, τον Ζαρουρί, έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο επίσης και τον Ταμπόρδα, έτσι. Τώρα ξεκινάει το έξτρα ημίωρο σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ με 4-0. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα του και κυρίως στην μεσοαμυντική λειτουργία του. Σίγουρα ο Τζέικοπ Νίστρουπ από αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι ικανοποιημένος, αλλά βέβαια είπαμε είναι φιλικά παιχνίδια, οι προπονητές θέλουν να δοκιμάσουν σχήματα, θέλουν να δοκιμάσουν ποδοσφαιριστές, θα δούμε τι θα πει
4: σχέση,
7: αμέσως μετά
4: σε σχέση βεβαίως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και το τρίτο ημίχρονο, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι σωστό αυτό, αλλά θέλω να μας πεις, εκτός από τη μεσοεπιθετική γραμμή, πού αλλού, μεσοαμυντική γραμμή, συγγνώμη, πού αλλού διαπίστωσε σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά του Παναθηναϊκού έτσι αδυναμίες? Πού υπολείπεται, είναι πιο προετοιμασμένη, καλύτερα προετοιμασμένη η Rapid?
7: Ναι, εντάξει, η Rapid θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες το πρωτάθλημα της. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία, γιατί έχει την επόμενη εβδομάδα
4: στην Ουγγαρία.
7: Ναι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έκανε, προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις μπροστά στην εστία των Αυστριακών. Είχε δύο-τρεις καλές στιγμές ο Ταμπόρδα κυρίως. Είχε κατεβάσει η ρολά ο Αυστριακός τερματοφύλακας. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι πολύ κακή η εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεννόηση στην αμυντική λειτουργία.
4: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω αν η είσοδο στο βασικό σχήμα δίπλα στον Ντεφράι, που δεν τον είχαμε δει. Βλέπαμε το δίδυμο συνήθως Ντεφράι Ίνγκασον στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν αυτό άλλαξε και την χημεία που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Πάντως το ξαναλέμε, είναι ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός, εκτός από του Ντεφράι που αποκτήθηκε και είναι μια χειρή μεταγραφή για το κέντρο της άμυνας, ψάχνει άλλον έναν στόπερ. Οπότε όλα αυτά τα έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο 90 λεπτό ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ με 4-0. Προηγείται η Rapid Viennis και τώρα παίζουμε το τρίτο μέρος του αγώνα αυτού. Θα είναι σε 3-45 λεπτά δηλαδή. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Αντωρινέος.
1: Ναι, τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 0-0 είναι το μάτς με την Φίτεσε. Έδειξε ο Μάρκο Νίκολης αυτό που δούλευε το προηγούμενο διάστημα, που ήθελε μια ΑΕΚ πιο παραγωγική, και αυτό ακριβώς συνέβη. Έπαιξε από τις πτερυγές, με πίο Κοϊτά από αριστερά και με Ρότα Ζούπκοφ από τα δεξιά. Δημιούργησε ευκαιρίες, ακόμη και κλασικές περιπτώσεις για γκολ, απλά δεν ευστόχησε. Είχε ευκαιρία και με τον πίο που έπαιξε πάρα πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά. Η ΑΕΚ συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μπήκε στην περιοχή από μέσα αριστερά, κάνει το σουτ στη γωνία του goalkeeper της Φίτεσε, κατάφερε να διώξει. Και με γύρισμα του οποίου αμέσως μετά σε εξέλιξη αυτής της φάσης, με τον Καλοσκάμινα που δεν να κάνει το σουτ γιατί βρήκε την μπάλα πάνω στο βηματισμό. Στο 31 είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζούπκοφ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, λήχθηκε ανάμεσα σε δύο αμυντικούς, σημάδεψε από θέση μέσα δεξιά με το αριστερό. Είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζούπκοφ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, λήχθηκε ανάμεσα σε δύο αμυντικούς, σημάδεψε από θέση μέσα δεξιά.

0: Ήδη η ΑΕΚ από τις στέργες μας δείχνει πράγματα, πώς ακριβώς θέλει ο Νίκολης να συνδυάζει τη ομάδα του. Μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή της Βήτας, απλά δεν έχει καταφέρει να κάνει τις ευκαιρίες γκολ. Κινδύνευσε σε μια-δυο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση από μια επιπολαιότητα του Μπρινιόλη, στη δεύτερη από ένα πολύ ωραίο συνδυασμό της Βήτας με το Πίντο, αποθέσει μέσα δεξιά να κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα να φεύγει out. Οπότε τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 0-0 και έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τη δεύτερη ενδεκάδα που περιμένουμε να παρουσιάσει ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως το είχε κάνει και στο προηγούμενο φιλικό με την Ντεγκράφσα του.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.

56 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Βίβια Νικολοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Άγγελο Στίμο. Ενημέρωση για τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη και βέβαια με τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποια

Καλησπέρα σας, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα είναι με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε τα φιλικά Rapid Viennis Παναθηναϊκός και Φίτε σε ΑΕΚ, ενώ σε περίπου 50 λεπτά ξεκινάει και η μεγάλη αναμέτρηση, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Με εκπλήξεις λοιπόν από τον Τούχελ η ενδεκάδα της Αργεντινής, ο Ρότζερς αντί τον Σάκα και Μαντουέ, και στον Μόργαν Ρότζερς λοιπόν να δούμε την ενδεκάδα. Ο Πίκφορντ θα υπερασπιστεί για ακόμα μία φορά τα δοκάρια των λιονταριών, με τους Τζέιμς Στόουνς, Γκουέχι και Σπένς να σχηματίζουν την αμυντική τετράδα. Δίδυμο στα χαφ ο Ντέγκλαν Ράις με τον Άντερσον, ο Μπέλιγχαμ σε ρόλο δεκαριού, στα άκρα ο Ρότζερς και ο Γκόρντον και στην επίθεση ο Χαρί Κέιν. Έξω λοιπόν δεν ξεκινάνε, όχι έξω, Μαντουέ και Σάκα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι αυτή την ώρα στους δέκτες, μας χαιρετάει τους οπαδούς της Αργεντινής, καθώς οι παίκτες της Αλμπισελέστε κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανση.

0: Αυτή την ώρα έχουμε το έξτρα 30 λεπτό που διεξάγεται στη Βιέννη ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 4-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Όμως στην παράταση οι πράσινοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Παντελίδης λοιπόν ήταν ο σκόρερ του τριφυλιού στο 107 της παράτασης. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι κοντά μας. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα και
0: βρήκε
1: σένα,
0: το δρόμο για τα δίχτυα ο Παναθηναϊκός, έστω και στην παράταση, στο έξτρα ημίωρο, έτσι.
1: Στην παράταση εισαγωγικά, έτσι, γιατί είναι
0: ναι,
1: αυτό το έξτρα
0: εντάξει.
1: 30 λεπτό που έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες. Είναι λογικό, είναι ένα φιλικό προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός με πολύ κακή εικόνα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Νομίζω, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, επειδή έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει τα φιλικά προετοιμασίες.
0: Όχι καμία σχέση τα δύο προηγούμενα με το τωρινό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ο Παναθηναϊκός, Γιάννη, κάτι έπρεπε να πάρει. Δεν πήρε τίποτα νομίζω. Και στο καλό του διάστημα.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Νομίζω ότι μπέρδεψε αρκετά τα πράγματα ο Νίστρουπ με την είσοδο στο κέντρο της άμυνας του Μπα μαζί με τον Ντεφράι. Έτσι, ο Ίνγκασον έπαιζε συνήθως δίπλα στον Ολλανδό. Τώρα ξεκίνησε ο Τουμπά. Βέβαια, είχαμε και αυτή την αλλαγή με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να ξεκινάει βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας στην θέση του Καλάμπρια που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έκανε και αρκετές αλλαγές. Να θυμίσω στους φίλους, έτσι, αυτά που έλεγα και νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα, ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη στην άμυνα. Για να δούμε τώρα, είναι πεσμένος ο Ίνγκασον στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, βλέπω να τρέχει το ιατρικό επιτελείο.
0: Αυτό βλέπω και εγώ. Δείχνει και είναι και από πάνω του υπέκταση του Παναθηναϊκού, έτσι,
1: είναι
0: και τη Ραπίτ.
1: Τρεις από πάνω του αμέσως φώναξαν το ιατρικό επιτελείο. Για να δούμε αν. Αλλαγή ζητάει ο Τσιριβέγια. Άρα είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Βλέπω να πονάει αρκετά ο Ίνγκασον. Για να δούμε αν θα προσθεθεί άλλο ένα πρόβλημα στον Τζέικοπ Νίστρου.
0: Και αυτό το λέμε, Γιάννη, γιατί ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα έχει επίσημο παιχνίδι, έτσι, την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Την επόμενη Πέμπτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Θα παίξει στην Ουγγαρία με την Πάξη 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μπαίνει στα επίσημα. Εδώ θα μάθουμε μετά την λήξη της αναμέτρησης τι ακριβώς έχει γίνει με τον Ίνγκασον. Πάντως πονιάει αρκετά, κρατάει και το κεφάλι του. Πρέπει να είναι αρκετά σοβαρός ο τραυματισμός στο γόνατο, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εκεί το
0: ιατρικό γόνατο πιάνει.
1: Του ρίχνει ψυκτικό. Πάντως κρατάει το κεφάλι του. Έχει πάει και ο Κάτρης από πάνω του. Πάει ο Τσιριβέγια τώρα. Πρέπει να είναι σοβαρά τα πράγματα. Για τον,
0: να ευχηθούμε να είναι κάτι, να μην είναι σοβαρό, να είναι κάτι τη στιγμή.
1: Τουλάχιστον από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις και την εικόνα του Ίνγκασον φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός, γιατί δείχνει να σφαδάζει και να κρατάει το κεφάλι του, έτσι.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό
0: και να επανέλθει. Και να επανέλθει σιδερένιος.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς να το πούμε, Άγγελε, ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση στόπερ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω, μήπως θα χρειαστεί τώρα και δεύτερη ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, αν τραυματισμός του Ίνγκασον να αποδειχθεί πιο σοβαρός από αυτά, αν αποδειχθεί σοβαρός. Τώρα, να σας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει με μια συνεργασία βγαλμένη από την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Τετέι πήρε την μπάλα, πέρασε αριστερά στον Παντελίδη, αυτός πλάσαρε ωραία στο 107 με αυτόν τον τρόπο. Παναθηναϊκός μείωσε 4-0. Τελείωσε το 90 λεπτό. Να το πούμε αυτό, με τον Παναθηναϊκό κυρίως το πρώτο ημίχρονο να είναι πάρα πολύ κακός στο μεσοαμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Υποβασταζόμενος.
0: Προσπαθώ να δω πώς πατάει το πόδι. Πώς το βλέπεις? Το πατάει με κάποιο. Το περπατάει, αλλά δύσκολα. Υποβασταζόμενος. Δύσκολα το πατάει.
1: Δύσκολα το πατάει. Θα μάθουμε αμέσως μετά τη λήξη ποια είναι η εκτίμηση, η πρώτη, του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό
0: του Ίνγκασον. Βεβαίως. Ωραία, Γιάννη. Θα τα πούμε και αργότερα, έτσι και αλλιώς το σκόρ είναι στα επίπεδα του 4-1 αυτή την ώρα, αλλά περισσότερο απασχολεί ο Ίνγκασον, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στην ενδεκάδα της Αγγλίας. Πάμε να δούμε και της Αργεντινής. Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίγκο, Παρέδες, Μακάλιστερ, Έτσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεώνε και Λιονέλ Μέση. Θυμίζω Pickford, James, Stones, Gay, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Rogers, Gordon και Kane, η ενδεκάδα των λιονταριών. Στις 10 η ώρα η Ισπανία που εχθές κέρδισε τη Γαλλία με 2-0, γύρω στις 12, αν δεν έχουμε παράταση ή πέναλτι, θα μάθει τον αντίπαλό της στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κυριακής. Λοιπόν, όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι εδώ για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που συντονίστηκαν τώρα στο πρόγραμμα της Ερασπορ. 0-0 ημίχρονο το μάτς της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με διαφορετική ενδεκάδα και έχει σημασία γιατί ο Χρήστος Αλεξίου κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο με την πανέλα της ΑΕΚ, ενώ και ο Λούκα Γιώβιτς παίζει στο πρώτο του φιλικό μάτς, καθώς δεν είχε αγωνιστεί για προληπτικούς λόγους στην αναμέτρηση με την The Grafsap. Οπότε υπάρχει εδώ και η ευκαιρία να δούμε και τον Σαχαμπό στα χαφ. Η ενδεκάδα είναι Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια, Χρυστακόπουλος δεξιά, Πενεράης αριστερά, Μουκουντή και Αλεξίου τα στόπερ, Σαχαμπό Μαρίν στη μεσαία γραμμή, ο Ιούμπισιτς από τα δεξιά, ο Κουτές από τα αριστερά και επιθετικό δίδυμο ο Γκατσίνοβιτς που σήμερα ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ για άλλα 2 χρόνια με τον Λούκα Γιώβιτς. 0-0 στο 51ο λεπτό.
0: Ωραία, δεν μας έκανε τη χάρη τεχνολογία. Αργότερα στην επόμενη μας σύνδεση με το Γιάννη θα κάνουμε και το σχόλιο για την αναμέτρηση. Α, τον έχουμε. Λοιπόν, Γιάννη, έλεγα πριν σε χάσουμε για λίγο ότι ένα σχόλιο για το Αγγλία-Αργεντινή. Βλέπεις τελικό Ισπανία-Αγγλία.
2: Κοίταξε τώρα, είναι ένα ματσάρα, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το Αγγλία-Αργεντινή με πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάλι σε λεπτομέρειες. Βέβαια η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο.
0: Ναι, ευκαιρία δεν έκανε η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η Γαλλία.
2: αλλά έδειξε μια τακτική ανωτερότητα που δεν την έχουν παρουσιάσει οι άλλες ομάδες. Η Γαλλία δεν μπόρεσε να βγάλει ταχύτητα και τις ατομικές ικανότητες παικτών. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Αγγλία-Αργεντινή. Θα είναι η Αγγλία σε τελικό για να πάρει το τρόπαιο It's coming home που λένε οι Άγγλοι από 60 χρόνια.
0: Δεν την έχει από το 66, δεν θυμάμαι να έχει ξαναπάει, έτσι. Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Θα μπει η Αργεντινή από το 66 και μετά, όχι, δεν έχει πάει τελικό.
0: Δεν έχει πάει τελικό, έτσι. Μέχρι μη τελικά έχει φτάσει.
2: Θα είναι η Αργεντινή που φοράει και την μπλε φανέλα για να τιμήσει τον Diego Armando Maradona και το μεγάλο μάτσο 1986. Με το σύνθημα που αποτελεί το τραγούδι που, στο οποίο αναφέρονται χιλιάδες Αργεντινοί οπαδοί για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο και για το τελευταίο του Λέο. Yeah. Είναι όποια πτυχή της ιστορίας μας παρουσιάσει σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τεράστιο. Ωραία Γιάννη, θα είσαι κοντά μας για την αναμέτρηση της Φύτεσε με την ΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αργότερα.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Σαντορινέο. Δώσαμε τις ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Να θυμίσω πως η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Rapid που έγινε στη Βιέννη σε καταπράσινο φόντο. Έλα, Γιάννη.
1: 4-1 το τελικό αποτέλεσμα στην Βιέννη σε ένα παιχνίδι που είπαμε και νωρίτερα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Eurosport, στα πλαίσια της επαιτίου, θα έλεγα, της αδερφοποίησης των οργανωμένων του Παναθηναϊκού της θύρας 13 με αυτούς της Rapid Βιέννης. Οι οπαδοί των δύο ομάδων κάθισαν σε μία εξέδρα. Μάλιστα, είχαμε και ένα κορεό που είχε φτιαχτεί από κοινού ανάμεσα στους δύο οργανωμένους των ομάδων της Rapid και του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, 25 χρόνια αδερφοποιημένοι οπαδοί των δύο ομάδων της Αυστριακής Rapid και του Παναθηναϊκού. 4-1, κακή εικόνα, επαναλαμβάνω, για τους πράσινους στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, με πολλά προβλήματα στην αμυντική, στην μεσοαμυντική λειτουργία. Δέχτηκε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε και ένα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από απευθείας εκτέλεση κόρνερ με ευθύνη καθαρή του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε σωστά το δίδυμο του Τουμπά με τον Ντεφράι. Είπαμε ότι έπαιζε στα περισσότερα παιχνίδια ο Ίγκασον με τον Ντεφράι. Ο Ίγκασον μπήκε αλλά και σήμερα μάλιστα έφυγε υποβασταζόμενος με τραυματισμό στο γόνατο. Αργότερα θα μάθουμε για την κατάσταση του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Από αυτό που είδαμε, από την εικόνα που είδαμε, φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα και σίγουρα δεν θα προλάβει την επόμενη εβδομάδα την αναμέτρηση με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στην Ουγγαρία. Το γκολ του Παναθηναϊκού, να θυμίσω ότι το πέτυχε ο Παντελίδης μετά από assist του Ανδρέα Τετέη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Παναθηναϊκός γνωρίζει την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασίας. Ήταν το τέταρτο φιλικό δύο, είχε δώσει στην Ολλανδία το Σάββατο επικράτηση της Grasshoppers στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Πριν από λίγο γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φιλικά σε μια κακή εικόνα. Νομίζω θα είναι αρκετά προβληματισμένος και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις και θα τις μεταφέρουμε αργότερα.
0: Βεβαίως, Γιάννη, θα τις ακούσουμε. Θα μεταφέρεις τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον είναι πλέον τι γίνεται με τον Ίγκασον.
1: Αυτό νομίζω είναι που καίει. Να δούμε την κατάσταση του Ίγκασον και πόσο σοβαρό είναι ο τραυματισμός του προς το τέλος του έξτρα 30 λεπτού στο παιχνίδι. Έτσι.
0: Ωραία, Γιάννη, περιμένουμε νεότερη ενημέρωση από εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φιλική ήταν για τον Παναθηναϊκό με 4-1 από τη Rapid Βιέννη. 4-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να παίξουν 120 λεπτά. Στο έξτρα 30 λεπτό ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Παντελίδη. Τελικό αποτέλεσμα Rapid Παναθηναϊκός 4-1. Στα της ημέρας στη Super League που ήταν το ενδιαφέρον, δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης, παραμένουν οι 14 ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ο πρόεδρος της Super League για ένα χρόνο και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Τζότζεφ παραμένει στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, ενεργοποιήθηκε η οψιόν που υπήρχε και η Ρίο Άβε επισημοποίησε το δανεισμό του Νασιμέντο από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου, γυρνάμε μπασκετικά, ο Άρης εξακολουθεί να φλερτάρει με τον παίκτη για την απόκτησή του. Στον ΠΑΟΚ ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση για το Φονσέκα στη Μεξικανική Λεόν. Όπως είπα και νωρίτερα, ενώ περιμένουν στον Ολυμπιακό τις εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ και το Γουόκαπ, στους Ερυθρόλευκους θα παραμείνει ο Τζότζεφ για ακόμα ένα χρόνο. Ως το 2030 στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο με τον Ισπανό να δηλώνει το σπίτι μου είσαι εσύ. Μία είδηση που έρχεται από το εξωτερικό και έχει το δικό της ενδιαφέρον. Διομαντέ, ο οποίος είχε γίνει μήλον της Έριδος, παραμένει στη Λειψία, καθώς καμία πρόταση δεν πλησιάζει τις απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας. Η διάγνωση στον ΠΑΟΚ για τον Ελουστόντο είναι είδημα και πρώτη προπόνηση για Άλκε Σανταμαρία με τη φανέλα του δικεφάλου.

Πάμε και στο Κυπελούχο. Φιστορόζονταλ τη Ολλανδία θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ομάδα της Κρήτης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και θα δώσει και φιλικά παιχνίδια. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο την Go Ahead Eagles, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδας με αντίπαλο την Brenda, το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο τη Willem, την Τρίτη 4 Αυγούστου 6 ώρα Ελλάδος με την Al Samakh στο Rosendal.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντορίνεο. Γιάννη, όση ώρα δεν είχαμε επικοινωνία μαζί σου, χάσαμε κάτι.
1: Είμαστε στο 64ο λεπτό, εκβήτες είναι 0-0. Ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου που έκανε ένα λάθος, δηλαδή στο 54ο λεπτό ο Μπαλαμώτης, δίνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή τον Μάρσαλκ, ο οποίος όμως από το σημείο του πέναλτι πέταξε την μπάλα εκτός εστίας. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει τη σύνδεση στην σύνθεση που έχει παρουσιάσει στο δεύτερο ημίχρονο ο Νικόλιτ. Δεν είναι τόσο επιθετική όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο που είχε Κοϊτά, Ζούπκοφ στις πτέρυγες με Ροταπίγιο. Παίρνει ξεκάθαρα ότι προσπαθεί να παίξει και πάλι από τις πτέρυγες. Απλά είναι ο Χρυστακόπουλος με τον Γιούμπιζιτς από τη μία πλευρά. Περισσότερες πρωτοβουλίες προσπαθούν να πάρουν open rise με τον Κουτέσα από τα αριστερά. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να πιέζει ψηλά, βλέπουμε δηλαδή τις δύο βασικές αρχές που έχει ζητήσει σε αυτό το παιχνίδι ο Νίκολς, αλλά και χαρακτηρίζουν και τη φιλοσοφία του, αλλά και τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στην εκδοχή της ΑΕΚ για τη σεζόν 26-27, δηλαδή να έχει πιέσει ψηλά, σε ψηλά μέτρα για να μπορεί να κάνει ανάκτηση κατοχής και να παίζει πιο άμεσα, και να επιχειρήσει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τις πτέρυγες να μπαίνει στην απέναντι περιοχή. Το έκανε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τώρα τη συνέχεια, γιατί αρχίζει σταδιακά να βρίσκει αυτή τη σύνδεση που λέγαμε με τον Μαρίν Σαχαμπό στη μεσαία γραμμή και με τον Πενράιζ, με τον Κουτέσα που κινούνται από τα αριστερά. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να βάλει στο παιχνίδι τον Λούκα Γιώβιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που αποτελούν το επιθετικό δίδυμο. Κρατάει όμως μπάλα. Έχει δηλαδή βρει τα πατήματά της σταδιακά στο να επανακτήσει την κατοχή μπάλας που είχε και στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά λείπει η καλή τελική απόφαση για να βγει μια τελική ενέργεια με απειλή για την αιστεία της Βίτες. Έτσι λοιπόν, στο 66ο λεπτό, εκ Βίτες είμαστε 0-0.
0: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε σένα.

0: στους δέκτες μας, αυτή την ώρα. Πλάνα από τους οπαδούς της Αγγλίας και της Αργεντινής στις κερκίδες. Η προθέρμανση των δύο ομάδων συνεχίζεται. Αργεντινή-Αγγλία σε περίπου 28 λεπτά από τώρα διεκδικούν την συμμετοχή τους στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου ήδη από χθες περιμένει η Ισπανία. Λοιπόν, εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα του παγκοσμίου κυπέλου, 28 λεπτά πριν από τη σέντρα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο αγγλικός και αργεντίνικος τύπος ουίζουν για τον σημερινό ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Θα ξεκινήσει 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό και θα στείλει περισσότερες φορές από τον αντίπαλό του την μπάλα στα δίχτυα. Το BBC Sports τονίζει την ιστορία και την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων, αναφέροντας τον γκολ του Μαραντόνα, το περίφημο χέρι του Θεού, το 1986. Daily Mail επικρίνει τον διορισμό του Αμερικανού διαιτητή Ισμαήλ Ελφάθ, υπονοώντας ότι ευνοεί την Αργεντινή αυτός ο ορισμός. Η Δεσάν ισχυρίστηκε προκλητικά ότι η Αργεντινή έπαιξε με 12 παίκτες στον προηγούμενο ημιτελικό κόντρα στην Ελβετία, αφήνοντας ξεκάθαρες αιγμές για τη διαιτησία του Πορτογάλου του Πινέιρο. Παράλληλα εξέφρασε, μιλάμε πάντα για την Δεσάν, έντονη δυσαρέσκεια για τον ορισμό του Αμερικανού διαιτητή σε αυτόν τον ημιτελικό. Η The Daily Telegraph και η The Guardian εστιάζουν περισσότερο στο τακτικό κομμάτι, χαρακτηρίζουν την αναμέτρηση ως ένα τιτανικό μάτς ονείρου και στις αναλύσεις τους σημειώνουν ότι η Αργεντινή στερείται ένταση στο κέντρο και πλάτος στο παιχνίδι της, γεγονός που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Τόμας Τούχελ, αν και αναγνωρίζουν τη μόνιμη απειλή της ιδιοφυΐας του Λιονέλ Μέση. Η Daily Start, άλλη μια αγγλική εφημερίδα, χρησιμοποιεί το κλασικό καυστικό του χιούμορ με λογοπαίχνη, αποτυπώντας την αγωνία των Άγγλων φιλάθλων απέναντι στον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής. Από την άλλη πλευρά, στον αργεντίνικο τύπο έχουμε την Ολέ και την Ελγράφικο να γιορτάζουν την πρόκληση της Αργεντινής στον ημιτελικό, τονίζοντας την απόδοση του Λιονέλ Μέση. Βέβαια είχαμε την αντιπρόεδρο της Αργεντινής, την Κριστίνα Κίρσνερ, να προκαλεί αντιδράσεις αποκαλώντας, με τις δηλώσεις της αποκαλώντας τον αγώνα ιστορική εκδίκηση εναντίον των σφετεριστών πειρατών της Βρετανίας, έτσι το επιχαρακτηριστικά. Η TEC Sports και η ΟΛΕ καταγράφουν τις αγγλικές επιθέσεις ως δικαιολογίες και προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στους διαιτητές. Η Λανασιόν γράφει, τονίζει συγκεκριμένα ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει την Αργεντινή ως μια ομάδα που αισθάνεται ανίκητη, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει την Ελβετία με 3-1. Ο αγώνας πάντως υπόσχεται να είναι συναρπαστικός, με τις δύο ομάδες να έχουν επιδείξει την ικανότητά τους να ανατρέπουν σκορ και να σκοράρουν τέρματα. Για να δούμε ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, στο Buenos Aires, και εντάξει φαντάζομαι ότι αυτό είναι λογικό, υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα γύρω από την πρεσβεία της Αγγλίας. Επίσης έχουμε τον Ιμπραήμοβιτς να κάνει μια πολύ όμορφη δική του δήλωση, όπως μας έχει συνηθίσει. Η Αγγλία έχει δει ήδη το χέρι του Θεού στο Μουντιάλ, τώρα απόψε θα δει το αριστερό πόδι του Θεού, ενώνοντας τον Λιονέλ Μέση.
0: Το Μέση.
1: Επίσης,
0: εντάξει, ξέρεις, έκανα το κάνω συνειρημικά με το 86.
1: Το 86, σωστά. Επίσης, να σου πω ότι με την σκούρα εμφάνιση έπαιξε το 86 η Αργεντινή απέναντι στους Άγγλους. Με τη σκούρα εμφάνιση θα παίξει και σήμερα, θέλοντας να περάσει τα δικά της με τον τρόπο της μηνύματα στους Άγγλους αλλά και στους Αργεντίνους. Επίσης είχαμε στην Ατλάντα, όπου θα γίνει το παιχνίδι, συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλάθλους της Αργεντινής. Ως γνωστόν, αυτή η λυθιότητα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλάθλους, όχι όλων των ομάδων αλλά πολλών ομάδων, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ήταν φιλάθλοι της Σαν Λορένσο και της Ουρακάν. Το λέω πρέπει να είναι, γιατί οι περισσότεροι φορούσαν φανέλες της Εθνικής Αργεντινής, καθώς ήθελε να παρακολουθήσει το παιχνίδι εντός ή εκτός γηπέδου των ΗΠΑ. Τώρα, τι υπόθηκε στη Γαλλία για την απόδοση της Ισπανίας στο χθεσινό παιχνίδι? Μετά τον αποκλεισμό της από το τουρνουά, η ομάδα του Didier Deschamps επικρίθηκε από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για την μέτρια απόδοση της εναντίον της La Roja. Mm-hmm. Νίκησαν έναν ακόμη αντίπαλο και έγινε θέμα τάσης. Με κύρος η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία 2-0 στον ημιτελικό και έγινε η πρώτη φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου. Ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση έσπευσαν αμέσως να επενέσουν την ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε και να επικρίνουν την ομάδα του Ντεσάν. Η Λεκή, παράδειγμα, μια φωτογραφία που έδειχνε μόνο τον Εμπαπέ, γράφει ατύχημα στον Ντάλας. Στη συνέχεια πρόσθεσε: η γαλλική ομάδα υπερτερούσε πλήρως. Αυτή είναι η άποψη της εφημερίδας. Η Le Figaro λέει ότι με μια φωτογραφία πάλι του Εμπαπέ, θέλοντας να απεικονίσει την ήττα αναλύοντας τον αγώνα στην ιστοσελίδα της, γράφει: το όνειρο τελείωσε για τους Le Bleu, αποκλείστηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέφερε. Μετά, παρουσιάζοντας επίσης ένα κοντινό πλάνο του Εμπαπέ στην πρώτη σελίδα, η Le Parisien θρύνησε όσα είχαν συμβεί στον αγώνα, οι Le Bleu ιτήθηκαν, δήλωσε, και πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναγνώρισε ένα σκληρό πλήγμα. Επίσης, μια φωτογραφία αυτή τη φορά της νικήτριας ομάδος, η Le Monde, τόνισε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο. Τέλος του μπλε ονείρου, οι Le Bleu κυριαρχήθηκαν και αποκλείστηκαν, περιέγραψε συγκεκριμένα.
0: Σωστά το περιέγραψε, ευκαιρία δεν έκανε η Γαλλία, φάση δεν έκανε χθες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου λέω, υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία τα βλέπουν όπως θέλουν να τα βλέπουν.
0: Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, το λέω, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τίτλος που διάβασες προηγουμένως.
1: Ναι, μα γι' αυτό το είπα όπως το είπα. Mm-hmm. Και μάλιστα η φημισμένη εφημερίδα Λεκύπ το έγραψε. Ατύχημα στον Ντάλας. Στη συνέχεια πρόσθεσε: η γαλλική ομάδα υπερτερούσε πλήρως. Εκτός και να εννοούσε Άγγλες τα προηγούμενα παιχνίδια. Μόνο εκεί το απέδωσα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν διευκρινίζεται. Πού να πάμε στο. Στο El Mundo Deportivo, στην Ισπανία είμαστε. Okay. Και πάλι έκανε κάτι παρόμοιο στην πρώτη σελίδα, δηλαδή τι έγραψε: στον τελικό, δευτερόλεπτα αργότερα η ΑΣ συμμετείχε επίσης στην ιστοσελίδα της, γράφοντας ότι θα αναζητήσουν το δεύτερο αστέρι τους, και σιγά σιγά αναμένουμε το απόψινό παιχνίδι να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στον τελικό. Θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Αργεντινή. Εάν είναι Αργεντινή, θα έχουμε μια άλλη φιναλίσιμα, αυτή τη φορά σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, στο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ομάδες ξέρουμε πολύ καλά ως πρωταθλήτριες των υπήρων τους, την τελευταία φορά που έγιναν αυτά τα τουρνουά είχαν την υπόσχεση και είχαν δώσει την υπόσχεση ότι θα παίξουν πριν το Μουντιάλ στο φιναλίσιμα. Τελικά το παιχνίδι για τον ΑΒ λόγο δεν έγινε. Οι Ισπανοί κατηγορούν τους Αργεντίνους που δεν ήθελαν. Οι Αργεντίνοι κατηγορούν τους Ισπανούς ότι την ήθελαν άλλη ημερομηνία. Να δούμε αν θα φτάσουν αυτές οι δύο ομάδες στον τελικό. Το σίγουρο είναι ότι το φιναλίσμα θα το δώσουν. Τώρα το πότε θα το δούμε. Τώρα οι Άγγλοι θα καταφέρουν να περάσουν και να βρουν μπροστά τους στην Ισπανία. Ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Άγγλοι, δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, εάν φτάσουν στον τελικό, θα παίξουν μεταξύ τους. Και σαφώς ο σημερινός χαμένος θα βρει την Γαλλία στον μικρό τελικό, που σαφώς έχει πολύ μικρότερη σημασία σε αυτό το φινάρι του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό αγώνα σε όλους.

0: Αγγλία Αργεντινή σε 17 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Ο Μπάμπης Παπάζογλου μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα περιγράψουν το παιχνίδι. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι έτοιμος να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ένα πάντα ιδιαίτερο ζευγάρι, αλλά πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον ημιτελικό μιας διοργάνωσης, γιατί τώρα πια έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να είναι στο τελικό και να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Αγγλία-Αργεντινή σε ένα παραδοσιακό ζευγάρι. Ήταν και ο πόλεμος των Φόκλαντ τη δεκαετία του 80 που
0: φοράνε και τις ίδιες εμφανίσεις τώρα.
1: Είχε επισκιάσει ναι, και τα πάντα, ειδικά το 1986 με το περίφημο παιχνίδι που ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ο απόλυτος στάρ, αρχικά με τον γκολ του Θεού με το χέρι και συνέχεια με ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελο. Όμως αυτά είναι στο μακρινό παρελθόν. Υπήρξε και μια άλλη πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρησή τους το 1998, θυμάσαι το παιχνίδι να είναι στο 2-2, να κρίνεται στα πέναλτι με David Beckham να αποβάλλεται, αλλά να παίρνει και την ρεβάνς του το 2002 στο 1-0 της Αγγλίας. Όλα αυτά όμως είναι ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα παίζουν πολύ διαφορετικά, παίζουν δύο ομάδες με φόδο την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε εκπλήξεις, ναι, κατά μία έννοια έχουμε εκπλήξεις, ειδικά στην Αγγλία, γιατί έψαχνα να βρω πότε είχαν παίξει μαζί μπακ ο James και ο Spence. Είχαν παίξει με την Γκάνα στο 0-0, μοναδική ισοπαλία της Αγγλίας στο ξεκίνημα τότε της φάσης των ομίλων, δεύτερη αγωνιστική. Επίσης σίγουρα προκαλεί μια αίσθηση το γεγονός ότι προτίμησε ο Τούχελ τον Ρότζερς δεξιά, δηλαδή αφήνοντας στον πάγκο και τον Μαντουέκε που συνήθως αγωνιζόταν, αλλά και τον Σάκα. Κατά άλλα η κλασική παίχτες, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή ο Άντερσον με το Ράις στον άξονα, δεν το συζητάμε για Μπέλιχαμ και Κέιν που έχουν βάλει σχεδόν όλα τα γκολ της Αγγλίας.
0: Εντάξει, αυτοί οδηγούν την Αγγλία.
1: Βέβαια, αυτοί είναι. Πίκφορντ λοιπόν για την Αγγλία, κατά το κολπός δεξιά ο Τζέιμς, αριστερά ο Σπενς. Ο Στόνς με τον Γκέι που είχαν παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας. Ο Άντερσον με τον Ράις στον άξονα. Ο Ρότζερς θα βγαίνει αναγκαστικά δεξιά, αριστερά ο Γκόρντον. Και ο Μπέλιχαμ θα δίνει το στήριγμα στον Χάρι Κέιν. Πραγματικά αυτοί οι δύο έχουν πετύχει από 6 γκολ και οδηγούν την Αγγλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μοναδικός που έχει σκοράρει ήταν στην πρεμιέρα ο Ράσφορντ στο 4-2 με την Κροατία. Ο Ράσφορντ που ξεκίνησε αριστερά, αλλά στην πορεία του πήρε τη θέση ο Γκόρντον. Από την άλλη πλευρά, ο Σκαλόνι για την Αργεντινή έχει προτιμήσει τον Σιμεώνε και όχι τον Ντεπόλ που έβαλε στα τελευταία παιχνίδια στο αρχικό σχήμα. Ο Μαρτίνες δηλαδή κάνει τον κολπός, δεξιά ο Μολίνα, αριστερά ο Ιτραγιαφίκο. Ο Ρομέρο με τον Μαρτίνες στο κέντρο της άμυνας, αυτό ποτέ δεν αφισβητηθεί, και ούτε το δίδυμο Παρέντες Μακάλιστερ στην μεσαία γραμμή. Εδώ αλλάζει τα πράγματα, βάζει τον Σιμεώνε δεξιά αριστερά τον Έντσο Φερνάντες, ή τουλάχιστον περιμένουμε να βγαίνει περισσότερο αριστερά ο Έντσο Φερνάντες. Δεν το συζητάμε, ο απόλυτος στάρ ο Λεο Μέση με τον Χούλιαν Άλβαρες στην κορυφή της επίθεσης. Επιδραστικός 100% ο Λεο Μέση, και όχι απλά για την Λεο Μέση, γιατί έχει βάλει 6 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Ακούστηκε και ο Δημήτρης Μαρισιώβας, μπήκε μέσα, Ίγκλαντ, άξε και τα λοιπά. Λοιπόν, 205 εμφανίσεις ο Λεο Μέση, πλέον 125 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως είναι ο ρέκορντ μαρ συμμετοχών και γκολ για την Αγγλία. Τώρα, διαιτητής της αναμέτρησης ο Έλιφαθο, Αμερικανός γεννημένος βέβαια στην Καζαμπλάνκα, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και σε αυτό το Μουντιάλ. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2 στη μεγάλη έκπληξη τότε των Νορβηγών. Πάρκερ και Άτρινς οι δύο βοηθοί του. Ο Ιταλός Μαριάνι με τον Σπαζιόδιο Πιτόνι, τέταρτος διαιτητής και βοηθός. Ο Ντιμπέλο ο Ιταλός στο βαρ με τον Λούκο από την 70.000 θέσεων το Ατλάντα Στέντιουμ. Εκεί φιλοξενείται το απόψινό μεγάλο παιχνίδι για τους δύο μονομάχους. Λίο Μέση 18 γκολ στα 14 παιχνίδια το 2022, 12 γκολ σε 9 μάτς το 2012. Είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν. Φαντάζομαι ότι ο Γκαμπριέλ Καντιπατιστούτα είχε 12 γκολ σε 12 μάτς το 1998. Κύριε Δημήτρη, έτοιμος ή όχι ακόμη? Έλα, για πες και τα δικά σου. τι έχουμε να πούμε, ήρθε η England, ξέρουμε ότι ο Δημήτρης ο Αλαντίν είναι με Αγγλία. Α, γιατί είπες England, England.
0: Μπάμπη, το Δημήτρη δεν τον ακούμε καθόλου.
1: Τώρα τον ακούμε.
0: Τώρα το ακούμε μια χαρά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν δεν μπορούμε πρέπει να προβλέψουμε, καθώς όποιος έχει κάνει πρόβλεψη είναι σαν να ψάχνεις μια χαραμάδα, διότι κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα που περνάει αλλάζουν πράγματα. Βλέπετε τις αλλαγές στην ενδεκάδα. Έχουν οι παίκτες 30 μέρες και πλέον εκεί. Βάλτε και την προετοιμασία. Υπάρχει κούραση. Άρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι θέμα τι ημέρα θα βρεθούν. Είδατε χθες τι συνέβη. Ακόμη αναζητείται η Γαλλία. Και δεν αναζητείται ένα παίκτη, αναζητούνται άπαντες. Έτσι λοιπόν και σήμερα δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Ένα είναι σίγουρο. Όποιος επηρεαστεί λιγότερο από το πολιτικό κοινωνικό θέμα μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας, όπως π.χ. η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, η κυρία Βικτόρια Βιγιαρουάλ, η οποία είπε να βάλουμε φρένο στους εισβολείς γιατί είναι σφετεριστές πειρατές, αναφερόμενοι στην περίπτωση.
1: Α, ναι.
2: Κόντρα με
1: τα Φόκλαντ. Τότε στα Φόκλαντ το 82 είχαν εισβάλει οι Αργεντίνοι, αλλά για δύο μήνες κάτσε. Εξακολουθεί να είναι αγγλικό.
2: Είναι αγγλικό και μάλιστα θα δουν τον αγώνα τώρα στην 3.000 ψυχές είναι εκεί.
1: Αλλά δεν έχει τελειώσει ποτέ η διεκδίκηση από την Αργεντινή.
2: Όχι. Απλώς θα πούμε ότι όποια ομάδα, επειδή τώρα έχουμε τις φανέλες του 86, το περίφημο αγώνα, έχουμε τις φανέλες που φορούσαν και τότε, η μπλε σκούρα προφανώς για την Αργεντινή, η λευκή για την Αγγλία. Όποια ομάδα καταφέρει και αποβάλει αυτό το πάθος, την κόντρα, την έχθρα που έχουν οι οπαδοί, οι κάτοικοι Αργεντινής και Αγγλίας για τον αγώνα, πιστεύω θα παίξει καλύτερα. Πάντως για την Αγγλία είναι ο αγώνας της εκατονταετίας, καθώς ένας αγώνας οδηγεί σε τελικό μετά το 1966. Είναι πολύ μεγάλο το διακύμα.
1: Έφτασε όμως, για να τα λέμε όλα, έφτασε στους 4 στο 18. Έφτασε προημιτελικά το 22, θα μου πεις δεν είναι αρκετό.
2: Είναι ο αγώνας γιατί μετά το 66 θα βρεθούν στον τελικό. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Ενώ η Αργεντινή είναι ήδη τροπίουχος.
1: Κάτοχος, τρία έχει.
2: Είναι τροπίουχος. Άρα τρία λοιπόν έχει. Το διακύβευμα και το κίνητρο για τα τρία λιοντάρια είναι μεγαλύτερο.
1: Η δε Αργεντινή έχει ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης. Η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ημιτελικά. Σε ημιτελικό, δηλαδή όταν πάει ημιτελικό, πάει και τελικό. Δηλαδή στις τρεις προηγούμενες φορές. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Εντάξει, για τους λάτρες.
2: Είπες στην προϊστορία.
1: Ναι, ναι, για τους λάτρες της στατιστικής. Ναι. Ότι στο γήπεδο που γίνεται στην Ατλάντα έχουν παίξει φέτος, δηλαδή έχουν γίνει 7 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Και ποια παιχνίδια έχουν γίνει για κάθε ομάδα. Αγγλία Κονγκό 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, Χάρι Κέιν. Και Αργεντινή Αίγυπτος 3-2 με ανατροπή από την Αργεντινή από 2-0. Δηλαδή είναι φοβερό να δούμε κάτι τέτοιο. Και
2: μια που λες
1: και,
2: για το γήπεδο, να πούμε ότι το άγαλμα έξω με το γεράκι της Ατλάντα είναι, παιδιά, ένα γλυπτό με ατσάλι, το οποίο είναι στο ύψος μιας τετραόροφης πολυκατοικίας, ενός ούγκρο γλύπτη, το περίφημο γεράκι της Ατλάντα, ένα γήπεδο με 1,5 δις κόστος, ένα γήπεδο το οποίο από το 17 που ανακαινίστηκε, γιατί είχε πέσει το Georgia Dome, είναι ένα γήπεδο άλλου επίπεδου. Έτσι, που γι' αυτό οι Αμερικανοί έχουν πολύ μεγάλο σοκ. Και περιμένουμε να ενδιαφέρον τον διαιτητή.
1: Για την προϊστορία, είπα για το μάτς του 86 το χέρι και το καταπληκτικό γκολ του Διέγου. Είπα για το μάτς του 98 το 2-2 και σαν πέναλτι με την αποβολή του Μπέκαμ. Είπα
2: και
1: για το 2002.
2: Ότι από τότε ο Μπέκαμ, για να βρει την υγεία του με τα απειλητικά τηλεφωνήματα και τις απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειάς του, έπρεπε να φτάσουμε στις 6 Οκτώβρη του 2001, όπου με γκολ μετά από 7 φάουλ.
1: Αυτό.
2: Έβαλε γκολ στον Νικοπολίδη και η Αγγλία πήγε απευθείας και όχι μέσω μπαράζ.
1: Ήμουνα.
2: Ναι, εγώ ήμουνα.
1: Μαζί ήμασταν.
2: Ναι, ναι. Τότε λοιπόν βρήκε την υγειά του ο Μπέκα μετά από την άδικη κόκκινη που παραδέχτηκε και ο Σιμεώνε, το οποίο ο γιος σήμερα παίζει.
1: Και να πούμε ότι έχουν παίξει το 1962 νικήτρια η Αγγλία φάση ομίλων 3-1. 1966, κύριε Δημήτρη, που το πήρε η Αγγλία, προημιτελικά 1-0 η Αγγλία. Το 66. Συνολικά έχουν παίξει βέβαια αρκετά παιχνίδια. 6 νίκες η Αγγλία, 3 η Αργεντινή, 5 ισοπαλίες. Αλλά μιλάμε για World Cup, μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο. Τα 5 μάτς που έχουν γίνει.
2: Ο αγώνας έχει καταγραφεί με την άσχημη έκφραση του Σερ Αλφ Ράμσι, που αποκάλεσε ζώα τους Αργεντινούς. Και να πούμε ότι εκείνος ο αγώνας ήταν η αφορμή, επειδή ο Ρατιόν που πέθανε το Σάββατο, η μορφή της Αργεντινής δεν έβγαινε που τον είχε αποβάλει ο διαιτητής, γι' αυτό και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είχαμε τις πρώτες κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Ωραία αυτά.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπαμε όλα νομίζω. Σε πρώτη φάση να θυμίσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να θυμίσουμε απλώ. Α, θες το μικρόφωνο.
0: Θα πάρουμε το μικρόφωνο, Μπάμπη, αλλά πες για περίπου.
1: Ένα πούμε απλώ να θυμίσουμε. Ναι. Η Αγγλία σε φάση ομίλων 4-2 την Κροατία, 0-0 με την Γκάνα, 2-0 τον Παναμά και στα νοκάου 2-1 το Κονγκό, 3-2 το Μεξικό, 2-1 στην Νορβηγία. Την Νορβηγία στην παράταση. Η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία, 2-0 την Αυστρία, 3-1 την Ιορδανία στη φάση των ομίλων και αρχίζουμε. Δύο μα την παράταση έχει περάσει. Με το Πράσινο Κροτήρι 3-2, με την Αίγυπτο 3-2 και 3-1 την Ελβετία. Στην παράταση. Δύο από τα τρία μάτς των κάουτ έχουν πάει στην παράταση. Οπότε ο λόγος.
0: Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς το λόγο. Πάρτε τις ανάσες σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι ήδη δίπλα μου. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά όλος ο χρόνος στον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Μπάμπη Παπάζογλου και Αγγλία-Αργεντινή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρα 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τον δεύτερο φιναλίστ του Μουντιάλ θα ξέρουμε τα μεσάνυχτα μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού της διοργάνωσης Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα. Σε λίγα λεπτά η σέντρα στο μάτς με μετάδοση από Era Sport και ERT 1. Σε ακόμα μία παράβαση των κανονισμών ετοιμάζεται Ατλάντα. Σε λίγα λεπτά η σέντρα στο μάτς με μετάδοση από Era Sport και ERT 1. Σε ακόμα μία

0: εναλλάξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε σήμερα ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας βαριά ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Ραπίντ, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίας από το μάτς. Στο 65ο λεπτό το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε, με το αποτέλεσμα ισόπαλο 0-0, ενώ για Ολλανδία πέταξε σήμερα και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό για τον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια, όπως ο ίδιος δήλωσε ότι αποκαλείται, να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20. Και στα νέα των ομάδων μας, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Στο τέννις, στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αγγλίδας Χάριτ Ντάρτ, ενώ τώρα παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ελβετό Κιμ Στοκστάτ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την απόκτηση του 24χρονου Mason Greenwood από την Marseille έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λιγότερο από 3 λεπτά ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Eraspor.
17: ΑΕΚ Φίτεσε στο 93-0-0, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Τα πάντα είναι έτοιμα, σέντρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αγγλία, Αργεντινή, Μπάμπης Παπάζογλου, Δημήτρης Μαλισιώβα. Σας ακούμε.
18: Όλα είναι λοιπόν έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου, Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Σέντρα η Αργεντινή, Λίο Μέση πίσω παρέδες. Η Αργεντινή με μπλε φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρες κάλτσες, λευκές εμφανίσεις για τους Άγγλους που πιέζουν ψηλά, αλλά ο παρέδες που

0: Βγάζει στον Ρομέρο και ακόμη πιο δεξιά το πλάγιο. Λάθος η μεταβίβαση από τον Μολίνα. Η μπάλα στους Άγγλους με τον Κέιν, αφήνει στον Στόουνς και περνάει τη μεσαία γραμμή πάλι για τον Κέιν παράλληλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Σπένς. Είπαμε αλλαγές στις δύο πλευρές, στα δύο άκρα της άμυνας για τους Άγγλους. Πίκφορ Κράουδον κολπός δεξιά, Τζέιμς αριστερά, Σπένς, Στόουνς και στο κέντρο της άμυνας Άντερσον, Ράις. Αδιαπραγμάτευτο το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεξιά. Προτίμησε τον Ρότζερς ο Τούχελ, άφησε εκτός και Μαντουέκε και Σάκα. Αριστερά ο Γκόρντον, Κέιν φυσικά με Μπέλιχαμ για την Αργεντινή. Το σκαλώνει ο Μαρτίνες κατά τα κολπός δεξιά, Μολίνα αριστερά, τα Γιαφίκο, Ρομέρο Μαρτίνες, Σάντρο Μαρτίνες στο κέντρο της άμυνας και εκεί αδιαπραγμάτευτο όπως και το δίδυμο στον άξονα, Παρέδες Μακάλιστερ. Δεξιά προτιμάει τον Σιμεώνε, αριστερά τον Έτσο Φερνάντες, ο Μέση κοντά στον Άλβαρες, με τον Σιμεώνε να αφήνει ουσιαστικά εκτός ενδεκάδα στον Ντεπόλ που έπεσε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Έλιφαθ, ο Αμερικανός, αλλά γεννημένος στην Καζαμπλάνκα, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ούτως ή άλλως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη, και από χθες από τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας του Δεσάν για τον διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ. Οκ, είπε ότι εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα, αλλά είναι και περίεργες λίγο και οι επιλογές.
1: Αφού δεν γίνονται βάσει αξία, βάσει του Ιφαντίνου, ο οποίο να πούμε ότι η ΔΟΕ ξεκινά έρευνα η ΔΟΕ για το αν συμμετείχε στην ακύρωση τη κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν και είναι η ΔΟΕ. Και θα δούμε αν είναι η φριαλίδα των εξελίξεων για τον κύριο Ιφαντίνου.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε όμω ένα τεράστιο μπράβο στον πρώτο βοηθό διαιτητή που τα βλέπε όλα στο όριο. Δικαιώθηκε και όλα όμω. Έτσι, Άγγελε. Ακπληκτικό δηλαδή, ήταν πολύ ωριακές οι φάσεις.
1: Ας μείνουμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο, γιατί λοιπόν, πάμε. Οι διαιτητές είναι διαιτητές.
0: Τρίτο λεπτό, κλία Αργεντινή με τον Ταγιαφίκο από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της Αργεντινής, δύσκολη επαναφορά. Με δύναμη παίρνει μια κεφαλιά ο Άλβαρες, κατεβάζει ο Μέση ανάμεσα σε τρεις, κατάει και περνάει, αλλά χάνει την μπάλα, ζητάει φάουλ. Τίποτα λέει ο Όλιφαρ. Ο Άντερσον δέχεται το σκληρό μαρκάρισμα του Παρέδες του, και υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Ήταν ο Έντσο Φερνάντες. Βλέπω δύναμη στα πρώτα λεπτά και βλέπω και νέα μέση και ένταση. Και πάνε
1: έχει
0: και
1: μεταφερθεί η ένταση της εξέδρας στους και στους κατοίκους των δύο χωρών στους ποδοσφαιριστές.
2: Τα γύρω-γύρω που
1: το επηρεάζουν. Δεύτερο λεπτό.
2: Μπέλιχαμ και τα λέμε Παρέδες. Και οι υπόλοιποι στη μέση.
1: Πάμε τώρα να πούμε πρόκληση. Τουλάχιστον τρεις κάρτες σήμερα ο ρεφερή.
2: Λοιπόν,
1: για
2: επειδή,
1: να μπορέσει να του διατηρήσει η ηρεμία.
2: Γνωστός καρτάκιας στο στοίχημα, θα σου πω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές αυτομάτως.
1: Πολύ σκληρό αυτό το μαρκάρισμα εδώ.
2: Αλλά μέχρι στιγμής το Μουντιάλ δεν βγαίνουν κάρτες. Βγαίνουν ελάχιστες.
1: Αυτό συνέβη διότι στο εναρκτήριο ο περίεργος Βραζιλιάνος Σαμπάιο είχε δώσει τρεις κόκκινες. Και προφανώς τον ενημέρωσαν ότι κυρία.
2: Να
1: παίξουμε μπάλα.
2: Λοιπόν, η ένταση έχει τελειώσει. Βέβαια, ο Μέση λίγο τα λέει με τους αντιπάλους του. Είπαμε, το είπε και ο Δημήτρης, αυτή η κόντρα Άγγλων Αργεντινών για τα Φόκλαντ περνάει και στις ομάδες. Και πολύ νωρίς η ένταση, τώρα από το λεπτό με ένα φάουλ για την Αγγλία, με τον Άντερσον να παίρνει από τον Ράις στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Αριστερά για τον Γκόρντον κάνει κίνηση ο Σπένς, δεν του περνάει την μπάλα. Κρατάει ο Γκόρντον, αφήνει στον Άντερσον. Μεγάλη μεταγραφή, τερλά λεφτά, αλλά τα δικαιολογεί με την παρουσία του στο γήπεδο. Τα κάνει όλο αυτό το παιδί, δεν αφήνει σπιθαμή του γήπεδου, δηλαδή ένα απάτητο σημείο, Δημήτρη, σε όλο το τερέν. Ο Άντερσον με απίστευτες δυνάμεις στο τέλος μια σεζόν μάλιστα. Ντέκλαν Ράις δέχεται την πίεση του Χούλιαν Άλβαρες, γυρίζει στον Στόουνς και ο Στόουνς θα περάσει αριστερά στο Κέι. Ο Μέση δεν θα πρεσάρει ποτέ στη ζωή του. Στα 39 του ξέρει πόσο να τρέξει. Ο Σπένς περνάει από αριστερά. Είναι ο Σιμεώνε και το περνάει και περνάει και τρεις. Και γίνεται το τάκλιν. Βρίσκει την μπάλα ο Ρομέρο. Δυσκολεύεται ο Σιμεώνε. Η απομάκρυνση από το Μακάλιστερ σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κέικ. Τώρα τρέχει να πιέσει ο Μέση λίγο. Και γυρίζει ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας, ο Πίκφορντ, για ανοιχτός εστίας και εκτός περιοχής για να παίξει με το Ράις και πάλι πίσω τριγωνάκι με το Κέιν και πίσω για τον Πίκφορντ. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα στο Ατλάντα Στέιντιουμ. Αγγλία, Αργεντινή 0-0. Στον δεύτερο ημιτελικό η Ισπανία περιμένει τον νικητή για τον τελικό. Πάει να περάσει ο Άλβαρης την μπάλα για το Μέση. Δεν ήταν εκεί ο στάρ της Αργεντινής. ο Γκέι, ο Άντερσον, ο Στόουνς, η παλιά από το pressing το καλό των Αργεντινών, το πλάγιο για τους Λατινοαμερικάνους, Δημήτρη.
1: Δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το Ζιλ Ριμέ μετά από μερικές μέρες στο μεγάλο τελικό. Τους περιμένει η Ισπανία, την Αγγλία ή την Αργεντινή που έχουν πάρα πολλά να λύσουν, και για την Αγγλία είναι το match των 100 χρόνων, καθώς μετά το 1966 όταν το κατέκτησαν στο Γουέμπλι έχουν τη δυνατότητα να ξαναβρεθούν σε τελικό απέναντι στην κάτοχο Αργεντίνη. Πρώτα λεπτά, πολύ ένταση, πολύ πάθος, σκληρά μαρκαρίσματα, ένα ακόμη φάουλ τον Έλιοτ Άντερσον, τον παίκτη ήδη της Νότιχαμ Φόρεστ, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, και θα δούμε στη μεσαία γραμμή που θα παιχθεί το παιχνίδι. Ο Μεν Ντέκλαν Ράις προέρχεται από τραυματισμό είτε από κάποια ίωση, έχασε δύο προπονήσεις. Χθες έκανε προπόνηση στην Ατλάντα, τον έχει βασικό ο Τόμας Τούχελ, και από την άλλη μεριά ο έπειρος παρέτησης, έχει περάσει τα 30 και ο άνθρωπος που παίζει στην Μπόκα, μαζί με τον παίκτη της Λίβερπουλ, τον Μακάλιστερ, που έχασε πολλά παιχνίδια μετά την εκπληκτική σεζόν όταν η Λίβερπουλ κατέκτησε τα πάντα. Είναι στην επίθεση όμως η Αγγλία από τα δεξιά να βγει σέντρα, και έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από την παρέμβαση του Ρομέρο και του Μακάλιστερ. Ένα πρώτο κόρνερ, και όπως ξέρετε και έχουμε ξαναπεί στις μεταδόσεις, η Εθνική Αγγλίας έχει πάρει την πατέντα της Arsenal στις στιμένες μπάρες με τα μαρκαρίσματα, τα οποία σε έναν αγώνα είχαμε την ακύρωση του γκολ εξαιτίας αυτών των μαρκαρισμάτων, ιδιαίτερα στον τερματοφύλακα. Πρώτο δοκάρι ή δεύτερο, η Αγγλία έχει σκοράρει απέναντι στον Παναμά ή στην Κροατία με τον Κέιν.
2: Η Νορβηγία το εφάρμοσε καλύτερα στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Πήρε την πατέντα της.
1: Για να δούμε 7ο λεπτό. 0-0. Δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ζωντανή μετάδοση Era Sport, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον ταχυδακτυλουργό Ντέκλαν Ράις. Δεύτερο δοκάρι. Τα μαρκαρίσματα πέφτουν κορμιά. Τελικά η μπάλα είναι στα πόδια της Αγγλίας, η οποία κατάφερε, έκανε επανάκτηση της μπάλας, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του ο Γκουέι, ένα φάουλο και από τον Μαροκινό με αμερικανικό διαβατήριο. Αν δείτε φίλες και φίλοι τα μαρκαρίσματα είναι ελεύθεροι πάλι, δεν ούτε καν ελληνορωμαϊκοί, διότι μπορούν και κρατούν πόδια χέρια των αντιπάλων η αμυντική της σκληρής πάντα Αργεντινής, η οποία στα πρώτα από τα 8 λεπτά δεν μπορεί να επιβληθεί. Άλλωστε η Αργεντινή στα τελευταία 3 μάτς δέχτηκε γκολ από όλους τους αντιπάλους, χτύπησε στις αντεπιθέσεις, και αργότερα θα πούμε και το περίφημο στατιστικό με το Μέση, ο οποίος έχει περάσει το Μουντιάλ περπατώντας, αφού τα 60 λεπτά από τα 90 περπατά. Ο Ταλιαφίκο εδώ έχει περάσει τα 30. Ο Νικολάς Ταλιαφίκο πιέζουν οι Άγγλοι να πάρουν την μπάλα και καταφέρουν την παίρνουν την μπάλα με φάουλ, όμως σύμφωνα με υπόδειξη του ρεφέρι, με το γιο του Σιμεώνε, τον άνθρωπο που οδήγησε σε 3 χρόνια βασανιστικά στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, νυν ιδιοκτήτη της ομάδας του Μαϊάμι, με εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα, την άδικη κόκκινη κάρτα στη Μασσαλία, όταν η Αργεντινή κατάφερε στα πέναλτι με άδοξο χτύπημα του Νίκη Μπατ να πάει στην επόμενη φάση και να παραδεχτεί μετά από πολλά χρόνια ο νυν προπονητής της Ατλέτικο, ο μπαμπάς του παίκτη, σημαίνει ότι ναι, η κόκκινη κάρτα δεν ήταν, αλλά κάτι έπρεπε να κάνω. Αγγλία-Αργεντινή λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Ατλάντα, στην έδρα του CNN, στην έδρα της Coca-Cola, σε ένα γήπεδο κόσμημα στην Ατλάντα, που είναι η πρώτη πόλη στην Αμερική που μπορεί και εξυπηρετεί 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες στο μεγαλύτερο διακομιστικό κέντρο αερομεταφορών στην Τζόρτζια, εκεί που είναι η Ατλάντα. Ο Άντερσον θα πάρει την μπάλα, πρώτη μπάλα από την άμυνα, βρίσκεται τον Ράις, πέφτει κάτω ο Γκόρντον που βρέθηκε στην μεσαία γραμμή, ο Κέιν μάλλον, θα χάσει την μπάλα, πέφτουν οι Αργεντινοί πάρα πολύ δυνατά, πέφτουν όμως και οι Άγγλοι, ένα ακόμη φάουλ. Νομίζω ότι τα φάουλ ήδη έχουν ξεπεράσει τον αριθμό 10 και διανύουμε μόλις τα 9,5 λεπτά. Ινφαντίνο, για τον οποίο αναφέραμε πριν ότι είναι πλέον στο μικροσκόπιο της ΔΟΕ, η οποία είναι η μαμά όλων των αθλημάτων, και εκεί ορκίστηκε ο Ινφαντίνο πριν από πολλά χρόνια ότι δεν πρέπει να εξυπηρετεί εμπορικά συμφέροντα είτε πολιτικές παρεμβάσεις, και εφόσον παραδέχτηκε ότι του τηλεφώνησε ο Τραμπ και μετά είχαμε την ακύρωση της κίτρινης και της κόκκινης του Μπαλογκάν, πρέπει να πείσει τη ΔΟΕ να μην βρεθεί και αυτός εκτός FIFA, όπως βρέθηκαν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί από την UEFA. Ο Γκόρντον υποδέχεται την μπάλα, θα προλάβει, δεν νομίζω να προλάβει, απλώς περνά την μπάλα προς τον έμπειρο κίπερ, τον Μαρτίνες, ο οποίος παίζει στην Aston Villa και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα με παίκτες που παίζουν στην Αγγλία και μπορούν και προσφέρουν και στην Premier League, η οποία είναι η κορυφαία στα ημιτελικά, καθώς διαθέτει πάνω από 46 ποδοσφαιριστές.
2: Μπάμε. Βέβαια, λογικό είναι.
1: Στα ημιτελικά.
2: Και Αρσέν Βενγκέρ και Γκάρι Νέβιλ.
1: Αρσέν Βενγκέρ, ο άνθρωπος που ξεκινούν όλες οι καινοτομίες του ποδοσφαίρου.
2: Κεφαλιά του Stones πρώτου Άλβαρες, ένα πλάγιο για την Αργεντινή που κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Είμαστε στο 11ο λεπτό και αυτό που χαρακτηρίζει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι είναι τα φάουλ.
1: Αυτός είναι κάποιος διάσημος, αλλά δεν το ξέρω.
2: Τα πολλά φάουλ,
1: τα
2: νεύρα, τη ένταση και η προσπάθεια των παιχτών να μην αφήσει τον αντίπαλο να παίξει. Εδώ βγαίνει ο Άντερσον στην κάθε πάσα και κλέβει, πέφτει πάνω του με δύναμη ο Παρέδες, ο Έντσο Φερνάντες. Κερδίζουν οι Άγγλοι, πέφτουν
1: σε 4 κορμιά κάτω.
2: 4 κορμιά, τώρα τι έχει δώσει ο διαιτής δεν ξέρουμε.
1: Δύο σπρωξίματα.
2: Και το μεταξύ και οι πάγκοι των δύο ομάδων έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άντερσον σηκώνει τα χέρια. Είναι δύσκολο το έργο του.
1: Τι να κάνει, Έλφα. Άμα αρχίσει και δίνει κάρτες θα διπλώσουν μετά. Προσπαθεί με λόγια.
2: Βέβαια, άλλοι διαιτές σου είναι δίνει η καρτούλα νωρίς για να μαζευτούν. Είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, ο Άντερσον, για να δούμε το replay. Και πέφτει πάνω στην μπάλα με πολύ δύναμη ο Έντσο Φερνάντες. Σηκώνεται, μπερδεύονται εκεί τα πόδια του. Βάζει στο χέρι ο Άντερσον για να μην σηκωθεί ο Έντσο Φερνάντες. Και μετά ο κακός χαμός. Τον έχει πιάσει από το χέρι και στο το πόδι.
1: Ο για να δούμε τι του λέει. Τι του λέει.
2: Στο Παρέδες. Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε.
1: Ότι, ότι παίζουμε 12 λεπτά και πρέπει να έχει κάνει 3 φάουλ.
2: Εντάξει, δεν βγαίνει έτσι το παιχνίδι. Προφανώς δεν βγαίνει έτσι. Αλλά η τακτική του διαιτή μέχρι στιγμής είναι να μην δώσει κάρτες, να το πάει έτσι το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μοιράζει και κάποια κάρτα γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τραγιαφίκο και τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες της United. Είπε και ο Δημήτρης ότι παίζουν πολλοί παίχτες στην Αγγλία, γενικώς στους 4 του Μουντιάλ, εννοείται από Αγγλία, αλλά υπάρχουν και μπόλικοι από την Αργεντινή. Ο Λίο μέσα εδώ χάνει την ισορροπία του, γι' αυτό ακούτε και τα επιφωνήματα, αλλά η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Μολίνα. Έλα Δημήτρη.
1: Παίζουμε 13 λεπτά και ο Μέση έχει ακουμπήσει μία φορά την μπάλα.
2: Ναι, ναι.
1: 13 λεπτά.
2: Δύο, τώρα ήταν η δεύτερη. Α. Είχε ακουμπήσει και στο ξεκίνημα. Αλλά όντως δεν πάει ούτε στον Κέιν, παρά ούτε στο Μπέλιγχαμ. Ο Ρομέρο, ένας ακόμη, παίζει η Αγγλία, βγαίνει ο Χούλιαν Άλβαρες για να πάρει την μπάλα πολύ μακριά από την περιοχή της Αγγλίας. Δεξιά ο Ρομέρο για τον Μέση που έχει βρει εκεί χώρο και παίζει με το εξωτερικό. Βάζω μια κάτι, υπάρχει offside υπόδειξη για την κίνηση του Σιμεώνε. Όλα αυτά μπήκαμε στο 14ο λεπτό και πάλι καλό στο έδαφος παίχτης της Αργεντινής εδώ από τον Πίκφορντ και διαμαρτύρονται στον Έλιφαντ. Δεν ξέρω, δεν αφήνει την μπάλα. Και το σπρώχνει και λίγο ο Πίκφορντ και πέφτει και ο Σιμεώνε.
1: Μα απαγορεύεται όταν έχεις κάνει η μπάλα σε άλλον, απαγορεύεται να την κρατάς πλέον από πέρυσι. Δεν την κρατάμε την μπάλα.
2: Η ένταση συνεχίζεται, εγώ αυτό βλέπω. Δημήτρη,
1: θα έχουμε κόκκινη. Θα έχουμε κόκκινη.
2: Είναι μάτς πάντως και να έχουν βγει εύκολα δύο κάρτες. Πανεύκολα έτσι, Δημήτρη.
1: Θα βγει, θα βγει, θα βγει.
2: Θα βγει. Απλώς η στρατηγική του είναι αυτή μέχρι στιγμής και δεν είχαμε και γενικώς πολλές κάρτες με το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και αφήνει στον Μπέλιγχαμ πολύ μακριά ο Άσος Ρεάλ για να βοηθήσει τον αγώνα στο παιχνίδι. Ωραία σπέντς περνάει για τον Γκόρντον. Αχρησιεύουν και τους δύο της δεξιάς πλευρά της Αργεντινής. Ο Γκόρντον κρατάει, συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει το σουτ. Κρατάει περισσότερο την μπάλα όμως από όσο πρέπει. Έρχεται ο Μακάλιστερ να καθαρίσει τη φάση. Τεράστιο λάθος εδώ της μεγάλης μεταγραφής του Μπαρτσελόνα από την Νιουκάσλ που δεν έπαιξε. Και βγαίνει ωραία η Αργεντινή με τριγωνάκια. Ο Μακάλιστερ δεξιά του Σιμεώνη κάνει κίνηση. Ο Άλβαρες εκεί. Είναι ο Τζέμις, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλ με το σύνθος. Παίρνουν πάλι οι Αργεντινοί. Από δεξιά η σέντρα βγαίνει, περνάει από τον Μέση και βγαίνει αριστερά και τρέχει ο Ταγιαφίκο που έχει ανέβει. Ωραίος ρυθμός εδώ στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε μπαρίτσα. Όχι μόνο μαρκαρίσματα, εντάσεις και νεύρα. Πάμε στη μεσαία γραμμή ο Λισάνδρο Μαρτίνες για τον Παρέδες. Παρέδες, σωστά είπε ο Δημήτρης, στην Μπόκα πια. Ο μοναδικός παίχτης που παίζει η Αργεντινή από τους 11. Δεξιά η μπάλα, έχασα κανέναν κύριε Δημήτρη, όχι, μόνο Παρέδες. Λοιπόν, ο Παρέδες πάλι με την μπάλα μακάλιστερο, αυτά 20 μέτρα έξω την περιοχή, σκάβει την μπάλα για το Μέση, παίρνει την κεφαλιά, ο Γκέι πλάγια και βάζει την κόντρα ο Σιμεώνε στον Σπένς για να πάρει το πλάγιο δίπλα στο σημεάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται η Αργεντινή με το Σιμεώνε εκτελεί γρήγορα προς τα πίσω.
0: Παρέδες κατάει από τον Ρομέρο, πήρε την μπάλα, κρατάει ο Παρέδες χωρίς να βιάζεται και παίζει ένα τριγωνάκι εκεί για τον Μέση. Κατάει ο Μέση, πάει να περάσει για τον Ρομέρο, δεν περνάει η μπάλα. Ο Μπέλιγχαμ του φεύγει το κοντρόλ, ωραίο το τάκλιν του Παρέδες στην μπάλα και ο Σιμεώνε πίσω στον Ρομέρο.
1: Και νομίζω, Μπάμπη, ότι του πήρε την μπάλα με τον τάκλιν και του είπε και πέντε γαλλικά με έναν τρόπο πιεστικό. Κάθε μάχη είναι ένας μικρός πόλεμος. Κάθε μεταβίβαση είναι μια δυναμική αντίδραση. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν να λύσουν πάρα πολλά εκτός ποδοσφαίρου και θέλουν να τα λύσουν με το ποδόσφαιρο.
2: Εκεί έχει πέρασει.
1: Διανύουμε το 16ο λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Έρα Σπόρο 101,8 από την Ατλάντα, την έδρα του CNN και της Coca-Cola, από το Mercedes-Benz, που η FIFA απαγόρευσε στους χορηγούς να έχουν πλέον το όνομα την ώρα διεξαγωγής, τον χρόνο διεξαγωγής του Μουντιάλ, και είναι τώρα Ατλάντα Stadium, ένα σύγχρονο stadium το οποίο έχει δύο πολύ μεγάλες ομάδες, την κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Αργεντινή από το Κατάρ, με την Αγγλία η οποία θέλει να ξαναπάει τελικό μετά το 1966 και έχει την πάρα στην κατοχή της με τον James, ο οποίος έχασε τρεις αγώνες λόγω τραυματισμού, επανήλθε για τον Γκουέι, ο οποίος δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 παιχνίδια, για τον Spence, ο οποίος είναι μια έκπληξη στην ενδεκάδα, σε αργό τέμπο, όλοι οι Αργεντίνοι έξω από τα γκολπός του Μαρτίνες, και οι δύο τροματοφύλακες είναι θεατές μέχρι στιγμής. Στην μεσαία γραμμή η μπάλα θα πάει στον Μπέλιγχαμ, θέλει να παίξει τον αδίο, αλλά οι Αργεντίνοι κλείνουν το χώρο, ξανακλέβουν οι Άγγλοι, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Μόργαν Ρότζερς, κάνει μία τρίπλα, δύο, πιέζει, κόρνερ είναι αυτό ή out. Πήρε το out και όχι το κόρνερ, καθώς πιεστικά προσπάθησε ο Μόργαν Ρότζερς, ενώ αυτός είναι ο σπουδαίος τραγουδιστής. Και ο Μικ Τζάγκερ, οι Αμερικανοί σόου, να θυμίσουμε ότι στο τελικό ετοιμάζουν ημίχρονο 20 λεπτών.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι 15, ετοιμαστείτε για 20 λεπτά διάλειμμα.
2: Θα πάει 25 και 30 λεπτά.
1: Και θα δούμε αν θα είναι και ο Τραμπ, γιατί ο πόλεμος στο Σαστενά του Ορμούς συνεχίζεται, επανήλθε μάλλον. Έχουμε επανεκκίνηση του πολέμου εκεί και τα θέματα είναι περίεργα. Εδώ στο ποδόσφαιρο 18
2: ο
1: λεπτά αγώνα.
2: Ήταν και με την Νορβηγία.
1: Ναι. 18 λεπτά αγώνα. Ντέκλαν Ράις, ο οποίος επαναλαμβάνω έχασε δύο προπονήσεις. Εδώ η πάσα του είναι επίφοβη. Πολύ ωραίο το τάκμι του Νικολά Σταλιαφίκο. Η μπάλα είναι πλάγι. Ο 15 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Κάτω ο Άγγλος, ο παίκτης της Αγγλίας. Ενώ ο Κέιν προσπαθεί να πείσει το διαιτή ότι πρέπει να βγάλει και κάποια κάρτα. Δεν βγάζει ο Μαροκινός με το Αμερικανικό διαβατήριο, ο πανύψηλος 2 μέτρα ρέφερι, την κάρτα στο μαρκάρισμα του Μόργαν Ρότζερς. Στο δεξιάκρο τώρα μπαλάνε στο αριστερό άκρο με τον Γκόρντον, τον παίκτη πλέον της Μπαρσελόνα, προς τον άξονα. Έχει ανέβει ο Γκουέι, έχουν περάσει 10 μέτρα τουλάχιστον τη μεσαία γραμμή. Όλοι οι Αργεντινοί είναι έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, σε αργό τέμπο η μπάλα θα γυρίσει. Διανύουμε μόλις στο 19ο λεπτό. Δεν υπάρχει καμία φάση μέχρι στιγμής. Οι τερματοφύλακες είναι ο Σι Παρόντες, Μαρτίνες και Τζόρνταν Πίκφορντ. Την μπάλα τώρα από τη δεξιά πλευρά κάνει την κίνηση ο Ράις. Ανεβαίνει, θέλει να πέρασει την μπάλα ξανά στον Μόργαν Ρότζερ. Αυτό κάνει μια φοβερή τρίπλα. Θέλουν να παίξουν το 1-2. Οι κόντρες είναι ο πλάγιο out. Η μπάλα είναι για την Αγγλία. Ο Ντέκλαν γελάει προς τον ρέφερι, ήθελε κάποιο φάουλ. Ο διαιτητής έχει αποφασίσει, φίλες και φίλοι, να αφήσει το δυναμικό παιχνίδι, να αφήσει τα τζάρτ, να αφήσει την πίεση, ακόμα και τα χέρια, και να αφήσει τους παίκτες να τα βρουν μέσα στο παιχνίδι. Κέιν πολύ μακριά από την εστία, η πάσα του είναι για τον Ρότζερς, δίπλα η σέντρα από τον Τζέιμς, αναγκάζεται ο Μαρτίνες, ξαπλώνει στο χορτάρι ο πανύψηλος κύπερ της Βίλα και της Αργεντινής να μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη θα λέγαμε προσπάθεια για την Αγγλία με τον Μαρτίνες, ο οποίος έχει φτάσει σήμερα τις 66 συμμετοχές. Ο 33χρονος εκεντρικός τερματοφύλακας, θυμίζουμε τι είχε κάνει, τι φωτογραφίες είχε βγάλει μετά την κατάκτηση στο Κατάρ, όταν έκανε μια κίνηση περίεργη χρησιμοποιώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, κάνοντας κάποια άσεμνη κίνηση στη φωτογραφία, και επικρίθηκε και μου φαίνεται είχε τιμωρηθεί τότε για την κίνηση την οποία έκανε ο κεντρικός αλλά πολύ σπουδαίος κίπερ Εμιλιάνο Μαρτίνες. Με την Αργεντινή, να υπενθυμίζουμε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, ότι διαθέτει τρεις της οικογένειας Μαρτίνες, έτσι, σαν τους Παπαδόπουλους, έτσι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος περνά τη μεσαία γραμμή. Έχει περάσει τα 30 ο πρώην παίκτης του Άγιας και νυν της Λιόν. Δέχεται την μπάλα ο Χουλιάν Άλβαρες. Όποιος θέλει να πάει στην Μπαρτσελόνα, συγκλίνει, κάνει μια σέντρα απέναντι, θα σουτάρει. Όχι, θέλει να παίξει τον αδείο. Ο Μέση εκεί με τον συμπέκτη του έκανε με το στήθος την πάσα. Η μπάλα είναι στον αέρα. Παίρνει κεφάλια ο Μέση όμως. Υπάρχει offside, οπότε έχουμε διακοπή της φάσης. Διανύουμε το 21ο λεπτό. Πάμε σε λίγο σε ενυδάτωση. Χωρίς φάση, χωρίς κάρτα, χωρίς τίποτα.
2: Από τους τρεις Μαρτίνες λείπει ο Σταρ. Ο Λαουτάρ. Είναι Πάκο.
1: Γιατί προτιμά τον Άλβαρες.
2: Ναι. Κατανοητό. Γιατί θέλει ταξίματα, θέλει πίεση κτλ. Περισσότερο. Εν τω μεταξύ, η άμυνα, κοίταγα τη Αργεντινή, η αμυντική, οι περισσότεροι παίζουν Αγγλία. Τι ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Του ξέρουν. Δηλαδή, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες,
1: ο Λισάνδρο
2: Μαρτίνες, είναι επίσης ο Ρομέρο, είναι στην
1: Τότεναμ.
2: Ο Μακάριστον. Δηλαδή, του ξέρουν, θέλω να πω έτσι ο Φερνάντες.
1: Γνωρίζονται.
2: Τους παίζουν και τα ντέρμπι στην πρέμια.
1: Οπότε φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, δεν θα αρχίσει ο ρέφερι να τους στείλει να ενυδατωθούν με τις κότρες μεταξύ των παικτών.
2: Μπορείς να έχουμε γράψει φάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στο μπλοκάκι μας τίποτα. Απλώς δυναμικά μαρκαρίσματα, αντεγκλήσεις, λογάκια, ποδοσφαιρικά, πάθος.
2: Και λίγες καλές στιγμές όπως εδώ του Μέση η πάσα.
1: Ο Μέση έχει την πάσα.
2: Να βλέπει, που λέμε.
1: Ο Μέση, ο οποίος αγωνίζεται πρώτη φορά απέναντι στην Αγγλία. 22 λεπτά αγώνα, απλώς η μπάλα είναι στα πόδια των Αργεντινών. Διαποδός Παρέδες, πολύ σκληρός αυτός ο παίκτης, πολύ δυναμικός. Ο Παρέδες της Μπόκα, της άλλοτε ομάδας του μεγάλου Διέγκο. Τι θα κάνει τώρα ο Χόνιαν Άλβαρες, από τι σκόραρε πριν από δύο μάτς. Τώρα όμως θα βάλει την προβολή ο Μπέλιχα με η μπάλα. Είναι πλάγιο και νομίζω ότι κάπου εδώ, καθώς διανύουμε τα 22 λεπτά αγώνα, θα περιμένει ακόμα μερικά δευτερόλεπτα.
2: Μετά το 20 θα τους δώσει. Αν βγει η μπάλα, το πάνε ακριβώς στη μέση. Όσο μπορούν, έτσι, γιατί παίζεται το παιχνίδι. Από αριστερά, όταν για Φίκο και τώρα που παίζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πολλοί προβλέπουν.
1: Τίποτα, βαριούνται.
2: Και ακόμη και
1: βαριούνται. Θέλω να πάνε να ξεκουραστούν. Να πάρουν εντολές.
2: Μακάλιστερ, ναι, τα διαλύματα έχουν γίνει τελικά για διαφημιστικούς λόγους και για time out. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν χρειάζεται καν εντάξει. Πολύ σκληρό φάουλ και εδώ πάνω στο Μακάλιστερ, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Χωρίς κάρτα και εδώ από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ, τον πατάει.
1: Λίγο.
2: Και του απολώνει το πόδι. Ο μέσος τη Ρεάλ πάνω στο μέσο της Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει ούτε εδώ διάλειμμα, ενώ είμαστε ακριβώς στο μισά του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί είναι ένα φάουλ που θα γεμίσει ο Μέση.
1: Για να δούμε πριν πάμε για ενυδάτωση, μήπως ενυδατώσει ο Μέση τους Άγγλους.
2: Ναι, πάντως δεν το διακόπτει γιατί είναι καλή φάση για γέμισμα και προφανώς έχουν και αυτή την εντολή να μην χαλάνε ξεστό ρυθμό όταν υπάρχει.
1: Κοίτα την άμυνα των Άγγλων, έχουν βγει 5 μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή.
2: Και παίζει δεξιά για τον Σιμεώνε, έχει το σπέντ μπροστά του, πάει να βγάλει τη σέντρα. Κόρνερ θα πάρει όμως.
1: Το δεύτερο
2: είναι το δεύτερο του παιχνιδιού, είναι πρώτο για την Αργεντινή. Από ένα ή δύο ομάδες, άρα θα πάμε μετά σε
1: Αγουέρο.
2: Λαβέτσιε.
1: Αγουέρο, γαμπρός του Ντιέγκο. Σταμάτησε λόγω καρδιάς.
2: Λοιπόν,
1: άρα είναι η τελευταία φάση πριν πάμε στη διακοπή.
2: Ναι, έχουμε φτάσει βέβαια.
1: Πάλι τα ίδια. Ο γιος της σημειώνεται.
2: Ναι, ο Γιουλιάνο.
1: Κοίτα,
2: το Πίκφορντ.
1: Κοίτα, του τα λέει το Πίκφορντ.
2: Βλέπω εγώ, λέει ο Έλιφαθ, αλλά.
1: Είναι το μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα που απαγορεύεται.
2: Ναι.
1: Του το λέει ο διαιτητής.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά. Και φυσικά Μέση στην εκτέλεση. Εκτελεί με φάλτσα, φάουλ δίνει.
1: Το μαρκάρισμα, το μαρκάρι τον τερματοφύλακα, ενώ είπαμε ότι απαγορεύεται. Το μάρκαρε.
2: Τώρα λογικά του στείλει και για. Να του κάνει και ο Πίκφορντ.
1: Μα κοίτα.
2: Βέβαια.
1: Δεν τον αφήνει να προχωρήσει.
2: Ο Πίκφορντ του διαιτητή. Να πιούμε λίγο κάτι, να δροστούμε.
1: Οπότε φίλες και φίλοι, έχουμε διακοπή. Ο λόγος εσάς. Δεν είδαμε τίποτα. Μόνο αντεγκλήσεις, αψιμαχίες και πολλά βρώμικα λογάκια του ποδοσφαίρου.
3: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Πάρτε τις ανάσεις σας, καθώς οι δύο ομάδες πήγανε για το cooling break λίγα δευτερόλεπτα πριν. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 σε ένα σκληρό παιχνίδι στα πρώτα 23 λεπτά. Εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Σαντορινέο να μας δώσει την ενημέρωση για το φινάλε της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Το φιλικό της Ένωσης ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ο Γιάννης Σαντορινέος είναι κοντά μας για να μας πει τι χάσαμε από την τελευταία επαφή ως και τη λήξη του παιχνιδιού. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εντάξει, 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, όταν είχε δημιουργήσει και τις περισσότερες ευκαιρίες και με τον Ζούπκοφ και με τα δύο πλάγια μπακ, τον Ρότα και τον Πίο, και έπαιζε συνδυαστικά από τις πτέρυγες. Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να το κάνει. Επί της ουσίας η ΑΕΚ επιθετικά φάνηκε μετά το 80, εκεί προσπάθησε να πιέσει. Δεν κατάφερε να δώσει τον Γιώβης την ευκαιρία να εκτελέσει. Είχαμε αρκετά λάθη και πολύ νευρικότητα έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκαν και τα πόδια βαριά από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Οπότε εντελώς φυσιολογικά το παιχνίδι τελείωσε στο 0-0 και θυμίζω ότι το επόμενο φιλικό για την ομάδα της ΑΕΚ είναι το Σάββατο, 3 ώρα το μεσημέρι, με τη Χρόνιγκεν, που θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Δηλαδή θα είναι.
3: Μπράβο, νόμιζα ότι στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το σημερινό 120, αλλά είναι του Σαββάτου, έχεις δίκιο.
4: Ναι, είναι 2,60 λεπτά.
3: Θα πάει ένα 2,60 λεπτά, δεν θα είναι σε 45 και 30.
4: 2,60 λεπτά το έχουν δώσει, θα το δούμε.
3: Εντάξει, θα το δούμε το Σάββατο αυτό.
4: 120 λεπτά διάρκεια.
3: Όπως ήταν το σημερινό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Rapid. Σε διάρκεια λέω, έτσι.
4: Ναι, εντάξει, επειδή έβλεπα την ΑΕΚ δεν είδα τι.
3: Ναι, όχι, σε διάρκεια ήταν 120, ναι, πήγε 45, ναι. 45 και 30. Εντάξει, θα το δούμε το Σάββατο. Μικρή
4: το
3: σημασία έχει αυτό.
4: Οι προπονητές όταν θέλουν να μοιράσουν πιο σωστά τον χρόνο ανάμεσα στις δύο ενδεκάδες τους, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να έχουν μια ισορροπία στο ευρύ rotation για την ομάδα. Και το φιλικό με την Τεγκράφσα και αυτό με τη Βίδεση, το ίδιο πάνω κάτω κάνει και ο Νίκολης. Δηλαδή σε κάθε 45 λεπτό έπαιξε διαφορετική ενδεκάδα. Αναγκαστική αλλαγή έγινε στο δεύτερο ημίχρονο Κατσίνοβιτς για προληπτικούς λόγους, γιατί ένιωσε ενοχλήσεις. Είχε περάσει το παιχνίδι και ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς έγινε δεύτερος κυνηγός. Ξέρεις, προπονητές τώρα κάνουν.
3: Ναι, τώρα κάνουν τα πειράματά τους. Τις δοκιμές τους. Τώρα θα τα κάνουν. Πότε θα τα κάνουν. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει εκ νέου το παιχνίδι μετά το cooling break. Αγγλία-Αργεντινή. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σαντορινέο για την ενημέρωση. Η σκυτάλη της ενημέρωσης πάει για την περιγραφή του αγώνα στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Άγγελε, όμως δεν μας είπες την πρόβλεψή σου.
3: Δύσκολα το βλέπω το παιχνίδι. Είδες. Πολύ ξύλο βλέπω. Μέχρι στιγμή πολύ ξύλο. Παράτα βλέπω. Δεν έχει κάποια φάση το παιχνίδι.
2: Παράταση βλέπεις και εσύ.
3: Τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Είναι να προχωρήσει το λίγο.
1: Εδώ πίσω στο Σαρελά, ακόμα είναι παράταση. Να έρθει αργότερα.
2: Πολλά μάτσα έχουν κόψει από το ημίχρονο. Για να δούμε. Πολλά μάτσα έχουν κόψει από το ημίχρονο. Αλλά εδώ δεν έχουμε φάση.
1: Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι όποιος δεν άκουσε Ρασπορ ή δεν είδε Ερδιοσπορ δεν έχει χάσει τίποτα στα πρώτα 27 λεπτά, διότι δεν έχει γίνει τίποτε αθλητικό, ποδοσφαιρικό. Μια σκακέρα με τους δύο προπονητές να κάνουν δύο εκπλήξεις. Το μεν Σκαλόνι να τοποθετεί το γιο του Σιμεώνε βασικό, αλλά τον έχει σε μια θέση που δεν μπορεί και να αποδώσει, καθώς είναι ένας δεύτερος σεντερφόρ. Τον έχει σαν δεξί εξτρέμ προφανώς για να μπορέσει να ντουμπλάρει τα ανεβάσματα των άκρων από εκεί. Ο δε Άγγλος έχει έξω τον Σάκα, αλλά τον έχει δικαιολογημένα και έχει τον Μόργαν Ρότζερς, διότι ο Σάκα κάνει κακό μουντιάλ εφόσον έχει προβλήματα τραυματισμών από το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν έχει αποδώσει ο
2: έχει
1: Σάκα.
2: Έχει και έξω όμως και το Ματουέκε που έβαζε συνέχεια.
1: Ναι,
2: και, και το κάνει περισσότερο για έλεγχο το παιχνίδι, όπως άλλαξε και τα μπακ. Μην το ξεχνάμε.
1: Επίσης ο Ράις είπαμε ότι έχασε δύο προπονήσεις, ενώ έχασε τρεις αγώνες ο Ρις Τζέιμς. Γι' αυτό και έπαιζε ο Κουάνσα, ο οποίος έχει αποβληθεί και δεν παίζει σήμερα. Οπότε αυτές είναι οι τοποθετήσεις των δύο προπονητών στη σκακέρα των προπονητών.
2: Έξαρρος εντωμεταξύ ο Τούχερ με τον Μπέταλφο. Έξαρρος ήταν πριν.
1: Ακριβώς.
2: Για τα μακαίσματα, για.
1: Εντάξει, οι μάχοι των μπάκων πιέζουν τους διαιτητές. Οι διαιτητές μέχρι στιγμής τα πάνε καλά, δεν υπάρχει και φάση. Δεν έχει δώσει και κάρτες γιατί θέλει να δει πώς πάει. Ο διαιτητής, ο έξυπνος, αποφεύγει τις κάρτες, οι οποίες δημιουργούν και μια επιπλέον ένταση και ένα άγχος. Και μέχρι στιγμής είναι ένα παιχνίδι το οποίο απλώς η μπάλα μετακυλίεται από τη μία πλευρά και την άλλη, με την Αγγλία να πατά καλύτερα στο γήπεδο, αλλά η Αργεντίνη, αυτό είναι το στυλ της, περιμένει σαν κόμπρα να χτυπήσει με κάποια φάση από τον superstar, τον Μέση. Πολύ βαθιά παλιά των 75 μέτρων για τον Ρις Τζέιμς, ο οποίος καταφέρνει, παίρνει το πλάγιο out από τον Ταλιαφίκο.
2: Λειτουργήσε ως παίκτης της Bayern, ο Κέιν, πολύ πίσω και με μεγάλη παλιά ακριβίας.
1: Ακριβώς. Ο Τζέιμς, ο οποίος επικρίθηκε και αυτός πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει δεύτερος back, δεν πήρε τον Άρνο της Ρεάλ, αλλά πήρε μόνο τον Σπένς. Η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο, έχει κάνει μια μικροφάση, είναι πιο δραστήρια. Εδώ υπάρχει ένα καθαρό φάουλ και αντί να δώσει το φάουλ υπέρ του Γκόρντον, δίνει το επιθετικό του Γκόρντον, εκνευρίζοντας κάπως τους Άγγλους. Οι Αργεντινοί έχουν την μπάλα, επιστρέφεται προς τα πίσω με τον Ρομέρο, αναγκάζεται πασάρι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες και ο πανύψηλος κύπερ της Βίλα και της Αργεντινής με 66 συμμετοχές σήμερα. Προσπαθούν με build-up το περίφημο να στήσουν μια επίδυση από πίσω. Ανεβαίνουν οι Άγγλοι να πιέζουν, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα. Η μπάλα όμως είναι σε αργεντινικά πόδια με τον Παρέδες, ο οποίος πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος παίκτης, ούτε σεντερφόρ ούτε εξτρέμ. Μια μίξ, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να πασάρει. Γι' αυτό τον θέλει και η Μπαρσελόνα. Και ωραία γλυκά ο Μέση αλλάζει το παιχνίδι, περνώντας τη μεσαία γραμμή Αργεντίνη με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος βλέποντας την πίεση του Μόργαν Ρότζερς επιστρέφει την μπάλα στον Παρέδες. Έχει περάσει αυτό στη διχοτόμο του γηπέδου, κάνει μια βαθιά μπαλιά, είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορούσε να προλάβει εκεί ούτε ο πρωταθλητής των 100 μέτρων. Η μπάλα πέρασε λοιπόν. Κανένα πρόβλημα για την Αγγλία, η οποία, επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι, πατά καλύτερα. Ο Τούχελ, ο οποίος είναι στο πλάνο της τηλεόρασης και έχει δίπλα. Ω, και ο Καπέλο. Είχαμε πριν ένα πλάνο. Έχεις δει ότι ο βοηθός του Τούχελ είναι στο 1,60, 1,60 κάτι, ένας παλιός ποδοσφαιριστής, και ο Τούχελ είναι πάνω από 90. Υπάρχει μια υψομετρική διαφορά 30 πόντων. Εδώ ξανακρέβουν την μπάλα οι Άγγλοι με το σπουδαίο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος ελίσσεται, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, σηκώνει το κεφάλι, πέφτει κάτω, φάουλ βέβαια. Είναι ένα φάουλ για την Αγγλία που θα απειλήσει, ζητά και κάρτο ο Μπέλιγχαμ, δεν το δίνει, δεν έχει σημασία, είμαστε στο 32 και η πρώτη μεγάλη φάση νομίζω ότι έρχεται μπορεί, για την Αγγλία.
2: Μπορεί εδώ.
1: Εδώ λοιπόν ναι, υπάρχει καθαρά ένα καθαρό φάουλ από τον Έτσο Φερνάντες, τον παίκτη της Τσέλσι.
2: Παρατηρώντας τώρα τον Έτσο Φερνάντες όλο το διάστημα, ναι, τι γίνεται, έχουν αφήσει όλη την πλευρά στον Ταλιαφίκο, δεν βγαίνει αριστερά ο
1: ναι, γιατί
2: Έτσο
1: και
2: Φερνάντες,
1: όμως,
2: πάει πολύ δεξιά και βγαίνει ο Μακάλιστερ.
1: Δεν επιτίθεται όπως έχεις δει από ναι, την πλευρά του Τζέιμς και του Μόργαν, αλλά επιτίθεται από τα αριστερά που είναι ο Μπέλιγχαμ και ο Γκόρντον.
2: Το...
1: Τώρα θα πάει απευθείας ο Ράες, είναι η φάση 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, 6 δηλαδή, είμαστε στα 21 μέτρα με 22, είναι για ένα δεξιοπόδαρο ο οποίος μπορεί να στείλει την μπάλα στο απέναντι γάμα. Μπορεί όμως να επιλέξει και στο εσωτερικό γάμα, το γάμα δηλαδή της δεξιάς πλευράς του Μαρτίνες, με τον Μπέκαμ και την Βικτόρια να παρακολουθεί, και πιστεύω ότι ο Ράις θα το κάνει απευθείας. Θα σκοράρει η Αγγλία. Θα υπάρχει μια κομπίνα στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο. Θα πάει απευθείας, θα το μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Στο 33, Αγγλία-Αργεντινή 0-0, δεύτερο ημιτελικός κυπέλλου. Τους περιμένει η Ισπανία. Ράις εκτελεί, πλασαριστά, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Η μπάλα out από τον Stones. Με υποψία φάουλ, δεν το έκανε απευθείας ο Ντέκλαν Ράις. Προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον έμπειρο στόπερ της City. Την κεφαλιά αυτός, όμως η μπάλα ένα μέτρο έξω από τα γκολπόστ του Μαρτίνες. Δεν το έκανε απευθείας ο Ράις. Εδώ υπήρχε και πτώση παίκτη της Αγγλίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα. Τελείωσε η φάση. Δεν σκοράρει η Αγγλία. Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
2: Μα με αυτό και με αυτό έχουμε όμως την πρώτη φάση, έτσι, μια τελική. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τελική, Δημήτρη, στην πραγματικότητα στο παιχνίδι. Η Αργεντινή τώρα δυσκολεύεται γιατί πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Αγγλίας. Η βαθιά παλιά από τον Έντσο Φερνάντες, οι μάχες του Σιμεώνε, και θα κάνει το φάουλ τελικά στον Κέι. Το κεντρικό αμυντικό της Αργεντινής. Κεντρικό αμυντικό της Αγγλίας. Πάνε πάρα πολύ δυνατά στις φάσεις.
1: Μ' αρέσει. Aggressive.
2: Μα πάρα πολύ δυνατά. Όχι ότι οι Άγγλοι πάνε πίσω, αλλά πολύ πιο δυνατά.
1: Αργεντινή είναι, ρε φίλε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ακριβώς η μπάλα και ο παίχτης που λέμε μαζί. Το κρατάει εδώ από πίσω.
1: Το
2: βάζει το κεφάλι του για να τον πιέσει. Καλά, όλα αυτά είναι κίτρινες, έτσι. Εντάξει, είπαμε να μην αλλά όταν τραβάει τη φανέλα, πέφτει με το κεφάλι και το ρίχνει κάτω από πίσω για να μην φύγει στο κεφάλι.
1: Ούτε στην Greek Champions αυτά.
2: Είναι ορισμοί η κάρτα σε αυτές οι φάσεις. Αλλά τα αφήνει όλα αυτά ο Ελφάτ και χθες. Έτσι δεν μπορεί να βρει ρυθμό και το παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί η Αγγλία να παίξει καλά στρωτό ποδόσφαιρο, όσο μπορούμε να το δούμε αυτά στα 35 λεπτά που βλέπουμε παιχνίδι, 34 και κάτι ψηλά. Αλλά έτσι δεν μπορεί να βγει και ρυθμός. Η βαθιά παλιά του Πίκφορντ, ωραία, κατεβάζει ο Σπένς και παίζει στον ανοιχτό χώρο για τον Γκόρντον. Να ανοίγει το κοντρόλ, ο Ισάντρο Λόπε Μαρτίνες θα απομακρύνει. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στο Τζέιμς που κάνει το γέμισμα πολύ δυνατό. Εκεί ελέγχει ο Σιμεώνε που έχει
1: παίζει σαν δεξί μπακ, ενώ είναι εξτρέμ.
2: Τον πιέζει όμως ο Σπένσερ, βγαίνει πλάγια και θα χάσει από τον Σπένς που του κάνει και μια τρίπλα. Αλλά έρχεται να βοηθήσει ο Φερνάντες, η μπάλα πηγαίνει στον Μπέλιγχαμ και τώρα ο Γκόρντον. Ο Γκόρντον παίζει με τον Μπέλιγχαμ, δεν δίνει την μπάλα στον Σπένς γιατί είναι offside, αλλά κερδίζει πάλι φάουλ από
1: νεύρα...
2: την παρέμβαση εδώ στη φάση.
1: Ο Ρομέρο ήταν.
2: Τι πες.
0: το Μολίνα.
1: Φοβερά
0: το
1: νεύρα.
0: Και ψηλά με το
1: πόδι. Από πίσω.
0: Ναι. Διαμαρτύρεται τον αξίο Μέση, αλλά αυτά τα πράγματα βάλει με τους συμπαίκτες του. Και όχι, δεν νομίζω
1: ο Μέση σε αυτό το μάτι είναι παράτερο γιατί είναι βιρτόζο τη μπάλα και εδώ πέφτουν κορμιά.
0: Γι' αυτό πάει στα άκρα, μπα και βρήκα μια κάνα χώρο να μην φάει την κλωτσιά. Λοιπόν, ο Τζέιμς εδώ θα μείνει. Θα μείνει πάνω στην μπάλα. Έχουν φύγει και ο Ράις. Και εντάξει, είναι στην γωνία τη περιοχή πλάγια 5 μέτρα. Είναι θέση για γέμισμα ή για ένα παιχταρά να τη στείλει μέσα. Νομίζω ότι ο
1: Πέτσερ θα
0: κάνει γέμισμα. Για να δούμε. Και να το κάνει έξυπνα με δύναμη και όποιος θεωρεί να τη σπρώξει προς τα δίχτυα. Για να δούμε. 36ο λεπτό. James εκτελεί απευθείας με γροθιές. Ο Άντερσον μια κεφαλιά. Μια νέα κεφαλιά από τον Παρέδες. Μια νέα τρίτη από τον Άλβαρες για απομακρύνει. Έδιωξε με γροθιές ο Μαρτίνες. Η Αγγλία επιμένει. Χάνεται όμως η μπάλα και διαπαύγει στον αρχιτό γήπεδο για τον Μέση. Έχει τον Σπέν στον κόβει. Ο Μέση όμως κρατάει. Δέχεται τα μαρκαρίσματα. Δύο παιχτών περνάει από Κέιν και από Άντερσον και πέφτει από τον Σπένς φάουλ και ζητάνε κάρτα όλοι πάνω και τώρα σύραξη.
1: Ναι, γιατί ρίξαν τον αρχηγό κάτω.
0: Πρώτη κάρτα. Πρώτη κάρτα.
1: Ρίξαν τον αρχηγό κάτω.
0: Πάει για τον Άντερσον. Χωρίς τους παίχτες ο Έλιφαθ έχει βγάλει μια κάρτα.
1: Μόνο μία.
0: Μία κάρτα. Τώρα δούμε σε ποιο θα τη δείξει.
1: Φοβερός ο Μέση. Φοβερός ο Μέση. Έκανε φοβερή ενέργεια. Πέρασε τρεις παίχτες.
0: Γεμάτο ένταση παιχνίδι, υπάρχει κάρτα, αυτό το δείχνει.
1: Καταρχάς μάθαμε ότι τις κάρτες τις έχει μαζί του. Ναι. Δεν τι έβγαλε.
0: Είναι μαζί για over 3,5 από το πρώτο, πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη κάρτα πάει στον Άντερσον, καλά το είχα δει.
1: Καταγράφουμε.
0: Και είναι ένα προβληματάκι για την Αγγλία, γιατί ο Άντερσον είναι από τους χαφ που μπαίνει στη μονομαχία. Ο καταπληκτική ενέργεια του Μέση αρχικά το κόβει ο Σπένς, ξαπλώνει τον Γκέιν, περνάει μια ωραία προσποίηση και έρχεται, είναι τρομερή ταχύτητα
1: για την κάτω. Κοίτα και ο Μέση πώς βάζει μετά το πόδι στον αντιπάλο του.
0: Πλάκα το έχει κάνει αρχικά ο Σπένς.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Ο Εμπολόμος πήγε κόκκινη κάρτα.
0: Αν δεις, πώς τον έχει βρει ο Σπένς, το φάουλ το κάνει ο Σπένς και απλώς έρχεται με δύναμη όντως.
1: Πρώτη φορά βλέπω το Μέση να κάνει στα όρια τη αντιαθλητική ενέργεια. Δεν την έχω ξαναδεί.
0: Για να δούμε το φάουλ αυτό. 38 λεπτό γέμισμα και από την Αργεντινή θα γίνει εδώ. Από τον Λίο Μέση προς την περιοχή της Αγγλίας. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα αυτό το φάουλ. Από εκεί, εντάξει, θα έχουμε 2 λεπτό Μέση, αλλά όχι και αυτό. Οπότε για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Απλά σαϊστά για τον Παρέδες. Δεν βγαίνει σαν να πάρει στο Μέση. Ο Μέση τώρα επιταχύνει. Ψάχνει να βρει το σουτ. Θα το κάνει χαμηλά η κόντρα πάνω στο Κέιν. Παραστρώνεται. Στον Έτσο Φερνάντες ο σουτ λίγο out, ζητάνε corner στο 38, να και η πρώτη τελική από την Αργεντινή. Βέβαια υπάρχει έλεγχος VAR στο corner, στα corner, αλλά εδώ δεν έχει δώσει corner.
1: Υπάρχει κανένα corner.
0: Νομίζω δεν υπάρχει εγώ. Ο Έτσο Φερνάντες κάνει το σουτ, η μπάλα out, δεύτερη τελική στο παιχνίδι, πρώτη για την Αργεντινή. Μετά την κεφαλιά του στο 33, μάτς που είχε ελάχιστες φάσεις, έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Και μόλις μία κάρτα, αυτή που δόθηκε εννοείται στον Άντερσον. Κλέβουν οι Αργεντίνοι με τον Μολίνα και τώρα ο Ρομέρο για τον Σάντρο Μαρτίνες. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, 39 λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 στο δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στο μεγάλο τελικό την Ισπανία, τη μεγάλη νικητήρα του χθεσινού αγώνα με τη Γαλλία. Ο Ιτημαίος θα παίξει το μικρό τελικό με την. Τρικολόρη, μπάλα πίσω. Έχει δύο Παρέδες να πάρει. Αλλά προς τον Γκέιν προτιμάει να γυρίσει την μπάλα στον Μαρτίνες, στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο οποίος κρατάει την μπάλα χωρίς να βιάζεται. Περιμένει κάποιον Άγγλο να πάει να το πιέσει. Μέχρι τότε δεν έχει κανένα απόλυτο σπόλμα. Ό,τι πηγαίνει και ο Γκέιν για να το πιέσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κόβει βόλτες και τώρα θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Εκεί παίρνει εύκολα την μπάλα ο Γκέι. Ο Ντέκλαν Ράις κάνει διεκδικήσιμη την μπάλα και παίρνει την κεφαλιά ο Σιμεώνε. Αλλά ο Άντερσον μια νέα κεφαλιά, μια τρίτη από τον Παρέδες. Τώρα μια τέταρτη από τον Σιμεώνε και κατεβάζει. Ποιος άλλος, ο Μέση. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον, τον Ράις που απομακρύνει προ του Μολίνα το πλάγιο για την Αργεντινή στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα είναι στον Παρέδες. Ο οποίος περπατώντας περνάει τη μεσαία γραμμή. Είμαστε βέβαια και στο τέλος μιας εξαντλητικής σεζόν και στο τέλος του Μουντιάλ. η μπάλα πίσω στον Ρομέρο και τώρα στον Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή, ο οποίος έχει χώρο, πλησιάζει προς την περιοχή, παίζει κάθετα για τον Ταλιαφίκο και τώρα ο Άλβαρες, ο Ταλιαφίκο που γίνεται και εξτρέμ, δεν παίζει κανένας από αριστερά, δεν βγαίνει καμιά φορά ο Άλβαρες για να τον βοηθήσει ο Μέση. Ο Μέση ψάχνει τώρα μια ενέργεια, είναι καλά κλεισμένος, παίζει με τον Φερνάντες και τώρα η μπάλα στον Λισάνδρο Μαρτίνες και αριστερά στον Ταλιαφίκο, αριστερά ακόμη πιο πίσω για τον Λισάνδρο Μαρτίνες, ο Άλβαρες βγαίνει να πάρει μπάλα, συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει την πάσα δεξιά και θα τη δώσει στον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε παίζει με τον Έντσο Φερνάντες, ο Σιμεώνε και πάλι ανεβάζει τον Ρομέρο και τώρα ο Παρέδες, ο Παρέδες για τον Μέση, ο Μέση κρατάει, αλλάζει με τον Φερνάντες και δεξιά το άνοιγμα για τον Σιμεώνε και πάλι ο Φερνάντες κάνει νόημα στον Σιμεώνε να ανέβει, ο πάει να παίξει ο Μέση με τον Μακάλιστερ, κόβει ο Ράις, πάει να βγει επίθεση με τον Ρότζερς, το τραβάει ο Λισάνδρο Μαρτίνες, φάουλ, εδώ είναι ένα
1: κουκαντούλα
0: για τον Μαρτίνες.
1: Το οπότε φίλε και φίλοι, 42 λεπτά αγώνα, 0-0, ζωντανή μετάδοση, Ερασπορ, δύο κάρτες, δύο φάσεις για τις δύο ομάδες, ένα σούτ του Φερνάντες πολύ ωραίο στο 38, μισό μέτρο πάνω από το δοκάρι του Πίκφορντ για μια κεφαλιά του Stones 3 λεπτά νωρίτερα. Η Αργεντινή πήρε μέτρα, κατάφερε να κυκλοφορήσει την μπάλα στα τελευταία 6 λεπτά, έπεσε κάπως ο ρυθμός της Αγγλίας, η οποία δεν εκμεταλλεύτηκε 2-3 στημένες μπάλες και θα προσπαθήσει τώρα να κάνει κάποια ευκαιρία. Το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο δύο corner στα πρώτα 42 λεπτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν χώροι να αναπτυχθούν οι ακραίοι, όπως εδώ ο Σπένς, ο οποίος μεταφέρει την μπάλα πιο πίσω για τον Μπέλιχαμ. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκουεϊ, στα δύο στόπερ, ο Στόουν με τον Γκουεϊ. Μόλις έχουν περάσει την μεσαία γραμμή, ο Τζέιμς πασάρει δεξιά, πιέζει και χάνει καθαρά την μπάλα. Ο Μόργαν Ρότζερς από τον Ταλιαφίκο. Κλέβουν την μπάλα οι Αργεντίνοι, έχουν καλό momentum οι Αργεντίνοι τα τελευταία 10 λεπτά και τώρα προσπαθούν να ανέβουν με τον Νάουελ Μολίνα. Αυτός επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Φερνάντες. Τι θα κάνει, κάνει την κίνηση ο Άλβαρες, ο οποίος πάει τώρα ανάμεσα στα στόπερ. Ο Χούλιαν Άλβαρες κλέβει την μπάλα, όμως ωραία ο Έλιοτ Άντερσον πέφτει κάτω, βουτάει, είναι φάουλ. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα προσπαθεί να παίξει. Η Αργεντινή περιμένει, θα τους περάσει όλους ο Τζουντ. Ο Τζουντ, πολύ φοβερό μαρκάρισμα από πίσω από τον Ρομέρο, του κλέβει την μπάλα, δεν πήρε χαμπάρι ο Μπέλιχαμ. Ανεβαίνει η Αγγλία να πιέσει, καθώς η μπάλα είναι στη μεγάλη περιοχή των Αργεντινών δια του Μαρτίνες, ο οποίος αλλάζει αριστερά με τον Λισάνδρο της United και ο Ταλιαφίκο της Λιόν. Πασάρει με το δεξί. Προσπαθούν να στήσουν την επίθεση οι Αργεντινοί με πάρα πολλές πάσεις και τώρα η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά στον άξονα για τον Παρέδες και αυτός ανεβάζει σιγά σιγά τον Ναουέλ Μολίνα. Να και ο Μέση, ο οποίος εκνευρίστηκε νωρίτερα, κάθετη πάσα για τον Σιμεώνε, ο γιος του Ντιέγκο, τον πιέζει και ο Γκουεϊ, πετάει την μπάλα πλάγιο out και είναι υπέρ της Αγγλίας πολύ σωστά από τον βοηθό, 4 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ στα αριστερά, όπως η Αγγλία θα ξεκινήσει μια επίθεση ενώ διανύουμε τα 44 λεπτά αγώνα. Νομίζω ότι θα έχουμε 3 λεπτά με 4 καθυστερήσεων σίγουρα, καθώς είχαμε και τη διακοπή για την ενυδάτωση. Έχουμε και τις κάρτες, άρα λοιπόν πάμε για 49-50 λεπτά αγώνα, άρα έχουμε ακόμα 6,5 λεπτά. Η Αγγλία στο 0-0, η Αγγλία η οποία είναι κοντά στο να ξαναβρεθεί σε τελικό μετά το 1966 όταν και το κατέκτησε. Η Ισπανία τους περιμένει αμφότερους, όποιος εκ των δύο, ένας θα πάει στο μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη και ο άλλος θα πάει στο μικρό τελικό της Πίκρας, στο μπάσκετ τον κατήργησαν το μικρό τελικό, νομίζω ότι είναι ώρα να καταργηθεί και στο ποδόσφαιρο ο περίφημος μικρός τελικός.
0: Για τα μετάλλια, Δημήτρη, κάποιος είναι αυτός.
1: Εντάξει, εμπορικά όλα τα ζητήματα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται. Το πλάγιο από τον Λισάνδρο Μαρτίνες.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον μόνο αν βάλουν ένα πνευματικό ξεσπέκτη που δεν παίξανε να παίξουν και αυτή τη σαν μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει. Έλιοντ Άντερσον στη μεσαία γραμμή. Μια βαθιά παλιά διαγώνια για να βρει τον Μόργαν Ρότζερς. Δεν μπορεί ούτε ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος έκανε τη θέση να περάσει ως δεξί εξτρέμ από δεξιό στο πιστοφύλακα, την μπάλα πέρασε out. Νομίζω ότι ο Τζέμ δεν έχει ρυθμό και πρέπει να αντικατασταθεί. Αλλά δεν έχει άλλο δεξί μπακ καθαρό, αφού ο Λιβραμέντο, αν δεν απατώμε καλά, της Νιουκάστρη είχε τραυματιστεί. Δεν πήρε τον Άρλο της Ρεάλ. Δεν έχει δεξί μπακ ουσιαστικά με τον Τζέμ και αφού ο Τζέμ δεν είναι καλά, δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπέλιχαν όμως, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ μέχρι στιγμής, 6 και ο Κέιν και το 1 Το έχει πετύχει ο Ράτφορντ, ο οποίος είναι στον πάγκο. Αυτά είναι τα 13 γκολ της Αγγλίας. Πιέζει τώρα ο Κέιν, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου.
2: Που μετά την πρεμιέρα.
1: Τρία μόλις τα λεπτά το καθυστέρησαν.
2: Ναι, μόνο Μπέλιγχαμ και ο
1: Κλέβουν ξανά οι Άγγλοι. Σε δεύτερο χρόνο με τον Κέιν. Θέλει να κάνει τρίπλες. Κάνει λάθος, κάνει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά οι Άγγλοι με τον Ράις δίπλα του στον άξονα με τον Τζέιμς, ο οποίος έχει πάει προς το κέντρο. Και τα τριγωνάκια στη μεσαία γραμμή. Ο Stones τώρα μεταβάζει αριστερά. Να δούμε αν θα γίνει προσπάθεια από τον Spence, τον Jet Spence, με τον Γκουέι. Τι να κάνει ο Γκουέι εκεί, την μπάλα πρέπει να τη δώσει. Αναγκάζεται, κοιτάει προς το ταβάνι, στον ουρανό και τη δίνει την μπάλα. Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο έχει αναδιπλούμενη οροφή με 16 πάνελ. Μια φοβερή οροφή που όταν κλείνει φαίνονται τα φτερά ενός πουλιού. Σου δημιουργεί μια ψευδέστηση η οροφή όταν κλείνει τα φτερά ενός πουλιού.
2: Τι με και ο πάγκος, πέταξαν πάνω από τον πάγκο της Αργεντίνης για να μην εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο.
1: Διανύουμε τα.
2: Για να μην τα λέμε για κλείσεις.
1: Ναι, τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει ρυθμός, δεν υπάρχει καλό ποδόσφαιρο, υπάρχει άγχος, υπάρχει αγωνία. Πάει το πρωτομήχρονο, αν δεν δούμε φάση με τον Ράις, τι θα κάνει, πασάρει δίπλα του στον Τζέιμς. Αν δεξί εξτρέμ, αναγκάζεται αυτό ξανά πίσω στον Ράις. Ράις προσπαθεί να κάνει το τριγωνάκι με τον Μόργαν Ρότζερς. Πιέζουν οι Αργεντινοί, μεταφέρει την μπάλα μακριά από την εστία των Αργεντινών. Πάντα σε μια μίνι πολιορκία. Οι Άγγλοι τώρα από τη δεξιά πλευρά, τι θα έκανε ο Ρότζερς, δεν έχει φανεί καθόλου. Η μπάλα παίζεται κυρίως από τα αριστερά, εκεί που είναι ο Σπένς μαζί με τον Μπέλιγχαμ και τον Γκόρντον. Τώρα η μπάλα ξανά στον άξονα. Αναγκάζει ο Στόουνς, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πίκφορντ, ο οποίος εξέρχεται από τα γκολπό σου και δημιουργεί έναν έξτρα παίκτη. Η παλιά από τον Άντερσον κάθεται, προσπαθεί, χάνει την μπάλα, υπάρχει offside. Υπάρχει ο offside για τον Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος έκλεισε προς τα μέσα στη θέση του center four. Όμως ο βοηθός ήταν σε σωστή θέση, είδε το offside, υπέδειξε την παράβαση με αποτέλεσμα να πάμε για τα τελευταία μπάμπη, να κάνουμε και την αποφώνηση. Μπαίνουμε στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα.
2: Εντάξει, η Αγγλία είναι η ομάδα στα σημεία καλύτερη με την έννοια ότι είναι η ομάδα που περισσότερο δουλεύει μέσα στο γήπεδο για να φτάσει σε φάση και γκολ.
1: Να τους, φίλος του Τρόντ Σόλιντ. Γράφει. Τι θα πει στους παίκτες του.
2: Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι ότι η Αργεντινή τα περιμένει κλασικά από το Μέση αν βγει κάποια τελική, αλλά δεν μπορεί να πει ότι παίκτηκα αυτό που λέμε σε ροή όσο έχουμε δει, γιατί έχουμε πάρα πολλά μαρκαρίσματα, πάρα πολλές πτώσεις, δεν δίνει πάντα φάουλ. Εδώ νομίζω σωστά δεν το
1: δίνει. Ναι, μωρέ, βουτιές είναι.
2: Αλλά η Αγγλία,
1: η Αγγλία ομάδια... θέλει να σκοράρει, η Αργεντινή δεν ξέρω τι παίζει.
2: Ναι.
1: Δεν παίζει τίποτα.
2: Στατικά ομάδια η Αγγλία είναι η ομάδα που παίζει για να βγάλει φάση.
1: Εδώ είναι κάρτα. Ούτε αυτή τη δίνει.
2: Έχει σηκώσει ο Παρέδες στο πόδι του. Για τον Τζέιμς δεν τον έχει βρει βέβαια.
1: Δεν τον βρήκε βέβαια.
2: Αλλά είναι υψωμένο πόδι, πολύ ψηλά.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ ο Παρέδες. Σκληρός.
2: Κάνει πολύ δουλειά. Όπως κάνει και ο κύριος Άντερσον που έχει την μπάλα, ανεβάζει τον Κέι. 12-17 τα φάουλ, 12 η Αργεντινή. Είναι πολύ κατά φάουλ, δεν είναι λίγα. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Γκόρντον, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά.
1: Μα τελείωσε
2: το μάτς. Το καθυστερήσεων, η σέντρα, κόρνερ, δεν ξέρω αν θα το αφήσει ο
1: διαιτητής. Δεν θα το αφήσει. Έχει παρέλθει ο χρόνος.
2: Έχει δεν το αφήνει. Έχει χρόνος, όπως λέει ο Δημήτρης.
1: Μα δεν το αφήνει.
2: Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Είμαστε 3 και 17.
1: Σωστά.
2: Άρα, Αγγλία, Αργεντινή 0-0 σαν μάτς. Με πολλά νεύρα, με πολλή ένταση, με λίγη μπάλα, δύο φάσεις στο 33 από το φάουλ του Ράις, η κεφαλιά του Στόουνς πέρασε out, στο 38 το σούτ του Φερνάντες, καλό σούτ δυνατό, και αυτό είχε την ίδια κατάληξη, αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης και εγώ συμφωνώ, και δύο συμφωνούμε,
1: νομίζω
2: ότι η ομάδα που παίζει είναι η Αγγλία, προσπαθεί μάλλον να παίξει.
1: Νομίζω ότι οι παίκτες των δύο ομάδων άφησαν τα media, άφησαν τα social media, άφησαν το κοινό να μεταφέρει το πάθος των κατοίκων των δύο χωρών με την έχθρα η οποία υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουν καθαρό μυαλό, δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε να το αποβάλουν στο ημίχρονο, να καταλάβουν ότι είναι ποδοσφαιριστές και δεν είναι πολιτικοί. Ας αφήσουν τις διαφορές στον χώρο να τις λύσουν οι πολιτικοί ή οι στρατιωτικοί αν θέλουν, και αυτοί να παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί τους βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι το match του Μουντιάλ και είναι ένα match το οποίο πρώτο ημίχρονο που δεν το θυμάται κανείς. Οπότε γρήγορα την πάσα στον άκυρο στίβο και πάνε. Να
2: πούμε ότι ο Μέση τα έλεγε αρκετή ώρα με τον διαιτή και θα πήρα χαμπάρι και οι Άγγλοι και πήγε και ο Μπέλιγχαμ. Σου λέει, κάτσε, μην πηγαίνει μόνο ένας. Αυτά. Πάμε.
1: Δεν ασχολούνται με την μπάλα. Άγγελε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.
14: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή 0-0 στην Ατλάντα από την Era Sport και την ERT 1, η καλύψη του αγώνα. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε σήμερα ο Παναθηναϊκός γνωρίζοντας βαριά. Ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίας από το μάτς. Στο 0-0 έμειναν στην Ολλανδία ΑΕΚ και Φίτες στο μεταξύ τους. Φιλικό με τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει από το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων στο 70 λεπτό. Με τον τραυματισμό του πάντως να μην δείχνει σοβαρός, ενώ στη χώρα της Τουλίπας πέταξε σήμερα και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασίμεντο. Λύθηκε σήμερα το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση να καθίσουν ένα λαξ, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό για τον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια, όπως ο ίδιος δήλωσε ότι αποκαλείται, να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20. Και στα νέα των ομάδων μας Option In στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να συνεχίζει και του χρόνου στους ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, καθώς έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε παραλήψεις και παρατυπίες στην τήρηση των διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας. Στο τένις στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Αγγλίδας Harriet Dart, ενώ στο Gsta το αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερέμ Κιμ διακόπηκε λόγω σκότους, καθώς δεν υπάρχουν προβολή στο γήπεδο, με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώνας Βαλανσιώνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με την Ζάλγκυρις να ανακοινώνει την απόκτηση του. Βαλανσιώνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με την Ζάλγκυρις να ανακοινώνει την απόκτηση.

0: Ήρα Justin Bieber και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15-λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των ημιχρόνων. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα.
1: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου σε ένα κακό πρώτο 45 λεπτό, ιδιαίτερα σκληρό. Αγγλία-Αργεντινή 0-0 με λιγοστές καλές φάσεις για τις δύο ομάδες. Περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αν το θέαμα θα βελτιωθεί και αν κάποια ομάδα θα μπορέσει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Θυμίζω στον τελικό από χθες περιμένει η Ισπανία που επιβλήθηκε με 2-0 της Γαλλίας. Θυμίζω, τελικά σε φιλικά παιχνίδια Rapid Παναθηναϊκός 4-1 και Φίτε σε ΑΕΚ 0-0. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Θυμίζω ότι η Σάκαρη στο τουρνουά των Αθηνών κέρδισε την Dart, τη Harrier Dart με 2-0 σετ. Μια είδηση που μας έρχεται από την Ευρωλίγκα και αφορά τη Ζαλγκίρης, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα την απόκτηση του Γιώνας Βαλανσιούνας. Θυμίζω ότι ο Γκατσίνοβιτς που ανανέωσε πρόσφατα με την ΑΕΚ αποχώρησε από το φιλικό με τη Φίτεσε στο 70 λόγω εναχλήσεων, καθώς παρουσίασε ένα σφίξιμο στην πίσω πλευρά του ποδιού του. Ο 19χρονος Ντάνι Μουνιώθ Νάβας αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, όπως ανακοίνωσαν οι Κιανόλευκοι σήμερα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στα κόρτ την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, καθώς η αναμέτρηση με τον Τζερόμ Κιμ για τη φάση των 16 του ITP 250 του Γκντάνσκ διεκόπηκε στο 5-5 του τρίτου σετ λόγω περιορισμένης ορατότητας.

0: Ημίχρονο στο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία, όλα 0, κακό παιχνίδι όπως είπαμε, χωρίς ρυθμό, σκληρά μαρκαρίσματα, χωρίς φάσεις και με πάρα πολλά φάουλ. Κίτρινη ο Έλιοτ σε Άντερσον στο 37 για την Αγγλία και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο 42 για την Αργεντινή. Λοιπόν, εμείς θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ημίχρονο, καθώς σε πολύ λίγο αναμένεται να ξεκινήσει. Ας ακούσουμε όμως κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: Ερασπορ 101.

0: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα και στον Μπάμπη Παπάζογλου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, οι καλονές στην κερκίδα καλοπίζονται στο κινητό τους και δεν είναι μόνο Αγγλίδες ή από την Αργεντινή, είναι και από την Άπο Ανατολή, όπως είδα.
5: Όλα τα βλέπεις.
4: Έπεσε το μάτι. Έπεσε το μάτι μου. Η κυρία καλοπιζόταν στο κινητό της.
6: Από λίγο αγγελεκτός τώρα του αγώνα, γιατί με και τα ρεπορταζιακά βγαίνει από την Ισπανία ότι το Group Marinaki θα κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων για τον όσο της Σεβίλης. Θα θέλει η Σεβίλη 15. Λέει Group Marinaki γιατί εμπλέκει την Νότιχα, μου πει είναι για τον Ολυμπιακό, ο 21χρονος αριστερός μπακ. Οπότε έχουμε πράγματα να δούμε και εκεί, γιατί υπάρχουν και τα ματαγραφικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τώρα στο παιχνίδι μας, Δημήτρη,
7: ναι.
6: Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο με πάρα πολλά νεύρα, με πάρα πολλή ένταση, με πάρα πολλά μαρκαρίσματα. Αγγλία λίγο να προσπαθεί
7: και να συμπληρώσουμε, ναι. Και με πολύ τακτική, καθώς δεν υπήρχαν ελεύθεροι χώροι, ναι. Όλοι κάναμε μια σωστή δουλειά στο γήπεδο.
6: Ναι, okay, αλλά και, εντάξει, τακτική.
7: Τους έφαγε η τακτική.
6: Σε αυτά τα παιχνίδια περιμένεις, αν μη τι άλλο, δηλαδή θα τα δεις τακτική. Αλλά εδώ μιλάμε για πολλή ένταση, για πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Η Αγγλία στα δικά μάτια επιμένω ότι είναι η ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, να προσπαθεί να βγάλει φάσεις και να δημιουργήσει κινδύνους. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε τελικά από μια φάση με την κεφαλιά του Stones Out στο 33 και την ίδια κατάληξη είχε και το σούτ του Φερνάντες, του Έντσο Φερνάντες στο 38. Από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες, από μια κάρτα οι δύο ομάδες, ο Άντερσον για την Αγγλία, ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να έχει άνετα. Δημήτρη, 5 έχει άνετα κάρτες. Είχε. Πολύ εύκολα.
7: Ναι.
6: Υπό άλλες συνθήκες. Πολύ, ναι, εύκολα. Αλλά είναι και τακτική των διαιτητών γενικά σε αυτό το Μουντιάλ να προσπαθούν να βγάζουν πολλές κάρτες.
7: Καλύτερα. Για να δούμε τα πρόσωπα των παικτών που εισέρχονται. Είναι στο τούνελ τώρα που οδηγεί στο αγωνιστικό χώρο. Βλέπω ότι ο καθένας σκέφτεται τι πρέπει να γίνει. Δεν συνομιλούν. Ό,τι είχαν να πούν το είπαν μέσα.
6: Και τώρα ξέρεις, είναι παιχνίδι που έτσι όπως έχει πάει, καταλαβαίνουν και οι δύο ομάδες ότι αν δεχτούν γκολ, δύσκολα το βγάζουν. Βέβαια, έχουμε δει πάρα πολλές φορές κλειστά παιχνίδια χωρίς φάσεις να μπει ένα γκολ και ξαφνικά να ανοίξουν. Γιατί έχουν καλούς παίχτες και οι δύο.
7: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στην Αγγλία. Παρατηρώ σιγά σιγά και στην Αργεντινή, η οποία έχει σέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να υπάρχουν αλλαγές. Ο Τούχελ πάντως έχει να κάνει το παιχνίδι της ζωής ως προπονητής, καθώς εάν καταφέρει να οδηγήσει ομάδα που δεν είναι της χώρας του, θα το κάνει για τέταρτη φορά μετά τον Ernst Happel. Ο Τούχελ, ο οποίος θέλει να πάει την Αγγλία μετά από 90 χρόνια σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Θα το καταφέρει. Ο Σκαλόν είναι ο κάτοχος του τροπέου. Ο Μέση παίζει για πρώτη φορά απέναντι στην Αγγλία. Έχει 205 συμμετοχές. Δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι. Αντιθέτως, οι καμικάζοι δίπλα του έχουν φανεί, ναι. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι της Αργεντινής.
6: Και να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί παιχνίδι μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο.
7: Για
6: οι τελικές είναι 1-2, η μία για την Αγγλία, 2 για την Αργεντινή, αλλά καμία στο στόχο. 213 πάσεις η Αγγλία, 258 η Αργεντινή, παρακαλώ.
7: Λίγο περισσότερες.
6: Ναι, και στο μάτι μας ήταν.
7: Περίεργο αυτό.
6: Η επιτυχία των συσπάσεις είναι ακριβώς το ίδιο, 88% και για τους δύο. Και περίπου πάνω κάτω έχουν καλύψει τους ίδιους χώρους, 49,1 χιλιόμετρα η Αγγλία, 48,4 η Αργεντινή. Όλα είναι έτοιμα. Μάλλον τώρα περιμένουμε σε λίγο να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο η Αγγλία σέντρες με τον Ντέκλαν Ράις. Όπως είπε ο Δημήτρης, δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή και δεν βλέπουμε.
7: Οπότε και να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις για την Αγγλία. Πίκφορντ κάτω τον κορμό, Τζέιμς από τη μία, Σπένς από την άλλη, Γκουέι και Στόνς, οι δύο στόπερ, Άντερσον μαζί με τον Ράις, οι δύο εσωτερικοί μέση. Στα δύο άκρα ο Μόργαν Ρότζας μαζί με τον Άντωνι Γκόρντον. Και Μπέλιγχαμ με τον Κέιν για την Αργεντίνη. Μαρτίνες κάτω από τον κορπό. Λισάνδρο μπροστά του Μαρτίνες. Κρίστιαν Γκάμπριελ Ρομέρο δίπλα του. Ο Νικολάς Ταλιαφίκο από τη μία. Ο Ναουέλ Μολίνα από την άλλη. Δύο εσωτερικοί μέση. Ο Παρέδες με τον Μακάλιστερ της Λίβερπουλ. Στα δύο άκρα ο Σιμεών.
6: Έχει μπει του κάποιος στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί βλέπεις ότι δείχνει
7: και δεν το δείχνει, και δεν δείχνει κάμερα.
6: Δεν δείχνει κάμερα. Κάποιος έχει.
7: Κάποιος εισήλθε.
6: 100-0. Γιατί η κάμερα έχει μείνει στο.
7: Μήπως είναι κυρία, μήπως είναι κυρία με το μαγιό.
6: Στον Πίκφορντ που λέει, του λέει, πήγε να τον πιέσει ο Σιμεώνε και του λέει: περίμενε, δεν βλέπεις καλά.
7: Ναι, να πω όμω τώρα κάτι. Τον βουτήξανε οι security. Τον βγάλανε από την άλλη. Ναι. Φερνάντες λοιπόν από τη μία, Σιμεώνε από την άλλη και Μέση με τον Χουλιάν Άλβαρες άρχισε το παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο ημιτελικό. Η Ισπανία του περιμένει. Πέταξε έξω την Γαλλία η οποία είχε με ένα στέρας, αλλά δεν ήταν ομάδα. Ομάδα ήταν η Ισπανία. Άλλωστε η Ισπανία ήταν το πρώτο φαβορί για τους bookmakers από την αρχή.
6: Σωστά. Και για να καταλάβετε ακόμη περισσότερο για την μάτς μιλάμε, τα 6 goals είναι 0,05 για την Αγγλία, 0,03 για την Αργεντινή.
7: Πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα στην Ατλάντα, στην έδρα του CNN και της Coca-Cola, οι δύο τερματοφύλακες Pickford και Martinez. Για να δούμε τις πρώτες μπάλες με τον Λισάνδρο, ο McAllister που κλείνει πάρα πολύ καλά στους χώρους με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος στην επίθεση έχει το δικό του ρόλο και σε αργό τέμπο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Η Αγγλία θα περιμένει την πρώτη εκδήλωση επίθεσης των παγκόσμιων πρωταθλητών της Αργεντινής και του Μέση που θέλει να φύγει από την εθνική ομάδα με το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο για αυτόν. Η μπάλα θα πιεστεί από τον Γκόρντον. Ανεβαίνουν τώρα οι Άγγλοι να πιέσουν, αναγκάζονται με τον Μολίνα. Η μπάλα θα φτάσει έξω από την εστία του Μαρτίνες, ο οποίος τώρα θα υποδεχτεί την μπάλα και θα πασάρει σε πιο αριστεροπόδαρο σκίπερ της Άστον Βίλα στα 33 του. Εκκεντρικός με έναν πολύ σπουδαίο τερματοφύλακας, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τον είδαμε και απέναντι στον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια.
6: Είχε παίξει στη Ρεβάνς.
7: Στις μάχες του Ολυμπιακού.
6: Αλλά είχε παίξει στη Ρεβάνς, δεν είχε παίξει ναι, στο
7: πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε παίξει.
6: Ο Όλσον του ΠΑΟΚ.
7: Όλσον, ναι. Του ΠΑΟΚ. Εδώ κλέβει την μπάλα ο Άλβαρες, είναι μέσα στην περιοχή, σουτάρει. Πρώτη μεγάλη φάση από μακρύνει ο Πίκφορντ. Η Αργεντινή ακουμπά το γκολ στο 47 με το δαιμόνιο Άλβαρες, ο οποίος έχει την μπάλα στην κάτω και του θα σουτάρει ξανά. Σουτάρει μπάλα στο διχτάκι δίπλα από το δοκάρι. Κόρνερ για την Αργεντινή. Δημιουργεί φάση διπλή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κόρνερ. Σωστά, δεν την έχει βρει ο Πίκφορντ κατ' εμέ. Ο Πίκφορντ αυτό λέει στους διαιτητές. Κόρνερ έχει δείξει, θα δούμε αν είναι. Εγώ πιστεύω δεν είναι. Να δούμε την ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή και πολύ πλάγι όμως το σουτ και η μπάλα. Όχι, δεν. Η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει κανένα κόρνερ.
6: Υπάρχει βάρκο.
7: Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν δίνονται αυτά. Και όμως κόρνερ. Προφανώς το chip που έχει μπάλα μέσα έδειξε κάποια επαφή. Ανεπαίσθητη. Για να δούμε το κόρνερ για την Αργεντίνη. Μόλις δύο κόρνερ είχαμε στο πρώτο μέρος. Ένα για τις δύο ομάδες. Πλέον η μπάλα είναι ένας κινητός υπολογιστής. Ο πλασαριστά, ο Μέση εκτός μεγάλης περιοχής ξανά έχει την μπάλα στην κατοχή του, φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σεντράρει γλυκά, θα απομακρύνει δυναμικά ο Stones, θέλει να επαναφέρει ο Λισάντρο Μαρτίνες, κάνει το λάθος και τώρα βγαίνει η Αγγλία, δεν βγήκε ποτέ καθώς είχε πάρα πολύ δυναμικά εκεί ο αμυντικός της Αργεντινής, έκλεψε την μπάλα, υποδέχεται ο Μέση, θέλει να πει στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα, κανένα πρόβλημα. Εκτός η μπάλα και οι δύο παίκτες με τον Μπέλιγχαμ να μαρκάρει, να κλείνει ωραία τον χώρο και ο Μέση να μην έχει τι να κάνει, δεν έχει την έκρηξη που είχε. Χάθηκε λοιπόν η προσπάθεια της Αργεντινής, η οποία όμως δεν υπήρχε offside εδώ στην απομάκρυση. Άρα λοιπόν η Αργεντινή μας δείχνει ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει αυτό που δεν έπαιξε στο πρώτο, ποδόσφαιρο δηλαδή. Απειλεί δύο φορές, έστω και ισχνά στο πλαϊνό διχτάκι του Πίκφορντ. Απειλεί όμως, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Αγγλία. Τους υπενθυμίζει ότι μπορεί να σκοράρει η Αργεντινή και το έχει πράξει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τουλάχιστον πιο καλύτερα, πιο εντυπωσιακά το δεύτερο μήχρονο της μεγάλης αναμέτρησης που έχετε τη δυνατότητα να το ακούτε από τη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία και να το βλέπετε από το RDO Sports 49 λεπτά αγώνα.
6: Και αν είσαι στον δρόμο μόνο από την Ερασπορ.
7: Εννοείται. Ερασπορ 101,8. Η επίθεση από τον Πίκφορντ από πίσω ψάχνει να βρει τον Σπένς, ο οποίος έχει ανέβει, κλέβει την μπάλα όμως ο Γκόρντον, είναι στον άξονα, κάνει πάντα μια περιττή ενέργεια όπως την έκανε και τώρα. Ξανά έχουν την μπάλα οι Άγγλοι με τον Μπέλιγχαμ και τον Σπένς. Τι θα κάνει αυτός, θα μπορέσει να βγάλει τη σέντρα, τι πραγματοποιεί. Απομακρύνει εύκολα ο Λισάντρο Μαρτίνες σε πλάγιο out παράλληλα της μεγάλης περιοχής στο 49. Καλά μπήκαν αμφότερες οι ομάδες, θα δούμε τουλάχιστον καλύτερο θέμα.
6: Κάτω,
7: αν,
6: ναι,
7: αν γιατί... θέλουν, αν δεν θέλουν, θα πάμε στην παράταση.
6: Γιατί πήγε και η Αργεντινή λίγο καλύτερα, δεν την ψάχναμε την Αργεντινή στο ποδημήχρο.
7: Τζετ Σπένς με γονείς και αυτός από την Αφρική. Το πλάγιο out για τον Γκόρντον, ο οποίος κάνει λάθος παρέμβαση και θέλει να φύγει μπροστά με τον Σιμεώνε. Χάνε την μπάλα ξανά η Άγγλοι, πάλι ο Γκόρντον. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρτσελόνα να τον πάρει και δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα για το Ράσφορντ. Άγγλος έφυγε, Άγγλος πάει στην Μπαρτσελόνα. Ο Γκόρντον είναι ένα πολυεργαλείο, είναι αλλιώς τον βλέπαμε στη Νιουκάστλ. πολύ πιεσμένος είναι. Για Αγγλίες λίγες προσπάθειες. Η μπάλα όμως είναι δεξιά τώρα και θα βγει η σέντρα. Όχι. Η μπάλα είναι εκτός περιοχής. Ελίσσεται η σέντρα. Απομακρύνει όπως ο Λισάντρο Μαρτίνες. Καθώς η μπάλα είναι τυφλή σέντρα στη μεσαία γραμμή, ο Τζέιμς συγκρατεί την μπάλα εντός παιδιάς και ο Μόργαν Ρότζερς πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο ρέφερι, και ο βοηθός δεν έκανε τίποτα. Πιέζουν οι Άγγλοι με προσκλέψει. Ο μπάλα κάνει εκεί τρίπλες εντός περιοχής. Ο Ρομέρο κατάφερε τελικά απομάκρυνε την μπάλα σε συμπαίκτη του και απέναντι από τον.
6: Με μία τον Κέιν, με δεύτερη τον Μπέλιγχαμ.
7: Και για να δούμε, ο Μέση είναι στον άξονα, βγάζει μια κάθετη πάσα, έξυπνη πάσα. Ο Σπένς έχει επιστρέψει την αμυνά του, μεταφέρει την μπάλα στο δεξί άκρο για να καταφέρει να την απομακρύνει. Πέφτει κάτω ο Γκόρντον, η μπάλα μέσα στον Μπέλιγχαμ. Ού, εδώ το κρατάει.
6: Κάρτα.
7: Θα την γλιτώσει την κάρτα. Όχι, τρίτη κάρτα.
6: Είναι κάρτα καθαρή.
7: Διότι τον αγκάλιασε, δεν τον άφησε να φύγει. Δικαιότατα ο Μαροκινός, που διαμένει πλέον στην Αμερική τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς κέρδισε μια υποτροφία και κατάφερε το 19 να μείνει στην Αμερική, να εξελιχθεί ως διαιτητής, να είναι ο διαιτητής στο MLS, να είναι διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελο. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι, 0-0, Μπάμπης Παπάζογλου τη συνέχεια.
6: Ρομέρο λοιπόν η κάρτα, απόλυτα δικαιολογημένη για τον στόπερ της Αργεντινής. 2-1 οι κάρτες πλέον, γιατί έχουν πάρει από το πρώτο ημίχρονο και ο Άντερσον για την Αγγλία, αλλά και ο Αλισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Η Αγγλία με Άντερσον στη μεσαία γραμμή παίζει αριστερά για τον Γκόρντον. Ανεβαίνει και ο Σπένς. Ο Γκόρντον κρατάει. Πάει προς τον άξονα, βγαίνει στον Άντερσον. Ο Άντερσον κρατάει γιατί ο Σπένς ήταν offside και γυρίζει την μπάλα πολύ μακριά στον Πίκφορντ, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή του. Ο Σκαλόνι ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, να πιέσουν. Ο Στόουνς παίζει δεξιά για τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς πάλι για τον Στόουνς, όλα αυτά στο 52ο λεπτό. Αγγλία, Αργεντινή 0-0. Ο Κέι τώρα για τον Πίκφορντ γυρίζει. Πάλι ο Κέι, ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας. Βγάζει για τον Σπένς, παίρνει δυνατά στη φάση ο Τζιουλιάνο Σιμεώνε, φάουλ. Αλλά κάτι έχει ζητήσει ο διαιτητής να γυρίσει φάση πίσω, γιατί έχει χτυπήσει και ο Σπένς στην προηγούμενη φάση. Για δούμε, υπάρχει εδώ μια διακοπή και ο Σπένς δείχνει στον Σιμεώνε ότι τον βρήκε με το χέρι, όπως κάνει την κίνηση να τον αποφύγει ο Σιμεώνε, τον έχει βρει καθαρά με το χέρι. Η μπάλα έχει όμως δοθεί για προηγούμενη φάση στην Αργεντινή και τώρα παίζουν με τον Μολίνα, τον Φερνάντες, ο Παρέδες και τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Περνάει τη μεσαία γραμμή, κεντρικός αμυντικός του United, παίζει κάθετα για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τρεις παίκτες κλεισμένους. Ανεβάζει από αριστερά τον Ταγιαφίκο, τώρα βγαίνει να του δώσει στήριγμα ο Μακάιστερ. Ο Ταγιαφίκο παίζει ουσιαστικά μόνο στο όλη την πλευρά. Ο Μολίνα δεξιά για τον Σιμεώνε, στην επίθεση πάντα η Αργεντινή, και τώρα ο Μέση κοντά για τον Έντσο Φερνάντες και πάει δεξιά για τον Σιμεώνε. Ωραία ανάπτυξη και το γύρισμα του Μολίνα, η στραβοκροτσιά του Μπέλιγχαμ με εκείνο γκέιγο όμως, και απομακρύνει ο Γκόρντον, αλλά κερδισμένος ο Παρέδες, ο Φερνάντες για τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Η Αργεντινή έχει πει καλά στο δεύτερο μήχρονο και στέκεται καλύτερα από την Αγγλία. Φερνάντες βγάζει δεξιά για τον Σιμεώνε και τώρα ο Παρέδες. Ο Παρέδες θα κάνει ένα σουτ, ήθελε να μπει, μήπως μπει στη φάση, ο Ταγιαφίκο ήταν πολύ μακριά από τη φάση out. Στο 54 Αγγλία Αργεντινή 0-0, τα πλάνα πάλι στον Ινφαντίνο. Και ενώ πίσω την επάντα και ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Κέι αφήνει την μπάλα στον Πίκφορντ και πάλι ο Κέι, όχι το αντιστήσεις, ο διαιτητής. Πάλι μπάλα στον Πίκφορντ. Δεν τρέχει ο Άλβαρες και ο Μέση, είναι στο όριο της περιοχής για να τον πιέσουν. Και αυτός παίζει δεξιά για τον Στόουνς και ακόμη πιο δεξιά για τον Τζέιμς και τώρα ο Κέιν. Ο Κέιν μια βαθιά παλιά με στόχο το Ρότζερς, απομάκρυνση, αλλά παίρνει ωραία ίσα από τον Ταγιαφίκο. Και τώρα ο Ρότζερς για τον Γκόρντον, γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55 βάζει μπροστά τους Άγγλους στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Ένα γκολ που το ψάξε πολύ περισσότερο η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο και το βρίσκει στην πρώτη καλή φάση στο δεύτερο μέρος. Γιατί έγινε η ωραία ανάπτυξη, η βαθιά παλιά, η απομάκρυνση του Ταγιαφίκο, ο Ράις γρήγορα έβγαλε στο Ρότσερς, ο Ρότσερς έκανε σέντρα, ο Γκόρντον πέρασε χώθηκε στην περιοχή με ένα πλασεράκι, την πέταξε στην αριστερή γωνία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πανηγυρισμία από τον David Beckham και τη Βικτόρια. Κανένα offside και στην πρώτη πάσα στον Ρότζερς και στη δεύτερη. Πολύ ωραία, το πολύ ωραίο γερμίσμα. Κοιμήθηκε νομίζω ο Δημήτριο Μολίνα. Του μπήκε ο Γκόρντον, την πέταξε την μπαλά στην αριστερή γωνία.
7: Αυτό που είναι το σωστό έγινε. Η Αγγλία κατέβηκε για να βάλει γκολ από το πρώτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή το θυμήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Ράις είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Και ο Ρότζερς κάνει μια παράλληλη σέντρα. Και όποιος έρχεται με φόρα από πίσω, πάντα έχει πλεονέκτημα. Δεν μπορούσε ο Μολίνα. Πρώτο στην μπάλα ο Γκόρντον. Το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ και το πιο κρίσιμο. Μετά από 90 χρόνια η Αγγλία θα περιμένει 30 λεπτά για να ξαναβρεθεί σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου.
6: Και λέγαμε ότι μέχρι τώρα, με εξαίρεση το παιχνίδι της πρεμιέρας, γκολ μόνο ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν.
7: Και ένα ο Ράσφορντ.
6: Ποιος? Ο Ράσφορντ. Ποιος παίζει στη θέση του Ράσφορντ?
7: Ο Γκόρντον.
6: Άρα έχουν βάλει μόνο ο Μπέλιγχαμ, ο Κέιν και όποιος παίζει αριστερά. Και όποιος ήταν ή θα είναι στη Μπαρτσελόνα, όπως είπε ο Δημήτρης.
7: Επιτέλους
6: τώρα
7: ένα
6: θα
7: γκολ.
6: Δούμε μάλα. Θα δούμε μάτς.
7: Να δούμε, η Αργεντίνη θέλει.
6: Δεν μπορεί να κάνει τώρα κάτι άλλο. Γιατί η Αργεντινή, αλήθεια, η Δημήτρη μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με τον Πόρτο.
7: Ναι, αλλά παίζει με 9 παίκτες πίσω. Έτσι. Αν δεν ανέβουν όλοι.
6: Τώρα θα δούμε άλλο μάτς.
7: Αν ανέβουν όμως, μπορεί να δεχτούν και δεύτερο και να σβήσει το μάτς.
6: Αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Με το 1-0 πάνε σπίτι τους.
7: Για να δούμε, μπορούν.
6: Για να δούμε, 57. Στο 57ο λεπτό η Αγγλία προηγείται 1-0 με το γκολ που βρήκε και το δικαιόταν βάσει εικόνα στο πρώτο ημίχρονο από τον Άντονι Γκόρντον. Το πρόωρο στο παγκόσμιο κύπελο και πολύ πολύ σημαντικό μέχρι στιγμής. Χάνει το λάθος ο Λισάνδρο Μαρτίνες, παίρνει ο Ρότζερς, βγάζει το Κέιν, δεν κάνει καλά το κοντρόλ και κόβουν. Εδώ πήγε να παίξει με το momentum η Αγγλία. Ο Μέση τι περίτεχνη ενέργεια βγάζει για το Φερνάντες. Σπάει την μπάλα για το Σιμεώνα που παίρνει απλά για θέση μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Στάρι, φοβερό τάκλιν από τον Σπένς. Φοβερό τάκλιν, το πανηγυρίζει. Το πανηγυρίζει ο Στόνς, ο Πίκφορντ. Όλοι πάνω
7: πουκιά,
6: του έχει
7: πήρε
6: κάνει απίστευτο τάκλιν ο Σπένς την ώρα που ο Σιμεώνε ίσως άρχισε και λίγο, αλλά με τρομερές δυνάμεις ο Σπένς βγάζει την μπάλα corner, τρίτο goal, corner για την Αργεντινή. Είπαμε Δημήτρη να δούμε άλλο μάτς.
7: 58 λεπτά αγώνα, ο Μέση πάει στην δεξιά πλευρά του γηπέδου με το αριστερό να εκτελέσει το corner. Συνηθίζει να πασάρει εκτός περιοχής και να υποδέχεται ξανά την μπάλα για να μπορέσει να κάνει σέντρα. Τώρα τι θα κάνει, υπάρχει σύστημα για την. Να τους ξανά το ίδιο. Έξω η μπάλα την περιοχή, την υποδέχεται ξανά. Είναι στη γωνία, σέντρα. Θα απομακρύνει ο Κέιν ο στόπερ. Την μπάλα πλάγιου out. Θα δούμε τώρα τα πρώτα λεπτά μετά την επίτευξη του τέρματος των Άγγλων. Αν θα υποχωρήσουν και θα περιμένουν να κλέψουν την μπάλα και να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Παρέδες της Μπόκα για τον Έτσο. Φερνάντες της Τσέλσι. Πάλι ο Μέση. Στο δεξί φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Όμως εκεί έχει υπάρχει double δύο παικτών. Παρέδες εκτός περιοχής. Θα σουτάρει ο Μαρτίνες. Όχι, δεν μπορεί να το πράξει αυτό. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πασάρει ξανά για τον Παρέδες. Πιο πίσω η μπάλα τώρα. Ηρεμή η άμυνα των Άγκρων. Σε μια ζώνη άμυνας 4-2-3-1. Από τα δεξιά η Αργεντινή με τον Σιμεώνη, ο οποίος έχασε νωρίτερα την πολύ μεγάλη ευκαιρία καθώς τον πρόλαβε ο Τζετ Σπένς. Δεύτερο δοκάρι, μπαλά είναι out. Κανένα πρόβλημα για τον Πίκφορντ. Θα πέσει και κάτω πιεζόμενος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διαρρύνουμε τα 59 λεπτά αγώνα. Η Αγγλία, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, με τον Τούχερ στον πάγκο, τον Γερμανό, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα. Καθώς η Αγγλία δουλεύει όχι σαν εθνική ομάδα, όχι ως εθνική ομάδα, δουλεύει ως σύλλογος. Δηλαδή δεν πήρε τους καλύτερους τους παίχτες όπως έκανε ο Ρεχάγκελ. Πήρε αυτούς που ταιριάζουν μεταξύ τους. Επαναλαμβάνω τον πόλεμο που δέχτηκε και τα σχόλια. Γιατί δεν πήρε άλλο δεξιόπιστο φύλακα. Αν πάει στο τελικό θα τους δείξει ότι ο τρόπος είναι του προπονητή. Οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Τούχερ λοιπόν είναι έτοιμος μετά από 90 χρόνια να οδηγήσει την Αγγλία σε δεύτερο τελικό. Λάθος όμως εδώ Μέση θα σουτάρει. Πέφτουν κορμιά εκεί τρεις. Άγγλοι με τάκλιν ανάγκασαν το Μέση να στείλει την μπάλα πολύ μακριά από την περιοχή εκεί που ήταν πριν από δευτερόλεπτα. Τέσσερις Άγγλοι απέναντι στους Αργεντινούς και παίζει ο Κέιν τώρα άμυνα σαν στόπερ και αναγκάζεται και πετάει την μπάλα πλάγι. Τα χάσαν λίγο οι Άγγλοι.
6: Τώρα οι Αργεντινοί πιέζουν. Αμυντικοί στην Αγγλία όλοι θα παίζουν.
7: 59 λεπτά αγώνα. Τα Φόκλαντ είναι εδώ. Ο περίφημος αγώνας Αργεντινή-Αγγλία με πάρα πολύ πολιτικό στρατιωτικό υπόβαθρο. Είναι εδώ στην Ατλάντα, στην πρωτεύουσα της Τζόρτζια. Στην Ατλάντα μπορούμε να πούμε ότι η Ατλάντα δείχνει ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στην Αμερική. Αυτή η πολιτεία. Να δούμε τώρα τι θα δείξει για τον τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή ή Αγγλία.
6: Και θα βγάλει και παγκόσμιο πρωταθλητή, λες.
7: Θα βγάλει η Ατλάντα.
6: Ο νικητής του σημερινού, δηλαδή να πάρει και το.
7: Ναι, η Ατλάντα, από ό,τι θυμίζω και παρακολουθώ τις εκλογές, δείχνει τον επόμενο πρόεδρο, δημοκρατικό ή συντηρητικό. Για να δούμε εδώ. Θα δείξει τον φιναλίστ. Την Ισπανία την ξέρουμε. 60 λεπτά αγώνα. Αέρα Σπορ 101,8. Ο Γκόρντον με το τέταρτο γκολ με τα τρία λιοντάρια έχει βάλει την Αγγλία σε θέση οδηγού και την Αργεντινή στο άγχος να έχει την μπάλα εκτός περιοχής. Ένα σούτ, την μπάλα out. Κανένα πρόβλημα για τον Πίκφορντ, τον άσο της Everton. Πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, στο, κάτω από τα γκολπό στο Πίκφορντ, καθώς σήμερα φτάνει τις 90 συμμετοχές το παιδί της Everton στα 32 του χρόνια. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο αριστεροπόδρος κίπερ, είδε την μπάλα κιλά μακριά από τα γκολπός και εδώ η τηλεόραση μας ξαναδείχνει το γκολ των Άγγλων που επετέφθη πριν από 5 λεπτά όταν δεν κατάλαβε στην πλάτη του ο Μολίνα ποιος ήταν, με αποτέλεσμα να πάει χαλαρά, πετάχθηκε δυναμικά ο Γκόρντον και από κοντά πλάσαρε τον εμβρόητο Μαρτίνες για να γράψει το 1-0, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του με το δεξί πασάρι. Οι Άγγλοι ανέβηκαν πάρα πολύ μακριά για να πιέσουν την πρώτη μπάλα, αυτό που έκαναν χθες οι Ισπανοί, οι οποίοι ουσιαστικά ακύρωσαν όλη τη σπουδαία Γαλλία και τώρα ξεκινάει η Αργεντινή ξανά μια επίθεση με το Μακάλιστερ της Λίβερπουλ απέναντι για τον Μολίνα που ευθύνεται για τον γκολ. Μέση θα πάρει μια προσπάθεια για τον Σιμεώνε, ξανΜέση. Η Αγγλία έχει δώσει χώρο και μπορεί να το πληρώσει αυτό. Μέση ανάμεσα από δύο παίξ, περνά τώρα τον Μπέλιγχαμ καταρχάς. Θέλει να παίξει το 1-2 και το κάνει, αλλά εκεί ο Στόνς απομακρύνει, όχι όμως πάρα πολύ μακριά, εκτός περιοχής, Ταλιαφίκο. Λισάνδρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ, πιέζεται όλη η Αγγλία στην άμυνά της, έξω από την περιοχή, μπάρα 62 λεπτά αγώνα, το 1-0 παραμένει για την Αγγλία. Ποιος θα σουτάρει, Παρέδες, κανείς, θέλει να παίξει το 1-2 Μέση, το λάθος από τον Μακάλιστερ, απομακρύνει ο Στόρμς. Η Αγγλία μας τώρα παίζει σαν μικρή ομάδα, δεν είναι σωστό αυτό, θες να πας στο τελικό, πρέπει να ανέβεις, να πιέζεις, να πάρεις την μπάλα, δεν μπορείς να περιμένεις το μοιραίο. Η Αργεντινή είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μπορεί να κάνει τον γκολ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μακάλιστερ. Εκτός περιοχής για τον Μολίνα, το δεξιός πιστοφύλακας σηκώνει το κεφάλι, μεταβιβάζει στον Παρέδες. Όλη η Αγγλία μπροστά από την εστία του Πίκφορντ. Σε αργό τέμπο θα κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως εδώ και θα ψάξουν την κάθετη. Όπως εδώ η κάθετη στον Αλβάρες. Όμως εκεί ανάμεσα στις συμπληγάδες κλέβουν την μπάλα. Αλλά η μπάλα απομακρύνεται, λες και απομακρύνεται από την. Στόκπορτ ή από την Κρου Αλεξάνδερ. Την πέταξαν απλώς την άλλη μεριά.
6: Κρυού Αλεξάνδερ.
7: Δεν είναι ωραίο το θέμα για την Αγγλία. Προηγείται ένα 0. Θέλει να πάει τελικό και πετάει την μπάλα μακριά, λες και είναι η Στόκπορτ ή η Κρου Αλεξάνδερ. Ξανακλέβει την μπάλα ο Γκόρντον. Η μπάλα είναι στα πόδια του Τζο, όπως να είναι. Απομακρύνει την μπάλα δυναμικά ο Τζέιμς. Το 1-2 από τον Κέιν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα. Πετάει την μπάλα μπροστά. Πάλι μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Παίζει πολύ πίσω η Αγγλία και ο Τούχελ πρέπει να παρέμβει. Μπάμπη Παπάζογλου πρέπει να παρέμβει τακτικά και με άλλο παίχτη πρέπει να βοηθήσει στο κέντρο.
6: Καταρχάς περιμένω Λαουτάρο.
7: Θα βγει σίγουρα. Καλά η Αργεντινή θα το κάνει. Η Αγγλία θα βγάλει ένα και από τα δύο άκρα.
6: Η Αγγλία θα παίξει ακριβώς. Ακριβώς
7: έτσι. Ή ο Μαντουέκε θα μπει.
6: Νίκολας Κονζάλες βλέπω πάντως στον Ατλέτικο να είναι η πρώτη αλλαγή. Αν είδα καλά από τον Σκαλό. Δηλαδή,
7: έχει σταματήσει το παιχνίδι. Σίγουρα εγώ βλέπω πρώτη αλλαγή τον Μόργαν Ρότζερς, παρότι είναι αυτός ο οποίος έκανε την ασίστ. Και έχουν λοιπόν τις παραβάσεις των προπονητών στα 64 λεπτά αγώνα, με το Σκαλούνι να είναι εκνευρισμένος. Κάτι λέει εκεί στον βοηθό, αλλά νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα ο ρέφερι. Λοιπόν, ο Νίκο Γκονζάλες της Γιούβε.
6: Ναι, θα βγει ο Παρέδες.
7: Ναι, βγαίνει ο Παρέδες γιατί είναι αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, ο άσος της Μπόκα, και βάζει ένα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει με ημιτελείς προσπάθειες τον τελευταίο χρόνο, ο Νίκο Γκονζάλες, δυναμικός, αλλά όχι εύστοχος ιδιαίτερα. Ένας έπειρος ποδοσφαιριστής.
6: Περιμένω κάποια στιγμή να πάρει και το Λαουτάρο, αλλά σωστά είπες και περιμένουμε από Αγγλία σίγουρα κάποια στιγμή, ίσως και ένα κεντρικό χάβαρο.
7: Στην ενυδάτωση, στο break.
6: Και ακραίος. Ναι, λοιπόν, αλλά έχω χρόνο. Έχω
7: 60 λεπτά, 65 λεπτά αγώνα. 1-0 πάντα η Αγγλία. Πάντα το τέμπο μετά το 55-10 λεπτά. Η Αργεντινή έχει την μπάλα στα πόδια. Η Αγγλία αμήνεται εκτός περιοχής με το Μακάλιστερ. Είναι ακριβώς 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή όλη η Αγγλία, με τον Λισάνδρο Μαρτίνες, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, τους ξέρει καλά, στη United παίζει, κάνει την κίνηση ο Σιμεώνε, δεν το βλέπει Μέση, μπροστά από 40 παίκτες, σηκώνει μπάλα ψηλά κοντά στον κόλλο. Η Αργεντινή προσπάθησε να επαναφέρει την μπάλα με το κεφάλι και το έκανε ο Σιμεώνε. Η μπάλα είναι out, μου φαίνεται από την προβολή. Σήκωσε ωραία την μπάλα ο Μέση. Πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μακριά ο Σιμεώνε, την επανέφερε προς το ύψος του πέναλτι με τον Νίκο Γκονζάλης. Όμως εκεί ο Στόουνς ήταν ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Η Αγγλία παίζει πάρα πολύ πίσω. Έχει μεταφέρει το άγχος μέσα στην περιοχή του Πίκφορντ και εκεί, ανά πάσα στιγμή, Μπάμπη μπορεί να γίνει το λάθος.
5: Δεν υπάρχει όμως ακόμη και στα 39 του αυτός ο, ναι, αυτός ο υπερπαίκτης.
7: Μάγος.
5: Πώς πέρασε, πώς περνάει τις πάσες. Είναι απίστευτο και μιλάμε για ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου με το παιχνίδι στο όριο. Κλέβει ο Μπέλιχαμ, αλλά παρεμβαίνει ο Μολίνα και όμως είναι ο Γκέι, ο οποίος στέχεται την πίεση του Σιμεώνε, βγάζει για τον Μπέλιχαμ και τώρα ο Σπένς. Το momentum είναι για την Αγγλία. Η Αργεντινή έχει βγει από το καβούκι της. Το έδειξε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δέχτηκε το κολ. Καταπληκτικό άνοιγμα του Κέιν για τον Τζέιμς. Γυρίζει και τον καλύπτει. Και τώρα ο Ράις χαμηλά. Πέφτει με διπλή προσπάθεια πρώτου Μπέλιχαμ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και γρήγορα πάει να παίξει για τον Έντσο Φερνάντες. Αλλά χάνει από τον Ράις. Ζητάει φάουλ ο Φερνάντες. Δεν υπάρχει κάτι. Κέιν έχει χώρο. Θα κάνει το σουτ κόντρα. Θα βγει ο Μαρτίνες για να μην χαραμίσει ένα κόρνερ και πήγε να πάρει και ανάποδα φάλτσα να τον μπερδέψει. Να πει ο Ρότζερ στη φάση. Ο goalkeeper της Αστον Βίλα δίνει γρήγορα στον Ταγιαφίκο από αριστερά και τον κατάει ο Ρότζερ για να μην φύγει. Η μπάλα, το φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο. Μακάλιστερ για τον Έντσο Φερνάντες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεξιά για τον Μέση. Ανεβαίνει ο Μολίνα. Κρατάει ο Μέση. Πηγαίνει προς την περιοχή. Περνάει τον Γκόρντον. Κρατάει, περνάει και τον Άντερσον και παίζει αριστερά πολύ ωραία το γύρισμα. Εκείνο ο Ράις σηκώνει την μπάλα, κόρνερ το γύρισμα που πήγε να γίνει.
8: Να παρεμβαίνει ο Τούχελ. Θα παρέμει ο Τούχελ, δεν γίνεται.
5: Καταπληκτικός Μέση. Καταπληκτικός. Πραγματικά όλη την Αργεντινή κουβαλάει. Προσπαθεί να δημιουργήσει φάση με το παραμικρό από το γύρισμα με το, από αριστερά από τον Ταγιαφίκο που είχε ανέβει η παρέμβαση του Ράις. Κόρνερ. Και πάει ποιος άλλος, ο Λίο Μέση, που αισθάνεται αυτό το βάρος αλλά το αντέχει, ειδικά με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Του φύγε το άγχος. Οπ, Χαβιέ, Ζανέτη. Εκτελεί ο Μέση, εξαίρεσε, Ζανέτη. Η κεφαλιά απομάκρυσε από τον Μπέλιχαμ, όπως εκείνο Μολίνα που κατεβάζει για τον Φερνάντες. Αριστερά παίρνει ο Μέση. Ο Φερνάντες προτιμάει το Σιμεώνη. Που πάει να κάνει το σούτ, έχει παίζει κάθετα. Για τον Ταγιαφίκο που έχει βγει από δεξιά, σέντρα, γύρισμα, κόρνερ. Πέμπτο για την Αργεντινή, ένα έχει η Αγγλία. Θα πιέσει η Αργεντινή, λογικό είναι, και είπε και ο Δημήτρης ότι έχει γυρίσει πολύ πίσω η Αγγλία και τη δίνει χώρους. Να δούμε αν θα το πληρώσει ή αν θα βγει κάποια καλή αντεπίθεση για τους Άγγλους. Και να δούμε και τις επόμενες κινήσεις από Σκαλόνι και Τούχελ. Ο Μέση φεύγει από τη μία πλευρά, πάει στην άλλη για να εκτελέσει το κόρνερ στο 68 και στο επόμενο διακοπή θα έχουμε και. Το επόμενο διάλειμμα τελευταίο για cooling break. Τελείω Μέση, απομάκρυνση από τον Stones, ακόμη περισσότερο από τον Gordon. Εκεί μαζεύει πάλι ο Μολίνα, μόνο σε μεσαία γραμμή, αλλάζει με τον Φερνάντες. Ο Μολίνα παίζει δεξιά για τον Μέση που έχει μείνει και κάνει τη σέντρα. Πολύ ωραία σαν τα κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση του Pickford στην κεφαλιά, απίστευτη, στην κεφαλιά του Ρομέρο.
7: Τρομερή η επέμβαση του Μουντιάλ είναι αυτή.
5: Η επέμβαση του Pickford χαμηλά δεξιά. Τρομερή επέμβαση κατά την Αγγλία όρθια. Τρομερή σέντρα του Μέση. Κεφαλιά του Ρομέρο που είχε μείνει στην επίθεση. Η μπάλα χαμηλά τη βρίσκει ίσα ίσα ο.
7: Είναι η κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλες.
5: Ο Γκονζάλες, συγγνώμη που είχε μπει στο παιχνίδι.
7: Από τα 3 μέτρα 3,5 στο δεξί άκρο του σώματος του Πίκφορντ, ο οποίος ενστικτοδός πετάκεται και διώκει την μπάλα πλάγια, κρατά την Αγγλία ένα βήμα πριν τον τελικό μετά από 90 χρόνια. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, το παιχνίδι άναψε, ένα παιχνίδι πολύ καλύτερο από το πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες άφησαν τις διαφορές των χωρών τους να τις λύσουν οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί, επιδόθηκαν σε αυτό το οποίο ξέρουν πολύ καλά, δηλαδή το ποδόσφαιρο, έχουν μεγάλη αξία, οπότε άγγελες τι με, επανήλθε το ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία να απέχει 25 λεπτά να ξαναπαίξει τελικό παγκοσμίου μετά από 90 χρόνια.
4: Λοιπόν, το cooling break είναι σε εξέλιξη. Στο 69 ο Pickford έσωσε την Αγγλία. Κοντά στο 1-1 η Αργεντινή. Η Αγγλία που προηγήθηκε με τον Gordon πλασαρεύστοχα εύστοχα μετά από τη σέντρα που έγινε. Και έτσι λοιπόν η Άγγλοι προηγούνται με 1-0. Ο Γκόρντον έχει άμεση συμμετοχή σε 6 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια του με την Αγγλία. 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει μόλις 2 συμμετοχές στα γκολ στα πρώτα 18 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Αναμένεται το παιχνίδι στο τελευταίο μισάωρο να είναι συναρπαστικό, καθώς όπως φαίνεται οι Άγγλοι θα δώσουν το χώρο στους, θα δώσουν την μπάλα στους Αργεντίνους, κάτι που γίνεται, και θα προσπαθήσουν με αντεπιθέσεις να φτάσουν κοντά στο 2-0. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Στον δεύτερο ημιτελικό, θυμίζω, ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ στις 10. Ο Λιονέλ Μέση πίνει και αυτό στο ισοτονικό, τα ισοτονικά. Βλέπουμε και πάλι τον Μέση εδώ να κάνει τη σέντρα, την κεφαλιά, και ο Πίκφορντ να πέφτει με το δεξί χέρι να βγάζει την μπάλα λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή και το 1-0 να παραμένει. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι δεν είναι τόσο σκληρό όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Τα σκληρά μαρκαρίσματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Θυμίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μπίκφορντ πάλι πρωταγωνιστή, καθώς στο 47ο λεπτό η Αργεντινή με τον Άλβαρες είχε ένα σούτ, ο Μπίκφορντ έπεσε στη γωνία απέκρουση, η μπάλα ξανά στον Μπίκφορντ, ο Αργεντίνος έκανε νέο σούτ, την μπάλα στην πλαϊνή πλευρά των δικτύων, έτσι η Αργεντινή σε εκείνο το σημείο δεν άνοιξε το σκορ. Οι παίκτες των δύο ομάδων ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι κάμερες εστιάζουν στον Μπίκφορντ, τον πρωταγωνιστή, καθώς με 2 αποκρούσεις έχει κρατήσει το 0 για την εστία του. Η Αγγλία προηγείται 1-0 με το πλασέ του Γκόρντον, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα τελευταία 30 λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε ήδη στο 71. Μιλάω και με τις καθυστερήσεις που θα γίνουν. Αλλαγές βλέπω. Μπάμπη και Δημήτρη, σας ακούμε.
8: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport. Η αθλητική δημόσια ραδιοφωνία είναι εδώ, το Μουντιάλ είναι εδώ στην ΕΡΤ 2 Sport και στην Era Sport. Έχουμε διακοπή και έχουμε τρεις αλλαγές για τους Αργεντινούς, Ντεπόλ, Οταμέντι και Μοντιέλ. Βλέπω έξω τον Λισάντρο Μαρτίνες, έξω τον Σιμεώνη, και θα δούμε και ο Νάνο και η Αγγλία. Και αυτή έκανε μία αλλαγή, έβγαλε αυτό που σας έλεγα, ένα εκ των δύο ακραίων. Τελικά έβγαλε τον σκόρερ, όχι τον κύριο με την assist, δηλαδή τον Morgan Rogers, έβγαλε τον Gordon και τοποθετεί τον οπισθοφύλακα, τον Ezri Konsa, και θα δούμε αν ο James πάει προς τα half για να βοηθήσει την μεσαία γραμμή, γιατί δεν έβγαλε δεξιό οπισθοφύλακα και έβαλε δεξιό οπισθοφύλακα. Στόπερ είναι βέβαια και ο Ezri Konsa, μου φαίνεται, της Villa, αλλά παίζει και αυτός κατά συνθήκη δεξιά, ή θα τον έβαλε στα χαφ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 73 λεπτά αγώνα, το 1-0 παραμένει, η Αργεντινή πίεσε, έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 λεπτά στην επέμβαση του Μουντιάλ, θα το έλεγα, καθώς έχει σημασία το χρονικό σημείο και το διακύβευμα, καθώς εδώ θα ήταν το 1-1 εάν δεν έκανε την τέλεια επέμβαση την ώρα που έσκαγε η μπάλα από την κεφαλιά του Νίκο Γκονζάλης από τα 3,5 μέτρα στο δεξί άκρο του σώματός του. Ενστικτοδός αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα την ώρα που σκάει η μπάλα, πετάει με το χέρι την μπάλα 5 μέτρα δεξιά παράλληλα της εστίας του, κρατά την Αγγλία εντός παιχνιδιού, εντός πρόκρισης, και η Αγγλία θέλει 20 λεπτά ακόμη για να ξαναπάει σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου μετά από 90 χρόνια. Το μάτς της εκατονταετίας για το αγγλικό ποδόσφαιρο, που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια, είναι στα ημιτελικά, στα τελικά Euro ή παγκοσμίου κυπέλλου, και ψάχνει την υπέρβαση να πάει στο τελικό και να το κατακτήσει. Η Αργεντίνη όμως και πάλι την μπάλα στην κατοχή της, έξω από την περιοχή αμήνεται η Αγγλία, η μπάλα τώρα πάει στα πόδια του Γκονζάλες, η μπάλα πάει δεξιά, πάλι στο Μέση. Παίζει πάντα δεξιά, αλλάζει η μπάλα για να βγει σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρυνθεί μπάλα προς τα αριστερά από τον James ή τον Γκονζάλες. Τρέχει να προλάβει η Αργεντινή.
6: Έχει κάνει τριάδα στην άμυνα με την αλλαγή. Έψαχνα να βρω τι έχει κάνει ο Τούχελ.
8: Τώρα θα το δούμε.
6: Έχει κάνει τριάδα. Έχει βάλει τον Κόνσα μέσα.
8: Άρα έχει τρία στόπερ μαζί με τον Stones, τον Γκουεϊ.
6: Και αριστερά ο Σπέντς, δεξιά ο James.
8: Λοιπόν.
6: Τετράδα. Αριστερά ο Μπέλιχαμ, δεξιά ο Ρότζερς, Ράις και Άντερσον, και στην κορυφή ο Κέιν. Για την Αργεντινή λογικά έχει πάει δεξιά ο Μοντιάλ.
8: Ο Μοντιάλ δεξιά.
6: Δεξιά θα παίξει. Να δούμε και τις άλλες.
8: Ο Οταμέντι δεν ξέρω τι ρόλο.
6: Ο Ντεπόλ πήρε τη θέση του
8: Μακάλισε.
6: Του
8: Σιμεώνες. Όχι, Μακάλισε είναι μέσα.
6: Ναι, του Σιμεώνες στην πραγματικότητα, αλλά παίζει κεντρικός. και θα βγαίνει και ο Νταμέντι.
8: Θα περιμένουμε λίγα, Μπάμπη, λίγα λεπτά για να δούμε πώς θα δημορφωθούν. Γιατί βλέπω τον Νίκο Γκονσάλης έχει πάρει στο Ρεξέλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 75 λεπτά αγώνα. Μοντιέλ, ο άνθρωπος του Μουντιάλ του προηγούμενου. Μέση είναι στον άξονα. Αλλάζει με τον συμπέκτη του. Πάει τώρα αριστερά με τον Οταμέντι. Στα 38 ο συμπέκτης του Βαγγέλη Παυλίδη. Και πάλι δεξιά. Ντεπόλ με ηρεμία. Σηκώνει μπάλα ο έμπειρος παίκτης. Γκολ! Όχι! Πάλι ο Πίκφορντ σταματά την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.
6: Νομίζω δοκάρι.
8: Απίστευτο όρθιος ή δοκάρι. Θα το δούμε. Χάνει ευκαιρία η Αργεντινή και άλλη ευκαιρία. 75 λεπτά αγώνα. Αγγίζει τον κόλλο η Αργεντινή ξανά. Παίζει καλή μπάλα η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μοντιέλ σέντρα. Οι Άγγλοι έχουν μείνει πολύ πίσω. 15 λεπτά και ίσως το πληρώσουν. Ο Κέιρ προσπαθεί μόνος του στις συμπληγάδες. Έχει πνίξει η Αργεντινή την Αγγλία που προηγείται. Η Αγγλία επαναλαμβάνω σκόραρε και έμεινε πίσω. Η Αργεντινή ελπίζει. 76 λεπτά αγώνα είναι η πολιορκία της Αγγλίας από τους Αργεντινούς. Πολ Ντεπόλ τη σέντρα στην αγκαλιά του Πίκφορντ. Και εδώ την αφήνει για να γυρίσει κάποια δευτερόλεπτα. Πήγε να κάνει την προβολή και κάνει την επικίνδυνη προβολή ο Αργεντινός. Και τώρα θα δούμε τη φάση με τη χαμένη ευκαιρία της Αργεντινής. Εάν άπρωσε το χέρι ο Πίκφορντ ή η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. 76 λεπτά αγώνα, 1-0 η Αγγλία. Και δεν ξέρω αν θα ανέβει. Πρέπει να κάνει και άλλη παρέμβαση ο Τούχελ. Καθώς πρέπει να ανέβει, διότι όταν αμήνεσαι θα το δεχτεί τον γκολ. Αυτό λέει το ρητό του ποδοσφαίρου. Να είσαι έντρα του Ντεπόλ. Η κεφαλιά του.
6: Μακάλιστερ.
8: Ο Μακάλιστερ.
6: Βρέθηκε. Κάρι καθαρά, δε. Πού να προλάβει ο Πίκφορντ.
8: Πού να προλάβει.
6: Είναι εκτέλεση, είναι από το σημείο του πέραντο.
8: Απλώς το πλάνο της κάμερας. Ήταν λάθος το πλάνο της κάμερας.
6: Το χάσανε τα στόπερ της Αγγλίας τελείως.
8: Ντε Πολ, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
6: Δεν πάει να βάλει και πέντε στόπερ.
8: Ο Ταμέντι σε θέση χαφ στα 38 του. Την μπάλα δεξιά και πάλι για το Μέση. Το ποντίκι με τη γάτα τώρα. Η Αργεντινή ψάχνει την ισοφάριση. Να πάει το μάτς στην παράταση ή να το κλέψει όπως το έχει κάνει στα τελευταία τρία παιχνίδια. Ντε Πολ από τα δεξιά. Τι θα γίνει. Όλη η Αγγλία περιμένει. Η Αγγλία ο Μέση δεύτερο δοκάρι να βρεθεί κοντά στον γκολ. Η κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι. Νέα χαμένη ευκαιρία για την Αργεντινή. Ο Νίκο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση. Νέα μεγάλη ευκαιρία αλλά υπήρχε offside. Δεν μετράει η φάση. Βγήκε πίσω από την άμυνα ο Νίκο, ο Γκονζάλες. Ήταν offside, ναι. Στο όριο, εντάξει. Το χέρι του, η φανέλα του. Τέλος πάντων, αν έπαιρνε στα δίχτυα, θα είχαμε VAR. Λοιπόν, Πάπη, απομένουν.
6: Παίζει με τη φωτιά ο Τούχελ.
8: 12 λεπτά για το 90. Προηγείται 1-0. Θα αντέξει.
6: Εγώ
8: θέλω να αντέξει.
6: Εγώ βλέπω ότι τρίτο κεντρικό αμυντικό έχει βάλει. Και, το
8: και πάλι και είναι χειρότερο το
6: να βάλει πέντε αμυντικού δεν σου ασφαλίζονται να φας φάσεις. Από τη στιγμή που βάλει τέσσερις κεντρικού αμυντικού έχει βγάλει φάση η Αργεντινή. Όπως επίσης όταν ψάχνει το κόλλο, δεν βάζει τρία σεντερφόρ. Θα πρέπει να κάπως να την γυρίσει την μπάλα. Για δούμε, η Αργεντινή πιέζει. Η βαθιά παλιά πάλι με στόχο τον Νίκου Γκονζάλες. Η παρέμβαση του Κόνσα που βγαίνει εδώ και ω μπακ για να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο out για την Αργεντινή που θα πιέσει. Η παράνηση στον Ταγιαφίκο. Και τώρα ο Φερνάντες, ο Ρομέρο, Μέση δεξιά, τον επιτηρεί ο Ρότζερς, έχει βγει από εκεί και του κλέβει
8: την μπάλα.
6: Και πάνω από την επίθεση για την Αγγλία, ο Ρότζερς κρατάει για να ανέβει ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, κρατάει και περιμένει. Ο Ρότζερς βρίσκει χώρο, κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Ταμέντι. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Άντερσον την ελέγχει, κάνει μια βαθιά παλιά αλλά δεν περνάει. Ο Ντεπόλ με τον Μοντιέλ και πάλι ο Ντεπόλ, οι δύο παίχτες από τις τρεις που μπήκαν αλλαγή για την Αργεντινή. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Ταγιαφίκο, περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει στήριγμα πλέον Ταγιαφίκο, δεν παίζει όλη την πλευρά, έχει βγει ο Νίκο Γκονζάλες στα πλάγια και παίζει ο Άλβαρες στην κορυφή κανονικά. Πολύ χαφ, Έντσο Φερνάντες, Ντεπόλ για την Μακάλιστερ, για την Αργεντινή. Η δεξιά η μπάλα στο Μοντιέλ, ο Μέση αφήνει στο Φερνάντες. Ο Φερνάντες πάνε τη σηκώσει, αφήνει στο Μέση. Και ο Μέση στον Ταγιαφίκο. Ταγιαφίκο έχει ξυπνήσει προς τον άξονα. Πάλι ο Φερνάντες και τώρα ο Μέση. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις και δικαιολογημένα. Αλλαγές της μπάλας με τον Άλβαρες και τώρα ο Μέση έχει πάει λίγο αριστερά. Έξω την περιοχή είναι μπροστά του ο Χάρι Κέιν. Ο Λίο Μέση βγάζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Κέιν. Αλλά δεν θα χαθεί η κατοχή, αλλά δυσκολεύει εκεί τον Οταμέντι που γυρίζει πολύ πιο μακριά. Στον Μαρτίνες Και ετοιμάζει και τελευταία αλλαγή. Δεν είδα ακόμη ποιος είναι. Στοιχηματίζω ότι είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Έτσι.
8: Πάντα.
6: Ποιον άλλο θα βάλει. Ναι. Δεν μιλούμε ή άλλο. Ο Μακάλιστερ. Δεν πρόλαβα να δω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, αλλά στοιχηματίζω χωρίς να έχω δει καθαρά ότι είναι ο Λαουτάρο. Ο Άλβαρες σηκώνει για δεξιά για τον Μοντιέλ. Έχει βοηθήσει πολύ. Ο Ντεπόλ επίσης. Από τη δική του έδρα βγήκε η κεφαλιά του Μακάλιστερ. Η μπάλα στο Μέση εκεί είναι κλεισμένος από τον Άντερσον και τον Μπέλιχαμ. Δεν του δίνει το φάουλ και καλά κάνουν, προσέχουν πάρα πολύ. Ο Ταλιαφίκο, η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Μοντιέλ το γύρισμα, πάρα κάνει εντυπωσιακό.
8: Είναι φάουλ.
6: Όχι, το αφήνει.
8: Δεν το έδωσε.
6: Βγαίνει άμυνα
8: το ψαλιδάκι, φάουλ που γκρέμισε δύο, δεν το έδωσε.
6: Δεν το έδωσε, όχι. Εδώ
8: το,
6: δίνει το φάουλ.
8: Θα το καλούσε το βαρ.
6: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν χρειάζονταν τίποτα, κάποια ιδιαίτερη σκέψη. Θα βγει ο Ταλιαφίκο. Όλα για όλα από τον Σκαλόνι. Θα μπει και ο Λαουτάρο Μαρτίνες και θα βγει ο αριστερός μπακ. Τώρα αριστερά να δούμε ποιος πώς θα πάει. Θα παίξει με τριάδα, να παίξουν.
8: Τι να παίξει τώρα.
6: Από την πλευρά.
8: Ό,τι να είναι
6: θα παίξει. Ό,τι
8: να είναι θα παίξει τώρα.
6: Ε? Στο έδαφος ο Τζέιμς που είχε και πρόβλημα, το είχε πει ο Δημήτρης νωρίτερα. Τώρα θα κερδίζουν και λίγο χρόνο.
8: Εύκολα. Μα έχασε τρία παιχνίδια ορίς.
6: Λοιπόν,
8: από πρόβλημα
6: να είναι αυτό, γι' αυτό το λέω. Πήγε να κάνει το εντυπωσιακό ανάποδο.
8: Τους γκρέμισε.
6: Ναι. Βέβαια, έδιωξε ο παίκτης που δεν του έκανε φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά στο 82ο λεπτό. Ο Τζέιμς είναι κάτω. Έχουμε διακοπή. Θα έχουμε, καταλαβαίνετε, πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Γιατί έχουμε το διάλειμμα για την εντάξει των παικτών. Έχουμε τις αλλαγές. Τώρα έχουμε και. Θα μπει ο Ράιλι, δεν συνεχίζει. Θα πάει δεξιά ο Σπενς.
8: Ψηλός, δυνατός.
6: Ναι, ναι, ναι.
8: Ο Ράιλι, να πούμε στον κόσμο.
6: Α,
8: ότι
6: και
8: θα πει και ο Μπέρν.
6: Θα
8: πει
6: και ο Μπέρν. Και άλλο στόπερ. Όχι, δεν παίξουν τώρα.
8: Βέβαια, 90, λέμε, σε 90 εντάξει, χρόνια να πάνε τελικό.
6: Με 6 στόπερ.
8: Δεν έχει σημασία, η δουλειά να γίνει.
6: Γιατί κοίταξε, αν δεν έβαζε τον Ράιλι.
8: Βάζει ψηλά κορμιά, αλλά ο Ράιλι.
6: Γιατί βλέπει ότι χάνει τις κεφαλιές.
8: Επειδή ο Ράιλι ήταν χαφ και τον έκανε ο Γκουαρδιόλα.
6: Θα βγει και ο Ράις.
8: Και ο Ράις, γιατί και αυτός είχε πρόβλημα, είχε χάσει προπονήσεις. Άρα οπότε βγαίνει ο Ρίτ Τζέιμς και ο Ντέκλαν Ράις και μπαίνει το κορμί της Νιουκάστρου μου φαίνεται.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, ο Μπέρν μαζί με τον Ράιλι, δύο ψηλά παιδιά, γιατί η μπάλα θα σηκωθεί.
6: Και λογικά Τούχελ θα πάει αριστερά ο Ράιλι, θα πάει δεξιά ο Σπενς και
8: εντάξει,
6: θα πάει
8: όλοι
6: ο Στόν
8: Σκάφ.
6: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
8: Εγώ να πω κάτι ποδοσφαιρικά. Ότι
6: λογικά
8: Τούχελ
6: θα πάει ο Στόν Σκάφ.
8: Ο Τούχελ παρεμβαίνει προπονητικά, σοφά, λοιπόν, και με τη σωματοδομή των παικτών και τι μπορεί να προσφέρει ο Ράιλι που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, να κερδίσει χρόνο κτλ. Ενώ ο Μπέρν θα κλείσει όλο τον εναέριο χώρο. Στη...
6: Ναι, γιατί έβλεπε ότι έχει χάσει τις κεφαλιές. Λοιπόν, για να δω λίγο πώς πάει η άμυνα των Άγγλων. Πάει πιο ψηλά. Α, πάει δεξί μπάκο.
8: Όλη άμυνα παίζουν.
6: Όχι, πάει δεξί μπάκο Κόνσα.
8: Πάμε.
6: Αυτό γίνεται. Πάει δεξί μπάκο Κόνσα και ο Ράιλι παίζει εξτρέμ. Ο Ράιλι
8: επειδή είναι γρήγορο.
6: Όλοι πίσω. Πάμε.
8: Η Αργεντίνη πάντα με την μπάλα στα πόδια. Τι θα κάνει, Νίκο Γκονζάλες. Για τον Ντεπόλ, ο οποίος είναι στον άξονα, θα σουτάρει δυνατά. Βάζει την προβολή ο πιτσιρικάς ο Ράιλι, ο οποίος κάνει ντεμπούτ ουσιαστικά το τελευταίο χρόνο με την Αγγλία. Δεν έβαλε άλλο αριστερό μπακ. Μετέτρεψε ο Γκουαρδιόλα αυτό το παίκτη σε αριστερό μπακ. Και νομίζω ότι ο Ράιλι έχει μόλις την 8η του συμμετοχή. Θα τα δω λίγο αργότερα. Με τη μία ο Ταμέντι, Νίκο Γκονζάλες από τα αριστερά μπροστά του έχει τον Κόνσα. Όλη η Αγγλία είναι έξω από την εστία του Πίκφορντ. Όλο το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένει. Μέση, μπάλα out. Ήταν μεταξύ σουτ και σέντρας. Ο Λίο Μέση στις 205 συμμετοχές πρωταθλητής κόσμου. Έχει ακόμη 7 και 7 λεπτά. Έχει 14 λεπτά. Αν δεν θέλει να επιστρέψει στην Αργεντινή χωρίς να πάει στον τελικό. Βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο ο σπουδαίος άσος του ποδοσφαίρου ο Λίο Μέση με τις 205 συμμετοχές και πόσα γκολ, έτσι, με 125 γκολ, ενώ απέναντί του είναι ο Χάρι Κέιν, η μηχανή των γκολ, ο οποίος έχει 85 γκολ στις 120 συμμετοχές. 85 λεπτά αγώνα, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. Ο μεγάλος επιτελικός, η Ισπανία περιμένει την Αγγλία που προηγείται 1-0 ή την Αργεντινή. Θα πάμε σε παράταση, θα τα δούμε όλα αυτά. Ένα μακρινό σούτι μπάλα, είναι κόρνερ από τον υπτάμενο και τζέντλεμαν
7: Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος κρατά την Αγγλία αγκαλιά με το εισιτήριο του τελικού. Ο Έντσο Φερνάντες δοκίμασε το πόδι του. Κανένα πρόβλημα για τον υπτάμενο της Everton να πετάξει την μπάλα corner, και ο Μέση ξανά το ίδιο κόλπο. Και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Υποδέχεται ξανά την μπάλα. Είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Εκτός, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τι θα κάνει, προσποιείται. Υπάρχει double team. Έχει χώρο να σουτάρει ο Φερνάντες. Σουτάρει μπάλα στα δίκτυα. 1-1 η Αργεντινή. Το πληρώνει η Αγγλία. Παίζει αμυντικά και η Αργεντινή την πληγώνει. Αργεντινή-Αγγλία 1-1 στο 85. Τα λέγαμε.
6: Πώς θα βρει τρόπο η Αγγλία για άλλη μια φορά να αποτύχει. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά πραγματικά έχει έγκλημα είναι αυτό που έχει κάνει. Βάζει αμυντικού στον άπιστον όλο. Έχει πέσει όλη η Αργεντινή στην επίθεση και ξαφνικά η Αργεντινή κάνει το παιχνίδι, το καλύτερο παιχνίδι στο Μουντιάλ, νομίζω, σε αυτό το διάστημα.
7: Να πω ένα τρομερό, λάθος. Έχουν δει ότι ο Μέση πασάρει τα κόρη πλασάριστα και κανείς δεν πάει έξω να το μαρκάρει. Υποδέχεται ξανά την μπαλά, συγκλίνει σέντρα, όχι, έχει χώρο, έξω η μπαλά πάει. Έχει ένα μεγάλο κενό ο Έντσο, σουτάρει μπαλά στα δίχτυα.
6: Πώς να πιάσει. Μία, δύο, του Φερνάντες.
7: Πώς να πιάσει.
6: Έχει κάνει για μένα έγκλημα ο Τούχελ.
7: Όχι, εδώ νομίζω οι παίκτες κοιμήθηκαν. Αφού βλέπουν ότι πώς εκτελούνται τα κόρνερ.
6: Έφερε όλη την ομάδα του πίσω. Δεν γίνεται να παίζει με τρία στόπερ ξαφνικά τον Ράιλι που είναι back να παίζει εξτρέμ. Δεν γίνεται έτσι. Πώς θα κατήσει πάλι.
7: Τι λέει ο Ελφάθ.
6: Ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δηλαδή, γιατί υπάρχει έλεγχος.
7: Νομίζω εδώ είναι
6: έλεγχος του Μέση.
7: Είναι τραγικό.
6: Για μένα είναι λάθος του Τούχελ.
7: Πέραν αυτού, οι παίκτες όμως έχουν ευθύνη. Δεν επιτρέπεται να μην μαρκάρουν το Μέση, ενώ γνωρίζουν ότι.
6: Βάλε και τους 11 αμυντικούς να κρατήσει το σκορ.
7: Πέραν αυτού.
6: Θα φέρει όλο τον αντίπαλο, Δημήτρη μου, στην περιοχή σου. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις θα γίνει.
7: Ναι, αλλά στο κόρε, κύριε, παρατηρούμε ότι ο Μέση δεν εκτελεί.
6: Εγώ λέω την τακτική. Πανηγύρια των αξιών Αργεντινών στις εξέδρες και
7: λάθος, μεγάλο.
6: Έχουν ούτως ή άλλως κατακλείσει το γήπεδο. Είπαμε, υπάρχει χρόνος, αλλά όλα δείχνουν
7: παράτα.
6: 87 λεπτό του παιχνιδιού. Έτσι όπως όμως είναι το μάτς, αν μια ομάδα έχει την πιθανότητα να πάει να πάρει το μάτς, είναι η Αργεντινή. Λοιπόν, η μπάλα βγαίνει πλάγια πίσω. Ο Νίκο Γκονζάλες, μετά τις αλλαγές που έχει κάνει, παίζει ουσιαστικά την πλευρά από τη στιγμή που βγήκε και ο Ταγιαφίκο. Εντάξει, είπαμε, πήρε τα ρίσκα του. Προπονητής της Αργεντινής. Ο Τούχελ πήγε με αμυντικούς να κρατήσει το αποτέλεσμα και τώρα βλέπουμε τον Ράιλι να είναι δίπλα στον Κέιν. Αν αυτό είναι λογική προπονητή, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Κόνσα βγαίνει πάνω στην μπάλα, παίρνει η Αργεντινή και πάλι που παίζει με το momentum. Δεν ξέρω αν θα το πιέσει να βάλει ένα δεύτερο γκολ, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Η Αγγλία δικαιούταν τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το βρήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου στο 55 με τον Γκόρντον. Η Αργεντινή εμφανίστηκε μια, ήταν μια άλλη ομάδα. Έχανε τη μία ευκαιρία, πέσει την άλλη. Είχε δοκάρει με τον Νίκο Γκονζάλες. Βρήκε τον γκολ που δικαιούται στο 85 με το πολύ ωραίο σουτ του Έντσο Φερνάντες. Και ο Μέση από δεξιά βγάζει τη σέντρα. Η απομάκρυνση από το Stones. Η κεφαλιά του Μπέλιχαμ. Παίρνει ο Ντεπόλ και πάλι ο Μέση. Στο έδαφος παίκτης Αγγλίας. Διακόπτει ο Ελεφάντη γιατί δείχνει να έχει πρόβλημα στο κεφάλι ο παίκτης Αγγλίας. Διαμαρτύρονται οι Αργεντινοί. Το momentum είναι ο Stones, το momentum ξεκάθαρα στην Αργεντινή. Για μένα τεράστιο λάθος από τον Τούχελ. Πολύ νωρίς, okay, είναι 73ο λεπτό. Άρχισε να φέρνει την ομάδα του πίσω και το παράκανε δηλαδή με τις αλλαγές που έβαλε και τον Ράιλι. 10 λεπτά είναι 10 λεπτά απέναντι στην Αργεντινή. Δεν θα το κάνεις στο 90, το καταλαβαίνω, στο 88, ναι. Στο 82 και τρώει τη μία φάση πίσω την άλλη. Από τη στιγμή που κάνει τις αλλαγές, άρχισε η Αργεντινή να βγάζει φάσεις.
7: Ο Μικ Τζάγκερ τον είδε στεναχωρημένο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
6: Για τα λέμε όλα. Το δικαιούται το κόλλι Αργεντινή.
7: Εννοείται.
6: Όπως δικαιούτανε στο πρώτο.
7: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Είναι υψηλό επίπεδο. Τα λάθη πληρώνονται. Η Αγγλία δεν έπαιξε ως υποψήφια φιναλίστ μετά το 55ο λεπτό. Έδωσε πάρα πολύ χώρο. Παίζει και παίζει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια με παίκτες που τους έχει στην Premier League. Έδωσε πάρα πολύ χώρο. Μπέρδεψε τους ρόλους των παικτών ο Τούχελ. Δεν κατάφερε να πείσει τους παίκτες ότι πρέπει να έχουν κυκλοφορία της μπάλας, να ανέβουν. Γιατί είναι Αγγλία και θέλει να πάει στο τελικό. Έπαιξε σαν μικρή ομάδα μετά το 55 και φυσικά το πλήρωσε από ένα παίκτη που βγάζει το ψωμί του στη Τζέλσι με ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτ.
6: Ναι. Και αποδεικνύεται Μέση, αλλά αποδεικνύεται πολύ καθοριστικός ο Φερνάντες. Θυμίζω τον γκολ το νικητήριο με την Αίγυπτο και γκολ τώρα που στέλνει το μάτι στην παράταση.
8: Μα γι' αυτό και τον πλήρωσαν οι Άγγλοι και τον έχουν στην Premier League. Είναι πολύ καλός παίκτης. Η Αργεντινή έχει πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι μόνο ο Μέση. Το θέμα εδώ όμως είναι ποδοσφαιρικά ότι ο Τούχελ έκανε ένα μοιραίο λάθος.
6: Δεν το συζητάμε. Δεν είναι λάθος. Είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν, όταν ψάξει τον γκολ, δεν βάζει τρία σε τερφό.
8: Βιάστηκε.
6: Μα δεν είναι μόνο με τους τρεις αμυντικούς. Είναι ότι έβαλε και τον Ράιλι μετά. Το παιδί είναι
8: πολύ. Ο Ράιλι δεν είναι κακή επιλογή. Ο Μπέρν είναι. Δεν κολλάει και αυτό. Τέλος πάντων, 9 λεπτά φίλες και φίλοι. 9 λεπτά ο Στόουνς αποχωρεί. Φεύγει. Άκουσε ο Τούχελ τον Μπάμπι. Ο Στόουνς όχι, επειδή είχε τραυματιστεί, γι' αυτό εξέρχεται.
6: Να τις κάνεις αλλαγές. Μα δεν βγαίνει ούτε η παράταση έτσι. Πρέπει να βάλει κάποιον από τους ακραίους να παίξει μπάλα.
8: Τώρα η Αγγλία φρονώ ότι θα περιμένει, θα ξοδέψει τον χρόνο μέχρι τα 9 λεπτά για να ηρεμήσει οι παίκτες μετά το σοκ που υπέστησαν, ώστε να μπορέσει να βρει δυνάμεις ψυχικές και σωματικές και να χτυπήσει στην παράταση. Αν προλάβει και η Αργεντίνη, δεν έχει και γλυκό στον αγώνα, το επιδόρπιο δηλαδή, το νικητήριο γκολ.
6: Το moment του πρέπει να παίξει η Αργεντίνη αυτή τη στιγμή, να του βάλει και άλλο γκολ τη Αγγλία.
8: Για να δούμε, Αργεντίνη, Μέση παίζει το 1-2 ανάμεσα από τρεις παίκτες. Ο Σπένς τι κάνει, από μακρύ την μπάλα όπως Κέιν. Έχει την μπάλα στην κατοχή. Ωραία η τρίπλα από τον Μπέλιγχαμ, που δεν φάνηκε, περνάει σαν σταματημένος δύο παίκτες. Την μπάλα τελικά χάθηκε. Διότι έκανε κούρσα 30 μέτρων.
6: Και ποιον είχε στήριγμα?
8: Ο Μοντιέλ, τον Ράιλι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Αριστερά, Νίκο Γκονζάλες της Γιουβέντους βοήθησε με την είσοδό του. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο Νίκο έξω. Ο Ντεπόλ περιμένει. Πάλι ο Νίκο Γκονζάλες. Κάθετα ο Μακάλιστερ, έχει χώρο. Σουτάρι, μπάλα δοκάρι. Δεύτερο για την Αργεντινή. Σώζεται η Αγγλία από έναν παίκτη της Λίβερπουλ. Η μπάλα σαδιστικά στο δοκάρι. Μέση, δεύτερο δοκάρι, γκολ! Γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Υπάρχει επιδόρπιο, υπάρχει γλυκό από την Αργεντινή και της το προσφέρει πικρά στην Αγγλία. Στο 92, Αργεντινή-Αγγλία, 2-1 με ανατροπή, 8 λεπτά μακριά από τον τελικό. Απίστευτο και όμως αληθινό έγκλημα από τον Τούχελ, το πληρώνει πολύ σκληρά.
6: Κανονικά ο Τούχελ δεν παίρνει στο αεροπλάνο για την Αγγλία. Μα πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Τούχελ. Δεν υπάρχει. Έχει χάσει όλο το παιχνίδι μόνος του. Δεν υπάρχει Αργεντινή στο παιχνίδι και πάει και στείνει την Αγγλία μέσα στην περιοχή.
8: Κοίτα, κοίτα. Δοκάρι.
6: Δύο δοκάρια για Αργεντινή.
8: Άκου.
6: Και
8: ο
6: δύο γκολ.
8: Διώχνει όπου να είναι. Ξανά ο Μέση στα 39. Κανένας δίπλα του.
6: Ναι.
8: Πάει με το δεξί, κάνει τη σέντρα. Λοατάρο Μαρτίνες, πάρει τον γκολ.
6: Έχει βάλει 4 στόπερ και χάνει τις κεφαλιές. Και χάνει τις κεφαλιές. Είναι μνημείο, είναι εγχειρίδιο να το πάρει σε προπονητική σχολή.
8: Ναι, ναι.
6: Πώς χάνεις ένα παιχνίδι.
8: Μέχρι το 55 ήταν κορυφαίος και σε 40 λεπτά έγινε μοιραίος. Εγώ όμως στην αρχή της επίθεσης προανέφερα. Έχει και γλυκό η Αργεντινή. Έχει και ντιζέρτ η Αργεντινή.
6: Μα
8: έχει και γλυκό.
6: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξει με το momentum η Αργεντινή. Το καταλαβαίνει ο Μέση, ο Λαουτάρο. Όλοι αυτό καταλαβαίνουν. Χάσει δεν είναι. Σου λέει: έχω μια ομάδα απέναντί μου με 8 αμυντικούς. Τι θα μου κάνουνε ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν? Θα πάω την μπάλα και πάνε στην
8: απέναντι. Ξέρεις τι απορώ, ότι δεν πήγαν στα πλάγια να κάνουν double team, να είναι δύο παίκτες. Ήταν μόνοι τους.
6: Η Αγγλία έχει βρει κάθε τρόπο να αποτυχάνει στα μουντιάλ. Έχει βρει κάθε τρόπο. Τώρα το βρήκε και αυτό.
8: Το τρόπο ο άγρος το κρύβει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι.
6: Έχει ακόμη 6 λεπτά, δεν θα βάλει κανένα παίκτη. Πας και βοηθήσει την ομάδα.
8: Δεν μπορεί. Ο Μέση είναι έτοιμος για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό απέναντι στην Ισπανία. Μία ομάδα από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική, από δύο Ηπείρους. Άναυδοι οι Άγγλοι θεάτες, άναυδοι. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Μέσα σε 8 λεπτά. Μέσα σε 8 λεπτά η Αργεντινή κάνει το comeback. Όχι αυτό που έχει πει η Άντζελα Δημητρίου, αλλά αυτό που είπε η παρέα του Μέση. Με τα δύο γκολ του Έντσο Φερνάντες και του Λαουτάρο Μαρτίνες, με το Μέση να πασάρει και στις δύο περιπτώσεις, 2-1 η Αργεντινή, αγκαλιά με τον τελικό και δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα εκτός αν έχουμε κάποια τυχαία φάση, κάποιο μεγάλο λάθος.
6: Διάλαβε τον Κέιν από δεξιά.
8: Κέιν, τι θα κερδίσει, πλάγιο, όχι κόρνερ. 94 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τουλάχιστον άλλα 5 και θα δούμε 6.
6: Εντάξει, Συνεχίζει ο Τούχελ. Δεν βάζει έναν επιθετικό να βοηθήσει την ομάδα του.
7: Τι να βάζει
6: συνεχίζει τώρα,
7: τώρα
6: εγωισμός.
7: Σέντρα με τα χέρια, απομάκρυνση σαν θηρίο από τον Οταμέντη. Μπάλα δεξιά. Αν θα βγει σέντρα, κι άλλο πλάγιο out. Δραματικά τα τελευταία λεπτά. Μεγάλος επιτελικός στην Ατλάντα. Φίλες και φίλοι, ο Σκαλόνι χαμογελά. Διότι πριν από 15 λεπτά.
6: Θα βάζει ήταν... Ράσφορντ.
7: Σε ακούει πάλι. Πάλι είναι, κάνει δύο αλλαγές. Και Ράσφορντ.
6: Και Τόνεϊ.
7: Και Τόνεϊ, Βαν Τόνεϊ, το πρώτο παιχνίδι. Η σέντρα απομάκρυνση δραματικά λεπτά. Μέσα στην περιοχή, όλα τα κορμιά. Η σέντρα απομάκρυνσε από τον Νίκο Γκονζάλες. Νέο πλάγιο, όλα αυτά παράλληλα της μεγάλης περιοχής. Ο μεγάλος δεύτερος επιτελικός του παγκοσμίου κυπέλλου στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια. Η Ισπανία περιμένει. Ροντρίγκο Ντε Πολ μπήκε, βοήθησε πάρα πολύ.
6: Οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ. Και
7: όλες οι αλλαγές. Η Ισπανία περιμένει. Ροντρίγκο Ντε Πολ μπήκε, βοήθησε πάρα πολύ.
6: Οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ. Και
7: όλες οι αλλαγές.

0: κάτι. Η Αγγλία περιλαμβάνει το μενού και άλλο γκολ. Νέα απομάκρυνση της μπάλας από τους Αργεντινούς και πάλι από τον Νίκο Γκονζάλες. Το άγχος, οι αγκαλιές και οι καρδιές από τους Αργεντινούς φιλάθλους, η αγωνία και τα νύχια που τρώνε οι Άγγλοι. Δραματικά λεπτά, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ένα σπόρο 101,8. Αργεντινή-Αγγλία είναι 2-1 με ανατροπή μετά το 85. Μέχρι το 85 ήταν αγκαλιά η Αγγλία με ένα τελικό μετά από 90 χρόνια. Τώρα η Αργεντινή είναι 3 λεπτά πριν τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Κέιν την κεφαλιά εντός περιοχής. Όπως δυναμικά η μπάλα απομακρύνεται. Οι Άγγλοι επαναφέρουν από τα δεξιά. Περιμένει η σέντρα, δεν περνάει ούτε αυτή η μπάλα. Τώρα είναι στο αριστερό άκρο. Τρέχει να προλάβει ο Ράσφορντ. Την υποδέχεται την μπάλα, είναι ακριβώς η διχοτόμο του γηπέδου. Την επιστρέφει στον Πίκφορντ να κάνει τι γέμισμα. Στυλ παλιού ποδοσφαίρου, γεμίζει ο Πίκφορντ. Ο Κέιν ψηλά την κεφαλιά όμως προς τα πίσω. Με ανάποδο τρόπο απομακρύνει.
1: Ο Μπέρν ήταν και λειτουργήσε σαν αμυντικός ο άνθρωπος.
0: Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, παίζεται από τον Ελφάθ. 7 λεπτά από τα 9, 2 λεπτά, 120 δευτερόλεπτα απέχει η Αργεντινή από την ισοφάριση. Κανένα πρόβλημα για τον Μαρτίνες, μπλοκάρει το βολέ από τον Πίκφορντ. Κάνει και τραυματίζει μόνος, είναι τρομερό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πιάνει το γοφό του, απίθανος ο Μαρτίνες. Ο Μπέρν, ο οποίος παίζει σεντερφόρ αντί για σεντερμπακ.
1: Ανεμίζουν
0: οι αργεντίνικες σημαίες και οι πανέλες.
1: Και δικαίως.
0: Ο Μαρτίνες το βολέ, φίλες και φίλοι, δραματικός ο ημιτελικός. Η Ισπανία περιμένει την Αργεντινή, η οποία απέχει 80 δραματικά δευτερόλεπτα από τον τελικό της Νέας Υόρκης. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά η καρδιά των πρωταθλητών κόσμου της Αργεντινής είναι εδώ, με την πλάτη στον τοίχο, εκμεταλλευόμενη και τα λάθη τακτικής του Τόμας Τούχελ, γύρισε τούμπα το παιχνίδι και με 2 γκολ μέσα σε 8 λεπτά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην Ισπανία του Ντελαφουέντε. Κέιν σε ρόλο οργανωτή κάνει την παλιά απέναντι. Θα προλάβει ο συμπαίκτης, δεν θα προλάβει ποτέ. Δεν νομίζω να γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Το σοκ είναι τεράστιο, είναι ψυχολογικό, είναι σωματικό. Έχασα το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους. Σαν βαλσαμωμένα πουλιά οι Άγγλοι κατάφεραν να χάσουν και αυτή την πρόκριση. Μπάμπι.
1: Τώρα,
0: τι άλλο να πω, έχω στερέψει.
1: Ένα λεπτό, για να δούμε.
0: Δεν λοιπόν, γίνεται θαύμα. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Μα δεν μπορεί το σώμα, δεν μπορεί η ψυχή.
1: Η μπάλα είναι στον αέρα.
0: Η Αργεντίνη δεν το χάνει, δεν κάνω αυτό το λάθος.
1: Ο Άντερσον κάνει το γέμισμα, ο Ράξφορντ από αριστερά, τελευταίο λεπτό. Και τον Καϊστέισον μπαίνει από αριστερά. Κάνει το γύρισμα, η απομάκρυση από τον Ρομέρο. Και τώρα ο Ντεπόλ για το Μέση. Ο Μέση με τον Οράιλι το παίζει το μπιτσίνι και το σπάει την τρίπλα. Ο Άλβαρες, ο Μέση να κρατήσει την μπάλα. Χάνει από τον Μπέλιχαμ, κερδίζει το φάουλ. Τελειώσαν τα λεπτά των ο χρόνος. Τώρα σύραξη, έχει πάει και ο Έλφαθ.
0: Φύγει ο Μπέλιχαμ πάνω προς το Μέση για να του πει σίγουρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ευνοούν την Αργεντινή. Τώρα είναι αργά, κύριε Τούχελ. Τώρα είναι αργά. Έργο Τούχελ 100% αυτή το παιχνίδι. Η Αγγλία που στο μεγαλύτερο, που στο πρώτο ημίχρονο καλύτερη βρήκε και τον γκολ στο 55 και δεν είχε και φοβερή απειλή και τα λοιπά από την Αργεντινή. Ξαφνικά ο Τούχελ αρχίζει να βάζει τρίτο κεντρικό αμυντικό για να κρατήσει το αποτέλεσμα στο 72ο λεπτό και φέρνει όλη την Αργεντινή στην περιοχή του και από το και αφού έχει δοκάρει η Αργεντινή στο 69 είναι καταιγισμός φάσεων από την Αργεντινή, βρίσκεται τα γκολ στο 85 στο 92 και η Αγγλία θα αποκλειστεί από τον τελικό. Δεν θα τα καταφέρει ούτε φέτος. Ένα πλάγιο και να είμαστε στο 10ο λεπτό. Έχουμε περάσει τα 9 λεπτά το Καϊστέισον. Ο Άντερσον στον Πίκφορντ πιέζει τώρα ο Μέση με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Κλέβουν οι παίκτες της Αργεντινής. Και η μπάλα πηγαίνει στο Μέση. Ο Μέση βγαίνει πλάγια για να κερδίσει χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Αλλά το κρατάει το παιχνίδι ο ρέφερι. Χάνει μπάλα ο Άντερσον. Ένα γέμισμα. Υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει φάση για την Αγγλία. Το γύρισμα. Φανταστείτε ότι παίζει ο Μπέρν Σέντερφορ για την Αγγλία. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Γκέιγ αφήνει στον Άντερσον. Εν 10ο λεπτό, 2 επιπλέον λεπτά. Το γέμισμα πάει ο Μπέρν για την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες της Αργεντινής. Και όπως ο Έντζο Φερνάντε.
0: Σιγά με την πληρώση στην Αργεντινή.
1: Ζητάνε από τον διετή να τελειώσει το παιχνίδι, δεν το σφυρίζει ακόμη.
0: Οι πολεμιστές θα κάνουν το λάθος.
1: Ναι. Δεύτερη μπάλα, την πετάει όπως ο

0: όπως ο μακριά ο Άντερσον. Θα έχει ένα γέμισμα η Αγγλία. Δεν σφυρίζει πάντως για την ώρα ο Ελβαδαλάδη. Πάρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Άντερσον με τον Μέση. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Πίκφορντ. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Έχουμε συμπληρώσει 2 λεπτά παραπάνω από τα 9. 11. Και μπαίνουμε στο 10ο λεπτό. Το γέμισμα του Πίκφορντ. Πάει με δυσκολία ο Μαρτίνες. Δεν κατά την μπάλα. Υπάρχει χέρι από τον Μπέρν. Πανηγυρίζουν όλοι οι Αργεντινοί γιατί ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος. Πόσο να καθίσει και ο διαιτητής παραπάνω. Συμπληρωμένα 11 από τα 9 που είχε αρχικά δείξει ο διαιτητής. Η καθυστέρηση μας στο 10ο λεπτό. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα στήσει την μπάλα στο έδαφος και να δώσει πιθανότητα το τελευταίο χτύπημα στο παιχνίδι. 40 χρόνια μετά το Διέγκο, η παρέα του Μέση θα πετάξει έξω την Αγγλία, τότε στο Μέξικο, τώρα στο Μέχικο, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος! Η Αργεντινή είναι στο τελικό με τρομερή ανατροπή από το 85 και μετά. Ο Λέο Μέση πανηγυρίζει και όλοι πέφτουν πάνω του. Η Αγγλία αυτοκτόνησε. Προηγήθηκε στο 55 με τον γκολ του Γκόρντον. Έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ξαφνικά ο πισωχώρησε. Της έδινε και μία κατραπακιά πίσω την άλλη ο Τούχελ με ευάστατους αμυντικούς. Στο 69 δοκάρι ο Μακάλιστερ. Δεν καταλαβαίνουν οι Άγγλοι τι γίνεται. Έρχεται το γκολ του Φερνάνδης στο 85. Έρχεται και άλλο δοκάρι από τον Μακάλιστερ. Έρχεται και το δεύτερο γκολ από τον Λαοτάρο Μαρτίνες. Όταν πια η Αγγλία παίζει με 5 αμυντικούς και τον Μπακ Ράιλι μπροστά εξτρέμ. Πάλι καλά που δεν σε έβγαλε και όλους ο Τούχελ για να βάλει την Αργεντινή μέσα στην αιστεία του.
1: Να βάλουμε τον τίτλο. It's not coming.
0: It's not coming home.
1: Never.
0: Η Αργεντινή είναι στο τελικό όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τότε το κατέχισε, θα το κάνει πάλι απέναντι στην Ισπανία. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το 2018 ο Σερ Γκάρεθ Σάουθγκέιτ στη Μόσχα έχασε από την Κροατία στην παράταση και δεν πήγε στον τελικό. Στο Euro, το οποίο διεξήχθη λόγω κορονοϊού το 2021, στο Γουέμπλι, ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ είδε την ομάδα του να χάνει τον τίτλο στα πέναλτι από την Ιταλία, η οποία η Ιταλία από τότε, από το 2021, δεν έχει πάει σε καμία διοργάνωση. Στο Κατάρ, πριν από 4 χρόνια, με χαμένο πέναλτι του Κέιν στα προμητελικά, αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Στο Euro 2024 στο Βερολίνο γνώρισε την ήττα από την Ισπανία του Ντελαφουέντε και έρχεται η Αγγλία σήμερα να χάσει ένα παιχνίδι που μόνο αυτή ξέρει να χάνει.
2: Και σου θυμίζω, Δημήτρη, ότι στο Euro που έχασε στο Wembley προηγήθηκε κόντρα στην Ιταλία, ναι, μόλις στο δεύτερο λεπτό, λοιπόν, έτσι.
1: Αυτό δείχνει ότι η Αγγλία δεν ξέρει ακόμη να κερδίζει. Όμως πιστεύω με τον Τούχελ θα βρει τον δρόμο σήμερα. Έγιναν πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες και από τον Τούχελ. Δεν χάνει ούτε ο προπονητής μόνος του, ούτε οι παίκτες κερδίζουν μόνοι τους.
0: Έχουν ευθύνη οι παίκτες στη σέντρα στο πρώτο δοκάρι που έχει η Αργεντινή που τον χάνουν. Αλλά όταν βλέπεις πάει να αλλάξει το momentum, δεν μου αρχίσει από το 72 να μου βάζεις αμυντικούς και να φτάνεις στο σημείο στο 82.
1: Μία είναι η αλήθεια, Πάπη, ότι η Αργεντινή δεν μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει τέτοιες δυνάμεις, έχει τέτοια κουλτούρα.
0: Το βλέπεις στο μάτς.
1: Δεν μας το έδειξε. Άρα λοιπόν είδαμε δύο παιχνίδια, ένα στο πρώτο ημίχρονο, ένα στο δεύτερο. Η Αγγλία προηγήθηκε γιατί το ήθελε πιο πολύ. Και ακολούθως είδαμε μια εκπληκτική Αργεντινή, η οποία θύμισε Αργεντινή του Κατάρ. Έτσι.
0: Το γιο του Μπέκα.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δούμε ένα δραματικό, ενδιαφέρον, φανταστικό ποδόσφαιρο με τις κακέρες στον πάγκο.
0: Όχι, ωραίο μας είχε.
1: Ναι.
0: Αυτό που βλέπαμε
1: στο ένα φοβερό μάτς.
0: Στο πρώτο μήχρο δεν βλεπόταν.
1: Με καλό διαιτητή, ναι, και η Αργεντινή αξίζει συνολικά να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.
0: Εγώ επιμένω, η Αγγλία δεν ήταν κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Οκ, okay, έχασε τη φάση στο 69 στο πρώτο δοκάρι της Αργεντινής με τον Γκονζάλες, αλλά στο 72 επιμένω, στο 72 αρχίζουν οι παρεμβάσεις του Τούχελ. Βάζει τον Κόνσα και βγάζει τον Γκόρντον για να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Άντε, ναι, αυτό πες ότι
1: να τον άλλον έπρεπε να βγάλει.
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι στο 82. Έχει πιστέψει ότι έμεναν 10 λεπτάκια και θα το πάρω το ματσάκι. Βιάστηκε. Και βάζει τον Ράιλι για να παίξει εξτρέμ. Με αποτέλεσμα η και βάζει και τον πέναλτι του Ράις. Με αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα, να έχουν μείνει τέσσερις παίκτες να κρατήσουν μπάλα μέσω επιθετικά: ο Άντερσον, ο Ρότζερς, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Και στρατοπέδωσε η Αργεντινή στην περιοχή της Αγγλίας. Μία-δύο το φάει τον κολ.
1: Μετά από αυτό, ακόμη και ο Big Ben έπεσε στο ποτάμι. Έπεσε στο τάμιση. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
0: Αργεντίνα μέση, τα περιμένει η Άγγλια.
1: Η Αργεντίνη στο τελικό, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου
0: και τον Δημήτρη Μαρισιώβα.
1: Και η μπάλα στον Άγγελο Στήμου, Ερασπόρ 101,8.
3: Ερασπόρ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
11: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή 1-2. Προηγήθηκαν τα λιοντάρια με τον Γκόρντον στο 55. Όμως οι Αργεντίνοι είχαν το καλό για το φινάλε. Ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά στις καθυστερήσεις έκανε το 1-2. Με ανατροπή η Αργεντινή πέρασε στον τελικό που την Κυριακή το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο, μάλλον για το προτελευταίο, Δημήτρη, έτσι.
13: Ναι.
2: Το προτελευταίο δελτίο. Έχουμε και στη μία ενημέρωση. Προτελευταίο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Αργεντινή είναι ο δεύτερος φιναλίστ στο Μουντιάλ, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε στην Ατλάντα πριν λίγα λεπτά επικράτησε με ανατροπή με 2-1 της Αγγλίας. Ο Άντονι Γκόρντον έδωσε στα τρία λιοντάρια προβάδισμα, ωστόσο η παρέα του Μέση γύρισε το μάτς χάρη σε γκολ του Φερνάντες και του Λαοτάρο Μαρτίνες. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε χθες ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας βαριά ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Ραπίντ, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίες από το μάτς. Στο 0-0 έμειναν στην Ολλανδία ΑΕΚ και Φύτεσε στο μεταξύ τους φιλικό, με τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει από το παιχνίδι στο 70 λεπτό λόγω ενοχλήσεων, χωρίς ο τραυματισμός του να δείχνει πάνω σοβαρός. Ενώ στην Ολλανδία πέταξε και πάλι ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασίμεντο. Λύθηκε χθες το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχτηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να καθίσουν εναλλάξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στο Θόκο. Σήμερα στις 9 το βράδυ με παρούσα την Era Sport η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League, που θα αρχίσει το διήμερο 23 και 24 Αυγούστου. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό χθες για τον ΠΑΟΚ, με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του γύρω μπάσκετ κάτω των 20 και στα νέα των ομάδων μας Option In στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να συνεχίζει και του χρόνου στους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ απέστειλε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, έτσι ο Άρης είναι πλέον ο μόνος που τον διεκδικεί. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το πιθανότερο είναι να σεβαστεί την όποια επιθυμία του διεθνή point guard, ενώ το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των πράσινων ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, καθώς έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε παραλήψεις και παρατυπίες στην τήρηση των διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας. Στο τένις τώρα, στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αγγλίδας Harriet Dart, ενώ στο Gstaad ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Jerome Kim διακόπηκε λόγω σκότους, καθώς δεν υπήρχαν προβολής στο γήπεδο, με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Γιώνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με την Ζάλγκιρις να ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου Λιθουανού με διετές συμβόλαιο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας έχει αποφασίσει οριστικά να χρήσει τον Ζινεντίν Ζιντάν, διάδοχο του Didier Deschamps, στην τεχνική ηγεσία των Τρικολόρ. Την απόκτηση του Ζωέλ Σάστρε, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε από ΕΛ. Τέλος, σε ακόμα μία παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA την Κυριακή, καθώς προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15-λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των ημιχρόνων. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Λευτέρης Αρελάκος για να σχολιάσει μαζί σας τον συγκλονιστικό αγώνα που έγινε στην Ατλάντα.
0: Era Sport 101,8.

0: Σε μισό είναι η Αγγλία, σε αγαπώ είναι η Αργεντινή, σημειώσατε διπλό. Καλά τα λέει ο Νικόλας Οικονομόπουλος. Και έχω την, ένα σοφός του ποδοσφαίρου και της δημοσιογραφίας. Λέει ο Τούχελ από την Αμερική θα γυρίσει με υποβρύχιο, με ελικόπτερο, με, θα τον πάρει ο Ιφαντίνο με το Flying Dolphin που πηγαίνει. Flying Dolphin που πηγαίνει από εκεί μέσα στο γήπεδο.
1: Με ενδιαφέρον, φίλε, τι θα πει.
0: Ολυμπία να μας στανπάει για την, ναι, να βγάλουμε την,
1: το την flash
0: έρτενα,
1: interview.
0: Το flash interview.
1: Και το τέλειο θα ήταν να είχαμε χρόνο που θα έχουμε να έχει live air τη συνέντευξη τύπου που θα έχει 150 Άγγλους δημοσιογράφους.
0: Και να τα χώνουνε.
1: Όχι, να του πούνε, φίλε, πες μας τι έγινε.
0: Τι έκανες, ρε.
1: Αλλά και οι παίκτες θα μας πούν τι έκαναν.
0: Τι έκανες, ούτε Έλληνας προπονητής στη δεκαετία του 70 δεν θα βάζε 4 στόπερ. Δεν θα βάζε μετά τον άλλο το κατσαπιά, το center back και center
1: forward.
0: Το Μπέρν. Και δεν θα έπαιζε με Γιώμες μετά το 60 να κρατήσει την άμυνα πίσω, να μην κρατήσει δεύτερη πάσα, να μην αλλάξει δεύτερη πάσα, να μην κρατήσει λίγο την μπάλα και να κινδυνεύει να διασυρθεί. Δύο δοκάρια, δύο τετατέτ, δύο εντυπωσιακές ο Πέικφορντ και δύο γκολ.
1: Τώρα μπορείτε να γυρίσετε αυτά. Μπορείτε να γυρίσετε για το. Ήταν ο Χάρι Κλίν τώρα. Ο Χάρι Κλίν και έπαιζε αυτό τον Μπέρν. Τι θα έλεγε, τον Μπέρν.
0: Αυτό με τον Μπέρν πάνω από το πρωτάθλημα, ωραία. Ρε ζουλάπια, με τον Μπέρν.
1: Να πω όμω κάτι.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες αυτοί πόσο κοστίζουν.
0: Οι Άγγλοι.
1: Ναι, δεις.
0: Δεις. Με την υπεραξία που πάρει σε αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Μισόλυτα. Που ένα παίκτη μέτριο κοστίζει 40 εκατομμύρια.
1: Κοστίζουν όμως. Έχουν μια αξία.
0: Έτσι.
1: Οι παίκτες μεταξύ τους συζητούν κατά τη διάρκεια του αγώνος, έχουν τους κωδικούς και πράττουν αναλόγως. Δεν περιμένει τον προπονητή. Μπορούν δηλαδή οι παίκτες, το έχουμε δει και η Εθνική Ελλάδα το έκανε συχνά ο Ζαγοράκης με τους δικούς του. Ότο έλεγε, ας τον Ότο. Αυτοί δούλευαν μέσα και τακτική.
0: Ναι.
1: Ενώ σήμερα δεν είδαμε μια πρωτοβουλία των Άγγλων. Α, τον προπονητή. Εσύ τι είναι η πρωτοβουλία σου. Ναι.
0: Και μπορεί να πει: εγώ δεν του είπα να γυρίσουν. Ε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπορεί να το πει αυτό για να βγάλει τη ρουλάτα απ' έξω. Αυτιάς.
1: Γιατί οι παίκτες δεν υπάρχουν.
0: Ο Αυτιάς, όχι ο Ευρωβουλευτής. Ο Τούχελ.
1: Συγγνώμη, οι παίκτες είναι αβούλα ονά.
0: Τι να σου πω. Όλοι μπορεί να το λένε ότι είμαστε professionals. Ό,τι πει ο coach.
1: Ο Κέιν θα μπορούσε να το πει coach.
0: Ο Κέιν, center back.
1: Να βγω εγώ. Πρέπει να παρεύουν και οι παίκτες.
0: Πρέπει.
1: Νομίζω ότι αγχώθηκαν αυτοί.
0: Του νοτιού ημισφαιρίου ή της Μεσογείου οι παίκτες,
1: ναι,
0: το έχουν το ένστικτο, το ατομικό να πούνε άστονε μωρέ αυτόν, εμείς θα παίξουμε έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: έχουν. Εννοείται.
0: Οι Αγγλοσάξονες, οι Γερμανοί κτλ.
1: By the book. Αυτό πλήρωσα.
0: Αυτό πλήρωσα σήμερα.
1: Να πω όμως τώρα κάτι. Είναι στο 55 σκοράρι. Στο 60 δεν κάνει ένα meeting στο Inhydration με τον προπονητή.
0: Ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: κάνουμε, αυτοί θα ανέβουν.
0: Λογικό είναι, Αργεντινή είναι. Δεν, ναι, θα σε πιέσει και 10 λεπτά.
1: Άρα όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι.
0: Όλοι. Με πρώτο τον Τούχελ. Γιατί ο στρατηγός παίρνει και την ευθύνη.
1: Και με τόσα κορμιά να γίνουν τόσες κεφαλιές.
0: Και να φας γκολ από έναν μετρίου ύψου center for τώρα το Λαουτάρο Μαρτίνες όταν έχει 3 center back. Και να σου παίρνει από το ύψος της μικρής περιοχής την κεφαλιά. Δηλαδή δεν γίνονται. Δηλαδή είναι η loser σε όλο το μεγαλείο.
1: Μισό λεπτό. Είδες όμως το ποδόσφαιρο τι παράγει. Χθες είδαμε το σοκ της Γαλλίας.
0: Ναι. Και λίγο τι σουπέ.
1: Και σήμερα, το σοκ όμως ήταν σοκ.
0: Ναι, σοκ.
1: Και σήμερα όπως βλέπουμε άλλο σοκ.
0: Άλλο σοκ σε σχέση με την ανατροπή.
1: Είδες το ποδόσφαιρο τι παράγει.
0: Όπως επίσης. Ένα γκολ μπορεί να σου διαμορφώσει και να σου αλλάξει μια σούπα και να την κάνει ματσάρα.
1: Ναι.
0: Κάτι στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε 8 ή 18 φάουλ, δεν θυμάμαι στα πρώτα
1: 19,
0: 20 λεπτά.
1: 7 και 12.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μπήκε το γκολ, είδαμε παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: η Αργεντινή ανέπτυξε όλο το ταλέντο.
1: Φάνηκε για το 47 που έκανε τη διπλή ευκαιρία με τον Χουλιάν Αλβαρές και μέσα σε 2 λεπτά έκανε τη φάση. Η Αργεντινή μπήκε καλά. Μετά δέχτηκε, ναι, τον γκολ από λάθος, αλλά μετά έδειξε ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη, η Αγγλία έδειξε γιατί όχι 60 που ήταν σήμερα και εγώ πάω 90. Σε 90 χρόνια δεν θα ξαναπάει.
0: Τίποτα, δεν μπορεί. Αφού και τώρα, όχι να το πάρει, να φτάσει στην πηγή, έστω, ναι, να πάει στο τελικό και να χάσει ούτε καν το χ. Σε παρακαλώ, δηλαδή οι άνθρωποι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεων.
1: Να επαναλάβω τίποτα, αυτό έτσι που είπα στη μετάδοση.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή
0: για
1: αυτό
0: την Αγγλία, τη χώρα που γίνει στο ποδόσφαιρο, που βγάζει αυτού του προπονητέ, αυτού του loser, αυτό
1: το 2018, ο Σερ, γιατί έγινε Σερ, Γκάρετ Σάουθγκέιτ. Στη Μόσχα έχασε τον ημιτελικό από την Κροατία. 2-1 στην παράταση.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το 18. Στο Euro εντός έδρας το 21 αντί για το 20 έχασε από την Ιταλία στα πέναλτι. Τρομερό.
0: Τρομερό. Πάει ο Γκάρετ. Άλλο τρομερό μετά.
1: Περίοδο. Στο Κατάρ έχασε πέναλτι ο Κέιν. Αποκλείστηκαν από την Γαλλία στα προημιτελικά. Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
1: Πάμε στο Euro 24 Μερίνο χάνουν το τελικό από την Ισπανία. Και έρχονται σήμερα και μας δείχνουν έναν άλλο τρόπο πώς χάνεις.
0: Και γιατί δεν
1: είναι
0: λες,
1: τυχαίο.
0: Γιατί δεν λες ότι το 1996 παίρναν το Euro στο σπίτι τους, στον ημιτελικό. Και το χάνει ο Southgate το τελευταίο πέναλτι. Και περνάει η Γερμανία στο τελικό.
1: Και το πήρε με τον Μπίρχοφ.
0: Ναι, έτσι, στο ξαφνικό θάνατο. Πώς
1: άρα λοιπόν.
0: Ναι, δεν το είναι ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο.
0: Όπως το λες.
1: Όπως εχθές ψάχναμε πολύ να βρούμε τι έγινε με τη Γαλλία. Είναι απλό. Οι Ισπανοί τους έχουν. Τους έχουν.
0: Τους έχουν στα τελευταία χρόνια. Άσχετα αν ποιοτικά.
1: Γενικά τους έχουν.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, γενικά ποιοτικά.
1: Άρα μεταφράζεται εύκολο ότι η Αγγλία έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα επειδή παίζουν οι καλύτεροι παίκτες όλου του κόσμου εκεί. Είχε κάτι προβλήματα παλαιότερα με τη σύνθεση. Ήταν οι Ουαλοί, οι Βορειοϊρλανδοί, οι Σκοτσέζοι. Χωρίστηκαν όλοι. Και παρά τις βελτιώσεις και όσα χρήματα έχουν δοθεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια εθνική ομάδα αντάξια του ποδοσφαίρου που αυτή εφήβρε. Η Αγγλία είναι η μαμά του ποδοσφαίρου.
0: Είπα, αυτό είπα. Αυτό. Αυτό. Αλλά πόσο διαφορετικό ήταν το πρώτο ημίχρονο από το δεύτερο.
1: Είδες.
0: Το πρώτο ημίχρονο έλεγε. Πω, να τελειώνει να συχάσουμε.
1: Αυτό είναι το ποδοσφαίρο.
0: Το δεύτερο ημίχρονο έλεγε Χριστέ μου να μην τελειώσει. Και δικαιώθηκε η Αργεντινή όταν αποφάσισε να παίξει μπάλα. Και να αφήσει το κάτς. Και να αφήσει το κάτς.
1: Το πρώτο ημίχρονο κατέβηκε απλά να πλακώνει ξένου του άλλου.
0: Ακριβώς. Και στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε παίρνοντας και το ρίσκο και το να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, στο τέλος δικαιώθηκε.
1: Άρα,
0: με τον Τούχελ που έκανε
1: μια
0: το κεφάλι.
1: Χώρα από την Ευρώπη, μια χώρα από την Αμερική.
0: Ωραίος Λάτιν τελικός.
1: Δίκιο, ε.
0: Ωραίος Λάτιν τελικός. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ Ισπανία-Αργεντινή τελικός. Ιδέα. Θα δούμε ματσάρα, θα δούμε παιχνίδι.
1: Την ίδια γλώσσα ομιλούν.
0: Ναι.
1: Ισπανικά ομιλούν.
0: Πολλοί ήταν συμπαίκτες κάποια εποχή μεταξύ τους.
1: Και ο Μέση απέναντι στους φίλους του της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ε.
0: Σωστό.
1: Στο κύκνιο άσμα.
0: Είμαστε με την Αργεντινή, στο κύκνιο άσμα του Μέση. Δεν μπορώ αυτή την Ισπανία. Δεν με γεμίζει. Κουμπαρτζίδες τώρα και μπαταξίδες δεν μου αρέσουν. Δεν τις πάω. Δεν μπορώ.
1: Ο Κουμπαρτζί και ο Λαπόρτ κατάπιαν τους Γάλλους.
0: Σε παρακαλώ πια. Δεν τους μπορώ. Ενώ δεν
1: όμως,
0: είμαι Αργεντίνος, Αργεντινόφιλος. Θέλω
1: όμως,
0: την Αργεντινή.
1: Όμως, έχουν τρομερό παιχνίδι τακτικής.
0: Ναι.
1: Έχουν τρομερό παιχνίδι πειθαρχίας. Γι' αυτό και οι αδυναμίες του κάθε Κουμπαρτζί. Δεν
0: καλύπτεται
1: φαίνονται
0: από την τακτική προσέγγιση έτσι. Και τις αλληλοκαλύψεις.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι μια
0: απόλυτα.
1: Ομάδα συνόλου.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουν δώσει το ατομικό τους ταλέντο στην ομάδα. Έτσι, λειτουργούν μέσω της ομάδος. Γι' αυτό ναι. Και έχουν καλά αποτελέσματα.
0: Έτσι.
1: Η Αργεντινή νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στο ζόρι.
0: Όλα τα μάτια στο γκολ τα έχει πάλι. Τα κερδίσει.
1: Είναι ομάδα γκολ-γκολ, ε.
0: Ναι. Όλα τα, δεν υπάρχει παιχνίδι να μην έχει φάει γκολ.
1: Αλλά εμείς που αγαπάμε την μπάλα και τη δύσκολη μπάλα και την άγρια, είμαστε με τον Παρέδες. Με αυτούς ρε φίλε. Παρέδες ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Σκληρός ρε φίλε.
0: Παρέδες.
1: Ε.
0: Σκυλί μαύρο.
1: Oh,
0: ναι, αλλά τι παιχτούρα είναι ο Έντζο Φερνάντες όμως. Τι παιχτούρα είναι αυτός. Και αυτός ο παίκτης με την Τζέλσι δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει πάρει μόνο το διεπηρετικό. Είναι
1: του.
0: Και ο Καϊσέδο. Αλλά πίσω είναι πάτε σκύλι αλέστε και τροματοφύλακα μην δίνετε αλεστικά.
1: Όλοι ήταν πολύ καλοί.
0: Πάλι καλά που υπάρχει το Μουντιάλ. Ναι. Γιατί θέλω να γιάσω και δεν με αφήνει ο Παναθηναϊκός να γιάσω.
1: Οπότε να στείλουν οι ακροατές και ακροάτριες μηνύματα με ποιο θέμα.
0: Πώς δέχτηκε η Πανάδα 4 γκολ σήμερα.
1: Τι έγινε.
0: 4 έφαγε από τη Ραπίδ.
1: Ποια Ραπίδ.
0: Ποια Ραπίδ. Σε Πολίον.
1: Βουκουρεστίου.
0: Βιέννης.
1: Προχτές δεν γράφανε
0: οι δημοσιογραφάρες του ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Εγώ τι σου είπα.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Τι σου είπα εγώ. Εγώ τι είπα.
0: Βέβαια,
1: ότι δεν βλέπω είναι. Ποιότητα.
0: Ποιότητα είπες.
1: Δηλαδή οι παίκτες είναι καλούτσικοι. Είναι μερικοί πάρα πολύ καλοί. Αλλά δεν βλέπω την ποιότητα ώστε να αναβαθμιστεί ο Παναθηναϊκός σε υψηλό επίπεδο. Και δέχτηκαν 4 γκολ.
0: 4 γκολ
1: σε πόσα λεπτά. Σε 90 ή 120.
0: Σε 120.
1: Α, έβαλε ένα.
0: Το
1: αυτό
0: στην
1: ήταν το crash test.
0: Αυτό ήταν το crash test. Φαντάσου τώρα με τους παξούς τι έχει να
1: ο
0: γίνει.
1: Ο Πένια δέχτηκε 4 γκολ.
0: 3-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η Ραπίτ είναι βολοδέρνηρη στην Αυστρία.
0: Πίστευτε. Έκατσα και είδα το match. Μέχρι τώρα παιδιά έχουμε πολλή ώρα.
1: Έχουμε.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά έκατσα και είδα το match μέχρι που έκανε ο προπονητής της Ραπίτ 10 αλλαγές, 11 λέω μετά την άδο.
1: Ναι.
0: Ήταν και ήδη 3-0 το match.
1: Ναι.
0: Έβαλα λίγο την ΑΕΚ μέχρι να αρχίσει η Αγγλία.
1: Η ΑΕΚ πώς έρθει.
0: 0-0 με την
1: Ρίτες.
0: Πασούλησα, τίποτα.
1: Με ποιον, με τη Φίτες.
0: Με τη Φίτες.
1: Φίτε αδική δεν
0: παίζει. Φίτε αδική που ήταν πρωτολευταία κάπου εκεί.
1: Και ήρθε 0-0.
0: 0-0.
1: Crash test.
0: Τίποτα.
1: Crash test.
0: Crash test, όχι. Έχει κι άλλα.
1: 0-0.
0: 0-0. Ζερό.
1: Πω.
0: Ζερό. Αλλά άστινα, τη είδα λίγο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι και είναι και πιο νωρί.
1: Παναθηναϊκό.
0: Μαύρο χάλι. Όχι χάλι, μαύρο χάλι. Άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, μπακότερμα ο Πένια, μπακότερμα, όταν σου λέω μπακότερμα.
1: Γιατί τόσο ψηλά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Ή μπορείς δοκίμαζε
0: τρίτη
1: κάτι.
0: Πάσα δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Ντεφράι εντελώς ανέτοιμος.
1: Βέβαια είναι ανέτοιμος.
0: Εντελώς ανέτοιμος. Τουμπά, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
1: Τουμπά.
0: Αυτός ο Ντελαφουέντες που πήρανε μπροστά, ο, πώς τον λένε, από την Τούν.
1: Ο Σκοπιανός.
0: Ο Σκοπιανός.
1: Ο Ραστόντερ.
0: Ο Ραστόντερ και λέει ο Ντελαφουέντες δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Ζουραρή μου θύμιζε το Ζουράρι.
1: Ο Ζουραρί είναι σαν τον Αρτίζογλου.
0: Δηλαδή.
1: Τα κάνει όλα, αλλά.
0: Ουσία μηδέν.
1: Δεν έχει ο Ζαρούρι, ρε φίλε.
0: Δεν τίποτα,
1: είναι,
0: τίποτα.
1: Δεν είναι ισορροπημένο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό Ζαρούρι, ρε φίλε.
0: Να.
1: Ο Ζαρούρι είναι για να παίζει τον πέλο πακιά του, δηλαδή να παίζει ελεύθερα.
0: Να.
1: Γιατί δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του.
0: Τίποτα. Μπορεί. Δηλαδή ενώ απογοητεύτηκα πολύ από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο, ο Γιάκουση.
0: Τον έβαλε μετά το 3-0. Α, λίγα πράγματα.
1: Ο Ταμπόρδα.
0: Τι είναι. Τα μπόλα.
1: Ο Κέιν.
0: Έχουμε τον Κέιν, μπορούμε να ακούσουμε τον Κέιν.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ακούσουμε διαφημίσεις από εδώ έχουμε τον Κέιν.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Αυτό λέει ο Τούχελ. Του λέει ο...
1: Ποιο?
0: Επίδεση θέλεις, επίδεση θα έχεις, του λέει ο Σκαλόνι. Και κάτσε άμυνα, μου βάζεις 3 στόπερ, βάζεις 5 αμυντικούς ακόμα.
1: Μακρόπουλος τι ομάδα είναι?
0: Άρης.
1: Δεν ξέρεις, ε?
0: Τον Άρη, ο Μακρόπουλος, δεν ξέρω. Φαντάρι, μαζί μας.
1: Έπαιζε και βόλεϊ.
0: Όντως, αυτό δεν το ξέρω.
1: Με Στέλιο Μπέκα.
0: Ο οποίος φεύγει από τα Τρίκαλα, λέει.
1: Ναι, φεύγει, έφυγε.
0: Έφυγε. Τα Τρίκαλα τι γίνεται?
1: Ρήγμα με τον.
0: Ποια Αγγλία τώρα, Παναθηναϊκός και. Τρίκαλα, αγόρι μου.
1: Μουρμούρα στην Αγγλία.
0: Μουρμούρες
1: και στην και Αγγλία.
0: Μουρμούρα, τι έγινε, ακόμα περιμένει το χρήμα ο λαός στην Καρδίτσα.
1: Ακούστε φοβερό μήνυμα. Για η πες. Κατάρα του Έλγιν ξαναχτύπησε για τους Εγγλέζους. Αν δεν επιστρέψουν τα κρεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα, I will never come home.
0: Έτσι, ούτε 60 ούτε 90 χρόνια. Ούτε 120. Στα 90. Ό,τι λοιπόν, πει ο Μαλισιώβας.
1: Στάθη Σταματελόπουλος ταχώνει σε ένα δημοσιογράφο. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε με τον Μπάμπη. Δεν χρειάζεται, ρε Στάθη, τώρα. Φάνης Κοζάνη. Μέγα Ελευθέρια, Αργεντίνα μαζί σου και τα πετρανά Κοζάνης.
0: Έτσι, μπράβο, πες τα.
1: Η Κοζάνη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εργασίας. Θυμίζω ότι ήταν 13.000 θέσεις εργασίας με τα λιγνητορυχεία και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα εργασίας και ανεργίας η Κοζάνη.
0: Όντως.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν, κοίτα ποιος ήταν στο κήπεδο σήμερα. Βασίλης Αναστασιάδης που πήρε συνέντευξη από τον Αλέκο Βοσνιάδη και αύριο λέει θα πάρει και από τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Μέχρι το 2020.
0: Πώς το βλέπεις με φανέλα Ταλιαφίκο?
1: Μέχρι το 2020 εγώ ήμουν Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα το 20 επειδή με είχαν κουράσει οι Βραζιλιάνοι να υποστηρίζουν την Αργεντινή.
0: Σωστό. Βέβαια.
1: Και έχω φανέλα σπίτι και σορτσάκι,
0: ναι,
1: του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το οποίο αγόρασε από την Αργεντινή ο συγχωρεμένος κουμπάρος μου,
0: ο μπαμπάς
1: Ιβίκης, ο Ανδρέας Κουτούλας, και την έχω ακόμα τη φανέλα του Ντιέγκο και το σορτσάκι εκεί. Απλώς δεν τη φοράω γιατί δεν χωράω εγώ.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι πριν 25 χρόνια. Αλλά η Αργεντινή πραγματικά είναι μια ομάδα που σε συναρπάζει.
0: Όταν παίζει μπάλα, όχι όταν κλωτσάει.
1: Και τα πάντα όλα.
0: Εντάξει.
1: Ακού, το έχουν. Το είπες πριν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το έχει, ρε παιδί μου, Αργεντινή.
0: Έχει το ταλέντο, έχει τον πρίο, τη φαντασία. Όταν παίζει
1: και
0: μπάλα.
1: Και θα σου ξαναπώ, είναι μοναδική χώρα.
0: Την έχουν
1: χώρα.
0: Βοηθήσει οι Αργεντίνοι Ευρωπαίοι. Πολύ.
1: Σου ξαναλέω, είναι μοναδική χώρα και η Βραζιλία σε μικρότερο βαθμό. Που φεύγει από την Ουρακάν που ήρθε τον παρόντο σήμερα. Πλακώθηκαν με του οπαδού Σαν Λορέτζο στη Τζόρτζια, στην Ατλάντα. Φεύγει από την Ουρακάν και διακρίνεται στην Premier League. Ποιο άλλο το κάνει αυτό?
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Οποιοςδήποτε Αργεντινός φεύγει από
0: ομάδα,
1: το. Φαντάζομαι τι πρωτάθλημα έχουν εκεί. Για να φεύγει και να πάει στην κορυφαία Πρέμιερ και διακρίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Για φύγει από εδώ.
0: Ότι έχει καλό. Βέβαια, σαν πρωτάθλημα.
1: Και δική μας από εδώ. Δεν πάνε απλώς. Διακρίνονται.
0: Σαν πρωτάθλημα Αργεντινής δεν λέει τίποτα. Πολύ αργό είναι και έχει μόνο ξύλο και φαντασία.
1: Ο Έντσο και ο κάθε Έντσο, Χουλιάν Αλβαρέζ, όμως πηγαίνουν και διακρίνονται.
0: Εντάξει, έχει βγάζει πολύ καλές φουρνιές ποδοσφαιριστές.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Και γι' αυτό παίζουμε σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα είναι ματσάρα την Κυριακή το Αργεντινή-Ισπανία. Με Λάτιν στοιχεία που είναι πολύ καλά. Έτσι. Εντάξει, λέγαμε βέβαια από τον Παναθηναϊκό πήγαμε στη Λαμία, στην Καρδίτσα που πήγαμε, στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και στο Μουρμούρα.
1: Θα στα πω μετά.
0: Έχεις νέα για το Μουρμούρα.
1: Καλό ξημέρωμα σε κουβέντα σέρα. Μέση και η παρέα του έστειλαν όλου στον κουβά. Όλοι υποτιμήσατε την Αργεντινή, όλοι λέγατε ότι σπρώχνουν. Εγώ δεν είπα ποτέ. Οι Άγγλοι έλεγαν για διετία, αλλά η Αργεντινή κανείς δεν είδε ότι κέρδιζε δίκαια. Εντάξει, μην τα παραλές. Όποιος την έβαζε γκολ πρώτος, την τσάτιζε και έχαναν. Ποδοσφαιριστές σαν τον παππού Μέση δεν έχει βγει ακόμη να πάρει αγκαζέ την ομάδα του και να νικάει. Με σύστημα Μάτζιου. Ο Τούχελ πέντε κεντρικούς αντί για 5-1 με μεγάλη Μάτζιο. Τύχη η Αγγλία.
0: Άκη Μάτζιο. Πού φρονή.
1: Πού δεν
0: υπάρχει. Ναι.
1: Περίμενε.
0: Ποιος έπαιζε φουλ άμυνα, να πούμε.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή που θα έπαιζε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, από ότι ο Τούχελ.
1: Ο Γιώργος ο Παράσκος.
0: Φουλ άμυνα, ο Γιώργαρος.
1: Ναι,
0: σειρά του Μπάμπη είναι.
1: Σειρά. Ο Στάθης ο Σταθόπουλος.
0: Σειρά του Μπάμπη. Λίγο καλύτερο. Λίγο, όχι καλύτερο. Ναι, λίγο πιο φρέσκος.
1: Φοβερό μήνυμα. Θανάσης. Για τους φίλους της Αγγλίας. Το ΕΤ2 έχει επανάληψη στον αγώνα με το Μεξικό.
0: Καλό. Εκεί ήταν Αγγλία.
1: Κανονική.
0: Εκεί ήταν κανονική Αγγλία.
1: Να πούμε
0: και για 60 λεπτά ήταν κανονική
1: είχε
0: Αγγλία.
1: Είχε δύσκολο μονοπάτι. Ναι. Η Αργεντινή είχε εύκολο μονοπάτι.
0: Εύκολο μονοπάτι, σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να τους, ο Βασίλης.
0: Κουκουτσίλης.
1: It's coming.
0: Γαλέτη, καμπιά, σοσούρε, σαβιόλα λέει. Ξυλοκόπη. Τέτοιο παρηγυρισμό, μαλισιό, βαλές και βαλεγκόλο πάοκ. Όντως.
1: Ποιο γκολ.
0: Το δεύτερο.
1: Την ώρα που ξεκινάει η επίθεση, λέω η Αγγλία, η Αργεντίνη έχει και γλυκό, έχει και επιδόρπιο, έχει dessert και πάρτο.
0: Και έγινε κουκουτσίλη μου, και έγινε.
1: Λοιπόν, 5 στα 5 η Αργεντινή σε ημιτελικά μουντιάλ.
0: Κοίτα, η Δέσποινα στα φαρμακομένη με λέγεται Τεσάρα.
1: Η Δέσποινα.
0: Ναι, από τη Rapid Βιέννη. Τι το ήθελε ο Αλαφούζος και ήθελε να γίνει πρόεδρος. Τέσσερα φάγανε.
1: Ωραία ξεκίνησε ο Αλαφούζος.
0: Ωραία ξεκίνησε.
1: Πρόεδρος.
0: Τα ακούσα, Γικλέτα.
1: Κλήρωσε αύριο και τεσσάρα.
0: Και τεσσάρα. Άξι.
1: Καλά πάει.
0: Τι το ήθελε, λέει η Δέσποινα. Ποιος? Τι το ήθελε.
1: Για το ονόρε.
0: Ναι, αλλά τέσσερα λέει
1: η για να δείξει δύναμη, αλλά εντάξει. Η ΕΠΟ έδωσε τη λύση. Μπράβο στο Μάικ Γκαγκάτσι γιατί παρενεύει σωστά. Κοίτα, να τα λέμε όλα. Ήταν κύρια η παρέμβασή του. Αφού βλέπετε το αδιαξίωτο, παιδιά, λέει: μπλακωθείτε, ένα-ένα.
0: Ναι, κάτσε όμως, γιατί τι? Παρενεύει όταν έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης και λέει: πολιτική παρέμβαση, τα και πεθρύν. Δεν θα αφήσω. Και, ναι, και τρελάθηκε ο Μάκης και σου λέει: παρεμβαίνω και θα δώσει τη λύση η ΕΠΟ.
1: Ο Μαρινάκης τι είπε σήμερα, ότι ο Σαββίδης έστειλε μηνύματα στις ομάδες ότι. Κάτι είπε, δεν το πρόλαβα γιατί προετοιμάζομαι.
0: Να μην αν θυμάμαι καλά, να μην βάζουν υποψήφιους, κάτι τέτοιο είπε. Να μην βάζουν υποψήφιους για πρόεδρος. Κάπως έτσι.
1: Το δίκαιο ήταν αυτό που είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Μία-μία ρε παιδιά, ένα χρόνο ένα χρόνο άλλο.
0: Ναι.
1: Άρα από σήμερα έχουμε πρόεδρο στη Super League τον κύριο Αλαφούζο.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καναλιών, εφημερίδων, συνδρομητικής τηλεόρασης, καραβιών. Τα έχει όλα.
0: Τα
1: έχει το
0: όλα.
1: Μόνο που δεν έχει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Τώρα ξεκινάει και τρώει 4 η ομάδα.
1: Τζίμι.
0: Α τα μηνύματα, μετά τη μία μισή πάμε. Μία,
1: θα φύγω σιγά με κάτι. Έχεις γλυκό, έχεις κάτι.
0: Έχω μέσα στο ψυγείο.
1: Ποιο να φέρουμε καλεσμένο.
0: Καλεσμένο να φέρουμε.
1: Τηλεφωνικά.
0: Κανέναν, εμείς θα τα πούμε. Αύριο. Αύριο που δεν έχω εκπομπή.
1: Αύριο, τι μέρα είναι.
0: Πέμπτη.
1: Έχω εκπομπή.
0: Εσύ δεν ξέρω. Εγώ όχι.
1: Τάκι, έχω εκπομπή αύριο. Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα. Υπάρχει το χέλ. Αλλά είδε που ήταν και ο Αντετοκούμπο.
0: Αντετοκούμπο με νέο look, σε σοφιστικέ γυαλί.
1: Τα γυαλιά γιατί τα βάζουν όταν δεν παίζουν.
0: Τις μόδες.
1: Και φοράζουν φακούς.
0: Φακούς όταν παίζουν. Εκτός αν είναι διπλωματικό γυαλί που είναι σκέτο γυαλί, δεν είναι δηλαδή με φακούς.
1: Είναι από τη...
0: τα σοφιστικέ.
1: Από την παραλία τα κουλτουριάρικα. Τα 5 ευρώ.
0: Τα κουλτουριάρικα, τα σοφιστικέ. Τα σοφιστικέ γυαλιά. Γιατί δεν λέτε, λέει ο Κουκουτσίλης, ότι ο Δημήτρης Μαυριάς πήγε με τον Γιάννη Γκόγλου στον πύργο. Το είπαμε χτες.
1: Μαυριάς καταρχάς από πού είναι.
0: Τη Λάρισα.
1: Ποια Λάρισα, ρε, από την Καρδίτσα.
0: Όντως.
1: Την Καρδίτσα, ρε.
0: Καλά,
1: να τα λες αυτά, να τα λες αυτά.
0: Ορίστε, Σάκης Πετρόπουλος, γιατί δεν λέτε ότι πήραμε τον Εμπεγκλέρα. Έλεγε ο Καλλινικίδης, λέει Τζόβενο προπονητή, θα πάρουμε 40 χρονών και πήραν τον Εμπεγκλέρα.
1: Τον Εμπεγκλέρα.
0: Έχει ξαναδουλέψει, έχει ξαναδουλέψει τον Εμπεγκλέρα.
1: Στι Ακαδημίες τη Λάρισα.
0: Και πήγα από τι Ακαδημίες τη Λάρισα στη Δόξα Δράμα.
1: Η Δόξα Δράμας τελικά άλλαξε ιδιοκτησία.
0: Από πέρυσι.
1: Συγγνώμη, την είχε ο αδερφός του Δημάρχου.
0: Όχι, ένας κύριος. Ο κύριος εδώ, Καλλινικίδης.
1: Ο αδερφός του Δημάρχου.
0: Καλλινικίδης λέγεται ο Δημάρχος.
1: Βέβαια, ο αδερφός του.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω.
0: Παιδιά Δραμηνή, νομίζω αλλιώς λέγεται ο Δημάρχος. Για στείλτε μήνυμα.
1: Είναι του Περιφερειάρχη.
0: Για στείλτε μήνυμα.
1: Να τηλεφωνήσω ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας. Που τα ξέρει όλα.
0: Δεν ξέρω. Πάει,
1: Τσιάρας.
0: Κοιμάται τέτοια ώρα.
1: Δημητράκης.
0: Ο Δήμαρχος, από ό,τι μου λέει ο Σάκης Πετρόπουλος Δράμας.
1: Ναι.
0: Λέγεται Τούχελ.
1: Τι, παγώθηκες.
0: Το Τούχελ.
1: Α, ο τελικός του Μοντιάλ ρωτάει ο κύριος πότε είναι.
0: Την Κυριακή στις 10.
1: Στις 10. Άρα εκεί 4 το απόγευμα ή 3. Ευρωπαϊκή ώρα.
0: Ναι, ναι. Νέα Υόρκη, 7 ώρες πίσω δεν είναι.
1: Ναι, ευρωπαϊκή ώρα. Μεσημέρι, ρε φίλε. Να παίζει το κύπελο μεσημέρι, ρε φίλε.
0: Φαντάσου.
1: Δεν
0: ούτε στην Ελλάδα πλέον το χειμώνα.
1: Το μεσημέρι. Να παίζει το μεσημέρι το καλοκαίρι.
0: For the dollars. Για τα λεφτά τα κάνει όλα. Αυτό πρέπει για τον Ιφαντίνο. Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
1: Φοβερό μήνυμα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τόσο ηρεμία στο Λαγανά.
0: Στο Λαγανά.
1: Ο Λαγανά στη Ζακίνη του.
0: Που έχει μάθει. Ναι, πάνε όλοι οι Άγγλοι τώρα, ναι, για ύπνο.
1: Τώρα πήγαν για ύπνο όλοι,
0: Σωστό. Τι να κάνουν τα παιδιά.
1: Τέλο πάντων, μπορούμε να πούμε 2-3 στοιχεία. Τι έλεγες πριν τον αγώνα?
0: Ότι θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες, αυτό που είπα χθες, και ότι θα λύσουν διαφορές στην παράταση. Και έτσι πήγαινε το μάτς. Ναι. Που ήταν και το πιο δίκαιο. Αλλά για μια ακόμη φορά αυτοκτόνησε η Αγγλία και ποτέ δεν πρέπει να της έχεις εμπιστοσύνη.
1: Εγώ έβλεπα...
0: σε μεγάλα παιχνίδια.
1: Έβλεπα αχνά Αγγλία λόγω του διακυβεύματος ότι μετά από 60 θα ξαναπήγαινε. Τώρα τι συνέβη μετά δεν ξέρω. Δίκαιη πάντως η νίκη και η
0: ανατροπή. Με την εικόνα. Με την εικόνα από το 60 και μετά της Αργεντινής, το δικαιούτο εκατομμύρια δεν το συζητάμε.
1: Είδες όμως ότι το ποδόσφαιρο που λέει και ο σοφός Τέρης Μπατάκης έχει τη δική
0: σου δίνει συνείδηση. Αυτό, σου δίνει αυτό που δικαιούσε, το παίρνεις. 9 στις 10
1: όποιος
0: φορές.
1: Όποιος παίζει μπάλα, τέλος.
0: Αμείβεται. Όπως επίσης να πάψουν πλέον και η φιλοσοφία των προπονητών να είναι αυτή, όσο και αν παίζουν με καλό αντίπαλο, ποτέ δεν θα πάρεις κάτι, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να πάρεις αποτέλεσμα όταν ο άλλος σε παίζει μονότερμα. Όσο σε τερμάτια
1: όσο πιστοχωρείς,
0: όσο πιστοχωρείς,
1: θα πεις με την πάρα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να κοντράρεις όσο αντέχεις. Εντάξει, και ο άλλος είναι καλός αντίπαλος.
1: Okay.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αγγλία θα είναι 90 λεπτά κατοχή της μπάλας. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Παίζει με την Αργεντινή. Αλλά όχι αυτό το ξεφτιλίκι τώρα από το 60 και μετά να μπορούν να αλλάξουν δεύτερη πάσα και να βλέπω τον Γκέιν σε θέση στόπερ μια φάση να κόβει την μπάλα.
1: Κλέβει ο Ντέρεξ Τζεντ Σπέτς και διώκει την μπάλα και πραγματικά το είπα εκεί με θράσος. Ούτε η Κρού Αλεξάνδρ δεν τα κάνει αυτά. Ναι. Δηλαδή πετάς την μπάλα ρε μαρά όπου να είναι. Κάτσε ρε φίλε.
0: Χυμά.
1: Για να φύγει.
0: Ναι. Καλύτερο σπέτς. Ναι.
1: Για να φύγει από την κατοχή σου. Ναι. Ούτε η Κρού Αλεξάνδρ δεν τα κάνει αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Είδες όμως, εχθές ήταν από τη Γαλλία σε ένα εφιαλτικό παιχνίδι. Σήμερα η Αγγλία μετά από το 55 κατέρευσε. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό η συνέντευξη τύπου που θα δει σε λίγο θα ξεκινήσει έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε τι θα πει ειδικά ο Τούχελ.
1: Για μισό λεπτό να δω BBC Sport.
0: Ο Κουκουτσίδης λέει πάλι μας κατέστρεψες, λέει Βαλισιώβα.
1: Δεν είπα τίποτα χθες.
0: Ο διαιτητής δεν είναι σιδηρόπλος, λέει να δείξετε κατέστρεψες. Υπάρχει
1: πρόβλεψη.
0: Όχι, για τις κάρτες. Πώς έβαλε τελικά.
1: Κάρτες είπα πάνω από 3,5 χθες. Έβαλε σήμερα 4 ή 5.
0: Ναι.
1: Και πάλι στην αρχή ήταν χαλάρος, δεν έδειξε.
0: Ναι.
1: Τους άφησε.
0: Κρίμα λέει για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Να τον δούμε λέει, με την Πάξη, λέει ο Σάκης ο Κλέτας. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή. Σάκη μου, φιλικά είναι αυτά τα παιχνίδια, αλλά όχι και 4 γκολ από την Παρή, λέω, από τη Rapid. Εντάξει, είδα, είναι χοντρό έτσι πως έπαιξε. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι και εμφάνιση. Έτσι. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή σήμερα του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να κοντράρει καλύτερα, να παίξει, να μην ευρυδιαστεί, να μην είναι τόσο ανοιχτό στο πρώτο ημίχρονο που δέχτηκε τα 3 γκολ. Αλλά εντάξει, προπονητής είναι προπονητής, φιλικότητα το μάτς. Θα έχει και τα καλά του, θα έχει και τα άσχημα του σαν ομάδα. Τώρα σπάω.
1: Επίσης, πάμε σε ένα ακόμη λάθος στο Τούχελ. Ο Ρι Τζέιμς ήταν τραυματίας και έχασε τα προηγούμενα 3 παιχνίδια. Δεν ήταν ο Ρι Τζέιμς ο κανονικός. Σωστό.
0: Ναι.
1: Επισήμανση.
0: Στο προηγούμενο, νομίζω έπαιξε. Η αλλαγή έπαιξε. Έπαιξε το προηγούμενο.
1: Δεν είναι ο Ρι Τζέιμς που ξεκίνησε.
0: Όχι.
1: Ο Τούχελ δεν πήρε δεξιόπιστο φύλακα πλέον πέραν του Τζέιμς. Τον Άρνολντ που λέγαμε. Επέμεινε σε αυτό. Δεν είχε άλλο δεξιόπιστο φύλακα.
0: Ναι.
1: Ο Στόουνς έπαιξε λίγα παιχνίδια φέτος με τη Σίτι. Δεν είναι καλά. Ήταν πάντα βασικός. Δεν πήρε τίποτα από το Στόουνς και το Γκουεϊ με την μπάλα μετά την γραμμή. Ας την άμυνα. Δεν βοήθησαν καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ο Ράιλι αντιθέτως ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και σήμερα με το κορμί και τα λοιπά και μπορεί και μπροστά ήταν στον πάγκο. Ποιος είναι ο λόγος.
0: Γιατί ο Σπένς ήταν καλύτερος από τον Ράιλι. Ο Ράιλι δεν είναι αριστερό μπακ.
1: Είπαμε ήταν χαφ και καλύτερος. Τον έκανε μπάγκο
0: γκολ. Αλλά ο Σπένς ήταν πολύ καλύτερος σαν αριστερός μπακ από τον Ράιλι.
1: Οι αλλαγές δηλαδή που έκανε τελικά.
0: Τα χαφ δεν κράτησαν μπάλα τα χαφ.
1: Ο Άντερσον
0: έπεσε. Ο Άντερσον ήταν για κλωτσές σήμερα.
1: Ο Ράις είχε ιωσή.
0: Ιωσή και δεν είχε δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν ήταν ο κανονικός Ράις.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Δε Κέιν σήμερα δεν εμφανίστηκε. Μόνο σαν στόπερ στο τέλος.
0: Ο Ρότζερς τίποτα. Να κούψε μπάλα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης.
0: Άλλοτε είναι καλός, άλλοτε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Γκόρντον, λάθος αλλαγή και εκεί. Ο Γκόρντον έβαλε γκολ. Γιατί το βγάζει.
0: Βγάλε το Ρότζερς.
1: Βγάζει ένα παίκτη ο οποίος είναι μαχητής,
0: καλή ψυχολογία.
1: Είναι πιο μαχητής από τον Ρότζερς.
0: Σωστό.
1: Ο Γκόρντον.
0: Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: μοιάζει ο Σάκης ο Κλέτας για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού και την εμφάνιση που έκανε σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο Σάκης από την Κόρυθο. Του λέω υπομονή. Όχι ο Ρουβάζε. Ο Κλέτας.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Το Ρουβά τον ξέρεις?
1: Το Τάσο από την Τρίπολη είναι φίλη.
0: Κολλητή.
1: Γιατί λέει εδώ μήνυμα ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Μην είστε εμπαθείς λέει.
0: Είσαι εμπαθείς.
1: Δηλαδή ρε Τάσο έπρεπε να φάει 8. Τι είπαμε.
0: Κακή εμφάνιση. Τι να πούμε. Να μην πούμε. Να μην πούμε.
1: Βάλε καρά.
0: Θέλουμε να αγιάσουμε. Είπαμε και δεν μπορούμε.
1: Να
0: καρά θα βάλουμε. Βάλε ένα καρά να γουστάρουμε, ρε Ολυμπία. Εγώ είδα ότι έφερε καντεμιά ο Αλαφούζος πάντως σήμερα. Και την άλλη εβδομάδα πρέπει να παίξει καλά ο Παναθηναϊκός για να πάρει αποτέλεσμα με τους Παξούς.
1: Έχω θέμα.
0: Για πες.
1: Έχω θέμα.
0: Πες.
1: Πού είναι αυτό το πανηγύρι?
0: Στον Σχομενό.
1: Τάσος Μπουγάς.
0: Ο Πλανητάρχης.
1: Άγγελος Σπυρόπουλος.
0: Ο αδερφός
1: Σάσα
0: του Αλέξη.
1: Σάσα Μπάστα.
0: Κολλητή σου.
1: Ειρήνη Λαγουδή.
0: Κολλητή του Λαγού.
1: Κωστής Τσαρούχας.
0: Κολλητός του Κουκουτσίλη.
1: Και Βασίλης. Και Πάνος Βαβίλης.
0: Δυνατό. Παλιός. Αυτός είναι.
1: Ολυμπιακός Λαμπετίου.
0: Φου, με την Έλλη Λαμπέτη κανένα σχέση.
1: Είσοδος 5 ευρώ.
0: Ολυμπία,
1: θα μοιράζονται.
0: Δεν πρέπει να πάει και Ολυμπία αφού είναι Ολυμπιακός.
1: Στην είσοδο Ολυμπία θα μοιράζονται και μαύρα γυαλιά του Μπουγά.
0: Πούρο.
1: Και πούρο.
0: Και μπαπ.
1: Λοιπόν είμαι μέσα.
0: Μέσα, πάτε, πάτε.
1: Στο πρώτο χιλιόμετρο.
0: Να το.
1: Άκουσα πρώτο χιλιόμετρο. Πύργου, ναι, είμαι μέσα. Πότε είναι?
0: Σάββατο 1 Αυγούστου, παιδιά.
1: Είμαι μέσα.
0: Θα βάλει πούλμα ο Βοτζάκης, μου στείλε μήνυμα.
1: Ψηφί, είμαι μέσα. Δεν το χάνω.
0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Ολυμπιακός Λαμπετίου, και η Δέσποινα θα έρθει.
1: Πρώτο χιλιόμετρο πύργου Αρχαίας Ολυμπίας.
0: Θα κανονίσει ο Πλάγος τα τραπέζια.
1: Παράδομος Λαμπετίου Καλλιρίου.
0: Από ό,τι μου είπε τώρα ο Βοτζάκης, θα βάλει πούλμαν η Ερασφόρ.
1: Δηλαδή δεν χάνεται αυτό.
0: Σάκη, Κλέτα, θα σε πάρουμε από την Κόρυθο.
1: Και θα πάρει και ο νηφόρος. Ναι. Μέσα. Συγγνώμη, με Μπουγά και σας απαστά.
0: Δεν θα πάμε σε αυτό το μάτς.
1: Εννοείται.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα πάμε σε αυτό το πανηγύρι.
1: Έχει φοβερό μήνυμα ο Ζαχόπουλος.
0: Πες το.
1: Δεν συμφωνεί σύνδεσμο με εμάς. Έχει τη δική του κουλτούρα.
0: Ερετικός ο Χριστάρας.
1: Στο μόνο που συμφωνεί με εμένα είναι η Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Καλό. Τίμα είναι εκεί, κανονίζει.
1: Σίδνεϊ Σουίνι. Λοιπόν,
0: πείτε το Βοτζάκι, θα έρθει εγώ με το
1: Βοτζάκι. Δυστυχώς για σένα ο Μέση έπεσε στη σωστή ομάδα της Ισπανίας, στη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Θέλω να σου πω, κύριε Ζαχόπουλε, με την Μπαρτσελόνα είμαι εγώ, γιατί είμαι γεννημένος επαναστάτης και δεν μπορούσα να ήμουν με τους κυβερνητικούς και τους πλούσιους και τους γκαλάκτικους. Μπαρτσελόνα είμαστε.
0: Έτσι.
1: Και άσα. Το σωστάκι του Μαραντόνα που έχεις, έχει άγγελο σκόνη πάνω του Μέση, είναι καθαρό. Όχι, Μαραντόνα τώρα. Μαραντόνα ή Μέση. Μαραντόνα ή Μέση.
0: Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα, ρε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Χρήστο για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης. Εγώ όμως θα το πω. Όλες οι περιγραφές που έχετε κάνει όλοι εκεί στην Ερασπόρ είναι κορυφή. Καμία σχέση
0: μπράβο,
1: με την τηλεόραση.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εντάξει, άλλη μετάδοση στο ραδιόφωνο, άλλη στην τηλεόραση. Τηλεόραση πρέπει να εξηγείς και να αναλύσεις αυτά που βλέπετε εσείς.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης από Σπάρτη λέει: φίλε Λευτέρη, έμαθα ότι Σωτήρης ο Γεωργούτσος θα πάει την Κυριακή στο τελικό στο Μουντιάλ και στο ημίχρονο θα παρουσιάσει το σόου που θα κάνει η Σακύρα.
1: Με τον Μπρασά.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι ο πρόεδρος. Πάντως ο Γεωργούτσος θα είναι, λέει.
1: Καλαμάτα, πότε πες φιλικό.
0: Καλαμάτα.
1: Πότε πες φιλικό.
0: Κάτσε να δούμε αύριο την κλήρωση, να δούμε.
1: Πες μου κάτι, πού είναι η κλήρωση?
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Βρες λίγο.
0: Γιατί θα πας?
1: Να δω, έχω εκπομπή, θα το δω στο πρόγραμμα.
0: Έχεις 10 ώρα εκπομπή, ρε.
1: Πες μου κάτι, πού είναι η κλήρωση?
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Βρες λίγο.
0: Γιατί θα πας?
1: Να δω, έχω εκπομπή, θα το δω στο πρόγραμμα.

0: Θα ζητήσω άδεια. Ναι, θα πάω.
1: Θα πα, ναι. Λοιπόν, θα έρθει, λέει, και η Δέσποινα, ναι.
0: Ο Τσόλκας, ο φίλος μας, ο καθηγητής, ο φιλολόγος, είναι Αργεντίνα, βίβα. Χαιρετούμε από Αγρίνιο. Τι κάνει το Αγρίνιο?
1: Μεταγραφές, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μέτρια.
0: Τι συμβαίνει?
1: Και φέτος παραμένει το ίδιο καθεστώς. Για του χρόνου θα πέσουν δύο τελικά ομάδες. Δεν πέρασε ένα διάθρωση.
0: Εγώ απορώ πώς φύγαν μαζί. Πώς φύγαν μαζί Μαρκόφσκι, Μπελεβόνης, ποιος άλλος έφυγε?
1: Και ο Τζενάμο.
0: Και ο Τζενάμο.
1: Δεν ξέρω αν ο Τζενάμο κολλάει με τους δύο.
0: Πώς έφυγαν αυτοί οι τρεις μαζί αφού ήταν επιτυχημένοι? Κύριε Τσόλκα, μπορείτε να μας πείτε?
1: Τα ξέρει ο Σπύρος από την Καβάλα, λέει. Σε περιμένει, λέει, επιτέλους. Ας το λαμπέτι και πήγαινε Καβάλα, λέει.
0: Έχει
1: ο Σπύρος.
0: Έχει πανηγύρι.
1: Πανηγύρι.
0: Θα το συνδυάσουμε.
1: Θα πάει ο Λεπά, λέει. Ο Λεπά
0: και
1: ο Κιάμος.
0: Κεραμωτή. Ναι.
1: Ο Λεπά και ο Κιάμος. Πήγαινε. Πήγαινε.
0: Ένας αντί να πάει στην Κεραμωτή για μπάνιο, ανέβηκε πάνω στα κεραμίδια.
1: Κοντά είναι. Κοντά.
0: Σάκης Κουρσάρης. Φοβερό ονοματεπώνυμο.
1: Δυνατός. Είναι ένα χιλιόμετρο έξω από τον πύργο το μαγαζί, λέει. Ξέρει ο Πλάγκος.
0: Έχω πάει. Πρέπει να στεναχωρήθηκε τουλάχιστον το 2% των Ελλήνων σήμερα.
1: Βέβαια. Μόνο το 2, το 22.
0: Έχει αγγλόφιλους όσον αφορά την εθνική ομάδα στην Ελλάδα.
1: Πολλούς. Πρώτος ο Φίσας.
0: Γιατί να είσαι αγγλόφιλος αφού η ομάδα αυτή δεν μπορεί ως εθνική ομάδα?
1: Γιατί αγαπάς το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Α, μπράβο. Μη συνδέεις όμως. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι σπουδαίο, γιατί είναι οι ξένοι καλύτεροι εκεί κάνουν το πρωτάθλημα καλό.
1: Έτσι. Και είναι ένα σοου.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Ένα σοου που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
0: Ο Φίσας είναι με την Αγγλία.
1: Ναι, το είπε.
0: Γιατί?
1: Το είπε. You never come alone και is coming home και τέτοια.
0: Δεν νομίζω. Είναι
1: τι
0: λάθη.
1: Νομίζω,
0: είναι
1: λάθη. Τόπε.
0: Είναι λάθη. Ποια Αγγλία? Μα υπάρχει, μπορεί να υποστηρίζει την Αγγλία όταν δεν σε εκφράζει. Τι σε εκφράζει από την Αγγλία? Τι έκανε η Αγγλία δηλαδή 60 χρόνια για να σε εκφράζει? Είσαι με μια ομάδα που σε εκφράζει. Η Ελλάδα πλάνε με την Αργεντινή, έτσι, με την Ιταλία.
1: Το αγγλικό ποδόσφαιρο τον εκφράζει.
0: Αμαν, ήρθε ο Άγγλος.
1: Το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει δήλωση τέτοιου.
1: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων έχουμε.
0: Όχι, κρύφτηκε.
1: Πάμε να δούμε ένα ζεμπέκικο τώρα για τη Ευδοκία.
0: Αυτό είναι δημοσιογράφος, τι τραγουδάει? Τραγουδάνε δημοσιογράφοι.
1: Τι δεν τραγουδάνε, τι μόνο ρεπορτάζ κάνουν? Λοιπόν, μία η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία, αέρα σπορ, σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Δύο τραγουδάκια αφιερωμένα στην Ολυμπία για Νικοβούλη και στον Παναγιώτη Μπάλτα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η Αργεντινή είναι ο δεύτερος φιναλίστ στο Μουντιάλ, καθώς τον δεύτερο ημιτελικό που έγινε στην Ατλάντα επικράτησε με ανατροπή με 2-1 της Αγγλίας. Ο Άντονι Γκόρντον έδωσε στα λιοντάρια το προβάδισμα, όμως η παρέα του Μέση είχε τον τελευταίο λόγο στο μάτς, καθώς ο Ένσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλαν στα ουράνια τους όπου γης Αργεντινούς φιλάθλους. Έτσι, οι Ισπανοί και Αργεντινοί θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Την καλή εικόνα που παρουσίασε στα προηγούμενα φιλικά του χάλασε χθες ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας βαριά ήταν με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα για τους πράσινους και τον Ίγκασον να αποχωρεί τραυματίας από το μάτς. Στο 0-0 έμειναν στην Ολλανδία ΑΕΚ και Φύτεσε στο μεταξύ τους φιλικό, με τον Γκατσίνοβιτς να βγαίνει από το παιχνίδι. Στο 70 λεπτό λόγω ενοχλήσεων, χωρίς ο τραυματισμός του να δείχνει σοβαρός, ενώ στην Ολλανδία πέταξε και πάλι χθες ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Δανεικός από τους Ερυθρόλευκους στη Ρίο Άβε δόθηκε ο Ντιόγκο Νασίμεντο. Λύθηκε χθες το αδιέξοδο στις εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ

League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση να καθίσουν εναλλάξ ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από έναν χρόνο στον Θόκο. Σήμερα στις 9 το βράδυ με παρούσα την Έρα Σπορ η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League που θα αρχίσει το διήμερο 23 και 24 Αυγούστου. Επιστροφή στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό χθες για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη και τον Μπαπτίστ Σανταμάρια να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται, έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λεόν, το δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Στο μπάσκετ τώρα, Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Eurobasket κάτω των 20. Και στα νέα των ομάδων μας Option In στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να συνεχίζει και του χρόνου στους Ερυθρόλευκους, ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο, έτσι ο Άρης είναι πλέον ο μόνος που τον διεκδικεί. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το πιθανότερο είναι να σεβαστεί την επιθυμία του διεθνή point guard, ενώ το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των πράσινων ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

0: Στο τέννις στους 8 του Athens Open πέρασε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Αγγλίδας Harriet Dart, ενώ στο Gstaad ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ διακόπηκε λόγω σκότους, καθώς δεν υπήρχαν προβολείς στο γήπεδο, με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Γιώνας Βαλανσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια και περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA, με τη Ζαλγίρις να ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου Λιθουανού με διετές συμβόλαιο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας έχει αποφασίσει οριστικά να χρήσει τον Ζινεντίν Ζιντάν, διάδοχο του Didier Deschamps, στην τεχνική ηγεσία των Τρικολόρ. Την απόκτηση του Ζουέλ Σάστρε, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε χθες ο ΑΠΟΕΛ. Τέλος, ακόμα μία παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA την Κυριακή, καθώς προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιάσει την 15-λεπτή ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαρελάκος με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα σας συντροφεύσουν για μία ακόμα ώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: 15 λεπτά μετά τη μία το πρωί, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία Αέρα Σπορ. Το τρίτο ημίχρονο έχει post game και μέχρι τις 2 θα είναι κοντά σας. Θυμίζει Μαλισιώβας, Λευτέρης Αρελάκος, παρέα με τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων και τον Παναγιώτη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Αναστασιάδης έβαλε το βερμουτάκι του, το ρακανέ του, το μπούτι, ξέρε, στο ποτάκι του. Πίνει, μας στέλνει την αγάπη του. Χαιρετισμούς από το Βοσνιάδη, λέει, και σε μένα και στο Δημήτρη Μαλισιώβα και σε όλο το επιτελείο εκεί του Παρισσαραϊκού. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που στη Super League 2 κατηγορία, θα το συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, αφού η Super League πήρε απόφαση ότι του χρόνου θα πέσουν κανονικά, δεν θα έχει καμία αλλαγή, δύο ομάδες θα πέσουν και θα ανέβουν δύο, θα γίνει ακριβώς το ίδιο format όπως έγινε και φέτος, ένα 4-5-8 και 9-12, 9-14, συγγνώμη.
1: Για ένα μιλάς.
0: Για τη Super League 1, ναι. Καμία αλλαγή στη Super League 1, η μόνη αλλαγή στη Super League 2 θα είναι δύο αλλαγές μάλλον, ένας όμιλος των 16 ομάδων και καταργούνται play-off και play-out.
1: Άρα η πρόταση του Χρήστου Πρίτσα δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε,
1: βοήθησε ο Ηρακλής, αλλά
0: πλειοψηφία,
1: το
0: 2-3.
1: Πού να βρεθεί, δεν γίνεται.
0: Οι ομάδες γιατί δεν θέλουν.
1: Δεν λάβεις την πρόταση του Πρίτσα.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Γιατί και αυτοί που λέγανε, γιατί στην αρχή νομίζανε, ότι η Κηφισιά και ο Ηρακλής λέγανε ότι να γίνουν 30 αγωνιστικές χωρίς play-off και play-out. Όμως και οι δύο ομάδες αυτές είπαν 30 αγωνιστικές συν play-off και play-out σε ένα γύρο.
1: Ναι.
0: Για να προλάβουμε, γιατί θα παίζαμε μέχρι τον τέλη Ιουνίου, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Πάντως οι πρόσφατες αρχιερεσίες εκλογών κατέδειξε ότι είναι διχασμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Χρόνια ήταν διχασμένο.
1: Ναι, συνεχίζει και είναι διχασμένο.
0: Συνεχίζει, βεβαίως.
1: Άρα, αν δεν είναι ενωμένο σε επίπεδο
0: οργάνωσης
1: των παραγόντων, πώς θα προοδεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Είναι ενωμένο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μετά διασπάται. Όταν βέβαια έχουμε την γκλαμουριά της εξουσίας, ναι, πάντα και εκεί υπάρχουν κάποια θεματάκια, ειδικά όταν μπλέκονται δύο τουλάχιστον μεγάλοι, όπως έγινε φέτος στις εκλογές, που η χρυσή τομή βρέθηκε μετά την πρωτοβουλία της ΕΠΟ, που λέει θα βάλουμε εμείς την ψήφο όπου θέλουμε για να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο. Και επειδή κατάλαβε ο κ. Μαρινάκης ότι η ΕΠΟ θα ψηφίσει Αλαφούζο,
1: δεν είχε επιλογές
0: και αντί να χάσει δύο χρόνια από την εξουσία, τουλάχιστον χάνει ένα. Αλλά επέμενε φέτος όμως. Μετά έκανε πίσω. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ήθελε φέτος.
1: Έχουμε ήττα Μαρινάκη.
0: Έχουμε
1: ήττα Μαρινάκη, διότι το σκέφτηκε λάθος. Διότι πρότεινε
0: ήττα
1: τρία πρόσωπα.
0: Αν έχανε δύο χρόνια όμως.
1: Πρότεινε τρία πρόσωπα και δύο τον άδειασαν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ήττα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προβλέπεις. Τα φτιάχνεις τα θέματα πρώτα και μετά τα προτείνεις.
0: Συγχώρησε, τους ρώτησε.
1: Μποροβίλο και Λισάνδρου.
0: Ναι, δεν τους ρώτησε αν θέλουν.
1: Όχι.
0: Τους είπε εσείς και.
1: Αυτό είναι ήττα Μαρινάκη.
0: Λάθος αυτό.
1: Μετά είναι Νίκη Γκαγκάτση, που ως πρώτος της ΕΠΟ
0: η πρωτοβουλία
1: το επέβαλε.
0: Έδωσε λύση στο αδιέξοδο.
1: Ο λύση της ΕΠΟ ήταν ο Γκαγκάτσης.
0: Σωστό.
1: Την επέβαλε.
0: Την
1: που
0: έτσι,
1: η ΕΠΟ είναι θεματοφύλακα του ποδοσφαίρου. Και το επέβαλε αυτό με ωραία τρίπλα. Αφού είδε ότι.
0: Δεν υπάρχει λύση.
1: Είναι ωραία λύση ένα-ένα, δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι χαμένοι στο επόμενο θέμα. Θα υπάρχει επόμενο θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Κάντα δημιουργείται ένα θέμα, ρε φίλε.
0: Τώρα,
1: πάμε,
0: εντάξει,
1: παρακάτω.
0: Καλοκαίρι είναι 15
1: Κλήρωση αύριο.
0: Ως
1: γνωστόν,
0: 9 η ώρα,
1: τα
0: παιδιά,
1: μπαλάκια τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές είναι ελαφριά.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει ντέρμπι. Απαγορεύεται στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Τι όχι?
0: Δύο.
1: Τέσσερις.
0: Φέτος τέσσερις. Πέρυσι τέσσερις αγωνιστικές έπαιξε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πέρυσι τέταρτη έπαιξε.
1: Τέταρτη, μπράβο. Ναι. Τέσσερις. Ή τέσσερις ή τρεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ντέρμπι.
0: Μέχρι τρεις.
1: Τρομερό ήταν αυτό.
0: Αυτό το κάνουν 5 χρόνια τώρα.
1: Ναι, κόπτονται. Γιατί απαγορεύεται να παίξει πρωτεύουσα, δεν κατάλαβα.
0: Κοίταξε, έχουν πάρει μια απόφαση. Ναι, ότι οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι, να μην κουράζουν.
0: Να μην έχουν τρεξίματα.
1: Κάτσε, ρε,
0: και ντέρμπι.
1: Ρε φίλε, έχεις 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Ο Λεβαδιακός έχει 5 και σου δίνουμε και την πάσα να παίξει δύσκολο παιχνίδι. Κάτσε, ρε παιδιά. Δεν είναι fair.
0: Αυτό γίνεται στην Ελλάδα.
1: Να βοηθήσουμε αφού αποκλείονται.
0: Πιθανόν και στην Ιταλία. Πιθανόν.
1: Αφού αποκλείονται. Γιατί ποιες είναι οι πορείες στην Ευρώπη?
0: της ελληνικής ίσα, ομάδας.
1: Ίσα, αν παίξεις ένα καλό παιχνίδι τις πρώτες αγωνιστικές που έχεις και τα ευρωπαϊκά, θα σε βοηθήσει να ρολάρεις, ρε φίλε.
0: Και αυτό είναι μια άποψη.
1: Λάθος.
0: Αλλά λένε όμως, λάθος, πρόσεξε, παίζει, ναι, 23 Αυγούστου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σου λέω, στην τύχη λέω. Τώρα η ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Και την επόμενη, μετά από τρεις ημέρες,
1: ναι, παίζει με την Πάξη.
0: Δεν παίζουμε την Πάξη, θα παίξουμε καλό αντίπαλο. Εφόσον έχει τα play-off.
1: Ωραία.
0: Του Europa League.
1: Κάνε,
0: του κόφερας λίγο
1: παραδοσιακό. Κάνε ρωτέσιο να σε έρθει το ντέρμπι. Αφού πρωτάθλημα είναι.
0: Σου λέει μη σκοτωθώ και χάσω το πλεονέκτημά μου.
1: Α, όλα υπέρ των μεγάλων δηλαδή.
0: Όλα υπέρ των μεγάλων. Μα η μεγάλη αποφασίζει.
1: Α, θέλουμε 50-50 μετά.
0: Η μεγάλη να αποφασίζει.
1: Λοιπόν.
0: Ποιοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Είναι λάθος. Στην
0: χρήμα.
1: Αγγλία γίνεται αυτό.
0: Στην Αγγλία όχι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Στην Ιταλία.
1: Στη Γερμανία γίνεται όχι.
0: Όχι. Ισπανία.
1: Μόνο στο Νότο.
0: Εδώ. Λίγο Ισπανία, και εκεί δεν βλέπω ντέρμπι του
1: Λαγκοστίνη. Αυτοί δεν παίζουν νωρίς, αφού είναι πρωταθλητές, βγαίνουν εξ ομάδας του Champions League.
0: Ναι, δεν παίζει κανείς Αύγουστο. Ο έκδοτος έδωμος, κάτι ράει που κάνω.
1: Ας μην γίνει ντέρμπι στην αρχή. Τουλάχιστον να προκριθούν σαν Ευρώπας.
0: Τουλάχιστον να δώσει ένα κίνητρο εκεί, να παίξουν στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ αποκλειστούν.
1: Με αυτές τις εμφανίσεις ανησυχώ.
0: Κοίταξε,
1: στην εβδομάδα παίζουν.
0: Ναι, αλλά τον Ιούλιο δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι η ομάδα είναι στο top formas ή τόσο χάλια.
1: Ρε, κάνε τη δουλειά.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Μην παίζεις μπάλα. Κάνε τη δουλειά.
0: Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ που έφαγε 3 από την Τβέντε μπορεί αύριο παίζει. Όχι, δεν
1: θα ξαναφάει 3.
0: Είδα
1: πάντα ο ΠΑΟΚ από Αλκμαρ Τβέντε παίρνει 2-3.
0: Με τους Ολλανδούς συνέχεια χάνει.
1: Πάντα. Ναι. Γιατί παίζουν γρήγορα.
0: Ο Παναθηναϊκός έβαλε 4 στον Άγιαξ. Τώρα την Κρασκόπεζα δεν πολύ υπολογίζω. Αν και δεν ήταν πολύ καλό.
1: 3
0: έβαλε 3-0. Σήμερα όμως ήταν ένα πισωγύρισμα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, την Πάξη δεν την ξέρουμε. Okay. Κύριε Σταυρούλια, μπορασέρα.
1: Καταρχάς, η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας αποκλείστηκε σε διπλά παιχνίδια από τη Βίκιγκουρ της Ισλανδίας.
0: Άρα, πόσο καλύτερη μπορεί να είναι.
1: Όχι, δεν έχει τη φανέλα. Ήταν τέταρτη.
0: Τρίτη ήρθε.
1: Τρίτη.
0: Ναι.
1: Α, δεν, Πάξη
0: δεν, δεν έχει τη φανέλα της Φερεσβάρος.
1: Τίποτα δεν έχει. Απλώς τρέχουν.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα, είναι η βάσκη εντός εισαγωγικών της Ουγγαρίας.
1: Άρα, μέσα και δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα την περάσει.
0: Θα την περάσει.
1: Ευελπιστούμε.
0: Δεν μπορεί να
1: ευελπιστούμε.
0: Ναι, άμα είναι τόσο χάλιας και στο πρώτο παιχνίδι δεν πάει καλά και έχει τέτοια κενά στην άμυνα και φάει 3-4 γκολ, δεν το νομίζω όμως. Δεν το πιστεύω.
1: Όταν τρως μια φορά 4 γκολ μπορεί να τα ξαναφάς.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι, αν βάλεις 4 γκολ μπορεί να τα ξαναβάλεις.
0: Σωστό. Μη σε πάρει από κάτω.
1: Σε μια εβδομάδα είναι το μάτς του άλλο.
0: Αυτό τώρα μπορεί όμως να το κάνει και καλό.
1: Τι εννοείς?
0: Η τεσσάρα σήμερα. Σου λέει, ρε, τι γίνεται. Δεν είμαστε ομάδα που θα βάζουμε 4 και 5 γκολ στον καθένα.
1: Και τι σύστημα
0: ήταν
1: θα παίξει.
0: Καμπανάκι.
1: Ωραία, ερώτηση. Το μάτς το πρώτο είναι εντός ή εκτός.
0: Στην Ουγγαρία.
1: Ωραία. Και τι σύστημα θα παίξει. Αυτό που έπαιξε σήμερα, που δέχτηκε 4 γκολ.
0: Τι να σου πω. Μπορεί να παίξει 4-3.
1: Άρα δεν έγινε η πρόβα Τζενεράλη. Δεν πήγε τίποτα καλά. Μήπως θα αναγκαστεί να αλλάξει. Και δεν θα είναι έτοιμοι αυτοί που θα παίξουν. Γιατί τώρα δεν έχει άλλο παιχνίδι. Μόνο προπονησούρες για να μην τραυματιστεί κανείς.
0: Με ποιους να παίξει, λες.
1: Άρα, μήπως σήμερα εισήλθε η αμφιβολία στα αποδυτήρια, τι γίνεται. Γιατί μέχρι το Σάββατο με την Grasshoppers ήταν όλα καταπληκτικά. Τώρα, μήπως εισήλθε η αμφιβολία, η Rapid μας έβαλε 4.
0: Σου λέει που πάμε.
1: Γι' αυτό ο Ότο και οι σοβαροί προπονητές κοιτούν την άμυνα. Να μην φας γκολ.
0: Γιατί η άμυνα, άμα είναι σε κακή κατάσταση ή κακή μέρα, σου ρίχνει για την ψυχολογία.
1: Μη φας γκολ, ένα θα το βάλεις, δύο πίσω. Τώρα.
0: Ναι, να το βάλεις άμα έχεις καλούς παίκτες.
1: Η Πάξη που είδε τη Ραπίδα βάζει 4, σου λέει, γιατί να μην βάλω κι εγώ. Τα βλέπεις.
0: Γιατί σίγουρα θα είχε κάποιο κατάσκοπο εκεί.
1: Τα βλέπεις πώς δημιουργούνται οι συνθήκες. Το άγχος τώρα θα το έχει ο Παναθηναϊκός, όχι η Πάξη.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο μάτς. Τα μάτς είδες τι έπαθε η Αγγλία. Μέχρι το 55 το είχε και μετά τελείωσε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Εμένα με προβλημάτισε σήμερα ο Παναθηναϊκός γιατί ήταν πολύ ανοιχτός. Δηλαδή, ένας παίκτης, ένας μαυρούκος, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Τέλος πάντων, δεν τον θυμάμαι το παιδί.
1: Ναι.
0: Τους έκαναν ο κάτω στα τρεξίματα, στις τρίπλες.
1: Ο Χαϊντάρα.
0: Ο Χαϊντάρα, μπράβο, ναι.
1: Κάπου αυτός κάπου αλλού έπαιζε.
0: Καλώς. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε τέτοιο εξτρέμ στην Ελλάδα.
1: Μήπως είναι Αφρικανός, Βορειοαφρικανός.
0: Ναι.
1: Κάπου τον έχω πετύχει από τον Στίβεν.
0: Χαϊντάρα. Πού σου ήρθε το Χαϊντάρα.
1: Κάπου
0: ναι,
1: το διάβασα σύνδεση.
0: Ναι, Χαϊντάρα.
1: Διάβασα σύνδεση. Πάρα
0: πολύ καλά.
1: Ποιος έχει Ραπίτ και βάλε 4. Και αυτόν τον Χαϊντάρα κάπου τον είχα δει σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Δεν την είχε διαβάσει καλά ο προπονητής Παναθηναϊκού τη Ραπίτ. Έτσι νομίζω. Όταν είσαι ανοιχτός τελείως. Να παίζει τώρα ο τροματοφύλακας μπακότερμα. Να παίζει δίκαια στο ύψος μεγάλης περιοχής και προς τα έξω.
1: Έφαγε, που είναι καλός, έφαγε 4.
0: Τα 3 σίγουρα. Το 4 δεν ξέρω αν ήταν αυτός. Γιατί σου λέω μετά το γύρισε. Πότε έχουμε εκλογές στην Έρα Σπορ? Κατεβαίνω με τον Χρήστο, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης. Έχουμε κόμμα, λέει, συνδυασμό. Πότε έχουμε εκλογές?
1: Νομίζω να αρχίσει το πρωτάθλημα, να μπούμε ο Μιλτσο Αμπιοντή και πιστεύω κάπου μετά τη γιορτή μου. Θα έχει επιστρέψει και εσύ από την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Εγώ θα είμαι φορευτική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Προσγείωσε τον Παναθηναϊκό. Πρόσεξε τώρα. Για την ΑΕΚ. Προχτές που νίκησε, όλα καλά. Τώρα ήταν, βαριά τα πόδια.
0: Α, τώρα ήταν βαριά τα πόδια, ενώ προχτές πέταγε.
1: Ενώ προχτές
0: πέταγε η ομάδα
1: ρολάρι.
0: Αυτά είναι.
1: Προσγείωσε η Ραπίδ τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είναι ήττα του Μαρινάκη, κύριε λέει ο Καμαρινός. Του χρόνου θα είναι πρόεδρος. Τι ήττα, λέει. Ισοπαλία είναι. Ένα-ένα. Ένα ημίχρονο Αλαφούζος.
1: Όχι, είναι ήττα γιατί είπε ότι δεν δέχομαι τίποτα και θα γίνει έτσι. Και αναγκάστηκε και όταν, έκανε όπισθεν.
0: Όταν έμαθα ότι έκανε, έπρεπε να ψηφίσει η Αλαφούζο.
1: Μην μιλάς, ρε φίλε. Αφού όταν δεν το ελέγχεις το παιχνίδι, αφού είπε δεν είναι μαζί σου.
0: Μαλισιώβα, άστα με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πάμε πουθενά φέτος, λέει. Τέταρτο τερμάτισε η Τβέντε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Θα αποκλειστούμε, λέει.
1: Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα ετοιμάζει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Τραυματίστηκε ο Ίγκαρσον.
0: Όντως. Εντάξει. Ο Δημήτρης Ανηφόρος τα πίνω, λέει, τώρα με τον Τάσο Μπουγάκη σας ακούω. Νάτος. Μπράβο, ρε Δημητράκη.
1: Θέλουμε Μπουγά στον αέρα.
0: Να έρθει ο Μπουγάς, θα κάνουμε εκπομπή το βράδυ μαζί ο Πλανητάρχης. Κανόνισε την πορεία σου, Δημητράκη.
1: Πού είναι, πού το βρήκε τον Μπουγά?
0: Φοβερός, ε. Κολλητός τι είναι.
1: Τον Ιφορού.
0: Ναι. Μπουγάς.
1: Δηλαδή είναι ΑΕΚ και ο Μπουγάς.
0: ΑΕΚ, Μπουγάς, Νηφόρος και Αρδίζογλου. Τριάδα.
1: Oh.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τραυματίστηκε ο Ίγκασο.
0: Σοβαρά.
1: 4-2-3-1. Πένια. Κυριακόπουλος, Τουμπάντε, Φράι, Τσάπρας. Είναι τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Ούτε αυτό θα παίξει.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Δύο τραυματίσει ήδη. Ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη ένα χιαστό. Και αφού ΠΑΟΚ δύο τραυματίες.
0: Ο Μπουγάς είναι από το Λαμπέτι, λέει ο Καμαρινός.
1: Α, γι' αυτό. Κάτσε λίγο. Χαφ Τσέριν Καμαρά.
0: Καμαρά έδειξε καλά στοιχεία. Αν και ήταν λίγο αδρασγός στην πρώτη αντίδραση, αλλά ξέρει μπαλίτσα.
1: Τα μπόρτα στη 10.
0: Αυτό, τα μπόρτα πάντα είναι μέσα στις φάσεις.
1: Ναι, ωραία, μ' αρέσει.
0: Μαμούνι, αυτό που λέμε μαμούνι.
1: Στα φτερά,
0: μου θυμίζει Θέμη Βάγκη.
1: Στα φτερά Ζαρουρί.
0: Αν τον ξέρουν.
1: Ζαρουρί, εγώ δεν τον έπαιρνα ούτε στην Άσα. Ούτε στην Άσα. Γιατί δεν ξέρεις τι θα περιμένεις.
0: Δεν βοηθάει.
1: Το ύψος και το βάθος. Το ύψος και το βάθος. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Αντίνο, τι έκανε ο Αντίνο? Ακόμα δεν προσαρμόστηκε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και ο Σκοπιανός.
0: Λίγα πράγματα.
1: Μιλούσα με την Ελβετία πριν μια εβδομάδα. Λέω τόσο καλούς παίκτες είναι αυτούς. Λέει στην Ελβετία πανηγυρίζουν, λέει, που πήραν 4 εκατομμύρια.
0: Πω, για να, πάλι αλαφούζεται από την
1: Για ένα παίκτη ο οποίος έκανε μια χρονιά μόνο. 4 εκατομμύρια, πολλά, λέει.
0: Βέβαια.
1: Και πού έπαιζε? Στην Τούν. Ένα χωριό που έκανε σαν τη Μιαλμπή ένα ωραία πορεία. Πήρε το πρωτάθλημα. Έκανε ο Ραστόντερ πορεία 4 χρόνια, έβαζε από 20
0: γκολ. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά. Ο Ραστόντερ πήγε από την Τούν στο Παναθηναϊκό με πόσα λεφτά?
1: 4.
0: Πήρε το πρωτάθλημα και ήταν σκόρερ τη.
1: Ωραία.
0: Και η Μαρκό πήρε το πρώτο σκόρερ τη Μιαλμπή με 280.000. Γιατί ήταν η Μιαλμπή
1: και Ψαράδων.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο πρωτάθλημα Σουηδία, άλλο Ελβετία. Καλύτερο το ελβετικό, ρε φίλε.
0: Καλύτερο.
1: Το ελβετικό.
0: Δηλαδή, άμα παίξει η Μάλμε με την Τούν ή με τη Young Boys, θα χάσει σίγουρα η Μάλμε.
1: Η Τούν ήταν η έκπληξη.
0: Θα χάσει η Μάλμε.
1: Συγγνώμη, από τόσα σεντερφόρ, εμείς στην Ελλάδα φέραμε το Σκοπιανό.
0: Τη Τούν.
1: Όχι, το Σκοπιανό. Υπάρχουν τόσες εθνικότητες.
0: Εσύ εκεί κόλλησε, άμα είναι παιχτούρα, εγώ θα κολλήσω. Άμα είναι Σκοπιανό,
1: θα κολλήσω στην Τούν.
0: Εντάξει, άλλο παπάει αυτό.
1: Αφού η Τούν δεν υπήρχε στο χάρτη, ήταν στη Β' Αθηνική, ανήλθε και έκανε μια πορεία.
0: Του χρόνου πάλι θα είναι στη Β'. Μπορεί να είναι πάλι στη Β'.
1: Έκανε μια πορεία περίεργη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήταν η έκπληξη. Και εμείς φέραμε στην Ελλάδα ένα σεντερφόρ που εμφανίστηκε μόνο μια χρονιά. Μια χρονιά εμφανίστηκε.
0: Δηλαδή όλη η Ευρώπη δεν είχε άλλο σεντερφόρ.
1: Είδες. Μήπως όμως τον πήραμε επειδή περιμένουμε τον Ντέζερ.
0: Έχουμε και Ντέζερ. Να το λέει και ο Σάκης.
1: Περιμένουμε τον Ντέζερ, ο οποίος πότε θα έρθει. Αυτό τι έπαθε.
0: Σαν το Σέστιτ, πάντα
1: μετά. Μα τι έπαθε αυτό. Από πού τραυματίστηκε?
0: Φλάσεις, πέρυσι.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Πού τραυματίστηκε? Ποιος είναι ο τραυματισμός του? Και είναι 7 μήνες, 8. Κάτσε, ο μήνας έχει, είναι 8. Όχι, 8 δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτός από πότε έχει να παίξει? Τι έχει, χιαστό δεν έχει?
0: Όχι.
1: Άρα.
0: Άρα θα έχει κάποια πάθηση. Φαίνεται που τον προβληματίζει.
1: Άρα δεν έχουμε, έχουμε λάθος η μεταγραφή. Είναι λάθος η μεταγραφή αυτή.
0: Του Ντέζες.
1: Και το κόστος.
0: Του Ντέζες ή του Σκοπιανού.
1: Ο Σκοπιανός ήρθε προφανώς για δεύτερη λύση. Σου λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε κι άλλον στο ύψος και την αξία του Ντέζες που όντως είναι καλό. Συμφωνείς?
0: Ναι. Αλλά να το θέμα είναι ζητάει πολλά.
1: Όπως είχαμε τον Σιμπνιεύσκι, τον Σφιντέρσκι που ήταν καλός δεύτερος, μπορεί να πήρε και τον Σκοπιανό για καλό δεύτερο. Αλλά τώρα ο Σκοπιανός μπορεί να είναι βασικός πρώτος. Μπορεί.
0: Δύσκολα. Πώς έδειξε σήμερα.
1: Βαριά τα πόδια.
0: Ρεπορτάζ.
1: Θα το δούμε και στο... με την Πάξη.
0: Που θα είναι πιο ελαφριά.
1: Εκεί ο Σεντερφόρ είναι 125 κιλά. Ξέρεις ποιος είναι? Αυτός που είχε έρθει στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Αυτός είναι.
1: Ο Άνταμ.
0: Ο Άνταμ.
1: Ο Άνταμ.
0: Τι λέει.
1: Δεν είναι 120.
0: Άμα βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά το γκολ.
0: Με 125 κιλά.
1: Δεν το θυμάσαι το θηρίο.
0: Δεν το γίγαντα.
1: Α, ο Παναθηναϊκός λέει. Έχασε ευκαιρίες, ρε φίλε. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Έχασε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
0: Όντως.
1: Έχανε ευκαιρίες, αλλά δεν χωρίζαν τα γκολ.
0: Μετά το 3-0 όμως.
1: Πότε? Στο 19 έκανε ενέργεια ο Ραστόντερ.
0: Μία ενέργεια.
1: Έχασε τέτα απέναντι τα μπόρτα. Κάτσε, δεν μα τα έπεσε αυτά. Άρα δεν έπαιξε άσχημα. Δεν ήταν ουσιαστικό στην επίθεση. Το χτύπησε, ρε φίλε. Ήταν φλίαρο. Άρα.
0: Δεν τα λες όλα.
1: Μήπω ήταν ένα μάτς τυχαίο.
0: Με την άμυνα τι λέει, κεντάγε.
1: Μετά έβγαλε Ντεφράι. Έβαλε Κάτρι.
0: Μετά το 3-0.
1: Σε ρόλο δεξίου μπακ πήγε ο Κάτρης και ο Τσάπρας πήγε χαφ. Τι δεν κάνει ο Κάτρης δεξί μπακ, αφού είναι στόπερ.
0: Δοκιμές.
1: Τσιριβέγια. Ναι. Τι να πω.
0: Μπορεί να ήταν και τυχαίο. Μπορεί.
1: Ε?
0: Μπορεί. Μπορεί να αλλάξει. Να παίξει με την μπάξη, να παίξει πιο σφιχτά, να του περιμένει και να βγαίνει στην κόντρα. Ένα παιχνίδι που αρμόζει πολύ και στον Ταμπόρδα. Και στον Λαντίνο και στον Τετέι που 99% θα ξεκινήσει βασικός.
1: Είναι τραυματίας ο παιχταράς, ο 17χρονος, ο Νεμπής.
0: Ποιος είναι ο Νεμπής?
1: Ο επόμενος μεγάλος αστέρας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σέντερ Φόρ, 17 χρονών.
0: Νεμπής.
1: Που έμαθε μπάλα στις ακαδημίες της Δυναμό Ζάγκρεπ. Γιατί ο μπαμπάς του ήταν ο CEO των τηλεπικοινωνιών της Κροατίας που ελέγχει η Telekom Deutsche που ανήκει σε εμάς. Και πήγε αυτός εκεί και ο γιος εκεί και τον πίεζα να πάρει κροατικό διαβατήριο. Είπε όχι. Ήρθε αυτός, ανέλαβε τον ΟΤΕ της Ελλάδος. Πήγε τον παιδί στον Παναθηναϊκό και πήρε και το πρωτάθλημα K17 από τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα καλός παίκτης.
1: Πολύ, πολύ καλός παίκτης.
0: Και έπαθε.
1: Και είναι τραυματίας 3 μήνες. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί.
0: Καλά, μπορεί να βασιστεί όμως το παιδί αυτό.
1: Βάλ το μέσα, ρε φίλε.
0: Άμα είναι τραυματίας.
1: Δεν έπαιρνε το Χατσίδι, μπαμπαμ, βασικός.
0: Τι βλέπεις αύριο για την Καλαμάτα, λέει, συγκλήρωση. Τι προβλέπεις, λέει ο Στάθης, στα δύο πρώτα μάτσα εκτός.
1: Αφού δεν έχει έδρα Καλαμάτα. Καλαμάτα στον πρώτο γύρο, άμα μαζέψει 7 βαθμούς.
0: Θα είναι ζήτημα,
1: αφού δεν έχει έδρα, πού θα παίζει.
0: Και ζήτησε να είναι και τα δύο μάτσα έξω, τα πρώτα.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι. Αν της κάτσει όμως ένας ΠΑΟ και ένας Παναθηναϊκός.
1: Το ζήτημα δεν είναι τα εκτός έδρας. Το ζήτημα είναι τα εντός. Τα εκτός μπορείς να τα χάσεις. No problem. Είναι μη χάνεις τα εντός.
0: Μα μπορεί να είναι μια ομάδα νεοφώτιστη να βασιστεί μόνο στα εντός. Πόσες νίκες θα κάνει στην έδρα της? Αν δεν πάρει βαθμούς εκτός έδρας.
1: Η οποία και αυτή δεν έχει έδρα, δημιούργησε μια ομάδα να παίζει επιθετικά και να σκοράρει. Δεν περίμενε τι θα γίνει στην έδρα της. Πήρε πολλούς βαθμούς εκτός.
0: Καλύτερα ήταν εκτός.
1: Καλαμά...
0: Γι' αυτό σου λέω. Μπορεί μια ομάδα σαν την Καλαμάτα νεοφώτιστη να σταθεί στην πρώτη εθνική εφόσον δεν πάρει βαθμούς εκτός έδρας.
1: Ναι, αλλά έχει 4.000 Καλαματιανούς, παίρνει άλλη δύναμη. Η Κυφσιά δεν έχει 4.000. 4.000 κόσμο, δεν θα έχει Καλαμάτα εντό.
0: Στην παραλία.
1: Ναι.
0: Εφόσον πάει καλά η ομάδα. Όχι στην πρώτη αγωνιστική.
1: Κάτσε, έχουν να πάρει 40 χρόνια στην Αλφα Δίκη, δεν θα πάνε 4.000.
0: Το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όταν γίνει το γήπεδο. Τότε δεν λες.
1: Ναι.
0: Τότε. Ναι. Αν εκείνη το διάστημα λες εσύ έχει 7 βαθμούς, ψυχά πάνε 4.000.
1: Πόσους θα έχει?
0: 500 θα έχει.
1: Όχι, πόσους βαθμούς θα έχει?
0: Α, βαθμούς δεν ξέρω. Εξαρτάται από το πρωτάθλημα, εξαρτάται από την κλήρωση, εξαρτάται.
1: Συγγνώμη, η Καλαμάτα με ποιον θα ανταγωνιστεί για να μην πέσει?
0: Ανατολικό και Κηφισιά.
1: Που είναι έμπειρος.
0: Και Ηρακλή, άμα τα κάνει μούτι ο πρόεδρος. Δηλαδή, άμα κάνει διάφορες διώξεις
1: τον
0: προπονητή.
1: Μόνο με αυτός.
0: Το Αστέρα, το βάζει και τον Αστέρα.
1: Πάντα δεν είναι ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Μην κοιτάς πέρυσι ο Λεβαδιακός.
0: Λεβαδιακός, θα βάλουμε το Λεβαδιακό μετά τη χρονιά που έκανε πέρυσι.
1: Φύγανε οι παίκτες. Οι καλοί φύγανε.
0: Δεν θα πάρει άλλο. Πόσοι καλοί φύγανε μόνο?
1: Έφυγε
0: ο Μάγκλουσεν και ο Τσάπρας.
1: Έφαγε ο Πεντρόζο. Από ΕΛ.
0: Ναι.
1: 8 γκολ, 9 γκολ πέρυσι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παλάσιος ακόμα δεν γύρισε, δεν ξέρω τι θα γίνει. 2.
0: Εντάξει,
1: έφυγε ο Τσάπρας με ασίστ 3. Έφυγε ο Μάγνουσον όλο το δεύτερο γύρο 4. Ενδεκαδάτη. Έφυγε ο βασικός τερματοφύλακας 5. Πρέπει να κάνει άλλη ενδεκάδα ο νέος κότς.
0: Θα πάει στον Άρη.
1: Ο Ροντίγκιν. Μπορεί. Θέλω να σου πω ότι ο προπονητής ο καινούριος.
0: Να, χρήμα υπάρχει.
1: Πήρε τα λεφτά ο προπονητής.
0: 3 εκατομμύρια από το Τσάπρα πήρε. Σε παρακαλώ. Δεν θα κάνει καλές μεταγραφές.
1: Αλλά α το Λεβαδιακό παίξω.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι Λεβαδιακό
1: θα δηλαδή, κινδυνεύσει. Η Κηφισιά δεν πιάνεται. Η καλή ομάδα στην Κηφισιά.
0: Εντάξει, η Κηφισιά όμως είναι από τη στιγμή που δεν έχει την έδρα της και δεν έχει γίνει ακόμα μια Ξάνθη, ένα Αστέρας Τρίπολης κτλ. Είναι μια ομάδα που λες ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Μπορεί. Αν η Καλαμάτα θέλει να σωθεί, για μένα αυτή που θα είναι κοντά της θα είναι η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει ένα.
0: Λογικά.
1: Υπάρχει
0: τώρα το... δεν ξέρω αν πεταχθεί κάποια άλλη αρνητική.
1: Το βιβλίο του ποδοσφαίρου που παρακολουθώ εγώ.
0: Και ο Ηρακλής βέβαια αν τα κάνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να κινδυνεύσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παρατηρείτε το φαινόμενο ότι από τους δύο που ανέρχονται.
0: Ο
1: ένας σώζονται. Ο ένας σώζεται μόνο. Ο Ηρακλής δεν θα πέσει.
0: Θα πέσει λες.
1: Ο Ηρακλής θα πέσει. Μετά τον deal που έκανε με τα τηλεοπτικά.
0: Τι δουλειά έχουν τα τηλεοπτικά. Τα τηλεοπτικά παίζουν καλά.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να έχει και ομάδα, φίλε μου. Άμα κάνει.
1: Θα τη βρει την άκρη.
0: Άμα το έχει το χούι ο πρόεδρος και αλλάζει κάθε 15 μέρες τον προπονητή, δεν θα την κάνει η ομάδα ανώ κάτω. Δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Δεν ανέβει ο Ηρακλής για να πέσει
0: δεν
1: την επόμενη
0: θα
1: χρονιά.
0: Ο Ηρακλής έχει βαριά φανέλα, είναι.
1: Ηρακλή.
0: Ομαδάρα. Είναι ομάδα δηλαδή με ιστορία. Αλλά πρέπει να το δείχνει και στο γήπεδο. Με ιστορία δεν σώθηκε κανείς.
1: Δεν θα τον αφήσουν τον Ηρακλή. Άρα η Καλαμάτα την έχει δύσκολα. Πρέπει να κάνει πορεία πρασίνου ακροτηρίου.
0: Ναι. Να κλέβει μας.
1: Άρα τι πρέπει να κάνει κύριε προπονητά, πρέπει να έχει καλή άμυνα. Ποιος έχει την άμυνα για πες μας? Τερματοφύλακας.
0: Βασίλιεβιτς.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Λέει αυτός που έγραψε στο γραφείο τύπου.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια λέει πήρε πρωτάθλημα με τον Ερυθρό Αστέρα, άσχετα αν δεν έπαιξε.
1: Ήταν στον Αστέρα.
0: Έτσι λέει.
1: Να ρωτήσω.
0: Τώρα είναι στη Γιαβόρη ήταν φέτος.
1: Γιαβόρη Βάνιτσα.
0: Να.
1: Ένα χωριό.
0: Δεξί μπακ. Σέρβος.
1: Ποιος?
0: Σέρβος. Ο Μόνιτς.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Αριστερά.
0: Ισπανός. Έπαιζε στην Μιράντες.
1: Εντάξει, καλός.
0: Λογικά.
1: Τα στόπερ.
0: Δύο ξένοι και ο Στρούγκης.
1: Πρέπει να δυναμώσει την άμυνα άμα θέλει να πάρει κάτι.
0: Ειδικά τα μπακ να βγουν.
1: Η πρώτη χρονιά είναι πιεστική πολύ.
0: Να.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Στα χαφ πάλι είναι όλοι Λάτιν.
1: Και ήταν υπάρχει πολλού.
0: Και μπροστά ένα σέντερφορ Βενεζουελάνο.
1: Ναι, εντάξει, άκουστε. Αυτέ είναι οφότε.
0: Είναι ρίσκο οι αυτέ. Είναι ρίσκο.
1: Θέλουν χρόνο να δέσουν.
0: Ναι. Η Αθανασία συμφωνεί με εμάς. Πρέπει θέλει μεγάλη δουλειά να κάνει, λέει η Καλαμάτα, για να σωθούμε.
1: Να πω όμως κάτι. Έτσι είναι για όλου του νεοφώτιστου. Δεν είναι μόνο για την Καλαμάτα. Οπότε α δώσουν τον αγώνα του. Α κάνουν σωστέ κινήσει. Να μην κάνουν πολλέ λάθο μεταγραφέ. Δεν μπορούν να βγουν όλοι.
0: Λογικό αυτό.
1: Α συσπηρωθούν οι φίλαθλοι με την ομάδα τους και να είναι στο γήπεδο 3.000 κόσμους πάντα και στο τέλος θα δούμε.
0: Το Βασίλειεβιτς δεν το ξέρεις. Λένε ότι είναι καλό σωματοφύλακας. Έτσι γράφουν.
1: Θα πάω να τηλέφωνο αύριο στο φίλο μου τον προπονητή το Σέρβο που ήταν εκεί να μου πει τι ρόλο παίζει.
0: Να.
1: Οι Σέρβοι πάντως έχουν καιρό να βγάλουν καλούς τερματοφύλακες. Έχει σταματήσει αυτό.
0: Στον Ερυθρό Αστέρα τα τελευταία χρόνια παίζει ο Ματέους, ο Βραζιλιάνος. Και πριν ήταν αυτός που ήταν Μήλο της Έριδος και σκοτωθήκαν, που έφυγε από την Παρτιζάν και πήγε στον Ερυθρό. Πώς τον λέγανε, τον τροματοφυλακάρα που ήταν. Και στην Εθνική Σερβίας ο βασικός.
1: Ποιος έπαιζε μαζί με τον. Θα το δω τώρα. Ποιος έπαιζε.
0: Δεν τον θυμάμαι καλά.
1: Δεν βγάζει η Σερβία τα ταλέντα που έβγαζε παλιά.
0: Ο Αστέρας δεν θα πέσει, λέει ο Σάκης, γιατί πήρε και τον Κουρμπέλι, λέει, πήρε και τον Κότσιρα. Θα δυναμώσει πολύ, λέει. Μπορεί.
1: Μεγάλη ηλικία, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Τι τύχε, πόσο χρόνο είναι ο Κουρμπέλι. Κάτσε ρε.
0: 33 είναι, ρε.
1: Σιγά. 33 εξάρι. Κάτσε ρε, φίλε.
0: Εντάξει, στο Αστέρα Τρίπολη θα είναι όμως. Δεν είναι στη Λίντς.
1: Φιλέ, χιλιόμετρα.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα γίνεται πιο γρήγορο.
0: Περίμενε. Το ελληνικό.
1: Και πιεστικό. Και το ελληνικό προχωράει.
0: Εδώ στην Εθνική παίζει ο Κουρμπέλης, με τρελάνεις μόνο.
1: Και πού πήγε η Εθνική.
0: Βράστο αυτό.
1: Δεν είναι έτσι. Okay. Τα χρόνια περνάνε, δεν είναι
0: ο
1: έτσι.
0: Ο Γκάμπριτς, όχι, ρε Βασιλάκη, αλλιώς λέγονταν.
1: Ο Τόνσι Γκάμπριτς.
0: Ναι, ο Γκάμπριτς ήταν ο Βασίλης Κουκουτσίλης. Έπαιζε στον Πάο.
1: Gabriel...
0: Το ξέρει ότι σε έχει δείξει φωτογραφία φορά τη φανέλα του Πάο, Κουκουτσίλη.
1: Όχι. Ο Γκάμπριτς καταρχάς ήταν Κροάτης.
0: Κροάτης, ναι.
1: Πώς τον έπαιζε τον τερματοφύλακα,
0: Βασίλειεβιτς. που πήρε Καλαμάτα.
1: Βασίλιαβιτς. Βασίλιαβιτς.
0: Να.
1: Του Βασίλειο γιος δηλαδή.
0: Του Βασίλειο γιος. Η Δέσποινα λέει συγχαρητήρια για τη σημερινή σας εκπομπή. Για να δω και άλλα μηνύματα, όταν τα έχω πει. Τι μπάλα θα βλέπαμε χωρίς Βραζιλία και Αργεντινή σε όλα τα Μουντιάλ. Τίποτα. Μαύρο χειμώνα θα περάσουμε με ελληνικό τόπιο. Κώστας. Βάλτε ένα σερ τη Σάντα Μαρία για τον νέο μας παιχταρά. Γιώργος Τούμπας. Σάντα Μαρία, καλώς. Θα μας το πει ο Μαλισσιώμας μετά.
1: Ποιος ο...
0: Σάντα Μαρία.
1: Γάλλος, χαφ, μπάλα θα ξέρει.
0: Γάλλος είναι.
1: Γάλλος είναι.
0: Με το πήδο Σάντα Μαρία.
1: Ναι, και παίζει στη Βαλένθια.
0: Μπράβο. Καλή σου τύχη, Ράνια.
1: Φίλε, δίμετρος, ρε. 2-2.
0: Έπεσε μπάσκετ πριν.
1: Ο Χιλ που θέλει ο Ολυμπιακός και αυτός είναι 2 μέτρα.
0: Παιχτάρα, τραυματοφυλακάρα. Μακάρι να φύγει ο Τζολάκης να πάρει το Χιλ. Καλή σου τύχη, Ράνια μου, στη νέα σου ζωή. Σε κάθε δυσκολία σου θα είμαι κι εγώ μαζί. Τζίμι. Καλό.
1: Ποιο είναι ο Τζίμι, θα ήθελα να τον καλέσω στο στούντιο.
0: Να, Τζίμι, έλα μια μέρα κάτσε που με τον Μαλισσιώμα. Βίβα Αργεντίνα, λέει ο Κώστας. Η Αγγλία είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου, αλλά είναι και η μανούλα στις κλεψιές, λέει. Για αιώνες η μεγαλύτερη απατεώνη στο ποδόσφαιρο. Λέει Πάνος Καρδίτσα, όντως Μπαλισιώβα, υπάρχει Νάνση στην Καρδίτσα. Μόνο εσύ το παραδέχεσαι.
1: Ξέρει τίποτα για την Άσα.
0: Μουρμούρας.
1: Τέλος.
0: Φιλίτο.
1: Τελείωσε.
0: Επόμενη μέρα της Καρδίτσας.
1: Παπαδημητρίου μόνος του τώρα τρέχει να προλάβει προπονητή.
0: Μόνος του.
1: Ναι, μόνος του.
0: Τα λεφτά.
1: Μόνος του. Μόνος του.
0: Έχει λεφτά για να βάλει μόνος του.
1: Έχει.
0: Μπράβο.
1: Τέλος Μουρμούρας, τέλος Σκύβαλος.
0: Τέλος.
1: Που είχε ακουστεί για υποψήφιο στον Πάγκο.
0: Μόλις έβγαλε στήριο για να έρθει, το ακύρωσε.
1: Η Άσα δεν έχει προπονητή, δεν έχει παίκτες.
0: Κρατάω ένα μικρό καλαθάκι για αυτό που λες για το Παπαδημητρίου μόνος του. Εγώ νομίζω
1: today,
0: θα
1: γυρίσει. Today.
0: Αύριο πιστεύω today. Θα γυρίσει στην Αθήνα.
1: Όχι, έφυγε από την Αθήνα σήμερα. Επέστρεψε.
0: Θα ξαγυρίσει αύριο. Τον περιμένει. Έλα στον παππού του, λέει ένας.
1: Ναι.
0: Για να πάρει χρήμα. Ρώτασε παρακαλώ το διπλανό σου, λέει, τον κύριο Μαλισσιώβα. Δημήτρης Γιάννα, καλή συνέχεια. Ναι, Δημήτρη το.
1: Άμα και τα Γιάννα, 60. Ταλαιπωρία, ρε φίλε.
0: Η ταλαιπωρία του Πας Γιάννα είναι τα χρέη μετά. Δεν είναι το τώρα. Τα χρέη μετά είναι. Φέρε πρόεδρε τον Ταλιαφίκο στο θρύλο, Τάσος Καβάλα. Τάσο μου. Και το, αν φύγει ο Τζολάκης, έτσι καλή επιτυχία να έχει το παλικάρι, αν πάει στη Χάλ γιατί είναι 20 εκατομμύρια τα πηγή εκείνη, είναι πολλά, και πάρει με μάναζερ το Σαβιόλα, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης που όλοι θαυμάσαμε και είδαμε, θα είναι τερματοφυλακάρα που πιστεύω θα κάνουν οι Ολυμπιακοί το, να ξεχαστεί ο Τζολάκης, εντός εισαγωγικών το ξεχαστεί. Γιατί είναι πολύ καλός, εννοώ. Αυτά.
1: Φίλε.
0: Βρήκες άκρη.
1: Ο άνθρωπος. Έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης κάτω των 19 πριν από 3 χρόνια.
0: Ποιος?
1: Ο Βασίλευης.
0: Τρελός εμόνα. 30 χρονών είναι. Τι πριν 3 χρόνια.
1: Α, ο Βασίλευης είναι αυτός.
0: Το ξάδερφό του λες εσύ. Ο Μπακρικοστέ και ο Κοντογιώργη δεν σκητάς.
1: Κάτσε, Ζέμον Παρτιζάν, ρε φίλε, κάτσε.
0: Δεν έπαιξε ποτέ σε αυτές τις ομάδες. Μήπως είναι και άλλη θέση. 30 χρονών είναι ο Βασίλευης.
1: Όχι, λάθος, είναι ο Ιβάν.
0: Μα σε λέω.
1: Α, θα κάνω το ρεπορτάζ αύριο. Μίλησα με τους ανθρώπους.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Άρα λοιπόν, Καλαμάτα υποψήφια, όπως όλοι είναι ο Φώτης.
0: Εντάξει.
1: Να την γλιτώσει.
0: Πρώτος στόχος είναι να σωθεί. Ναι. Έχει πάρει καλούς παίκτες, περισσότερο ναι. Λάτιν. Είναι ένα στοίχημα ο τροματοφύλακας σίγουρα. Αν και έμεινε ο Γκέλιος, που δεν είναι κακός ο Γκέλιος.
1: Πολύ καλός.
0: Δεν είναι κακός.
1: Ομογενής. Έχει αποκλείσει την Μπάγκερ.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρο.
1: Ομογενής. Είναι αυτό που αποκλείσε την Μπάγκερ στα πέναλτι.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Παίζοντας στην γερμανική.
0: Κιέλ.
1: Το Κιέλο, το λιμάνι. Ναι. Πολύ καλός. Εγώ.
0: Και το Φαμέλης, πώς έγινε.
1: Ποιος?
0: Φαμέλης.
1: Το χτάρι της ΑΕΚ, ναι. Σαν να είναι έτοιμος να παίξει στο Άγιο Παΐσιο.
0: Σκουλτουριάρης.
1: Εντάξει.
0: Ωραίος. Μπράβο, Γιωργάρα. Η κυρία Στρίγκα, λέει ο Κουκουτσίλης, γιατί δεν λέτε τίποτα για την κυρία Στρίγκα. Την ξέρεις?
1: Πολύ καλή με το. Του Μπερλέκη.
0: Με το Μπερλέκη.
1: Πολύ καλή. Στίγκα.
0: Στίγκα ή Στρίγκα, ρε.
1: Στίγκα.
0: Στρίγκα, ρε.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, δεν κάνω πλάκα.
1: Όχι. Στίγκα.
0: Στίγκα.
1: Ναι, είδα να είναι Στρίγκα. Έλεος.
0: Δε σταυρούλια.
1: Σταυρούλια, τι λέει αυτός. Α, κατάλαβα. Εντάξει, πάμε. Νίκος Κλάρης Παπαδόπουλος Γιώργης ο Δήμαρχος Δράμας.
0: Πώς λέγεται?
1: Παπαδόπουλος Γιώργος.
0: Ορίστε. Πώς τον είπες εσύ?
1: Καλλινικίδης.
0: Καλλινικίδης είναι ο πρόεδρος.
1: Κάτι έχει σχέση με περιφέρεια, κάτι είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σάκης από Δράμα. Ο Καλλινικίδης, να το, είναι αντιδήμαρχος. Τα βλέπεις το έχω το ρεπορτάζ. Ο ένας είναι αντιδήμαρχος και ο άλλος είναι πρόεδρος στη Δράμα. Στη Δόξα. Και δεν τα πάνε καλά με το γίγαντα τον Γιώργο Χατζησαρόπουλο που είναι στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει που λέγανε θα πάρουν φρεσκαδούρα προπονητή μεταξύ 38 και 42.
1: Τι πήρα.
0: Τον Επεγλέρα.
1: Έμπειρος.
0: Με αυτή τη λέω τι λέγανε. Θα πάρουμε, λέει, εκεί, στη γενιά των 40ριδων.
1: Είναι Επεγλέρα, μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 με το δεύτερο Στολτίδη και τον τρίτο δεν θυμάμαι. Που ήταν τρεις μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί είναι κάπου 21, ήταν και ο Μέση.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Ακούς.
0: Ο Τσάρτας μας ήταν.
1: Όχι, δεν όχι. Θυμάμαι τον τρίτο. Λοιπόν, Κυριάκος Φίλης, καλησπέρα. Διατηρείται και μία ακόμη παράδοση στο Μουντιάλ. Η κάτοχος του τροπέου έχει προπονητή από τη χώρα της.
0: Καλό. Κάτοχος του τροπέου, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ένας από τους δύο, ναι. Θα είναι. Ισπανία ή Αργεντινή.
1: Θανάσης Μάκρας. Στον νικητήριο γκολ έπρεπε να το βάλει ο Μακάλιστερ με τα καταγωγή από την Ιρλανδία και Σκωτία και να παίζει για Αργεντινή. Θα ήταν τέζα όλοι οι Άγγλοι.
0: Να τι. Πώς λέγεται ρε Κουκουτσίλη, για πες μας.
1: Όχι,
0: να
1: στρίκα.
0: Το βρε. Ορίστε ρε.
1: Όχι, το έχω γράψει, είναι τεχνητή νομοσύνη. Έλα τώρα. Άντε τώρα.
0: Νομοσύνη.
1: Άντε τώρα. Ακού στρίγκα.
0: Τι δεν είναι καλό.
1: Στρίγκα, στρίγκα. Τι είναι στριγκάκι. Λοιπόν, παιδιά, 15 Αυγούστου έχουμε πανηγύρι στη Λίμνο.
0: Να πάμε.
1: Βουγά δεν θα έχουμε, αλλά μα σα βγάλει ο δρόμο. Ναι, ένα δρόμο.
0: Κοντά είμαστε.
1: Για τη Λίμνο, ακού. Δρόμο είναι.
0: Σταυρούλια λέει, εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά τα λέει ωραία, λέει ο κ. Μαλισιώβα.
1: Ο προπονητής πρέπει να είναι γηγενής, όχι μισθοφόρος. Βασιλάκης είναι.
0: Σωστός ο Μπίλης.
1: Παντού μέσα.
0: Σωστός.
1: Ο Γιάννης. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Καμπάτσο. Ποιο Καμπάτσο? Το
0: Ρεάλ.
1: Τι θα τον κάνει?
0: Για στόπερ.
1: Πολύ φοβάμαι ότι ο Ναν μετά τον Οκτώβριο το βλέπω χλωμό.
0: Ο?
1: Ο Ναν.
0: Δηλαδή.
1: Ο Μπράντοβιτς θέλει να παίζει άμυνα. Δεν γίνεται να μην παίζει.
0: Να.
1: Ο Ναν δεν πες.
0: Δεν έχει πάρει το Καμπάτσο, όπως δεν βγαίνει, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αλήθεια, ναι, αυτό που λέει ο Μανώλης από την Αγία Παρασκευή.
1: Όχι.
0: Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα πιο γρήγορα, ο Παναθηναϊκός ή η Αγγλία? Μεγάλο ερώτημα.
1: Για ξαναπέστω, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Τίτλο.
1: Α, τίτλο. Η Αγγλία ή ο Παναθηναϊκός?
0: Αγγλία ή ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, τώρα με γήπεδο του χρόνου κάτι θα κάνει.
0: Άρα έχει δίκιο.
1: Τι πισωγύρισμα, ρε παιδιά, ήταν αυτό? Δοκιμές έκανε. Έβαλε τον Τεφράι με τον Μπα. Κατάλαβε ότι δεν στρίβει αυτό το δίδυμο. Μια χαρά είναι όλα. Μόνο εσείς βλέπετε φαντάσματα. Θα δούμε την άλλη Πέμπτη τι θα λέτε. Εσύ λες μετά τα τέσσερα που άρπαξε είναι όλα μια χαρά.
0: Ναι. Έτσι λέει.
1: Καταρχάς ο Τεφράι είναι δαντελένιος. Δεν είναι αμυντικός που νομίζουμε εμείς. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθάει την επίθεση της ομάδας.
0: Ο Τενίγκας όμως μπορεί να είναι καλός.
1: Ναι, ένα σκυρό. Ο Ίγκανσον. Ναι. Για το κεφάλι και τα λοιπά. Ναι. Ωραίο. Τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε σήμερα.
1: Ο Ίγκανσον.
0: Στο δεύτερο έπαιξε.
1: Ναι. Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος από πέρυσι. Τα είπαμε αυτά. Τώρα που θα φτάσει, θα το δούμε. Έχουμε καιρό. Αποστόλης. Δεν πιστεύω να μην αρέσουν τα μηνύματά μου. Η ήττα του Μαρινάκη ήταν όταν πήγε και έκανε κονέ με τον ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ. Δεν έκανε κανένα κονέ ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη τον Ολυμπιακό, γιατί την πήρε μόνη της την ΕΠΟ. Αποστόλη Καραφλέ. Ούτε τον ρώτησε τον Ολυμπιακό για την ΕΠΟ. Την πήρε μόνος του, γιατί δούλευε 8 χρόνια γι' αυτό. Είχε μάθει από τον Ολυμπιακό πώς παίρνει την ΕΠΟ, που την είχε ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Έτσι και ο ΠΑΟΚ έμαθε πώς παίρνουν την ΕΠΟ. Λοιπόν.
0: Οπότε η Δέσποινα ρωτάει πότε παίζουν,
1: ναι,
0: οι Παναθηναϊκοί.
1: Δεν το ξέρεις καλά το έργο Αποστόλη. Πάμε. Χρήστος, το ένας πρώτο από τον Παναθηναϊκό και θα μείνει
0: 9 η ώρα, συγγνώμη Δημήτρη, 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός και στις 30 Ιουλίου Παναθηναϊκός Πάξη 9.30.
1: Θα την περάσει ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Εντάξει, λογικό φαβορί είναι.
1: Επειδή άκουσα ότι ακούει ο Μπουγάς.
0: Ακούει, ναι.
1: Να του στείλω ένα μήνυμα ότι προχθές έφυγε ένας από τους καλύτερους φίλους του και κουμπάρος του. Επειδή έχουν καθεί πολλά χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών Θέμης Βασιλόπουλος, ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Δεν το ξέρουμε γιατί είναι ζωή σε λόγου μας. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους του. Θέμης Βασιλόπουλος, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα το μεταφέρει σίγουρα ο κ. Νηφόρος που είναι μαζί με τον κ. Μπούγα. Κώστας, Καλησπέρα. Στέλνω βίντεο από το Δημαρχείο της Κοπενχάγης. Χαμός, έχουν βγει οι Αργεντινοί στην πλατεία. Χαιρετίσματα, να είστε καλά. Κώστας από Κοπενχάγη.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γιατί η Κοπενχάγη. Α, είναι εκεί Αργεντινή στην Κοπενχάγη.
0: Θα έχει. Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Αργεντινή στην Κοπενχάγη.
0: Παράξενο.
1: Ναι, φίλε. Ωραία, Κώστα, στείλε και άλλο. Κώστας από την Καλαμάτα. Είστε καλύτερη παρέα. Βλέπεις μικρό τελικό, γκολ και τελικό. Παιδιά, όλοι στον κουβά πήγαν σε αυτό το μουντιάλ. Άπαντες.
0: Και ειδικά στους ημιτελικούς.
1: Να μας πει ο Βασίλης πόσες κάρτες έδειξε ο διαιτητής. Α, πετύχαμε αυτό, γιατί εγώ είπα over 3,5.
0: Ναι, καμπανάκι, λένε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Καμπανάκι, η ήττα αυτή για τον Παναθηναϊκό. Προβληματική αμυντική λειτουργία. 4 γκολ από τη Ραπίν. Τραυματίστηκε και ο Ίγιασον.
1: Έχει θέμα.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, είναι ένα φιλικό που μπορεί να λέει κάτι το αποτέλεσμα.
1: Τίποτα,
0: μάλλον
1: τυχαίο είναι. Αφού έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, όταν κάνεις ευκαιρίες μη φοβάσαι. Πιστεύω εγώ. Το φυσιολογικό λέμε ότι ήταν κακή ημέρα. Εντάξει, ό,τι να γίνει, έγινε.
0: Έτσι. Πάμε, ετοιμαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Κύριε Σταυρούλια, ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, ο τριαντάφυλλος μας θέλει την αγάπη του.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ιβ.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Μας ακούει. Είναι, λέει, στο Λούρο Πρεβέζης. Μας με τη Δέσποινα εκεί.
1: Οι Εγγλέζοι πλέον, λέει ο κ. Μιχαλόπουλος, έπαψαν να τραγουδάνε It's coming home. Τώρα λένε Oh, we're coming home. Γυρίζουμε σπίτι πάλι με δύο χέρια.
0: Ο Νίκος Ισταράς μας στέλνει την αγάπη του.
1: Ο κύριος Χαλκιάς λέει: καλά, τόσους καλούς συναδέλφους έχετε. Κοίτα, ανάγκη να ακούμε στον τελικό κτλ. Παιδιά, μην μας βάζετε τώρα να σχολιάζετε. Απαγορεύεται να σχολιάζουμε συναδέλφους.
0: Χαιρετισμούς από τη Μαρία Άννα Μαρία Παπαμακαρίου. Έχει Μαριάννα.
1: Μαριάννα Παπαμακαρίου είναι πολύ καλή φίλη.
0: Στάνε στην ασπίδια, στα πίδια Λακωνίας, λέει.
1: Πολύ μακριά.
0: Ε?
1: Να στείλουμε το Μαρτσούκο.
0: Θα πάει ο πρόεδρος.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Ο Πέτρος.
1: Ναι, πολύ καλά. Μπράβο, να πάει.
0: Πότε θα γίνει η κλήρωση? 28 Αυγούστου, παιδιά.
1: Σου παλέγει ότι ο Πάο έχει ποιότητα και καλά έπαιξε. Απλώς είχε 4 άτομα στιγμές. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, ο Χαραλαμπέ, και εγώ το πιστεύω αυτό, παρότι δεν είδα το μάτς.
0: Ναι.
1: Χρωστάμε τίποτα. Γιώργος Δελιζής, α, αυτό πώς το βλέπεις?
0: Στην ΑΕΛ. Πήρε μεταγραφή από τον Ηρακλή.
1: Πού κολλάει?
0: Πήρε μεταγραφή.
1: Πότε πρόλαβε? Άρης, Ηρακλής, ΑΕΛ.
0: Της μόδας είναι. Σκαλώνει κάτι, σκαρώνει, την Αγγλία τελειώνει η Παζαρά.
1: Αρέσει ο Δελιζής γιατί είναι από την Κοζάνη, είναι παλικάρι.
0: Δυνατός.
1: Είχε και την παιδική ταλαιπωρία εκεί με το μάτι. Είναι δυνατός.
0: Ναι, αλλά λέει όμως, έχει δηλώσει ότι η λογική του μέλλοντος,
1: ναι,
0: είναι κυρά μου η τρέλα.
1: Ασαφής λογική.
0: Ασαφής λογική του μέλλοντος. Και όπως το είπες εσύ, τρέλα στον τρελό. Δεν
1: τρέλα στον τρελό δεν μπορείς σε κανείς, Αποστολή. Βρες το δολοφόνο εκεί στο Αίγιο.
0: Κλείνουμε.
1: Ω, μισό λεπτό, πήγε στα email.
0: Θα πάγω. Γιατί έχουμε.
1: Παρέμβαση για ζημίες πολυκατοικίες. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Για τις πολυκατοικίες. Κώστας Πιστικός μας στέλνει την αγάπη του.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί.
0: Ωραία ήταν.
1: Άπαντες. Προσπαθούμε να σας κάνουμε να περνάτε ευχάριστα.
0: Νικόλας Κατσίκας, καλή εκπομπή Λευτέρα Αποσιάτιστα.
1: Μακεδονικός ιατίστης.
0: Βέβαια.
1: Εγώ είμαι με την αστραπή Μεσοποταμιάς όμως.
0: Δυνατός.
1: Λοιπόν, πες μου Μπουγάς που θα είναι Μπουγάς 1 Αυγούστου, να το κλειδώσω. 1 Αυγούστου στο Λεμπίσι.
0: Λαμπίδι.
1: Όχι Λαμπερό. Λεμπέτι.
0: Λεμπέτι.
1: 1 Αυγούστου είναι Σάββατο.
0: Σάββατο.
1: Νομίζω θα το βολέψω.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλές απόκριες.
1: Ναι, να είστε καλά γιατί είμαστε από τις 9 η ώρα στην ημέρα.
0: Σε θέση Μάκης, Παναγιώτης Σταυρούλιας, Παναγιώτης Μπάλτας.
1: Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Και αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος.
0: Δεν θα είναι το τέλος. Για πες τα γνωμικά σου.
1: Τα
0: γνωμικά σου.
1: Η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα.
0: Σωστό, δεύτερον.
1: Δεύτερον. Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτον, προσέξτε εσείς που δουλεύετε πολύ. Η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Μη δουλεύετε πολύ.
0: Και τα δύο τα δικά μου.
1: Για πες.
0: Όταν σου έρθει όρεξη για πολλή δουλειά, ναι, σάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Και δεύτερον, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Αμας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.